Επιστρέψαμε 7 λεπτάκια μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή ή από εδώ. Έτσι, Γιώργος Γιάννης, στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν είναι μαζί μας, αλλά θα παίξουμε τα τραγούδια του, βεβαίως. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, δεν είμαστε και για χόρταση.

Μεγάλη σοφία αυτό. Μετά τη Θεοδωράκη εννοώ. Μετά τα 40, το καλύτερο σημείο των διακοπών είναι ο πρωινός καφές χωρίς άγχος. Αν είναι δυνατόν και με θέα. Μεγάλη σοφία. Κάποιος λέει, γιατί δεν έχει βγει ακόμα το κιμαντέρ με τον Μπάμπη τον Τενέ, γιατί ακόμα έχει πράγματα να δώσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ο Μπάμπης Τενές. Φέργκισον που, αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι καλά, στο Netflix. Τρία επεισόδια. Τρία νομίζω ήτανε. Εντάξει, βλέποντας την ιστορία του Άλεξ Φέργκισον, γιατί ξεκινάει από τότε που ήταν ποδοσφαιριστής, καταλαβαίνεις για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος κέρδισε όσα κέρδισε, για ποιο λόγο μετά έπεσε σε αυτό το βαθύ σκοτάδι η Manchester United και δεν κατάφερε έτσι να ξαναβρει αυτές τις μεγάλες ένδοξες μέρες. Μικρή εξαίρεση από την εποχή έτσι, του Μουρίνιο που κατέκτησε κάποιους τίτλους, αλλά καμία σχέση με αυτό που έγινε με τον Άλεξ Φέργκισον. Καταλαβαίνεις όμως μέσα και από τις μαρτυρίες των ποδοσφαιριστών που είχε στα χέρια του πόσο δύσκολος άνθρωπος ήταν, γιατί ναι μεν τον παραδέχονταν όλοι ως μεγάλο προπονητή και γκουρού και μέντορα και ό,τι θέλετε βάλτε έτσι και χαρακτηρίστε τον, σε ένα δεύτερο επίπεδο και σε μια δεύτερη ανάγνωση καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος ήταν και λίγο χαρακτήρας, όχι τόσο εύκολος χαρακτήρας θα έλεγα. Αντίθετα, βλέποντας το ντοκιμαντέρ με τον Μουρίνιο και ειδικά την περίοδο που ήταν στην Τσέλσι και στην Ιταλία και στην Ίντερ, έβλεπες πόσο διαφορετικό. Ναι, μεν ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος. Είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος ο Μουρίνιο. Και αυτός πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας, αλλά ένας άνθρωπος που ήταν τέρμα συναισθηματικός, όσο και αν δεν φαίνεται αυτό σε αυτό που βλέπουμε εμείς. Φαίνεται από τον τρόπο που έπαιζαν οι παίχτες. Μιλάω για την Τσέλσι και την Ίντερ κυρίως, γιατί στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είχε να κάνει με ντίβες. Όχι απλά έπαιζαν για πάρτι του, πέθαιναν για πάρτι του. Μπορούσαν να αφήσουν και την τελευταία τους πνοή πάνω στο χορτάρι. Μόνο και μόνο γιατί είχαν στον πάγκο τον Ζωσέ Μουρίνιο. Συγκλονιστικό. Και το γεγονός ότι έκλαιγαν οι παίκτες και στην Τσέλσι και στην Ίντερ όταν αυτός αποφάσισε να φύγει.

άλλος λέει, όπως και στα φιλαράκια, οι χαρακτήρες του Ντεντ Λάσο, εκτός από διασκεδαστικοί, είναι και άνθρωποι με προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει περισσότερο, γι' αυτό και ταυτιζόμαστε τόσο με αυτή τη σειρά. Δεν θα συμφωνήσω για τα φιλαράκια. Για το Ντεντ Λάσο, ναι. Αναφέρονται έτσι χαρακτήρες και θέματα τα οποία μπορούμε μέσα στις άκρες να έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς. Τα φιλαράκια, ρε παιδιά, τι έχουμε αντιμετωπίσει? Ότι είμαστε όλη μέρα σε μια καφετέρια και δεν δουλεύαμε? Όχι, δεν ταυτίστηκα ποτέ με τα φιλαράκια. Ίσως λίγο με τη Μόνικα και με το ότι θέλει να είναι όλα τακτοποιημένα και τέλος πάντων να μην τις χαλάμε τα έπιπλα. Μέχρι εκεί.

0: θέλω να αναφερθώ σε κάτι άλλο τώρα. Δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, δεν έχει να κάνει με αυτά. Θέλω να αναφερθώ σε ένα γεγονός που δείχνει πόσο προς τα κάτω πάει το ανθρώπινο είδος, ο κόσμος μας. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα γίνει ένα μπραφ και θα εξαφανιστούμε όλοι. Για ακόμα μια φορά θα ήθελα να κατηγορήσω τους επιστήμονες, γιατί προφανώς έχουν πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο και λεφτά για ξόδεμα, και θα καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, επιστήμονες ανέπτυξαν μία πρωτοποριακή στολή κατάδυσης και λες μέχρι εδώ μπράβο, ωραία, εντάξει. Γιατί και εγώ κάνω scuba diving, ας πούμε, καλά πάει. Ειδικά σχεδιασμένη για τι πράγμα, πες Γιαννήση, για ποιον. Ειδικά σχεδιασμένη πρωτοποριακή στολή κατάδυσης, κάνε ένα guess.
1: Για
0: σκύλους. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Μουζουράκης, ακούς? Επιστήμονες ανέπτυξαν μία πρωτοποριακή στολή κατάδυσης για, ειδικά σχεδιασμένη για σκύλους, είπε εδώ πέρα. Όχι. Για. Μπορείς να κάνεις μία έτσι. Μία μαντεψιά. Πες ρε παιδί μου, γιατί θα μπορούσε. Για ποιο, για τους ανθρώπους. Αχ, θα σου λέω εγώ. Μπορεί. Όχι, ούτε για ανθρώπους. Για κατσαρίδες. Για κατσαρίδες. Το ξαναλέω, επιστήμονες ανέπτυξαν μια πρωτοποριακή στολή κατάδυσης ειδικά σχεδιασμένη για κατσαρίδες. Δηλαδή, οι κατσαρίδες μπορούν να επιβιώσουν σε πόλεμο, σε ατομική ενέργεια, ας πούμε, σε βόμβες και αυτά. Όχι, είναι. Ας αναπτύξουμε και μια στολή να προστατεύσουμε τις κατσαρίδες και από το νερό. Ναι. Τις μετέτρεψαν σε μικροσκοπικούς βιολογικούς εξερευνητές που μπορούν να λειτουργούν τόσο στη στεριά όσο και στο νερό. Δηλαδή, τέλεια. Τέλεια. Θα πεθάνω. Δώστε τους και όπλα. Δώστε τους και έτσι. Να κουβαλάνε βόμβες μαζί τους. Η στολή διαθέτει, λέει, ένα μικροσκοπικό σύστημα παροχής οξυγόνου και ένα εύκαμπτο αδιάβριχο περίβλημα, το οποίο επιτρέπει στην κατσαρίδα, επαναλαμβάνω, να αναπνέει και να κινείται ακόμα και σε περιβάλλοντα που κανονικά δεν θα μπορούσε να επιβιώσει. Η συγκεκριμένη τεχνολογία, λέει, επέτρεψε στα έντομα να παραμένουν ενεργά κάτω από το νερό για αρκετές ώρες, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για τη χρήση μικροσκοπικών βιορομπότ σε δύσκολες και επικίνδυνες περιοχές όπου η ανθρώπινη πρόσβαση είναι περιορισμένη. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει καμία ελπίδα για την ανθρωπότητα. Λέει κάποιος εντωμεταξύ, διάβασα το ρεπορτάζ, εντωμεταξύ έχουν κάνει και βιντεάκια, όντως τις έχουν στολίσει τις κατσαρίδες και άλλες κολυμπάνε μες στο νερό και λέει «Ουουου, είμαι οκ, είμαι φανταστικά, πάω για ψαροντούφεκο». Και λέει, αν λέει, μπορεί να πάει μια κατσαρίδα, αν έχει γίνει κανένα σεισμός και έχει μείνει κάποιος κάτω από τα συντρίμμια, εκεί που δεν φτάνει ο σκύλος, μπορεί να φτάσει η κατσαρίδα. Αν εγώ με έχει πλακώσει μια πολυκατοικία και μου έρθει και η κατσαρίδα, θα πεθάνω επί τόπου, δεν θα με βρείτε.

Έχετε δει κατσαρίδα να χτυπάει ροφό στα 40 μέτρα. Το ρομπότ κατσαρίδα θα πάει στο ζεφύρι, λέει, που δεν μπαίνει κανένας. Ναι, αλλά θα βρει συναδέλφους εκεί πέρα. Μπορούμε στο στήσιμα που αναπνέει η κατσαρίδα κάτω από το νερό να βάλουμε δηλητηριώδες αέριο? Παιδιά, τι λέτε? Εδώ σας λέω, οι επιστήμονες πάνε να, όχι απλά να προστατεύσουν τις κατσαρίδες, θα τις κάνουν και συνεργάτες τους. Δεν υπάρχει καμία λογική. Καλημέρα, Μαρία. Η λογική, λέει, με την κατσαρίδα όταν είσαι εγκλωβισμένη σε σεισμό είναι πρώτον να σε ακούσουν από τα ουρλιαχτά και δεύτερον να βγεις από το φόβο σου στην επιφάνεια μόνος. Παιδιά, θα πεθάνω εκείνη την ώρα. Θα ξέρεις. Θα με βρουν από τα ουρλιαχτά, αλλά εκεί θα ψοφήσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία, βλέπω να ξυπνάμε το βράδυ και να ακούμε ντουαλέτα να χτυπάνε. Έλα, άνοιξε το καπάκι, ήρθα.

Για τον Μουρίνιο, λέει κάποιο, το πάθος για την νίκη και η ένταση τα έβλεπε τόσο στα μάτια του, όσο και στο λόγο του, ακόμα και στις συνεντεύξεις τύπου. Ναι, φυσικά δεν το συζητάμε αυτό. Βέβαια για τους αντιπάλους ήταν ένας τύπος έτσι. Άρογκαντ που λένε και στο χωριό μας. Πώς να είναι η ζωή άραγε μιας Μόνικας με ένα Λουίτζι μέσα στο σπίτι. Καλημέρα Μαράκη, λέει ο Ηλίας. Παιδιά, οι γάτες είναι πάρα πολύ καθαρά ζώα. Αν εξαιρέσει δηλαδή το θέμα της τρίχας, που και αυτό δεν είναι βρωμιά. Είναι η τρίχα της γάτης. Οκ, okay, βάζεις και μια σκούπα και τι έγινε. Κατά τα άλλα, τίποτα. Το γατί είναι πεντακάθαρο. Τα φιλαράκια είναι state of mind. Ναι, συμφωνώ. Απλά δεν μπορούμε να ταυτιστούμε εύκολα. Μόνο εδώ ταυτίζεται ένας άνθρωπος που λέει που είναι εγώ ταυτίζομαι με τον Τζόι, που ενώ είναι σκασμένος με δύο γαλοπούλες και πέντε πίτες, ζητάει ένα μεγάλο κομμάτι τούρτα σοκολάτα. Ναι, πολύ ταυτίζομαι.

Σκέψου την αμήχανη στιγμή, λέει, που η κατσαρίδα που πέταξε σε φυλές πλαχνά από το μπαλκόνι έρθει και σε βρει στο scuba diving. Να ξέρετε, το έχω ήδη στείλει το βιντεάκι στο coach μου, γιατί το Σάββατο έχουμε βουτιά και του λέω, δεν με νοιάζει να βρω καρχαρίες, λαγοκέφαλους, φάλαινες, όρκες κτλ. Έτσι και του βρω κατσαρίδα με στολή diving, έφυγα. Έχω ήδη προειδοποιήσει. Ο Τσούβι που είναι, ο Τσούβι είναι στο χωριό του και τώρα έχω αρχίσει και έχω τις αμφιβολίες μου, γιατί έλεγα ότι τη Δευτέρα θα είναι εδώ. Μπορεί και να είναι τη Δευτέρα εδώ πέρα. Μπορεί και να είναι. Δεν ξέρω. Δεν έχουμε μιλήσει πάρα πολύ, γιατί δεν ενοχλούμε ένας τον άλλο στις διακοπές. Σεβόμαστε.

Είχαμε μία δήλωση του Τσέφεριν, σύμφωνα με την οποία δεν τον ενδιαφέρει η προεδρία της FIFA, γιατί μετά την μεγάλη κόντρα που αναπτύχθηκε με τον Ινφαντίνο ακούστηκε και αυτό. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA, παρά την ανοιχτή κόντρα που έχει με τον Ινφαντίνο. Θυμίζουμε ότι η κόντρα προϋπήρχε, αλλά κορυφώθηκε με την φοβερή ιδέα που είχε ο Ινφαντίνο να πάρει τη FIFA, να πάρει και τις διοργανώσεις της FIFA, να τις κόψει σε κομμάτια και να πει μία του Χριστού, μία της Παναγίας, μία το Σανσέρ, να αρχίσουμε να πουλάμε από εδώ, από εκεί και γιατί όχι, παιδιά, λεφτά και θα βγάλουμε. Δεν με ενδιαφέρει, αγαπώ τη FIFA, την UEFA και την δουλειά που κάνω εκεί, ανέφερε ο Τσέφεριν, προσθέτοντας πως η στάση του απέναντι στον πρόεδρο της FIFA αποκτά μεγαλύτερη αξιοπιστία από τη στιγμή που ο ίδιος δεν επιθυμεί τη θέση του, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι μετά το τέλος της θητείας του στην UEFA θέλει απλά να απολαύσει τη ζωή.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τον Ινφαντίνο από την έναρξη της κρίσης, ενώ απάντησε και στην επιχειρηματολογία περί αλαζονικής Ευρώπης που στρέφεται κατά της FIFA, ότι κάποιος πρέπει να του υπενθυμίσει ότι είναι Ευρωπαίος και ότι είχε την υποστήριξη της FIFA.

Ο Ινφαντίνο πλέον δεν είναι το φαβορί για την προεδρία της FIFA. Ένα από τα ονόματα που έχουν εμφανιστεί ως πιθανή αντίπαλοι είναι αυτό του προέδρου της CONCACAF, του Βίκτορ Μονταλιάνι, με UEFA, CONCACAF και AFC να έχουν διαμορφώσει κοινό μέτωπο απέναντι στις τελευταίες κινήσεις της ηγεσίας της FIFA.

Καλημέρα σας, Γιάννης. Μόλις μπήκα γραφείο μετά από μία εβδομάδα. Φλωρεντία, Πίζα, Βενετία, Τσικουετέρ. Ωρε φίλο, καλά. Εντάξει, θες περίπου 2 εβδομάδες να συνέλθεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλά κρασιά. Αυτά τα είχες πριν, ξέχασα.

Καλημέρα Μαρία, σας ακούω κάθε μέρα πάνω στο μηχανάκι. Σήμερα πήρα ρεπό από τη σημαία και σας ακούω από το κρεβάτι μου με καφέ και μπιφτεκόπιτα. Με καφέ και μπιφτεκόπιτα βλέπω να σηκώνεσαι σύντομα από το κρεβάτι σου. Καλημέρα, ζητώ η ΑΕΚ, Τάκης Διανομέας Καμίνια.

Λοιπόν, να ξέρετε, λαμβάνω ενημέρωση ότι όσοι δουλεύουν εκεί γύρω από το δαχτυλίδι της Κηφισίας, ξέρετε ποιοι είστε εσείς, γυρίσανε όλοι σήμερα.

Λοιπόν, σήμερα κρίνεται και το τελευταίο εισιτήριο για τη League Face στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Ελλάς Σύρου Μαρκό είναι το τελευταίο παιχνίδι στις 5:30. Έτσι θα ολοκληρωθεί και ο δεύτερος προκριματικός γύρος του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Οι δύο ομάδες λοιπόν 5:30 στο γήπεδο της Ερμούπολης θα αναμετρηθούν, με τον νικητή να παίρνει το τελευταίο εισιτήριο για τη 16άδα. Ωστόσο, την ίδια στιγμή παραμένει σε εκκρεμότητα και η ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ κατά του Λεβαδιακού, θυμίζουμε, για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή. Ο Αστέρας διεκδικεί μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η κλήρωση της League Face έχει προγραμματιστεί για αύριο, 3η 25 Αυγούστου, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο γκολφ της

Καλημέρα Μαρία, δύο και σήμερα και φύγαμε για Κουφονίσια για 10 μέρες. Ωραία, ωραία. Εντάξει, δεν θα έχει και πάρα πολύ κόσμο, αλλά σας λέω, καλύτερα πηγαίνετε Παγκράτη. Γιατί διαβάζεις μηνύματα μόνο στους εξίδες, λέει, έχεις κάτι με εμάς τους Παναθηναϊκούς? Πήγαινε στις διαφημίσεις και 29 είναι. Θέλω να σου πω κάτι, διάβασα μηνύματα πολλών Παναθηναϊκών στην αρχή της εκπομπής. Επειδή όμως τα περισσότερα λίγο είναι έτσι της γκρίνιας και της μύρλας, θα ήθελα λίγο να μην ξεκινήσουμε έτσι την εβδομάδα μας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κατά τα άλλα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6. Αρχίζουμε την Τετάρτη στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη της Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία με στοχοτινίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Την Πέμπτη η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Ουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 39 λεπτά και μετά τις 9. Big Wings Sport FM 94,6 είναι η εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Και ξεκινήσαμε. Αυτό. Γιώργος Γιαννής στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτή εδώ τη υπερπαραγωγή. Μανώλης Μουζουράκης είχαμε στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Μαρία Ζευγράτου στο μικρόφωνο. Να ξέρετε, να σας ενημερώσω ότι εγώ έστειλα ένα μήνυμα στην Τζούβη. Διακριτικό. Καλημέρα, Τζούβη μου. Πότε με το καλό έρχεσαι. Έτσι. Δεν θέλω δευτεριάτικα, ας πούμε, να πιέσω τον συνάδελφο. Απλά έτσι να έχουμε, ρε παιδί μου, μία ιδέα, κάτι.

Λοιπόν, και επειδή ως άνθρωπος είμαι έτσι φύση αισιόδοξος, είπαμε πριν λίγο για τη Λίβερπουλ και όσοι την είδαμε. Μουζουράκη, είδες Λίβερπουλ χθες? Είδες, σου άρεσε? Όχι, μπράβο, κανονικός άνθρωπος. Εμένα μ' αρέσει να βλέπω τα πράγματα έτσι από την αισιόδοξη πλευρά τους. Και διαβάζω εδώ ένα θέμα στο Αθλέτικο. Η Λίβερπουλ δεν χάνει στις πρεμιέρες της Premier League. Έτσι. Δεν είναι ότι, Παναγία μου, βγάλαμε τα μάτια των ανθρώπων. Είναι ότι δεν χάνουμε. Και μάλιστα, όχι απλά δεν χάνουμε, έχουμε και μεγάλο σερί. Η τελευταία φορά που η Λίβερπουλ γνώρισε την ήττα σε ένα αρκτήριο παιχνίδι πρωταθλήματος ήταν το 18 Αυγούστου του 2012. Γιάννη, πόσο χρόνο ήσουν το 12? 8? Όσο. Κάπου εκεί, ε. Δεν θυμάται καν. 3-0 από West Brom. Εννοείται, λέει, χάναμε. Το πω, τι θα χάναμε, καμιά Manchester United? Θα χάναμε καμιά Chelsea? Όχι, δίλε, από West Brom θα χάναμε. Όμως από τη σεζόν 13-14 και έπειτα μετράει η Liverpool 10 νίκες και 4 ισοπαλίες, ξεκινώντας συνήθως, λέει, με το τρεις τελείες δεξί στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος είδε χθες το παιχνίδι της Liverpool με την Newcastle και είπε, να, ξεκινήσαμε με το δεξί, γιατί δεν χάσαμε, τι να πω, φίλε, σε θέλω στην παρέα μου εσένα.

Βέβαια, εντάξει, πέρα από την πλάκα, το χθεσινό παιχνίδι της Newcastle με τη Liverpool, όλα τα λεφτά και το πιο συγκινητικό κομμάτι δεν ήταν η σοφάριση του, όπως λέει, να τον έχει καλά ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν πριν την έναρξη, όλη αυτή έτσι η γιορτή θα το πω, στη μνήμη του Kevin Keegan και από την πλευρά των φίλων της Newcastle και από την πλευρά των φίλων της Liverpool, αν δεν το έχετε δει και αν έτσι λίγο αισθάνεστε το ποδόσφαιρο μέσα σας ως φάρμακο για την ψυχή σας, να το δείτε.

Κάποιος ψυχολόγος, 50 ευρώ, μου στέλνει αυτό το μήνυμα στο Τζούβι, Μαρία, να ξέρεις, είναι που κρύβει αγωνία και θυμό μαζί. Είλε, τι να σου πω, όσο πολύ δεν με ξέρεις, όσο πολύ.

Εάν αγαπάτε κάποιον και νοιάζεστε γι' αυτόν, πραγματικά όμως, έτσι, όχι με την επιφανειακή έννοια του όρου, θέλετε να περνάει όσο το δυνατόν πιο καλά γίνεται. Να πάρει ο Τσούβι 2 μήνες διακοπές. Να πάρει ο Τσούβι 2 μήνες διακοπές. Αν είναι καλά το αγόρι και γυρίσει γεμάτος και με όρεξη, γι' αυτό φυσικά όσο θέλει.

πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα σε βάθος χρόνου. Δηλαδή δεν είναι τώρα, αχ, ξέρω εγώ, έχω μια εβδομάδα που κάνω μόνο μια εκπομπή να γυρίζει ο τσουκ. Όχι, παιδιά. Το θέμα είναι σε βάθος χρόνου. Έχουμε ένα χειμώνα μπροστά μας. Έχουμε μια σεζόν 26-27. Έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Κάποιοι θα έχουμε κι άλλα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Λέω εγώ τώρα. Άρα πρέπει να επενδύσουμε. Αφήστε το τζούβι να ξεκουραστεί. Εμένα ήταν το, τι να σας πω, ρεπορτεζιακού ενδιαφέροντος το μήνυμα που του έστειλα. Και να ξέρετε, δεν μου έχει απαντήσει ακόμα.

Στο μήνυμα που λέει η Μαρία, τι γνώμη έχεις, δεν είναι λίγο αργή η ομάδα μας? Δεν διευκρινίζεις ποια είναι η ομάδα μας, αγαπητέ. Οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω. Αν λέω εννοείς την ΑΕΚ, δεν την είδα και πάρα πολύ αργή την ομάδα, να σου πω την αλήθεια.

έτσι του παρελθόντος και των ένδοξων στιγμών. Να σας θυμίσω ότι σαν σήμερα, 24 Αυγούστου το 1994, μην ασχολείσαι Γιάννη, δεν είχαν γνωριστεί καν οι γονείς σου. Λοιπόν, η ΑΕΚ νίκησε τη Rangers στο κατάμεστο Ibrox με γκολ του Τόνι Σαβέσκη. Είχε προηγηθεί ο αγώνας στη Νέα Φιλαδέλφια με 2-0 με δύο γκολ του Δημήτρη Σαραβάκου και με το γκολ του Τόνι Σαβέσκη στο φινάλι του ημιχρόνου, χαρακτηριστικός μη πανηγυρισμός του Τόνι Σαβέσκη, ο άνθρωπος, μιλάμε, ήταν η προσωποποίηση της ταπεινότητας. Λοιπόν, με το 1-0 η Ένωση πήρε και την πρόκριση, σφράγισε την πρόκριση. 45.000 Σκοτσέζοι ήταν στο Ibrox και εξασφάλισε την παρουσία της στους ομίλους του Champions League. Έτσι συνεχίζουμε τη βουτιά στο παρελθόν. Ατματζίδης, Αγορογιάννης, Παπαδόπουλος, Μανολάς, Βλάχος, Σαμπανάτζοβιτς, Σαραβάκος, Σαβέσκη, Κωστής, Τσιάρτας, Κασάπης και δύο αλλαγές, γιατί κάποτε γινόντουσαν δύο αλλαγές, Σταματής και Κοπιτσής.

Και φέτος σας ακούμε. Έλεγα ότι ο Γιάννης θα έκανε μια ανανέωση. Ο Γιάννης, παραγνωριστήκαμε. Κύριε Γιάννη, ακούτε τώρα. Ο Γιάννης θα έκανε μια ανανέωση. Τι βίσμα έχετε, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να ξέρεις. Συμφωνώ απόλυτα με το μήνυμα. Αν θέλουν να λύσουν το κυκλοφοριακό, θα πρέπει να καταφύγουν σε σοβαρές λύσεις. Παραδείγματος χάρη, να θεσπιστεί κάθε δύο μήνες ο τρίτος να είναι Αύγουστος. Που υπογράφω. Μας έχεις πρίξει με το Σαβέσκι. Ο Σαραβάκος ήταν καλύτερος. Ξεχνάω εγώ το χαμένο πέναλτι του Σαραβάκου που το έστειλε η στρατόσφαιρα το τελικό. Αχ. Κάποιος λέει, κάνεις λάθος ο Σαβέσκι, το πανηγύρισε αυτό το γκολ όσο ποτέ κανένα άλλο. Παιδιά, ναι, για Σαβέσκι ήταν έξαλλος ο πανηγυρισμός του. Ναι, συμφωνώ. Καλημέρα και στον Πέτρο από Μεταμόρφωση. Καλημέρα Μαρία, καλή σεζόν, να σε καλά, μας κρατάς παρέα. Να ευχηθώ περαστικά και στον κύριο Πανούτσο. Από όλους μας, παιδιά, οι ευχές και η θετική ενέργεια πηγαίνουν στον Αντώνη μας. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Όταν μιλάς για τον Παναθηναϊκό, θα μιλάς με ευγένεια. Γιατί θυμίσου σε ποιον ανήκει. Καλά που το πες.

Λέγαμε για το σερί της Λίβερπουλ στις πρεμιέρες του πρωταθλήματος και τα θετικά της, όπως το βλέπει κανείς, αποτελέσματα. Ο Πανετολικός έσπασε κατάρα 50 ετών στην πρεμιέρα της Super League. Για πρώτη φορά στην εποχή Φώτη Κοστούλα, ο Πανετολικός νίκησε σε πρεμιέρα πρωταθλήματος. Θυμίζουμε ότι επικράτησε το Αστεράκτορ με 3-1. Η μοναδική νίκη του Πανετολικού σε πρεμιέρα στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν το Σεπτέμβριο του 1976. 25 χρονών ήμουν τότε, το θυμάμαι, στην παρθενική χρονιά του τίτλου μου, σε αυτό το επίπεδο. Τότε οι Εγρινιώτες είχαν νικήσει τον Απόλλωνα Σμύρνης με 2-1. Στις προηγούμενες 14 χρονιές στη Super League είχαν 11 ήττες και 3 ισοπαλίες.

Επίτηδες λέει το χάσε το πέναλ Σαραβάκ Ζαφύρα. Του ξυπνά. Εντάξει, εγώ το θυμάμαι το πέταλο που του φώναζε. Βγάλε τη φανέλα, Δημήτρη, Βαζέλα κτλ. Αχ, τα θυμάμαι, τα θυμάμαι. Έλα Μαρακίλα, καλημέρα από Διόνυσο. Καλημέρα. Πότε αρχίζει επίσημα το νέο πρόγραμμα του σταθμού? Λοιπόν, παιδιά, το νέο πρόγραμμα του σταθμού επίσημα δεν αρχίζει ποτέ. Είμαστε πάντα έτσι. 30 χρόνια τώρα. Αυτό είναι το επίσημο. Κρατήστε το ή αφήστε το. Ωραία μουσικούλα σήμερα έχετε, παιδιά. Έχουμε Γιάννη στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Σας παρακαλώ πολύ.

Καλημέρα στη Μαρία. Πρώτη εκπομπή που ακούω για φέτος μετά από διακοπές. Επισήμως τελείωσε το καλοκαίρι. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Και το, ακόμα και το καλή χρονιά ακούω, να ξέρετε. Γιατί την αρχή την κάνουμε κάθε Σεπτέμβρη. Έτσι. Ναι, Μαρία, το ακούω το καλή χρονιά. Καλό από καλό καιρό. Και η μόνη απάντηση στο καλό χειμώνα είναι πα στο διάλογο. Αυτό. Καλημέρα στον Τάκη. Καλημέρα και στον Λέπουρα από Ολυμπιακό χωριό. Που είχε και αυτό να μα πει μια καλημέρα.

Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε ότι Απόλλων Σμύρνης πρέπει να ήταν τότε Απόλλων Αθηνών. Σωστό, σωστό. Ναι, εντάξει, εννοείται ότι δεν έπαιζε και τα 50 χρόνια στην πρώτη εθνική, αλλά μιλάμε για τις πρεμιέρες που έχει ζήσει ο Πανετολικός στην πρώτη εθνική. Ναι, εντάξει. Δεν το έβαλα σε σύγκριση με τη Λίβερπουλ. Δεν με έχει βαρέσει τόσο πολύ ζέστη.

Καλημέρα και στον Νίκο. Μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από τα Τζουμέρκα με το καφεδάκι του. Καταρχάς, να ξέρετε, εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός ότι κάποιοι είστε σε διακοπές και κρατάτε αυτή τη συνήθεια, τη ραδιοφωνική. Μ' αρέσει πάρα πολύ και είναι πολύ μεγάλη μου τιμή. Ρε Νίκο, πρωί-πρωί καφέ και πούρο. Σιγά ρε μάκαρε. Σιγά. Τι έχεις να κάνεις μεταγραφές. Τι, δεν σου βγαίνει το δεξιμπακ. Ρε Νίκο, πρωί-πρωί με το πούρο. Μας μπάφιασες.

0: Καλημέρα στο Στάθιο Παραλία Τολό, καλημέρα και στον Τάκη. Καλή εβδομάδα, Τσούβι που είναι. Άντε πάλι, ας έμπαινες νωρίτερα. Παιδιά, δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Τσούβι. Θα κρατήσουμε έτσι αυτό το μυστήριο. Θα μπαίνετε κάθε μέρα στην εκπομπή, θα ακούτε πάλι ζαφυρά του. Τέλος πάντων, θα δίνετε εδώ πέρα το παρόν και θα δούμε πότε θα έρθει ο Τσούβι. Καλημέρα και στον Άγγελο από Λίτς και τους 10 βαθμούς τώρα το πρωί. Δροσά στο Λίτς. Ωραία. Καλή σεζόν να έχουμε, επιστροφή σε πάλι. Ευτυχώς ξεκίνησε και ο παιδικός σταθμός, λέει ο Πάνος. Εντάξει, όλα θα μπουν στη θέση τους, όλα θα μπουν στη σειρά τους, μην ανησυχείτε καθόλου. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Δεν είμαστε και για χόρταση. Ήταν η εκπομπή Από εδώ της από εκεί. Γιώργος Γιαννής στην καλλιτεχνική επιμέλεια, Μαρία Ζεφυράτου στο μικρόφωνο. Πάνος Μουζουράκης στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Θα παραμείνει εδώ. Μέχρι τι ώρα θα είσαι εδώ? Μέχρι τις 4. Μέχρι τις 4, λοιπόν, να είστε επί οικείς μαζί του. Έτσι. Το λέω στους συναδέλφους, δεν το λέω σε εσάς. Στους υπόλοιπους που έρχονται. Τσούτσικας, Τσόχος. Και οι δύο. Τσούτσικας, Τσόχος. Τσόχος, Τσούτσικας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ψυχραιμία. Όλα καλά θα πάνε. Και αν δεν πάνε, και τι να κάνεις. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN σε περιμένει μια γίγκα προσφορά γνωριμίας με μοναδικά δώρα, παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο στην BWIN.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Pop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Λίγο μετά τις 2 ξεκινάμε για σήμερα. Καλή σεζόν να πούμε. Καλή σεζόν να πούμε. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Όσοι έχετε πάει διακοπές και έχετε επιστρέψει, να έχετε φορτίσει τις μπαταρίες σας, να έχετε ξεκουραστεί και να είστε έτοιμοι για ό,τι μας περιμένει τη σεζόν που αρχίζει. Όσοι πάλι είστε ακόμα διακοπές, σας ζηλεύουμε. Κυριάκος Σταθερόπουλος στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, Μανώλης Μουσουράκης και Κωνσταντίνα Πανώλης στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Είμαι ο Σταύρος Μονδροφίμιος, μαζί θα πάμε μέχρι τις 4.

0: την πρώτη Δευτέρα μετά από αγώνες Super League. Πρώτη δική μου μέρα και μετά από άδεια, οπότε σας στέλνω γλυκούς. Και δεν έχει αρχίσει μόνο το δικό μας πρωτάθλημα, είναι μια Δευτέρα γεμάτη με αγωνιστική δράση. Έχει στις 6 ώρα φιλικό παιχνίδι το μπάσκετ ανάμεσα στην εθνική μας ομάδα κόντρα στην Κύπρο. Έχει στις 7.30 Μπολόνια Λάτσιο για το πρωτάθλημα στην Ιταλία. Έχει ο Σασούνα Λεβάντε στις 8.30 στην Ισπανία. Έχει Ρώμα Φιωρεντίνα 10 παραδέρδο ματσάρα. Φούλαμ Τσέλσι στις 10. Έχει πραγματάκια, όρεξη να έχετε. Επειδή ήδη έχουν αρχίσει κάποια μηνύματα και ρωτούν ποιο θα είναι το θέρι μου, πού είναι ο Μπάμπης κτλ. Ο Μπάμπης πήρε μια απόφαση, δεν θα συνεχίσει μαζί μας βέβαια ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης είναι Sport FM, ο Μπάμπης είναι πάντα εδώ και πάντα θα είναι εδώ όποτε αυτός το θελήσει. Καλησπέρα, λέει. Επιτέλους επιστροφή στην ποιότητα, λέει ο Μάνος από την Νορβηγία. Γιατί είναι Μάνος? Όχι, δεν είναι. Κρατάω αποστάσεις από αυτό το σχόλιο. Καλό μεσημέρι να ευχηθώ και στον Νίκο από τον iMegan. Μη χρονοτρούβω άλλο. Πάμε σε γραμμούλες, πάμε στους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε.
1: Έλα, Βασιλέα.
0: Καλώς το να.
1: Τι γίνεται?
0: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, διακοπές ακόμα.
0: Α, αυτά είναι.
1: Μπορείς να με ζηλεύεις.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Είναι το πρώτο τηλεφώνημα της σεζόν και είναι άνθρωπος που είναι διακοπές. Δηλαδή, γιατί μας κάνεις την ψυχολογία? Λοιπόν, δύο πράγματα. Θέλω το όνομά σου και να βγάλεις το hands free ή τέλος πάντων να ανοιχτεί ακρόαση ο Δρίξ για να σε ακούμε καλύτερα. Τώρα είναι κάπως καλύτερα. Ναι.
1: Ο Παναγιώτης, 2,5 μήνες.
0: 2,5 μήνες, είπες. Κλείστε τον κύριο, κλείστε τον κύριο.
1: Τι δουλειά μπορεί να κάνω?
0: Δάσκαλος.
1: Έτσι.
0: Καθηγητής κάτι.
1: Δάσκαλος. Με την πρώτη.
0: Η καλύτερη σου. Υπήρχε ένα πολύ ωραίο σλόγγαν, επειδή ήταν και σε μπλούζες, που λέγε τρεις λόγοι που έγινα δάσκαλος. Και έλεγε Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος.
1: Ναι, ο Ιούνιος είναι μέχρι 21.
0: Κουτσούρα εμένα. Ναι, πω από τι κρίμα.
1: Είναι 9 μέρες.
0: Τι κρίμα. Πραγματικά σε συμπονώ.
1: Υπάρχουν κάποιοι δάσκαλοι οι οποίοι δουλεύουν πραγματικά και είναι κομμάτια.
0: Ισχύει.
1: Γιατί καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται να αναλύσεις.
0: Όχι, ισχύει. Τώρα πέρα είναι φυσικά ειδικά.
1: Άρα που θες να είσαι δάσκαλος, δηλαδή...
0: Ειδικά αυτά τα χρόνια.
1: Να έχεις 20 άτομα και πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι τα παιδιά καλά, να μου χτυπήσουν. Δεύτερον, να είναι μεταξύ τους αγαπημένοι και σωστά ψυχολογικά. Και τρίτον, να μάθουμε και γράμματα. Γεια σας, αυτό το κοκτέιλ.
0: Όχι, συμφωνούμε. Εγώ είπα για τις μέρες του καλοκαιριού που κάθεστε. Όχι, ότι είπαμε καμιά δουλειά δεν είναι απλή.
1: Υπάρχει αυτό, υπάρχει. Και ακόμα ένας μήνας, 15 και 15 μέρες διακοπές.
0: Τα θέλει ο οργανισμός, να μην πω καμιά άλλη κουβέντα.
1: Φορτώνω. Όπως φορτώνει και η πιο επιτυχημένη αυτή την περίοδο ελληνική ομάδα. Πες την, ποια είναι η πιο επιτυχημένη που πάει. Μπράβο, τρένο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πρέπει να σου πω ότι είμαι φίλος ΕΚ. Σάββατο ήμουν μέσα. Ένας πατέρας είναι στην ΕΚ και έχει τρελαθεί με την κόρη που την έχω μαθητρία. Με στέλνει βία επίφυλε κάθε φορά. Πήγαινε, μου λέει.
0: Αυτά είναι τα καλά. Παλιά σας φάγατε και δεν σλάδι εκεί στα χωριά.
1: Ο οποίος μου λέει, από πού είσαι, μου λέει, ότι λέω την Περία, μου λέει, Ιμπιακάρα, όχι ΑΕΚ. Α, ΑΕΚ, φαίνεται άμυκα σου, αγόρι μου, λέει. Λοιπόν, και να σου πω και επίσης πάνω σε αυτό πάλι, έχω ένα φίλο κολλητό στην Κρήτη δάσκαλο και σκηνοθέτη προς πάντων, ο οποίος είναι Όφη. Φίλε, εγώ στο Super Cup ήμουνα στην Εξέδρα με φανέλα του Όφη, χασούλη και καλά και έτσι κι αλλιώς και βγάζα Όφη. Έτσι.
0: Κοίταξε, οι φίλοι του Όφη ζουν το όνειρό τους και δικαίως.
1: Ακριβώς.
0: Και να σου πω κάτι, να τους δώσουμε και ένα άλλο. Δεν ξέρω τι έχει υποθεί αυτές τις μέρες γιατί έλειπα. Δεν είναι απλά ότι έχουν επιτυχημένα αποτελέσματα. Ακόμα και το Super Cup, όπως και το κύπελο. Βρέθηκαν πίσω στο σκορ και το γύρισαν. Δηλαδή, είναι άλλο. Βάζω ένα γκολ, πάει το μάτς και σε σβηστά 0-0 και τυχαία ή από μια κόντρα ή από ένα corner πέτυχε ένα γκολ. Και άλλο είμαι πίσω ενώ είμαι outsider και γυρίζω την κατάσταση.
1: Αγαπητέ φίλε, να και μιλάμε για δασκάλους. Όλα τα κάνει ένα άτομο. Ο προπονητής, ο δάσκαλος, ο σκηνοθέτης. Και πραγματικά ο Κόντης είναι, νομίζω έχει τεράστιο μερίδιο. Δηλαδή πέρυσι τέτοιο καιρό και λίγο αργότερα, ας πούμε, ήταν να διαλυθεί, να πουληθούν οι παίχτες, καταλαβαίνεις τώρα. Όλα τα κάνει ένας άνθρωπος, φίλε, όταν μπορεί να εμπνεύσει και να λυθεί η ομάδα, να λυθούν όλοι, μαθητές, οτιδήποτε. Έτσι. Λέω τώρα από τώρα για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, φίλε, μου θυμίζει. Εντάξει, αρχίζει η ΑΕΚ και μπαίνει σε ρυθμό. Καλά έκανε και δεν έκανε διακοπή ο Νικόλιτς. Και κακός ο Παναθηναϊκός για μένα. Μπαίνει σε ρυθμό. Καλό είναι αυτό γιατί όπως πέρυσι η ΑΕΚ ήταν outsider με την Άντερλεχτ, έτσι φέτος είναι outsider και πέρασε. Έτσι φέτος είναι outsider η Λεύσκη με την ΑΕΚ. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και ελπίζω ο Νίκολς που είναι τεράστιος δάσκαλος. Δεν χρειάζεται να πούμε τι έχει κάνει η ΑΕΚ που πέρυσι ήταν γύρω στο 0. Η ΑΕΚ πέρυσι ήταν γύρω στο 0. Και ξεκίνησε από το 0. Και αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει κάνει πράγματα και θαύματα. Μεγάλα, αυτός, αλλά πρέπει, ας πούμε, αυτός, είναι η πρώτη φορά που στο μπάγκο το Σάββατο τον είδα να μην κάθεται ούτε ένα λεπτό. Γιατί ξέρεις, ο Νίκολας, επειδή έχω να λέω πάνω από τον ελέγχο, με πίσω του στην ουσία.
0: Έχει, αυτό για να βάλουμε μια τελεία.
1: Ναι, αυτός ρε φίλε είναι σαν να περπατάει, σαν να περιμένω το άλλο. Και κάθεσε, το Σάββατο ήταμε συνέχεια εκεί να δει ο μπάνος να μπει σε ρυθμό. Ελπίζω να τους πει πάλι το γνωστό πίστη, πάθος και επιμονή. Δεν είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι. Και μετά αν γίνει αυτό και περάσει η ομάδα μας, μπαίνει στα μεγάλα σαλόνια, αλλάζει, μεγαλώνει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, καλή
0: σεζόν. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Να σου πω κάτι. Έχεις αφήσει τα στοιχεία σου να δω ποιον θα κυνηγήσω αν δεν πάει καλά η σεζόν, έτσι. Αφού έκανες ποδαρικό, θα έχεις μερίδιο και στην Αθήνα και στην Γασουρά.
1: Εγώ πέρυσι, θα σου πω τελευταίο γρήγορα. Πέρυσι, τέτοιο καιρό του είπαν, το ξέρω του Νικόλης, θα πάρουμε πρωτάθλημα φέτος. Και γελάγανε. Με κερνάνε τώρα, ένα σου μιλάει. Φέτος τι έχω πει. Ότι η ΑΕΚ, το λέω τώρα, τα στοιχεία μου και το λέω ασφαλώς, η ΑΕΚ θα το πάρει 3 χρόνια στη συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Για. Καλό μεσημέρι, για χαρά. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Παναγιώτης που τον ημιτώ, με τι κάνετε.
0: Πώς, καλησπέρα. Παναγιώτης κι εσύ.
2: Ναι.
0: Ωραία, δεν άκουσα καλά το όνομα, πες μου.
2: Τι θέλω να πω, παθναικός είμαι. Κοίτα να δεις, η ομάδα φέτο βάζει γκολ πιο εύκολα από πέρσι.
0: Δέχεται κιόλας.
2: Αλλά δέχεται γκολ. Αυτό είναι το κακό. Πρέπει να το βρούμε αυτό. Τώρα εγώ πιστεύω αν βάλει ένα καθαρό αμυντικό χαβ δίπλα στο Καμαρά δεν θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί ο Καμαρά εγώ πιστεύω πάρα πολύ για αυτό το παιδί. Είναι καλός παίκτης. Δηλαδή έχει στοιχεία, δηλαδή ξέρει μπαλίτσα, δεν είναι άσχετος. Τον έχουμε βγάλει τώρα, τον έχουμε σταυρώσει. Αν έχεις παρατηρήσει όλα τα γκολ που έχουμε πάει τα περισσότερα φέτο με τώρα είναι από το Τουμπά. Το έχεις παρατηρήσει.
0: Ναι, εντάξει, όχι μόνο από το Τουμπά και σε πολλά γκολ όμως ευθύνεται.
2: Τα περισσότερα από αυτόν δεν τα έχουμε πάει. Δηλαδή κάνει άμυνα ένα βήμα προς τα πίσω και τον αφήνει να σουτάρει το παίκτη ή του φεύγει. Ή κάνει τσάπ. Έτσι τα τρώμε τα γκολ.
0: Εντάξει βέβαια, σαν μένα μέχρι να φτάσει και εκεί μπάλα είναι η ομαδική λειτουργία η άμυνα, δεν είναι μόνο σε έναν παίχτη.
2: Ναι, αλλά τα περισσότερα γκολ από αυτόν τα έχουμε πάει, δυστυχώς. Το κακό είναι ότι να μου πεις τι κάνουν και οι άλλοι, αυτό που μου είπες τώρα, αλλά εντάξει ρε παιδί, εγώ πιστεύω ότι θα βρει τον δρόμο του ο Παναθηναϊκός, δεν νομίζω. Δηλαδή πόσα χρόνια ακόμα να είμαστε στη λειψιδρία.
0: Τι να σου πω, εδώ θα είμαστε να τα δούμε όλα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να πω εγώ ότι το πρώτο τεστ της Εθνικής Ανδρών πριν ανοίξει το τέταρτο παράθυρο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 θα δοθεί στις 20... Όχι, θα δοθεί λοιπόν απέναντι στην Πολωνία. Εδόθηκε αυτό. Σήμερα έχει το τεστ, είπαμε, με την Κύπρο.

0: Καλησπέρα στον Γιάννη από την Πρέβεζα, τον Αντώνη από την Ικαρία, στο τέσσερα εδώ κόσμος, στον Νικόλα τον Ναυτικό. Και στον Ανδρέα από την Ουαλία. Πάμε, συνεχίζουμε με γραμμές, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς την.
1: Ήθελα να πω βρε καλώς τα παιδιά, θα πω μόνο βρε καλώς το παιδί.
0: Και τι παιδί. Ολόκληρο βουνό.
1: Τι γίνεται, καλά όλα.
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε.
1: Πώς περάσατε.
0: Καλά, ξεκουραστήκαμε.
1: Στην πατρίδα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Τυχεράκια.
0: Καλά ήταν, ωραία.
1: Πού πας για μπάνιο στην Καβάλα.
0: Πάω και στην Ηρακλής, πάω και λίγο πιο μακριά, πιο στην Εγνατία. Μετά και στους ομολόφους.
1: Εγώ τα καλοκαίρια που πήγαινα, είχα τόσους συγγενείς από την Παναγία μέχρι κάτω, δεν ήξερα με ποιον να πάω.
0: Μια χαρά.
1: Ο Μπάμπης.
0: Ο Μπάμπης.
1: Προσωρινά ή τελείως.
0: Ο Μπάμπης, όχι προσωρινά, πήρε μια απόφαση. Θα βρίσκεται σε άλλο ραδιόφωνο. Δική του επιλογή, αλλά Μπάμπης είναι ο Μπάμπης, είπαμε, είναι στο Sport FM.
1: Εγώ χάρη στον Μπάμπη έμαθα ότι υπάρχει πριν 30 χρόνια, ότι υπάρχει ραδιόφωνο που μιλάει για αθλητικά, δεν το ήξερα. Και στην τύχη, όπως γύριζα εκεί, άκουσα να τραγουδάει ο Ρέμος. Σ' αγαπώ για το τώρα. Ήταν μόλις είχε πρωτοβεί.
0: Ναι, το τραγουδάκι που είχε κάνει, το θυμάμαι.
1: Ναι, μικρό.
0: Ήταν λίγο πιο μετά, βέβαια, αλλά ναι.
1: Και αφού τελείωσε, ακούω κάποιον που λέει αφιερωμένο στον Ολυμπιακό. Μπορεί να. Και τέλος πάντων πήρα τηλέφωνο να μάθω. Και από εκεί και πέρα μου λέει ο Μπάμπης, όποια ώρα θέλεις μου λέει, εδώ έχουμε ανοιχτά τηλέφωνα, κάνουμε και από εκεί. Καλά να είναι. Εγώ να πω την αλήθεια. Κάτι, όταν λέω κάτι ελάχιστο, είχα στο μυαλό μου, γιατί κάτι είχα ακούσει που λένε, αλλά ως εδώ. Θα δούμε, για παρακάτω.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια σας,
1: ευχαριστώ, γεια.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Καλή επάνωδο.
0: Να είστε καλά, με υγεία, να, για όλους μας.
2: Αμήν Παναγία μου. Αδερφέ, δύσκολη σεζόν ξεκινάς, κύμωνας από Ηράκλειο Κρήτης. Μεταβατική θα έλεγα, σαν ένα πρώτο σχόλιο. Οι δύο περιπτώσεις μοιάζουν πάρα πολύ. Του αδιανού μικροφόνου και του

0: υγεία.
1: Ασφαλώς.
0: Αλίμονο. Αλλά δεν ξέρω. Είμαι ένας οπαδός ή θειασότης, όπως θες δες το από ποιο πρίσμα, ότι το μοναστήρι να είναι καλά και από καλογέρους να.
1: Εντάξει, αυτό είναι λίγο τσουβαλιάσμα, αλλά ναι. Ισχύει. Συνεχίζονται τα πράγματα, δεν μπορεί να σταματήσει τίποτα και πουθενά.
0: Αυτό ακριβώς. Τώρα το σχόλιο σε ό,τι αφορά τη χθεσινή αγωνιστική και τον απολογισμό της ομάδας μου σε αυτά τα πρώτα 6 επίσημα παιχνίδια τα οποία έχει δώσει και με όλο αυτό που τη βρήκε, το οποίο σε ένα βαθμό μπορώ να το καταλάβω και το σέβομαι σε ό,τι αφορά τους συνοπαδούς μου και αφορά το κεφάλαιο Γιάννη Κωνσταντέλια, νομίζω ότι η ομάδα μου είναι σε καλό δρόμο. Δεν ξέρω ποιο είναι το οργανόγραμμα πίσω από αυτό το νέο ξεκίνημα, από το γεγονός δηλαδή το ότι ο μπαμπάς Σαβίδης αποφάσισε μετά από τόσα χρόνια να κάνει το χατήρι του γιου Σαβίδη, να απομακρύνει αρχικά τον Τσέσκου και τελικά να αναγκαστεί να ρευστοποιήσει τον Κωνσταντέλια. Γιατί εγώ δεν έχω αυτή την οικονομική επιφάνεια, δεν μπορώ να ξέρω τι παίζονται σε αυτά τα οικονομικά κλιμάκια, αλλά νομίζω ότι ο Σαβίδης, ο οποίος ήρθε πριν από 16-17 χρόνια στην ομάδα ή προαλυφόταν για την ομάδα, να το πω σωστά, γιατί κάποιοι είναι και αριθμολάρνοι, και ανέλαβε τελικά την ομάδα και είμαστε σήμερα εδώ και συζητάμε, δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη 30 εκατομμύρια ευρώ. Ούτε το γεγονός ότι ο κύριος Μεστακίδης είναι, κατά τον συνοπαδό μου Γιώργο από Ολλανδία, χθες το βράδυ στην βραδινή εκπομπή του Κώστα του Μιαούλη, 5 φορές πιο οικονομικά δυνατός, είναι ικανός να χειριστεί και να ελέγξει το καράβι που λέγεται ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής πραγματικότητας και κυρίως της Βόρειας Ελλάδας. Είτε αυτό έχει να κάνει με βιομηχανίες, είτε αυτό έχει να κάνει με το λιμάνι, είτε αυτό έχει να κάνει με όσο εν πάση περιπτώσει δραστηριοποιείται και εμπλέκεται ο κύριος Σαβίδης και το επιχειρηματικό του δαιμόνιο. Τώρα το γιατί έχει επιλέξει, όπως είπε χθες το βράδυ ο φίλος μου ο Γιώργος, να δίνει 10 εκατομμύρια ευρώ στον κύριο Κοκλώνη και να μην δίνει 10 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει μια μεταγραφή στην ομάδα, δεν μπορώ να το απαντήσω, δεν έχω την ικανότητα, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν με κάνει να είμαι αχάριστος, παύλα αγνώμων, απέναντι σε όλα αυτά τα οποία ο κύριος Σαβίδης με το επιτελείο του, στα χρόνια τα οποία εμπλέκεται στα διοικητικά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έχει καταφέρει. Και να του θυμίσω, επειδή πρέπει να είμαστε και συνομήλικοι, γιατί όλοι είμαστε πενινταρίζοντες, έτσι, ότι είχαμε να δούμε πρωτάθλημα από όταν πηγαίναμε σχολείο, με τα κοντά παντελονάκια τότε, ακόμα στολή φοράγαμε.
1: Καλά, τώρα ό,τι έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ επί της θητείας, της προεδρίας, τέλος πάντων της ιδιοκτησίας Σαβίδη, δεν θα καταφέρει σε όλα τα προηγούμενα χρόνια της ιστορίας του, ενώ σε τίτλους και σε διακρίσεις.
0: Ακριβώς, ακριβώς, το είπες πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, το μηδενισμό και το ότι κάποιοι συνοπαδοί μου, που όλοι θέλουμε το καλό του ΠΑΟΚ, γιατί τον ΠΑΟΚ αγαπάμε, ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ είμαστε, το γεγονός ότι μπαίνουν αυτή τη στιγμή και τραβάνε μια κόκκινη γραμμή απέναντι στο Σαβίδη γιατί ρευστοποίησε τον Κωνσταντέλια, δεν το καταλαβαίνω. Δεν βλέπουν μέσα στο γήπεδο, έστω με αυτούς που μείνανε, ο κύριος Λουτσέσκου, γιατί και εγώ ρασβανόσκυλο ήμουνα και το έχω δηλώσει και στην εκπομπή τη δική σου και στην εκπομπή του Βαγγέλη και στην εκπομπή του Αντίπα και του Ιωνίση, σε όλους το έχω πει. Ρασβανόσκυλο ήμουνα, ξεκάθαρα. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ένα παίκτη τον οποίο μεταγράψαμε από τις ακαδημίες της Manchester United, τον οποίο για κάποιο λόγο ο Ρασβάν δεν του έκανε, ρε παιδί μου, στο μάτι, δεν ξέρω εγώ τι, παρεξηγηθήκανε, κάτι έγινε, τον στείλαμε ένα χρόνο δανεικό στην Ολλανδία, του σπάσανε το γόνατο και το παιδί επέστρεψε και βγάζει μάτια, δηλαδή δεν το βλέπει κανείς. το γεγονός ότι ήρθε ένας προπονητής ο οποίος δεν ξέρω ποια μου επιλογή είναι και να κάνω και το λογοπαίγνιο που έχει επικρατήσει τις τελευταίες μέρες ας πούμε, ο οποίος δίνει λύσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Δίνει λύσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Δηλαδή η εικόνα της ομάδας με ένα σχημάτιστο ρόστερ, με παίχτες αχταρμά, παίχτες ξεχασμένους, οι οποίοι ξαφνικά μπαίνουν και παίζουν και αποδίδουν και λειτουργεί και δεν είναι το αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν κακός με την Άντερλεχτ. Τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου. Δεν ξέρω κάποιοι άλλοι τι μπορεί να περιμέναν να δουν, αλλά ποδοσφαιρικά, τεχνικά, παιχτικά, η ομάδα ήταν ok. Δεν περίμενα το χθεσινό 4-0 για να βγω να μιλήσω.
1: Κάτσε, βέβαια, είναι νωρίς για να βγάλουμε έτσι ασφαλή συμπεράσματα, αλλά όντως χθες η εικόνα ήταν μια χαρά. Να είσαι καλά, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και μονά.
0: Φιλιά, φιλιά.
1: Καλό μεσημέρι. Πάμε διαφημίσεις, πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συμπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6. Αρχίζουμε την Τετάρτη στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία με στόχο την νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Την Πέμπτη η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Σκράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Ουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετ Σκράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σε επιστρέψαμε από την Sport FM στους 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Αμέλησα να πω πριν ότι στις 5 και μισή έχουμε Super Bet Κύπελλο Ελλάδος, δεύτερος προκριματικός Ελασσίρου Μαρκό.

0: Χαιρετισμούς να στείλω και στον Βίρον από τα Χανιά και στον Πέτρο από το Παρίσι και στον Φίλο από τη Μελβούρνη. Πάμε σε γραμμούλες, παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, αλλά ποιος είστε?
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Γεια σου, Στάλι. Φίλε, σου εύχομαι καλή σεζόν. Καταρχήν, περαστικά στον κύριο Πανούρκο πάνω απ' όλα.
0: Ασφαλώς.
1: Σταύρο, ναι. Φάνηκε αμέσως ότι άλλαξε το κόνσεπτ της εκπομπής από τη μουσική επένδυση.
0: Εντάξει.
1: Αλλιώς ξεκινάγατε με τον Μπάμπη.
0: Κυριάκος, τώρα παίζει τα δικά του.
1: Εντάξει, θα υπάρξει μια διαφοροποίηση. Θέλω να πω μόνο ένα πράγμα και αυτό πήρα μόνο.
0: Επίσης, ένα μάσο να μας πει όμως.
1: Σέργιος από Περιστέρι.
0: Σέργιος, ναι.
1: Έχω ξαναμιλήσει μαζί
0: σας. Ασφαλώς. Τη φωνή την θυμηθήκα, αλλά το όνομα δεν θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Αλλήμον. Δεν είσαι υποχρεωμένος να θυμάσαι χιλιάδες ονόματα. Απλώς κάποιοι ξεχωρίζουν από τη χρειά της φωνής. Ήθελα να πω για τον προηγούμενο ακροατή, τον συνακροατή μου, τον Κίμωνα, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα και για τον λόγο του, αλλά και για τις θέσεις. Σπάνια βγαίνει, αλλά τον θυμάμαι από παλιά. Δεν συμφωνώ όμως με το τσουβάλιασμα που έκανε για την απουσία του Κωνσταντέλια και του Μπάμπη. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις.
0: Εγώ διαφώνησα.
1: Σε άκουσα. Άλλο μοναστήρι ο Σπορεφέμ, άλλο μοναστήρι ο Πάοκ. Ο Μπάμπης και ο Γιώργος και ο Χρήστος ήταν τα παιδιά που
0: ακριβώς,
1: το
0: στήσαν. Είναι διαφορετική ιστορία. Δεν...
1: Αυτά δεν είναι, ξέρω, είναι τα παιδιά που το στήσαν το σταθμό. Και πολλές φορές το έχεις πει και εσύ και ξέρω και το δεσμό που έχεις και με τον Μπάμπη.
0: Εννοείται, ρε παιδί, δεν αλλάζει το
1: βράδυ.
0: Και τις βόλτες μας θα κάνουμε και τα τσίπουρά μας θα πίνουμε.
1: Και στα γενέθλια που είχα έρθει και ήταν και ο Γιώργος ο Χελάκης. Δεν πειράζει. Ούτε είσαι αντικατάστατος, αλλά η απώλεια του Μπάμπη δεν είναι.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Το μοναστήρι να είναι καλά. Επίσης, επειδή γνωρίζουμε που θα είναι ο Μπάμπης, είναι και σε μια ώρα, εμείς θα συνεχίσουμε να ακούμε 12-2 με 4 στον Sport FM, γιατί είναι και σε μια ώρα που είναι μη ανταγωνιστική, είναι το βράδυ, στο νέο ραδιόφωνο, από ό,τι τουλάχιστον έχουμε διαβάσει. Δεν αλλάζει κάτι. Θα κάνω και μια πρόβλεψη, αν μου επιτρέπεις.
0: Για σένα
1: εννοώ. Επειδή το κόνσεπτ της εκπομπής αποτελείται από ντουέτο, φαντάζομαι ότι πολύ σύντομα θα έχεις κάποιον δίπλα σου.
0: Εντάξει, θα γίνουν κάποιες αλλαγές, ναι. Νέα σεζόν, αλλάζει λίγο το ρόστερ, λίγο ανακατεύεται τράπουλα.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά σε θυμάμαι μόνο εν τη απουσία του Μπάμπη, εσύ είχες όλη την εκπομπή ή σε κάποια άδεια ή σε κάποια απουσία που είχε. Δηλαδή αυτό το κόνσεπτ είναι πολύ πετυχημένο, γιατί πολλές φορές παίζατε και μπάλα λεκτικά, ενώ παίζατε μπάλα με τον Μπάμπη, με πολύ ωραίο χιούμορ. Είμαι κάποια γυναίκα, είμαι κάποιον άντρα, παίρνω το ρίσκο ρε παιδί μου και κάνω μια πρόβλεψη.
0: Εδώ θα είμαστε, όλα θα απαντηθούν σε λίγο.
1: Πέρα από αυτό, εγώ μιλάω τώρα στο Σταύρο. Ανεξάρτητα από την απουσία του Μπάμπη, σου εύχομαι προσωπικά καλή επιτυχία και καλή σεζόν να έχουμε.
0: Να είστε καλά, όλοι να είμαστε καλά. Ακριβώς, υγεία πάνω απ' όλα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
0: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ που μας καλέσατε.

Και στο ερώτημα, ποια μπορεί να είναι η πιο ακριβή μπάλα στον πλανήτη? Και μην ακούσω τώρα ξυπνάρες μια μπάλα χρυσού και τα λοιπά. Εννοούμε ποδοσφαιρική μπάλα, κανονική μπάλα. Η απάντηση είναι πως είναι η μπάλα από τον αγώνα της Αργεντινής με την Αγγλία, αυτή η οποία κατέληξε στα δίχτυα της Αγγλίας μετά το χέρι του Θεού. Σε εισαγωγικά ή όχι η φράση το χέρι του Θεού, καθώς η μπάλα λοιπόν από εκείνον τον τεράστιο αγώνα που είχε μένει τον γκολ με το χέρι και ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων του Μαραδόνα, αγοράστηκε 3 εκατομμύρια ευρώ. Μην με κοιτάς Κυριάκο μου, δεν την αγόρασα εγώ. Αυτή είναι η τιμή μετά από την δημοπρασία.

0: Πάμε, πάμε σε γραμμούλες. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε? Είμαι ο Δημήτρης από τη Φραγκφούρτη.
0: Γεια σου Δημήτρη, είμαστε μια χαρά. Εσύ πώς είσαι εκεί και τι καιρό έχει εκεί?
1: Έχει εδώ και 10 μέρες, δεν έχει καλό καιρό, αλλά έτσι είναι η Γερμανία. Δεν
0: καλύτερα από το να έχει τα σαραντάρια που έχουμε εμείς εδώ.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι και λίγο δύσκολο να έχεις την ημέρα 30 βαθμούς και το πρωί να έχεις 5, δεν είναι εύκολο.
0: Πέφτουν τόσο πολύ οι θερμοκρασίες το πρωί?
1: Ναι, πέφτουν το πρωί.
0: Είναι
1: εντάξει, βρέχει. Ναι, είναι δύσκολο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εύχομαι να πας καλά στη συνέχεια, εξότου από ό,τι πιστεύω θα ξανανταμώσεις με τον Μπάμπη. Δεν το βλέπω. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί. Λοιπόν, ήθελα να πω λιγάκι για τον Κωνσταντέλια. Εγώ έχω μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη. Μετά έφυγα και ήρθα εδώ, από τη Θεσσαλονίκη ήρθα εδώ.
0: Είσαι και παοκτζής, να υποθέσω.
1: Όχι, δεν είμαι παοκτζής, είμαι Ολυμπιακός. Έχω ένα μεγάλο 7 πάνω στο χέρι μου και ήμουν συνέχεια στην Τούμπα.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, είμαι Ολυμπιακός.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι ο Κωνσταντέλιας ήταν προδιαγεγραμμένη η μεταγραφή του στην Dortmund εδώ και πολύ καιρό. Εμείς εδώ στη Γερμανία το ξέραμε εδώ και πολύ καιρό.
0: Τον κοιτάζουν πάρα πολύ καιρό, είναι η αλήθεια.
1: Όχι, τον κοιτάζαν. Ήταν όλα συμφωνημένα εκτός από το ότι τον είχαν σε δεύτερη. Ήταν η δεύτερη επιλογή.
0: Mm-hmm.
1: Την πρώτη επιλογή δεν την καταφέρανε και πήραν τον Κωνσταντέλια. Αλλά αυτό
0: ήταν
1: συμφωνημένο. Ασφαλώς και θα τους βγει σε καλό, γιατί είναι καλύτερος παίχτης από τον άλλον που θέλανε να πάρουν. Γιατί είναι πολύ καλός παίχτης, ένα από τα καλύτερα άτομα στο, και είναι και ηθικό παιδί. Είναι και εξαιρετικός χαρακτήρας, καλός παίχτης. Λοιπόν, εγώ τον άκουγα από πάνω, γιατί δούλευα σε μια εταιρεία η οποία την είχαν γνωστή του Σαββίδη και ακούγαμε για τον Τέλεια όταν ακόμα ήταν 15 χρονών, 16. Λοιπόν, ότι είχε, αυτό το παιδί ήταν πολύ αδικημένο μέσα στο τσικού του ΠΑΟΚ που έπαιζε. Αλλά δόξα τω Θεώ, κοίταξε, έτσι πρέπει να γίνεται όμως. Δεν πρέπει παραδείγματος χάρη οι παίκτες να φεύγουν και να πηγαίνουν στο εξωτερικό.
0: Καλά, ναι.
1: Σε μεγάλες ομάδες.
0: Ακριβώς. Όταν
1: ναι,
0: πρώτα είναι
1: διαφήμιση.
0: Και από μεγάλη ομάδα και από σημαντικό πρωτάθλημα και οικονομικά συμφέρουσα. Και πώς θα το κρατήσει να παίχνει, δηλαδή.
1: Μα και αυτή τη στιγμή τον είδε όλος ο κόσμος.
0: Αλήθεια, τι λένε μετά την παρουσία του στο Super Cup εκεί στη Γερμανία που έδειξε 2-3 πρωταδίκατα γράφης?
1: Το λένε πολύ καιρό από τότε που έκλεισε η μεταγραφή.
0: Τώρα τον είδαν όμως, ρε παιδί μου.
1: Ναι, τώρα τον είδανε, έχουν μια πρώτη άποψη και έχουν μια πολύ καλή, δηλαδή ήταν κάτι διαφορετικό. Και έχουν στρέψει τα μάτια τους πολύ καιρό στα Ελληνόπουλα εδώ στη Γερμανία. Είχε έρθει ο Μαυροπάνος, είχε έρθει ο...
0: Καλά χρόνια τώρα και πιο πριν, δηλαδή, και με Χαριστέα και με Γκέκα και με Αμανατίδη. Πολλοί, έχουν περάσει πάρα πολύ, είναι η αλήθεια.
1: Άσχετα που κάποιοι άνθρωποι δεν πιάσανε, αλλά δεν θέλανε να καθίσουν, αλλά έχουν στρέψει γιατί έχει πολλούς Έλληνες. Δηλαδή εδώ πέρα που είμαι εγώ στη Φραγκφούρτη έχει πολύ κόσμο, πολλούς Έλληνες. Εδώ πέρα είμαστε μόνο Έλληνες και Τούρκοι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Οι Τούρκοι ακόμα περισσότερο είναι.
1: Οι Τούρκοι είναι τεράστιο. Δηλαδή σε όποια στάση περνάς βλέπεις παραδείγματος χάρη τον Batman σε 5 μορφές κάθε πρωί.
0: Έλα.
1: Είναι όλες με τα Μούργκες.
0: Έλα, κακό ήταν αυτό. Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Όχι, δεν είναι μωρέ, μια χαρά είναι. Δεν ξέρεις.
0: Σαν χαρακτηρισμός εννοώ, σαν παρομοίωση. Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Είναι,
0: το ξέρω, μωρέ.
1: Τα λέμε.
0: Λοιπόν. Να είσαι καλά, πάμε. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

Ναι, τα παιχνίδια του Όφη, παιδιά, θα τα δείχνει η Κοσμοτέ, όπως και τα παιχνίδια όλων των ελληνικών ομάδων στην Linkface, σε όποια από τις τρεις διοργανώσεις περάσουν.

0: Ότι μου δύσκολα τα πράγματα σε αυτό που με ρωτάς, να δώσω χαιρετίσματα και στον Δημήτρη από το Μάντσεστερ και στον Γιώργο και τον Παντελή. Πάμε, πάμε σε γραμμές, παρακαλώ.
1: Σταύρο.
0: Ναι.
1: Σύντεκνε Σταύρο από την Κρήτη, ο Χάρης είμαι, ήταν καλή.
0: Πού είσαι εσύ ρε.
1: Πού να είμαι, ήλαξα κι εγώ δουλειά σαν και εσάς, τα κάματε κι εσείς αχταρμά. Μα είδα και ήκουσα, ελάξατε λέει, αλλού ένας, αλλού άλλος.
0: Τι να κάνουμε, εντάξει, να είναι για καλό, αυτό μετράει.
1: Τι να κάνεις, εντάξει πως είσαι παστίτσιο χωρίς κοιμά. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Λοιπόν, άκου καταρχήν τα βασικά, μια και χωρίσατε άκου. Χωρίζουμε λέει και λογικά από τη ζωή σου φεύγω. Μαθάμε ό,τι αγαπάς και θα σε ό,τι λατρεύω. Αυτή είναι η ματινά αρχή. Θέλω να πω και στους δυο σας όπου και να είστε, να έχετε υγεία και καλές εκπομπές. Θα τα λέμε πάλι από εδώ. Και επειδή είστε όπως σου πατάξε, όπως ακούω τώρα, πως πάνε να μου βάλει η μάνα μου να φάω παστίτσο και δεν έχει μέσα κοιμά. Παίζω μια στο πυρούν και φεύγω. Ελπίζω πως θα τα ξαναβρούμε, να είστε πάλι μαζί.
0: Να είστε καλά ρε Χάρη, να είσαι καλά και να περνάς καλά.
1: Καλές εκπομπές, Σταύρο.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.

Ο Πάνος σχολιάζει και λέει ότι για αυτό το πολύ ψηλό ποσό που δαπανήθηκε για την μπάλα από το 86, πόσο αλλιώς μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί. Ναι, αλλά ο καθένας που έχει αρκετά χρήματα τα σπαταλάει, τα δαπανεί, τα τα αξιοποιεί όπως αυτός επιθυμεί. Άλλος επιθυμεί να κάνει αγαθοεργίες, άλλος να αγοράσει πράγματα, άλλος να τα σπαταλάει, άλλος να τα επενδύει. Δικά του είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι γι' αυτό πάνω μου.

Εκτός όλων των άλλων που σας είπα στην αρχή τι έχει από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τα λοιπά, έχει και μεσογειακούς αγώνες και σε αυτούς αναφερθήκαμε, αλλά έχουμε και παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Σήμερα λοιπόν υπάρχει τριπλή παρουσία στην αυλαία του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Θα αγωνιστεί στο σκίφ ελαφρών βαρών ο Πέτρος Γκαϊδαρτζής, στην δίκοπο ο Ανδρέας Μπούρκας και Αντώνης Παπακοσταδίνου, και στο διπλό σκίφ η Ευαγγελία Αναστασιάδου και η Μιλένα Κοντού. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 5.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πάμε, πάμε σε γράμμουλες, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε κύριε Σπαύροχοντροφίνια.
0: Καλησπέρα κύριε Ανδρέα, πώς είστε?
1: Τι κάνουμε, καλησπέρα, χίλια συγγνώμη που ενοχλώ μεσημεριά.
0: Δεν ενοχλείτε, δεν πήρατε σπίτι μου να με ενοχλείτε. Δεν είναι ώρα κύριε συσυχίας, μην ανησυχείτε.
1: Μόνος σας είσαι με τον κύριο.
0: Μόνος μου.
1: Τι κάνουν εκεί πέρα όλα τα παιδιά στο...
0: Είμαστε όλοι καλά. Δόξα τω Θεώ, σε χαιρετάει και ο Κυριάκος ο Σταθερόπουλος που είχα πει.
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος, πολλά χαιρετίζω.
0: Ακούει.
1: Να σου έδωσε, Σταύρο, κάτι.
0: Πες μου, αν ξέρω να απαντήσω.
1: Ναι, καλά, θα ξέρω. Την 5η παρέκκληση δεν παίζει 8 η ώρα.
0: 8 η ώρα παίζει, ασφαλώς.
1: Μάλιστα, 8 η ώρα. Ο Σκάι,
0: Ναι, ναι.
1: Ο Νταβίτ Καλάμπρια είναι κανονικά σε ένα πιστόλι, θα το πάρει ο Τζόλι Γκρίσιμο.
0: Λέει ότι ακολουθεί το πρόγραμμα σε full ρυθμούς. Και λογικά θα ακολουθήσει την αποστολή. Τώρα αν θα είναι έτοιμο πόλεμος το 100% δεν το ξέρουμε ακόμα. Όχι, δεν το ξέρω εγώ λόγω ρεπορτάζ και πληροφόρησης. Πρέπει να περάσουν οι μέρες να δούμε πώς θα τα αποκρίνονται.
1: Δεν μου λες, Σταύρο. Τι πιστεύεις εσύ αυτό εδώ να έχει ελπίδες, πιθανότητες ο Πανέκας, πώς το βλέπετε αυτή την ομάδα?
0: Αν έχει πιθανότητες.
1: Να προκληθεί ο Πανέκας, έχει.
0: Σαφώς.
1: Για μένα είναι 70-30 Πανέκας, 60-40.
0: Φυσικά έχει πιθανότητες. Έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα από τους
1: Τσέχους. Καλύτερη, το έδειξε και στο Πορτοβέζι παρόλο που προηγήθηκε 2-0. Και δεν μου λες κάτι, είναι μικρό το αγγιβούς αυτή της Τσέχης και μέσα στο Στόβερ, πώς λέγεται.
0: Τώρα, γιατί θες να πας?
1: Όχι παιδί, να πάω, απλώς ρωτώ γιατί άκουσα ότι είναι με 9.000 έχει.
0: Ναι, μα μικρούλι είναι.
1: Και θα έχει 500-600 παδραγκούς.
0: Κάπου τόσο, ακριβώς δεν έχω τώρα.
1: Δεν ξέρεις, Σταύρο, να σας κάτι, η μεταγραφή του οχταριού θα πάει να γίνει πριν τα 50 μετά.
0: Δεν το γνωρίζει αυτό κανείς, προφανώς γιατί το τρέχουν καιρό τώρα γίνονται διεργασίες, αλλά αυτά ξέρεις, είναι για δύσκολα πράγματα. Δεν είναι τόσο εύκολο να κλείσουν μια καλές μεταγραφές.
1: Πάντως θα πάρει οχτάρι.
0: Σίγουρα θα πάρει, έτσι λένε.
1: Δηλαδή δεν ξέρεις τώρα σαν κλείσεις αυτές, τώρα πει το παιχνίδι μετά. Το ρεπόρταζ τι λέει του εκεί πέρα.
0: Ότι θα πάρει.
1: Ακούγονται αυτό του Μουστάφη το όνομα παίζει.
0: Πολλά ονόματα ακούγονται. Τώρα από το να σας λέω μια σειρά από ονόματα ίσα, μήπως και το πετύχουμε, δεν έχει κανένα νόημα.
1: Μάλιστα. Οι διαπραγματεύσεις είναι προχωρημένες.
0: Θεωρητικά μέσα σε λίγες μέρες θα αποκτηθεί και ήδη έχει αργήσει, αν με ρωτάς.
1: Τι είπες, Σταύρο μου?
0: Θεωρητικά λέω τις επόμενες μέρες και έχει αργήσει κιόλας, αν λέω, αν με ρωτάς, κύριε Ανδρέα.
1: Ναι, δηλαδή είναι προχωρημένες οι διαπραγματεύσεις.
0: Ναι, έτσι λέει.
1: Έτσι λένε. Θα βγουν και οι ρεπόρτες αλλά το χωρίς να το δω. Κοιτάει από έχει 2-3 περιπτώσεις που κοιτάει.
0: Δεν γνωρίζω τώρα τι να σου πω. Φαντάζομαι ήταν περισσότερες και σιγά σιγά καταλήγουν σε 1-2 περιπτώσεις που τους ικανοποιούν.
1: Δηλαδή θα έρθει καλός παίχτες που φαίνεται.
0: Τι να σας πω τώρα. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι.
0: Το γήπεδο πάντως για να μην σας αφήσω να πάρει το ερώτημα είναι 9.300 θέσεων.
1: Ναι, πάντως ότι θα έρθει όνομα, δεν ξέρω, πάντως θα έρθει ένας παίκτης που θα βάζει μέσα ποιότητα την μισή γραμμή που λέμε.
0: Αυτός είναι ο στόχος.
1: Δηλαδή οι δύο πράγματα είναι υποχρεωμένοι από τους δύο παίκτες, τρεις πόρες.
0: Σας λέω, περιμένουμε να δούμε. Να είστε καλά κύριε Ανδρέα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε σταυρό μου, θα χάσω και τους ρεπότερα να ρωτάω. Έγινε καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Γιατί λέει αυτό για over 15,5 ερωτήσεις, 14 ερωτήσεις και τα λοιπά. Παιδιά, είδατε ότι κάθε φορά που μιλάμε με τον κύριο Ανδρέα, στις 3-4 ολοκληρώνουμε τη συνομιλία μας. Τώρα έκανε περισσότερες Κυριάκο, αλλά την ίδια ερώτηση όμως. Γιατί κάτσε, έχετε και ο Μαρθιάνος εδώ. Παιδιά, πόσες ερωτήσεις έκανε ο κύριος Ανδρέας, έκανε 3-4 για 3-4 ζητήματα. Όχι. Παιδιά, η ίδια, αν κάνει την ίδια ερώτηση 4 φορές, δεν πιάνεται.
2: Έσπασε, μάρ.
0: Καλησπέρα, λέει το πρωί. Ο κύριος Ανδρέας έβγαλε νοκάουτ στον έρωτα. Για πρόσεχε, Σταύρο. Τι ξέρει, λέει, τις απαντήσεις, αλλά του αρέσει να ρωτά, λέει ο Κωστής Βραζιλέιρο. Είναι μια χαρά, ευγενέστατος, και χαιρόμαστε να συνομιλούμε μαζί του.

Και μια και ρωτούσε για τον Καλάμπρια και την ετοιμότητα του κ. Ανδρέας, αλλά και για τις μεταγραφικές δραστηριότητες του Παναθηναϊκού, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός διαψεύδει τα σενάρια που κυκλοφόρησαν από Ιταλία για ότι θα επιστρέψει στην χώρα του ο Ιταλός δεξιός μπακ για λογαριασμό της Τωρίνο. Δεν υπάρχει το παραμικρό να φέρουν χαρακτηριστικά από τον Παναθηναϊκό για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Αποκαλύπτει ο Κώστας Νικολακόπουλος στο site του Sport FM πρόταση την Παλμέιρας για την απόκτηση του νεαρού αριστερού μπάκα Άρθουρ. Έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με πληροφορίες από την Βραζιλία που μας μεταφέρει ο Κώστας. Οι Ερυθρόλευκοι προσφέρουν 9 εκατομμύρια ευρώ για τον 20χρονο Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή. Πρόταση προβλέπει την καταβολή 6 εκατομμυρίων ευρώ άμεσα και ακόμα 3 εκατομμυρίων ευρώ τον Γενάρη, όταν και θα μπορούσε ο παίκτης να ενταχθεί στο δυναμικό του

Ο συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας συνδέεται με την επιθυμία της Παλμέρας να διατηρήσει τον Άρθουρ μέχρι για την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της, δηλαδή τον Δεκέμβρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τις ίδιες πληροφορίες, η πρώτη πρόταση του Ολυμπιακού απορρίφθηκε, ωστόσο αναμένεται να επανέλθει με νέα προσφορά. Πρόκειται λοιπόν για τον Άρθουρ Γκάμπρελ Σαντάνα Μαρσελίνο, όπως είναι το πλήρες όνομά του. Είναι γεννημένος το 2005 στο Σάο Πάολο, έχει ύψος 1,77 και είναι αριστεροπόδαρος και αγωνίζεται κυρίως ως αριστερό μπακ.

και το παιχνίδι του Όφη είναι την Πέμπτη στις 9 όμως η ώρα. Είπαμε στις 8 είναι το παιχνίδι Ραν ΠΑΟΚ και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Τσεχία. Ενώ την Τετάρτη στις 10 αγωνίζεται η ΑΕΚ με την Λεύσκη.

0: Πάμε, πάμε σε γράμμουλες. Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Έγινε, φίλε μου.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Πρώτη καλά, πρώτη φορά μιλάω μαζί σου.
0: Να είσαι καλά, σίδερο κεφάλος. Το όνομά σου πες μας.
1: Ναι, και τους τελευταίους δύο μήνες ακούω. Είμαι καινούριος και δεν σας ξέρω.
0: Μας πέτυχες πάνω σε άδειες τώρα, γι' αυτό τώρα. Ναι, σιγά σιγά επιστρέφουμε όλοι.
1: Εσύ είσαι ο...
0: Σταύρος.
1: Σταύρος.
0: Χονδροθύμιος.
1: Μπράβο. Μπορείς να μου πεις πολιτείο για να ξέρω πώς θα μιλήσω. Σε ποια ομάδα, υποστηρίζεις.
0: Δεν έχει να κάνει. Μίλα και παίρνω ό,τι γουστάς, είμαι εδώ για όλους.
1: Οκ, εντάξει. Κανένα πρόβλημα. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Νίκο με λένε, Παναθηναϊκός. Άκουγα πριν το Καρπετόπουλο και ακούω όλους τους δημοσιογράφους να λένε τι, ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι έτοιμος ακόμα, δεν έχουν προσαρμοστεί παίκτες στο παιχνίδι του Νίστρουμ κτλ. Λοιπόν, πιασμένοι και κάτι τέτοια. Και ρωτάω εγώ τώρα, και το έχω πει, είσαι ο τέταρτος που το λέω. Που λέω από την αρχή τα ίδια. Ότι ο Παναθηναϊκός...
0: Ψάχνει να βρεις κάποιον να σου απαντήσει αυτό που πιστεύεις εσύ ή απλά...
1: Ναι, το συζήτησα με τον Παγκάκη και μου έλεγε τα δικά του, ρε παιδί μου. Δεν είναι αλήθεια αυτό.
0: Δεν είναι αλήθεια. Ο καθένας έχει δική του άποψη.
1: Άκουσα.
0: Είδες, μισό λεπτάκι. Στο λέω πριν ακούσω την άποψή σου. Δηλαδή δεν τη διαφωνούμε. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Δεν σημαίνει ότι κάποιος λέει ψέματα, κάποιος λέει αλήθεια. Τα βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Έχει την άποψή του ο καθένας. Αλλά όταν βλέπεις 16 χρόνια να γίνονται τα ίδια πράγματα, τα συγκεκριμένα κάθε χρόνο, κάτι γίνεται, ρε φίλε. Και σαν καχύποπτοι που είμαστε όλοι, να πούμε, το μυαλό πάει οπουδήποτε να
0: πούμε. Αυτό είναι το κακό, ότι είμαστε όλοι σαν χώρα, σαν λαός καχύποπτοι.
1: Μπράβο, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα, αλλά όταν βλέπεις τώρα τον Ηλιόπουλο, ένα πρόεδρος ένα χρόνο, παίρνει ένα ριμπάλτα και τι σου πήρε, τρεις πέφτες πες, ο ριμπάλτα. Πήρε Γιώβιτς, τον Ούγκρο, τον
0: Βάργα.
1: Τον Βάργα, του βγήκε ο Μαρίν, πήρε το Μαρίν, είχε ένα παιχταρά στα χαφ και πήρε πρωτάθλημα. Πήρε, βρήκε προπονητή, αυτό έκανε την Πάλτα, βρήκε προπονητή, τα συζητήσανε, βρήκανε, κάτσανε κάτω, συζητήσανε τους παίκτες, αλλά και οι υπόλοιποι παίκτες ήταν προπέρσι, γίναμε.

0: με αυτά τα χαφ που έχει ο Παναθηναϊκός να χτυπήσει πρωτάθλημα ή να περάσει με τόσα ζόρια περάσαμε τις δύο ομάδες που ήταν, να μην πω ότι ήταν. Και τώρα θα πάμε εκεί να παίξουμε τώρα μεθαύριο να με την ψυχή στα δόντια. Μας έχουν βγάλει την Παναγία. Πάρε ρε φίλε, αφού βλέπεις φωνάει ο
1: Μάνα. Έχει πάρει και τον Καγκουά και θα πάρει κι άλλο χαφ.
0: Τον Καγκουά, ο οποίος δεν έπαιζε στα...
1: Και θα πάρει κι άλλο χαφ, λέμε.
0: Στα προκριματικά. Όταν αποκλειστούμε.
1: Εγώ σου λέω τώρα τι λέει το ρεπόρταζ. Εγώ θα σου πω τώρα πότε θα πάρει.
0: Πέρσι, στη Ριβέγια. Ζαρουρί. Αυτά είναι χάλια τελείως. Πάμε κρατάει Ζαρουρί. Δηλαδή ήθελα να πω ότι δεν φταίει ο προπονητής, γιατί είπα στο τέλος θα πληρώσει Νίστρου. Θα φταίει πάλι ο Νίστρου.
1: Θα δούμε. Εγώ λέω δεν έχει κλείσει το ρόστερ ακόμα.
0: Ο μόνος ποιοτικός, πες μου ό,τι θες, εντάξει την άποψή σου λες. Ο μόνος ποιοτικός παίκτης αυτή τη στιγμή που πάρει στο Παναθηναϊκό είναι ο Γκαρσία που πήρε τώρα. Να σου πω και τον Ντεφράι. Άντε να σου πω και τον Ντεφράι. Πες μου ένα ποιοτικό παίκτη του Παναθηναϊκού τώρα αυτή τη στιγμή. Που μπορεί να έπαιζε μια στο Ολυμπιακό στην ΑΕΚ. Ένα θα μου πεις. Εκτός από τους δύο.
1: Εγώ θεωρώ
0: ότι... Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε πρωτάθλημα έτσι και να χτυπήσουμε πρωτρίτο τέρτα θα είμαστε πάλι. Και λένε ότι προτρέχεται και γκρινιάζεται και κάνω αυτά βλέπουμε να. Ξέρετε τι ομάδα δεν έχει ταχύτητα στο κέντρο. Ο Νίστρουμ, άκου να σου πω ένα τελευταίο. Ο Νίστρουμ, άκου εσάς, δημοσιογράφος, έτρωγε με την Κοπεχάγη σε σύνολο, σε σεζόν, 1,5 γκολ ανά παιχνίδι.
1: Και πώς έβαζε.
0: Έβαζε 3-4, ξέρω πώς έβαζε. Εσείς το λέγατε. Από δημοσιογράφηση.
1: Όχι εμείς. Αυτά δεν είναι απόψεις. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Ναι, δεν είναι
0: καταγεγραμμένα. Όταν τρώει ρε φίλε 1,5 γκολ σε κάθε παιχνίδι, πρέπει να βάλεις 3-4 να πούμε. Μπορεί να το κάνει ο Παναθηναϊκός αυτό.
1: Θα το δούμε. Εδώ είμαστε. Ακόμα είμαστε στις 24 Αυγούστου.
0: Μπορούν αυτοί οι παίκτες να υποστηρίξουν το παιχνίδι του Νίστρουμ. Στο κέντρο, στα χαφ. Ο Καμαράς, αφού δεν μπορεί να τρέξει. Ο Τσιριβέ για τα ίδια. Πρέπει να είσαι παίκτης, αυτό θέλω να πω.
1: Θα έρθουν να ρίχνουμε. Μα υποτίθεται δεν έχει κλείσει το ρόστερ στα χαφ.
0: Και να μην λέμε ότι φταίνε οι παίκτες, παίκτες δουλειά τους κάνουν. Αυτή είναι ένα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε. Παρακαλώ. Δεν μας ακούει. Α, ναι, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Καλώς το να.
2: Σταύρο, χαιρετώ. Καλή σεζόν να έχουμε.
1: Με υγεία.
2: Και χαμόγελα.
1: Ακριβώς.
2: Είσαι ένα μοναχικό αγόρι τώρα, έτσι.
1: Εντάξει μωρέ, πρώτη μέρα είναι. Θα τη βρούμε την άκρη μας.
2: Λοιπόν, εγώ ο Δημήτρης από Μαρούθι, είμαι εξής. Ήθελα να σχολιάσω, αλλά μου παρέσει ο φίλος που μίλαγε πίσω του Παναθηναϊκού, που ήταν... πολύ απογοητευμένος.
1: Με ρωτούσε και δεν με άφηνε να απαντήσω. Με το πήγε να απαντήσω, έλεγε τα δικά του πάλι.
2: Δηλαδή είναι μια ομάδα που χτίζεται τώρα.
1: Δηλαδή είναι πάρα πολύ νωρίς για άλλες ομάδες.
2: Δηλαδή αν συγκρίνουμε πέρσι την ΑΕΚ, ήταν καλύτερη. Έπαιζε καλύτερο ποδόσφαιρο. Όχι.
1: Καλά.
2: Προλάρισε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Τον Νοέμβρη κλπ. Δηλαδή, μην βιαζόμαστε να τους κατακόσουμε όλους, ούτε ότι δεν έχει παίχτες, ούτε ότι δεν είναι.
1: Ακριβώς. Εγώ λέω και από την άλλη πλευρά, μην βιαζόμαστε να αποθεώνουμε κάποιους. Είναι πάρα πολύ νωρίς, για όλα.
2: Ακριβώς. Εγώ το αρχικό μου σχολιασμό ήταν για δύο πράγματα. Για τη δική μου ομάδα φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο. Και πιστεύω να τα καταφέρει και Τετάρτη. Είναι για τον Όφη. Ο οποίος είναι άκτης συγχαρητηρίων, είναι μια ομάδα, μικρομεσαία ομάδα.
1: Με πολλούς Έλληνες να προσθέσω.
2: Προπονητή, με πόσους Έλληνες παίκτες, εχθές μου έκανε εντύπωση, κάποια στιγμή έπαιζε με 9 Έλληνες.
1: Ναι, ναι.
2: Μεταγραφές οι κυρίες τίποτα δεν έκανε το ιδιαίτερο. Όμως είναι η μόνη ομάδα που έπαιξε στα προκριματικά από όλους. ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, που έφερε ένα καθαρό αποτέλεσμα. Ένα 3-0.
1: Ισχύει.
2: Η μόνη. Όλοι οι άλλοι πήγανε με την ψυχή στο στόμα και είναι και με την ψυχή στο στόμα. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός χάσανε έναν προκριματικό γύρο. Και λες τι γίνεται ρε παιδιά. Μήπως κάτι δεν κάνουμε καλά εδώ. Σκορπούνται εκατομμύρια ας πούμε. Και δεν μπορείς να... Και έχεις τον Όπι που πήγε μια χαρά. Και πήρε και το τέτοιο από το Super Cup από την ΑΕ.
1: Όχι, η εικόνα του Όφη είναι εξαιρετική.

0: Συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε, διότι στα τελευταίους δύο μήνες και στο πρωτάθλημα πήγαινε καλά και με το κύπελο απογείωσε όλη αυτή την την ιστορία που είχε δημιουργήσει και είχε αρχίσει να χτίζει ο Κώδης και ξεκίνησε ουσιαστικά από εκεί που σταμάτησε και το συνεχίζει και το πάει όλο και πιο πέρα.
1: Και το κύπελο, να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ότι κέρδισε μόνο τον ΠΑΟΚ στο τελικό. Πέταξε έξω την ΑΕΚ και μέχρι τη
0: φιλή. Ακριβώς, και είναι αυτό που είπα στην αρχή, δεν ξέρω αν το ακούσατε, ότι και στο τελικό του κυπέλου και στο Super Cup τώρα, ενώ ήταν ο Τσάντερ, βρέθηκε πίσω στο σκορ και το γύρισε το μάτς.
1: Ακριβώς. Άρα δείχνει πράγματα αυτό. Δηλαδή, μπράβο στον Κόντι, μπράβο και στους διοικούντες εκεί, μια χαρά τα πηγαίνουν. Και ένα δεύτερο που ήθελα να σχολιάσω, αυτή την περίπτωση με τον Κωνσταντέλια. Και θέλω να πω στους φίλους τους Παοξίδες ότι εγώ θα ήμουν περήφανος να έχω τώρα πόσα παιδιά βγαλμένα από τον ΠΑΟΚ παίζουν κορυφή, σε κορυφαία πρωταθλήματα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί αν γυρίσω να κοιτάξω την ΑΕΚ, δεν μπορώ να θυμηθώ από πότε έχει να βγάλει ένα δικό της παίκτη. Όχι να παίξει σε κορυφαία πρωταθλήματα. Στην ίδια την ομάδα να παίξει.
0: Mm-hmm. Βέβαια, αυτό λίγο έρχεται και σε συνάρτηση με το τι μένει πίσω στην ομάδα. Ασφαλώς όλοι χαίρονται για την πρόοδο του Χ. Κωνσταντέλια, αλλά θέλουν και την ομάδα του να φύγει ο Κωνσταντέλιας, να έρθει κάποιος να μπορεί να αναπληρώσει το κενό.
1: Το μόνο που μπορώ να δικαιολογήσω είναι το timing.
0: Ακριβώς, εκεί λίγο είναι. Αλλά πολλές φορές δεν μπορούμε να το καθορίσουμε εξ αρχής. Ακριβώς, δεν είναι αποκλειστικά στο χέρι της κάθε ομάδας.
1: Εμείς πριν 1,5 χρόνο, πότε δώσαμε το Ριβάη Γκαρσία τη Σπαρτάκ, τελευταία μέρα των μεταγραφών του Δεκεμβρίου.
0: Να είστε καλά, σας
1: ευχαριστώ.
0: Ακριβώς, πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο στις μεταγραφές. Δεν είναι μόνο η επιθυμία της μιας πλευράς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφω πάντα με ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές 2 10 95 79 283 4 και 5.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Τα πρώτα μάτς, τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραντ μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: είμαστε, επιστρέψαμε Big Wings Sport FM στους 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε να μην περιμένετε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα. Εγώ μιλάω.
0: Ναι, το όνομά σου.
1: Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους Αναργυρούς.
0: Γεια σου Παναγιώτη, πολύ
1: Παναγιώτης. Πήρα και εγώ με αφορμή τον προηγούμενο φίλο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Σεβαστά όλα αυτά που είπε, με κάλυψε εν πέρι ο φίλος της ΑΕΚ. Γιατί στην Ελλάδα βιαζόμαστε να βγάλουμε ότι κάποιοι κάνουν, κάποιοι δεν κάνουν. Θα ήθελα πολλές ομάδες να έχουν επιθετικό δίδυμο και τέλει η Βαγκαρθία, έτσι. Είναι δύο παίκτες που θα κάνουν πολλά πράγματα. Και στο τελευταίο παιχνίδι, στο 2-0, μόλις βγήκανε, δεν έχουν καμιά ευθύνη που το 2-0 γίνεται 2-2. Από εκεί και πέρα που έχουμε βγάλει άχρηστους Καμαρά, Τσιριβέγια, να πω κάτι στους φίλους τους Παναθηναϊκούς. Ο Καμαρά που ήταν σε όλα τα φιλικά ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, σένα δεν έπαιξε και χάσαμε 3-1, έτσι, με το φιλικό σωματείο που δεν θυμάμαι τώρα που κόλλησαν. Σε όλα τα άλλα ήταν βασικότατος και ήταν ο καλύτερος παίκτης. Δηλαδή, ξέχασε την μπάλα που ήξερε. Απλά, για όσους έχουν παίξει ποδόσφαιρο, που εγώ έχω παίξει μέχρι δεν, όταν κάνεις προετοιμασία, τα πόδια είναι βαριά, ειδικά τον πρώτο μήνα. Στην αρχή που ήταν πιο απελευθερωμένοι παίκτες, φάνηκε ότι παίζουν άλλο στυλ σε σχέση με πέρσι και φάνηκε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν μια επιθετική ομάδα και θα... φάνηκε ότι θα παίξουμε πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο. Τώρα μου έρθει το ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα που είναι αυτό που ποθούμε όλοι, θα φανεί. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να δεν είμαστε πίσω σε έλλειμμα σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Τώρα από εκεί και πέρα, για τον Δόνι που ακούμε, για τον Κόντι που ακούμε και τον Όφη, ο Κόντις δοκιμάστηκε στον Παναθηναϊκό. Δοκιμάστηκε σε σημαντικά παιχνίδια στην Ευρώπη και να σας θυμίσω με τον Κόντι, ο Παναθηναϊκός είχε κάνει μια πολύ ντροπιαστική ήττα στην Ευρώπη μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο με μια ομάδα Ολλανδίας που δεν θυμάμαι και το όνομα. Έχασε 0-2, 1-2 και είχε βρει τον, πώς το λένε, τον Σεντερφόρ, το αριστερό χαφ που είχαμε που πήγε, τον Σέρβο, έβαζε τον Καλάμπρια αμυντικό χαφ, έκανε όργια και πράγματα απίστευτα. Ο Κόντις είναι καλός για τον Όφη, για να παίζει με τρεις στόπερ, να έχει δυο ωραία κρέα όπως έχει το Φούντα και τον Αϊτόρ και να κάνει πράγματα. Εκεί μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Για τον Παναθηναϊκό πιστεύω ότι ήταν λίγος και θα φανεί αυτό στην πορεία με το τι θα κάνουμε με τον Ίστρουμ. Από εκεί και πέρα κλείνοντας να πω ότι είμαι πολύ αισιόδοξος για Πέμπτη, πιστεύω θα περάσουμε. Είμαστε πολύ καλύτερη ομάδα και ο Παναθηναϊκός τελευταία χρόνια έχει ρίξει πολύ τη βαθμολογία του στην Ευρώπη. Είμαστε 66 και είμαστε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Φέτος πιστεύω θα περάσουμε και τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Και συνεχίζοντας έτσι τα χρόνια που σβήσαμε τελευταία κακή χρονιά, θα ανέβουμε ακόμα περισσότερο. Την καλησπέρα μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Και μαζί μιλάμε.
2: Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως, πολύ καθαρά.
2: Γεια σου, καλέ.
0: Σταύρος.
2: Υγεία να έχουμε. Καλή εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
2: Ολυμπιακός Άγγελος.
0: Έλα, Άγγελε.
2: Ακούω το σταθμό από τότε που βγήκε. Έχω πάρει τηλέφωνο 10 φορές. Για παράπονο έχω πάρει 2.
0: Αυτή ήταν η τρίτη.
2: Λοιπόν, αυτή ήταν η τρίτη, αλλά θα είναι από ένα άτομο που συμφωνώ. Καρπετόπουλο και πρώτα απ' όλα να έχει καλά ο Θεός να δίνει δύναμη στην οικογένεια του Πανούτσου.
0: Και στον ίδιο. Και
2: στον ίδιο, ναι, εννοείται. Γι' αυτό πάνω απ' όλα, υγεία. Ήθελα να πω για τον Καρπετόπουλο, τώρα δεν ξέρω αν ακούει. Συμφωνώ, πρώτα απ' όλα ακούω τον σταθμό, γιατί στο 90% πιστεύω ότι υπάρχει αντικειμενικότητα σε όλους. Και Παναθηναϊκούς και ανεξαίρετος, ας πούμε, αν δεν συμφωνώ με ένα-δύο. Μία φορά που είχα πάρει και είχα πει ένα παράπονο, αλλά δεν αφορούσε το σταθμό, δημοσιογράφο σταθμού, ότι αφορούσε ένα δημοσιογράφο του Παναθηναϊκού, που είχε ακουστεί η περιβόητη ατάκα ότι θεωρούσε ότι είναι πιο μεγάλο πράγμα η πρόκληση στο τελικό του τότε Champions League του πρωταθλητριών από το
0: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καθένα τώρα έχει απόψεις, δεν έχει να κάνει.
2: Ναι, είναι άποψη, αλλά πρέπει να υπάρχει αντικειμενικότητα σε αυτό. Δεν μπορεί. Αν είσαι αντικειμενικός, ό,τι ομάδα και να είσαι, Δεν γίνεται να το.
0: Ωραία, και κάνεις το παράπονο σε κάποιον που δεν το έχει πει ο ίδιος, απλά για κάποιον άλλον. Τι να σου απαντήσει δηλαδή.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν το πάει να μου απαντήσει αυτό. Σου λέω για ποιο λόγο.
0: Εγώ γενικότερα μιλάω.
2: Α, ο άλλος εντάξει, ο άλλος λέει τι απόψει. Όλοι κρινόμαστε για αυτά που λέμε. Όλοι κρινόμαστε για αυτά που λέμε.
0: Άστε το γιατί έπαιρνε παλιά. Πες μου γιατί πήρε τώρα.
2: Λοιπόν, τώρα πήρα γιατί έκανε μια κριτική ο Καρπετόπουλος. Εγώ πάω χρόνια στο γήπεδο. Και για την νίκη του Ολυμπιακού. Ότι ξεκινήσαμε από εκεί που αρχίσαμε. Από εκεί που σταματήσαμε. Λοιπόν, και για ποιο λόγο φωνάζουν με τη λίμπαρο έρωε στο γήπεδο οι οπαδοί του Ολυμπιακού που συνεχίζουν και φωνάζουν ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Εγώ θα το απαντήσω, θα του πω ότι αυτός ο άνθρωπος, καλός κακός, έχει φέρει το μοναδικό ευρωπαϊκό, το δεύτερο μάλλον.
0: Κακός, ευρωπαϊκό.
2: Καλός. Ναι, εντάξει, για κάποιους μπορεί να είναι κακός, γι' αυτό το πάω.
0: Κακός που έφερε το ευρωπαϊκό.
2: Ναι, πανεθαγική και εκεί δεν θέλω.
0: Α, μιλάμε για τους φίλους του Ολυμπιακού.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Έφερε ένα ευρωπαϊκό. Στα 2,5 χρόνια που είναι έχει πάρει ένα ντάμπλ και ένα ευρωπαϊκό. Χθες το παιχνίδι, και ο λόγος πιστεύω που κρατήθηκε με τη Λιμπάρ είναι επειδή το θέλει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Και ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει δείξει ότι αν πάνω από τον Ολυμπιακό δεν βάζει κανέναν. Ο με τη Λιμπάρ δεν είναι πάνω από τον Ολυμπιακό. Απλά σε αυτά τα χρόνια που είναι, έχει δείξει, έχει προσφέρει και έχει φέρει κάτι που δεν ξέρουμε αν θα ξανάρθει στην Ελλάδα. Και το παράπονο των Ολυμπιακών είναι με τον Μαρινάκη, ο οποίος δεν του δώσε τα εργαλεία να δουλέψει. Δεν του δώσε παίχτες να δουλέψει. Το ξεκίνημα της σεζόν. Σε οποιονδήποτε δεν δώσε, όπως εσένα, άμα δεν σου δώσω μικρόφωνα, δεν σου δώσω ακουστικά καλά, μια κονσόλα, δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σωστά. Ο Μετιλίπαρ θα κρυθεί τώρα με τις συγκαταγραφές που είναι να έρθουν. Και αν δεν, ο κόσμος του Ολυμπιακού, ναι, θα τον αποχαιρετήσει, θα εκτιμήσει αυτά που έχει κάνει και πάμε στο επόμενο. Mm-hmm. Δεν έχει δείξει ο κόσμος του Ολυμπιακού να χάσει. Οπότε, δεν είναι αυτό πάμε και φωνάζουμε με Μετιλίπαρ, Ο κόσμος του Ολυμπιακού που φωνάζει με Μετιλίπαρ, πιστεύω εγώ, για μένα θα σου πάω στο γήπεδο για αυτό το λόγο. Και δεν είδα ότι ξεκίνησα από εκεί που σταματήσαμε, γιατί η ομάδα έκανε 5-6 πολύ καλές ευκαιρίες. Με τις 2-3 προσθήκες που μπήκανε, γιατί παλιά θυμάμαι δεν βγάζαμε ευκαιρία, δεν βγάζαμε φάση, δεν βγάζαμε μια κάθετη. Πέρσι. Φέτος στο γήπεδο είδαμε κάτι διαφορετικό, δεν έπαιρνε μπάλα. Κέρδισε το πέναλτι, δεν πήγε. Το πέναλτι δεν πήγαν τα δύο σουτ που ήταν σχεδόν σαν τετατέτ, δεν πήγε η κεφαλιά που ήταν offside, το γκολ μάλλον που μπήκε του LKB που ήταν offside, όντως ήταν offside. Γίνανε ευκαιρίες. Ας τον αφήσουμε να δουλέψει. Ωραία. Και μετά η κριτική.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
3: Ναι, μ' ακούτε.
0: Βεβαίως.
3: Ονομάζομαι Παντελής.
0: Γεια σου, Παντελή.
3: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
3: Εγώ θα ήθελα να πω σχετικά με το την απώλεια του Μπάμπη που έφυγε από το σταθμό. Αυτό ήθελα να πω. Είναι μεγάλη απώλεια για το σταθμό. Γιατί τον ακούω χρόνια και θα συνεχίσω να τον ακούω. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και εμείς. Ναι. Πάμε παρακάτω.
4: Καλώς τον Σταύρο μου.
0: Χαίρετε.
4: Χρόνια πολλά, Σάκης από Ζάκυνθο.
0: Καλώς τον. Τι χρόνια πολλά, τι γιορτάζουμε.
4: Έχουμε σήμερα τον Πολιούχο μας. Ο Νίκος, ο φίλος, ο Αχτύπης σήμερα γιορτάζει.
0: Δεν μου τα είπε. Δεν ήθελε να κεράσει μάλλον, γι' αυτό δεν μας είπε τίποτα.
4: Καλή την αμαμά.
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα.
4: Άγιος Διονύσιος.
0: Άγιος Διονύσιος.
4: Ναι.
0: Εσύ, περιμένετε, με τον Άγιο Διονύση με έχετε μπερδέψει. 18 Άγιοι Διονύσοι υπάρχουν. Εγώ για 17 Δεκεμβρίου το ήξερα.
4: 17 Δεκεμβρίου γιορτάζουμε οι Διονύσιδες.
0: Μπράβο.
4: Σήμερα γιορτάζει η Ζάκηδος. Σήμερα τον έφεραμε από τα στοφάδια που την είχαν χάψει. Έφεραμε το σκήνομα δηλαδή και τα χρόνια. 24 Αυγούστου.
0: Είσαι
4: πάλι πίσω στη Ζάκηδος. Δηλαδή σαν Άγιος.
0: Πες το έστω, δεν καταλάβουμε τι γίνεται.
4: Δηλαδή σήμερα γίνεται λιτανία, να σου πω έτσι. Έρχονται στρατιώτες, είναι μεγάλη γιορτή.
0: Α, και η ευτυχία λέει γιορτάζει, και ευτύχη σήμερα, βλέπω.
4: Μπορεί, δεν το ξέρω.
0: Να το διαβάζω το εγώ.
4: Λοιπόν, Σταύρο μου, εγώ έχω να πω ένα πράγμα. Ο Ολυμπιακός είμαι το μεταξύ, για όλες τις ομάδες είναι πολύ νωρίς. Ό,τι βλέπουμε τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να το βλέπουμε σε ένα μήνα. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, είναι και άτυχες ρε φίλες. Όλα τα παιχνίδια δηλαδή τα ευρωπαϊκά και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕ και ο ΠΑΟΚ. Πολύ άτυχη η ρε φίλε, πολύ κατεμιά. Δηλαδή πρέπει να προσκυνήσουν τα παιχνίδια, εγώ πιστεύω άνετα. Βάσει των παιχνιδιών, πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Θα πάμε καλά γιατί εντάξει υπάρχει προοπτική. Το κακό είναι να μην έχεις προοπτική. Εύχομαι καλό πρωτάθλημα να έχουμε. Ανεβαίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί με τα παιδιά που πήραν μεταγραφή στο εξωτερικό θα ανεβάσουν το επίπεδο, γιατί και τα νέα παιδιά βλέπουν Δέλεαρ τώρα. Πιστεύω θα πάμε καλά. Λοιπόν, καλό πρωτάθλημα να έχουμε, φιλαράκι.
0: Να είστε καλά.
4: Υγεία να έχουμε και χαιρετίζω τον φίλο τον Νικόλα.
0: Να είστε καλά. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

Υπάρχουν πληροφορίες για συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Στρέλετς και απομένει μόνο η συμφωνία με την Μίντερσμπρο. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις προσπάθειες του για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής, ψάχνει σεντερφόρ. Τα έχει βρει, όπως όλα δείχνουν, με τον Νταβίδ Στρέλετς, και πλέον πρέπει να τα βρει και με την Μίντερσμπρο.

Από την άλλη, ήταν τυπικό και ουσιαστικά επισημοποιήθηκε η μετακίνηση του Παόλο Φερνάντες από την ΑΕΚ στην Αλάνια Σπορ. Με την τουρκική ομάδα να γνωστοποιεί και επίσημα πλέον ότι θα έχει τον Ισπανό μέσο στις τάξεις της με την μορφή του μονοετούς δανεισμού του από την ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι ο Φερνάντες δεν υπολογίζεται από τον Μάρκο Νίκολιτς, καθώς και την περασμένη σεζόν είχε παραχωρηθεί ως δανεικός στην ΑΕΚ.

Άμα τη ημέρα στις 6 ώρα υπάρχει το φιλικό παιχνίδι της Ελλάδας με την Κύπρο, στις 7.30 Μπολόνια Λάτσιο, στις 8.30 Οσασούνα Λεβάντε, στις 10 παρατέταρτο Ρώμα Φιωρεντίνα, στις 10 Φούλαμ Τσέλσι, 10 και 4 Βεσίλ Βιθέντε Μερικάζα Πία και 10.30 έχουμε το Μάλαγα Δεπορτίβο Λα Κορούνια.

Η Μπαρσελόνα χθες επηρέασε πάρα πολύ εύκολα 5-0 εκτός έδρας της Έλτσε, όμως στο προσκήνιο πλέον βρίσκεται η καταγγελία της για αστυνομική βία πριν από τον αγώνα της, καθώς μεταξύ άλλων των περιστατικών που καταγγέλθηκαν, ο σύλλογος τονίζει ότι υπάρχει μια σύλληψη ενός οπαδού. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, δεν τηρήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα, χαρακτηρίζοντας την μάλιστα αυτή την παρέμβαση υπερβολική, με την ομάδα να προσφέρει τώρα την υποστήριξή της στον οπαδό της ομάδας και στην οικογένειά του. Ενώ επέκριναν για ακόμα μια φορά την αφαίρεση των σημαίων της καταλανικής ανεξαρτησίας από τους φίλους της Μπαρσελόνα.

Και κάπου εδώ ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστώ την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Μανώλη Μουσουλάκη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από το Σταύρο Χονδροθυμίου που για αυτές τις δύο ώρες παρακάτω σας κράτησε στην τροχιά εδώ από το μικρόφωνο του Big Wings Sport FM. Να είστε όλοι καλά. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ρεπόρτερς μετά στην Κολογιάννη, Κώστα Κιτζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά!

0: περίπου 15 λεπτά περί ξεκινήσαμε 40, πολύ ωραία.
1: Το θέμα ποιο είναι τώρα όμως. Λοιπόν, κάντε follow στο λογαριασμό παπάκι κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter. Λοιπόν,
2: Σταύρο, άστα το πήγα σε φάξε από τον δρόμο. Εδώ, φάξε από τον δρόμο να το πει.
3: Αφήστε ρε, έχω συγκλονιστεί με αυτό που συμβαίνει μετά. Γι' αυτό το χάνω τα λόγια μου.
4: Δεν τα βρήκαμε εμείς.
3: Θα τα χάσετε κι εσείς. Πάμε ξανά. Λοιπόν,
1: παπάκι, κάθετος, κάτω, παύλα δηλαδή, όχι κάθετος, κάτω, παύλα, κάτω, gr, στο Twitter.
2: Στα εξηγόρια.
5: Τένις πάντονες, εσείς ξέρετε καλύτερα.
6: Στείλε δοκιμένο στο ταχυδρομικό μέχρι την 5η, 38 Αυγούστου.
7: Δεν ακούρε, γάμο του.
6: 38 Αυγούστου.
7: Α, τώρα σ' άκου κι εγώ.
8: Δόνεις και δίζει πολλές κόρνες, κόντρες.
9: Πλήρης αγωνιστική δραστηριότητα για την Football League σήμερα με την ΙΤΑ να χάνει. Με την ΙΤΑ να χάνει, με τη Λαμία να χάνει μετά από δύο μήνες.
10: Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μας.
11: Και το ψάρι καλέ με τους.
12: Είπε.
11: Και το ψάρι καλέ με τους. Και το καλάμι ψαρέ με τους.
13: Δεν πας για κανένα ψάρεμα.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
14: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
15: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 3ης 25 Αυγούστου 2026 και καλημέρα από την Μπάλα. Φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Win Sport FM και στους 94,6. Ο Γιώργος Γιαννής είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστές όλοι εσείς που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. Πάμε να πούμε λοιπόν τα δικά μας. Τα διαδικαστικά μας, να πούμε ότι καλείτε 2-10-95-79-283-4-5 για να τα πούμε στον αέρα με αστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα, γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την Μπάλα. Φαίνεται, βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Και σήμερα εδώ είμαστε λοιπόν στο πρωινό της Τρίτης, όπου ξεκινάνε τα παιχνίδια, το play-off των Champions League απόψε. Έχουμε κάποια παιχνίδια για τα play-off του Champions League. Οι ελληνικές ομάδες μπαίνουν στη μάχη από αύριο, με πρώτη την ΑΕΚ, η οποία φιλοξενεί στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη, και στη συνέχεια την Πέμπτη έχουμε τις μάχες του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, αλλά και του Όφη. Χθες το βράδυ Fulham Chelsea 2-3 για την πρώτη αγωνιστική της Premier League, κάτι που σημαίνει ότι ξεκίνησε με το δεξί την πορεία του ως προπονητής της Chelsea και ο Τσάμπι Αλόνσο. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε σιγά σιγά τις πρώτες καλημέρες. Χθες είχαμε λοιπόν και την συμφωνία του Παναθηναϊκού για παραχώρηση του Τσέρι στην Αλουάχτα στα Εμμυράτα, αντί 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Σλοβαίνος, ο οποίος μετά από 4 και κάτι χρόνια στον Παναθηναϊκό, με 170 συμμετοχές, και ενώ αγοράστηκε με ένα ποσό κοντά στα 600 χιλιάρικα το 2022, παραχωρείται αντί του 3 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως είχα προβλέψει ότι κάποια στιγμή όταν θα φύγει θα αφήσει και λεφτά στον Παναθηναϊκό, κάποτε που τα έλεγα με τον φίλο μου τον Πάνο το Φούρναρη για τον Τζέριν. Εγώ, αν θέλετε τη γνώμη μου, θα προτιμούσα να δώσω τον Τζιριβέ για ο Παναθηναϊκός, αλλά το θέμα δεν είναι τι προτιμάμε εμείς. Από ό,τι φαίνεται πάντως έτσι πως δημιουργείται το ντόμινο, μετά την Γκράλοβε θα μας απασχολήσουν αυτά. Αλλά φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός, τώρα που παραχώρησε και τον Τζέριν, ότι πάει για δύο χαφ, από ό,τι φαίνεται. Ενώ είναι πολύ κοντά και σε δανεισμό και ο Τουμπά σε δύο Ολλανδικές ομάδες που τον θέλουν. Ο Ολυμπιακός πουλάρισε τις υποθέσεις του Άλβαρες, του Βάργκας και του Μέλε, που κυνηγάει τις τελευταίες ημέρες, έτσι. Και συνεχίζεται η μεταγραφική αναζήτηση τώρα που όσο πάμε και προς το φινάλε. Καλημέρα, Λάνια, τον FM, και καλή εκπομπάρα σε όλους, με πολύ και αγάπη και τρέλα ο Τζορδανάκος σας. Καλημέρα σε όλους, Πανάθα από το δρόμο στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή Τρίτη να έχουμε, θετικότητα και αισιοδοξία, λέει η Αλεξάνδρα. Πάλι εκπομπή θα κάνεις, λέει, έτσι θα πάει η εβδομάδα. Καλημέρα, φίλο μου από το καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης, λέει ο Κίμωνας. Καλημέρα, Βάγγελη, καλημέρα, Γιώργο, καλή εκπομπή, καλή σεζόν, υγεία, χαμόγελα και αισιοδοξία. Δύσκολη επιστροφή στην κανονικότητα, καθημερινότητα, αλλά θα την παλέψουμε, λέει ο Γιάννης. Γεια σου, ρε Γιάννη, ελπίζω να τα πέρασες όμορφα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την πρωινή παρέα Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Βαγγέλη, καλημέρα, καλή εκπομπή, Νάσος από Ηράκλειο Κρήτης ΑΕΚ. Καλημέρα και στον Νάσο. Καλημέρα, Βαγγέλη, από όμορφη Πάφολο Δημήτρης. Καλημέρα και καλησπέρα από Καναδά. Καλή σεζόν σου εύχομαι, Βαγγέλη, πάντα με υγεία, Κώστας Καναδά, Ολυμπιακός. Καλημέρα από Πάφο Αλέξη ΑΕΚ. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλώς όρισες, καλή σεζόν. Περιμέναμε πώς και πώς πότε θα ακούσουμε τη μουσική έναρξη και να πούμε ήρθε ο Βαγγέλης, τέλειος Χάγκεν, Γερμανία. Στελάρα, καλημέρα, την αγάπη μου και στην ξενιτιά. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τα Δελέρια Τρινάβου, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, στέλνει και ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στο Μακίνιο. Χτες είχαμε και μία δήλωση του Προέδρου της ΕΠΟ. Στο ΣΚΑΙ έγινε αυτή η δήλωση, παρεμπιπτόντως, σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Κωνσταντέλια, όπου μεταξύ άλλων ο Γκαγκάτσης δήλωσε ότι προσπαθούμε να επιστρέψει στην Εθνική, η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, και νομίζω ότι Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επισπεύσουμε ως Ελλάδα. Έτσι. Δεν γίνεται αυτό το διαμαντάκι να μην παίζει στην εθνική ομάδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, εντάξει. Είναι, δηλαδή, να τον χαζεύουν οι άλλοι στη Γερμανία στην Ντόρτμουντ να κάνει παπάδες και εμείς να μην τον έχουμε στην εθνική και να πεις ότι είμαστε καμιά Βραζιλία, αν τους έχουμε πολλούς, καμιά Αργεντινή. Δεν είμαστε και τόσο πλούσιοι σε επιθετικό ταλέντο. Μπας περιπτώσει, ελπίζω ότι το επόμενο διάστημα θα διευθετηθεί και η επιστροφή του Γιαννάρα, του Κωνσταντέλια στην εθνική, ώστε να τον καμαρώνουμε εκεί με τους υπόλοιπους. Καλημέρα να στείλουμε στον Σπυράν τον ΑΕΚΤΖ. Καλημέρα στην παρέα από την ίσια Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου στέλνει ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Μπασχετικός. Καλημέρα Μάγκες Γιώργος από το Βροχερό Σίδνεϊ, πάντα με υγεία Παναρκαδικός. Είμαστε πάντου και σήμερα όπως το ακούτε. Καλημέρα από Κατακόκκινη Λάρη, σας στέλνει ο φίλος. Ακούγεται χθες το βράδυ, λέει, κλείνει όφι επιθετικό. Γιάννης από Νέα Σμύρνη, καλημέρα. Όφι επιθετικό, ε. Για να ρίξω μια ματιά και εγώ να σου πω αν βλέπω κάτι σχετικά με το θέμα αυτό. Στα πρωτοσέλιδα δεν βλέπω κάτι. Πότε στο site του σταθμού. Θα το παρακολουθώ, φίλε, θα το παρακολουθώ και θα το δούμε. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα τηλέφωνα. Καλημέρα στην καλή ραδιοφωνική χρονιά, λέει ο φίλος. Δίδυμο Αλμέιδα Πινέδα, βλέπω, λέει, στον Παναθηναϊκό. Θα τους προλάβει ο πρόεδρος, λέει, πριν πάνε στον Ολυμπιακό. Α, μάλιστα. Μάλιστα, έχουν ξεκινήσει να επιστρέφουν, έρχονται δηλαδή, λες. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα, έλα. Πάμε, καλημέρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλημέρα.
1: Μιχάλης, καλώς μας γύρισες.
0: Γεια σου, Μιχάλη, να είσαι καλά.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, φίλε.
1: Θα πούμε για την ομάδα μας. Πολλοί βιάζονται, να μην βιάζομαστε. Και έχουμε πει ότι το πρώτο είναι το πρωτάθλημα. Άρα εντάξει, έχει κάνει τα λαθάκια τον Ίστρουπ. Πιστεύω να τα διορθώσουμε, να πάρει δύο κάποια τύπη ο Τσέριν. Αν και είμαι αντίθετος αυτή τη στιγμή να φεύγει. Δηλαδή έπρεπε να παίξει το παιχνίδι αυτό. Μην τυχόν γίνει για ένα χτύπημα κανενός.
0: Πιστεύω ότι θα παίξει ο Κοντούρης. Πιστεύω που πρέπει να παίζει παραπάνω ο Κοντούρης. Πρέπει να παίζει παραπάνω ο
1: Κοντούρης. Ναι, αλλά είναι με 3 χαφ. Καλά, αυτός κάνει τρομερά λάθη. Τώρα δηλαδή στο 2-0 εκεί έπρεπε να έχει βγάλει και τα 2 χαφ. Και τον Ζήριβε για να έχει βγάλει και τον Καμάρα. Ναι. Δηλαδή και εσύ δηλαδή, δεν χρειάζεται να σε προπονείς για να το καταλάβεις αυτό. Έτσι δεν είναι.
0: Ξέρεις τι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Απλά το θέμα είναι ότι η απάντησή του ήταν ότι, ρε παιδί μου, θεώρησε ότι διατηρώντας τον ίδιο σχηματισμό και τους δύο επιθετικούς μπροστά θα κρατήσει την ομάδα ψηλά και τον αντίπαλο αναγκαστικά πίσω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν του βγήκε.
1: Αλλά,
0: δεν του βγήκε.
1: Όμως. Εντάξει, θα μου πεις εκ το αποτελέσμα τώρα.
0: Εμείς εκ των υστέρων το λέμε, αλλά να σου πω κάτι. Και στη μετάδοση που κάναμε τον Τάσο, εμείς το είπαμε και γίνει την ώρα. Στο 70 το είπαμε ότι έπρεπε να γίνει κάτι στα χαφ. Ήθελε φρεσκάρισμα.
1: Ναι. Και θα μπορούσε να παίξει και με ένα επιθετικό και να βάλει και το
0: Γιάννη
1: λίγο πιο πίσω, να είναι λίγο πιο καλά δομημένος, γιατί θα είχαμε και πιο πολλούς χώρους.
0: Παίξε ένα 4-2-3-1 εκεί από το 75 και μετά. Παίξε ένα 4-2-3-1.
1: Α, μπράβο. Τέλος πάντων, τώρα ό,τι έχει γίνει, πιστεύω ότι είμαστε καλύτερη ομάδα από αυτούς. Στο χέρι μας είναι και πάλι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν είναι καμιά μελιτέα ομάδα για αυτή, εντάξει, αλλά είμαστε καλύτερη από αυτούς. Άρα από τα δικά μας τα πόδια, εξαρτάται. Αυτό νομίζω εγώ. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις εσύ.
0: Όχι, μα τι γνώμη να έχω. Η γνώμη μου είναι κοντά στη δική σου. Δηλαδή θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός είναι συγκεντρωμένος, αποφύγει αβία στα λάθη και παίξει με βάση την αξία των παιχτών, του βγάλουν λίγο εγωισμό οι παίχτες του, νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα και θα νικήσει. Έτσι πιστεύω. Αλλά επειδή είναι ποδόσφαιρο, πάντα ξέρεις. Ας πούμε, λες, ρε παιδί μου.
1: Όχι, όχι, χαμηλά την μπάλα. Ναι, δεν είπαμε ότι θα βάλουμε 5 ή 8 και με μισό 0. Εμάς αυτό μας διαφέρει. Εν τω μεταξύ, όταν είχαμε το 2-2, το πώς θα κοιμηθώ, έτσι. Είχα μιλά με αϊπνία 3 μέρες. Δηλαδή πήγα από το νομοτικό κόλπο, τέλος πάντων. Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην ομάδα μας.
0: Έγινε, ρε φίλε, να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Βαγγέλη μου.
0: Καλημέρα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Καλημέρα.
2: Welcome back.
0: Έλα, Μπιλ, πού είσαι, αγόρι μου.
2: Έλα, τουλάχιστον εισήγεσαι λίγο από το ράδιο.
0: Βέβαια, ναι, εισήγασα, Βασίλη.
2: Έκανες κανένα μπάνιο,
0: Έκανα. Έκανε και τα μπανάκια μου.
2: Πήρε και ο Πάνος το βράδυ από τις διακοπές.
0: Ο Φουρναρίες.
2: Αλλά ναι.
0: Ναι.
2: Αλλά τώρα μας έχουν ζαλίσει με τον Παναγιώ. Καθίστε ρε παιδιά να δούμε. Μπορούμε να περάσουμε. Έβλεπα τώρα ένα μάτσι Λατινικής Αμερικής το βράδυ.
0: Ναι, ναι.
2: Την Ποκαφόγκο έπαιζε με την 25 ευκαιρίες στην Ποκαφόγκο 0 γκολ. 3 ευκαιρίες, 4 διπλό ήρθε. Ινδι 5, 0-3.
0: Ο ένας έκανε τις ευκαιρίες, ο άλλος έβαζε τα γκολ.
2: Ναι, έτσι είναι η μπάλα.
0: Ποδόσφαιρο είναι, ναι.
2: Δηλαδή η Βαγγέλμα δεν είχε μπει αυτό το buzzer beater, τώρα δεν θα ασχολιόντουσαν οι Βαθναϊκοί.
0: Όχι, δεν ασχολιόντουσαν.
2: Τώρα πάμε και ρίξουμε 2. Τετέλεστε. Καλός ο Ίστρου που θα είναι. Αλλά έτσι, μέσα στην κρίνια. Ο Πρωθυπουργός θα πάει στη ΔΕΒ, Βαγγέλη μου,
0: ναι.
2: θα μοιράσει τα μισά στους φτωχούς και τα άλλα μισά θα τα πάει στο χρέος που χρωστάμε να φύγουμε από ένα οίκο που μας έχει για χρεοκοπία. Δηλαδή η επόμενη κυβέρνηση θα βρει άδεια ταμεία, σου είχα πει. Αν βγει έτσι ο Αλέξης κανένας άλλος.
0: Ναι.
2: Τώρα πάμε πάλι στην μπάλα. Το θέμα είναι εκτός του
0: 3
2: εκατομμύρια του Τσέριν που δώσαμε Σαουδική Αραβία και πήραμε. Να πάρουμε και τα 9 εκατομμύρια που αν νικήσουμε τώρα την Τετάρτη-Πέμπτη.
0: Πέμπτη.
2: Τώρα μετράμε αντίστροφα και παίξουμε σοβαρά όπως είπες χθες και ισορροπημένα balance και στο ρελαντί και κερδίσουμε, γιατί αν χάνουμε ένα γκολ θα έχουμε άγχος. Έτσι και προηγηθούμε, δύσκολα θα χάσουμε.
0: Θα δούμε εσύ Βασίλη.
2: Να πάρουμε 9 συν 3, 12 εκατομμύρια. Ας το 50% του μισού πάει στους παίχτες.
0: Η Μποταφούγκο 2-3 νίκησε, έχασε, όχι 0-3.
2: Α, έβαλε και μπήκαν 5 γκολ, τα άφησα 0-3 στο 80, αν δεις μπήκαν στο τέλος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ακόμα και διπλό, όπως είπες, καλύτερα παίζουμε εκτός έδρας, αν το πρώτο παιχνίδι ήταν εκτός έδρας, θα παίζαμε καλύτερα και τώρα μας έβγαινε εμάς το άγχος και πήγε σε αυτούς. Γιατί εμείς έτσι δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Πάμε εκεί...
0: Εντάξει, δεν είναι έτσι ακριβώς.
2: Να κερδίσουμε. Γιατί δεν το ρισκάρουμε να πάμε ούτε καν σε απέναλτι.
0: Ναι, δεν είναι όμως έτσι ακριβώς ότι δεν έχει να χάσει ο Παναθηναϊκός πράγματα. Έχει να χάσει και έχει να χάσει πολλά πράγματα. Άμα δεν πάει στην Ευρώπη, είναι θέμα. Δεν είναι έτσι απλό. Απλά έξω δείχνει ότι παίζει καλύτερα. Η αλήθεια είναι αυτή και στο ΠΑΚ στην Ουγγαρία και στη Σόφια με τη Τζέσκα. Έχει παίξει καλύτερα δηλαδή.
2: Βαγγέλη, λάθος μου. Ήθελα να σου πω ότι δεν είμαστε στο φαβορί. Το φαβορί τώρα είναι πλέον οι Βούλγαροι.
0: Δεν είναι Βουλγαροί. Είναι Τσέχοι.
2: Α, οι Τσέχοι. Συγνώμη.
0: Είναι Τσέχοι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το φαβορί και ήδη ακόμη μετά το μάτς που ήρθε ισόπαλο του προπονητή σου στο είπε ότι ο Παναθηναϊκός παραμένει το φαβορί. Είναι το μεγάλο όνομα του ζευγαριού.
2: Τι να πει.
0: Ναι, του συμφέρει που... αυτούς συμφέρει να διώχνουν το άγχος από αυτούς.
2: Αλλά ξέρουμε εμείς ότι γκρινιάζουμε συνέχεια γκρινιά. Αυτή είναι το φαβορί, οπότε

0: πατήσαμε. Και να πω να βάλουμε λίγο νεράκι έξω στα ζωάκια, ένα ποτή νερό τώρα που έχει κάψωνα.
1: Μπράβο Βασίλη.
0: Να αφήνουμε λίγο νεράκι να πίνουν τα ζωάκια οι γατούλες.
1: Μπράβο Βασίλη. Έγινε αγόρι μου.
0: Καλή συνέχεια, θα μιλήσουμε και μπορεί και YouTube.
1: Έγινε. Μιλάμε.
0: Για χαρά, για χαρά.
1: Μπιλ Θεός, Μπιλ ο καλύτερος. Άκυρο Μπιλ λέει 2-3 πήγε ποτάφου κοφιλιά από Σάμο. Εννοείται λέει, ότι είμαστε καλύτερα από τους έχους, αλλά πρέπει να το αποδείξω σε έναν αγώνα. Λέει ο ψηλός 13 από ζωγράφου. Και ο Σαλσίδο ελεύθερος είναι αν θέλει και θέλει και ο φίλε ο Νικόλας, ο διρέκτορας. Καλημέρα, καλή σεζόν έχουμε. Μακάρι να συγκεντρώσουν ενδιαφέρον οι ομάδες μας, ειδικά ο Παναθηναϊκός. Μακάρι να το πάει μέχρι τέλους και ό,τι γίνει το Μάιο. Τα μισά στους φτωχούς και τα μισά στους πλούσιους να πάρουμε κάτι κι εμείς, λέει εδώ ένας φίλος. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα, Βαγγέλη μου.
1: Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Κάνεις, αδελφέ μου.
1: Καλά, εσύ.
2: Καλώς όρισες.
1: Να είσαι καλά, ρε φιλαρακό.
2: Καλό φθινόπωρο έχουμε, με υγεία και χαρά. Τι θέλω να πω, κοιτάω Παναθηναϊκό, λέει μου, Βαγγέλη, ο φετινός βάζει εύκολα γκολ, αλλά τρώει και εύκολα γκολ. Αν το διορθώσεις με αυτό, έχουμε τύχει.
1: Ναι.
2: Τι λες?
1: Ναι, φυσικά.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ πιστεύω έχουμε καλούς παίκτες που λέει. Δηλαδή που έχουμε πέσει να τον εφάμε και τον Καμαρά, δεν θέλει ο Καμαρά, ρε φίλε. Ο Καμαρά είναι οχτάρι καθαρό και τον έχουμε βάλει εξάρι. Δεν ξέρω μα.
1: Μπάς περιπτώσει τώρα το άθλημα είναι ομαδικό, δεν είναι ατομικό, το ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
1: Έτσι. Δεν είναι για να πεις ότι ένας σε έναν παίχτη να τα ρίξεις τα πάντα. Αυτό είναι δεδομένο. Απλά πρέπει ο Παναθηναϊκός λίγο να βάλει κάποια άλλα χαρακτηριστικά και να γίνει και ομάδα, έτσι. Αυτό που,
2: ναι,
1: που πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι...
2: Είμαστε καινούργια ομάδα.
1: Είναι καινούργια ομάδα. Δηλαδή να παίζεις με 7-8 καινούργιους στην 11 σου και με καινούργιο προπονητή, είναι δεδομένο, ρε παιδί μου, ότι θες και δουλειά, δεν είναι έτσι.
2: Πάντως ο Γκαρσία έκανε τη διαφορά με τη μία που τον είδαμε, έτσι.
1: Εντάξει, αφού ξέρεις τι πήρες εκεί. Εκεί ξέρεις τι πήρες.
2: Δεν είναι κόμπλο κι αυτός. Είδες και ότι τέλει, εγώ σου το είπα ότι είναι ο νέος... πες το, ναι. Πώς τον είχα πει, μωρέ. Τον Ιταλό, τον...
1: Τον Μπαλοτέλη.
2: Μπαλοτέλη, ναι, τον Μπαλοτέλη. Ωραίος που είχε ο Ρετέλη. Αυτά ήθελα να πω, φίλε μου Βαγγέλη.
1: Έγινε, Πάνουλη.
2: Να είσαι καλά, καλή κουβή να έχεις.
1: Έγινε. Γεια σου πάνω. Ο Όφη παίζει Europa, η Conference Όφη παίζει Playoff Europa, φίλε. Αν ολοκληρώσει την πρόκλησή του, θα παίξει στη League Phase του Europa. Αν τυχόν γίνει καμία στραβή, που εντάξει, δεν είναι με... οι πιθανότητες είναι με τον Όφη που έχει νικήσει 3-0 το πρώτο μάτς, έτσι. Αν γίνει καμία στραβή, όμως έχει εξασφαλισμένη τη League Phase του Conference. Θα παίξει σίγουρα σε League Phase Όφη. Εναρτηθέσεις με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ που παίζουν χωρίς κανονάκι. Αν δεν προκριθούν σε Τσεχία και Νορβηγία, θα μείνουν εκτός. Και αυτό θα είναι πλήγμα για την ευκαιρία φέτος που και ο πέμπτος της παρέας, ας πούμε, που φέτος είναι ο Όφη, άλλες χρονιές ήταν ο Άρης, έχει εξασφαλισμένη τη League Phase. Οι ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν εξασφαλισμένη. Καλό θα είναι να έχουμε 5 ομάδες στη League Phase, να περάσουν και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, θα πω εγώ, για να μαζέψουμε και βαθμουλάκια και να έχουμε και απασχόληση όλο το χειμώνα με τις ελληνικές ομάδες. Έτσι εκτιμώ. Πάμε. Αν δεν έχουμε γραμμές. 2-10-95-79-283-4-5. Όποιος επιθυμεί, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Βαγγέλα, ρε, την καλημέρα μου και στο Γιάνναρο. Ξέρεις πώς είναι, λέει, να περιμένεις. Ποιο Γιάνναρο? Καλημέρα. Ο Γιάννης είναι Γιώργος. Μην μπερδεύεσαι. Ξέρεις πώς είναι, λέει, το να περιμένεις να ακούς τη σήμερα εκπομπή και να μην μπαίνει. Παθαίνει στερητικό, νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Ευτυχώς τώρα το στερητικό πέρασε. Μίλη το παράφορο περιπτεράς. Έχεις πρόβλημα κι εσύ, το ξέρω. Καλημέρα, Μίλτο. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφος Εμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εγώ πιστεύω ότι θα περάσουμε, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Τον ακούς, Βασίλη, με τόση προσοχή μετά από άδεια λέγεται κατάθεση ψυχής. Μπράβο σου, ρε φιλαράκι, λέει ο Ηλίας. Γεια σου, Ηλία, γεια. Χαίρομαι που σήμερα δεν μου στέλνεις μήνυμα από. Ξέρεις εσύ τα δικά σου. Ο Εφώτης θέλει καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο, και σε όλη την παρέα από 307 Πευκάκια, σταθμός Δικής Πλακεντίας, σταθμός Νομισματοκοπείο. Άκουγα το Βασίλη και έκανα στάσεις χωρίς να έχω. Ευτυχώς έκλεισε, λέει ο Εφώτης Εθέλ. Δεν πειράζει, καμία στάση παραπάνω, καλό κάνει. Πάμε τώρα, ήρθαν. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Έλα, Βαγγέλη.

0: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες.
0: Να είσαι καλά, καλή σεζόν.
1: Πώς θα πέρασες, καλά?
0: Καλά, φιλαράκο μου, Μίχα.
1: Να είσαι καλά και του χρόνου. Να δώσουμε περαστικά στον Αντώνη. Άκουσα μια εκπομπή εχθές του κατατύχη στον Ευαγγελάτο ότι όσο περνάνε οι μέρες έχει πιο πολλές ελπίδες να γίνει καλύτερα ο Πανούτσος.
0: Για τον Πανούτσο το πας συγκεκριμένα αυτό?
1: Γιατί είναι η πάθηση αυτή, αλλά και ειδικά για τον Πανούτσο, ότι από τη στιγμή που κρατάει τόσες μέρες, όσο περνάει ο καιρός, επειδή είναι σε κατάσταση βέβαια σοβαρή.
0: Είναι σοβαρή κατάσταση.
1: Αλλά όσο περνάει ο καιρός, είναι υπέρ του, έτσι είπανε.
0: Τι να πω, μακάρι να πάνε όλα καλά.
1: Μακάρι να πάει καλά ο άνθρωπος. Τον ξέρουμε, τον ακούμε κάθε μέρα γιατί κάνει εκπομπή με τον Καρπετόπουλο. Ελπίζουμε να πάει καλά. Και όλοι οι άνθρωποι να έχουν υγεία. Λοιπόν, να πω τώρα κάτι για την ομάδα μας. Έχουν περάσει ένα διάστημα αρκετό. Βέβαια, ό,τι και να πούμε τώρα, καλύπτεται από μια μεγάλη δικαιολογία ότι είναι νωρίς ακόμα να κρίνουμε πράγματα και καταστάσεις για οτιδήποτε πούμε. Γιατί είναι 24 Αυγούστου, 25 ας πούμε ακόμα. Ο Παναθηναϊκός είναι πλούσιος επιλογές στην επίθεση. Ίσως έχει και πολυτελείας θέσεις. Έχει πολλούς παίκτες, οι οποίοι ειδικά τρεις παίκτες μπορούν να σου σκοράρουν ανά πάσα στιγμή. Ο Γκαρσία, ο Τετέι και ο Ντέσσερς. Αρκεί να είναι υγιής. Και έχει και πολλές εναλλαγές στα εξτρέμ. Παρόλο που δεν βοηθάνε στο σκοράρισμα αυτοί οι παίκτες, είναι μια καλή λύση στη διάρκεια ενός παιχνιδιού. Στην επίθεση λέτε δεν πιστεύω ότι στέρει ο Παναθηναϊκός, ίσως είναι και καλύτερος από πέρυσι από ό,τι έχει φανεί τώρα για αρχή όπως πάει. Στην άμυνα έχουμε πολλά προβλήματα. Άκουσα που είπες ότι είχαμε καιρό να πάρουμε δύο center back χθες τέτοια τόσο καλά, αλλά στην πράξη δεν το έχουν δείξει ακόμα. Ίσως θέλουν λίγο χημεία να βρούνε. Έχουμε φάει 7 γκολ σε 5 αγώνες. Είναι πάρα πολλά. Ο Ντεφράι πραγματικά είναι ένας καλός παίκτης για μένα και εμπειρός και φαίνεται. Αλλά το θέμα είναι το αποτέλεσμα να βγει στην άμυνα. Στην άμυνα έχουμε τεράστια προβλήματα. Καταρχήν ο Τσάπρας είναι πολύ επιθετικός παίκτης. Βέβαια δεν είναι, πιστεύω, η βασική μας επιλογή. Δεν θα είναι βασικός μπακ. Αλλά παίζουν πολύ μπροστά τα μπακ. Και ξεχνάνε ή δεν μπορούν να γυρίσουν μετά. Και έχουμε προβλήματα συν τα σέντερ μπακ που ακόμα δεν έχουν βρει ο ένας τον άλλον ίσως. Ο τερματοφύλακας παραμένει ένα ερωτηματικό, αν και στα τελευταία δύο παιχνίδια με τη ΣΕΚΑ ήταν βελτιωμένος. Θέλω όμως να τον δώσω σε παιχνίδια δύσκολα τι θα κάνει. Θα έχουμε τις ομάδες καλύτερες από εμάς. Και δεν έχουμε ηγέτη. Αναγνωρίζω ότι σήμερα δεκάρια δεν υπάρχουν εύκολα. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ο Γιάγκουσης και ο Ταμπόρδα είναι ηγέτες. Μπορεί να είναι σε ένα καλό βράδυ πολύ καλή και να σου προσφέρουν πολλά. Αλλά ηγέτης δεν λέγεται. Δηλαδή ένας Μπερνάρ θα μείνει ποτέ στον πάγκο του τελευταίου χρόνου και δεν θα ξεκίναγε σε βασικό σχήμα όπως το κάνει με τον Γιάγκουσης ή με τον Ταμπόρδα. Στην γνώμη μου, θέλει ένα δεκάρι και οπωσδήποτε θέλει ένα μπέστη τώρα στα χαφ, στα αμυντικά χαφ που έφυγε ο Τσέρι. Αυτή είναι η γνώμη μου για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς σε κάποια από αυτά. Αυτά πιστεύω για τον Παναθηναϊκό.
0: Okay.
1: Η γνώμη σου, υπάρχει κάποια διαφωνία σε αυτό?
0: Εντάξει, εσύ μίλησε για όλη την ομάδα. Εγώ έχω μια ένσταση σχετικά με τον τρόπο που δέχεται τα γκολ ο Παναθηναϊκός και το κατά πόσο έχουν ευθύνη το συγκεκριμένο αμυντικό δίδυμο. Δηλαδή, τώρα παράδειγμα, προχθές που τρως ένα γκολ που ο άλλος πάει να κλέψει την μπάλα, κοντράρει σπόντα και πάει πάνω στον παίχτη τους μέσα στην περιοχή, σαν ασίστ. Και το άλλο που χτυπάει στο τείχος και πηγαίνει συστημένη λες και την έχει στην ημερογνωμόνιο. Τι σχέση μπορεί να έχουν τα στόπα σε αυτά τα δύο γκολ?
1: Τυχερά γκολ. Αλλά το σύνολο 7 γκολ σε 5 αγώνες είναι πολλά.
0: Ωραία. Από τα 7 γκολ τα 2 στα έβγαλα προχθές. Τα άλλα 3 τα έχει φάει από στατικές φάσεις και τα 2 που έχει φάει σε σετ παιχνίδι δεν τα έχει φάει με αυτό το δίδυμο. Από τα 7 που έχει φάει όλα μέχρι τώρα. Δηλαδή είναι λίγο μπακαλίστικο το να λες έχουμε φάει τόσα γκολ, δεν κάνει το κεντρικό δίδυμο. Δεν είναι έτσι ακριβώς.
1: Όχι, είπα δεν έχει ταιριάξει ακόμα. Δεν
0: ναι, ναι, ναι, αυτή είναι η μόνη σχετικά με αυτά που είπες, πιο πολύ αυτό είναι.
1: Πάντως εντάξει, η άμυνα τρώει γκολ, αυτό είναι το θέμα. Τώρα ποιο φταίει, αν φταίει, εντάξει, παίζει και η τύχη ρόλο στο ποδόσφαιρο, έτσι. Παίζει και όπως είπε, τα δύο τελευταία γκολ ήταν και
0: τα δεν, δεν υπάρχουν αλλά... αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά. Τα δύο τελευταία δεν υπάρχουν. Δηλαδή μπορεί να κάνει και παραδοσιακό λάθος πράγματα, αλλά μιλάμε για πολύ ρεύμα.
1: Επίσης να πω, ρε Βαγγέλη, και κάτι τώρα εδώ. Mm-hmm. Ότι στο 95 οτιδήποτε είσαι, είτε όποιο παίχτη και να είσαι, δεν πα να κάνει φάουλ εκεί έξω από την περιοχή, αν εξαρτάται το τρώγε ή όχι. Διότι ρε φίλε, εκεί τέλει ένα λεπτό. Έχει αμυντικού μπροστά.
0: Ναι,
1: δεν
0: ήταν,
1: μόνο του για να ρισκάρει.
0: Ανάμεσα σε τρεις ήταν.
1: Ναι, δηλαδή άλλο να φεύγει μόνος του και να ρισκάρεις και μια κόκκινη και να πεις από το κειμένο να φάω γκολ που κάνω φάουλ, κι άλλο αυτό που έκανε εκεί. Έτσι δεν είναι. Τέλος πάντων, ελπίζω να προκριθούμε. Είμαστε καλύτερη ομάδα και από τις τρεις αυτές που παίξαμε, αλλά το θέμα είναι να περάσουμε. Το αποτέλεσμα μετράει αυτόν τον καιρό.
0: Το αποτέλεσμα μετράει και ξέρεις τώρα αυτό το οποίο ας πούμε είναι γεγονός και δεν με νοιάζει αν κάποιοι θα πούνε ότι είναι δικαιολογία, αλλά είναι γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός, όπως και με τους δύο προηγούμενους, είναι αντιμέτωπος με μια ομάδα που ναι μεν είναι από το πιο κάτω ράφι, αλλά όπως και οι προηγούμενοι δύο αντίπαλοι, είναι μια ομάδα η οποία είναι σχεδόν περσινή, δηλαδή παίζουν 10 στους 11 από την περσινή τους ομάδα, είναι η ίδια ομάδα, είναι πιο μπροστά σε επίπεδο ετοιμότητας, καθώς ήδη έχουν παίξει τρεις αγωνιστικές αυτοί εκεί. Και το ίδιο έχει συμβεί και με τη Τσεσκά και την Πάξη. Δηλαδή, είναι και αυτό ένα κομμάτι. Το γεγονός δηλαδή ότι πέφτεις με ομάδες οι οποίες είναι σχετικά κόμπακτ έτοιμες από την προηγούμενη χρονιά και εσύ είσαι σε μια διαδικασία που τα αλλάζει όλα. Γιατί τα αλλάζει όλα, όπως λέει φέτος έτσι.
1: Τα αλλάζει όλα. Δυσκολέψαμε λίγο λόγω έδρα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο εύκολη πρόκληση. Αλλά στην έδρα μας δεν έχουμε κάνει μια νίκη. Αυτό δηλαδή, να κερδάσει όλο έξω είναι και λίγο δύσκολο. Έτσι. Δεν είναι νίκη εύκολο, όσο και με όποια εβδομάδα και να παίξει.
0: Εντάξει,
1: ελπίζω να περάσουμε.
0: Με αυτό είναι με τέτοιου αντιπάλου όμω που ο Παναθηναϊκός κανονικά πρέπει να βγάλει και αυτό. Πρέπει να βγάλει την ανωτερότητά του.
1: Είναι φαβορή. Ευχαριστώ να σε καλά.
0: Θα δούμε. Γεια. Είναι 6.30 ώρα. Περιμένουμε να πέσει το χάλι του δελτίου δίπλα στο Sky για να συνδεθούμε. Μέχρι τότε διαβάζω εγώ κανένα δύο μηνύματα.
2: Δελτίο.
0: Δεν διαβάζω κανένα μήνυμα δελτίο.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Επιμένει το κύμα καύσωνα στη χώρα μέχρι και αύριο. Η υδραργύρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διέμεινε ο Πρωθυπουργός σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οδότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες όλων των χωρών, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό το φίλο σου, Βαγγέλη. Λέει: Βλέπει το φεγγάρι έξω, λέει σαν παραγεμισμένο πεπόνι και ανατρίχιαζε. Μα αμίσαμε τη φύση, ρε Σιλή. Όχι, ρε, δεν έχει τίποτα ρε το φεγγάρι. Μια χαρά είναι το φεγγάρι, ρε. Στην επαρχία, πόσο ωραίο είναι από την επαρχία να κοιτά τον ουρανό, που είναι τόσο φωτεινό και ωραίο. Και τα άστρα και αυτά. Το κάνουμε λίγο πιο. Τη εκπομπή στο κλίμα. Πάμε να του μαμίσουμε του παλιού Τσέχου, λέει: Βάγκο, φέρει το διπλό. Έτσι ξεκάθαρα. Αφήστε τα πολλά πολλά. Τι αναλύσει. Καλημέρα, Ευαγγέλη. Εμένα αυτό το τέι μου θυμίζει Μανολάκη ο Λιζαντέμπελη ο Θάνος. Εντάξει. Καλημέρα, Ευαγγέλη. Ποια είναι κατά την άποψή σου πιθανότητα για το φετινό πρωτάθλημα? Εγώ εδώ έχω φαβορή την ΑΕΚ και μετά τον Παναθηναϊκό, λέει ο Νίκος. Νίκος, συνήθως όταν πάμε σε προβλέψεις τέτοια εποχή, πέφτουμε έξω. Σίγουρα, ασφαλώς για την ΑΕΚ που λες ότι έχει τη σταθερά της από πέρσι. Αυτό είναι δεδομένο, ότι είναι μια καλή ομάδα έτοιμη. Αλλά λέω ότι δεν είναι τέτοια εποχή, δεν κάνω προβλέψεις. Και τέτοια εποχή πέρσι, ας πούμε, οι προβλέψεις που είχαν γίνει πέσαν έξω, έτσι. Μου κόλλησε το Γιάνναρο, λέει από το Γιάννησι. Λάθη είμαστε, ανθρώπου κάνουμε. Καλημέρα και στο Γιώργαρο, λοιπόν. Μίλητο παράφρον περιπτερά. Ναι, όπω το λε είναι. Λάθη είμαστε, ανθρώπου κάνουμε. Και κατάλαβα την μπερδεύση από το επίθετο με το Γιάννησι. Αυτό είναι δεδομένο. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Ιδηλιακό. Πέραμα μόνο ΑΕΚ και μπορούσε να τόρτουν, λέει ο Κυριάκο. Καλημέρα, Βαγγέλη, θεωρώ ότι θα περάσουν όλοι. Με τον Μπάουκ, βέβαια, αν δεν παίξει ο Ζήφκοβιτ, θα είναι δύσκολο. Είναι ανάγκη να περάσουν όλοι, γιατί όπω και να έχει, θα φτιάξουμε τη συνολική βαθμολογία μα και δεδομένα, εφόσον ανέβουμε, θα είναι πιο εύκολο να έρθουν κάποια παιδιά που τώρα σκέφτονται και δεν μα έχουν ω επιλογή του, λέει ο Γιάννη, ο Ολυμπιακάκη, ο μη αντικειμενικό. Παιδιά, καλημέρα. Βαγγέλη, είπε ότι ο αντίπαλο έχει παιχνίδια παραπάνω και συμφωνώ. Ο Παναθηναϊκός όμω ζήτησε αναβολή, λάθο κατά τη γνώμη μου, γιατί ομάδε χρειάζονται παιχνίδια. Για να δέσει η ομάδα για ψυχολογικού λόγου, τώρα για την ομάδα μου τον Ολυμπιακό. Χτυπάμε καλού παίχτε, αλλά θα τα δούμε όλα μέσα στο γήπεδο, λέει ο Ραλή. Κοίταξα να σου πω, φίλε, δεν ξέρω ακριβώ για ποιον λόγο επιδίωξαν την αναβολή. Δεν είμαι μέσα στην ομάδα για να το γνωρίζω αυτό. Οι άνθρωποι, παράδειγμα, μπορεί να βλέπουν κάτι και στις μετρήσεις και σε αυτά και να θεώρησαν ότι καλό είναι να μην πιεστεί η ομάδα. Τι να σου πω, δεν το ξέρω. Πάντως, το θετικό της υπόθεσης είναι ότι δεν θέλουν να είναι μια αναβολή εξάμηνη όπως πέρσι με το μάτς με τον Όφη. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει τώρα ή 9 ή 16 Σεπτέμβρη το παιχνίδι αυτό. Το έχει αναβολή. Θα το παίξει γρήγορα δηλαδή. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μην τα αφήσει. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα για όλο τον κόσμο με αστική χρέωση. Πάμε. Στους φίλους που περιμένουν, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Λεωνίδα, καλημέρα.
1: Καλώς ήρθες, φίλε.
0: Να είσαι καλά.
1: Υπάρχει μια φήμη ότι θα βγεις, λέει, 12 με 2 το βράδυ,
0: ισχύει. Υπάρχει φήμη ότι...
1: Τρελάρω κανονικά. Απλώς ακούσε σήμερα το βράδυ τα παιδιά θα αλλάξει το 12 με 2 και λέω, να, ο άνθρωπός μας.
0: Ποιος το πέ? Ο Διονύσης, ο Διονύσης.
1: Όχι, δεν το κανείς. Εγώ τρώω κανονικό, παιδί. Βγάζω βρώμα κανονική.
0: Δεν θα αλλάξει. Γιατί να αλλάξει το 12?
1: Αλλάζουν. Το είπα να κλείσει με τον... με τον Νιόνιο, με τον Διονύση.
0: Ναι.
1: Θα πάνε 2 με 4 το μεσημέρι, έτσι είπαν τα παιδιά.
0: Άμα το ανακοινώσανε, οκ.
1: Ναι, 2 με 4 το μεσημέρι, γιατί κάτι έγινε με τον
0: Μπάμπη. Όχι, ναι, δεν έγινε κάτι. Ο Μπάμπης απλά φεύγει. Πάει. Δέχτηκε μια πρόταση και πάει σε άλλο τηλέφωνο.
1: Δεν είπανε κάτι παραπάνω. Με αυτό και θα πάνε 2 με 4. Μάλλον θα πάνε κάποιοι άλλοι 12 με 2. Οπότε λέω και εγώ τι κάνω τη γνωστό τέτοιο. Εμένα βγάλω φήμη.
0: Όχι, εγώ από όσο ξέρω. Από την ενημέρωση που έχω από τη διεύθυνση είναι ότι δεν κουνιέμαι. Τώρα...
1: Όχι, μια χαρά σε εξωποχτώ και δεν θέλω να χαρουμάσω. Δεν ξέρω, αστείο το τελείως.
0: Όχι, επειδή το σοβάρεψε. Λέω, ρε παιδί μου, μην νομίζει ο κόσμος ότι θα αλλάξει η εκπομπή. Γιατί ξέρεις, μπορείς να κάνεις καβαλά, αλλά κάποιος θα το πιστέψει.
1: Όχι. Πλάκα, μα το πατρός κανένα. Αυτό είπα να βγάλω έτσι για να δω για το χαβαλέ. Καλά, εντάξει, έχουν περάσει πολλά πράγματα από τη μέση της διακοπής και αυτά, τι να πρωτοπούμε. Να πούμε να προσέχει ο κόσμος, γιατί πάλι σήμερα το βράδυ είχε πολύ σοβαρά τροχιά. Παιδιά, προσέξτε, παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Δηλαδή, είναι τώρα τα τελευταία δύο χρόνια, δεν υπάρχει σχεδόν βράδυ που να μην έχει γίνει κάτι κακό.
0: Τώρα που τον Αύγουστο που ήταν άδεια η πόλη και έτρεχαν παραπάνω, είχαμε πολλά τέτοια εδώ.
1: Δεν είναι, νομίζω ότι δεν έχει σχέση πια με το τέτοιο. Έχει σχέση, δεν ξέρω, κάπου αλλού το μυαλό του. Είναι όλοι με το ένα κινητό. Δηλαδή πιστεύω ότι το μεγάλο πρόβλημα πρέπει να είναι το κινητό. Πρέπει να είναι όλοι λίγο να κοιτάζουν τα μηνύματα.
0: Δεν είναι, να σου πω κάτι, φίλε, κοίταξε.
1: Τόσο αφηρημένοι και τόσο πολύ. Δεν ξέρω.
0: Φλωρίδα έχει πλέον έχει πάει σε άλλο επίπεδο αυτό το κομμάτι με την κατάσταση στους δρόμους. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πραγματικά ο κόσμος δηλαδή βγάζει στο τιμόνι τέτοια... τέτοια συμπεριφορά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή και στην Εθνική, δηλαδή που ταξιδεύεις, άλλος πάει σαν τον Χάκινεν, άλλος κάθεται αριστερά και πάει με 100 και δημιουργεί ουρά 30 αμάξια πίσω.
1: Έχει μια έξοδο και θέλει να βγει στην έξοδο να πει 60 χιλιόμετρα.
0: Ναι, και κάθεται αριστερά και δημιουργεί μια ουρά. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι αυτό? Επειδή είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο το να τρέχεις πολύ, είναι επικίνδυνο όμως και το να πας πολύ σιγά πολλές φορές. Γιατί όταν δημιουργεί ένας ένα ρεύμα αριστερά στα 100 χιλιόμετρα και είναι από πίσω 20 αμάξι και αυτοί σιγά σιγά αρχίζουν και πάνε δεξιά και αριστερά να τον περάσουν, δεξιά και αριστερά να τον περάσουν. Δηλαδή, δεν ξέρω, γενικά δεν είναι, όσο πάνε γίνονται χειρότερα τα πράγματα μέσα στα αυτοκίνητα. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι έχω γίνει σε μια φάση ζεν. Δεν ασχολούμαι.
1: Τώρα πριν λίγο πρωτού βγω στον αέρα, κατευθύνομαι στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και είμαι στο δρόμο στη Παλίνου. Δηλαδή που πηγαίνει για το μικρό σα για να πας για το λιμάνι του Πειραιά από Καραϊσκάκη. Δηλαδή αυτό που έχει το μέσο τρένο μου. Και είναι δύο παλικάρια με τη μηχανή και έχουν πιάσει τη μέση. Δηλαδή και διακεκομένη και κρατάνε ουσιαστικά και τις δύο.
0: Να μην σε αφήσουν να περάσει κανένας από τους δύο. Ναι.
1: Εγώ με δεξιά, εντάξει, τη δουλειά μου, ναι, δεν τα χωθώ. Ο νιοταχής τους αναβολύνει τα φώτα. Κορνάρι. Τίποτα. Εκεί. Κάποια στιγμή εγώ βρήκα λίγο, εντάξει, και πήραμε πιο εύκολα. Πάνω, δύο λωρίδες κατά. Η απάντηση είναι γνωστή.
0: Τ' άκουσες.
1: Ναι.
0: Τ' άκουσες.
1: Δηλαδή, κάποιος αφήνεις, χωρίς λόγο να πάθουν κακό, χωρίς λόγο, γιατί αυτοί θα πάθουν κακό.
0: Όχι. Πολύ κακή συμπεριφορά στους δρόμους. Πολύ να πολύ κακή.
1: Τα καλύτερα για όλο τον κόσμο, ό,τι καλύτερο. Χαιρετώ.
0: Γεια σου, Λεόν, γεια. Να είσαι καλά. Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Κύριε Νερατζιά, είμαι αρκετά μεγάλος, είμαι 78 χρονών, βλέπω τον Παναθηναϊκό 70 χρόνια. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι τελευταία τον βλέπω την ομάδα, τι μου φαίνεται σαν καμένη παρό την αρχή της περίοδου. Δεν είναι δυνατόν παίχτες 22 και 23 χρονών να παθαίνουν γράμπες στο 70 ή στο 60 ή στο 65 ή να πέφτουν οι δυνάμεις σε αυτό. Επειδή εγώ έτυχε και η ιδιότητα μου, είμαι γιατρός, έβλεπα τον Παναθηναϊκό επί εποχής Βουτσαρά. Δεν ξέρω αν θυμάστε την εποχή Βουτσαρά. Με ακούτε?
0: Ναι, όχι, δεν θυμάμαι την εποχή Βουτσαρά.
2: Ναι. Ο Τσάρας ήταν παλιός τροματοφύλακας που είναι...
0: Εγώ από το ΑΕΤΙΣ και μετά, φίλε. Θυμάμαι, από τα μέσα των ΑΕΤΙΣ.
2: Ναι, είστε μικρός. Και έχω τύχει στην προετοιμασία που έκανε επί εποχής ΓΜΟΧ.
0: Ναι.
2: Που πηγαίνανε στα 3-5 πηγάδια και κάνανε προετοιμασία. Τώρα οι παίκτες μου φαίνονται, παρότι είναι αρχή της περίοδου, καμένοι. Έτσι το λέω εγώ. Δεν είναι δυνατόν στο 70 και στο 75 να πέφτουν οι δυνάμεις και να μην έχουν για το... Ενώ επί ΓΜΟΧ όλο το χειμώνα πετάγανε τότε. Πετάγανε.
0: Ναι, αλλά λένε ότι η προετοιμασία δεν φαίνεται τώρα όμως, λένε. Οι ειδικοί λένε ότι δεν φαίνεται τώρα. Η προετοιμασία θα φανεί μετά, το χειμώνα. Το τι δουλειά έχεις κάνει.
2: Έχουν βγει τα συστήματα εργομετρικά και τέτοια αυτά. Εγώ δεν τα ξέρω. Εγώ ξέρω ότι η προπόνηση η καλή γινόταν επί ΓΜΟΧ, που ήταν και γυμναστής, αν θυμάστε, στην Εθνική Πολωνίας μαζί με τον Κόρσκι. Με τον Κόρσκι σαν προπονητής. Εγώ αυτά θυμάμαι και βλέπω την ομάδα και στεναχωριέμαι, διότι δεν είναι δυνατόν να προηγήσει 2-0 στο 70 και να πάει να γίνει 2-2 και αν είχε 5 λεπτά ακόμα να είστε σίγουροι ότι θα χάναμε κιόλας. Εντάξει, είμαι 80 χρόνια Παναθηναϊκός. Έτσι δεν μπορώ να το δεχτώ ότι μπορεί να υπάρχει ομάδα η οποία στο 70 να παθαίνει ο Τετέι κράμπες.
0: Ο Τετέι πέρασε πριν 10 μέρες σε λιμώδη μονοπυρήνος. Ήταν από μια ταλαιπωρημένη κατάσταση. Και επίσης...
2: Εγώ το δέχομαι, τη λιμώδη μονοπυρήνος την ξέρω και ξέρω τι είναι. Αλλά από εκεί πέρα, όταν θα μπει μέσα να παίξει, δεν μπορεί να παίξει.
0: Ναι, αλλά πρέπει όμως να έχουμε και κάποια άλλα πράγματα στο μυαλό μας, κυρία μου. Δηλαδή, παράδειγμα, ας πούμε, το Τετέι τώρα, ο Τσάπρας που ήρθε από τη Λιβαδιά, ο Κοντούρης που ήρθε από τον Πανετολικό, είναι παιδιά τα οποία δεν έκαναν ούτε τον ίδιο τρόπο προετοιμασίας με τις ομάδες αυτές τις οποίες βρισκότανε και ούτε αναγκαζόταν να παίξουν από τέλη Ιουλίου σημαντικά παιχνίδια. Ήταν δηλαδή, ξέρεις, δεν είναι και εύκολη μετάβαση από μια πιο κάτω ομάδα σε μια στο πιο πάνω επίπεδο με αυτά τα γρήγορα κρίσιμα παιχνίδια του καλοκαίρι εννοώ.
2: Εγώ δεν λέω για την προσαρμογή στην ομάδα.
0: Όχι, λέω και για προσαρμογή σε ό,τι αφορά και τη φυσική κατάσταση είναι αυτό. Αλλιώς δουλεύουν αυτές οι ομάδες.
2: Εργομετρικά δεν βάζουν μηχανήματα, ιστορίες. Σας λέω, εσείς δεν ξέρω να το θυμάστε, την εποχή ΓΜΟΧ. Εγώ έζησα όλη την προετοιμασία, στα 3-5 πήγα, στα γιατρός είχα πάει. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι βλέπω τις διαφορές.
0: Εντάξει,
2: βλέπω τις διαφορές. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ελλειπής προπόνηση. Αυτή είναι η γνώμη μου. Εντάξει, πέστε τι, ας πούμε, αναρχική, ξέρω εγώ, παλαιομοδίτικη. Δεν υπάρχει. Φέρονται οι παίκτες σαν καμένοι, σαν να έχουν, ας πούμε, τα δίνουν όλα και στο 70 κρατάρουν. Τέλος πάντων. Με συγχωρείτε που σας...
0: Όχι, δεν υπάρχει λόγο. Γιατί να με συγχωρείτε, δεν υπάρχει, με συγχωρείτε. Τι γνώμη σας λέτε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτη φορά παίρνω επειδή ξυπνάω και εγώ από τα 6 ώρα λόγω δουλειάς και καταλαβαίνετε...
0: Ακόμα δουλεύεις, σε αυτήν την ηλικία ακόμα δουλεύεις.
2: Είμαι γιατρός σας είπα και οι γιατροί δεν σταματάνε ποτέ να δουλεύουν.
0: Μπράβο. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Να είσαι καλά.
2: Γεια σας.
0: Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα εγώ.
0: Εσύ.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς όρισες, φίλε.
0: Γεια σου, αρχηγέ, να σε καλά.
3: Μανώλης, από Χαϊδάρη, να μας καταλάβει.
0: Σε κατάλαβα, Μανώλη, σε κατάλαβα τη φωνή.
3: Έτσι, μπράβο. Τι γίνεται,
0: καλά, εσύ, καλά. Τα δικά σου.
3: Δεν ρωτάω αν πέρασε καλά. Μια χαρά.
0: Μια χαρά, μωρέ, μια χαρά.
3: Σε βλέπω και 2-3 κιλά πιο αδυνατό, μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι.
0: Πού με είδες?
3: Δεν έφαγες αυτό που έπρεπε.
0: Πού με είδες, στο YouTube?
3: Πλάκα σου κάνω, πλάκα σου κάνω. Ήθελα να πω κάτι και εγώ σχετικά με αυτό που είπες για την Εθνική Οδό στα αριστερά.
0: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή στα αριστερά. Επειδή ξανά έκανα τώρα ένα τετραήμερο για πάρκα και ήρθα χθες, γι' αυτό δεν άκουσα.
0: Εγώ έκανα 3.000 χιλιόμετρα, φίλε, έκανα πολλά χιλιόμετρα. Και γι' αυτό πάλι δηλαδή αυτά που είναι τα μάτια μου πάλι στους δρόμους δηλαδή είναι...
3: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή την αριστερή πηγαίνεις. Έτσι, πηγαίνεις με το όριο που λέει...
0: Με 130, που... με 130.
3: Okay. Εντάξει, και άλλο ένα έτσι μια παρένθεση, είναι τουλάχιστον, δηλαδή γελάει ο κόσμος με το όριο 110 στην Ιόνια Οδό.
0: Ναι,
3: δηλαδή,
0: ναι.
3: Γελάει ο κόσμος, έτσι, ναι. Που δεν το τηρεί και γάμεις, έτσι. Και πηγαίνει τώρα, είσαι με 130, είναι κανονικά στην αριστερή λωρίδα. Υπάρχει βέβαια πάντα κάποιος λεβέντης που πηγαίνει με 100, δεν βλέπει το παραμικρό.
0: Δεν ασχολείται με τους καθρέφτες, δεν ασχολείται με καθρέφτες, δεν ασχολείται με τίποτα. Πολλές φορές, κοίταξε, επίτηδες το κάνουν έτσι. Πιο πολλές φορές σε βλέπουν από το καθρέφτη και το κάνουν επίτηδες. Δεν καταλαβαίνουν ότι εκείνη τη στιγμή θέτουν σε κίνδυνο και τη δική του σωματική ακαιρεότητα, διότι ο Βαγγέλης και ο Μανώλης μπορεί να μην κάνουν την κουτουράδα, αλλά θα έρθει ένας άλλος που θα σε κολλήσει το μισό μέτρο από πίσω, που θα βγει από δεξιά και θα σε περάσει. Αλλά Μίκαελ Σουμάχερ.
3: Θα περάσει από πάνω, ναι.
0: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνουν. Εμένα αυτό με ενοχλεί παραπάνω. Όταν ο άλλος δηλαδή σε βλέπει τον καθρέφτη και γελάει. Τι γελάς, ρε χάχανε. Τι γελάς, ρε χάχανε.
3: Δεν ξέρεις. Πήγαινε δεξιά. Δεν είναι ντροπή να πας δεξιά. Είστε μεσαία, ας πούμε. Και μετά φταίει ο άλλος που έχει μια πόρση και κάτι.
0: Είναι όχι, είναι το ίδιο επικίνδυνο με αυτούς που πάνε σαν τρελή.
3: Ακριβώς.
0: Εγώ Μανώλη, να σου πω κάτι. Δύο πράγματα τόσα χρόνια που οδηγάω, δύο πράγματα έχω καταλάβει και τηρώ ειδικά στα ταξίδια. Ένα, σταθερή ταχύτητα. Σταθερή ταχύτητα. Δηλαδή μπορεί να λες και είναι πέτρα πάνω στον γκάζι, ας πούμε. 120-130. Και ένα δεύτερο, αποστάσεις. Πιστεύω ότι αν τηρείς αυτά τα δύο στα ταξίδια στην Εθνική Οδό, είσαι μια χαρά. Δηλαδή θέλω πάντα μπροστά μου πίσω να μην έχω κόσμο.
3: Αυτό που λες είναι πολύ, είναι κανόνας, είναι βασικό. Αυτό το cruise control που έχουν βάλει είναι έχει σώσει κόσμο, να ξέρεις.
0: Ναι.
3: Το βάζεις, το κλειδώνεις, έχεις την απόστασή σου και παιδιά, αυτά τα ρημάδια τα flash είναι για να τα χρησιμοποιούμε στον δρόμο. Δεν είναι για να φτάσουμε.
0: Ξέρεις που έχω ρωτήσει μια φορά έχω ρωτήσει ταξιτζή εδώ στον αέρα. Του λέω ρε φιλαράκο, του λέω εσύ ταξιτζή εδώ, του λέω εδώ στην Αθήνα, του λέω δεν ανάβετε ποτέ flash. Μου λέει γιατί και να ανάψουμε, δεν μας αφήσετε. Άκου, απάντησε τώρα. Τι να πεις, μετά τι να πεις, ρε, λέει τι να πεις.
3: Εκεί σηκώνεις τα γρήγορα, καταθέτεις φυλακίδες και λες εντάξει παιδιά, περάστε από πάνω. Τίποτα, όλα καλά και Καλό χειμώνα σε μένα, καλή προσαρμογή σε όλους. Εντάξει, γιατί...
0: Καλή σεζόν, να στο χειμώνα. 40 βαθμούς θα έχει σήμερα. Καλή σεζόν, να στο χειμώνα. Χειμώνα από Νοέμβριο.
3: Είχε 42, φίλε. Είχε 42 στη 1 και 20 με 1,5 που γίναγα. 42 το μεσημέρι.
0: Παραγία μου.
3: Όλα καλά. Όλα καλά. Είναι καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες που παίζουν. Μην αρχίσουμε πάλι, αρχίσαμε βέβαια πάλι, τρώει γκολ η ομάδα, βάζει γκολ, τέλος πάντων, αφήστε τα παιδιά αυτά, είναι Αύγουστος ακόμα, έτσι, και σε δύο μήνες θα είμαστε πάλι για να πάρουμε και οι πέντε το Champions League. Λοιπόν, αφήστε και χαλαρώστε και αφήστε τις ομάδες να δουλέψουν. Αυτά έχω εγώ να πω, καλώς όρισες και πάλι.
0: Γεια σου Μανολάρα, μιλάμε εμείς.
3: Είναι η ώρα να φάμε και κανένα ψητό, έτσι. Με ξέφυγε, συγγνώμη.
0: Τώρα που μπήκε πάλι ο...
3: Άντε να δούμε.
0: Η καθημερινότητα, να δούμε. Ναι.
3: Εντάξει.
0: Έγινε, ρε φλε.
3: Έγινε, φλε. Να σε καλά.
0: Τα λέμε, γεια. Γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, κύριε Ναζιά, τι κάνετε.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
4: Γιώργος Πακολανδία, ρε, τι γίνεται. Εμείς πού και πού μιλάμε. Ανά 5-6 μήνες, γιατί τέτοιες ώρες συνήθως δεν παίρνω. Εγώ παίρνω τα βράδια με το μυαούλι κάθε Σαββατοκύριακα.
0: Ναι.
4: Όσον αφορά για τη δικιά μου την ομάδα τώρα, εντάξει, τώρα νομίζω ότι και οι Παναθηναϊκοί λίγο βιάζονται. Δεν νομίζω ότι θα έχει προβλήμα το Παναθηναϊκό στο επαναληπτικό. Ούτε και εμείς, παρόλο που φαίνεται ότι θα είναι δύσκολη η κατάσταση, νομίζω ότι κουτσά στραβά και οι δύο θα περάσουν.
0: Μακάρι, ρε φίλε, μακάρι.
4: Αλλά το θέμα για μας είναι ότι έχω αντιληφθεί και έχουμε καταλάβει και ούτε αναζητούμε την καταστροφολογία ούτε τίποτα, γιατί εγώ πάντα, ας πούμε, θεωρούμουν ένας, ας το πω σοβαρά, κυβερνητικός οπαδός. Δηλαδή βλέποντας πάντα τα ποτήρια μισογεμάτα.
0: Καλά κάνεις, να αισιοδοξία θέλει ζωή, γιατί όχι.
4: Ναι. Αλλά φέτος όμως δυστυχώς
0: δεν είμαι
4: αισιόδοξος.
0: Δεν είσαι.
4: Δεν είμαι, όχι. Και δεν είμαι αισιόδοξος όχι για το αγωνιστικό.
0: Γιατί?
4: Το μόνο που πιστεύω είναι ο Λύς, ο ποδοσφαιριστής και ο Μάτος, τίποτα άλλο, που το οποίο εντάξει θα μου πεις είναι συνυφασμένο με την ΠΑΕ, δεν γίνεται να λειτουργήσει ξέχωρα και αυτόνομα, αλλά επειδή και ο ΠΑΟΚ πρέπει να προχωρήσει και εμείς σαν οπαδοί πρέπει να προχωρήσουμε μαζί του, προσπαθούμε έστω να αποκόψουμε κάποια πράγματα μεταξύ τους για να παίρνουμε κι εμείς λίγο έτσι μια πηγή αισιοδοξίας από κάπου. Αυτό που με στεναχωρεί πάρα πολύ είναι ότι δυστυχώς ο κύριος Σαββίδης μας έχει αδειάσει 100%. Νομίζω ότι όλα στη ζωή κάνουν τον κύκλο τους και κάποια στιγμή, ας πούμε, πρέπει να γίνεται και μεγάλη αλλαγή ενώ υπάρχει δυνατότητα. Δηλαδή εμείς τώρα, ας πούμε, αν ήταν ο Σαββίδης και από πίσω υπήρχε μόνο ο Γούμενος, ο Παγώνης ή οποιοσδήποτε άλλος που είχαμε τα παλιά τα χρόνια με παίχτες όπως το Ζαφυρίου και τον Κολομπούρδα και τρέχα γύρευε, να λέγαμε ότι εντάξει δεν έχουμε άλλη επιλογή ό,τι πει ο Σαββίδης. Αλλά τη στιγμή που υπάρχουν εναλλακτικές και όχι μία, αλλά δύο, και δύο κολοσσοί πλέον από πίσω, όχι ένας μόνο, δύο κολοσσοί περιμένουν, με περισσότερη περιουσία από τον Σαββίδη, νομίζω ότι αν κάποιος είναι πραγματικός παοτζής, και αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ όπως έπρεπε, κάνει στην άκρη. Κάποτε έκανε στην άκρη για τον Ολυμπιακό ολόκληρος Κόκαλης. Και ενώ ο κύριος Μαρινάκης. Πριν 2-3 χρόνια έκανε στην άκρη ολόκληρος Μελισσανίδης. Και ανέλαβε ο κύριος Ηλιόπουλος. Λοιπόν, καθεστωτικές πρακτικές και ότι ο ΠΑΟΚ είναι τσιφλίκι μου και μαγαζί μου, δεν γίνεται αποδεκτή. Για τον κάθε πρόεδρο. Και με αυτό τελειώνω για να πάω στον επόμενο. Η ιδιοκτησία του είναι η ΠΑΕ, όχι το ΣΥΜΑ, όχι ο Σύλλογος. Ο κύριος Σαββίδης θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθεί ότι η ΠΑΕ είναι η ιδιοκτησία του, όχι ο ΠΑΟΚ. Ο ναι. ΠΑΟΚ είναι μια γενική έννοια που έχει και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο και βόλεϊ και έχει τα πάντα. Λοιπόν, η ΠΑΕ. Και κάποια στιγμή θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθεί ότι εφόσον δεν μπορεί και κάνει έτσι σπασμωδικές κινήσεις για να οικονομάει από εδώ και από εκεί και να πληρώνει παραδείγματος χάρη ο Κοκλώνης στο Open, δεν γίνεται αυτό το πράγμα άλλο. Δηλαδή δεν γίνεται. Πλέον έχει σπάσει το γυαλί έχει σπάσει τόσο πολύ, το όχι απλώς δεν κολλάει, πλέον έρχεται μέσα ρεύμα αέρας τόσο πολύ που μας καθαρίζει και τα μυαλά για να βλέπουμε πιο ξεκάθαρα την κατάσταση. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθεί ο κύριος Σαββίδης ότι υπάρχουν δύο επιλογές. Ή βγαίνει και κάνει μια συνάντευξη τύπου. και μας λέει ξεκάθαρα, δεν κρύβεται άλλο, ότι ένα, δύο, τρία, αυτά μπορώ, αυτά κάνω και αποδεχτείτε τα ή όχι, ή αποσύρετε και λέει παιδιά, σαν αλάβει ο επόμενος. Ένα και ένα κάνουν δύο, τέλος. Αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Νερατζή.
0: Δεν νομίζω πάντως ότι. Το Βαγγέλης μου κάνει καλύτερα. Δεν νομίζω πάντως ότι, ότι θα είναι τόσο απλό όπως το παρουσιάζεις. Γιατί ξέρεις ότι αυτοί. Γιατί ήδη έχουν μια αντιπαράθεση πρώτη με το Μιστακίδη, μια χοντρή αντιπαράθεση που είχαν τότε με το σκηνικό, με το γήπεδο που εμφανίστηκε ο Μιστακίδης. Έτσι. Βλέπεις ότι ο Μιστακίδης παίζει τα παιχνίδια τακτικής μέσα από τον μπάσκετ, ασκεί την πίεση του, δείχνει τη δυναμική του. Δείχνει τι μπορεί να κάνει αυτός. Σου λέει, εγώ εδώ είμαι ζεστός, έχω πολύ φράγκο να ρίξω. Δώστε μου και εμένα τη σειρά μου.
4: Ο κάνει παιχνίδια τακτικής μέσω προσφοράς.
0: Ναι, αλλά όμως κοίταξε και, όμως και για το Σαββίδι, όμως εγώ, επειδή σαν ουδέτερος θα σου πω, ρε παιδί μου, ότι και εσείς σαν Παοκτζής και όλοι οι Παοκτζής δεν πρέπει να ξεχάσετε τι έχει κάνει και ο Ιβάν όμως για εσάς. Έτσι, δηλαδή.
4: Και τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Όχι, ρε Λεβέντη μου, δηλαδή μην τον αποδομήσουμε σε μία νύχτα. Μην τον αποδομήσουμε σε μία νύχτα, γιατί εγώ θυμάμαι ότι αυτός ο άνθρωπος μόνο στην εφορία πλήρωσε 20 εκατομμύρια για τον Παοκ.
4: Όχι, αυτό που έκανε όμως, πρόσεξε. Έσπασε το συνδετικό κρίκο. Ο Κωνσταντέλος σήμερα θα έφευγε και πέρσι έπρεπε να φύγει, όχι φέτος.
0: Αυτό ακριβώς.
4: Ο τρόπος που έγινε όμως ήταν τέτοιος γκαξτερικός, δηλαδή 15 Αυγούστου, όλη η Θεσσαλονίκη στη Χαλκιδική, κυριολεκτικά σαν να φύγανε.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν είναι αυτό. Εγώ νομίζω ότι ο Κωνσταντέλιας, όπως είχε πει και στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, ότι θα φύγω μόνο για μεγάλη ομάδα. Η Ντόρτμουντ είχε έναν άλλον παίχτη, νομίζω, στο στόχαστρο για αυτή τη θέση. Δεν βγήκε εκείνη η μεταγραφή και εμφανίστηκε στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να κρατήσει τον Κωνσταντέλια, δεν μπορούσε να τον κρατήσει και θα ήταν και αμαρτία κιόλας να τον κρατήσει τον Κωνσταντέλια.
4: Και ο τρόπος που διώξαν τον Ρασβάν Λουτσέσκου στα σκυλία, ας πούμε, δηλαδή η συμπεριφορά του ήταν απαράδεκτη, δηλαδή κάπου, ας πούμε, αρχίζω και βλέπω έτσι με ένα αλαζονικό ότι εγώ είμαι και δεν σας σκέφτομαι.
0: Δεν μου λες, δεν θυμάμαι κανέναν παράγοντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο που να μην έχει βγάλει κάποιο διάστημα αλαζονική συμπεριφορά. Κανέναν.
4: Ναι, αλλά αυτό όμως δεν συγχωριέται από εμάς. Και εγώ προσωπικά δεν είναι.
0: Γιατί ξέρεις πάντα επιχειρηματίες.
4: Είναι το κρυφτούλι. Κρυφτουφιές και μίλα. Μην υποτιμάς τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και όπως μου είπες να λατσευόμουν και φυσικά, δηλαδή με συγχωρείς πάρα πολύ και να κλείσω με αυτό. Εάν σου προσφέρει κάποιος για 10 μέρες προφυτερό, ωραιότατο, το καλύτερο τρίγωνο πανοράματος, το οποίο είναι και πιο ωραίο και από το φυτερό.
0: Και τα δύο καλά
4: είναι. Την 10η μέρα ξαφνικά σε βάζεις στο πιάτο με μη ποτή. Είσαι αναγκασμένος να τα φας επειδή τις προηγούμενες 10 μέρες έτρωγες προφιτερόλ τρίγωνα πανοράματος. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, υπάρχουν και άλλοι ζαχαροπλάστες. Τόσο απλά. Η αχαριστία, την αχαριστία την έχουμε κάνει καραμέλα πια. Η αχαριστία είναι, ισχύει, όταν συνεχίζεις και παίρνεις αυτό που σου δίνει, αλλά επειδή κάποιος σου δίνει και αυτός έστω λίγο παραπάνω, τον άλλον τον πετάς στα σκουπίδια. Εκεί είναι η αχαριστία. Όχι να σου δίνει μούντζο και σφαλιάρα μέσα στα μούτρα και να τη δεχτείς εσύ ή να αποδεχτείς ότι δεν είσαι αχάρι.
0: Μπάστε, τόσο πάντως είναι ευτυχή συγκυρία για τον ΠΑΟΚ. Πάντως ότι είναι σε μια θέση που θυμάσαι και εσύ ότι πριν 15-20 χρόνια δεν μπορούσε να βγει από το τέλμα, έψαχνε έναν άνθρωπο και τώρα στην ευχάριστη θέση και να έχει μια διοίκηση. Η οποία εντάξει, ναι, υπάρχουν αυτές οι ενστάσεις δικές σας, αλλά να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που περιμένουν από πίσω. Αυτό θέλω να πω.
4: Θέσεις, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε, κύριε
0: Νετσέο. Από τη στιγμή που υπάρχει από πίσω κι άλλος που θέλει να τα βάλει, είσαι, φίλε. Το πρόβλημα ήταν να μην υπήρχε κανένας. Να σου κάνω σαβίδι σε αυτά τα νούμερα. Να σου κάνω σαβίδι σε αυτά τα νούμερα και να μην υπήρχε άλλος να ενδιαφέρεται. Εκεί θα ήταν το πρόβλημα.
4: Αυτό λέω κι εγώ. Ναι. Από τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα να εκτοσευθεί η ομάδα ακόμα περισσότερο, δεν μπορεί να υπάρχει από πίσω ένα.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι, αλλά και με το σαβίδι τώρα. Εγώ να παίξω τώρα το συνήγορο διαβόλου τώρα. Αλλά και με το σαβίδι, δηλαδή, που έχει κάνει τόσες επενδύσεις, έχει κάνει ένα σχεδιασμό στην ομάδα, δηλαδή έχει βάλει τόσα από τα λεφτά του. Δηλαδή, τι του λες, τώρα εμφανίστηκε με στα κίδη, φύγε.
4: Μέχρι το 20 ήταν ο Σαββίδης, κύριε. Από εκεί και πέρα, άμα δεις τα στατιστικά, έχει κάνει τρεις μεγάλες μεταγραφές και οι υπόλοιποι όλοι είναι δανεικοί και ελεύθεροι. Μέχρι το 20 ήταν.
0: Το πρωταθληματάκι το Τσίμπης όμως και μετά το 20.
4: Το πρωταθληματάκι το Τσίμπης. Ο Ραζάν το 24 με δάθμα το πήρε. Με τον Άσμπερ και τον Σαμάτα. Ο Ραζάν το 19 είχε σούπερ ομάδα που πήρε το αίτητο. Με συμβόλαια όλα πάνω από 1 εκατομμύριο.
0: Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι τα ποσά πέσανε μετά.
4: Από εκεί και πέρα, από το 20 και μετά, άρχισε σιγά σιγά να κάνει βήματα πίσω. Εδώ ο Παναθηναϊκός, βάλε κάτω φέτος, βάλε το κάτω να δεις. Είμαστε, όλοι έχουν κάνει μεταγραφές πάνω από 25-30 εκατομμύρια, έχουν ξεφύγει στα ύψη και εμείς έχουμε φτάσει στο δεκάρεκο με το ζόρι. 8-9 εκατομμύρια.
0: Ναι, αλλά μην ξεχνάς όμως ότι είχε κάνει μια μεγάλη επένδυση το Γενάρη με το Ζαφέρι.
4: Την έκανε λόγω Μιστακίδη, η Ρελάντς. Αλλά κάπου βλέπει ότι με έτσι είναι. Λοιπόν. Αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης, νομίζω τον έπαιρνε.
0: Λοιπόν, μην κάνει 6 μήνες γιατί έχει πολλά να πει. Ξαναπάρει για άλλη μέρα γιατί πήγε 7.
4: Άντε να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια, γεια, καλημέρα, καλημέρα. Έχει πάει 7 η ώρα. Στέλνω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη τον Μπασκάκη, τον παλιό του ποδοσφαιριστή από το Ηράκλειο, που είναι και φίλο μου τον Γιάννη τον Τζαούση. Να είσαι καλά, φιλαράκι, και εσύ να χαίρεσαι ότι αγαπάς. Υγεία, καλή σεζόν να έχουμε όλοι μας. Στο Ηράκλειο μας ένας φίλος ακούγεται λες και μιλάει, λέει, από ασύρματο, ειδικά οι άνθρωποι που βγαίνουν στο τηλέφωνο. Παιδιά, με τους περιφερειακούς σταθμούς δεν είναι δικιά μας ευθύνη. Το έχω πει πολλές φορές. Και δεν υπάρχει, λέει, ούτε μια εκπομπή στα ελληνικά μέσα ενημέρωση για το αυτοκίνητο και την παιδεία στην οδήγηση. Όλα στο αυτόματο, λέει ο Αναστάσης από Σεντροπέ. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Πήγαινε Λαμία προχθές, ήταν μια κοπελίτσα αριστερή λωρίδα, λέει. Πήγαινε με 70 χιλιόμετρα πίσω, είχε μια ωράστα να πάνε, τη φωνάζα να πάει δεξιά και μας έγραφε κανονικά, λέει ο Θεοδωρής ο ταξιτζής. Συμβαίνει συνέχεια αυτό. Ο Γιώργος Φορτηγό 7 λέει: Βάγκο, πριν 6 χρόνια άκουσα από άνθρωπο με παιδιά στο αμάξι, δεν έχει σημασία γυναίκα άνδρας, ότι το φλάσ είναι προειδοποιητικό και όχι υποχρεωτικό. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διάλειμμα και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα.
5: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση? Προσφέρεις υπηρεσίες? Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241 068585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος.
8: Φέρε σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, καλή δύναμη και σήμερα. 2-3 μηνυματάκια. Αφού πούμε ότι είστε συντονισμένοι με τον Big Win Sport FM 94,6. Καλημέρα από την μπάλα, φαίνεται μέρος δεύτερο. Μαζί όπως κάθε μέρα μέχρι τις 8. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Γιώργος Γιαννής, θα αντέξει Βαγγέλης να αδειάσει στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσείς. Λοιπόν, που είχα μείνει στα μηνύματα. Καλημέρα, να στείλω. Τι λέει εδώ ο Θάνος. Το ταχύτερο δυνατό να γίνει το αναπληθέν του Παναθηναϊκού, γιατί αλλιώς ζει σε μάινα φάση τριφύλλη. Τι έπαθε ο Πανούς, σε ποιο σταθμό πάει ο Μπαμ και κάτω. Εντάξει, ο Αντώνης περνάει μια περιπέτεια υγείας πολύ σοβαρή. Ο Μπαμπής πάει στο Μέγκα. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό που λέει καλημέρα όλη μέρα με τούρμπο κινητήρες. Καλά βολεύτηκε Νικόλα. Εγώ δεν είμαι, λέει, κριτικός. Μαμαντινάδες λέω και για το τέλος σας φιλώ. Βρε το καλό το νέο. Από την μπάλα φαίνεται η καλή μέρα, φίλοι. Ακούω Βαγγέλη Νερατζιά και τρώω τσαμπί στα φίλοι. Υπογραφή Γιούχτα Τζαζ. Μπράβο, ρε Γιώργη. Μπράβο. Καλώς. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλώς ήρθες. Να σου πούμε καλό χειμώνα. Κάτι ακούγεται, λέει, ότι ο Τσέρνι θα φύγει. Ο Τσέρνι φεύγει, φίλε. Έχει κλείσει την Αλουάχτα. Καλό χειμώνα δεν θέλω. Θέλω καλή σεζόν. Προτιμάω δηλαδή. Δεν σα πω γιατί τα πείτε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλώς ήρθες. Πότε παίζει ξανά ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη στο ποδόσφαιρο. Φιλιά από Μεσσηνία, Κυριάκος, Νέος Κόσμος. Κυριάκο, Πέμπτη στις 8 η ώρα. Ο Γιάννης λέει: Βαγγέλη, με κάθε σεβασμό προς τον κύριο, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε διαφορετικές εποχές μεταξύ τους. Τελείως άλλες οι απαιτήσεις τότε με τώρα. Πολύ περισσότερα παιχνίδια, πολύ περισσότερα δρεξίματα. Και αν βάλεις αντίστοιχα ένα παιχνίδι του 90, θα πέσει, θα σε πάρει ο ύπνος. Αλλάζουν ακόμα και τα ίδια τα αθλήματα και πλέον έχει μπει σε πολύ μεγάλο βαθμό η επιστήμη σε αυτά, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλώς ήρθες. Καλή εβδομάδα να έχεις με δυνατές εκπομπές και πολύ υπομονή στους δρόμους, λέει ο φίλος μου Ιορδάνης ο Αγγτζής. Γεια σου, Λεβεντή. Καλημέρα, καλησπέρα στην παρέα από τον Παντέλο από το Σίδνεϊ. Και ο Τζόρνταν λέει: Μαζεντίν και Σοφιάν στο κέντρο είμαστε φαβοροί για το πρωτάθλημα για να βοηθήσω και οι δύο παίζουν στην εθνική του Μαρόκου. Βαγγέλη, καλημέρα. Λέει: Καλή εκπομπή. Θα ανάσει από νέο Ηράκλειο. Τελικά το μαράκι δεν απαντάει ξανά. Μάλλον βρήκε άλλον. Κακά τα έλεγαν και από εδώ και από εκεί, λέει. Καλά τα έλεγαν και από εδώ και από εκεί. Να θα με θυμάσαι. Αν δεν θέλει αυτή μία, δεν θες 100, αδερφέ. Το είπα και την άλλη φορά. Λοιπόν, φύγαμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Έλα, Μιχάλης από Νέα Μάκρη.
0: Σε κατάλαβα. Τα άλλα θα τα πεις.
1: Δύο στα δύο. Τώρα που είσαι κεντά.
0: Τα άλλα θα τα πεις.
1: Άντα, δεν τα λέω. Θα πω άντε, Ολυμπιακός και προεδιευτής και κουκουέ.
0: Μπράβο, έτσι πράγμα. Έτσι πράγμα.
1: Θα σου πω, ρε Σιβακίλη.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτό το θέμα με την οδική συμπεριφορά είναι τεράστιο. Έτσι. Εγώ οδηγάω μηχανή από 16 χρονών και αυτοκίνητα από 18, 40 χρόνια πλάς.
0: Μη λες μωρέ, κρύψε κανένα χρόνο τώρα, μην χρειάζεται να το πεις.
1: Κρύψε κανένα χρόνο, φυσικά. Είναι τεράστιο θέμα αυτό, γιατί τι έχω καταλάβει σε αυτή την ηλικία, ότι να χειρίζονται ένα μάξι ξέρουν πολύ, να οδηγάνε πάρα πολύ.
0: Καλό.
1: Δηλαδή ο άλλος νομίζει ότι βάζοντας πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη, δεν τους σβήνει, ας πούμε, ή τώρα που είναι τα αυτόματα, ότι ξέρει να οδηγάει, επειδή πάει μπρος πίσω και δεν γίνει να αμάξει. Δεν είναι έτσι.
0: Μεταξύ τώρα θα ακουστώ σαν παλιόγερος τώρα, αλλά η φάση είναι ότι και με τα αυτοκίνητα τώρα, με την τεχνολογία, με τα ίντερνετ και με αυτά, οι νέοι οδηγοί δεν μαθαίνουν και την πόλη, ξέρεις. Δεν μαθαίνουν τίποτα.
1: Ναι.
0: Πατάνε το κουμπί,
1: ναι,
0: τους πάει.
1: Τίποτα δεν μαθαίνουν.
0: Δεν μαθαίνουν τίποτα. Εμείς οι χριστιανοί, να πούμε, πιάναμε το χάρτη. Έχει πέσει διάβασμα στο χάρτη.
1: Δούλεψα πολιτής τώρα, φαντάστο, έτσι με 60.
0: Ναι.
1: Δούλεψα πολιτής για 2 χρόνια στα 22 μου.
0: Ναι. Έμαθες στην Αθήνα όλοι. Έμαθες στην Αθήνα όλοι.
1: Μιλάμε τώρα, δεν μπορείς να φανταστείς τι αγώνας.
0: Άστο, φίλε.
1: Άστο. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Αλλά αυτό που λες, εγώ για να βγεις στην εθνική οδό, όταν ήσουν νέος οδηγός, όλα αυτά θυμάμαι που μας βγάλει οι δάσκαλοι τότε που μας κάνα, γιατί μας βαδέραν οι δάσκαλοι. Λοιπόν, μου έλεγε, ας πούμε, στην εθνική οδό θα βγεις μετά από ένα μήνα που θα οδηγάς μόνος σου. Και λέγα, τι λέει μωρέ τώρα. Είναι πιο εύκολο να οδηγάς στα στενάκια τώρα από το να βγεις στην εθνική. Και μόλις είχα στην εθνική να κάνω ταξίδι, τρόμαξα πρώτη φορά ζωή μου. Τρόμαξα. Είναι τελείως διαφορετική η οδήγηση στην εθνική και γι' αυτό γίνονται και τα λαθοφόρα. Έτσι όπως γίνονται. Δηλαδή είναι ανεπίτρεπτο να είσαι, να οδηγάς στην εθνική και να μην κοιτάς καθρέφτες σου. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Εγώ τρελαίνομαι. Και μες στην Αθήνα φυσικά, με τους καθρέφτες οδηγάς. Δεν οδηγάς τώρα, μόνο με τους καθρέφτες οδηγάς. Και με τη μηχανή και με τα μάξη μόνο με τους καθρέφτες. Παιδιά, και θα πω και κάτι για τους επαγγελματίες, γιατί είμαι και εγώ επαγγελματίας. Παιδιά, μπορεί να είμαστε πολύ καλοί χειριστές, Δηλαδή, ειδικά ένα διάστημα που δούλεψα σε εργοτάξιο που μπαίναν τα λίκες και τεπτά, είχα πάθει σοκ με τους ανθρώπους. Χειρούργοι. Ναι. Το περνάγανε τώρα, μιλάμε το αυτοκίνητο και λέγει, δεν γίνεται να έχουν μόξε να κάνει πίσω στροφή, να σπάει τη διπλή τα λίκα και να μην περνάει τη γραμμή καθόλου. Και όμως το κάνανε. Και στον δρόμο όταν βγαίνουν έξω, μιλάμε είναι άλλα λουμ, τελείως. Άλλο χειρίζομαι ένα αυτοκίνητο, άλλο ξέρω να οδηγάω. Αυτό για την οδήγηση. Από μένα είναι συμβουλή. Λοιπόν, να πούμε και κάτι για τους παράγοντες, γιατί λίγο έχουν μπερδευτεί οι συνακροάτες. Ωραία, επειδή εγώ είμαι και συγκεκριμένης ιδεολογίας, όταν ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, με τον αθλητισμό γενικά, θα πρέπει το θέμα του παράγοντα να το βάζεις σε τελείως διαφορετική πλευρά από το σκεπτικό που έχουμε εμείς για το... σε αυτό που αγαπάμε, για αυτό που συζητάμε. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Δεν υπάρχει παράγοντας που να μην έχει προσωπικό και παράπλευρο συμφέρον από αυτό που κάνει κανένας. Και θα το πω το κανένας, δεν θα παγιάσω τώρα τα πολύ μικρά ερασιτεχνικά και τις ακαδημίες που και εκεί υπάρχουν συμφέροντα σε τοπικό επίπεδο. Έτσι, όποιος δει ποιοι είναι παράγοντες και πρόεδροι ομάδων και πώς επηρεάζουν την τοπική κοινωνία, τις δημοτικές τις εκλογές, τις περιφερειακές τις εκλογές, το κάθε νησί, ο κάθε παράγοντας που ήταν εκεί ήταν ο πρόγοντας του νησιού που καθόριζε και άλλα πράγματα. Γι' αυτό εμείς λειτουργούμε με το συνέστημα στο θέμα της ομάδας. Αυτοί λειτουργούν με άλλο τρόπο. Μην ταυτιζόμαστε, γι' αυτό δεν πρέπει να ταυτιζόμαστε μαζί τους πολύ. Έτσι, εντάξει, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που τους λέει, ας πούμε, για το Μαρινάκι, ο πρόεδρος, η παλιά τους λέει για τον Κόκαλο, ο πρόεδρος. Δεν είναι έξι.
0: Υπάρχουν άλλοι που τους έχουν τους μεγαλομετόχους κορώνα στο κεφάλι που λένε.
1: Έξι, κάπα, ωραία. Λέει, άλλη σκάλα, θέλει 40 εκατομμύρια. Τι με νοιάζει με να έχει βγάλει 80-200, θα έπαιξε κανείς εσένα αυτά ποτέ, ότι πώς έχει βγάλει ο ένας και ο άλλος. Το βλέπουμε το ποδόσφαιρο και εντάξει, έχουμε όσοι έχουμε και να έχουμε γνώμη όλοι, ας πούμε, και με τη γνώση να προσπαθούμε να οικοδομητικά να μιλάμε, να λέμε πέντε πράγματα. Αλλά λίγο να τα ξεβερδέψουμε, παράγοντας φύλλα γλώσσα. Έτσι, οδηγάω, ξέρω να οδηγάω.
0: Ξέρεις, εδώ πέρα θέλω να κλείσω όμως με ένα μήνυμα που λέει Βαγγέλη, ο κύριος που μιλάει, κάποτε με έμαθε να κάνω μπαντιλίκια με Κλάρκ στην Ατλακόλ.
1: Α, μα ποιος είναι αυτή.
0: Κάποιος ξέρει, κάτι ξέρει, κάτι ξέρει.
1: Τι είπες τώρα, το πρώτο πράγμα που έμαθα να οδηγάω ήταν Κλάρκ, εγώ 15 χρονών μέσα στην εργοστάσιο.
0: Κατάλαβα τι έκανες με τα Κλάρκ.
1: Ποιος είναι, ποιος είναι.
0: Δεν μου γράφει, γράφει αυτό που σου διάβασα.
1: Δεν σου γράφει. Δεν γράφει. Πες του να μου στείλει μήνυμα τώρα, κοκάλιασα τώρα σου μιλάω, έτσι, κοκάλιασα.
0: Έγινε. Άμα στείλει τον στον αέρα.
1: 35 χρόνια.
0: Δεν κρύβεις χρόνια πάλι. Δεν κρύβεις χρόνια πάλι. Έλα, γεια. Ενώ στα χωριά λέει, αυτοί που έχουν προτεραιότητα είναι αυτοί που είναι από τα χωριά. Βέβαια, ναι. Και έχουν και την απέτηση να είναι το αυτοκίνητο μπροστά στο σπίτι του παρκαρισμένο. Δεν δέχονται να παρκάρει κανένας άλλος μπροστά στο σπίτι του. Και το έχουμε και εμείς όταν πάμε στα χωριά μας αυτό, έτσι. Δεν λέμε όλα, όχι μόνο για τους μόνιμους. Ποιος το βάλε τα μάξι εδώ μπροστά σε εμάς, που δεν είναι και τσουβέλα σήμερα, δε ρε γάμο του. Να το κάνουμε έργο. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Καλή σεζόν. Χάρη Σαέλ, τι κάνεις.
0: Γεια σου, Χάρη, καλά είσαι.
2: Καλά, μια χαρά. Αυτό πήρα για να... για την καλή σεζόν αυτό.
0: Για την ευχή.
2: Πότε γύρισες. Ναι.
0: Στις εκπομπές από χθες, αλλά έχω γυρίσει από την Πέμπτη γιατί είχα και περιγραφεί το μάτς του Παναθηναϊκού.
2: Ωραίο, ξεκουράστηκες.
0: Ναι, φιλαράκο, ηρέμησα, το κεφάλι μου καθάρισα λίγο, ξέρεις, από αυτά τα καθημερινά.
2: Μια χαρά. Έτσι λίγο για τη Βήτα. Πώς θα βλέπεις, εσύ καταρχάς.
0: Βλέπω ότι μαζευτήκατε γρήγορα σαν ΑΕΛ πάντως. Δηλαδή μπορεί να άργησε το έργο να ξεκινήσει, αλλά μαζευτήκατε γρήγορα.
2: Ταπεινά, εντάξει, είμαστε, εννοείται outsider, κάνουμε και τέτοια, αλλά είμαστε. Είμαστε εκεί.
0: Όχι, έχει κάνει κινήσεις, δηλαδή έχει κάνει ικανοποιητικές κινήσεις.
2: Το ωραίο ξέρετε είναι ότι δεν ανακατεύει, δηλαδή πάμε το ακριβώς αντίθετο με πέρυσι. Πάμε καθαρά με ποδοσφαιρική λογική, τα κλειδιά ανακατεύουμε, τα κλειδιά σε ποδοσφαιράνθρωπους και θα τους κρίνουμε όταν είναι να
0: τα αποτελέσματα, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Και βλέπω και τον κόσμο ότι είναι πιο ζεστός και πιο κοντά σε αυτό το project το φετινό.
2: Εντάξει, στην αρχή ναι, τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παγωμα, αλλά ναι, κοντά, ναι, οκ. Okay. Απλά δεν έχει ξυστεί, είναι αυτό ότι δεν έχουμε κάνει την φαντασμαγωρική κίνηση Κάτι τέτοιο, πάει να στηθεί μια ομάδα και αυτό φαίνεται.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, παιδιά όπως τώρα ο Ρισβάνης, ο Τσιγάρας και κάποιοι άλλοι που ήρθαν, ναι, έχουν την εμπειρία τους, δεν είναι.
2: Αλμπάνης, ναι.
0: Ναι.
2: Ναι, και με.
0: Ο Σάκητς.
2: Ο Σάκητς. Ο Σάκητς είναι. Σάκητς και ο Σιλούβα που πήραμε είναι δύο μόνο ξένοι. Αν τώρα αν θεωρήσει Κοσονού και τον Αντράντα που έχει παντοστεί η Λαρισαία, ξένους είναι οι τέσσερις ξένοι.
0: Και ο Κοσονού, Λαρισαίος δεν έχει γίνει. Εκεί τον έχουν βαφτίσει κιόλας νομίζω.
2: Και ναι, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή πάμε τελείως ελληνικά, τελείως outsider, αλλά με σωστή δουλειά φαίνεται ότι και ακόμη και να μην βγει άνοδος, κάτι καλό θα μείνει για να τη διεκδικήσουμε τον χρόνο.
0: Να σου πω κάτι ρε εσύ, Χάρη. Το θέμα δεν είναι να βγει και να έχει τα ίδια.
2: Αυτό
0: το θέμα είναι να κάνει τις βάσεις ώστε

0: Καμία σχέση.
1: Και μόνο που γίνεται αυτό το σοβαρό πράγμα, ένα όμιλο κανονικό 16 ομάδε, και μόνο που γίνεται αυτό, αλλάζει όλο το τοπίο.
0: Για κύπελο, ναι, φερέ, ότι σήμερα έχουμε κλήρωση. Ε?
1: Σήμερα έχουμε την κλήρωση του κυπέλου, ναι.
0: 7 η ώρα είναι.
1: Νομίζω 7, ναι.
0: 7 το απόγευμα, οκ. Αυτά λοιπόν, καλή σεζόν, Ευαγγελμού. Να
1: έγινε χάρη, να είσαι καλά, αδερφέ.
0: Έγινε φίλε μου, άντε
1: γεια. Γεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Να
1: διαφυσώ
2: και εγώ καλή σεζόν. Είμαι ο Σταύρος, ΑΕΚ.
1: Γεια σου Σταύρο.
2: Ελπίζω να κάνουμε τον back to back φέτος. Έχουμε πολύ καλή ομάδα, παρόλο που έχει ο Πινέδα. Κινήσεις είναι πολύ σοβαρές που γίνονται. Πρώτη φορά βλέπω τόσο σοβαρές κινήσεις από την ΑΕΚ. Έχει ειδική ακρίβεια δηλαδή. Αν και έχουμε δυναμία στην άμυνα, δηλαδή ο Μουκουτί δεν μου κάνει καθόλου εμένα. Τέλος πάντων και σε πολύ κόσμο.
1: Ναι.
2: Τους δύο την μπάλα ξέρει. Τώρα. Θέλω λίγο, δεν συνηθίζω να αναφέρομαι σε άλλες ομάδες. Αλλά μου κάνει εντύπωση, αγαπητέ Ευαγγέλη, το μένος που έχουν οι Παοκτσίδες για το Σαββίδι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι ο ορισμός της ευχαριστίας πραγματικά. Αν είναι εύκολο να μοντάρετε τη φίλη του Παοκτσίδη που βγήκε μετά ένα μισάωρο, το τι είπε, πώς το έκλεισε με τα χαριστία, μοντάρετε το, φτιάξτε το ένα γυπάκι αρχείο, βρείτε το email και στείλτε το. Αν τα ακούσει, αυτά που περιέγραφα και έτσι όπως έκλεισε, περιγράφει τον κύριο Άριστο. Παιδιά, μετά το Σαββίδι ποιος να βρίζει χωρί η Τούμπα είναι αυτή η ΠΑΕ.
1: Μετά το ποιος η απάντηση είναι προφανής, φίλε, αφού ο άλλος καιροφυλακτεί ο Μιστακίδης.
2: Ποιος καιροφυλακτεί?
1: Ο Μιστακίδης.
2: Είναι εκτός, φίλε, ο Μιστακίδης. Είναι εκτός. Και επέτρεψέ μου να ξέρω κάτι παραπάνω, γιατί σχετικά με το νέο project, τόσο του Παναθηναϊκού, όσο και με του ΠΑΟΚ και το γήπεδο, είναι μέσα πολύ ενεργά από την εταιρεία που είμαι. Είναι αλλού ο άλλος. Δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Ξεχνάμε τις ημέρες που κάναν έρανο για να πληρώσουν τους παίκτες. Παιδιά έλεος. Επειδή τι, που είσαι στον Κωνσταντέλια, το ίμισε ο άλλος να πει με γκαξτερικό τρόπο. Στο πάρε μεγάλε. Θα σε ρωτήσει και τελευταία μέρα θα έδινε στον τι.
1: Δεν ήταν, το εξήγησα γιατί δεν ήταν γκαξτερικός ο τρόπος. Δεν ήταν,
2: τώρα είναι κοινός νους. Σε άκουσα. Μα σε άκουσα. Μα είναι δυνατό αυτό το πράγμα. Και πώς θα αρνηθεί μια οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, τα 30...
1: Πώς να κόψει το δρόμο σε αυτό το παλικάρι τώρα, φίλε, γίνεται τώρα, με Ντόρτμουντ ήρθε. Η Ντόρτμουντ ήρθε, τώρα σοβαρά.
2: Αυτό πρέπει να δώσω ένα δεύτερο λόγο. Αλλά πες μου πώς θα δίνει μια ομάδα 30 εκατομμύρια να τα γράφει να πουλήσει ένα παίκτη της, ένα περιουσιακό του στοιχείο, που ουσιαστικά τη στήριξε μόνο ατροφία. Και μιλάμε το κέντρο που βέβαια τρελό υπάρχει. Όχι ο Σαββίδης, παιδιά. Όχι ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης, θα το πω, ο Ιβάν, δεν ξέρω για τον Γιώργο και τον άλλον, ο Ιβάν είναι ένας κύριος με το κάπα κεφαλαίο. Κύριος σε όλα του. Λυμάται και βρίζεται το Σαββίδη. Είναι σαν να βρίζω εγώ τον Δημήτρη τον Βαλκανίδη. Που με πήρε όπως με πήρε και αυτά που βρίζει. Καλά μου έκανε. Δεν κατάλαβα. Αθροί δηλαδή, αλλά δεν θα παραπληρώνω αυτόν και να το λέμε μάγκα. Αλλιώς το λέμε αυτόν, όχι μάγκα. Αλλά έκανε και μέρη σε τρίτη εθνική. Δεν κατάλαβα. Έπρεπε να πέσω και έπεσα, τελείως.
1: Ούτως ή άλλως είχε υποβαστεί αγωνιστικά στη Β' ούτως ή άλλως η ΑΕΚ, να το πούμε. Είχε υποβαστεί στη Β'.
2: Αγωνιστικά. Είχε υποβαστεί αγωνιστικά.
1: Ναι, ναι.
2: Είχαμε φάει τη ρετσινιά ούτως ή άλλως. Οκ. Την βρεγμένη την ίσκεμα. Αλλά μετά ρε παιδιά Παοξίδες αγαπητοί, που έχουμε τέτοια κόντρα μεταξύ μας τελευταία χρόνια γιατί είστε κομπλεξικοί. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ.
1: Αυτό το γιατί είστε κομπλεξικοί. Αυτό το γιατί είστε κομπλεξικοί.
2: Είναι κομπλεξικοί ρε φίλε.
1: Κοίταξε, για να υπάρχει μια αντιπαράθεση.
2: Οι άλλοι να πούμε είπανε sorry κιόλας. Οι άλλοι είπανε δεν μπορούμε να πάμε λέμε την Τουρκία γιατί είναι το κράτος Αθηνών. Ο Λουτσέσκου, sorry ρε φίλε. Ο Λουτσέσκου θα έρθει ως πιάγιος σαν προπονητής. Έχει κάνει εγκλήματα επικοινωνιακά. Δεν κάνουμε το ρόλο και δεν βγήκε ένα από την επίσημη πολιτεία, γελάμε εδώ ποια πολιτεία τώρα τέλος πάντων, και δεν βγήκε ένα.

0: η πολιτεία για να του βάλει χέρι. Όπα, τι λες ρε φίλε. Και αν ζήσει τη Γερμανία, ποιο κράτος Αθηνών. Έλα στην καλά σου λίγο. Αλλά μιλάμε τώρα για το ελληνικό κράτος. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Θα ήθελα να πω, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Εύχομαι η ομάδα μου να είναι σταθερή για να πάμε να κάνουμε ταξιδάκι στο κοπή. Και εύχομαι να έχουμε μια πολύ καλή πορεία. Είμαι απόλυτα πεπισμένος για τον back to back.
1: Okay. Έγινε. Okay, γεια σου, λέγια. Πάμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίου των Αργυρίων, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Εγώ θέλω να μιλήσω για τον Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνω τον προηγούμενο που έλεγε για τον Παουτσί ότι για τον Σαββίδη και Αχαριστία. Κάθε ομάδα κοιτάει το δικό της συμφέρον, όπως και προφανώς θα μπορούσε. Θα ήταν αχάριστη προς τον Αλμέιδα που έφερε, ξέρω εγώ, τον Νταμπλ και τον έλεγαν άμπαλο, άχρηστο, ξέρω, εντάξει. Αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και μέσα στο πώς εξελίσσεται η χρονιά και πώς το βλέπεις. Γιατί άμα 4-5 χρόνια δεν κάνει μεταγραφή κάποιος πρόεδρος, προφανώς και θα αρχίσουν οι οπαδοί να μουρμουράνε. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός το τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε ήταν ο καλύτερος Παναθηναϊκός στα επίσημα παιχνίδια, γιατί στα καλοκαιρινά ήταν πολύ καλό, με εξαίρεση το παιχνίδι που έχασε. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός αυτό το παιχνίδι που ήταν πολύ καλό, παρατήρησα.
1: Δεν έχασε μάτσο ο Παναθηναϊκός φέτος, δεν έχει χάσει. Από τα 5 δεν
2: έχει χάσει. Λέω για το, για το παιχνίδι.
1: Που σου βαρέθηκε.
2: Όχι. Για την προετοιμασία.
1: Είχαμε
2: άπτονα παιχνίδια και χάσαμε ένα.
1: Με
2: την Rapid, ναι. Μόνο σε αυτό. Και στο οποίο παιχνίδι δεν έπαιξε ο Καμάρα. Και θα πω στη συνέχεια κάτι πάνω σε αυτό. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι το τελευταίο είχε μέσα τον Αντίνο, τον Τετέι, τον Τζιριβέγια, τον Ταμπόρδα και τον Κυριακόπουλο. Είχε 5 παίκτες, έτσι. Πρώτη φορά που είχε 5 περσινούς παίκτες στην εντεκάδα. Και αν υπολογίσουμε ότι χτύπησε και ο Τσάπρας και μπήκε μέσα ο Κάτρης, είχε 6.
1: Πρόσεξε με όμως, ναι, αλλά από τους 6, ο Αντίνο, ο Κάτρης, ο Τετέι, αυτοί οι 3 ήρθαν Γενάρη πέρσι.
2: Σωστά.
1: Ναι,
2: αλλά φάνηκε η ομάδα λίγο πιο καλά, γιατί ήταν παίκτες που έπαιζαν πέρσι.
1: Ναι.
2: Και ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε, κατά τη γνώμη μου, γιατί. Γιατί οι αλλαγές που μπήκανε, βγήκε ο Αντίνο, ο Τετέι, ο Ταμπόρδα. Βγήκαν 3 από τους περσινούς. Και μπήκανε. Ο Πελίστη που πέρσι δεν έπαιξε καθόλου, γιατί όλοι οι παίκτες είναι καινούργοι και δεν έχουν βρεθεί αυτοί μαζί τους. Μπήκε ο Γιάγκουσιτς που είναι καινούργια μεταγραφή. Μπήκε ο Ραστόντερ και ο Ντέσσερς που ήταν παροπλισμένος. Οπότε βγήκανε 3 παίκτες και μπήκανε πάλι καινούργοι παίκτες. Και δημιουργήθηκε αυτό το πράγμα με παίκτες καινούργιους που δεν ξέρει ακόμα ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Έτσι. Οπότε είναι λογικό να υπάρχει και αυτό το πράγμα και να πέσουμε. Και αν συνυπολογίσεις όλο αυτό, ότι βγήκε ο Τετέι και ο Λιβάη Γκαρσία που απασχολούσαν μόνοι τους μια άμυνα, αυτοί οι δύο παίκτες φέτος θα κάνουν πολλές κηδείες. Όταν έχεις μπροστά δύο παίκτες με τέτοια προσωπικότητα και παίκτες που σκοράρουν και έχουν το απρόβλεπτο, αυτό για την άμυνα είναι ένας πονοκέφαλος. Αυτή είναι η γνώμη μου. Από εκεί και πέρα. Τώρα, όσον αφορά τον Καμαρά, που τον λιδωρούν, που τον κάνουν, ένα παιδί 23 χρονών. Έτσι.
1: Ναι.
2: Και άμα συγκρίνουμε με το Μεϊτέ του ΠΑΟΚ, που πέρσι ήταν πολύ πεσμένος γιατί είναι ίδιος στυλ παίκτης. Βαρύ κορμί. Και μετά φάνηκε το τι παίκτης είναι. Εν πάση περιπτώσει, ο Καμαρά, στα παιχνίδια τα καλοκαιρινά, ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε και λέγαμε όλοι τι παίκτη πήρε ο Παναθηναϊκός. Όταν τελειώνει η προετοιμασία, δεν ξέρω όσοι έχουν κάνει προετοιμασία σε καλό επίπεδο, θα με καταλάβουνε. Αλλά όλα τα κορμιά δεν είναι τα ίδια. Βλέπουμε το ΕΤΕΙ μετά το 70 πέφτει. Δεν είναι ο ΕΤΕΙ που ήταν πέρσι που έτρεχε 90 λεπτά. Αυτό θα επανέλθει. Όπως και ο Καμαρά, θα το δούμε στη συνέχεια. Δηλαδή βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Ο Καμαρά, ποιο είναι το θέμα του σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Ο Καμαρά είναι πάντα δίπλα στον παίκτη. Ζητάει μπάλα, μοιράζει παιχνίδι. Αλλά έχει κάνει το εξής, που λογικά θα τον πιάσει ο προπονητής και θα τον βελτιώσει. Κάνει κάποια λάθη παπαδικά. Δηλαδή σαν τον παπά που δεν κρύβονται. Είναι μαύρος, φαίνεται μέσα στο κλείδος. Θα κάνει λοιπόν 2-3 λάθη
1: ναι.
2: που μπορεί να στοιχήσουν. Λοιπόν, αυτά τα πραγματάκια, άμα τα βελτιώσει ο Καμαρά και έχει ένα παίκτη δίπλα του, ένα οχτάρι που ξέρει μπάλα, που θα έρθει, θα δείξει πολλά πράγματα. Και πρέπει να αποφασίσουμε. Ο Παναθηναϊκός πέρσι και πρόπερσι, σε αυτή την περίοδο, ήταν η ομάδα που λέγαμε όλοι τι ομάδα έχει φτιάξει ο Παναθηναϊκός. Γιατί είχε αποκλείσει ομάδες όπως τη Σαχτάρ, είχε αποκλείσει ομάδες όπως η Μαρσέιγ, είχε αποκλείσει, έφτανε στα πέναλτι με τον Άγιαξ και λέγαμε όλοι αυτή η ομάδα πάει για πρωτάθλημα. Τι έδειξε η πορεία? Έδειξε ότι ο Παναθηναϊκός στην πορεία έπεσε. Ο Νίστρουμ τι κάνει λοιπόν? Τους έχει πεθάνει στην προπόνηση, γιατί υπάρχουν προπονητές και προπονητές. Ο Νίστρουμ είναι αυτής της τακτικής, δεν κάνει προετοιμασία για τα καλοκαιρινά παιχνίδια, που θα μπορούσε να τους έχει λίγο πιο έρημα και να είναι οι παίκτες ξεκούραστοι όπως ήταν στα καλοκαιρινά παιχνίδια, στα πρώτα παιχνίδια που η ομάδα πετούσε. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό.
1: Είναι μια εποχή τώρα που μόνο τα αποτελέσματα μετράνε αυτή τη στιγμή, τίποτα άλλο. Κανένας δεν θυμάται πώς μπήκε στη League Face. Το θέμα είναι να μπει. Αυτό είναι. Απλά να ξέρεις τώρα ότι από στιγμή σε στιγμή θα παίζει δελτίο, γιατί έχει πάει 7,5. Συνέχισε.
2: Εντάξει. Θα λυθούν τα πόδια πιστεύω και θα είναι πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Έχουμε ακούσει μέχρι και το εξής παράδοξο για τον Κόντι που πήρε με τον Όφη και έπρεπε ο Παναθηναϊκός να τον κρατήσει. Εντάξει, είπαμε. Ο Κόντις πέρσι που τον είχε ο Παναθηναϊκός έκανε κάποια πράγματα που ήταν παράδοξα για μένα. Έβαζε τον το αριστερό χαφ τον Τζούρισιτς, τον έβαζε center forward. Έβαζε τον Καλάμπρια αμυντικό χαφ, γιατί τα ξεχνάμε αυτά. Έχει την πιο ντροπιαστική ήττα πέρσι στην Ευρώπη. Με μια Ολλανδική που...
1: Α, την Κοάχε Τίγκλς με ένα-δύο.
2: Μπράβο, λοιπόν, που χάσαμε εδώ μέσα με τον πραγματικό τρόπο.
1: Πρέπει να πάω δελτίο, αδερφέ.
2: Είμαι αισιόδοξος, θα πάμε καλά. Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα. Δελτίο και ερχόμαστε για τελευταίο μήρο.
3: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Κρακοδίο λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ήταν Ολιώσια, όπου μία 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Φιλής, το ρεύμα από τη Χασιά προς τα Ολιώσια, όταν γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του. Αρχικά το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια είχε ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι που έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Επιμένει το κύμα καύσωνα στη χώρα. Μέχρι και αύριο η υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και σήμερα. Ρεκόρ 7 ετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Κύρωσης για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
7: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνι μου εσύ!
5: Συστήματα σίτα ποικιλίας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.

Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, Μιχάλη από Κουκουέ και πρώην διαιτητή και όλα αυτά, στείλε μου ένα μήνυμα στη σελίδα για να σου στείλω το τηλέφωνο του Θάνου, του φίλου σου. Που του είχες μάθει να κάνει μπάντες με τα Κλάρκ. Να τα λέμε στον αέρα, να σε εκθέτω έτσι. Εντάξει, στείλε μήνυμα για να σου απαντήσω καπάκι, μη σε ψάχνω τώρα. Στο μέσα της εκπομπής. Τελευταία ενότητα της εκπομπής, παιδιά, αφού τα πάμε το φίλο μου τον Μιχάλη. Στα 39 μετά τις 7, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Στο πρωινό της 3ης 25 Αυγούστου, τελευταίο ημίωρο στο οποίο επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων. Καλημέρα, καλό από καλό καιρό και σεζόν, λέει ο Πάνος από Έγινα. Γεια σου, φίλε. Καλημέρα από τον πρώην, δυστυχώς πλέον, ευτυχώς σας ακούω. Καλή επιστροφή, καλή ακρόαση. Γεια σου, Χριστό. Αν δεν φταίει κανένας δρόμος, φίλατε, Ευάγγελε, το κλούβιο το κεφάλι πολλών φταίει. Φιγούρα, μαγιά, επιδειξίες κτλ. Απλά τα πράγματα, μην τα ρίχνουμε στο εύκολο στους δρόμους. Οκ, okay, Ελλάδα είμαστε, ούτε Γερμανία, ούτε Αγγλία, ούτε Ιταλία. Κοίταξε, για να σου πω κάτι, και το δίκτυο των εθνικών οδών δεν έχει. Μια χαρά θέμα είναι. Πιο πολλοί δρόμοι έχουν φτάσει λίγα σημεία στην Ελλάδα που είναι δύσκολα για ταξίδια. Άλλοτε στην Αθήνα μέσα είναι χάος, άστο. Από μια ταβέρνα στο πουθενά κοντά στην Πέρδικα Θεσπρωτείας μου στέλνει εδώ μια μπριζολάρα η οποία είναι 2 μέτρα ο Μανώλης. Έφαγες καλά εσύ. Καλημέρα στην όμορφη παρέα από Πάφολο ο Γιώργος. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Τελικά ο Τσέριν φεύγει με μεταγραφή. Θα πάρουμε και δεύτερο μέσο. Ναι, Νίκο, φεύγει ο Τσέριν και το πιθανότερο είναι ότι θα πάρει και δεύτερο μέσο. Καλημέρα. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι θυμωμένος. Ο Αλοσαβίδης έχει δώσει πολλά στον οργανισμό και γενικά στη Βόρεια Ελλάδα για να το χαρακτηρίζουμε. Ντροπή συνοπαδέ μου. Είμαστε με όποιον αγαπάει τον ΠΑΟΚ. Και ο Σαββίδης έχει αποδείξει ακόμα και αν έχει κάνει λάθη ότι αγαπάει. Ερεγούμενο λέει που θέλουν μερικοί. Ιστερόγραφο ιστορικά έχει αποδειχθεί πως δύο καρπούς για στην ίδια μασχάλη δεν τα κρατάς. Οπότε δεν υπάρχει πλέον Μιστακίδης, λέει ο Θοδωρής στο ΠΑΟΚ. Βάγκο, πες στο Δημήτρη, λέει στο Σίδνεϊ που σε ακούει να αφήσει το ραδιόφωνο και να πάει να κάνει καμία δουλειά. Του το είπα, Παντελή, από το Σίδνεϊ. Βλέπετε, μηνύματα και στην Αυστραλία στέλνω. Τι άλλο να κάνω. Σπαθιά με κατά πιο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σκέφτηκα να στείλουμε το Βιλένα αντί του Τσέρνη στους Άραβες και να σου πούμε ότι ο Τσέρνη απλά άλλαξε φάτσα λόγω της ρήπανης του περιβάλλοντος. Και έτσι θα το ξεφορτωθούμε, λέει. Αλλιώς θα μας μείνει στο ράφι να την ταΐζουμε και φέτος. Με το καπελάκι, τι το ωραίο, Αλέξανδρε. Βαγγέλη, καλημέρα, καλή σεζόν, φίλε. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη ακόμα, ας αφήσουμε τη γκρίνια. Να έχουμε υπομονή, Λεωτάκης. Γεια σου, Τάκη. Καλημέρα, παιδιά. Παίζει θεωρητικά το μάτς χρονιάς με τους Τσεχούς και διώχνει μια λύση στο 8 δύο μέρες πριν, που είναι υπερπολίτημος για την οποιαδήποτε έκβαση του μάτς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με το σχεδιασμό, ειλικρινά όλα λάθος. Αν χαθεί η Ευρώπη, τι γίνεται. Επίσης, μακάρι να ισχύει ότι φεύγει ο Τουμπά. Ζαρουρή, κρίμα γιατί ήταν το μόνο εξτρέμ που έβλεπε δίχτυα, λέει ο Θανάσης. Ναι, ρε Σιβαγγέλη, αλλά δεν είσαι ο Βαγγέλης προάδειας, λέει, που εκνευρίζονταν εύκολα, που δεν είχε θέμα να τσακωθεί. Τώρα έχει επιστρέψει πολύ καλός. Θέλω τον παλιό Βαγγέλη, αυτό που νευρίαζε. Κάνει υπομονή κάνα δύο μήνες. Κάνει υπομονή κάνα δύο μήνες. Θα έρθει. Μόλις πιάσουν τα κρύα, θα έρθει, μην νομίζεις. Δεν μας είπες, Τρεβάγκολε, καμία στο φύσικα ένα πανηγύρι έριξες. Όχι. Πήγα σε πανηγύρια, αλλά παρακολούθησα εγώ. Τα κορίτσια χορέψαν, που χορεύουν, που κάνουν και παραδοσιακούς και τέτοια. Εγώ τίποτα. Εγώ μόνο άμα θα ακούσω καμά χαουζιά μπορεί να χτυπηθώ λιγάκι μέχρι εκεί. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όλο θέμα παιδείας είναι, λέει, έτσι και στην οδήγηση στο Κυφισό που ανεβοκατεβαίνω κάθε μέρα 10 φορές. Όλοι από τη Λέα πάνε, λέω, Σπύρανα το Μαρούσι. Μπράβο τους, συγχαρητήρια. Τραγελαφικό, λέει, να παίζουμε τελικό με Κράλοβα, να έχουμε τρίπιο κέντρο για να στερούμε στο Τζέρι Νέστο για την Πέμπτη. Καλημέρα, αδερφέ, από το Μάστερ, ένα άλλο φίλο. Τέρμα διακοπές για φέτος, γυρίσαμε στη βάση μας. Δημήτρης Φορτηγαντής, Ολυμπιακός. Γεια σου, ρε αγόρι, να σε καλά. Ελπίζω να πέρασες καλά στο πάνω κάτω, στο ταξίδι. Βαγγέλη, υποτίθεται, λέει, ότι έγινε μια επένδυση για αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου σταθμού. Τώρα που επιστρέφω σιγά-σιγά, άπαντες, λέει, από τις καλοκαιρινές διακοπές, σας επικοινωνήσω στο τεχνικό τμήμα σας με την εταιρεία που σας προμήθευσε, λέει, τον εξοπλισμό. Για να ρυθμίσουν, λέει, να το ρυθμίσουν. Είναι απίστευτο πώς πέφτουν οι γραμμές με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο, λέει ο Κίμωνας από το Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή σεζόν. Καλή δύναμη για όλο τον κόσμο. Γρηγόρης από Πειραιά, Ολυμπιακός. Ο Θανάσης λέει, Θανάσης λέει στα μέλος που ξεμαλεί ξανθώ μέχρι τη μέση και Ρόρι Γκάλαχερ λέει, γράψε τηλέφωνο, ευχαριστώ, Βαγγέλη. Ναι, στο στέλνω τώρα, φίλε. Καλημέρα, ομορφόπεδα, καλή τρίτη με υγεία σε όλο τον κόσμο, Πάπη από Γιάννενα. Γιατί όλοι λένε ότι φεύγει ο Ζαρορή, υπάρχει κάποια ενημέρωση? Υπάρχει ένα δημοσίευμα από το εξωτερικό για τον Ζαρορή, δεν έχουμε κάτι πιο επίσημο. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή σεζόν. Ευχαριστούμε για την παρέα. Την καλημέρα μου στην καλύτερη πρωινή βάρδια πυροφυλακιών Βορειοανατολικής Αττικής. Πανάθα μια ζωή, λέει ο Στελάρας. Καλημέρα από Λεωνίδιο, λέει ο Χρήστος 21. Καλό γρέζα. Καλημέρα, φίλε.
Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλους.

Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι δεν μ' αρέσουν τα πανηγύρια. Απλά δεν χορεύω εγώ στα πανηγύρια. Πάω και καραγουστάρω κιόλας και τραγουδάω κιόλας. Όχι σαν τον Τσούβι να πάρω μικρόφωνο, από το τραπέζι που κάθομαι έτσι. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Φτάνει για τον Τσουβέλα. Δεν λέω ότι σνομπάρω. Μια χαρά περνάω. Απλά δεν είμαι ρε παιδί μου του παραδοσιακού χώρου, αυτό λέω. Δεν το έχω. Ούτε για στροφές, ούτε για τρία πράγματα. Δεν κάνω, ας πούμε, άνθρωπος αυτά. Τι να έχουμε. Καλό είναι να είσαι αυτογνωσία σε αυτή τη ζωή. Για πού είσαι και για πού δεν είσαι. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ, παιδιά, έχει ποδόσφαιρο, έχει παιχνίδια Champions League. Δεν μας ενδιαφέρουν άμεσα, διότι δεν έχουμε κάποια ελληνική ομάδα. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Στις 8 παρατέταρτο παίζουν Σαμπάχ από Έλμπερ Σεβά στο Κοσμοτέ Sport 4. Στις 10 το βράδυ, Λίντσερ Σέλτικ στο Κοσμοτέ Sport 3. Μπόντο Κλίμπτ Ναϊμέγεν στο Κοσμοτέ Sport 2. Βαλένθια Μπέτις στο Κοσμοτέ Sport 7. Αυτό είναι για την Ισπανία. Τα πρώτα τρία ήταν για το Champions League. Αυτό είναι για την Ισπανία, το Βαλένθια Μπέτις στις 10 στο Κοσμοτέ Sport 7. Και υπάρχει και ένα μάτς για το League Cup Αγγλίας. 10 η ώρα, Nottingham Forest Leeds στο Action 24. Έχουμε και έναν αγώνα βόλεϊ γυναικών. Ελλάδα-Αυστρία, 5 ώρα το απόγευμα, που έχει τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2.

0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέω Ολυμπιακός πάει για ρεκόρ μεταγραφών. Σε χρήματα εννοώ, λέει ο Φίλιππος από τον δρόμο. Θα το δούμε τώρα. Είναι πολλές οι ανοιχτές υποθέσεις του Ολυμπιακού. Έτσι. Και με χρήματα αυτές οι υποθέσεις και του Άλβαρες και του Βάργκας και του Μέλε. Είναι παίχτες οι οποίοι κοστίζουν. Να δούμε αν θα έρθει κάποιος από αυτούς και δανεικός. Θα φανεί που θα κάτσει μπίλια, φίλε. Τώρα είναι μια περίοδος που πάντα στο τέλος του καλοκαιριού, το έχουμε πει ότι για τις ελληνικές ομάδες πάντα προκύπτουν ευκαιρίες. Διότι υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές από το λίγο πιο πάνω επίπεδο, οι οποίοι ψάχνουν κάτι καλύτερο από την Ελλάδα. Μην παρεξηγέστε γι' αυτό. Έτσι. Το ξέρετε ότι υπάρχουν καλύτερα από τα θέματα από το δικό μας. Πολλές φορές οι παίχτες περιμένουν να δουν ζυγίνους επιλογές τους και ψάχνουν κάτι καλύτερο. Μόλις τελειώνει το καλοκαίρι και ξεκινάνε τα πρωταθλήματα και μειώνονται επιλογές, ανεβαίνουν και οι πιθανότητες των ελληνικών ομάδων να προσεγγίσουν κάποιον από αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Μιχάλη, δεν μπορώ να ακούσω ηχητικό τώρα αυτή τη στιγμή που μου στείλες. Άντε με το καλό να υπάρξει, λέει, από το εξωτερικό ή το εσωτερικό πληροφόρηση από Μάκη, Σοκό, Πάντοβιτς και Βιλένα. Πάρτι θα κάνουν, λέει ο Παναγιώτης. Υπάρχει κάποια φόρμουλα για να σταματήσουμε οι Παναθηναϊκοί να γκρινιάζουμε? Αφήστε τους ανθρώπους να δουλέψουν, λέει ο Νίκος. Μπα, δεν υπάρχει, φίλε. Δεν υπάρχει πουθενά φόρμουλα. Time out.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Το FM 102,4.
0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος, λέει, θέμα Κοτσόλη πρέπει να υπάρξει άμεσα, λέει, αν τυχόν αποκλειστούμε από την Πέμπτη, τραγικός μεταγραφικός σχεδιασμός και τρίπιο κέντρο. Ναι, φίλε, εσύ αν έκανες 15 μεταγραφές, προπονητή και άλλαζες τα πάντα, θα τα έχεις κάνει όλα τέλεια. Μα είναι δυνατόν τώρα να λες για θέμα Κοτσόλη αυτή τη στιγμή? Δεν ξέρω ποια είναι τα κριτήριά σας, ας πούμε, για τους τεχνικούς διευθυντές. Νομίζω ότι έχει δώσει πολύ περισσότερο χρόνο σε προηγούμενους τεχνικούς διευθυντές ο Παναθηναϊκός, με πολύ μικρότερη αποτελεσματικότητα από τον Στέφανο Κοτσόλη. Έτσι. Μόνο ότι κοιτάξτε, ας πούμε, στην εγχώρια αγορά ο Παναθηναϊκός από πέρσι το Γενάρη τι κινήσεις έχει κάνει, που οφείλονται σε ένα μεγάλο βαθμό και σε αυτόν, όχι μόνο στα χρήματα. Μιλάω για κοντούριδες, μιλάω για τετέ, μιλάω για τσάπρες κτλ. Έτσι. Αλλά μπα ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια, σεβαστή η γνώμη σου. Και όμως λέει, ρε Βάγκο, το παρουσιαστικό σου φέρνει περισσότερο σε λαϊκό παιδί. Μα λαϊκό παιδί είμαι. Επειδή δεν χορεύω δηλαδή στα πανηγύρια, δεν είμαι λαϊκό παιδί? Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το κριτήριο σου. Δεν. Πλάκα κάνεις. Λοιπόν. Μάλιστα, κατάλαβα, Μιχάλη, κατάλαβα, ναι. Κατάλαβα γιατί έγινε καλός προπονητής ο Κόντης. Γιατί είναι φίλος σου, ναι. Το πιάσα.

Πάμε λίγο στα ΤΣΑΕΚ που παίζει αύριο με τη Λεύσκη, 10 η ώρα. Ο επαναληπτικός ΣΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, στην All Win Arena. Και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ για την Ένωση, το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι ο Μάρκο Νίκολιτς θα προχωρήσει μόνο σε μία αλλαγή στην εντεκάδα και αυτή θα έχει να κάνει την τοποθέτηση του Βάργα στο πλευρό του Γιώβιτς αντί του Ζήνη. Να πούμε ότι θα είναι διαθέσιμος και ο Κοϊτά και υπάρχει και εκεί μια πιθανότητα μήπως πάρει τη θέση του Γκατσίνοβιτς. Κατά τα άλλα δεν αλλάζει κάτι, ο Στρακόσα θα είναι στο τέρμα, Ρώτα Μουκουντήρ, Ερβας Πίλιος στην άμυνα σταθερά, ο Κάιρινεν και ο Μάριν στον άξονα και ο Μάγερ στα δεξιά θεωρούνται σίγουροι. Να υπενθυμίσω εδώ ότι ο Βιτάλης και ο Λυκογιάννης δεν είναι στη λίστα για αυτό το παιχνίδι. Αλλά φυσικά, αν με το καλό η ΑΕΚ μπει στη League Face του Champions League ή στη League Face του Europa, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, θα είναι κανονικά στη λίστα και αυτοί οι δύο, και ο Βιτάλης και ο Λυκογιάννης. Ο Βιτάλης που αναμένεται να έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Λυκογιάννης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από αυτά που βλέπω, θα είναι ο backup του Πίλιου. Κάπως έτσι πάει το πράγμα στα τη ΑΕΚ. Ο Νίκολης που σήμερα έχει και το απόγευμα και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, όπως πάντα, παραμονές των Ευρωπαϊκών Αγώνων, 6 παρατέταρτο. Φτάσαμε, λέει, μέχρι για να φάμε τον κοτσόλι, λέει, τώρα που να αποκλειστούμε κιόλας, λέει, τι θα γίνει, λέει ο Αλέξανδρος. Άσε, Αλέξανδρε, άστο, μην το ψάχνεις.

Όπως ξέρετε όλοι σας, τώρα είναι και λίγο παραπάνω στην επικαιρότητα, γιατί υπάρχει και το ντοκιμαντέρ στο Netflix με τον Ζωσέ Μουρίνιο. Όποιος δεν το έχει δει να το παρακολουθήσει, λέω εγώ, όποιος είναι ποδοσφαιρόφιλος, έχει το ενδιαφέρον. Εγώ έχω διαβάσει και το βιβλίο του Μουρίνιο παλιότερα. Ο Ζωσέ Μουρίνιο, λοιπόν, ο οποίος επέστρεψε στη Μαδρίτη, διανύει τις πρώτες του εβδομάδες εκεί και τώρα δυσκολοβολεύεται εκεί στο προπονητικό κέντρο της Ρεάλ για λίγες εβδομάδες, μέχρι να ετοιμαστεί το σπίτι του Γιώργου Γιαννίση, του Μουρίνιο, όπου ο Πορτογάλος τεχνικός πήγε σε safe επιλογή. Θα μείνει στο σπίτι που έμενε και στην πρώτη του θητεία στη Ρεάλ πριν 15 χρόνια. Εντάξει, θα κάνει την καρδιά του πέτρα. Μιλάμε για ένα σπίτι έκτασης 1.400 τετραγωνικών, με μεγάλα παράθυρα, μια πισίνα τεραστίων διαστάσεων. Και πόσο είναι το ενίκιο? 20.000 ευρώ το μήνα. 20.000 ευρώ. Θα μου πεις special one, δεν είναι ούτε special two ούτε special three.

Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη. Πολύ απεσιοδοξία και γκρίνια στον Παναθηναϊκό, χωρίς να έχουμε δει καν τον προπονητή. Ή είναι τρολ ή εξυπηρετούν κάποιον από τους κομμένους του Νίστρου, πλέον εδώ ο φίλος. Ας σου διαβάσω ένα μήνυμα τώρα για παράδειγμα, φίλε. Λέει κάποιος, λέει: ποια είναι η αποτελεσματικότητα, λέει, του Κοτσόλη? Με ένα τσεβουτσουβάλι λεφτά, λέει, και έφερε τον Καμαρά, τον Ραστόντερ και τον Τσάπρα. Ποιος Τσάπρας, αναρωτιέται. Από το Μάιο, νούμερο ένα ανάγκη είναι το οχτάρι. Και τι έφερε? Τελείωσαν οι μεταγραφές, αδερφέ? Ποιος Τσάπρας, λες, ε? Okay. Θα πούμε σε κανένα δύο χρόνια για το ποιος είναι ο Τσάπρας. Για παίζουμε εσύ πολλούς δεξιούς μπακ καλύτερος από τον Τσάπρα. Για παίζουμε. Ποιοι είναι? Ο Ρότο, ο Βαγιανίδης, ποιος άλλος Έλληνας είναι δεξιούς μπακ καλός? Για πες, να το συζητήσουμε στα 24. Και αν δεν έπαιρνε ο Παναθηναϊκός τον Τσάπρα, τι θα λέγατε εσείς? Τι θα λέγατε? Τον άφησε και πήγε εκεί, τον άφησε και πήγε εδώ. Ο Ραστόντερ ήρθε σε μια εναλλακτική επιλογή, έτσι. Και μέχρι εκεί. Πάντως ευχαριστώ, λέει, που το διαβάζεις, λέει, και ας μην συμφωνούμε, λέει, για τον Κοτσόλη. Κουβέντα να κάνουμε, προς Θεού, καλή εκπομπή. Φυσικά, κοίταξε αδερφέ, ένα πράγμα το οποίο δεν μπορείτε να με κατηγορήσετε κανένα σας είναι ότι δεν σέβομαι όλες τις απόψεις. Αντίθετα, πολλές φορές αυτό δεν γίνεται με μένα. Έτσι. Και δεν μιλάω τώρα για δύο-τρεις άρρωστους, ας πούμε, εδώ πέρα που δεν δίνω καν σημασία σε αυτά που στέλνουν. Ναι. Μιλάω με ανθρώπους που επικοινωνώ. Ας πούμε, πολλές φορές διακρίνω ότι ο άλλος θέλει και καλά να σου φορτώσει το μυαλό αυτό που πιστεύει ο ίδιος. Εγώ δεν το κάνω ποτέ αυτό. Θα πω τη γνώμη μου. Θες να συμφωνήσεις μαζί μου, συμφώνησες. Δεν θες, δημοκρατία έχουμε. Καθένας έχει την άποψή του. Λοιπόν, και κάπως έτσι, δημοκρατικά, όμορφα και ωραία. Όχι, διαβάζω και δύο μηνύματα τελευταία και φεύγω. Ποιο κομμάτι είναι η ηχοληψία, λέει, και έβαλε Φόρεστ, φτιάχνοντας μου τη μέρα. Καλημέρα, λέει, και καλό από καλό καιρό, Βαγγέλη. Φόρεστ, φιλέ, κομματάρα. Ανδρέ, Γιώργος Γιαννίσης. Κομματάρα από τα ψαγμένα του Γκιουρ. Ρε παιδιά, ακόμα, λέει, δεν άρχισε η σεζόν, αναρωτιέται τον Νίκος ο Παναθηναϊκάκιας. Βαγγέλη, ο Μπαλντίνι, λέει, είναι ακόμα στον Παναθηναϊκό. Ναι, ο Μπαλντίνι είναι. Είναι ακόμα με το συμβουλευτικό του ρόλο από την Αγγλία. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής, το πρωινό της 3ης 25 Αυγούστου του 2026. Καλημέρα από την μπάλα, φαίνεται και σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ, τον καλό μου συνεργάτη, τον Γιώργο Γιαννίση, που είχε τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Και θα είμαστε και αύριο παρέιτσα. Να σας πω ότι ακολουθεί αρχικά η Σοφία Θεοδωράκη με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 8 και στη συνέχεια μπουκάρει η Μαρία Ζαφυράτου για να πάει από εδώ, από εκεί και παραπέρα για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Βαγγέλη Νεραζιά που τάσσει τη ραδιοφωνική σας τροφιά από τις 6 ως 8, ευχές για μια όμορφη Τρίτη να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6, μα ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδέρφια.

0: 4,6.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
2: This is gonna be absolutely massive.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
7: Ο Δίας σε καλεί.
8: Το Cage of Olympus Roulette άνοιξε αυτή τη στοίχημα. Live τραπέζι, 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βολί.
11: Ποιο βολί?
12: Ποιο ματς?
11: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See
8: you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 8. Στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Φουλάρι για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Ο Παναθηναϊκός μεταδιαφαινόμενη πώληση του Ανταμ Τσέριν στην Αλουαχντά εναντί 3 εκατομμυρίων ευρώ. Δεδομένη απόκτηση ενός χάφ, ανοιχτό το ενδεχόμενο και για δεύτερο. Σήμερα θα μεταβεί στο Αμπουντάμπι για ιατρικά και υπογραφές Σλοβαίνος Μέσος. Προλαβαίνει εκτός απρόπτου τη ρεβάν στις 5 με τη Χράντη Τσκαράλουβο Καλάμπρια, ο οποίος ακολούθησε χθες το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Εντύν της προσπάθειας του Ολυμπιακού για τον δεξιό μπακ της Βολσμπουργκ Γιωάκη Μέλε και τον Ελβετό εξτρέμ της Σεβίλης Ρούμπεν Βάργκας, Πουέρτα της Αντατέρ και Άλβαρες της West Ham, βασική υποψήφια για τα χαφ. Στις προπονήσεις ενσωματώθηκε ο Γκοντζάλες, ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει ντεμπούτο το κόντρα στον Αστέρα Άκτορ. Στην καθοριστική ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην All-Win Arena με φόντο την πρόκριση στη League Face του Champions League στρέφεται η ΑΕΚ. Σε δίδυμο Βάργκα Γιώβιτς στην επίθεση προς Ανατολής του Μάρκο Νίκολιτς. Ανακοινώθηκε από την Αλάνια σπορδανισμός του Πάολο Φερνάντες από την Ένωση μέχρι το τέλος σεζόν. Στους ρυθμούς τη ρεβάνς με την Μπραν για τα playoffs του Conference League κινούνται στον ΠΑΟΚ. Προλαβαίνουν εκτός απρόπτου Λουσέσο, Ρετήρη και Ενδιαγή αγωνία για την έφεση κατά της τιμωρίας του Ζιβκοβιτς. Σε επαφές με στόχους για τη θέση 10 και αυτή του επιθετικού βρίσκονται ασπρόμαυροι. Την επιστροφή του Μάνου Γκαρθία μετά από 1,5 χρόνο ανακοίνωσε και επίσημα ο Άρης. Το ήθελα τόσο εγώ όσο και η ομάδα. Ο κύριος Καρυπίδης έπαιξε σημαντικό ρόλο, δήλωσε 28χρονο Ισπανός μέσος που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Οι κίτρινοι επισημοποίησαν και το δανεισμό του Κροάτη στόπερ Μπόσκο Σούταλο. Για το θέμα της επαναφοράς των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος, μίλησε ο Μάκης Γκαγκάτση στη δίκη στο Sky & Ops της συνεδρίας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Θέλουμε ομοφωνία των τεσσάρων μεγάλων ομάδων. Αν υπάρξει καχυποψία, θα το καθυστερήσουμε, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Προσπαθούμε να επιστρέψει στην εθνική. Η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή, ανέφερε για το Γιάννη Κωνσταντέλια. Η Μαρκό νίκησε 4-3 στα πέναλτι την Ελλάς Σύρου μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και πήρε το ειστήριο για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Εκκρεμή απόφαση για την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ κατά του κύρου στο αγώνα με το Λεβαδιακό. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το sportfm.gr. Η εθνική ομάδα μπάσκετ επικράτησε 82-75 της Κύπρου στο Telecom Center στο τελευταίο φιλικό ενόψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Ντόρση με 18 πόντους. Έχουμε δουλέψει καλά, τα παιδιά έχουν κίνητρο και τώρα πρέπει να το δείξουμε, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση με τους Ισπανούς 31 Αυγούστου. Την πρώτη του συγκέντρωση ενόψει της νέας σεζόν πραγματοποίησε υπό τις οδηγίες του Ζέλικο ο Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Απόντες ήταν οι διεθνείς καθώς και ο Νάν που συνεχίζει την αποθεραπεία του στο γόνατο. Ρίγος τα καλύτερα είναι μπροστά, το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε ανάρτησή του με το Σέρβο τεχνικό στα πράσινα. Στα ημιτελικά του σκύφα λαφρών βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Πρόκριση και για τους Ανδρέα Μπουρκ, Αντώνη Παπακοσταντίνου στο Διδέκοπο. Δεν τα κατάφεραν η Ευαγγελία Αναστασιάδου και η Μιλάνα Κοντού που αποκλείστηκαν στο διπλό σκύφ. Φούλαμ Τσέλσι 2-3 για την πρώτη αγωνιστική της Premier League. Για τη δεύτερη στροφή της La Liga, ο Σασούνα Λεβάντε 0-0 και Μάλαγα Λα Κορούνια 1-1. Στην αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Serie A, Μπολόνια Λάτσιο 0-1 και Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γεύσεις αέρινες. Δελικάτες. Που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
11: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Σήμερα είναι Τρίτη 25 Αυγούστου. Το ΠΕΦΕ Μιρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το pfm1024.gr. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο. Ο Κώστας Στρατζόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Και στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Τρίτη 25 Αυγούστου, στο Κίτρινο και σήμερα η Δωδεκάνησος. Μεγάλη προσοχή με υψηλές θερμοκρασίες, μην βάλουμε καμιά φωτιά και βεβαίως προσοχή στους μικρούς, μεγάλους, αλλά νερό και στα δεσποτάκια μας. Σαν σήμερα είχαμε τη μεγάλη σφαγή του Ηρακλείου. Το 1897, μετά την ήττα στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο, οι Κρητικοί ξεσηκώθηκαν και εξέλεξαν το εκτελεστικό Κρήτης. Αυτό εξαγρίωσε τουρκοκρητικούς και προχώρησαν την 25η Αυγούστου του 1898 σε μεγάλες σφαγές χριστιανών στο Ηράκλειο, μεταξύ αυτών βεβαίως και 17 Άγγλων στρατιωτών. Επενεύει η Αγγλία, ανάγκασε τον τουρκικό στρατό να αποχωρήσει από τη Μεγαλόννησο και να οδεύσει προς την αυτονομία της προσωρινά τότε. Κάπως έτσι οι Κρητικοί απαλλάχθηκαν από τους Τούρκους, ναι. Μια Τουρκία που συνεχίζει και απειλεί και όσο πάει αγριεύει τη χώρα μας. Χθες ο Πρωθυπουργός δήλωνε σε συνέντευξη στο Υπουργικό νομίζω Συμβούλιο που έκανε ότι τα μόνα που συζητάει η Ελλάδα με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδος και της ΑΟΣ. Και πως εμείς έχουμε την εντύπωση για ήρεμα νερά, ότι αυτή ήταν η πρόθεση και προς τα εκεί το πήγαινε η κυβέρνηση με τον Υπουργό Γεραπετρίτη. Τι άλλο έχουμε? Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Τίτος, είναι προστάτης της Κρήτης. Πάλι ξαναγυρίσαμε στην Κρήτη και η κάρα του βρίσκεται στον ομώνυμο ναό στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αν πάτε στο Ηράκλειο αξίζει να επισκεφτείτε το ναό του Αγίου Τίτου και για την κάρα του Αγίου, αλλά είναι ένας φοβερός ναός, όπως βεβαίως και τον καθεδρικό ναό που τώρα ανακατασκευάζεται, το Αγίου Μινά, που είναι προστάτης του Ηρακλείου. Καλημέρα, καλημέρα. Στο Μαριτσά, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα δημιουργηθεί κόμβος drones για την τουρκικό κίνδυνο. Την ίδια ώρα βεβαίως η Πάτριο, τα λέγαμε, έφυγαν από την Κάρπαθο για τη Σούδα. Προέχει η προστασία της αμερικάνικης βάσης. Σε τοπικό επίπεδο δεν έχουμε αρκετά που να ξεχωρίζουν. Έχουμε νέο Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας στο νοσοκομείο Ρόδου, το Μιχάλη το Σοκορέλο. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία. Χθες λογικά είχαμε μια συνάντηση για την προγραμματική σύμβαση για την παλιά πόλη στην Αθήνα με τη συμμετοχή της Υπουργού της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Ο Δήμαρχος Λέρου, ο Τιμόθεος Κοτάκης, είχε συνάντηση στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Έχουμε μεγαλόπνοο σχέδιο πρασίνου από το Δήμο της Ρόδου και βεβαίως την 5η 27 Αυγούστου γιορτάζουμε τον Άι Φανούρη, τον προστάτη της πόλεως Ρόδου ή του νησιού, κάπου τα μπερδεύω. Νομίζω του νησιού πρέπει να είναι ο Άγιος Φανούρης. Θα πάμε όμως στον Άι Φανούρη στη Μεσαιωνική πόλη και εκεί θα τα ξεκαθαρίσουμε καλύτερα. Είναι μια φανταστική γιορτή του Αγίου Φανουρίου με τις φανουρόπιτες και όλα τα ωραία, τα γνωστά, τα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάμε αμέσως στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, να ξεκινήσουμε από την Δημοκρατική. Στο άνοιγμά της η εφημερίδα κάνει αναφορά στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας. Κόμβος ντρόουν στο αεροδρόμιο των Μαριτσών την ώρα που η Patriot
αναδιατάσσονται από την Κάρπαθο έως τη Σαουδική Αραβία. Και τι τους έχουμε ακόμα? Πληρωνόμαστε, φαντάζομαι ότι κάτι παίρνουμε. Γιατί διαφορετικά θα έπρεπε ήδη να είχαν επιστρέψει, να μην είχαν πάει ποτέ εκεί. Ο κίνδυνος για την Ελλάδα από τη σύγκρουση Τουρκίας και Ισραήλ έχει όνομα. Σταδιακά τα τελεσμένα στη θάλασσα με τα Δωδεκάνησα στην πρώτη γραμμή. Ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης κάλεσε σε απολογία τους υπόλογους της πολεοδομίας μετά το επιβαρυντικό πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Αυτή η υπόθεση είναι αυτή παλιά, πριν από 2 χρόνια τόσο τέλος πάντων. Τώρα τους κάλεσε, τώρα ήρθε το πόρισμα της διαφάνειας. Περίεργα πράγματα, αλλά γνωρίζουμε τους ρυθμούς χελώνας της δημόσιας διοίκησης. Αφήνουμε τη Δημοκρατική και περνάμε στην Ροδιακή. Για να δούμε εδώ, έχει κανένα τίτλο. Πάμε να δούμε κάποια θέματα από το site. Ρόδος, νέα βάση στρατιωτικών drone στο αεροδρόμιο Μαριτσόν. Νικήτας Γρίλης, η Σίμη καλύτερα να διαχειριστεί την επιτυχία της. Βίντεο, ο Γιάννης Χατζής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων με τον Βασίλη Μιναίδη. Ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων του επιμελητή.

πράγματα χθες ο κύριος Χατζημάκρος, με αφορμή τα εγγένεια του νέου πολυδύναμου, όχι του νέου, του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου Γενναδίου. Μανώλη Σαββή, στο σταθμό μας το ΦΕΚ ήταν το κλειδί για να γίνει το πολυδύναμο ιατρείο. Ξεκίνησε από το 1900, από τότε που ήταν δήμαρχος ο Μανώλης Σαββή στην Νότια Ρόδο. Καθοριστική και παραχώρηση του κτηρίου επί Καμπουράκη. Νίκος Φρόνας στο σταθμό μας, η γαστρεντερίτιδα είναι διάχυτη στη Ρόδο, χρειάζεται επίσημη ενημέρωση. Ιάκωβος Γρίλη στον Top FM, η τσαμπίκα από καντίνες 15 τετραγωνικών μέτρων έγινε beach bar 500 τετραγωνικών μέτρων. Και βεβαίως δεν υπάρχει και καμία άδεια, έτσι όλα αυτά είναι παράνομα. Νίκος Καραμαρίδης στο σταθμό μας, αυτό που δεν μπορεί να κάνει το κράτος για το νοσοκομείο το κάνει ο Δήμος και η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου. Αυτά βεβαίως είναι ανεπίτρεπτα πράγματα, κυρίες και κύριοι, εν έτη 2026, που ετοιμαζόμαστε να δώσουμε ακόμη μια γερή δόση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η κυβέρνηση να μην μπορεί να δώσει καλούς μισθούς στους γιατρούς του ΕΣΥ, προκειμένου να μείνουν αλλά να έρθουν και περισσότεροι. Εδώ είμαστε, 22 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Θα πάμε στην Παλιά Πόλη, στον Άγιο Φανούριο. Θα πάμε στα επόμενα λεπτά στον πατέρα, στον ιερέα του Αγίου Φανουρίου, αλλά νομίζω είναι και του Αγίου Παντελεήμονα, ο πατέρας Μιχάλης Κρητικός, για να μας πει για την μεγάλη γιορτή της Πέμπτης. Όλες οι νοικοκυρές και οι νοικοκύριδες, φαντάζομαι, ετοιμάζουν φανουρόπιτες στο Δημαρχείο από παλιά. Εκεί όλοι φέρνουν τις φανουρόπιτες τους. Το ίδιο γίνεται βέβαια και στην Εκκλησία του Αγίου Φανουρίου. Και είναι μια ξεχωριστή μέρα. Βεβαίως κάθε χρόνο τιμάμε τη φανουρόπιτα, ιδίως αν χάσουμε κάτι. Και όλοι ξέρουμε ότι αν χάσουμε κάτι, τάζουμε στον Άι Φανούρι μια φανουρόπιτα και μας το βρίσκει. Και το βρίσκουμε, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι τα ωραία της ζωής αυτά. Όπως η φανουρόπιτα είναι από τα πιο ωραία και υγιεινά γλυκά, πρέπει να σας πω. Όμως θα πάμε να δούμε

0: Πάμε λοιπόν στην εκκλησία του Αγίου Φανουρίου στη Μεσαιωνική πόλη να καλημερίσω τον πατέρα Μιχάλη Κρητικό. Είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Πατέρα Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κυρία Βενιανάκη. Καλημέρα.
0: Φαντάζομαι ότι έχουν αρχίσει οι προετοιμασίες για την γιορτή του Αγίου Φανουρίου.
1: Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Περιμένουμε τον κόσμο. Από χθες ήδη έχει ξεκινήσει ο κόσμος και έρχεται να κάνει προσευχή του, να ανάψει το κερί του, να φέρει τη φανουρόπιτά του.
0: Θα έχετε κόσμο ηρώη και φέτος, φαντάζομαι, όπως κάθε χρόνο. Γιατί ο Άγιος Φανουρίς είναι από τους πιο αγαπητούς Αγίους.
1: Είναι από τους πιο λαοφιλείς, θα μπορούσαμε να πούμε, Αγίους της Εκκλησίας μας. Με πολλά θαύματα. Και το θετικό είναι ότι, και το πολύ συγκινητικό είναι ότι έρχονται και νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά, νέες οικογένειες, για να κάνουν την προσευχή τους στον Άγιο μας.
0: Ναι, η νεολαία σιγά σιγά επιστρέφει στην Εκκλησία.
1: Έτσι, έτσι είναι.
0: Και το ζήτημα βέβαια, πάτερ Μιχαήλ, είναι η Εκκλησία να κρατήσει τους νέους, να βρει τρόπο.
1: Να σας πω, ο κόσμος ευτυχώς μπορεί να κρίνει, μπορεί να ξεχωρίσει και να έχει τη δική του κρίση και για την Εκκλησία.
0: Για πέστε μας για την εκκλησία στην παλιά πόλη του Αγίου Φανουρίου, την ιστορία της, πώς δέθηκε έτσι η παλιά πόλη με τον Άγιο Φανούρι.
1: Ο Άγιος Φανούρι, η εικόνα του Αγίου Φανουρίου βρέθηκε σε ερυπωμένο ναό μέσα στα τείχη της Μεσαιωνικής πόλεως. Από τον 13ο-14ο αιώνα και μετά την άλωση της Ρόδου από τους Οθωμανούς έμεινε σχεδόν στην αφάνεια η λατρεία του Αγίου, αλλά ο κόσμος γνώριζε για αυτόν τον Άγιο. Η εικόνα βρέθηκε.

0: εικόνα έχει τον Άγιο στη μέση και περιμετρικά του Αγίου τα μαρτύρια του. Έγινε γνωστός σε όλη την Ορθοδοξία από αυτό το νησί, από εδώ, από αυτό το χώρο. Και από το, μετά την άλωση, μετά την απελευθέρωση της Ρόδου, ξεκίνησε ξανά να λατρεύεται ο Άγιος μας. Σε αυτόν εδώ το χώρο, που είναι ένας ιστορικός ναός, το 13ο αιώνα, τοποθετήθηκε η εικόνα του Αγίου και λατρεύεται από τότε.
1: Είναι, ο Άγιος Φανούριος είναι ο προστάτης του νησιού, πατέρα Μιχαήλ.
0: Μάλιστα, ο προστάτης του νησιού.
1: Και της πόλεως είναι ο Κωνσταντίνος ο Ιδραίος, γιατί συνήθως τα μπερδεύουμε.
0: Ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Ιδραίος, ναι, βέβαια.
1: Τώρα...
0: Είναι πολύ συγκινητικό, γιατί ο κόσμος ξέρει την ιστορία. Η αλήθεια είναι ότι όταν πάμε την εικόνα, όπως είναι γνωστό, για προσκύνημα σε άλλους τόπους, σε άλλα μέρη της Ελλάδος, και όχι μόνο, και στην Κύπρο έχει πάει ο Άγιος μας, είναι γνωστό ότι ο Άγιος Φανούριος είναι δεμένος με τη Ρόδο. Η Ρόδος και ο Άγιος Φανούριος, έρχονται πάρα πολλοί κόσμος από όλα τα μέρη, από όλη την Ορθοδοξία και από τα ξένα κράτη, για να προσκυνήσουν τον Άγιο Φανούριο, που είναι προστάτης του νησιού μας.
1: Ο Άγιος Φανούριος, πατέρα Μιχαήλ, πώς δέθηκε με τη φανουρόπιτα, την περίφημη, ναι, και όταν χάνουμε κάτι τάζουμε στον Άγιο μια πίτα?
0: Είναι ένα ευχαριστώ για τον Άγιο, είναι μια λαϊκή παράδοση, να κάνουν κάποια πίτα για να ευχαριστήσουν τον Άγιο ή να τον παρακαλέσουν. Και μάλιστα αυτό, από εκείνα τα δύσκολα χρόνια, τα χρόνια που υπήρχε δυστυχία, πείνα, ο κόσμος δεν είχε πολλά πράγματα, με ό,τι είχε μέσα το σπίτι του άρχισε να φτιάχνει μια πίτα.
1: Νομίζω
0: πολλά πράγματα
1: είναι
0: μέσα.
1: Γνωστές συνταγές με 7 υλικά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι,
1: 7.
0: Αυτό είναι κάποια έτσι, που κάποια πράγματα τα οποία ο κόσμος τα έχει συνδυάσει.
1: Και βέβαια πρέπει να πω εγώ ότι είναι από τις πιο υγιεινές πίτες η φανουρόπιτα.
0: Έτσι.
1: Και νομίζω ότι πρέπει ακριβώς με λίγα καλά πράγματα, ωραίες μυρωδιές, κανέλα και πώς θα λένε, γαρίφαλο.
0: Και με πολύ πίστη και αγάπη.
1: Και αγάπη, ακριβώς. Τώρα εσείς αύριο έχετε τον Εσπερινό, έρχεται ο Μητροπολίτης, πότε έρχεται την...
0: Μεθαύριο το απόγευμα, από αύριο βέβαια ξεκινάνε οι ακολουθίες. Αύριο το απόγευμα έχουμε προεόρτιο Εσπερινό και παράκληση του Αγίου. Μεθαύριο το πρωί έχουμε προεόρτια Θεία Λειτουργία και το απόγευμα είναι ο Πανηγυρικός Εσπερινός. Έχουμε τη χαρά να έχουμε να προεξάρχει της πανηγύριος της Κυριονύμου ημέρας ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού, κύριος Μεθόδιος από την Κρήτη. Το απόγευμα το αφεσπέρας ο Εσπερινός και στη συνέχεια η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στην Μεσαιωνική Πόλη με τον Σεπτό μας Ποιμενάρχη, το Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Ρόδου κύριο Κύριλο, το Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κλωσού και το Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Άγιο Λίμπου κύριο Κύριλο.
1: Και το Δημαρχείο της Ρόδου τιμά τον Άγιο Φανούριο, πατέρα Μιχαήλ.
0: Υπάρχει μια εικόνα. Αυτό βέβαια δεν έχει πάρα πολλά χρόνια τώρα που έχει ξεκινήσει. Με το Δήμαρχο μιλήσαμε λιγάκι. Ο Άγιος Κωνσταντίνος είναι ο πολιούχος της πόλεως Ρόδου και γίνεται η αυτοκλασία μετά το πέρας της λιτάνευσης της εικόνας και του λειψάνου του Αγίου Κωνσταντίνου. Αλλά συνηθίζουν τα τελευταία χρόνια να κάνουν και εκεί μια αυτοκλασία γύρω στο μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος, 12 η ώρα το μεσημέρι, για να τιμήσουν τον Άγιο, γιατί υπάρχει μια εικόνα μέσα εκεί στο παρεκκλήσι του Δημαρχείου.
1: Και κάθε χρόνο βέβαια στη γιορτή του γίνεται αυτή η αυτοκλασία, ο κόσμος φέρνει φανουρόπιτες, γίνεται μια μικρή λειτουργία. Είναι ωραία έτσι, είναι ωραία η εκδήλωση που πραγματοποιείται στον Δήμο.
0: Την
1: ημέρα της γιορτής του φαντάζομαι ότι γεμίζει η εκκλησία με φανουρόπιτες, πατέρα Μιχαήλ.
0: Κυρία Βενιανάκη, δεν είναι μόνο η μέρα εκείνη.
1: Α, είναι και τις άλλες.
0: Είναι όλες τις ημέρες. Από χθες, ναι. Από χθες ο κόσμος έρχεται και μάλιστα και πολλά τηλέφωνα παίρνουν για να ρωτήσουν τι ώρες. Από σήμερα όλη μέρα θα υπάρχουν και κληρικοί που θα διαβάζουν, ιερείς που θα διαβάζουν τις πίτες.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι καλό είναι να βρεθούμε στον Αϊφανούρ της Παλιάς Πόλης, να παρακολουθήσουμε τη λειτουργία ή αύριο το απόγευμα ή την Πέμπτη το πρωί. Και βεβαίως θα καθούμε και με τις υπέροχες φανουρόπιτες που θα κερνάνε εκεί οι γυναίκες και άντρες. Πατέρα Μιχαήλ.
0: Περιμένουμε με πολύ αγάπη να έρθετε να προσκυνήσετε τον Άγιό μας.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, να σας φανερώνει κάθε καλό εύχομαι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Μιχαήλ, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε. Πατέρας Μιχαήλ Κρητικός, ο ιερέας του Αγίου Φανουρίου αλλά και του Αγίου Παντελεήμονα, για τη μεγάλη γιορτή του Αγίου Φανουρίου. Εμείς τον Άγιο Φανούριο τον τιμάμε, νομίζω και εσείς. Και έχουμε και αρκετές συνταγές με φανουρόπιτα. Είναι από τα πιο καλά και υγιεινά κέικ. Και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Με κανέλα, με γαρίφαλο, τι άλλο θέλετε για να μυρίσει ένα σπίτι. Λοιπόν, να πάμε να ανάψουμε το κεράκι μας και να κάνουμε και μια πίτα φανουρόπιτα προς τιμήν του. Λοιπόν, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, το PFM, Ρένα στα γεγονότα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το PFM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216 00 44 880. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Top FM 102,4.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ρολόι δείχνει 38 λεπτά μετά τις 8, σήμερα είναι Τρίτη 25, ναι, Αυγούστου, την 5η 27 Αυγούστου γιορτάζουμε τον Άι Φανούρη στη Μεσαιωνική Πόλη, μια μεγάλη γιορτή. Είχαμε μιλήσει για τις 8 και 20 με τον πατέρα Μιχάλη Κρητικό, τον ιερέα του ναού. Μας είπε για την ιστορία της εικόνας, για το τελετουργικό που ακολουθείτε και φυσικά για τις υπέροχες φανουρόπιτες που κερνάνε οι πιστοί όσους βρίσκονται εκεί, που είναι ουκολίγοι βεβαίως. Πολλοί κόσμος πάει και επισκέπτεται και αυτές τις μέρες, αλλά και τις προηγούμενες, τον Ιερό Ναό. Είναι μια πολύ καλή πρόταση. Αύριο το βράδυ ή το πρωί της Πέμπτης να βρεθούμε στην Παλιά Πόλη, στον Άγιο Φανούριο. 39 λεπτά μετά τις 8, καλημέρα, καλημέρα. Με χρηματοδότηση 7,47 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προς την ΔΕΙΑΡ για την αποχέτευση της Λάρδου. 7,7 εκατομμύρια, 47, ναι. Είναι πολλά τα λεφτά. Ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε χθες την ένταξη, την εξασφάλιση των ευρωπαϊκών πόρων προς τη ΔΕΙΑΡ. Και βεβαίως από την άλλη η ΔΕΙΑΡ με δήλωση του Προέδρου της αναφέρει ότι ναι, έτσι έγινε, αλλά για τη δημιουργία βεβαίως μονάδας επεξεργασίας λιμάτων Λάρδου, αλλά έπρεπε να κάνει μελέτη στην ΔΕΙΑΡ, να οριμάσει το έργο και για να χρηματοδοτηθεί. Πιάστε αυγό και κούρε. Αυτό το θέμα είναι να η ΔΕΙΑΡ έκανε τη δουλειά της με τις μελέτες, εντάξει, και ορθώς η περιφέρεια ενέταξε σε χρηματοδότηση το έργο αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εν έτη 2026 δεν έχουμε λύσει τα θέματα με τις αποχετεύσεις και τα λίμματα, κυρίες και κύριοι. Και βεβαίως τα προβλήματα είναι πολλά. Σε όλα τα επίπεδα των σκουπιδιών, χωματερές, ίσως πρέπει να μιλήσουμε με τον Μιχάλη Θωμάτο κάποια στιγμή, γιατί μας είχε πει ότι γινόταν καταγραφή χωματερών παράνομων στο νησί της Ρόδου. Ολοκληρώθηκε αυτή η απογραφή? Και πόσες χωματερές παράνομες έχουμε, θα μου πείτε? Κάθε μέρα δημιουργείται και μια καινούργια, έτσι. Ποιος τις δημιουργεί? Κάποιος από εμάς. Σίγουρα δεν τις δημιουργεί ούτε ο Περιφερειάρχης ούτε ο Δήμαρχος, έτσι, για να ξέρουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα δούμε ένα σημαντικό πρόγραμμα που εξήγηλε χθες η Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου της Ρόδου για το πράσινο, για την ομορφιά της πόλης μας. Πάμε σε ένα μικρό τραγούδι και θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Μητσού.

0: από τον Γιάννη Πλούταρχο. Φαντάζομαι ότι είναι από τα νέα τραγούδια του Κώστα Στρατζόπουλου. Είναι ο παδός του Πλούταρχου, ο κύριο Στρατζόπουλο. Ναι, επιλογή του είναι. Εγώ δεν ποτέ δεν τον. Εντάξει, καλός είναι, αλλά δεν τρελαίνουμε κιόλας. Λοιπόν, πάμε σε ένα σημαντικό θέμα που αφορά τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, την ποιότητα ζωής τέλος πάντων. Γιατί το περιβάλλον, το πράσινο, τα λουλούδια, η θεματική χώρη στα πάρκα. Και εδώ στη Ρόδο έχουμε ένα θεματικό που κι αυτός πρέπει θέλει συντήρηση και ανανέωση κατά την άποψή μου. Είναι ο αθλητικός χώρος στο πάρκο επί της Βύρωνος. Ένας χώρος που, ένα πάρκο που τον είχα ζήσει πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια με το Φίβο το σκύλο μου, και το ξέρουμε σπιθαμή προς σπιθαμή το πάρκο. Χρειάζεται, είναι πολύ καλό το γυμναστήριο εκεί επί Κουσουρνά νομίζω είχε γίνει, αλλά πρέπει να γίνουν κι άλλα, και βεβαίως το πράσινο, όλο το σχεδιασμός του Δήμου. Όλα αυτά θα μας τα πει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, πρασίνου και αστικής ανάπτυξης, ο κύριος Γιάννης Μητσού, ο οποίος είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Μητσού, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Βενιανάκη, καλημέρα στους φίλους και αγροτές μας. Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, για πέστε μας αυτό το μεγάλο πρόγραμμα για το πράσινο. Τι περιλαμβάνει, λοιπόν, ποιες είναι οι δράσεις, τι θα κάνετε και οι θεματικοί χώροι που θα φτιάξετε,
1: Ωραία. Μιλάμε πλέον, δεν μιλάμε για ένα πρόγραμμα συντήρησης, μιλάμε πλέον για ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο θα αποτυπώσει την εικόνα με ένα οργανωμένο, και θέλουμε σταδιακά να αλλάξει και την εικόνα της Ρόδου.
0: Έχετε κάποιο προϋπολογισμό, κύριε Μητσού?
1: Κοιτάξτε να δείτε, περίπου υπολογίζουμε στο 1,5 εκατομμύριο το χρόνο.
0: Το χρόνο.
1: Σε αυτό το κομμάτι, για όλο το νησί της Ρόδου.
0: Έτσι. Για πόσα, 2-3 χρόνια?
1: Είναι για 1+1.
0: 2 χρόνια δηλαδή.
1: Ναι. Έχουμε βάλει λοιπόν στο πρόγραμμα 400 δεντροφυτεύσεις για δεντροστοιχεία της πόλης. Προχωράμε και σε νέες φυτεύσεις αλμυρικίων σε όλες τις παραλίες του νησιού, όπου θέλουμε να έχει ένα αποτέλεσμα να μην είναι απλώς μια προσωρινή εικόνα σε αυτό το κομμάτι. Και χαρακτηριστικό σε αυτό που σας λέω είναι ότι πλέον θα κάνουμε ολική ανάπλαση σε όλα τα παρτέρια στο Μανδράκι, μπροστά, καταλαβαίνετε, και στον Ευαγγελισμό όλα τα παρτέρια. Επίσης, όπως κάνατε και στην εισαγωγή για τα θεματικά πάρκα...
0: Ναι, αυτό με εξητάρει το θέμα ομολογουμένως, και παλιά είχε πέσει πρόταση, πάλι επί Κουσουρνά ή Χατζηδιάκου, για ένα αναγνωστήριο στο πάρκο που είναι απέναντι από το Πανεπιστήμιο. Δεν προχώρησε βέβαια. Τώρα εσείς τι έχετε κατά νου?
1: Εμείς έχουμε επιλέψει διάφορα σημεία, διάφορα πάρκα στην πόλη της Ρόδου, όπως είναι το πάρκο Γοντρικτόνος, το πάρκο Αποστόλου Παύλου, Κωνσταντίνου Ιδραίου, έτσι μερικά σας λέω τώρα,
0: ναι,
1: που θα γίνουν θεματικά πάρκα. Το κάθε ένα πάρκο θα έχει τα λουλούδια, τα φυτά της εποχής, τα οποία θα είναι πλέον θεματικά πάρκα. Και θα μπορούν οι οικογένειες να πηγαίνουν...
0: Δηλαδή άμα λέμε θεματικά, τι θέμα θα έχουνε? Δηλαδή στο πάρκο Βύρωνος θέματα... έχει το γυμναστήριο. Εκεί μπορεί κάποιος να πάει να γυμναστεί. Υπαίθριο. Σωστά. Γυμναστήριο.
1: Σωστά. Όπως π.χ. με το πάρκο στην Κωνσταντίνου Ιδραίου, θα είναι πάρκο σκιάς, τα οποία θα υπάρχουν φυτά που θα είναι το πάρκο της σκιάς. Θα μπορούν να κάθονται εκεί πέρα, να υπάρχει σκιά, να υπάρχουν και τα φυτά, τα λουλούδια που είναι της εποχής. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή υπάρχουν κάποια άλλα θεματικά πάρκα το οποίο θα είναι των λουλουδιών. Αυτό επικοινωνόμαστε να κάνουμε.
0: Δεν σκέφτεστε να κάνετε σε κάποιο πάρκο, δηλαδή αυτή η ιδέα που είχε πέσει παλιά, ένα γνωστήριο να μπορεί να πηγαίνει εκεί ο Ροδίτης, ο τουρίστας, να κάθεται, να έχει χώρο να διαβάζει με το κομπιούτερ του?
1: Αυτό θα κάνουμε. Θα βάλουμε και σε όλα αυτά.
0: Αυτό θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Εννοείται. Απλά σας λέω για το θεματικό πάρκο, ναι, το ότι πλέον θα το κάνουμε όπως είναι τις τέσσερις θεματικό πάρκο για τις τέσσερις εποχές. Θα υπάρχουν, ναι, τα ανάλογα λουλούδια που θα μπορούν να το επισκέπτονται. Δεν θα είναι απλά ένα χώρο πρασίνου το οποίο θα το συντηρούμε. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Με τα δέντρα που πολλά είναι έτσι μεγάλης ηλικίας αντιμετωπίζουν προβλήματα, κύριε Μητσού, Έχετε κάποιο σχέδιο, κάποιο πρόγραμμα?
1: Βεβαίως. Σε πολλές περιοχές της πόλης της Ρόδου, το βλέπετε και εσείς συχνά ότι έχουμε πτώσεις κλόνων και αυτό έχει να κάνει επειδή είναι γέρικες οι συντροφιτές, στις οποίες πλέον τις 400 συντροφιτές έχουμε υπολογίσει κάποιες αναπλάσεις σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες θα γίνουν αντικαταστάσεις.
0: Μου λέει ένας φίλος μου ακροατής, κύριε Μητσού, ότι στα παρτέρια, στο Μαντράκι αλλά και σε άλλους δρόμους θα φυτέψετε λεμονιές.
1: Λεμονιές όχι, δεν θα βάλουμε λεμονιές. Θα βάλουμε, είναι αυτά που έχουμε βάλει και στην Αποστόλου Παύλου, είναι τα Κέλτης. Είναι ένα πολύ ωραίο δέντρο, το οποίο δεν δημιουργεί προβλήματα.
0: Ναι, αλήθεια, γιατί... φαντάζομαι ότι έχετε πάρει απόψεις γεωπόνων ειδικών.
1: Ακριβώς.
0: Σε σχέση με τα λουλούδια, τα δέντρα.
1: Για τα πάντα, για τα πάντα έχουμε πάρει τη γνώμη, τη σύμφωνη γνώμη των γεωπόνων, το οποίο βέβαια πάντα στις αναπλάσεις που έχουμε να κάνουμε σκεφτόμαστε και την ασφάλεια βέβαια, γιατί καταλαβαίνετε ότι και πολλές δεδοστοιχείες αυτή τη στιγμή δημιουργούν πρόβλημα και στα οχήματα αλλά και στην ασφάλεια των πολιτών. Και αυτό το έχουμε βάλει έτσι ένα κυρίως στο ράφι της ατζέντα μας, το οποίο πρέπει να το υπολογίζουμε και αυτό το κομμάτι.
0: Αυτό το, η άλλη δράση που κάνετε με τη συμμετοχή κόσμου να φυτεύουν μποστανικά κλπ. Πώς πάει?
1: Πάει πάρα πολύ καλά. Πλέον πριν μία εβδομάδα πήραμε και την έγκριση από τον ΔΟΠ σε γυπνίαση με τον υπάρχοντα κήπο της κοινωνίας, το οποίο επεκτηνόμαστε. Έχουν ήδη 17 νέες αιτήσεις, τις οποίες θα παρακολουθούν και στους δικαιούχους τα κομμάτια που τους αναλογούν, και επεκτηνόμαστε ακόμα περισσότερο. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί καθημερινά έρχονται πολίτες και παίρνουν τη συγκομιδή τους και νιώθουμε πραγματικά πολύ ωραία γιατί αυτή η ιδέα ξεκίνησε από εμάς.
0: Πόσοι συμμετέχουν αλήθεια αυτή τη στιγμή σε αυτή τη δράση που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, πρέπει να πω έτσι?
1: Εννοείται ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα περίπου είναι στα 38, έχουμε 38 δικαιούχους, την οποία θα δώσουμε και τα 17. Καθημερινά όμως έχουμε και άλλες νέες αιτήσεις. Θεωρώ ότι θα φτάσουμε γύρω στα 70 με 80.
0: Και τι καλλιεργούν τώρα αυτά τα ζαμβατικά εποχής?
1: Ναι, τα ζαμβατικά εποχής καλλιεργούν, όπως και το καλοκαίρι καλλιεργούν, καλλιεργήσανε καμπόκι, φράουλα, καρπούς, πεπόνι.
0: Πάρα πολύ ωραία, ναι.
1: Διάφορα άλλα. Όπως του Βαρούλη, τώρα πάλι με την εποχή θα καλλιεργήσουν άλλα πράγματα που δίνουν τους σπόρους και καλλιεργεί ο κόσμος.
0: Φαντάζομαι έχουν και την καθοδήγηση γεωπόνων, έτσι?
1: Πάντα με την καθοδήγηση τη δική μας, όπως φέραμε και τον κύριο Αλεξανδρή από τα Χανιά στην αρχή, τον οποίο μας, και τον ευχαριστώ και δημόσια, μας χάρισε εδώ πέρα 4 μέρες πολύ γνώση, πολύ μεράκι, και ο κόσμος το αγκάλιασε πολύ και βλέπουμε πλέον τα αποτέλεσμα καθημερινά.
0: Κύριε Γιάννη Μητσού, ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε και για το πρόγραμμα του 1,5 περίπου εκατομμυρίου ευρώ για το πράσινο στη Ρόδο. Εγώ ήθελα να μου πείτε με τι προσωπικό θα τα κάνετε όλα αυτά.
1: Αυτό το προσωπικό πλέον, εντάξει, νομίζω έχουμε βγει πάρα πολλές φορές.
0: Ναι, γι' αυτό ρωτάω, ναι.
1: Το προσωπικό είναι... Θεωρώ, αν βάλουμε ότι ήταν στα 140 άτομα πριν 10 χρόνια, τώρα πλέον έχουμε 3 κλαδευτές για όλο το νησί της Ρόδου. Καταλαβαίνετε ότι αν βγει η εργολαβία, δεν μπορεί να γίνει κάτι στο νησί. Αυτό θα γίνει πάντα με την εργολαβία, που θα μας βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι για να μπορέσουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Δεν είναι μόνο να λέμε ότι υπάρχει συντήρηση, πρέπει πλέον να γίνουν και αναπλάσεις.
0: Άρα λοιπόν με εργολαβία θα γίνει όλη αυτή η δουλειά στο πράσινο, γιατί με το προσωπικό τουλάχιστον που υπάρχει. Ουσιαστικά δηλαδή το κεντρικό κράτος αυτή τους δήμους είναι ιδιωτικοποίηση των διαφόρων τμήματων λειτουργίας τους, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς αυτό αντιμετωπίζουμε. Κάθε χρόνο ζητάμε και προσωπικό, το οποίο κάθε χρόνο Αντί εκεί που περιμένουμε να δούμε ότι θα μας δώσουν κάποια, δεν έχουμε τέτοια ανταπόκριση και αναγκαζόμαστε και είναι μόνη οδός αυτή.
0: Λοιπόν, κύριε Γιάννη Μητσούνα, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε, για το πράσινο, για την κοινωνία, πώς λέγεται ακριβώς το πρόγραμμα, με την καλλιέργεια από ιδιώτες, από πολίτες λαχανικών.
1: Ο κήπος της κοινωνίας.
0: Ο κήπος της κοινωνίας. Είναι ωραίος και ο τίτλος, ο κήπος της κοινωνίας. Μου έρχεται και εμένα να έρθω να γραφτώ στο πρόγραμμα, να αρχίσω να μάθω, να γίνω, να καλλιεργώ. Λοιπόν, κύριε Γιάννη Μητσού, σας ευχαριστώ.
1: Μακάρι και θα χαρούμε πολύ.
0: Λοιπόν, μην μου βάζετε ιδέες, ναι.
1: Να έρθετε και για βόλτα, να το δείτε.
0: Θα έρθουμε για ρεπορτάζ και μπορεί να μείνουμε κιόλας, ναι. Να αρχίσουμε να καλλιεργούμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάννη Μητσού, την καλημέρα μας.
1: Εγώ να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Κάποια στιγμή είχα αρχίσει να καλλιεργώ, υποτίθεται, στο πίσω μπαλκόνι του σπιτιού μου. Αυτοκτόνησαν οι ντοματιές που φύτεψα. Ναι, έχασα και τον υγιό πόνο μου που μου συμβούλευε. Ήταν η Μαρία η Αυγούλη που έφυγε περίπου ένα χρόνο πριν, χθες νομίζω, γιατί έβλεπα τις αναμνήσεις στο Facebook και είδα ένα αφιέρωμα που της είχα κάνει. Ναι, η Μαρία Ιαπούλη ήταν ένας άνθρωπος ζωντανός, δοτικός. Στο σπίτι της, επειδή είχα πάει μια-δύο φορές, είχε κάνει ένα τεράστιο κήπο και καλλιεργούσε ντοματιές, πιπεριές, κολοκυθιές, ό,τι θέλατε. Μου είχε δώσει ντοματιές και τις φύδεψα. Τα έκανα όπως τα έκανα, τέλος πάντων, και οι ντοματιές... Όχι, δεν τα κάνω, αυτοκτόνησα στην κυριολεξία. Μου έχουν μείνει οι γλάστρες, τα χώματα και σκέφτομαι να ξαναρχίσω, να ασχολούμαι. Ένα χρόνο πριν η Μαρία είχε φύγει και χθες που χαιρετήσαμε το δικό μου το πλάσμα, το φίβο. 12 χρόνια, γλυκές γεύσεις στο στόμα, στη θύμηση, αλλά δεν πάβει να είναι απουσία. Που αρχίζει σιγά σιγά και τη μετράς.

ψάχνουμε τι έγινε χθες στη σύσκεψη με την προγραμματική της παλιάς πόλης στο Υπουργείο Πολιτισμού με την κυρία Μενδώνη. Δεν έχουμε καταφέρει, αλλά μάθαμε ότι έγιναν πολλά και διάφορα. Πάμε διαφημίσεις, δελτίο από το Sport FM και επιστρέφουμε.

0: Αθλητική ενημερώση από τον Big Wins Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Πουλάρι για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή ο Παναθηναϊκός με τα διαφαινόμενη πώληση του Άνταμ Τσέριν στην Αλουαχντά έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ, δεδομένη απόκτηση ενός χαφ, ανοιχτό ενδεχόμενο και για δεύτερο. Σήμερα θα μεταβεί στο Άμπου Ντάμπι για ιατρικά και υπογραφές ο Σλοβαίνος Μέσος. Προλαβαίνει εκτός απρόπτου τη ρεβάν στις 5 με τη Χράντετς Κράλοβο Καλάμπρια, ο οποίος ακολούθησε χθες το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Έντιν τις προσπάθειες του Ολυμπιακού για τον δεξιό μπακ της Wolfsburg Γιώακιμ Μέλε και τον ελβετό εξτρέμ της Σεβίλης Ρούμπεν Βάργκας, Πουέρτα της Σαντατέρ και Άλβαρες της West Ham οι βασικοί υποψήφοι για τα χαφ. Στις προπονήσεις ενσωματώθηκε ο Γκονζάλες ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει ντεμπού το κόντρο στον Αστεράκτορ. Στην καθοριστική ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην All Winner Arena με φόντο την πρόκριση στη League Face του Champions League στρέφεται η ΑΕΚ. Σε δίδυμο Βάργκα Γιώβιτς στην επίθεση προσανατολίζει το Μάρκο Νίκολιτς. Ανακοινώθηκε από την Αλάνια Σπόρο δανεισμός του Πάολο Φερνάντες από την Ένωση μέχρι το τέλος της σεζόν. Στους ρυθμούς της ρεβάνς με την Μπραν για τα playoffs του Conference League κινούνται στον ΠΑΟΚ. Προλαβαίνουν εκτός απρόπτου Λουσέ, Σορετήρη και Εντιαγέ, αγωνία για την έφεση κατά της τιμωρίας του Ζιβκοβιτς. Σε επαφές με στόχους για τη θέση 10 και αυτή του επιθετικού βρίσκονται ασπρόμαυροι. Την επιστροφή του Μανού Γκαρθία μετά από 1,5 χρόνο ανακοίνωσε και επίσημα ο Άρης. Το ήθελα τόσο εγώ όσο και η ομάδα. Ο κύριος Καρυπίδης έπαιξε σημαντικό ρόλο, δήλωσε 28χρονος Ισπανός μέσος που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Οι κίτρινοι επισημοποίησαν και το δανεισμό του Κροάτη στόπερ Μπόσκο Σούταλο με οψιόν αγοράς από τη Σταντάρ Λιέγης. Για το θέμα της επαναφοράς των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος, μίλησε ο Μάκης Γκαγκάσης στη δίκη στον Sky ενώπιση της συνεδρίας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Θέλουμε ομοφωνία των τεσσάρων μεγάλων ομάδων. Εάν υπάρξει καχυποψία, θα το καθυστερήσουμε, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Προσπαθούμε να επιστρέψει στην εθνική. Η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή, ανέφερε για το Γιάννη Κωνσταντέλια. Η Μαρκό νίκησε 4-3 στα πέναλτι την Ελλάς Σύρου μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και πήρε το εισιτήριο για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Εκκρεμή απόφαση για την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ κατά του Κύρου στο αγώνα με το Λεβαδιακό. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το sportfm.gr. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ επικράτησε 82-75 της Κύπρου στο Telecom Center στο τελευταίο φιλικό ενόψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Ντόρσεϊ με 18 πόντους. Έχουμε δουλέψει καλά, τα παιδιά έχουν κίνητρο και τώρα πρέπει να το δείξουμε, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση με τους Ισπανούς 31 Αυγούστου. Την πρώτη του συγκέντρωση ενώπιση της νέας σεζόν πραγματοποίησε υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Απόντες ήταν οι διεθνείς καθώς και ο Νάν που συνεχίζει την αποθεραπεία του. Ρίγος, τα καλύτερα είναι μπροστά, το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε ανάρτησή του με το Σέρβο τεχνικό στα πράσινα. Στα ημιτελικά του σκίφ ελαφρών βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Πρόκριση και για τους Ανδρέα Μπούρκα και Αντώνη Παπακοσταντίνου στη Δίκοπο. Δεν τα κατάφεραν η Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού που αποκλείστηκαν στο διπλό σκίφ. Φούλαμ Τσέλσι 2-3 για την πρώτη αγωνιστική της Premier League. Για τη δεύτερη στροφή της La Liga, ο Σασούνα Λεβάντε 0-0 και Μάλαγα La Coruña 1-1. Στην αυλαία της πρώτης στροφής Serie A, Μπολόνια Λάτσιο 0-1 και Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Επόμενη ενημέρωση από το BWinds FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Η θάλασσα είναι ελευθερία. Ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σύλλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα, μια δεύτερη καλημέρα. Έχουμε ξεκινήσει από τις 8 και 10 το ΠΕΦΕΜ, Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το ppfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Και στο Viber 69-373-48-348. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Κώστας Στρατζόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Ακούσαμε το τραγούδι Τρίτο Στεφάνιο από το ομώνυμο σύριαλ, από το βιβλίο βεβαίως του Κώστα Ταχτσή, με την άλκηση της Πρωτοψάλτη. Πρέπει να πούμε ότι ήταν το μοναδικό μυθιστόρημα του Κώστα Ταχτσή, το οποίο σφράγγισε την ελληνική λογοτεχνία. Εγώ το είχα διαβάσει πριν από χρόνια αυτό το βιβλίο, είναι φανταστικό, θέλω να το ξαναβρω, να το ξαναδιαβάσω. Είχε γυριστεί και σε Σύρια και βεβαίως το θυμηθήκαμε με αφορμή το σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1988 βρίσκεται δολοφονημένο στο σπίτι του ο Κώστας Ταχτσής, ένας μεγάλος Έλληνας συγγραφέας με μια έτσι περίεργη και ενδιαφέρουσα ζωή. Μια δολοφονία που ποτέ δεν φωτίστηκε από την Ελλάς. Μας έμειναν όμως το μυθιστόρημά του το μοναδικό, όπως και άλλα συγγραφικά πονήματα που άφησε. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πρέπει να ξεχνάμε τα μεγάλα μυαλά και πνεύματα που πέρασαν ή ζουν σήμερα στη χώρα και να τα τιμούμε. Και πρώτα πρώτα να απολαμβάνουμε το έργο που αφήνουν, που κάνουν, που μας έχουν αφήσει. Μόνο έτσι ένας τόπος μπορεί να πάει μπροστά, μόνο έτσι ένας τόπος, οι άνθρωποι του θα γίνουν καλύτεροι και θα έχουν μια πιο ευτυχισμένη ζωή. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε, έχουμε την έκθεση κρεμαστής. Ακόμη μια φορά, θεσμός 61 χρόνια έκθεσης κρεμαστής. Χθες πήραμε ένα κείμενο από τον γνωστό αρχιτέκτονα, τον Γιώργο το Σάβενα, δύο λόγια αντί επιλόγου. Η ιστορία της συνεχίζεται, μόνο αν η έκθεση ξαναβρει το ρόλο της. Αυτός είναι ο τίτλος του κειμένου που υπογράφεται από τον Γιώργο το Σάβενα. Είπα λοιπόν, μιας και η έκθεση κρεμαστής είναι ένας σημαντικός θεσμός, αλλά ο κάθε θεσμός πρέπει να ανανεώνεται, να εξυγχρονίζεται για να προχωρά και να συνεχίζει τη ζωή της, εν προκειμένου η έκθεση, για πολλά πολλά χρόνια. Γι' αυτό είπα να το συζητήσουμε μαζί του. Κύριε Γιώργο Σάβενα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας, κυρία Βενιανάκη.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι πήγατε, είδατε και μας καταθέτετε τις σκέψεις σας και τις απόψεις σας. Και ότι εν ολίγης η έκθεση πρέπει να βρει το σημερινό, τα βήματα του σήμερα για να προχωρήσει.
1: Προφανώς, όπως όλα εξελίσσονται, θα έπρεπε να έχει εξελιχθεί και η έκθεση. Κοιτάξτε, η έκθεση δημιουργήθηκε, από ό,τι γνωρίζετε κι εσείς, το 1965. Μιλάμε για μια μακρά ιστορία η οποία έγινε θεσμός. Έτσι, η πρωτοβουλία αποδίδεται στον τότε δωδεκανήσιο Ιωάννη Ζίγδη, ήταν υπουργός βιομηχανίας, και σε συνεργασία με τον κοινοτάρχη, και εγώ τώρα τα έμαθα, γιατί έκανα μια αναδρομή στην ιστορία. Αν θέλεις να προτείνεις, πρέπει να κάνεις μια έρευνα, να μάθεις, να ενημερωθείς, να... Ήταν ο κύριος Τοδουλάκης τότε ο κοινοτάρχης, μαζί δηλαδή, σε αυτούς αποδίδεται η πρωτοβουλία, και δεν ήταν η ιδέα απλώς να γίνει ένα τοπικό πανηγύρι ή μία απλά εμπορική έκθεση. Ο βασικός στόχος ήταν η ανάπτυξη της ελληνικής χειροτεχνίας και η ενίσχυση των Ελλήνων χειροτεχνών, και τους έδιναν τη δυνατότητα αφενός να προβάλλουν και να πουλάνε τα προϊόντα τους, αλλά κυρίως να τους δείξουν ότι από τα χέρια τους μπορούν να παράξουν και να δημιουργηθεί ένα είδος μικροοικονομίας. Αυτό δηλαδή ήταν ο βασικός στόχος. Και μάλιστα, ανατρέχοντας την ιστορία, είδα ότι δεν μπορούσε να εκθέτει ο οποιοσδήποτε. Γίνονταν οι Έλληνες δεκτοί χειροτέχνες, οι οποίοι το ποσοστό των έργων τα οποία παρήγαγαν της χειρονακτικής εργασίας είχε ένα όριο ελάχιστον 30 με 40% έως 100% χειρονακτική εργασία. Δηλαδή δεν μπορούσε οποιοδήποτε να εκθέσει.
0: Να.
1: Και μάλιστα μπορεί να ξεκίνησε σε ένα επίπεδο της κοινότητας τότε, γιατί η κοινότητα ήταν κρεμαστή. Στην συνέχεια συμμετείχαν φορείς όπως ο ΕΟΜΕΧ, ο Οργανισμός Εμπορίου, η τότε νομαρχία, το Δικανήσου. Και αν θυμάμαι καλά, το 2010-2011 από Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας έγινε και αγροτικής οικονομίας. Και φτάνουμε στο σήμερα, 61 χρόνια μετά. Και προβληματίστηκα πραγματικά, διότι ο περισσότερος κόσμος ο οποίος επισκεπτόταν την έκθεση ήταν κόσμος ο οποίος είχε έρθει να προσκυνήσει στην Παναγία, στην Εκκλησία. Αναρωτήθηκα, θα ξεκινούσε ποτέ από το σπίτι του για να πάει να δει αυτή την έκθεση? Και τελειώνοντας την περιήγηση σε αυτή την έκθεση, τι θα είχε εκλάβει, τι καινούργιο θα είχε δώσει η έκθεση στον πολίτη, στον τόπο, στην περιοχή? Εγώ νομίζω γεννήθηκε με ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό όραμα και αυτό οφείλουμε με βάση πάντα τον άνθρωπο να το υποστηρίξουμε.
0: Τι πρέπει ακριβώς κατά την άποψή σας θα μπορούσε να προσθεθεί, να αλλάξει, κύριε Σάβερα, για να βρει το βηματισμό του σήμερα?
1: Όπως έγραψα και στο άρθρο μου, σήμερα ας μην κρυβόμαστε, η μαζική παραγωγή και η ψηφιακή οικονομία άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα παράγονται. Προβάλλονται αλλά και διακινούνται. Και να σας πω κάτι, αυτό είναι που δίνει σε αυτή την έκθεση μεγαλύτερη αξία, γιατί όσο η παραγωγή γίνεται απρόσωπη, αυτό που φέρει το ίχνος του ανθρώπινου χεριού είναι αυτό που πρέπει να διατηρήσουμε.

0: αυτό το εγχείρημα να πετύχει. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν θα έλεγα ότι αφορά τις υποδομές. Οι υποδομές πρέπει να είναι σύγχρονες. Από τα βασικά, ξεκινώντας από τη στάθμευση, την ασφάλεια των χώρων, οι χώροι αναψυχής και υγιεινής, τουαλέτες κτλ. Μέχρι και τα περίπτερα. Τα περίπτερα, ας πούμε, για παράδειγμα, ξέρετε τι γίνεται την τελευταία ημέρα. Αποξυλώνονται οι ξύλινες κατασκευές, ξεκαρφώνονται, ξεβιδώνονται, ενώ θα μπορούσαν να είναι ευέλικτες από συναρμολογούμενες και επαναχρησιμοποιούμενες κατασκευές, και γιατί όχι να μην ήταν και ένα είδος πανελλήνιο διαγωνισμού, αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το σχέδιο αυτών των κατασκευών.
1: Να.
0: Επίσης, νέοι άνθρωποι, νέοι επιστήμονες θα μπορούσαν να ανταλλάσσουν ιδέες για το σχεδιασμό των προϊόντων αυτών. Να γίνει δηλαδή ένας τόπος όπου η παραδοσιακή τεχνική συναντά τη σύγχρονη δημιουργία. Δηλαδή πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι ένα χειροποίητο αντικείμενο δεν παρουσιάζεται απλώς ως ένα προϊόν, αλλά είναι φορέας ενός ολόκληρου πολιτισμού. Και να σας πω κάτι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο χώρος αυτός έγινε και γίνεται, αλλά μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερα, πέρα από μεταφορά ιδεών, και τόπος συνάντηση ανθρώπων. Νομίζω ότι δεν έχουμε την ευκαιρία συχνά να βρισκόμαστε με ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, διαφορετικών πεπιθήσεων, διαφορετικής κουλτούρας, και να μπορούμε να ανταλλάσσουμε τις εμπειρίες μας, τις σκέψεις μας, τις αγωνίες μας και τις προτάσεις μας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Υπήρχε ένας εκθέτης, ο οποίος ήταν εκτινοτρόφος και προέβαλε τα προϊόντα του, το γάλα, το τυρί, τα γιαουρτιά κτλ. Αντάλλαξα μερικές κουβέντες με τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος μου είπε ότι πραγματικά έχω βγάλει το συμπέρασμα από τη συναναστροφή μου με τα ζώα, ότι κατανοούν ευκολότερα από τους ανθρώπους πράγματα τα οποία βάζουμε σαν στόχο. Δηλαδή αυτό ήταν συγκλονιστικό, γιατί παράλληλα περνούσε εμένα από το μυαλό μου πως είναι δυνατόν, γιατί προφανώς δεν είμαι ο μόνος που τα λέει αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χτυπάνε το κουδούνι και λένε κάτι πρέπει να γίνει. Χρόνο με το χρόνο εξασθενεί όλο αυτό που τέλος πάντων κάποιοι άνθρωποι οραματίστηκαν.
1: Είναι αυτό που λέμε συνήθως, κύριε Γιώργο Σάβεν, ότι ό,τι δεν ανανεώνεται σιγά σιγά εκφυλίζεται και στο τέλος εξαφανίζεται.
0: Και να σας πω και κάτι, ψάχνουμε για έναν ποιοτικό τουρισμό. Ψάχνουμε να βρούμε την ταυτότητά μας. Η έκθεση θα μπορούσε να είναι ένα μέρος, δεν λέω, ένα μέρος της ταυτότητας, της νέας ταυτότητας της Ρόδου. Θα μπορούσε να έχει μια εμβέλεια, μια ακτινοβολία για όλο το νησί, για όλη την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, ελπίζω οι σκέψεις αυτές που δεν είναι μακράν της πραγματικότητας, εντός πραγματικότητας είναι, να τις δει η Δημοτική Αρχή, να προβληματιστεί και να πράξει τα δέοντα. Και αν είναι, δεν είναι κακό να καλείς ανθρώπους που έχουν άποψη, εικόνα, να συζητάς μαζί τους και να δεις πώς μπορείς να προχωρήσεις κάτι, να ανανεώσεις κάτι που υπάρχει για να γίνει καλύτερο. Κύριε Γιώργο Σάβενα, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Την καλημέρα μας. Γιώργο Σάβενας. Ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπε, κυρίες και κύριοι. Αρκεί να τα δει με καλό μάτι η Δημοτική Αρχή, να προβληματιστεί, γιατί πράγματι η έκθεση κρεμαστής χρειάζεται ανανέωση. Και χωρίς ανανέωση, ένας θεσμός στο τέλος εκφυλίζεται.

0: και από την έκθεση κρεμαστής και τον Γιώργο το Σάβενα, ο οποίος μας είπε ότι χρειάζεται να εξυγχρονιστεί η έκθεση, και νομίζω ότι αυτά που είπε ο Γιώργος ο Σάβενας είναι σωστά. Πάμε στην πανέμορφη Λέρο. Ο δήμαρχός της, ο κύριος Τιμόθεος Κοτάκης, είχε χθες μία συνάντηση στο γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης με τον κύριο Θάνο Πλεύρη, την υφυπουργό την κυρία Σέβη Βολουδάκη, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα Σπυρίδωνα Σταθούλη, για έργα υποδομής στο νησί της Λέρου, τα οποία χρηματοδοτεί το Υπουργείο Μετανάστευσης. Να υπενθυμίσω την περασμένη Παρασκευή, την Παρασκευή πρέπει να ήταν η Πέμπτη, μια από αυτές τις μέρες βρέθηκε στη Ρόδο ο κύριος Πλεύρης, πηγαίνοντας προς τη Σήμη. Έκανε δηλώσεις για όλα αυτά τα έργα που γίνονται σε διάφορα νησιά της Δωδεκανήσου, χρηματοδοτούμενα από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Και βεβαίως τώρα είναι ευκαιρία να συζητήσουμε με τον Δήμαρχο, ο οποίος βρίσκεται σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές, να δούμε ποια είναι αυτά τα έργα, πόσο προχωρούν. Κύριε Τιμόθεο Κοτάκη, καλημέρα από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για το ενδιαφέρον το δικό σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Πώς πήγε η σύσκεψη στο γραφείο του Υπουργού, του κυρίου Πλεύρη?
1: Μια χαρά. Ακούστε, οι χρηματοδοτήσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης λόγω της ύπαρξης του Κοσποτερός, ήταν πάρα πολύ σημαντικές και μεγάλες. Και με τους προηγούμενους υπουργούς μετανάστευσης επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη, από το 1/1/24 που επανήλθα στα δημοτικά πράγματα στο νησί, ο Δήμος έχει χρηματοδοτηθεί με 17 εκατομμύρια ευρώ έργα. 17 εκατομμύρια ευρώ. Να μου πείτε τώρα, πολλά δεν είναι, Δήμαρχε? Πολλά είναι.
0: Είναι πολλά,
1: αλλά
0: ναι.
1: Αλλά είναι πολλά και τα προβλήματα. Ναι. Σας δίνω ένα στοιχείο. Καταρχάς, είμαστε το μικρότερο νησί σε έκταση και σε πληθυσμό στο Αιγαίο. Μπορώ να πω στη Μεσόγειο που υπάρχει hotspot. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οι πιέσεις που αναγκαστικά δημιουργούνται με την ύπαρξη των μεταναστών, των ταλαιπωρημένων αυτών ψυχών, για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα, είναι μεγάλες. Πρώτον, ο όγκος του νερού που πρέπει να δοθεί, και είμαστε και σε κατάσταση έκταξης ανάγκης, θα συζητήσω πιο κάτω. Η πίεση που αναγκαστικά δέχεται το νοσοκομείο του νησιού μας. Πολλοί κόσμος, σήμερα πρέπει να έχουμε γύρω στους 1.200, περίπου 1.250. Αντιλαμβάνεστε ότι επειδή δεν υπάρχει ολοκληρωμένη δομή ιατρικής περίθαλψης στο hotspot, με ελάχιστα θέματα που θα μπορούσαν να λυθούν χωρίς να μεταφερθεί κανείς στο κεντρικό νοσοκομείο, αντιλαμβάνεστε και την πίεση που δέχεται το νοσοκομείο της Λέρου. Τώρα, σε κάθε κοινωνία υπάρχουν αυτοί που σέβονται τους νόμους, και υπάρχουν και μικρές ομάδες που δεν είναι και τόσο νορμάλη συμπεριφορά. Αυτό ισχύει και στους μετανάστες, που ιδιαίτερως είναι και μικρής ηλικίας παιδιά. Άρα υπάρχει αυτή η πίεση. Τι κάνει τώρα το Υπουργείο Μετανάστευσης? Βλέπει αυτά τα θέματα, ιδιαίτερα ο Θανάσης ο Πλεύρης, με μεγάλη ταχύτητα κατανοεί τις ανάγκες του τόπου, και από τη δική μας μεριά, στέλνοντας αιτήματα χρηματοδότησης και βασικών έργων υποδομής, παράδειγμα για το οδικό δίκτυο, έχει εισπράξει ο Δήμος 5 εκατομμύρια ευρώ. Και ξεκινάμε σε 15 μέρες την διαγωνιστική διαδικασία ώστε να έρθει εργολάβος και περίπου 35 χιλιόμετρα, ίσως και παραπάνω, από κατάσταση του οδικού δικτύου. Εμείς όταν παραλάβαμε το Δήμο, παραλάβαμε στον ΧΑΔΑ, στο χώρο εναπόθεσης στερεών αποβλήτων, ατάχτως ερημένα 15.000 τόνους σκουπίδια. Κινήσαμε μια πάρα πολύ μεγάλη διαδικασία αδειοδοτήσεων, πάρα πολύ δύσκολη. Χρηματοδοτηθήκαμε από το Υπουργείο Μετανάστευσης 936.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, τόσο είναι 936.000 ευρώ, και σε λίγες μέρες πάμε σε διαγωνιστική διαδικασία ώστε αυτά να εξαφανιστούν, να χωθούν με όλες τις προβλεπόμενες απαραίτητες διαδικασίες. Η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιτέσεων για αυτό το έργο ήταν πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ χρονοβόρος. Μεθαύριο θα παραλάβουμε ένα όχημα μεταφοράς σκουπιδιών, στερεών αποβλήτων, απολυματοφόρων δηλαδή, 230.000 ευρώ. Μας χρηματοδότησε με 2.500.000 ευρώ θα μας δώσει φωτοβολταϊκά, δηλαδή σε περιοχές που δεν υπάρχει δημοτικός κατοικός, και είναι αρκετές περιοχές αυτές. Ακούω πάλι τη φωνή μου, έρχεται η φωνή μου πίσω.
0: Ναι, θα το δουν οι τεχνικοί, κύριε Κοτάκη.
1: Αθρηστικά λοιπόν, ότι και άλλα δεν είμαι πρόχειρος τώρα, γιατί στα ξημερώματα 4,5 ώρα και ακόμα στο γραφείο μου δεν πήγα, γιατί περίμενα να σας δώσω να μιλήσουμε μαζί. Αθρηστικά λοιπόν, μέχρι σήμερα έχει εισπράξει ο Δήμος 17 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά όμως και από άλλα υπουργεία, παράδειγμα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, λόγω της έκτακτης κατάστασης, λόγω λειψιδρίας, έχουμε χρηματοδοτηθεί με 5.600.000 ευρώ και θα κάνουμε άμεσα μια προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο και όλες οι παροχές νερού στο νησί μας μετά την ολοκλήρωση του έργου, που από σήμερα υπολογίζουμε και εγώ και ο Περιφερειάρχης μας περίπου 1,5 χρόνο, γιατί οι διαδικασίες είναι πιο σύντομες λόγω του εκτάκτου. Όλες λοιπόν οι παροχές θα έχουν πόσιμο αθαλατωμένο νερό. Ένα άλλο έργο που έχει ολοκληρωθεί με χρηματοδότηση του Υπουργείου Μετανάστευσης ήταν 700.000 ευρώ, γιατί οι δύο μηχανές αφαλάτωσης που υπήρχαν στο Δήμο μας και πριν παραλάβουμε εμείς ήταν σχεδόν ανατιναγμένες, και όταν παραλάβαμε σε λίγους μήνες, αντί να παράγουν 2.000 κυβικά μέτρα νερό, παρήγαγαν 160 κυβικά το 24ωρο και οι δύο, και στο τέλος είχαμε μηδενική παραγωγή. Τότε λοιπόν με διαδικασίες πάρα πολύ σύντομες χρηματοδοτηθήκαμε το Υπουργείο Μετανάστευσης και μέσα σε 4-5 μήνες αποκαταστήσαμε αυτές τις μηχανές αφαλάτωσης που είχαμε παραλάβει. Αυτά, ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην κυβέρνηση, γιατί αθρηστικά...
0: Σημαντικά τα έργα αυτά για το νησί, κύριε Τιμόθεο Κοτάκη.
1: Τα υπόλοιπα υπουργεία,
0: ναι,
1: θα δημοπρατήσουμε μέχρι τέλος του Οκτώβρη έργα υποδομών 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Τότε...
1: Έρχεται ο κύριος Πρωθυπουργός, ναι, τα αναλύσαμε όλα.
0: Δηλαδή θα αλλάξει το νησί τελείως με τα έργα αυτά, Δήμαρχε, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, Δήμαρχε Λέρου. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ για το ενδιαφέρον σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Την καλημέρα μας, Τιμόθεος Κοτάκης, Δήμαρχος Λέρου. Σημαντικά κονδύλια στο νησί από το Υπουργείο Μετανάστευσης, αλλά συνολικά από την κυβέρνηση. Καλά κάνει, γιατί Λέρος τα χρειάζεται. Έχει και το κέντρο δομής μεταναστών. Λοιπόν, είναι το μικρότερο νησί που έχει κέντρο hot spot, τέλος πάντων, πώς τα λένε αυτά, που φιλοξενούν μετανάστες. Τώρα τους κουβαλάνε από την Κρήτη, γιατί εδώ έχουμε κάτι λίγους, αλλά εντάξει, πλησιάζει και ο χειμώνας, μην είμαστε και πολύ, να είμαστε λίγο σοβαροί και μετρημένοι, δεν ξέρουμε τι μπορεί να δούμε πάλι στη Ρόδο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και στη συνέχεια θα πάμε στους Patriot, που έφυγαν, νομίζω έφυγαν από την Κάρπαθο, αφού είδαμε και ρεπορτάζ. Κρατάμε και εμείς οι δημοσιογράφοι κρατικό μυστικό. Θα μου πεις, αν ήθελε η κυβέρνηση και το Υπουργείο το αρμόδιο, θα τους έκρυβε πριν τους βγάλει και θα δούμε την περιφορά τους από το στρατόπεδο της Καρπάθου στο αεροδρόμιο, σε όλα τα κανάλια. Θέλω να πιστεύω ότι αν θέλει μια κυβέρνηση, κρατάει τέτοια μυστικά. Άρα το έκανε επί τούτου, για να τα δει όλος ο κόσμος και κυρίως οι απέναντι. Αυτό το συμπέρασμα βγάζω εγώ, που είναι το καλό. Γιατί αν δεν μπορούν να κρατήσουν τέτοια μυστικά και θα έπρεπε να μείνουν απόρριτα, αλλοί και τρισαλλοί. Πάμε διαφημίσεις.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ!
2: Συστήματα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το απεφέμιρενα στα γεγονότα. Μας ακούτε στις συχνότητες από Ρόδο 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε παντού, σε όλη τη Δωδεκάνησο, στη χώρα, σε όλο τον κόσμο. Έχουμε και δυνατό ακροατήριο από την Ομογένεια, το topfm1024.gr. Να καλημερίσουμε ιδιαίτερα στους Ομογενείς μας, το φίλο μας τον Πάνο στην Αυστραλία, τους φίλους μας από το Καναδά, το Μόντρεαλ, τη Γερμανία, τη Σουηδία, αλλά και τη Ρουμανία. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε ξεκινήσει από τις 8 και 10 και τώρα τελευταία στάση θα είναι οι Patriot που έφυγαν από την Κάρπαθο. Τώρα έχουν πάει στη Σούδα, φαντάζομαι, στη βάση, την Αμερικάνικη βάση. Και χθες, αν δεν κάνω λάθος, διαβάσαμε ότι εγκρίθηκε η κατασκευή υποδομών στο αεροδρόμιο των Μαριτσών για τη μόνιμη μεταστάθμευση στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, drones δηλαδή, ενισχύοντας τη στρατηγική επιτήρηση του Αιγαίου. Με αφορμή βεβαίως τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα ελληνοτουρκικά. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης χθες έλεγε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι μόνο οι δύο θέματα συζητάμε με Τουρκία, την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Όμως η κοινή γνώμη στη χώρα μας έχει εμπεδώσει αρκετά καλά, και αυτό οφείλεται στην κυβέρνηση, στην πολιτική των ήρεμων νερών που ακολουθεί ο κύριος Γεραπετρίτης. Και τα νερά μόνο ήρεμα δεν έχουν αποδειχθεί, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε όλες αυτές τις εξελίξεις με έναν πολιτικό που γνωρίζει, ασχολείται, είναι αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικής, τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής της Ελλάς. Μιλώ για τον κύριο Παυσανία Παπαγεωργίου. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Παυσανία Παπαγεωργίου, καλημέρα από τη Ρόδο.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ήθελα την άποψη της Ελλάς μέσω εσάς για όλα αυτά τα τελευταία, γιατί ξέρετε, εμείς εδώ στο Αιγαίο έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία και δικαιολογημένα εδώ ζούμε, και οτιδήποτε συμβεί, οι πρώτοι που θα έχουν τις συνέπειες θα είμαστε εμείς. Λοιπόν, τι γίνεται? Οι Patriot έφυγαν από την Κάρπαθο, πήγαν στη Σούδα για την Αμερικάνικη βάση, μην τυχόν και πάθει τίποτα. Θα έχουμε, λέει, drones μη επανδρωμένα. Έχουμε τα θαλάσσια πάρκα και από την Τουρκία μετά την ανακοίνωση των ελληνικών. Και βεβαίως έχουμε και τον κύριο Μητσοτάκη που λέει ότι δεν συζητάμε τίποτα, μόνο για την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα.
1: Ναι, όχι, το θέσατε πάρα πολύ σωστά. Είναι μεγάλη διαφορά το να σχεδιάζει κάποιος από τα γραφεία την εξωτερική πολιτική και για κάποιον άλλο να είναι το βίωμα της καθημερινής του ζωής, το να ανοίγεις το παράθυρο για να βλέπεις την πραγματικότητα μπροστά σου. Ωστόσο, αν ο σχεδιασμός είναι σωστός και αν ο σχεδιασμός έχει αρχή, μέση και τέλος και διάρκεια πάνω απ' όλα, να μπορεί να απαντάει επάνω στα προηγούμενα δεδομένα και κεκτημένα και σε αυτά που διεκδικούμε, και να μπορεί να βάζει τους στόχους του πολύ μακρύτερα από ό,τι έχει να κάνει με τη δική του προσωπική πολιτική και την τετραετία. Αυτό είναι το μυστικό το οποίο φέρνει την πολιτική, την εξωτερική πολιτική, κοντά στον πολίτη, ειδικά σε περιοχές όπως η Δωδεκάνησος για την οποία αναφερθήκατε. Από εκεί και πέρα πάμε στα πιο συγκεκριμένα. Είναι γεγονός, όπως προείπατε, ότι μια συστοιχία και πυροβολαρχία Patriot μεταφέρεται από μια τοποθεσία σε μια άλλη εντός της επικράτειας. Γιατί έχουμε και γεγονότα όπου οι Patriot βρέθηκαν εκτός της επικράτειας.
0: Σαουδική Αραβία, ναι.
1: Σε καταστάσεις.
0: Και παραμένουν εκεί ακόμα.
1: Και παραμένουν εκεί. Μεταφέρθηκαν αυτοί από την Κάρπαθο προς την Κρήτη, αλλά παραμένουν στη Σαουδική Αραβία κάποιοι άλλοι, όπου είναι και ενεργή πυροβολαρχία. Έχει δηλαδή εμπλακεί επιχειρησιακά ήδη σε κάποια γεγονότα τα οποία δεν ξέρω πόσο βαθύτερα μας φέρνουν ή πόσο στην επιφάνεια ή ποια μας προσφέρουν επιχειρησιακή υπεραξία. Να μείνω όμως αυτή την ορολογία της επιχειρησιακής υπεραξίας και του αποτελέσματος. Κοιτάξτε να δείτε, τα εξοπλιστικά, τα οποία ανήκουν σε ένα έθνος και σχηματίζουν τις ένοπλες δυνάμεις τους, πραγματικά έχουν μια διαδικασία επιχειρησιακής χρήσης και εν καιρό ειρήνης, ώστε να μπορούν να είναι έτοιμα να φτάνουν σε μια τέτοια βαθμίδα ετοιμότητας για οτιδήποτε πρόκειται να βρεθεί αντιμέτωπη η χώρα μας. Αλλά από εκεί και πέρα, πέραν αυτής της επιχειρησιακής διαδικασίας, η οποία είναι πολύ δύσκολο να αναλυθεί στο δημόσιο λόγο, ανοιχτά σε συζητήσεις, δηλαδή σε δημόσιο λόγο, υπάρχει και η πολιτική διάσταση και η διπλωματία. Εκεί είναι που προσπαθεί αυτή η κυβέρνηση και αυτή η εξωτερική πολιτική να μην έχει μόνο ήρεμα νερά, αλλά να θολώνει και τα νερά. Και αυτό είναι το δυσάρεστο και αυτό το οποίο συνέχεια λέμε ότι πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή η πολιτική απέναντι σε μια χώρα όπως η Τουρκία, όπως σας προείπα από την πρώτη στιγμή, πρέπει να έχει μια πολύ σταθερή και αδιατάραχτη διάρκεια. Δεν μπορεί να αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη μέσα σε περιόδους όπως έχουμε δει στην τελευταία 7 ετία με βερμπαλισμούς πολύ έντονους. Δεν ξέρω αν θυμάστε ότι από το 20 μέχρι το 22 υπήρχε αυτή η ανάδειξη των θεμάτων από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, όπου με πολύ έντονη πίεση δίνονταν στους πολίτες να καταλάβουν ότι με την Τουρκία έχουμε φτάσει σε κάποια ειδικά διέξοδα, ότι θα πιεστεί, ότι θα υπάρχουν νέες συμμαχίες, ότι θα υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις προς τη Χάγη, ότι θα γινόταν η πίεση που δεν είχε γίνει την τελευταία 20ετία. Και μετά, εν μία νυχτή, χωρίς να εξηγηθεί, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο έχει σταματήσει κάποιος διάλογος σε τεχνικό και σε νομικό επίπεδο, περνάμε στα λεγόμενα ήρεμα νερά. Όμως εκεί είναι αυτό που σας λέω. Όταν αυτά γίνονται με αυτές τις αλλαγές και σε επίπεδο ενός Υπουργού Εξωτερικών ή ενός Πρωθυπουργού, που όσο και αν αναγνωρίζουμε θεσμικά ότι είναι το ανώτατο επίπεδο, δεν είναι και το ανώτατο επίπεδο της διαπραγμάτευσης. Οι τεχνικοί όροι, οι νομικοί όροι, όλα αυτά χρειάζονται μια συνέχεια. Εδώ βλέπουμε ότι χωλαίνει η ελληνική κυβέρνηση και εδώ βλέπουμε ότι κάνει τα λάθη της.
0: Έχουμε μια μόνιμη αποδόση από την ελληνική κυβέρνηση, κύριε Παυσανία Παπαγεωργίου, ότι όλα αυτά που κάνει η Τουρκία με την γαλάζια πατρίδα, τα θαλάσσια πάρκα κλπ, ότι δεν θα δημιουργήσουν κάποιο ένομο αποτέλεσμα, κάπως έτσι το λέει, δεν κάνω λάθος, γιατί δεν μπορούν να σταθούν στο διεθνές δίκαιο. Εδώ όμως έχουμε ένα 38 παράδειγμα, πόσα χρόνια κατοχής της μισής Κύπρου, που είναι εκτός διεθνούς δικαίου, και παρόλα αυτά η Τουρκία δεν έχει υποστεί τίποτα. Ούτε κυρώσεις, ούτε ενοχλείται και συνεχίζει ακάθεκτη.
1: Βεβαίως, το λέτε πάρα πολύ σωστά. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι η Ελλάδα από τη μία πλευρά πρέπει να λειτουργεί με τους κανόνες, υπερασπιζόμενη και βγάζοντας προς τα μπρος όλα όσα ισχύουν στο διεθνές δίκαιο. Από την άλλη μεριά δεν υπάρχει και κανένα όφελος αποτελεσματικό εάν όχι ο αντιπαλός σου, ο άνθρωπος με τον οποίο συζητάς ή η χώρα με την οποία έχεις τη διαφορά λειτουργεί εκτός θεσμικού δικαίου, λειτουργεί αναθεωρητικά, λειτουργεί όπως είπατε και στην Κύπρο με τέτοιες διαστάσεις οι οποίες όχι μόνο καταδικάζονται αλλά και από τον ίδιο τον ΟΗΕ βρίσκονται στο περιθώριο και δεν μπορούν να προχωρήσουν στην αναγνώριση των πράξεών τους. Εκεί πάει να πει ότι δεν είναι μόνο η προάσπιση του διεθνούς δικαίου, είναι και η εφαρμογή κανόνων. Και ξέρετε, για να μπορέσεις να εφαρμόσεις ή να επιβάλλεις τους κανόνες σε μια συμμετοχή δύο χωρών, σε ένα διάλογο, σε μια διαπραγμάτευση, σε μια συμβίωση, ας το πούμε έτσι απλά, ίσως χρειάζεται κάποια στιγμή να προχωρήσεις και σε μέτρα τα οποία είναι πολύ πιο σκληρά από την απαγωδοχή της θέσης ή τη μη αποδοχή της θέσης της άλλης πλευράς. Γι' αυτό κάνουμε το λόγο και για τα μέτρα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνονται όλα αυτά τα οποία θα μου πείτε είναι εσωτερικά εθνικά της χώρας δίπλα μας. Όχι, δεν είναι μόνο εσωτερικά εθνικά, δεν είναι ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο βγαίνει από τον κύριο Ερντογάν και δείχνει, βάζει επάνω σε ένα χάρτη το χέρι της δικής του χώρας, έστω και αν αυτό είναι με τη συγκεκριμένη διάσταση των πεδίων, των θαλάσσιων παδίων και των θαλάσσιων πάρκων εντός και πάνω από την υφαλοκρηπίδα της διπλανής του χώρας. Αυτό δεν είναι κάτι εσωτερικό εθνικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο κύριος Γεραπετρίτης έπρεπε την ίδια ημέρα να πάρει, να επικοινωνήσει με όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξηγήσει ότι εδώ η υφαλοκρηπίδα της Ελλάδος, η οποία στο συγκεκριμένη περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ευρωπαϊκών Συνόρων, δέχεται από την πάνω πλευρά της μία νέα νομοθετική παρέμβαση του Προέδρου Ερντογάν, η οποία όχι μόνο είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο, αλλά πολύ περισσότερο πρέπει να τύχει κάποιας άμεσης απάντησης. Και όταν λέμε άμεσης απάντησης, και εδώ έρχομαι σε αυτό το οποίο βιώνετε εσείς καθημερινά, η άμεση απάντηση δεν πρέπει να περιοριστεί ξανά σε βερμπαλισμούς όπως το 20, το 22 και το 23. Εδώ η άμεση απάντηση θα έπρεπε να είναι, εφόσον πρόκειται για τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έπρεπε να είναι κυρώσεις. Και αυτή την πράξη, αυτή την κατεύθυνση δεν την διαδράμει, δεν την πορεύεται η ελληνική κυβέρνηση σε καμία περίπτωση. Στέκεται στην επιφάνεια των λεγόμενων ήρεμων νερών, τα οποία όμως από κάτω αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει και έχουν έναν πολύ έντονο κυματισμό.
0: Φαντάζομαι ότι η Ελλάς έχει αποτυπώσει τις θέσεις της για την εξωτερική πολιτική της χώρας, κύριε Παυσανία Παπαγεωργίου.
1: Κοιτάξτε, η Ελλάς μπορεί να είναι ένας καινούριος κομματικός σχηματισμός. Έχει όμως μέσα τις ανθρώπους όπως ο Αλέξης Τσίπρας, οι οποίοι έχουν δράμει συγκεκριμένες και έχουν ενεργοποιηθεί σε συγκεκριμένες καταστάσεις στο παρελθόν, έχοντας αποδείξει ποιες είναι οι θέσεις τους στα εθνικά και μέχρι πού μπορούν να φτάσουν για να προάσπασουν την ελευθερία και την ακεραιότητα αυτής της χώρας. Ξέρετε, θα σας θυμίσω πάρα πολύ επιγραμματικά και την περίπτωση της αντίστοιχης Κάσου εκείνη την εποχή το 2018, όπου βγήκε το καράβι και ήρθε αντιμέτωπο με την πραγματικότητα. Δεν προσπάθησε να κρύψει τίποτα, ούτε να περάσει πάνω από καλώδια λόγω καιρού, όπως αργότερα μας έλεγαν. Ας δούμε αν θα είναι αυτή η διαδικασία και τώρα. Στην Κάσο είδαμε κάτι το αντίθετο. Είδαμε μια υποχώρηση από μια θέση στην οποία το διεθνές δίκαιο ήταν υπέρ μας. Θα μπορέσει να γίνει η ίδια διαδικασία με τον ίδιο τρόπο που έγινε το 18 ή πρόσφατα με την Κάσο, εάν στην πόντιση του καλωδίου αυτή τη στιγμή βρεθεί αντιμέτωπο το ελληνικό κράτος ή εταιρεία την οποία έχει παραγγείλει.
0: Ναι, ακούω διάφορα περίεργα ότι η εταιρεία μπορεί να ζητήσει άδεια και από την Άγκυρα, εκτός από την Ελλάδα. Αυτό θα ήταν τραγικό, ναι.
1: Κοιτάξτε και πόσο επικίνδυνα είναι αυτά τα ζητήματα. Εμπλέκεται μια ιδιωτική εταιρεία. Μια ιδιωτική εταιρεία δεν λογοδοτεί σε ένα κράτος το οποίο είναι πελάτης της. Αυτή τη στιγμή δεν λογοδοτεί ούτε σε ένα έργο. Αυτό το έργο είναι διεθνοποιημένο. Η πόντιση του καλωδίου λογοδοτεί όμως τους μετόχους της. Οπότε όταν βρεθεί αντιμέτωπη με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, βρεθεί εκεί όπου συναντιόνται δύο χώρες και πρέπει να υπερασπιστεί την εταιρική της ταυτότητα. Είναι πολύ επικίνδυνο ότι για να υπερασπιστεί την εταιρική της ταυτότητα, όχι το ελληνικό έθνος, υπάρχει περίπτωση να ζητήσει την άδεια από την πλευρά η οποία δεν έχει καν το δικαίωμα να κρίνει το δικαίωμα της πόντισης του καλωδίου συγκεκριμένη
0: λοιπόν,
1: περιοχή.
0: Θα δούμε
1: αυτό
0: πώς
1: θα φέρει τη χώρα μας σε πολύ δύσκολη θέση. Σε
0: ακριβώς.
1: Πολύ δύσκολες καταστάσεις.
0: Λοιπόν, κύριε Παυσανία Παπαγεωργίου, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε
0: την καλημέρα μας από τη Ρόδο. Παυσανίας Παπαγεωργίου, αναπληρωτής τομέαρχης εξωτερικής πολιτικής της Ελλάς, για τις τελευταίες εξελίξεις πάνω στα ελληνοτουρκικά. Η ώρα μας τελειώνει. 58 λεπτά μετά τις 9. Έχω και τον κύριο Στρατζόπουλο που φωνάζει. Τελείωνε, ναι. Λοιπόν, σας αποχαιρετάμε, να έχετε μια όμορφη μέρα, δημιουργική, φωτεινή, όσο περισσότερο γίνεται. Γεια σας.

0: αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς της Πέμπτης με τη Χράντα της Κράλοβες. Στην αποστολή αλλά δύσκολα βασικός ο Καλάμπρια με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να προσανατολίζεται σε τριάδα στην άμυνα. Επαφές με τους υποψήφιους στόχους για τα χαφ έχουν αρχίσει πράσινη μετά και τη διαφαινόμενη πώληση του Άνταμ Τσέριν στην Αλουάχντα. Το προσκήνιο μεταγραφική ενίσχυση για τον Ολυμπιακό. Για καταρχήν συμφωνία με τον 29χρονο μπακ Γιώακιμ Μέλε γράφουν στη Δανία, τονίζοντα ότι απομένει να βρεθεί χρυσή τομή με τη Βόλσμπουργκ. Στη λίστα και ο Μπελγκαλί τη Βερόνα. Πολύ κοντά στον 28χρονο αμυντικό χάφ Ένσον Άλβαρε τη West Ham, οι Πειραιώτε που εντείνουν τι προσπάθειέ του και για την απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκα στη Σεβίλη. Στην τελική ευθεία προετοιμασία της ΑΕΚ για την αυριανή καθοριστική ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην All-Win Arena για την πρόκριση στη League Face του Champions League. Σε δίδυμο Βάργκα Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης και τον Κοϊτά στα αριστερά αυτής προσανατολίζει τον Μάρκο Νίκολιτς που θα παραχωρήσει την καθιερωμένη σύνδεξη τύπου στις 5. Στους ρυθμούς της ρεβάνς με την Μπραν για τα playoffs του Conference League κινούνται στον ΠΑΟΚ. Προλαβαίνουν εκτός απρόπτου Λουσέ Σορετήρε και Ντιαγέ αγωνία για την έφεση κατά της τιμωρίας του Ζίβκοβιτς. Σε επαφές με στόχους για τη θέση 10 και αυτή του επιθετικού βρίσκονται ασπρόμαυροι. Για το θέμα της επαναφοράς των Ελλήνων διαιτών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος μίλησε ο Μάκης Γκαγκάτς στη δίκη στο Sky Enops στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Θέλουμε ομοφωνία των τεσσάρων μεγάλων ομάδων, αν υπάρξει καχυποψία θα το καθυστερήσουμε, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Προσπαθούμε να επιστρέψει στην εθνική, η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή, ανέφερε για το Γιάννη Κωνσταντέλια. Κληρώνει σήμερα στις 7 για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Οι ομάδες που θα μπουν στην κληρωτίδα ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Όφη, Άρης, Βόλος, Έλαμπετ, Ατρόμητος, Κηφισιά, Καλαμάτα, Ελνόβμπετ, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου, Νέστος, Χρυσούπολης, Μαρκό, ενώ αστερίσκος υπάρχει στο Λεβαδιακό καθώς εκκρεμεί απόφαση για την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ κατά του κύρους του αγώνα. Μετάδοση από το sportfm.gr. Την επιστροφή του Μανού Γκαρθία μετά από 1,5 χρόνο ανακοίνωσε και επίσημα ο Άρης. Το ήθελα τόσο εγώ σου και η ομάδα. Ο κύριος Καρυπίδης έπαιξε σημαντικό ρόλο, δήλωσε 28χρονος Ισπανός μέσος που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Και την επισημοποίησαν και το δανεισμό του Κροάτη Στόπερ Μπόσκο Σούταλου με οψιόν αγοράς από τη Σαντάρ Λιέγης. Η εθνική ομάδα μπάσκετ επικράτησε 82-75 της Κύπρου στο Telecom Center στο τελευταίο φιλικό ενόψει των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντόρση με 18 πόντους. Έχουμε δουλέψει καλά, τα παιδιά έχουν κίνητρο και τώρα πρέπει να το δείξουμε, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Φούλαμ Τσέλσι 2-3 για την πρώτη αγωνιστική της Premier League. Για τη δεύτερη στροφή της La Liga, ο Σασούνα Λεβάντε 0-0 και Μάλαγα La Coruña 1-1. Στην αυλαία της πρώτης αγωνιστικής Serie A, Μπολόνια Λάτσιο 0-1 και Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι.
1: Χάσαμε το πλοίο.
0: Πήραμε τη σκυτάλη από τον τομέα της ενημέρωσης από τη Ρένα τη Βενιανάκη. Πάμε σε ψυχαγωγία και διασκέδαση τώρα.
1: Στη ζωή μας το βιβλίο.
0: Στο τρίο που θα, στο τρίωρο που θα ακολουθήσει έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
1: Θα είναι για δύο.
0: Υγεία να έχουμε, χαμόγελο, αγάπη πολύ. Πίστη μέσα μας και προχωράμε. Πίστη κάθε είδους. Πίστη και σε αυτό που κάνουμε δηλαδή. Πίστη και σε αυτό που μας φωτίζει από ψηλά. Έρχεται Άι Φανούρη στην Πέμπτη. Θα γιορτάσει για τα καλά η Ρόδος, θα γιορτάσει για τα καλά η παλιά πόλη, θεωρώ εγώ.
1: Κοίτα τη γαλέρα κάθε μέρα και πρεμιέρα.
0: Είναι το PFM στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr και στο e-radio. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά και στο site του σταθμού που δεν είναι άλλο από το topfm1024.gr. Και μιας και μιλάμε για το site, να πούμε και για το σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας μαζί μας. Πληκτρολογήστε στο τηλέφωνο σας 6937-348-348 για να μας αφήσετε την καλημέρα σας και το μήνυμά σας και να μας έρθει εδώ 102,4 υποσχιάν από τον Top FM με τον Νικήτα Κοσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα και είπαμε σήμερα το ξεκίνημά μας να είναι κάπως διαφορετικό, με μια επανεκτέλεση. Ο Απών ερμηνεύει Ορφέα Περίδη.

0: Κερδίσαμε χθες τους Κύπριους στο μπάσκετ.
1: Σε βλέπω σ' άλλη αγκαλιά να ξενύχτας κι όλο μου λείπεις.
0: Εγώ αυτό που πρέπει να πω για να μην λέτε ότι δεν σας το είπα αργότερα, είναι ένα πολύ πολύ δύσκολο παράθυρο. Είναι πολύ πολύ δύσκολη η αντίπαλή μας και πρέπει να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν καλύτεροι. Γι' αυτό έγινε και τα φιλικά με την Πολωνία και την Κύπρο.

στο ποδόσφαιρο τώρα ο Ολυμπιακός φτάνει σε συμφωνία με τον Βάργκας, όπως γράφει το τούτο Μερκάτο. Υπάρχουν σημαντικά και μεγάλα οικονομικά δεδομένα.

0: αυτή.
1: Έχουμε και σήμερα Τρίτη κάτι να δούμε.
0: Μόνο λέξεις.
1: Στις 5 στην ΕΡΤ 2 Ελλάδα-Αυστρία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών. Στις 10 το βράδυ στο Action 24 ένα σπουδαίο μάτς για το Link Cup της Αγγλίας ανάμεσα στην Nottingham Forest και τη Lynch.
0: Απόψε και πάλι ραγίζει το τσάλι. Υπάρχει...
1: Βαλένθια εναντίον Μπέτις για τη Λα Λίγκα στις 10. Λίντσερ Σέλτικ για το UEFA Champions League στις 10 επίσης. Και η πρώην αντίπαλος του Ολυμπιακού που πέρασε προκρίθηκε η Ναϊμέγγεν, φιλοξενείται από την Bodø Glimt στην Νορβηγία στις 10 επίσης.

0: Καλημερούδια στο φίλο τον καλό, το Τσαβίκο, το Γιασιράνη και την ομάδα του όλη. Απόψε. Καλημερούδια στο φίλο τον καλό, το Σταμάτη, το Μαυρίκο και την οικογένειά του. Μόνο εσύ. Καλημέρα και στη γειτονιά μου, στο φίλο μου τον καλό, το Γιάννη το Ριζόπουλο, αλλά και σε όλους εκεί, το Σπύρο το Βορεινάκη. Άνοιξε και ένα ωραίο καφέ στη γωνία και κάνει και καλό καφέ. Καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη και τη σύζυγό του κάτω από το σπίτι μου. Στο γείτονά μου το Βαγγέλη τον εικονό μου.
1: Για τα δικά μου σ' αγαπώ.
0: Ξέρετε, όλα μια απόφαση είναι, όπως λέει ο Δήμος Αναστασιάδης.

0: ψήσω στο τέρμα τους παλεμούς και το προαίσθημα.
1: Πρέπει να πω επίσης ότι χθες έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας. Χωρίστηκαν και οι όμιλοι στη β' κατηγορία. Να ευχηθώ από τώρα καλό χειμώνα. Ναι, να το ευχηθώ.
0: Το
1: καλό ποδόσφαιρο να έχουμε. Αρκετά επιδραστικό στον παραγωγικό κόσμο και καλά έκανε ο φίλος ο καλός ο Παναγιώτης ο Διακοφώτης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου, εξ όσων είδα και εγώ στα βίντεο που κυκλοφορούν.

τελευταία Τρίτη του Αυγούστου η σημερινή. Και εγώ πρέπει να πω ότι εξακολουθούν να μοιάζουν όλα μαγικά. Και αν λάβουμε υπόψη μας και αυτό που μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι έρχεται καύσωνας, το καλοκαίρι εδώ είναι ακόμα.

0: θες κι άλλαξες κάτι.
1: Και λέω σήμερα, επειδή είναι η τελευταία Τρίτη του Αυγούστου, λέω από κάποιο σημείο και μετά να πάμε να θυμηθούμε παλιά όμορφα τραγούδια ανοίγοντας τη μουσική μας ιστορία.

τελικά είναι κακό σήμερα να σε ειλικρινείς. Πολύ κακό. Μαργαρίτα από τον Χρήστο το Μάστορα σε μια remix εκτέλεση. Ξεκινήσαμε την ενότητα με μια επανεκτέλεση ενός τραγουδιού του Ορφέα Περίδη από τον Απόν, ο οποίος Απόν τραγουδάει και αυτό. Λίγο πριν πάμε σε διαφημιστικά και δελτίο ειδήσεων, ακούστε τον.

0: 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η πραγματική ζωή είναι έξω και κρίνεται από τα απτά έργα και όχι από την εικονική πραγματικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Με τη φράση αυτή, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, υπεραμύνθηκε της λειτουργίας του νέου Πολυδύναμου Ιατρίου Γενναδίου στην Νότια Ρόδο. Απαντώντας στις επικρίσεις, τόνισε ότι η σύγχρονη δομή των 600 τετραγωνικών μέτρων δεν είναι άδεια ντουβάρια, καθώς είναι ήδη στελεχωμένη με 11 άτομα προσωπικό, ανάμεσα τους 4 γιατροί και διασώστες του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι για την προσέλκυση των υγειονομικών παρέχονται 3 επιπλωμένα διαμερίσματα, ενώ έθεσε ως τελικό στόχο την 24ωρη λειτουργία της δομής. Την έντονη ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση και τα εγγένεια του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρίου Νότιας Ρόδου στο Γεννάδη εξέφρασε μιλώντας στον Top FM ο πρώην δήμαρχος Μανώλης Σαββής. Ο κύριος Σαββής έκανε λόγο για δικαίωση μιας διαχρονικής προσπάθειας των δημοτικών αρχών. Υπογράμμισε τη συμβολή της δικής του θητείας με την έκδοση του ΦΕΚ μετατροπής της δομής σε πολυδύναμη, καθώς και την καθοριστική απόφαση της Δημοτικής Αρχής του Αντώνη Καμπουράκη να παραχωρήσει το ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου, λύνοντας το κτηριακό πρόβλημα. Ωστόσο, ο κύριος Σαββής ξεκαθάρισε ότι τα εγγένεια είναι μόνο η αρχή, τονίζοντας ότι το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι η πλήρη στελέχωση της δομής με γιατρούς και μόνιμο προσωπικό, καθώς όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τα κτίρια χωρίς ανθρώπινο δυναμικό δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα. Σοβαρές καταγγελίες για το καθεστώς αυθαιρεσίας στις ακτές της Ρόδου έκανε στον Top FM ο επικεφαλής του δικτύου Ομπρέλα Ιάκωβος Γρίλης. Αν και οι έλεγχοι ξεκίνησαν νωρίτερα, ανέδειξε προκλητικές περιπτώσεις με παράνομες κατασκευές από μπετόν, αυθαίρετη γιγάντωση καντινών και επιχειρήσεις που λειτουργούν χωρίς σύμβαση ή διοργανώνουν πάρτι παρά το γεγονός ότι έχουν σφραγιστεί. Ο κύριος Γρίλης τόνισε ότι η ατιμορρησία υποχωρεί χάρη στην πίεση των πολιτών, ζητώντας όμως καθολικούς ελέγχους στην αρχή της σεζόν και όχι κατόπιν εορτής. Στην άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου Ρόδου προχωράει η τοπική κοινωνία επιστρατεύοντας οικονομικά κίνητρα για την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού. Με κοινή πρωτοβουλία του Δήμου Ρόδου και της Ένωσης Ξενοδόχων εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 600.000 ευρώ σε βάθος τριετίας. Τα χρήματα αυτά θα διατίθενται για την επιδότηση στέγασης των υγειονομικών με περίπου 700 ευρώ το μήνα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το υψηλό κόστος διαμονής στο νησί, όπως τόνισε με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο διοικητής του νοσοκομείου Ρόδου Νίκος Καραμαρίτης. Στόχος είναι η άμεση κάλυψη κρίσιμων ειδικοτήτων όπως χειρούργων, αναισθησιολόγων, ακτινολόγων και παθολόγων, ενώ το πλάνο περιλαμβάνει επίσης ειδικευόμενους τεχνολόγους και νοσηλευτές. Σύμφωνα με τον κύριο Καραμαρίτη, οι σχετικές προκηρύξεις θα τρέξουν άμεσα με στόχο το νέο προσωπικό να βρίσκεται στις θέσεις του έως τα τέλη Οκτωβρίου. Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο γαστρεντερολόγος Νικόλαος Φρόνας για την έξαρση γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, εξηγώντας ότι πρόκειται για συνήθη καλοκαιρινή υιογενή λίμωξη και όχι για μικρόβιο συνδεδεμένο με το δίκτυο ίδρευσης. Παρότι τα συμπτώματα υποχωρούν σε 2-3 ημέρες, ο ιός είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και απαιτεί αυστηρή υγιεινή, προσοχή στην αφυδάτωση και επίσημους ελέγχους για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ο κύριος Φρόνας ζήτησε τη διενέργεια επίσημων ελέγχων και την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία αλλά και η τουριστική εικόνα της Ρόδου. Πραγματοποιήθηκε χθες στα γραφεία της ΕΠΣ η κλήρωση του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου, το οποίο ξεκινάει το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο της πρεμιέρας θα παίξουν Άρης Αρχαγγέλου Ατρόμητος Δημηλιάς, Ποσειδώνας Καρπάθου Δόξα Καρδάμενας, ΠΑΟΚ ΚΟ ΑΣ Ρόδος, Φίβος Κρεμαστής Ηρακλής Μαριτσών, Αστέρας Παστίδας Ευκλής Ορονής, Κλεάνθης Παραδεισίου Αναγέννηση Ασφενδιού και Αντίμαχος ΚΟ Πάνθυρες Ρόδου. Έγινε χθες ο διαχωρισμός των ομάδων στους δύο ομίλους Ρόδου της δεύτερης κατηγορίας. Στον πρώτο όμιλο συμμετέχουν Ευαγόρας, ΑΟΣ, Ήμις, Άγιος Ισίδωρος, Δήμητρα Δαμαντριάς, ΑΕ Καταβιάς, Υπότες, Διγενής Κοσκινού, Ταξιάρχης Καλάθου, Όφης Τρίου, Ακουσίλεος Φανών, Πολύστρατος Λαέρμων και ΑΕΡΑ Β. Στον δεύτερο, Γάση Άλυσος Β, Εθνικός Αρχίπολης, ΑΣ Τήλος, Πολυβότης Νησίρου, ΑΣ Χάλκης, Δαμάγητος Θεολόγου, Ηρακλής Λάρδου, Αναγέννηση Έμπονας, Άγιος Γεώργιος Μαλώνας, Κλεόβουλος Λίνδου, Αστέρας Μασάρων και Ορφέας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: φόνη, φλεγμονές, ατονία. Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Επανήλθαμε μετά το δελτίο και τα διαφημιστικά. Η ώρα είναι 10 παρά 20.
2: Όσο και να σ' αγαπώ,
1: ο καφές σε εξέλιξη.
2: Στευτό.
1: Και η καλή διάθεση στα ύψη. Πάμε στον Γιώργο το Σαμπάνι τώρα.

Τζάκιο από την Ελένη Φουρέιρα, η ώρα πήγε 11 παρα 12 πρώτα λεπτά, έτσι. Μάλιστα. Όλο πιο πάνω μας πάει η αναβίση τώρα, εξάλλου έχουμε καλοκαίρι ακόμα. Με καλοκαιρινούς ρυθμούς πάντα. Πριν ανοίξουμε τον ντόμο της μουσικής μας ιστορίας που έχουμε μαζί μας,

0: Να πάμε και σε μια αθλητική είδηση, την απόκτηση του 26χρονου forward Tyler Stevenson.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Που την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Σλοβακίας, ανακοίνωσε η ΚΑΕ Κολοσσός. Να σημειωθεί πως θα πάρει τη θέση του Νίκολας Μπένσον στο ρόστερ, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί εν τέλει στους Θαλασσί. Ο Τάιλερ Στίβενσον γεννήθηκε στις 21 Απριλίου 2000 στο Κολόμπους των Ηνωμένων Πολιτειών και με ύψος 2-2 αγωνίζεται ως forward. Στην κολεγιακή του καριέρα αγωνίστηκε στους Mississippi State Bulldogs τη σεζόν 2022-23. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα τη σεζόν 23-24 στην Κύπρο και την ΕΘΑ Εγκόμης. Στη συνέχεια μετακόμισε στην Κοστάντζα της Ρουμανίας, ενώ στην περσινή σεζόν αγωνίστηκε με την Κομάρνο στη Σλοβακία, που είχε κατά μέσο όρο 14,5 πόντι, 8,5 rebound, 1,1 κλεψίματα κατά μέσο όρο. Αυτά για το νέο απόκτημα του Κολοσσού, τον Τάιλερ Στίβενσον.

τώρα πώς θα συνδέσουμε το σύγχρονο παρόν με το μουσικό μας παρελθόν, με τη μουσική μας ιστορία. Υπάρχει τρόπος. Σε ρέγγε ρυθμό, τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα.

Τρία λεπτά μετά τις 11 και πριν πάμε στα διαφημιστικά μας. Μπαίνουμε σε αυτό που λέμε παλιό, καλό ελληνικό τραγούδι. Μπαίνουμε σε αυτό που λέμε μεγάλες φωνές. Μπαίνουμε σε αυτό που λέμε μεγάλες επιτυχίες. Το χορό σέρνει ο Γιάννης Οπάριος. Καθισμένος σε μια πίστα, γύρω-γύρω τριαντάφυλλα, γαρίφαλα, εξακολουθούν να του πετούν. Όλη η ζωή μου, λέει ο Γιάννης Οπάριος, και εγώ λέω καλημέρα στην Κυραλένη και στο Γρηγόρη που μας ακούνε στο Ροδίνη.

0: Δεν ξέρω, αλλά με αυτά τα τραγούδια αισθάνομαι την ανάγκη να πω καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ στην ομογένεια που μας ακούει.
1: Οι άντρες μεταξύ τους, λόγια σοβαρά, λόγια λυθή.
0: Αλλά ιδιαίτερα στους φίλους με κεφαλαία.
1: Μόνο μήνε.
0: Οι γνωστοί, πάρα πολύ.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
11: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Την καλημέρα μας τον κύριο Γιασιράνη και την ομάδα του. Την καλημέρα μας το φίλο, τον καλό με κεφαλαία, τον Λάζαρο τον Καλημέρη. Και αφού ανοίξαμε τον ντόμο με την μουσική μας ιστορία, πάμε παρακάτω, πάμε στη Χαρούλα την Αλεξίου. Η Χαρούλα η Αλεξίου που εδώ μας τραγουδάει Σοκράτη Μάλαμα.

Και αφού είμαστε στα 19 λεπτά μετά τις 11, είπα να δώσουμε λίγο βήμα στον μεγάλο Γιώργο Νταλάρα που μας λέει κάτι από τα παλιά του. Είναι μια πολύ όμορφη καντάδα, θα λέγει κανείς. Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου.

0: Και μετά την Ελευσίνα και το Μάνο Λιμιτσιά, πάμε σε ένα τραγούδι που το έκανε ξανά επανέκδοση πριν από λίγο καιρό ο Γιάννης ο Πλούταρχος, αλλά εμείς στο σημείο αυτό προτιμάμε να τα ακούσουμε από τον ίδιο, τον πρώτο. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία, λέει ο Δημήτρης ο Μητροπάνος.
1: Κάθεσαι στο μπαλκονάκι.
0: Λίγο πριν προχωρήσουμε τις σελίδες μας, έρθουμε δηλαδή σε πιο πρόσφατα χρόνια.
1: Παίζω με το θάνατο. Δεν με νοιάζει κι αν πέθανω. Δεν με νοιάζει.
0: Σήμερα, ενέτη 2026, ρεμίξ εκτέλεση του τραγουδιού αυτού από τον Γιάννη τον Πλούταρχο.

0: Top FM 102,4.
1: Καλημέρα τώρα στο φίλο μου τον καλό, τον Τάκη. Τον Τάκη τον Χριστοδούλου. Διαγόρασα, να είσαι και μη φοβάσαι.

0: Πάμε τώρα σε δύο αδέρφια. Στέλιος και Άγγελος. Στέλιος και Άγγελος Διονυσίου.
1: Θυμάμαι έναν πατέρα από καρδιά.
0: Ένα τραγούδι αφιερωμένο εκεί ψηλά.

Είπα την ώρα προηγουμένως γιατί το τραγούδι που ακολουθεί από τον έτερο αδερφό του Στέλιου, τον Άγγελο, έχει τίτλο «Αν είσαι νύχτα, μην ξημερώσεις». Μια από τις μεγάλες του επιτυχίες.

Άγγελος Διονυσίου, αν είσαι νύχτα, ώρα να κλείσουμε όμως αυτό το κεφάλαιο. Με μια έκδοση του 2025. Το άλμπουμ που κυκλοφόρησε είχε τίτλο «Βασιλιάς». Και ο Λευτέρης ο Πανταζής πρόσθεσε μέσα σε αυτό δύο πολύ όμορφα παλιά του τραγούδια. Το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι η εμπειρία.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η πραγματική ζωή είναι έξω και κρίνεται από τα απτά έργα και όχι από την εικονική πραγματικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Με τη φράση αυτή, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, υπεραμύνθηκε της λειτουργίας του νέου πολυδύναμου ιατρείου Γενναδίου στην Νότια Ρόδο. Απαντώντας στις επικρίσεις, τόνισε ότι η σύγχρονη δομή των 600 τετραγωνικών μέτρων δεν είναι άδεια ντουβάρια, καθώς είναι ήδη στελεχωμένη με 11 άτομα προσωπικό, ανάμεσα τους 4 γιατροί και διασώστες του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι για την προσέλκυση των υγειονομικών παρέχονται 3 επιπλωμένα διαμερίσματα, ενώ έθεσε ως τελικό στόχο την 24ωρη λειτουργία της δομής. Την έντονη ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση και τα εγγένεια του πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Νότιας Ρόδου στο Γεννάδη εξέφρασε μιλώντας στον Top FM ο πρώην δήμαρχος Μανώλης Σαββής. Ο κύριος Σαββής έκανε λόγο για δικαίωση μιας διαχρονικής προσπάθειας των δημοτικών αρχών. Υπογράμμισε τη συμβολή της δικής του θητείας με την έκδοση του ΦΕΚ μετατροπής της δομής σε πολυδύναμη, καθώς και την καθοριστική απόφαση της Δημοτικής Αρχής του Αντώνη Καμπουράκη να παραχωρήσει το ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου, λύνοντας το κτηριακό πρόβλημα. Ωστόσο, ο κύριος Σαββής ξεκαθάρισε ότι τα εγγένεια είναι μόνο η αρχή, τονίζοντας ότι το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι η πλήρη στελέχωση της δομής με γιατρούς και μόνιμο προσωπικό, καθώς όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τα κτίρια χωρίς ανθρώπινο δυναμικό δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα. Σοβαρές καταγγελίες για το καθεστώς αυθαιρεσίας στις ακτές της Ρόδου έκανε στον Top FM ο επικεφαλής του δικτύου Ομπρέλα Ιάκωβος Γρίλης. Αν και οι έλεγχοι ξεκίνησαν νωρίτερα, ανέδειξε προκλητικές περιπτώσεις με παράνομες κατασκευές από μπετόν, αυθαίρετη γιγάντωση καντινών και επιχειρήσεις που λειτουργούν χωρίς σύμβαση ή διοργανώνουν πάρτι παρά το γεγονός ότι έχουν σφραγιστεί. Ο κύριος Γρίλης τόνισε ότι η ατιμορρησία υποχωρεί χάρη στην πίεση των πολιτών, ζητώντας όμως καθολικούς ελέγχους στην αρχή της σεζόν και όχι κατόπιν εορτής. Στην άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου Ρόδου προχωράει η τοπική κοινωνία επιστρατεύοντας οικονομικά κίνητρα για την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού. Με κοινή πρωτοβουλία του Δήμου Ρόδου και της Ένωσης Ξενοδόχων εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 600.000 ευρώ σε βάθος τριετίας. Τα χρήματα αυτά θα διατίθενται για την επιδότηση στέγασης των υγειονομικών με περίπου 700 ευρώ το μήνα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το υψηλό κόστος διαμονής στο νησί, όπως τόνισε με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο διοικητής του νοσοκομείου Ρόδου Νίκος Καραμαρίτης. Στόχος είναι η άμεση κάλυψη κρίσιμων ειδικοτήτων όπως χειρούργων, αναισθησιολόγων, ακτινολόγων και παθολόγων, ενώ το πλάνο περιλαμβάνει επίσης ειδικευόμενους τεχνολόγους και νοσηλευτές. Σύμφωνα με τον κύριο Καραμαρίτη, οι σχετικές προκηρύξεις θα τρέξουν άμεσα με στόχο το νέο προσωπικό να βρίσκεται στις θέσεις του έως τα τέλη Οκτωβρίου. Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο γαστρεντερολόγος Νικόλαος Φρόνας για την έξαρση γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, εξηγώντας ότι πρόκειται για συνήθη καλοκαιρινή υιογενή λίμωξη και όχι για μικρόβιο συνδεδεμένο με το δίκτυο ίδρευσης. Παρότι τα συμπτώματα υποχωρούν σε 2 με 3 ημέρες, ο ιός είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και απαιτεί αυστηρή υγιεινή, προσοχή στην αφυδάτωση και επίσημους ελέγχους για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ο κύριος Φρόνα ζήτησε τη διενέργεια επίσημων ελέγχων και την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία αλλά και η τουριστική εικόνα της Ρόδου. Πραγματοποιήθηκε χθες στα γραφεία της ΕΠΣ η κλήρωση του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου, το οποίο ξεκινάει το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο της πρεμιέρας θα παίξουν Άρης Αρχαγγέλου Ατρόμητος Δημηλιάς, Ποσειδώνας Καρπάθου Δόξα Καρδάμενας, ΠΑΟΚ ΚΟ ΑΣ Ρόδος, Φίβος Κρεμαστής Ηρακλής Μαριτσών, Αστέρας Παστίδας Ευκλής Ορονής, Κλεάνθης Παραδεισίου Αναγέννησης Φενδιού και Αντίμαχος ΚΟ Πάνθυρες Ρόδου. Έγινε χθες ο διαχωρισμός των ομάδων στους 2 ομίλους Ρόδου της δεύτερης κατηγορίας. Στον πρώτο όμιλο συμμετέχουν Ευαγόρας, ΑΟΣ, Ήμις, Άγιος Ισίδωρος, Δήμητρα Δαματριάς, ΑΕ Καταβιάς, Υπότες, Διγενής Κοσκινού, Ταξιάρχης Καλάθου, Οφιστρίου, Ακουσίλαος Φανών, Πολύστρατος Λαέρμων και ΑΕΡΑ Β'. Στον δεύτερο, ΓΑΣ Ιάλισσος Β', Εθνικός Αρχίπολης, ΑΣ Τήλος, Πολυβότης Νησίρου, ΑΣ Χάλκης, Δαμάγητος Θεολόγου, Ηρακλής Λάρδου, Αναγέννηση Έμπονας, Άγιος Γεώργιος Μαλώνας, Κλεόβουλος Λίνδου, Αστέρας Μασάρων και Ορφέας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
8: Η ώρα είναι 10 λεπτά πριν από τις 12. Είναι η ώρα που ο καφές γίνεται κάτι άλλο. Ας προσπαθήσουμε να συνδέσουμε τώρα την εποχή που ακούσαμε προηγουμένως Με το σήμερα. Σιγά σιγά, με τρόπο. Σιγά σιγά με τρόπο και το Γιώργο το Μαζονάκη να ερμηνεύει Διονύση Σαββόπουλο.

Είναι ο Top FM σε 102,4 και τους 97,4 στο live24.gr, στο e-radio και στο site του σταθμού topfm1024.gr.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
5: Είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 12. Μπαίνουμε στη τρίτη ώρα της εκπομπής με την Ιουλία την Καλυμάνη.

0: Πάνος και Άμος, ξέρεις πολλούς, στα 15 λεπτά μετά τις 12, ο καφές έχει γίνει σίγουρα κάτι άλλο, μεσημέριας εξάλλου. Πάμε παρακάτω. Και το παρακάτω μας το λέει ο Γιάννης ο Πλούταρχος.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.
0: Και δεν μιλάμε για εκείνη την επανεκτέλεση, αλλά για κάτι άλλο.
1: Πως θέλεις να

Μάλιστα, μάλιστα, μας ήρθε μια ανακοίνωση από τον Ορφέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ορφέα είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση των ταλαντούχων ποδοσφαιριστών Λέο Πίστη και Ιωσήφ Ραγκάμπ με τη μορφή του δανεισμού από τον ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Διαγόρας. Οι αθλητές υπέγραψαν την έναρξη της συνεργασίας τους και θα είναι στη διάθεση του προπονητή μας Χρήστου Χωρίτη εν ώψη της αγωνιστικής περίοδου 26-27. Τους καλωσορίζουμε, λέει το δελτίο τύπου, στην οικογένεια του Ορφέα και του ευχόμαστε καλή ποδοσφαιρική σεζόν με υγεία. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη διοίκηση του Διαγόρα για την παραχώρηση των δύο αθλητών. Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση του Ορφέα που μόλις μας ήρθε.

0: Στείλε Θεέ, Θέμης Αδαμαντίδης. Δελτίο, διαφημιστικά και τα ξαναλέμε.
1: Από εκεί πάνω.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η πραγματική ζωή είναι έξω και κρίνεται από τα απτά έργα και όχι από την εικονική πραγματικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Με τη φράση αυτή, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, υπεραμύνθηκε της λειτουργίας του νέου πολυδύναμου ιατρίου Γεννάδιου στην Νότια Ρόδο. Απαντώντας στις επικρίσεις, τόνισε ότι η σύγχρονη δομή των 600 τετραγωνικών μέτρων δεν είναι άδεια ντουβάρια, καθώς είναι ήδη στελεχωμένη. Με 11 άτομα προσωπικό, ανάμεσα τους 4 γιατροί και διασώστες του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι για την προσέλκυση των υγειονομικών παρέχονται 3 επιπλωμένα διαμερίσματα, ενώ έθεσε ως τελικό στόχο την 24ωρη λειτουργία της δομής. Την έντονη ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση και τα εγγένεια του πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρίου Νότιας Ρόδου στο Γεννάδι εξέφρασε μιλώντας στον Top FM ο πρώην δήμαρχος Μανώλης Αβής. Ο κύριος Αβής έκανε λόγο για δικαίωση μιας διαχρονικής προσπάθειας των δημοτικών αρχών. Υπογράμμισε τη συμβολή της δικής του θητείας με την έκδοση του ΦΕΚ μετατροπής της δομής σε πολυδύναμη, καθώς και την καθοριστική απόφαση της Δημοτικής Αρχής του Αντώνη Καμπουράκη να παραχωρήσει το ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου λύνοντας το κτηριακό πρόβλημα. Ωστόσο, ο κύριος Σαββής ξεκαθάρισε ότι τα εγγένεια είναι μόνο η αρχή, τονίζοντας ότι το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι η πλήρη στελέχωση της δομής με γιατρούς και μόνιμο προσωπικό, καθώς όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τα κτίρια χωρίς ανθρώπινο δυναμικό δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα. Σοβαρές καταγγελίες για το καθεστώς αυθαιρεσίας στις ακτές της Ρόδου έκανε στον Top FM ο επικεφαλής του δικτύου Ομπρέλα Ιάκωβος Γρίλης. Αν και οι έλεγχοι ξεκίνησαν νωρίτερα, ανέδειξε προκλητικές περιπτώσεις με παράνομες κατασκευές από μπετόν, αυθαίρετη γιγάντωση καντινών και επιχειρήσεις που λειτουργούν χωρίς σύμβαση ή διοργανώνουν πάρτι παρά το γεγονός ότι έχουν σφραγιστεί. Ο κύριος Γρίλης τόνισε ότι η ατιμορρησία υποχωρεί χάρη στην πίεση των πολιτών, ζητώντας όμως καθολικούς ελέγχους στην αρχή της σεζόν και όχι κατόπιν εορτής. Στην άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου Ρόδου προχωρά η τοπική κοινωνία επιστρατεύοντας οικονομικά κίνητρα για την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού. Με κοινή πρωτοβουλία του Δήμου Ρόδου και της Ένωσης Ξενοδόχων εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 600.000 ευρώ σε βάθος τριετίας. Τα χρήματα αυτά θα διατίθενται για την επιδότηση στέγασης των υγειονομικών με περίπου 700 ευρώ το μήνα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το υψηλό κόστος διαμονής στο νησί, όπως τόνισε με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο διοικητής του νοσοκομείου Ρόδου Νίκος Καραμαρίτης. Στόχος είναι η άμεση κάλυψη κρίσιμων ειδικοτήτων όπως χειρούργων, αναισθησιολόγων, ακτινολόγων και παθολόγων, ενώ το πλάνο περιλαμβάνει επίσης ειδικευόμενους τεχνολόγους και νοσηλευτές. Σύμφωνα με τον κύριο Καραμαρίτη, οι σχετικές προκηρύξεις θα τρέξουν άμεσα με στόχο το νέο προσωπικό να βρίσκεται στις θέσεις του έως τα τέλη Οκτωβρίου. Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο γαστρεντερολόγος Νικόλαος Φρόνας για την έξαρση γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, εξηγώντας ότι πρόκειται για συνήθη καλοκαιρινή υιογενή λίμωξη και όχι για μικρόβιο συνδεδεμένο με το δίκτυο ίδρευσης. Παρότι τα συμπτώματα υποχωρούν σε 2 με 3 ημέρες, ο ιός είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και απαιτεί αυστηρή υγιεινή, προσοχή στην αφυδάτωση και επίσημους ελέγχους για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ο κύριος Φρόνας ζήτησε τη διενέργεια επίσημων ελέγχων και την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία αλλά και η τουριστική εικόνα της Ρόδου. Πραγματοποιήθηκε χθες στα γραφεία της ΕΠΣ η κλήρωση του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου, το οποίο ξεκινάει το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο της πρεμιέρας θα παίξουν Άρης Αρχαγγέλου Ατρόμητος Δημηλιάς, Ποσειδώνας Καρπάθου Δόξα Καρδάμενας, ΠΑΟΚ ΚΟ ΑΣ Ρόδος, Φίβος Κρεμαστής Ηρακλής Μαριτσών, Αστέρας Παστίδας Ευκλής Ορονής, Κλεάνθης Παραδεισίου Αναγέννησης Φενδιού και Αντίμαχος ΚΟ Πάνθυρες Ρόδου. Έγινε χθες ο διαχωρισμός των ομάδων στους 2 ομίλους Ρόδου της δεύτερης κατηγορίας. Στον πρώτο όμιλο συμμετέχουν Ευαγόρας, ΑΟ Σίμης, Άγιος Ισίδωρος, Δήμητρα Δαματριάς, ΑΕ Καταβιάς, Υπότες, Διγενής Κοσκινού, Ταξιάρχης Καλάθου, Οφιστρίου, Ακουσίλαος Φανών, Πολύστρατος Λαέρμων και ΑΕΡΑ Β'. Στον δεύτερο, Γάση Άλισος Β', Εθνικός Αρχίπολης, ΑΣ Τήλος, Πολυβότης Νησίρου, ΑΣ Χάλκης, Δαμάγητος Θεολόγου, Ηρακλής Λάρδου, Αναγέννηση Έμπονας, Άγιος Γεώργιος Μαλώνας, Κλεόβουλος Λίνδου, Αστέρας Μασάρων και Ορφέας. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
4: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
4: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα. Top FM 102,4.
1: Στα 20 λεπτά πριν από το τέλος είμαστε. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία με ένα νέο πρόσωπο της ελληνικής δισκογραφίας που το παρουσιάσαμε πριν από λίγο καιρό στον αέρα μας. Γεωργία Μαρκογιαννάκη. Για να πάμε σιγά σιγά να πούμε καλημέρες παντού.

Είστε και σήμερα μεγάλη παρέα. Πολύ μεγάλη. Μπορούμε. Και είμαι περήφανος γι' αυτό. Κάπου στη μέση να τα βρούμε. Καλημερίζω το φίλο μου τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Καλημερίζω το Τσαμπίκο και τον Κώστα εκεί στα Καβουράκια. Καλημέρα λέμε στον Τεό του Μοσχού. Καλημερίζω το Τσαμπίκο, το Γιασιράνη και την ομάδα του όλη. Το Γιάννη τον Κάπο και τα παιδιά της Ιαλοδυναμικής.

0: Καλημέρα στο Διαγόρα το Μουστάκα, στο φίλο τον καλό, το Δημήτρη το Γλώσσι, εκεί στην Καλαμαριά.
1: Λέγω, όχι εσύ, όχι εσύ.
0: Το Σάββατο Μπαούρι που είναι μαζί μας, τον Αντρέα το Τσακμακίδη.
1: Που στη μέση να τα βρούμε.
0: Καλησπέρα λέμε στο Στέργο τον Παπαστέργου και τους Κλιπενούς.
1: Να μην μπορούμε.
0: Τους Κλιπενούς της Αυστραλίας.
1: Που στη μέση να τα βρούμε.
0: Καλημέρα στον Παράσκο τον Φλεβαρά, στον Μιχάλη τον Παπαντονίου, στη Μαρία την Ξενάκη, στο Βασίλη τον Ψηλάκη που είναι μαζί μας. Στην Εύη την Αργυρού, στο Σταύρο τον Σαλακενό, στον Ιμπραήμ Νταουσατζή, στον Πάνο τον Γαλινό στη Μυτιλίνη. Στο Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι. Στον Πίτερ, τη Χρύσα και την οικογένειά τους επίσης στο Φαλιράκι. Καλημέρα στον άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα. Καλώς τον, καλώς το φίλο μου τον καλό, τον Γιάννη τον Δράπανο. John Δράπανος and Music. Καλημέρα στην Ιωάννα την Παπανικόλα, στο σεφ της εκπομπής μας, τον Γιώργο το Φρατζή.
1: Γίνεται να μην μπορούμε, δεν γίνεται να μην βρεθούμε.
0: Στο Δήμο το Γρηγοριάδη, στο Δημήτρη το Δογιάμα, στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, στην κυρία Ελισάβετ. Στην παρέα μας έχουν προσθεθεί οι κύριοι Παπασάβας, Καραγιάννης και Σημεωνίδης. Αφιερωμένο εξαιρετικά.

0: Να καλημερίσω τον Απόστολο τον Πονιά, την κυρία Άννα Γκανάσου, τον Χρήστο τον Κουμουνάκη, τον Τζίμι τον Μποζατζή, τον φίλο μου τον καλό, τη Μαρία τη Χατζησταμάτη. Το Μιχάλη τον Παπανδρέου, τον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη. Το Μιχάλη τον Παριανάκη, τον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, τον Γιώργο τον Διακοσάβα. Το Σταμάτη τον Μαυρίκο και την οικογένειά του εκεί στην Σταφάντου. Να πούμε και εκεί την καλημέρα μας. Καλημέρα στον Νίκο το Χούλη, στη Ροδία τη Στελά. Καλησπέρα στον Παναγιώτη το Ξουλεή και την παρέα του στην Αυστραλία. Στον καθηγητή μας το Θανάση του Παπαγεωργίου. Καλημέρα Πάπα. Καλημέρα στον Βασίλη το Χάτζη Χριστοδούλου, στον Μιχαήλ το Ματσαμά και σε όλα τα Μαριτσά. Στο φίλο μας το Σάβα. Στην αγαπημένη μου κουμπαρούλα τη Δέσποινα Ανθίτσα Δελαπόρτα, στον Νίκο τον γιο του, στην Ειρήνη την Αναστάση, στη Λίτσα τη Ζερβού, στο κεφάλι. Στους βετεράνους ποδοσφαιριστές Ρόδου και Διαγόρα, στον Γιώργο τον Πολυχρόνη, καλημέρα Σκύπη!
1: Λέγαν αυτό δεν πρόκειται.
0: Στον Τίμο το Ξανθόπουλο, στο Μανώλη το Κρητικό, στο Δημήτρη το Χωραφά, στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, στον Αντρέα το Σταύρου, στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του, στο Γιάννη τον Αμαδί, στον Κλεόβουλο το Γεωργιού, στη φίλη μας την Ελπίδα στην Ικαρία,
1: στο κεφάλι θα πρέπει.
0: Στο Τσαμπίκο το Τσαμπικάκι, στη Ζωή τη Χατζη Νικόλα. Είστε πάρα πολλοί και σήμερα και πάρα πολλές. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό μεσημέρι.

Πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό. Ήσασταν πάρα πολλές και πάρα πολλοί και σήμερα και στη σημερινή εκπομπή μαζί μας. Πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία μας με την Αθήνα. Να ευχηθώ καλό μεσημέρι σε όλους. Να είστε όλοι καλά και καλά να περνάτε.

0: Πάμε σιγά σιγά. Πάμε σιγά σιγά προς την έξοδο.
1: Θέλω να πιω απόψε αγάπη μου, κι αν ζαλιστώ και τρέξει το δάχτυλο.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. dopfm1024.gr.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
2: Προσεχώς, μην κάνετε λίγο υπομονή. Τώρα γύρισα.

Και βιβλία έχω να σας δώσω. Μου στείλανε πολλά βιβλία το καλοκαίρι, ενώ έλειπα. Μάλιστα θέλω να πω και ένα ευχαριστώ στις εκδόσεις Ουτοπία, τις οποίες δεν γνώριζα και ανακάλυψα, γιατί μου στείλανε οι άνθρωποι κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, πραγματικά, δηλαδή βιβλία πολύ έτσι ειδικά. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο για τις σταυροφορίες και τις ιστορίες που τις συνοδεύουν. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο για τους Ναΐτες Υπότες και τις ιστορίες που τους συνοδεύουν. Γενικά, ωραία βιβλία. Τα θα σας τα δώσω κάποια στιγμή. Απλά θα θυμηθώ να τα φέρω από το σπίτι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα. Θα θυμηθώ να τα βάλω στο αυτοκίνητο να τα φέρω. Γιατί το πρωί φεύγω σαν τρελός. Και αυτό είναι και ξεχνάω δηλαδή. Κι άλλα έχω, κι άλλα θα σας τα δώσω. Σιγά σιγά, χτες επιστρέψαμε, είμαι ακόμα πολύ αργά στη διαδικασία προσαρμογής, πάρα πολύ αργά. Έχω και τον Πάντσο στο κεφάλι μου, δεν το κρύβω. Θέλω να πω, υπάρχει πάντα εκεί το ενδιαφέρον για το τι γίνεται. Θα τα κάνουμε όλα, μην ανησυχείτε.

Μάλιστα, μία τον Ζαρουρίλη, τον έλεγε Ζουράρη. Έτσι είναι. Τώρα μπερδεύτηκες με βαγκό. Αυτό είναι, ξέρετε, είναι, δεν υπάρχει τίποτα πιο χαρακτηριστικό για να καταλάβεις ότι ένας άνθρωπος μεγαλώνει από το να μπερδεύει τα επίθετα. Εδώ μπερδεύω τα ελληνικά επίθετα, δεν μπερδεύω τα επίθετα των ξένων. Να δείτε πόσες φορές έχω κάνει λάθος στον Ίστρου μέχρι να μάθω να το λέω σωστά. Πάρα πολλές φορές.

0: Παρεμπιπτόντως, το πιο ενδιαφέρον βιβλίο που διάβασα φέτος το καλοκαίρι και το πιο παράξενο είναι ο Λίβανος. Λοιπόν, ο Λίβανος του πρώην υφυπουργός εξωτερικών ήταν πρέσβης στην Μόσχα, ήταν ο Κούρκουλας. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα φοβερό βιβλίο, μικρό, το οποίο διηγείται την ιστορία αυτής της παράξενης χώρας, όχι τόσο την ιστορία, θα έλεγα την πραγματικότητά της, την κοινωνική δηλαδή. Παθαίνεις πλάκα από το πόσες θρησκείες διαφορετικές έχουν, από το ποιο είναι ακριβώς το πολιτικό του σύστημα, πόσες φορές έχουν σκοτωθεί μεταξύ τους γιατί έχουν εμφύλιους κάθε τόσο. Είναι ένα μικρό βιβλίο που σου μαθαίνει μια χώρα η οποία είναι εδώ δίπλα μας, όχι πολύ μακριά μας, και η οποία είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ σπάνιο στον κόσμο γενικά. Δεν θα σας τα πω ακόμα αυτά, αλλά αφού με παρασύρετε να σας πω και για μια σειρά η οποία έχει ενδιαφέρον. Λέγεται Bombing Panam 103 και αναφέρεται στην γνωστή ανατίναξη του αεροπλάνου της Pan American πάνω από τη Σκωτία το 1989, όχι πριν από 250 χρόνια. Μια ιστορία που άλλαξε γενικά τις αεροπορικές εταιρείες. Η Pan American πρέπει να πω ότι καταστράφηκε από αυτό, χρεοκόπησε. Αλλά άλλαξε και πάρα πολύ τα μέτρα στα αεροδρόμια κτλ. Αυτό δείτε το. Έχουν γίνει δύο σειρές. Αυτή είναι η τελευταία, η δεύτερη, αυτή που παίζεται στο Netflix τώρα. Και για να δείτε τι σημαίνει έρευνα και τι σημαίνει προστασία του πεδίου και τι σημαίνει να βρίσκεις από κάθε έβριμα χρησιμότητα μετά από ένα τέτοιο τύπου δυστύχημα, μετά από ένα τέτοιο χτύπημα για την ακρίβεια, και πώς μπορεί να ξεδιαλύνεις μια τέτοια ιστορία ακόμα και αν περάσουν 12 ολόκληρα χρόνια στα οποία ερευνάς και ψάξεις να βρεις πώς το κάνανε, ποιοι το κάνανε και όλα τα σχετικά. Δηλαδή είναι μια πραγματική ιστορία. Και είναι μια πραγματική ιστορία, στην προκειμένη περίπτωση thriller, πραγματικά. Δηλαδή, thriller με την, όχι με την έννοια του βλέπεις κάτι και φοβάσαι, ας πούμε, και τρομάζεις και πετάγεσαι στον ύπνο σου, αλλά με το πόσο αναλυτικό μπορεί να είναι κάτι σε επίπεδο, ας πούμε, έρευνας, σε επίπεδο συμπερασμάτων, σε δουλειάς κανονικής. Να κάνουμε ένα break για να πάμε στον Νικολακό, άντε να δούμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Τον βρήκαμε τον Νικολακό. Ελπίζω να τον... Σε ένα λεπτό. Δεν είναι ντοκιμαντέρ πάντως το... αυτό που σας είπα. Σειρά είναι, κανονική. Δηλαδή, χαρακτηρίζουμε. Και πολλούς μάλιστα, και πολλούς πρωταγωνιστές. Το The Night Off με τον Τζον Τορτούρο πρέπει να το έχω δει πριν από 5 χρόνια. Φίλοι, καλό είναι. Ωραίο είναι. Μου ζητάτε επίσης διάφορα για τον μπάσκετ. Υπομονή, έχουμε πολύ με τον μπάσκετ, έχουμε ακόμα. Θα γίνει και Super Cup Ευρωλίγκας, διάβασα. Ωραία πλάκα, σκέφτονται διοργανώσεις εκεί, μπας και αναγκάσουν τα κανάλια, δώσουν κανένα φράγκο παραπάνω, γιατί από ό,τι βλέπω λεφτά, ας πούμε, για τον μπάσκετ είναι μόνο οι Έλληνες. Δεν βλέπω κανέναν άλλον να ξοδεύεται. Και πρέπει με κάποιο τρόπο να βοηθήσουν τις ομάδες, ας πούμε, να βγάλουν κανένα φράγκο. Τα χρήματα τα παίρνουν από τα εισιτήρια οι ομάδες κατά βάση στην Ευρωλίγκα. Τα τηλεοπτικά είναι τίποτα.

Ναι, περιμένω στον Νικολακό να πω ότι και η προηγούμενη σειρά για το, αυτό το, την αεροπειρατεία, όχι αεροπειρατεία, το δυστύχημα, το χτύπημα αυτό στο αεροπλάνο της Pan American ήταν καλή σειρά, και το Lockerbie δηλαδή. Αλλά εκεί ήταν λίγο περισσότερο προς το προσωπικό, δηλαδή ο ήρωας ήταν ένας πατέρας που έψαχνε απαντήσεις, ας πούμε, για το χτύπημα, γιατί είχε πεθάνει η κόρη του. Εντάξει, ωραίο και αυτό, δεν μπορώ να πω. Αλλά αυτό το bombing Pan American είναι πιο θεαματικό κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή πιο γεμάτο έτσι σαν κατάσταση, σαν ιστορία, και πιο διδακτικό σίγουρα.

0: Και με το ζουμπλάκι θα δούμε τι θα γίνει. Αρχικά τον βγάλω εδώ. Την Πέμπτη έχουμε Νικολακό. Επιτέλους, άντε, καλώς τον.
1: Ντόνι, τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
1: Τρέχουν λοιπόν οι εξελίξεις στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο, όχι μόνο αυτή τη στιγμή, εδώ και κάποια 24 ώρα για την ακρίβεια, είναι ο Έντσο Άλβαρες και ο Βάργκας. Αυτοί είναι οι δύο παίκτες με τους οποίους γίνεται το πιο χοντρό παιχνίδι που λέμε από πλευράς του Ολυμπιακού. Και από εκεί και πέρα υπάρχει σε εξέλιξη και απόκτηση δεξιού μπακ, όπου όπως είχα πει δεν είναι μόνο ο Μέλε, είναι και ο Μπελκάλι, ο Αλγερινός, ενδεχομένως και κάποιος άλλος παίκτης που ακόμα δεν τον έχουμε εντοπίσει, να το πω έτσι. Με τον Βάργκας η αίσθηση που υπάρχει και στο ρεπορτάζ της Σεβίλης είναι ότι είναι θέμα χρόνου να γίνει η δουλειά. Με τον ίδιο Ολυμπιακός έχει κάνει στον παίκτη μια πάρα πολύ μεγάλη προσφορά, ετήσιο συμβόλαιο ξεκάθαρα πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ, και φαίνεται να τον έχει συγκινήσει, όπως λέμε. Τώρα πρέπει να προχωρήσει και με την Σεβίλη. Εκεί υπάρχει διαφορά που οι δύο πλευρές φαίνονται διατεθειμένες να την καλύψουν με βάζοντας μπόνους επίτευξη στόχων, γιατί ο Ολυμπιακός δίνει 12 και η Σεβίλη στα 15. Είναι βέβαια μια συμφωνία που δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, τέτοιο νούμερο να έχει πέσει δηλαδή στο τραπέζι, να φτάνει 15 εκατομμύρια μεταγραφή μια ελληνική ομάδα, τουλάχιστον δεν ξέρω, ούτε με τον Ζάχοβιτς αν θυμάμαι καλά δεν είχε φτάσει.
0: Κάπου εκεί πρέπει να πάμε να βρούμε κάτι ανάλογο. Να σου πω τι θυμάμαι εγώ, το Ριέρα θυμάμαι να έχουν δοθεί πολλά χρήματα.
1: Όχι μόνο, ο Ριέρα πόσο, 5 εκατομμύρια δεν ήταν.
0: Παραπάνω νομίζω. Πρέπει να το ψάξουμε πάντως. Δηλαδή, έχω μείνει με την εντύπωση ήταν πολλά του Ριέρα. Τώρα.
1: Όχι, 5-6. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι προχωράει αυτή η ιστορία. Βεβαίως με το κρατώντας πάντα την πισινή ότι πρέπει να περιμένουμε την έκβαση της τελικής διαπραγμάτευσης. Μη λέμε ότι έκλεισε, ξέρω εγώ, και έχουμε πάλι τα ίδια με τον Κάσερες, να σήμερα και τα ρεπορτάζ της Τουλούς έγραφαν ότι η Τουλούς είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για τον παίκτη και ο παίκτης έκανε πίσω, ας πούμε. Θα κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Για δεύτερο εξτρέμ στον Ολυμπιακό θα πρέπει να το έχουμε και αυτό υπόψη μας, βάζοντας την παράμετρο, όπως έχω πει εδώ και μέρες, μιας πιθανής πώλησης του Ζέλσον. Δεν λέω ότι ντε και καλά θα γίνει.

0: Τώρα αν αυτός είναι ο άλλος, μπορεί να είναι ο Brian Hill που ο προπονητής πάντα τον θέλει, ή μπορεί να επιστρέψει πάλι στις 31 Αυγούστου Ποντέτζε, είναι κάτι που θα πρέπει να το περιμένουμε.
1: Από τα δύο, εγώ θεωρώ πιο πιθανό το δεύτερο, να ξέρεις.
0: Είσαι με την παράδοση.
1: Ναι. Επίσης δεν ξέρω, δηλαδή ειλικρινά σου λέω, δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Brian Hill.
0: Ναι.
1: Σοβαρά.
0: Για τον Brian Hill.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Όχι, για τον Brian Hill, αν ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός, αν έχει κάνει διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν μπορώ και εγώ να στο επιβεβαιώσω.
1: Να ενδιαφέρονται κάποιοι να πάρει ο Brian Hill, να πάει ο Brian Hill στον Ολυμπιακό, υπάρχει. Δηλαδή,
0: όχι,
1: να κάνετε καμιά δουλειά, ας πούμε. Κάτι να βγάλουμε.
0: Όχι, είναι ξεκάθαρο, Αντώνη, ναι. Ότι ο προπονητής όταν το ρωτάς για εξτρέμ.
1: Ναι, μπορεί να σου λέει Brian Hill.
0: Έχουν πέσει, ας πούμε, το τελευταίο δεκαήμερο 5 ονόματα εξτρέμ πάνω στο τραπέζι. Ο προπονητής για 2 έβαλε σημαδάκι και είπε ναι. Για τον Βάργκας και τον Brian Hill. Για άλλον δεν έβαλε σημαδάκι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ενώ ο Μονκάδα του άρεσε πολύ αυτός ο Γάλλος που πέσει στη Σερβέτ και τελικά τον αγοράζει η Ζάλτσμπουργκ. Λοιπόν, ο προπονητής δεν έβαλε σημαδάκι.
1: Ναι.
0: Ενώ δεν ενέκρινε.
1: Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά. Εδώ πέρσι είχε φέρει ένα παίκτη, θυμάσαι που είχε περάσει και ιατρικά, πώς τον έλεγαν, έναν από τη Σουηδία που είχε φέρει. Και τον είπανε μετά τον
0: παραστατικό.
1: Και δεν τον ήθελε και τον έφερε, τον έστειλε πίσω. Δηλαδή δεν είναι κανένα πρόβλημα να πει ο Μεντιλίμπαρ ότι δεν μου κάνει.
0: Εκεί πλακώθηκαν και υπήρχαν και άλλα θέματα. Τέλος πάντων, με τους μάνατζερ κλπ.
1: Σωστό.
0: Μια πονεμένη ιστορία. Ας την αφήσουμε τώρα. Τώρα για τη μεσαία γραμμή. Όπως είχαμε πει και χτες, η πιο κοντινή περίπτωση είναι του Έντσο Άλβαρες. Επιβεβαιώνεται και από τον αγγλικό τύπο πλέον, ότι από έγκυρες πηγές εννοώ, ότι ο Ολυμπιακός είναι σε επαφή με τη West Ham. Απλά από εκεί υπάρχει η ενημέρωση ότι γίνεται με δανεισμό η συζήτηση. Έτσι ήξερα και εγώ, να πω την αλήθεια μου. Το λέω αυτό γιατί χτες ένας ρεπόρτερ από την Νότια Αμερική, πραγματικά που είναι φημισμένος, είπε ότι ο Ολυμπιακός έκανε προσφορά 8 εκατομμυρίων ευρώ στη West Ham για να τον αγοράσει τον 28χρονο, 29χρονο πόσο είναι, Μεξικάνο διεθνή κεντρικό χαφ. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν όλα πάνε καλά για τον Ολυμπιακό με βάση τις διαπραγματεύσεις των τελευταίων ωρών, θα κλείσει τον Βάργκας και τον Άλβαρες, και για το δεξί μπακ εκεί έχει κάποιες 2-3 επιλογές που θα δούμε ποια θα κάτσει. Δεν θα απέκλεια, επειδή ο Ολυμπιακός κάνει συζήτηση και με την Τζένοα για τον κεντρικό χαφ, τον Φρέντρουπ, δεν θα απέκλεια αν μπορεί να γίνει του Φρέντρουπ να μην προχωρήσει ο Ολυμπιακός του Άλβαρες. Αλλά με το Φρέντρουπ πρέπει να πιστεί και ο Δανός, που αυτή τη στιγμή είναι λίγο στον τεμί, να το πούμε έτσι, ο ίδιος. Αφήνω λοιπόν το Άλβαρες ή Φρέντρουπ, με φαβορή τον Άλβαρες, το αφήνω κάπως έτσι. Κατά τα άλλα,
1: υπάρχει μια στροφή, ας πούμε, ακριβώς στροφή, στη Λατινική Αμερική γενικά ή εμένα μου φαίνεται.
0: Υπάρχει μια στροφή στο όπου μπορούμε να βρούμε λύσεις.
1: Το λέω γιατί πρόσεξε τώρα. Υπάρχει
0: η Λάτιν είναι πιο εύκολη να έχουν στην Ελλάδα κάρπετα από τους Ευρωπαίους.
1: Και όχι μόνο. Μιλάμε και για πρωταθλήματα τα οποία είναι λίγο προχωρημένα. Και όχι για πρωταθλήματα τα οποία αρχίζουν. Ξέρεις το.
0: Α, εκεί βέβαια είναι όχι λίγο, είναι εντελώς προχωρημένο.
1: Ναι.
0: Οι παίχτες παίζουν κανονικά, ήδη 15 αγωνιστικές ξέρω εγώ πόσο παίζουν και τέτοια. Ναι. Τέλος πάντων, από τους παίχτες υποπαραχώρηση να πούμε ότι πάντα είναι ανοιχτό της Λιόν για τον Γιάρεμτσουκ το θέμα. Και επίσης ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει προσπάθειες για 2 Βραζιλιάνους παίκτες, περισσότερο ως επένδυση εκατομμύριων βέβαια, μιλάμε για τον Αρτούρ της Παλμέιρας, αριστερό μπακ 20-21, ο Ολυμπιακός πρόσφερε 9 εκατομμύρια ευρώ, αρνήθηκε η Παλμέιρας και πρέπει να περιμένουμε πλέον αν θα επανέλθει ο Ολυμπιακός. Και η δεύτερη περίπτωση που εκεί δουλεύεται και από την Νότια, είναι ο Τζόναθαν Ζεζούς, ένας στόπερ 21 ετών της Κουζέιρο. Μιλάμε για νούμερα που είναι να τα πληρώνει Νότιχα μόνο, 20 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πάντως, κοίτα, γίνεται γενικά μια προσπάθεια να πέσει λίγο μέσος όρος ηλικίας. Εγώ αυτό βλέπω. Και δεν καταλάβαμε στο μάτς, ας πούμε, με τον Ατρόμητο, δεν είδα να επισημαίνεται, γι' αυτό το λέω. Ναι. Ότι ο Ολυμπιακός είχε 3-4 παίκτες οι οποίοι είναι και γύρω στα 21-22 συνολικά,
0: Ναι, μα οι μεταγραφές.
1: Ο Σάουν, ο Ζακίτης, ο Σιπιόνι, ο Ρότα, είναι όλοι μικροί.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς. Αν εξαιρέσει.
1: Και, και ο Στόπερ.
0: Βέβαια.
1: Και ο Στόπερ.
0: Βέβαια, Σμάνοβιτς. Άμα δεις μεταγραφές, με εξαίρεση μία-δύο περιπτώσεις που έχει κάνει ο Ολυμπιακός του τερματοφύλακα, ξέρω εγώ, του Φορτούνη, οι υπόλοιπες μεταγραφές της συντριπτικής πλειοψηφία είναι παίχτες εκεί, 22, 21, 23 κλπ. Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και αυτό, ξέρεις, δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή να πάρεις έναν, να πάρεις δύο, να πάρεις τέσσερις που είναι σε αυτές τις ηλικίες, μπα πας και πέμπτο, μπα πας και έκτο.
0: Έχει αυξηθεί ο μέσος όρος του Ολυμπιακού με την παρουσία τόσων παικτών που ήταν χρόνια στην ομάδα και μεγάλωσαν. Έχει αυξηθεί ο μέσος όρος. Να κάνουμε, είναι μια πραγματικότητα.
1: Αυτά.
0: Η Ελκαμπή μεγαλώνει, η Ροντινέη μεγαλώνει. Και λέμε για τους απολύτως βασικούς. Κι άλλοι γύρω γη, και ο Ζέλσον μεγαλώνει.
1: Ο Ντάνι Γκαρσία.
0: Ο Ντάνι παραμεγαλώνει. Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, τέλος αύριο πάντων, τα σπουδαία.
0: Για τον Πιρόλα, δεν θυμάμαι αν είπαμε.
1: Όχι, δεν είπες.
0: Χτες, Αντώνη, ότι δεν έχει τίποτα. Κράμπες είχε. Δεν είναι που φοβηθήκαμε όλοι οι θλάσσοι, ας πούμε, και αυτά. Είναι κράμπες από κούραση, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Οπότε την Κυριακή στην Τρίπολη, αν όλα εξελιχθούν νορμάλ, θα είναι όλοι διαθέσιμοι πλήρως του Ροντινέη που έχει αποβληθεί.
1: Ναι.
0: Άντε, ευχαριστώ. Έγινε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η πραγματική ζωή είναι έξω και κρίνεται από τα απτά έργα και όχι από την εικονική πραγματικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Με τη φράση αυτή, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, υπεραμύνθηκε της λειτουργίας του νέου πολυδύναμου ιατρίου Γενναδίου στην Νότια Ρόδο. Απαντώντας στις επικρίσεις, τόνισε ότι η σύγχρονη δομή των 600 τετραγωνικών μέτρων δεν είναι άδεια ντουβάρια, καθώς είναι ήδη στελεχωμένη με 11 άτομα προσωπικό, ανάμεσα τους 4 γιατροί και διασώστες του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι για την προσέλκυση των υγειονομικών παρέχονται 3 επιπλωμένα διαμερίσματα, ενώ έθεσε ως τελικό στόχο την 24ωρη λειτουργία της δομής. Την έντονη ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση και τα εγκαίνια του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρίου Νότιας Ρόδου στο Γεννάδη εξέφρασε μιλώντας στον Top FM ο πρώην δήμαρχος Μανώλης Σαββής. Ο κύριος Σαββής έκανε λόγο για δικαίωση μιας διαχρονικής προσπάθειας των δημοτικών αρχών. Υπογράμμισε τη συμβολή της δικής του θητείας με την έκδοση του ΦΕΚ μετατροπής της δομής σε πολυδύναμη, καθώς και την καθοριστική απόφαση της Δημοτικής Αρχής του Αντώνη Καμπουράκη να παραχωρήσει το ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου λύνοντας το κτηριακό πρόβλημα. Ωστόσο, ο κύριος Σαββής ξεκαθάρισε ότι τα εγκαίνια είναι μόνο η αρχή, τονίζοντας ότι το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι η πλήρη στελέχωση της δομής με γιατρούς και μόνιμο προσωπικό, καθώς όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τα κτίρια χωρίς ανθρώπινο δυναμικό δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα. Σοβαρές καταγγελίες για το καθεστώς αυθαιρεσίας στις ακτές της Ρόδου έκανε στον Top FM ο επικεφαλής του δικτύου Ομπρέλα Ιάκωβος Γρίλης. Αν και οι έλεγχοι ξεκίνησαν νωρίτερα, ανέδειξε προκλητικές περιπτώσεις με παράνομες κατασκευές από μπετόν, αυθαίρετη γιγάντωση καντινών και επιχειρήσεις που λειτουργούν χωρίς σύμβαση ή διοργανώνουν πάρτι παρά το γεγονός ότι έχουν σφραγιστεί. Ο κύριος Γρίλης τόνισε ότι η ατιμορρησία υποχωρεί χάρη στην πίεση των πολιτών, ζητώντας όμως καθολικούς ελέγχους στην αρχή της σεζόν και όχι κατόπιν εορτής. Στην άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου Ρόδου προχωράει η τοπική κοινωνία επιστρατεύοντας οικονομικά κίνητρα για την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού. Με κοινή πρωτοβουλία του Δήμου Ρόδου και της Ένωσης Ξενοδόχων εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 600.000 ευρώ σε βάθος τριετίας. Τα χρήματα αυτά θα διατίθενται για την επιδότηση στέγασης των υγειονομικών με περίπου 700 ευρώ το μήνα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το υψηλό κόστος διαμονής στο νησί, όπως τόνισε με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο διοικητής του νοσοκομείου Ρόδου Νίκος Καραμαρίτης. Στόχος είναι η άμεση κάλυψη κρίσιμων ειδικοτήτων όπως χειρούργων, αναισθησιολόγων, ακτινολόγων και παθολόγων, ενώ το πλάνο περιλαμβάνει επίσης ειδικευόμενους τεχνολόγους και νοσηλευτές. Σύμφωνα με τον κύριο Καραμαρίτη, οι σχετικές προκηρύξεις θα τρέξουν άμεσα με στόχο το νέο προσωπικό να βρίσκεται στις θέσεις του έως τα τέλη Οκτωβρίου. Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο γαστρεντερολόγος Νικόλαος Φρόνας για την έξαρση γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, εξηγώντας ότι πρόκειται για συνήθη καλοκαιρινή υιογενή λίμωξη και όχι για μικρόβιο συνδεδεμένο με το δίκτυο ίδρυυσης. Παρότι τα συμπτώματα υποχωρούν σε 2 με 3 ημέρες, ο ιός είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και απαιτεί αυστηρή υγιεινή, προσοχή στην αφυδάτωση και επίσημους ελέγχους για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ο κύριος Φρόνας ζήτησε τη διενέργεια επίσημων ελέγχων και την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία αλλά και η τουριστική εικόνα της Ρόδου. Πραγματοποιήθηκε χθες στα γραφεία της ΕΠΣ η κλήρωση του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου, το οποίο ξεκινάει το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο της πρεμιέρας θα παίξουν Άρης Αρχαγγέλου Ατρόμητος Δημηλιάς, Ποσειδώνας Καρπάθου Δόξα Καρδάμενας, ΠΑΟΚ ΚΟ ΑΣ Ρόδος, Φίβος Κρεμαστής Ηρακλής Μαριτσών, Αστέρας Παστίδας Ευκλής Ορονής, Κλεάνθης Παραδεισίου Αναγέννησης Φενδιού και Αντίμαχος ΚΟ Πάνθυρες Ρόδου. Έγινε χθες ο διαχωρισμός των ομάδων στους 2 ομίλους Ρόδου της δεύτερης κατηγορίας. Στον πρώτο όμιλο συμμετέχουν Ευαγόρας, ΑΟΣ Ήμις, Άγιος Ισίδωρος, Δήμητρα Δαματριάς, ΑΕ Καταβιάς, Υπότες, Διγενής Κοσκινού, Ταξιάρχης Καλάθου, Οφιστρίου, Ακουσίλαος Φανών, Πολύστρατος Λαέρμων και ΑΕΡΑ Β. Στον δεύτερο, ΓΑΣ Ιάλισσος Β, Εθνικός Αρχίπολης, ΑΣ Τήλος, Πολυβότης Νησίρου, ΑΣ Χάλκης, Δαμάγητος Θεολόγου, Ηρακλής Λάρδου, Αναγέννηση Έμπονας, Άγιος Γεώργιος Μαλώνας, Κλεόβουλος Λίνδου, Αστέρας Μασάρων και Ορφέας. Γενικά εύθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Γεύσεις αέρινες, δελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα. Top FM 102,4.
3: Αν υπάρχει εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνετε, κάποιο τύπου πρόταση, η ιστορία μπερδεύει και δυσκολεύει. Και νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει να κοιτάζει άλλες περιπτώσεις, γιατί όταν κάνεις μια πρόταση σε ένα παίκτη, ο οποίος σου λέει: θέλω να φύγω από την ομάδα που βρίσκομαι, θέλω να παίξω β' εθνική στη Γερμανία. Γιατί αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, αυτός μετά από λίγο, αφού το έχετε συζητήσει και αρχίζει να θέλει χρόνο και αυτά είναι. Δεν είναι σημάδια, ας πούμε, ότι πάει το πράγμα για ολοκλήρωση. Λοιπόν, επίσης δεν βλέπω να φύγει ο Σιπιώνη. Δεν ξέρω, ο Σιπιώνη μου φαίνεται απίθανο να φύγει. Δηλαδή, ο Σιπιώνη έχει παίξει και στα 3 πρώτα παιχνίδια του Ολυμπιακού στη χρονιά. Το βλέπω δύσκολο. Όπως και ο Ντάνι Γκαρσία, εγώ το βλέπω δύσκολο να φεύγει. Τώρα ανανέωσε. Και μάλιστα ανανέωσε με παρενέσεις του προπονητή που είπε ότι τον χρειάζεται οπωσδήποτε και δεν ξέρω, δηλαδή. Περίεργο. Ένας άλλος φίλος λέει: γιατί ο Τσικίνιο δεν δοκιμάστηκε ποτέ στο 8. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει 8 στην πραγματικότητα στο ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες οι οποίοι κινούνται μπροστά από την άμυνα για να κερδίζουν δεύτερες μπάλες. Σας κάνει για τέτοια περίπτωση ο Τσικίνιο? Δεν ξέρω. Εάν έπαιζε, ας πούμε, με ένα κόφτη, με δύο έμβολα, με δύο. Ο Τσιγκίνο θα μπορούσε σε ένα τέτοιο ποδόσφαιρο, ας πούμε, στο οποίο υπάρχει πολύ κατοχή μπάλας, πολύ παιχνίδι από τον άξονα, πολλές πάσες, πολύ δημιουργία αυτού του είδους. Μπορεί να ήταν, ας πούμε, έως και χρήσιμος. Αλλά είναι μια θεωρία, γιατί δεν τον θυμάμαι να παίζει έτσι τον Τσιγκίνο. Εντάξει. Ένας φίλος λέει, γιατί δεν ήρθε ο Σούκερ και ο Ζε Ρομπέρτο. Ήρθαν, έχουν πέσει στη Μύκονο διακοπές.

Και μια τέτοια περίπτωση ποδοσφαιριστή που ήρθε, πέρασε 10 μέρες από την επικαιρότητα και δεν αποκτήθηκε τελικά, είναι αυτή του Μπραγκάσα, βέβαια, έτσι, του Χάφτης Sporting, ο οποίος και αυτός έφτασε, υποτίθεται, κάποια στιγμή πολύ κοντά, αλλά δεν ολοκληρώθηκε το πράγμα και τώρα συζητάνε λίγο με τον ΠΑΟΚ. Στην πραγματικότητα, τι ιστορίες είναι αυτές, μωρέ? Είναι κάποιοι ατζέντιδες οι οποίοι κάνουν κάποιες προτάσεις. Εγώ δεν λέω αν είναι καλοί ή κακοί παίχτες, αλλά γίνονται κάποιες προτάσεις. Τις διαραίουν αυτές τις προτάσεις για να γίνει λίγος ντόρος. Αν δεν κολλήσει το πράγμα, πάμε στον επόμενο. Δηλαδή θα βρούμε κάποιον άλλο να τον πάρει τον ποδοσφαιριστή. Και θα μου πεις γιατί οι ομάδες θα συζητάνε. Οι ομάδες θα συζητάνε γιατί κατά καιρούς έχουν πάρει με τέτοιου τύπου τρόπους παίχτες οι οποίοι βοήθησαν. Δεν είναι όλα σκάουτινγκ, δεν είναι όλα, ξέρεις, τεχνικοί διευθυντές σοφοί οι οποίοι βρίσκουν δεν ξέρω και εγώ τι τύπου φοβερές περιπτώσεις. Είναι και προκύπτουν και τέτοια πράγματα. Ένας μάνατζερ ο οποίος κάτι σου λέει, ας πούμε, και το τσεκάρεις, σου κάνει και τον αποκτάς τον ποδοσφαιριστή.

Υπάρχει ένα άλλο το οποίο θα πρέπει να αρχίσει να προβληματίζει ειδικά τον Ολυμπιακό. Καλά, όλες τις ομάδες, αλλά ειδικά τον Ολυμπιακό, γιατί διαβάζω ένα σωρό ονόματα παικτών και ξένων παικτών. Είναι τι θα γίνει με τις ευρωπαϊκές λίστες. Ο Ολυμπιακός είναι δεδομένα στο Europa League και κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξει τη λίστα του. Και αν έρθουν 3-4 ξένοι ακόμα, όπως διαβάζω, γιατί δεν ξέρω πόσοι παίκτες χωράνε, έτσι. Δηλαδή, είναι και αυτό ένα θέμα. Τεράστιο θέμα. Διότι, εντάξει, είναι παράδοση στον Ολυμπιακό ένας παίκτης από αυτούς που έχουν αποκτηθεί το καλοκαίρι με την Πάνο Κρουσίες και τα λοιπά να μένει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Και όταν συμβαίνει αυτό, πολλές φορές αυτός ο παίκτης παίζει και πολύ καλά στην Ελλάδα μετά. Και λέμε δεν τον βάλανε στη λίστα και διάφορα τέτοια. Το οποίο έχει εξήγηση. Δηλαδή, παίζει λιγότερα παιχνίδια από τους άλλους, παίζει λιγότερα δύσκολα παιχνίδια από τους άλλους. Οπότε είναι και πιο φρέσκος στο πρωτάθλημα και όλα αυτά, ας πούμε. Δεν είναι τίποτα ανεξήγητο. Αλλά δεν ποτέ απλό. Δηλαδή, δεν είναι απλό να πάρεις ένα ποδοσφαιριστή καλοκαιριάτικα και να του πεις δεν χωράς, ας πούμε, και δεν θα παίξεις το Europa League. Είναι. Λοιπόν. Είναι περίεργο. Πάντως ο Μπραγκάσα, για να μην έχετε αμφιβολίες, τον Ολυμπιακό δεν τον. Τον Ολυμπιακό, προσοχή, όχι την επικαιρότητά του. Νομίζω δεν τον απασχόλησε ποτέ.

0: Λοιπόν, περιμένουμε τον Γιώργο Τσακίρη. Αυτό σας διάβασαν τα μηνύματα που ακολούθησαν το πέρασμα του Νικολακόπουλου. Γι' αυτό και ασχολήθηκα λίγο περισσότερο. Θα ακούσουμε τώρα τον Γιώργο και θα μας πει. Η ΑΕΚ έχει τις δικές της προτεραιότητες που στην προκειμένη περίπτωση έχουν να κάνουν βασικά με τα αγωνιστικά και λιγότερο με τα μεταγραφικά. Αντίθετα με τον Ολυμπιακό που δεν έχει παιχνίδι αυτήν την εβδομάδα. Η ΑΕΚ έχει ένα παιχνίδι το οποίο πολύ νωρίς είναι από τα σημαντικότερα παιχνίδια της χρονιάς της. Έτσι. Μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, είναι ένα παιχνίδι το οποίο κάνει 30 εκατομμύρια και βάλε το παιχνίδι με την Λεύσκη. Για να τα λέμε όπως τα λένε οι Άγγλοι, που οι Άγγλοι δίνουν τέτοιο τύπο ετικέτες σε μάτς μέσα στην χρονιά. Το πιο ακριβό παιχνίδι στον κόσμο είναι το μπαράζ που γίνεται στη Championship για να ανέβει μια ομάδα στην Premier League. Και έχουν και δίκιο. Αυτό είναι το πιο ακριβό παιχνίδι στον κόσμο. Η ΑΕΚ έχει μπροστά της την Λεύσκη. Έχει ξεκάθαρες ιδέες ο Νικολίτης. Νομίζω ότι, αν καταλαβαίνουν καλά, θα μας τα πει τώρα και ο Γιώργος. Μία-δύο θέσεις παίζονται και λέω μία-δύο το πολύ. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι παίζεται η θέση του Κοϊτά. Πιστεύω ότι ο Κοϊτά θα παίξει. Και παίζεται μια θέση στα χαφ. Γιατί εκεί ψάχνεται ο Νικολίτης από το ξεκίνημα του καλοκαιριού. Τα άλλα μου φαίνονται δεδομένα. Αλλά θα μας τα πει και ο Γιώργος. Θέλω να πιστεύω εντός ολίγου, ίσως και τώρα. Τον έχουμε. Καλημέρα.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, έχεις δίκιο. Και εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ότι δεν θα είναι ο Κοϊτά, για να είμαι ειλικρινής. Δεν μπορώ να το φανταστώ, γιατί θα το έλεγε ο coach. Δηλαδή, μέχρι στιγμής ποτέ δεν έχει αναφερθεί σε οργανισμό ή οτιδήποτε και να έχει πει κάτι το οποίο να συνιστά να ακολουθεί, να το πω έτσι. Οπότε η λογική είναι αυτή. Στο δεύτερο, το δίλημα που έχεις, εγώ ξέρεις περισσότερο θεωρώ ότι το πρόβλημα τι θα κάνει στο δίδυμο της επίθεσης. Παρά στα χαφ μόνο και μόνο γιατί η Αντώνη εκεί έχει Κάιρι εν Μαρίν.
0: Καταγράφεται μια διαφωνία που λέγει μια ψυχή.
1: Ότι δεν είναι διαφωνία.
0: Εγώ πιστεύω γιατί... ότι το Γιώβιτς Βάργκα δεν αλλάζει. Σε ένα μάτς που πρέπει ούτε να κερδίσει.
1: Ούτε εγώ. Εγώ λέω ρε παιδί μου ότι αυτοί έχουν το ουσιαστικό προβάδισμα. Απλά λέω ότι επειδή έλεγε στα χαφ, επειδή δεν υπάρχει Βιτάλη στην εξίσωση.
0: Ναι, γιατί δεν έχει δικαίωμα. Δεν είναι στήλιο.
1: Σωστά. Σωστά. Είναι πολύ δύσκολο να μην πάει με Κάιρι εν Μαρίν. Ποιο να βάλει.
0: Ναι.
1: Να βάλει Μάνταλο από την αρχή με Μαρίν, λίγο δύσκολο.
0: Δύσκολο.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Του Γκατσίνοβιτς εγώ σκεφτόμουν, αλλά αν παίξω Κοϊτά.
1: Δεν τον έχει βάλει πράγμα... μέχρι στιγμής.
0: Ναι. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει.
1: Δεν είναι εύκολο. Ναι. Γιατί τον βάζει και από την προετοιμασία τον Γκατσίνοβιτς για να ξέρει και ο κόσμος που περισσότερο ξέρει, αλλά δεν έχουν παρακολουθήσει. Εκταμένα, α πούμε, τα νέα της ΑΕΚ από το καλοκαίρι. Τώρα ο Γκατσίνοβιτς παίζει 95 φορές πυλολόγος. 95% να το πω έτσι έχει παίξει δεύτερος επιθετικός.
0: Ναι.
1: Και 5% αριστερό χαφιστέμ.
0: Ναι.
1: Οπότε θα μου κάνει εντύπωση να το φέρνει στον άξονα. Τώρα βέβαια είναι ένας παίκτης που αυτής που λέει και ο κότσου ειδικός.
0: Ναι.
1: Και πολύ πολύ σωστός τακτικά. Οπότε δεν θα μου κάνει
0: και δεξιά κλειδώνει ο Ζούκοφ.
1: Ο Μάγερ.
0: Α, ο Μάγερ. Να, και εκεί μπορεί. Γιατί ο Ζούκοφ καλά έπαιξε. Είναι στη λίστα ο Ζούκοφ, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια. Καλά έπαιξε, πολύ καλά έπαιξε. Απλά για να δώσει περισσότερη ποιότητα και δημιουργία στο παιχνίδι του και μεγάλη υπεραριθμία σε ό,τι αφορά το κομμάτι της, το δημιουργικό, το παραγωγικό, νομίζω ότι θα επιλέξει ο Μάγερ. Αλλά έχει. Για προβαδίσματα μιλάμε. Δεν έχει άλλες θέσεις που ψάχνετε, ούτε θα συνιστά και καμία τρομερή έκπληξη να δούμε Ζουμπκόφ. Ή ξέρεις να δούμε Γκατσίνοβιτς. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι έκπληξη. Σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά βάσει της λογικής θα έχουμε και τη σημερινή προπόνηση. Εμείς 5 ώρα είναι η συνέντευξη τύπου. Έπειτα 5 και 45 θα γίνει η προπόνηση. Για ένα 15 λεπτό θα είναι ανοιχτή για μας. Αλλά εκεί θα φανεί αν ο Κοϊτά είναι στο 100% και αν είναι, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, δεν υπάρχει όρισμα να μην ξεκινήσει. Όταν ξεκινάει ένα γνήσιο εξτρέμ στο ένα άκρο, συνήθως βάζει ένα πιο δημιουργικό χάφ στο δεξί, όπως πέρυσι δηλαδή. Mm-hmm. Είτε τον Περέιρα είτε τον Τζαμάρι, αν θυμάσαι, που ήταν αριστερά έκανε την τράμπα, γιατί τότε έπαιζε δεξιά ο Κοϊτά. Mm-hmm. Οπότε η λογική είναι ότι εντάξει, πεντάδα στην άμυνα δεν αλλάζει και λέω πεντάδα και για το 300.
0: Βεβαίως, και καλά το κάνεις. Ναι.
1: Έτσι, δεξιά είναι ο Ρότα, αριστερά ο Πίλιος, ο Ρέλβας με το Μουκουντή. Στα χαφ ήταν ο Κάρινε με το Μαρίν. Δεξιά λογικά λέμε πάλι ο Μάγκερ, αριστερά ο Κοϊτά εφόσον είναι στο 100% και επιθετικό δίδυμο συμφωνούμε Γιώβιτς Βάργκα.
0: Σε μάτς που θέλει να κερδίσει, νομίζω ότι αυτό το δίδυμο δεν. Και εντός έδρας κιόλας.
1: Σωστά.
0: Από τότε που ήρθε ο Βάρκα, από τον περασμένο Ιανουάριο, δεν έχει σπάσει ποτέ. Εγώ δεν θυμάμαι.
1: Ναι, γιατί παίζει πολύ. Πρέπει να καταλάβουν ότι ο coach παίζει πάρα πολύ από τον άξονα.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ στόχευση στην υπεραριθμία στον άξονα.
0: Όχι, οπότε και για ένα λόγο πολύ πρακτικό, Γιώργο. Γιατί αυτοί οι δύο παίκτες έχουν γκολ.
1: Ναι, και έχουν και καλά, 100%.
0: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε
1: από τα βασικά. Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Έχει σενάριο μονομαχία ο Βάρκα. Αλλά δίνει πολύ πολύ χώρο έτσι ο Γιώβιτς. Ο Ζήνη δεν μπορεί να δώσει τον ίδιο χώρο που δίνει ο Βάρκα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πάει με την πλάτη του στο αντίπαλο στόπερ, θα κινηθεί ανάμεσά τους, θα δημιουργήσει χώρους που είναι προς συμμετάλλευση και για σουτ που έχει την ικανότητα και την ποιότητα και την τεχνική, αλλά και το killer instinct που λέμε. Ο Γιώβιτς να τελειώσει φάση και έξω από την περιοχή για παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Όπως το έκανε για παράδειγμα με τον Όφη στην Κρήτη.
0: Mm-hmm.
1: Κάπως έτσι νομίζω ότι θα είναι το αγωνιστικό σχέδιο του προπονητή. Προφανέστατα μπορεί να γίνουμε λίγο σοφότεροι στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Όχι θα μας πει και τους 11, έτσι, να καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά λογικά θα έχει μια κεντρική ιδέα, να το πω έτσι, η οποία είναι και γνωστή λίγο πολύ στην ΑΕΚ. Αυτό ήθελε άλλωστε όλο το pre-season, να το πω έτσι. Δηλαδή στην μεταγραφική περίοδο αυτό που είχε σαν επιδίωξη ο Ριμπάλτα και είχαν συμφωνήσει με τον Νίκολη ήταν να διατηρηθεί τουλάχιστον το 80-90% του βασικού κορμού του ρόστερ. Όπως και έγινε, έτσι. Γιατί θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια εξέλιξη.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Φέτος οι τρεις ομάδες από τις... αν βάλω και τον Όφη, τέσσερις από τις πέντε, κάνανε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός έπαιξε με τους περσινούς του με την ΑΕΜΕΚΙΝ και ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τους περσινούς του
1: τα προκληματικά.
0: Εντάξει. Ναι, στον Όφη βγήκε. Στην ΑΕΚ με ένα
1: δούμε. Όχι, δεν είχε και πολλές αλλαγές μόνο. Δεν θα κάνει γενικά πολλές αλλαγές.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ και ο Όφη είναι οι δύο μοναδικές ομάδες. Δηλαδή αν δούμε ότι ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Πάνε σε αλλαγές που θα έχουν διπλή αριθμό.
0: Του Παναθηναϊκού ήταν τελείως διαφορετική η αντιμετώπιση του προκριματικού.
1: Αλλά και έχει και προβλήματα με τον Παναθηναϊκό, γιατί έπρεπε να παίξει μια φορά χωρίς μπακ, μια φορά χωρίς φορ.
0: Εντάξει, είχε και καινούριο προπονητή, δηλαδή δεν ερχόταν, ενώ οι άλλοι, και ο ΠΑΟΚ είχε βέβαια καινούριο προπονητή, οι άλλοι, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Όφη, συνεχίζουν με τους παλιούς προπονητές, είναι και λογικό, ας πούμε, να δίνουν μεγαλύτερο βάρος, ας πούμε, στους παλιότερους. Αλλά αυτό είναι και η συνηθισμένη πρακτική, δηλαδή. Σπάνια παίρνει κάποιος 7-8 παίχτες τον Ιούλιο και τους βάζει όλους και παίζουν στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Είναι
1: λίγο ανομαλία. Θα είναι πολύ ποδοσφαιρικά ανομαλία, γιατί δεν θα έχουν τη συλλογή. Αυτό που λέμε μια συνέχεια, ρε παιδί μου.
0: Παιδί μου και η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ. Πρόσεξε, θα μπορούσε να βάλει τον Μέγερ, τον Ζουμκόφ, τον Βιτάλης, τον Καϊρή, να τους βάλει όλους.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: δεν θα το κάνουμε.
0: Αλλά δεν θα το κάνουμε. Θα μπορούσε, δυνητικά θα μπορούσε. Δεν είναι δηλαδή. Δεν το απαγορεύει κανένα στην εικόνα να το κάνει. Ναι.
1: 100% και ειδικά για μια ομάδα που παίζει Αύγουστο. Δεν είναι ότι θα παίξει και να γίνει να παίξει. Και το 90% των μεταγραφών το είχε στην προετοιμασία.
0: Το είχε και το είχε στην προετοιμασία. Αλλά
1: ήταν πολύ σημαντικό.
0: Ακολουθεί την λογική και αυτή ήταν και πάντα η λογική του. Δηλαδή από τότε που είχε πρωτοεμφανιστεί, θυμάσαι όταν είχε παίξει με τη Βίντι. Η Βίντι ήταν ίδια ομάδα με την προηγούμενη χρονιά.
1: Ακριβώς. Έτσι το έκανε τις περισσότερες και με την Παρτίζαν και με την Λοκομοτίβ Μόσχας που είχε περάσει στους ομίλους Champions League τότε. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά συστατικά επιτυχίας τους στην προκριματική διαδικασία του Νικόλαιτς. Δεν τυχαίο ότι σε όλες. Δηλαδή με τη Βίντι στο παραπέντε δεν πέρασε την ΑΕΚ, μετά πέρασε εύκολα τον ΠΑΟΚ.
0: Στην
1: Πηγή Ευρώπα. Δηλαδή δεν είναι ότι απέτυχε ο άνθρωπος.
0: Όχι, και αν θυμάσαι, είχε γίνει τότε και με την ΑΕΚ στα δύο παιχνίδια, το έλα να δεις. Δηλαδή είχε τον Ζουνίδη τότε προπονητή η ΑΕΚ, είχε κερδίσει 2-1 στο πρώτο μάτι, είχε μείνει με 10 παίκτες. Είχαν μείνει 10 παίκτες. Και ο Ζουνίδης μου έλεγε τότε, στο δεύτερο παιχνίδι θα γίνεις κακομοίρας. Δηλαδή θα το ιδρώσουμε να το πάρουμε, γιατί είναι ίδιοι, είναι μια ομάδα πολύ δεμένη, πολύ. Και θυμάσαι, είχε αποβληθεί ο Λιβάγια, είχε γίνει. Πραγματικά
1: είχε αποβληθεί στο τέλος ο Λιβάγια.
0: Δηλαδή είχε παίξει και σε άλλους λίγους.
1: Μας είχε ακριβώς στους ομίλους, γιατί νομίζω ότι αν η Άκη τότε το Λιβάγια θα είχε πάρει ένα από τα δύο μάτια με την Βενφίκα σίγουρα. Αλλά anyway, έτσι είναι τα πράγματα δυστυχώς. Γι' αυτό λοιπόν και έχει και αυτή την ικανότητα και την ανταπόκριση ξαναλέω σε αποκλειματικά. Οι Βούλγαροι έρχονται με πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία πάντως. Με ένα πολύ μεγάλο μπόνους να υπάρχει στην πλάτη τους αν προκριθούν. Στα 2 εκατομμύρια ευρώ τον πόνους που ανακοίνωσε η διοίκηση. Και ο διευθυντής ποδοσφαίρου τους, ο πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, ο οποίος έκανε δηλώσει ο CEO, έτσι τον αναφέρουν, αλλά επί της ουσίας αυτό που κάνει είναι ο Μπορυμίροφ, δουλειά διευθυντή ποδοσφαίρου, έτσι. Φέρει τον τίτλο του CEO, μια για πρώην ποδοσφαιριστή άλλωστε. Τόνισε ότι είμαστε πολύ καλά και νομίζω ότι θα κερδίσουμε στην Φιλαδέλφεια. Έχουμε τη δυνατότητα και γι' αυτό πάμε εκεί. Όπως και χθες το και πιο χωρίς Βαγελάσκης, ότι είμαστε 100% καλύτεροι το φαβορί, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση για να πάρουμε αποτέλεσμα και να περάσουμε στην εκφέρεια της
0: Champions League. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Λογικό είναι αυτό.
1: Επικειμένη είναι η Λεύσκη, έτσι.
0: Η Λεύσκη και με το Europa είναι σούπερ.
1: Ναι, έχει κλειδώσει στο Europa, είναι επικειμένη.
0: Να πω κάτι.
1: Απλά βλέπει μια πρωτοφανή ευκαιρία στην ιστορία της και αυτή, γιατί ναι, το λέμε για την ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το βλέπω και αυτή δεν παίζουν.
0: Εννοείται.
1: Ξέρουμε να μια ομάδα από το top 5, α πούμε, οτιδήποτε, για να μην έχεις καθόλου ελπίδες. Και γι' αυτό λογικά το και, πιστεύουν και το ελπίζουν.
0: Και ο δρόμος και όλα αυτά που έχουν γίνει, τα διαφορετικά μονοπάτια για τους πρωταθλητές κτλ. Αφήνουν σε αυτές τις ομάδες μεγάλες ευκαιρίες να βρεθούν. Σήμερα δηλαδή θα περάσει η Σαμπάχη Χάπολ Μπερσεβά στη League Face του Champions League, έτσι δεν είναι.
1: Όλα ισχύει έτσι για το μεταξύ.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε. Ναι, ναι. Είναι φοβερό αυτό.
0: Θέλω να σου πω κάτι τώρα, γιατί το έστειλε ένας φίλος ο Νίκος και καλά έκανε και το έστειλε. Είναι πολύ χρήσιμο. Ο οποίος επισημαίνει ότι το τελευταίο δρομολόγιο στα τρένα είναι 12 και 4. Και λέει, ας το σκεφτούν λίγο να υπάρξει μια. Πώς το λένε.
1: 100% θα πρέπει ναι, και η ΑΕΚ να
0: παράταση,
1: το
0: κάνει. Ας τους δεις και η ΑΕΚ, ναι. Ας κάνει
1: ναι,
0: κάτι.
1: Ναι, θα πρέπει και η ΑΕΚ να επικοινωνήσει.
0: Είναι πολύ κόσμος που πηγαίνει έτσι με το.
1: Και πρέπει να πηγαίνει με το τρένο, γι' αυτό δημιουργήθηκε εκεί, για να εξυπηρετεί και ο περισσός.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι θα πρέπει να. Δεν ξέρω αν δίνατε τώρα τελευταία στιγμή για αύριο, αν μπορούμε να κάνουμε πρόγραμμα.
0: Νομίζω ότι κάτι γίνεται.
1: Αλλά φαντάζομαι ότι ένας-δύο σειρμοί θα μπορούν να εξυπηρετεί τον κόσμο μέχρι και μετά τις 12.30, γιατί 10 ώρα παίζει ΑΕΚ, τελειώνει σχεδόν στις 12 θα βγει στο γήπεδο. Δεν είναι εύκολο να προλάβει κανείς στις 12.30 το τελευταίο σειρμό. Οπότε μακάρι να γίνει κάτι, να προβλεφθεί. Αυτά.
0: Αυτά τα λέμε αύριο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, να σας αφήσω. Θυμίζοντας ότι θα το πω σωστά τώρα, έτσι. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365, γιατί στο ξεκίνημα τα μπέρδεψα. Λοιπόν, η Bet365 που είναι πάντα κοντά μας. Να πω και κάτι γενικότερο. Σας ευχαριστώ πάντα για όλες αυτές τις ευχές που στέλνετε στον Άντωνη Πάνουτσο για ανάρρωση. Να σεβαστούμε την μάχη που δίνει. Εγώ το λέω γενικότερα και για τα κανάλια και για τον κόσμο. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα δημοσίο πρόσωπο. Η ιστορία έχει προφανώς ενδιαφέρον. Είναι και χρήσιμη για να επισημαίνουμε πράγματα όπως την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου ιού. Αλλά παιδιά, λίγο σεβασμός γενικότερα και κατά τα άλλα πολλά ευχαριστώ. Τα λέμε αύριο.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
1: Μόνο εδώ.
0: Μόνο τώρα.
1: Μόνο τώρα.
0: Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου στον κόμβο Κοσκινού.
0: Top FM 102,4.
9: Γκολ σε 34 μάτς.
1: Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Άρη σήμερα μετά το χθεσινό ρεπό που έδωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου στη διάθεση του Έλληνα Τεχνικού. Τα τελευταία αποκτήματα Ρίτσαρτς, Μάνου Γκαρθία και Σούταλο. Ελπίδες να μπουν σε κανονικό πρόγραμμα έχουν Κουάμε και Καντεβέρε. Δύο ελληνικά πληρώματα ρίχνονται σήμερα στη μάχη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κοπηλασίας. Πρόκειται για το τετραπλό σκιφ με τις Φίτσιου, Μπούρμπου, Λυκομήτρου, Διαβάτη και το διπλό σκιφ Ελαφρών Βαρών με τις Λιόλιου, Μουρατίδου. Οι προσπάθειες τους αρχίζουν στις 3 με τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Διαψεύδει ο ΣΕΓΑΣ δημοσιεύματα περί κρούσματος ντόπινγκ που αφορά σε Ελληνίδα αθλήτρια. Σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για σπήλωση υπολήψεων και κυτρινισμού, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα θετικό δείγμα. Στο κόλπο της απόκτησης του Χουλιάν Άλβαρες μπαίνει η Άρσεναλ σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Αισιόδοξοι οι κανονιέριδες ότι μπορούν να τα βρουν με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ωστόσο, ο Αργεντινός φέρεται να προτιμά την Μπαρσελόνα. Επόμενη ενημέρωση από Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Σταύρος Χονδροθυμιός.
10: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Στην Ομοσπονδία και τη διοίκηση Κιτζίκη πετά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
12: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι. Μην τα λες όλα.
13: Αβραάμ λοιπόν έτοιμος για την εκτέλεση του κόσμου.
14: Τι λέει ρε φίλε.
13: Του κόρνερ.
15: Θυμάστε εκείνη την εποχή έρθει ο Μυραλάς. Ο Μυραλάς πέθανε.
16: Κωστάκι.
15: Πέταγε, συγγνώμη.
16: Ο Κωστάκης.
17: Ετοιμαστείτε διότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Α, δεν βάλαμε την απάντηση στην ερώτηση.
15: Δεν άκουσα.
17: Μάλλον την ερώτηση και να δώσουμε και την απάντηση.
18: Αυτά θα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM.

Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Λίγο μετά τις 2, κάπου εδώ ξεκινάμε. Και για σήμερα, με χάρη Χριστόγλου στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, στον Τρίτο Παγκόσμιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, είμαι ο Σταύρος Κονδροφθήμιος. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 4.

σε μια μέρα με αγωνιστική δράση, καθώς έχουμε την πρώτη βραδιά της δεύτερης αγωνιστικής των play-offs του Champions League. Οπότε θα μάθουμε σήμερα ποιες ομάδες θα μπουν στην link phase, στην πολυπόθητη link phase του Champions League. Έχουμε το παιχνίδι λοιπόν της Χαμπάγ με την Χαποέλ Μπερσεβά. Η Χαποέλ έχει επικρατήσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Αυτό είναι στις 8 παρατέταρτο και στις 10 έχουμε Λίντσερ Σέλτικ, με τους Σκοτσέζους να είχαν επικρατήσει 3-0 στην έδρα τους και να φαντάζει το τεράστιο φαβορί για την είσοδό τους στο Champions League, στη Link Phase. Και έχουμε και το Bodo Glimt Nijmegen επίσης στις 10, με την Bodo να έχει επικρατήσει στην Ολλανδία με 3-1 και νομίζω ότι είναι σχεδόν σίγουρη είσοδό της στη Link Phase. Έχουμε και Ισπανικό Πρωτάθλημα Βαλένθια Μπέτις στις 10. Έχουμε και Link Cup Αγγλία Νότιχαμ Φόρεστ Λίντς επίσης στις 10. Όρεξη να έχετε, έτσι τώρα που έχει ζέστη και δεν είναι για πολλές βόλτες. Να δείτε πραγματάκια. Στο μεταξύ έχουμε στις 5 η ώρα σημαντικό παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών απέναντι στην Αυστρία.

Σήμερα επίσης στις 7 η ώρα έχουμε την κλήρωση της Link Face Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Θα μάθουμε λοιπόν τις αναμετρήσεις που θα δεξαχθούν σε αυτήν την φάση του Κυπέλλου Ελλάδος. Έχουμε και συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς στις 5 η ώρα και μετά ακολουθεί τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν τον αύριο αγώνα με τη Λεύσκη.

Αύριο εκδικάζεται και η ένσταση του Αστέρα Άκτορ κατά του Λεβαδιακού για την κανονική μάλλον συμμετοχή ποδοσφαιριστή στο μεταξύ τους παιχνίδι. Και αυτή είναι η μοναδική εκκρεμότητα ενώπιση της απόψινής κλήρωσης Link Face του Superbet Κυπέλου Ελλάδος. Θα γίνει λοιπόν με αυτόν τον αστερίσκο.

Μια εκδίκαση που θα γίνει αύριο μέσω τηλεδιάσκεψης. Και όλα αυτά διότι οι αρκάδες έχουν καταθέσει ένσταση για την συμμετοχή του Κομπνάν. Από την άλλη πλευρά του Λεβαδιακού ισχυρίζεται ότι υπάρχει απλά μηχανογραφικό λάθος από πλευράς ΕΠΟ και όλα θα ξεκαθαριστούν αύριο.

Να σας πω και τις 16 ομάδες που θα μπουν σήμερα στην κληροτήδα στις 7 για να μάθουμε τους αγώνες της Link Fest του Κυπέλλου. Είναι λοιπόν ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Όφη, Βόλος, Άρης, Ατρόμητος, Καλαμάτα, Κηφισιά, ΑΕΛ, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης και Μαρκό. Ενώ είπαμε υπάρχει κρεμότητα για το αν θα είναι η ομάδα του Λεβαδιακού ή αυτή του Αστερά Άκτορ.

0: Πάμε όμως, πάμε να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Καλησπέρα στο πρώτο. Χαίρετε. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο φίλος. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Γεια σου Σταύρο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: 2-2. Κύμωνας από Ηράκλειο Κρήτη.
0: Έλα Κύμωνα.
1: Για δύο θέματα γρήγορα και χωρίς να κουράσω πάρα πολύ. Το πρωί στην εκπομπή του Βαγγέλη για δεύτερη συνεχόμενη μέρα αναδείξαμε οι ακροατές το θέμα της οδηγικής παιδείας. Και γραφτήκανε διάφορα, τα οποία διάβασε και μετέδωσε όσο όφιλε ο παραγωγός. Καμία κακία στο Βαγγέλη προφανώς και καμία κακία και σε αυτούς που τα έγραψαν. Απλά θέλω να διορθώσω κάτι το οποίο μου ακούστηκε τερατώδες. Κάποιος συνακροατής λοιπόν έγραψε ότι το flash είναι προειδοποιητικό, δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Όχι βέβαια.
1: Λοιπόν, πάμε στην επεξήγηση. Να πω εγώ λοιπόν ότι το flash έτσι προειδοποιεί, αλλά δεν υποχρεώνει. Είναι τελείως διαφορετικό το ένα από το άλλο. Δηλαδή δεν μπορεί εγώ να βγάλω φλάς και να σκοτώσω το μηχανάκι το οποίο κάνει προσπέραση επειδή έχω βγάλει φλάς και θέλω να κάνω προσπέραση. Να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Γιατί
0: ναι, εννοείς δηλαδή ότι επειδή έχω βγάλει φλάς δεν δικαιούμαι να στρίψω και χωρίς να ελέγξω κτλ. Γιατί εγώ έβγαλα φλάς οπότε έστριψα. Αυτό εννοείς.
1: Εννοώ Σταύρο ότι το γεγονός ότι είχες βγάλει φλάς δεν σε καθιστά άρχοντα του δρόμου. Θα πρέπει πρώτα να ελέγξεις και μετά να πραγματοποιήσεις για την ενέργεια για την οποία έχεις ήδη προειδοποιήσει.
0: Ασφαλώς.
1: Αυτό λέω, δεν λέω κάτι άλλο. Δηλαδή το φλάς είναι προειδοποιητικό, παιδιά, δεν είναι υποχρεωτικό. Μην νομίζετε ότι κατεβάζετε ή ανεβάζετε έναν διακόπτη στα αριστερά του τιμονιού σας και νομίζετε ότι μπορείτε να πηγαίνετε το τιμόνι όπου γουστάρετε. Πήρα το πρωί 4 φορές τηλέφωνο, το έγραψα και στο Βαγγέλη, το διαβάσει ο Βαγγέλης, μπορεί να το ακούσεις. Και το λέω και σε σένα που έχεις μία θέση σημαίνουσα μέσα στον οργανισμό του Big Wings for FM. Το τηλεφωνικό κέντρο το οποίο πήρατε, τώρα που τελειώνουν οι άδειες, φωνάξτε τους ανθρώπους της εταιρείας από όπου το αγοράσατε, γιατί δεν έχει καμία σχέση με το παλιό σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά του απέναντι σε εμάς που γουστάρουμε
0: γιατί
1: να είμαστε.
0: Τι πρόβλημα υπάρχει. Τι θέματα αντιμετωπίζετε. Δεν ξέρω, ρωτώ, όχι.
1: Κλάκα μου κάνεις. Για να μιλήσουμε παιδιά μαζί σας, η γραμμή πέφτει 3 και 4 φορές. Πέφτει 3 δευτερόλεπτα πριν μας βγάλετε στον αέρα ή ακριβώς πριν το προηγούμενο τηλέφωνο από μένα, όπως έπεσε η γραμμή online. Και γενικότερα, εγώ έχω παρατηρήσει από το κινητό μου ότι έχει μία τάση στο 12 λεπτό, δηλαδή.
0: Γιατί αυτό μπορεί να έχει θέμα αρρύθμισης και αυτό. Πείτε μας για να ξέρουμε. Γιατί εγώ, παράδειγμα, δεν μπορώ να ξέρω αν η δική σου γραμμή πέφτει, αν είναι σε αναμονή μετά 5 ή 10 ή 20 λεπτά ή δεν πέφτει ποτέ.
1: Προφανώς δεν μπορείς να ξέρεις, Σταύρο, αλλά οι άνθρωποι στους οποίους δώσατε αρκετές χιλιάδες ευρώ και υπογράψατε, έστω και να πλήρωσε ο Γιάννης Ολακούτος, εσείς υπογράψατε. Έτσι. Ας έρθουν να δώσουν μια. Τηλεφωνικό κέντρο, δεν ξέρω τι παροχές προσφέρει αυτό και μπορεί να δίνει.
0: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι τώρα προς δημόσια συζήτηση. Καλώς κάνεις και αναφέρεις ένα ζήτημα που υπάρχει, να δούμε πώς μπορεί να διευθετηθεί.
1: Μα και το έγραψα και στο Βαγγέλη και υπάρχει. Δηλαδή, αν κάποιος βρέξει τον demand στην εκπομπή του Βαγγέλη, το έχω γράψει. Ακριβώς ότι το μεταφέρω με τηλεφωνικά, δεν τρέπομαι. Και το τηλέφωνο όμως
0: είναι. Ναι, μόνο τώρα, εντάξει, τι.
1: Τζάμπα
0: το πάρουν παρακάτω εδώ.
1: Αυτό, αλλά. Επειδή βγήκε και ο Γιάννης από τη Νέα Μάκρη, ο κουκουέ διευθυντής και είπε πολύ ωραία πράγματα, είναι τελείως διαφορετικό να χειρίζεις ένα αυτοκίνητο ή να οδηγείς ένα αυτοκίνητο και πάει λέγοντας. Αλλά ήρθαν κάτι μηνύματα τα οποία δηλαδή πραγματικά λέω, επειδή ο άνθρωπος τα διάβαζε μέσα στο συστατό των μηνυμάτων και ενδεχομένως δεν μπορούσε να τα φιλτράρει, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω τον Βαγγέλη, δεν παρεξηγηθώ, το υπερτονίζω και υπερθεματίζω από αυτού. Έτσι. Το flash, παιδιά, προειδοποιεί, δεν υποχρεώνει. Κοιτάτε καθρέφτες. Μια φορά κοιτάμε μπροστά, 10 φορές κοιτάμε τους καθρέφτες.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Κύμωνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για τους φίλους που ρωτάτε, να τα πω και σήμερα, θα τα πω και χθες. Ο Μπάμπης δεν είναι στην συντροφιά μας. Πήρε μια επαγγελματική απόφαση. Του ευχόμαστε φυσικά τα καλύτερα και φυσικά ο Μπάμπης είναι εδώ, είναι η ψυχή του Sport FM. Όποτε θέλει, θα είναι εδώ. Αυτό έχω να σου πω εγώ. Και ξέρετε, σας τα πω και χθες. Για μένα δεν αλλάζει τίποτα η σχέση μου με τον Μπάμπη και πάλι θα είμαστε φίλοι και πάλι θα πίνουμε τα τσιπουράκια μας. Και θα σου πω και, και περισσότερο, ίσως θα πίνουμε τσιπουράκια, γιατί άμα το βλέπεις τον άλλον κάθε μέρα, λες θα βγει και μαζί σου τσίπουρο. Όλα καλά. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις.

0: Ο Τέλης Μυστακίδης επισκέφθηκε την ομάδα του ΠΑΟΚ που προετοιμάζεται στο Μέτσοβο και είχε συνομιλία με τον Ανδρέα Τρινκέρι, αναμενόμενο θα μου πείτε. Χαιρετισμούς να δώσω και στον Γιώργο από την Στοκχόλμη.
1: Η δύναμη που ξέπεσε και έγινε κατάρα.
0: Ευγενία, ο Μπάμπης θα συνεχίσει σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Και έγινε λοιμός.
0: Με ενδελέχεια πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε ανοιχτές γραμμές 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
1: Μας έπεισε και έγινε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η πραγματική ζωή είναι έξω και κρίνεται από τα απτά έργα και όχι από την εικονική πραγματικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Με τη φράση αυτή, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, υπεραμύνθηκε της λειτουργίας του νέου πολυδύναμου ιατρίου Γενναδίου στην Νότια Ρόδο. Απαντώντας στις επικρίσεις, τόνισε ότι η σύγχρονη δομή των 600 τετραγωνικών μέτρων δεν είναι άδεια ντουβάρια, καθώς είναι ήδη στελεχωμένη με 11 άτομα προσωπικό, ανάμεσα τους 4 γιατροί και διασώστες του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι για την προσέλκυση των υγειονομικών παρέχονται 3 επιπλωμένα διαμερίσματα, ενώ έθεσε ως τελικό στόχο την 24ωρη λειτουργία της δομής. Την έντονη ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση και τα εγγένεια του πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρίου Νότιας Ρόδου στο Γεννάδη εξέφρασε μιλώντας στον Top FM ο πρώην δήμαρχος Μανώλης Σαββής. Ο κύριος Σαββής έκανε λόγο για δικαίωση μιας διαχρονικής προσπάθειας των δημοτικών αρχών. Υπογράμμισε τη συμβολή της δικής του θητείας με την έκδοση του ΦΕΚ μετατροπής της δομής σε πολυδύναμη, καθώς και την καθοριστική απόφαση της Δημοτικής Αρχής του Αντώνη Καμπουράκη να παραχωρήσει το ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου, λύνοντας το κτηριακό πρόβλημα. Ωστόσο, ο κύριος Σαββής ξεκαθάρισε ότι τα εγγένεια είναι μόνο η αρχή, τονίζοντας ότι το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι η πλήρη στελέχωση της δομής με γιατρούς και μόνιμο προσωπικό, καθώς όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τα κτίρια χωρίς ανθρώπινο δυναμικό δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα. Σοβαρές καταγγελίες για το καθεστώς αυθαιρεσίας στις ακτές της Ρόδου έκανε στον Top FM ο επικεφαλής του δικτύου Ομπρέλα Ιάκωβος Γρίλης. Αν και οι έλεγχοι ξεκίνησαν νωρίτερα, ανέδειξε προκλητικές περιπτώσεις με παράνομες κατασκευές από μπετόν, αυθαίρετη γιγάντωση καντινών και επιχειρήσεις που λειτουργούν χωρίς σύμβαση ή διοργανώνουν πάρτι παρά το γεγονός ότι έχουν σφραγιστεί. Ο κύριος Γρίλης τόνισε ότι η ατιμορρησία υποχωρεί χάρη στην πίεση των πολιτών, ζητώντας όμως καθολικούς ελέγχους στην αρχή της σεζόν και όχι κατόπιν εορτής. Στην άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου Ρόδου προχωράει η τοπική κοινωνία επιστρατεύοντας οικονομικά κίνητρα για την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού. Με κοινή πρωτοβουλία του Δήμου Ρόδου και της Ένωσης Ξενοδόχων εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 600.000 ευρώ σε βάθος τριετίας. Τα χρήματα αυτά θα διατίθενται για την επιδότηση στέγασης των υγειονομικών με περίπου 700 ευρώ το μήνα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το υψηλό κόστος διαμονής στο νησί, όπως τόνισε με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο διοικητής του νοσοκομείου Ρόδου Νίκος Καραμαρίτης. Στόχος είναι η άμεση κάλυψη κρίσιμων ειδικοτήτων όπως χειρούργων, αναισθησιολόγων, ακτινολόγων και παθολόγων, ενώ το πλάνο περιλαμβάνει επίσης ειδικευόμενους τεχνολόγους και νοσηλευτές. Σύμφωνα με τον κύριο Καραμαρίτη, οι σχετικές προκηρύξεις θα τρέξουν άμεσα με στόχο το νέο προσωπικό να βρίσκεται στις θέσεις του έως τα τέλη Οκτωβρίου. Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο γαστρεντερολόγος Νικόλαος Φρόνας για την έξαρση γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, εξηγώντας ότι πρόκειται για συνήθη καλοκαιρινή υιογενή λίμωξη και όχι για μικρόβιο συνδεδεμένο με το δίκτυο ίδρευσης. Παρότι τα συμπτώματα υποχωρούν σε 2 με 3 ημέρες, ο ιός είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και απαιτεί αυστηρή υγιεινή, προσοχή στην αφυδάτωση και επίσημους ελέγχους για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ο κύριος Φρόνας ζήτησε τη διενέργεια επίσημων ελέγχων και την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία αλλά και η τουριστική εικόνα της Ρόδου. Πραγματοποιήθηκε χθες στα γραφεία της ΕΠΣ η κλήρωση του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου, το οποίο ξεκινάει το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο της πρεμιέρας θα παίξουν Άρης Αρχαγγέλου Ατρόμητος Δημηλιάς, Ποσειδώνας Καρπάθου Δόξα Καρδάμενας, ΠΑΟΚ ΚΟ ΑΣ Ρόδος, Φίβος Κρεμαστής Ηρακλής Μαριτσών, Αστέρας Παστίδας Ευκλής Ορονής, Κλεάνθης Παραδεισίου Αναγέννησης Ασφενδιού και Αντίμαχος ΚΟ Πάνθυρες Ρόδου. Έγινε χθες ο διαχωρισμός των ομάδων στους δύο ομίλους Ρόδου της δεύτερης κατηγορίας. Στον πρώτο όμιλο συμμετέχουν Ευαγόρας, ΑΟΣ, Σίμης, Άγιος Ισίδωρος, Δήμητρα Δαματριάς, ΑΕ Καταβιάς, Υπότες, Διγενής Κοσκινού, Ταξιάρχης Καλάθου, Οφιστρίου, Ακουσίλεως Φανών, Πολύστρατος Λαέρμων και Αέρα Β. Στον δεύτερο, Γάση Άλυσος Β, Εθνικός Αρχίπολης, ΑΣ Τήλος, Πολυβότης Νησίρου, ΑΣ Χάλκης, Δαμάγητος Θεολόγου, Ηρακλής Λάρδου, Αναγέννηση Έμπονας, Άγιος Γεώργιος Μαλώνας, Κλεόβουλος Λίνδου, Αστέρας Μασάρων και Ορφέας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.

0: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Δεν υπάρχει το παρελθόν στο μυαλό μας, έχουμε νέες φιλοδοξίες και στο αίμα του Μπράντοβιτς κυλάει η επιτυχία και η δίψα. Είπε ότι όταν είσαι στον Παναθηναϊκό υποχρεωμένος να παίρνεις τίτλους, ο οργανισμός στρέφεται με τίτλους, η προηγούμενη σεζόν δεν ήταν επιτυχημένη για μας, υπάρχει πίεση της επιτυχίας, αλλά το μείγμα είναι, το θέμα είναι αν θα πετύχει στο τέλος. Για την ομάδα που χτίστηκε και όσον αφορά τους Γάλλους, είπε έχουμε αρχίσει όλοι να καταλαβαίνουμε γαλλικά, γιατί υπάρχει μια γαλλική απικία στην ομάδα. Εντάξει, προφανώς αστείευόταν έτσι. Είναι φανταστική η ποιότητά τους, είναι από το ψηλότερο επίπεδο και το στοίχημα είναι πως θα δώσουμε όλοι μαζί για να έχουμε αποτελέσματα και να παίξουμε ωραίο μπάσκετ. Με μια λέξη που θα έλεγε στους συμπαίκτες του, είναι η λέξη σεβασμός. Σεβασμός στον Παναθηναϊκό και την ιστορία του, στον προπονητή και μεταξύ μας. Αυτό είναι το βασικό συστατικό για να πετύχει μια ομάδα. Ο Μπράντοβιτς από την άλλη αναφέρθηκε αρχικά στο κομμάτι της προετοιμασίας και τόνισε ότι σίγουρα είναι μια ιδιαίτερη προετοιμασία από την έννοια του ότι υπάρχουν 7 παίκτες που είναι στις εθνικές ομάδες και ο Κέντρικ Νάν με τον τραυματισμό του. Έχουμε κάποια παιδιά εδώ για να μας βοηθήσουν και περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να επιστρέψουν οι διεθνείς όλοι για να κάνουμε τη δουλειά μας. Για το κομμάτι του ρόστερ και της ομάδας που χτίστηκε, είπε ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ήταν καυτό καλοκαίρι, ένα θα σας πω, ήταν εύκολο να τους βρω όλους τους συνεργάτες μου, είναι πολύ θετικό αυτό και έχουμε μερικούς ανθρώπους από το παρελθόν, ο Φράγκ είναι εδώ, ο Μάικ είναι εδώ, ο Δημήτρης είναι εδώ, αναφέρομαι στο Δημήτρη Διαμαντίδη, έχω παίξει που έχω δουλέψει ξανά, είναι κάτι χρήσιμο αυτό για εμάς, η κουλτούρα του Παναθηναϊκού είναι ξεχωριστή και πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτό, να καταλάβουν όλοι τι είναι Παναθηναϊκός, να μάθουν όλοι τι σημαίνει Παναθηναϊκός. Πρέπει να είμαστε ομάδα στη ζωή γενικά και όχι μόνο στο μπάσκετ. Έτσι, νομίζω ότι αυτή η δήλωσή του τα λέει όλα και για το πώς βλέπει γενικότερα τον Παναθηναϊκό και την ομάδα του. Για τις προσδοκίες που υπάρχουν, εντάξει, δεν είπε κάτι που δεν το περιμέναμε, είναι μεγάλες προσδοκίες. Στόχος μας είναι να μείνουμε ενωμένοι και να είμαστε ενωμένοι στις δύσκολες στιγμές, να καταλάβουν πως η ζώνη είναι μεγάλη και πως η καθημερινή δουλειά είναι πολύ σημαντική. Ο Γιαμπουσέλε τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, έχει οργάνωση υψηλού επίπεδου, θυμίζει λίγο NBA, ερχόμαστε εδώ και έχουμε πρωινό και μεσημεριανό, μας προσφέρουν φαγητό, ιατρική περίθαλψη, ο staff είναι η δίπλα μας για ό,τι χρειαστούμε και είναι ένας οργανισμός υψηλού επίπεδου. Δεν θέλησε να δώσει κάποιες υποσχέσεις στον κόσμο, υποσχέσεις δεν είναι καλές χαρακτηριστικά. Εμείς πρέπει να δίνουμε το 100% σε κάθε παιχνίδι για να κερδίσουμε όσα περισσότερα μάτς μπορούμε. Ενώ για το κομμάτι αναφερθήκε, μάλλον ρωτήθηκε και ο ίδιος για τους Γάλλους, για την γαλλική απικία που έχει σχηματιστεί στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Απάντησε χαμογελώντας, είπε ότι θα μιλάμε πολλά γαλλικά σε πολλά δωμάτια. Ο Μπάντιου μιλάει γαλλικά. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να μάθουν και οι άλλοι γαλλικά, να μιλούν και οι άλλοι γαλλικά, έτσι προφανώς αστευόμενος. Για τον Μουσταφά Φαλ, όσον αφορά μάλλον τις δηλώσεις του Μουσταφά Φαλ, μίλησε τελευταίως να αποκτηθεί σέντερ του Παναθηναϊκού, είπε ότι έχουμε εξαιρετικές εγκαταστάσεις εδώ, έχουμε μέχρι και σεφ εδώ, πράγματα που δεν είχα δει ποτέ ξανά στο παρελθόν. Είναι πάρα πολύ καλές οι εγκαταστάσεις στο Telecom Center. Εγώ θέλω να κερδίσω την Ευρωλίγκα. Αυτός είναι ο στόχος και η βασική αρχή του Παναθηναϊκού. Δεν έχω κάτι να αποδείξω στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι το ξέρουν ήδη αυτό. Αν δεν το ήξεραν, δεν θα με είχαν αποκτήσει. Έκανα το καλύτερο δυνατό για να είμαι στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση και ελπίζω αυτό να φανεί στο γήπεδο. Για τη μετάβαση από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, είπε ότι το μυαλό μου είναι καθαρό. Είμαι έτοιμος για τις νέες ευκαιρίες και τη νέα πρόκληση. Προφανώς τα 5 χρόνια στον Ολυμπιακό είναι ένα μεγάλο διάστημα. Για την κατάσταση που βρίσκεται, είπε ότι κάνει κανονικές προπονήσεις, πλήρες προπονήσεις και τα πάντα. Είναι τώρα αυτό που χρειάζεται ο αγωνιστικός ρυθμός, να παίξει μερικά παιχνίδια και τίποτα δεν αντικαθιστά τον αγώνα. Μπορείς να προπονήσεις όσο θέλεις χαρακτηριστικά, αλλά αν δεν παίξεις, ο ρυθμός είναι διαφορετικός. Και τέλος, για την έκδοση του ελληνικού διαβατηρίου, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Είπε ότι δεν έχω κάποια ενημέρωση μέχρι στιγμής. Αν υπάρξει κάτι νεότερο, νομίζω θα το μάθουν όλοι. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ηλικία ευθεία για να το πάρει στα χέρια του και να λογίζεται ως Έλληνας. Αυτά σε γενικές γραμμές. Εντάξει, καταλαβαίνεις και Σταύρο ότι το προετοιμασία γίνεται.
3: Ίσως απλά να αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
2: Ναι. Γιατί λείπουν 7 διεθνείς, των άλλων 8 παίκτες και είναι σημαντικοί 8 παίκτες. Έτσι.
3: Όχι και να γίνει, παιδί μου, διπλό δεν μπορεί να κάνει που λέω λόγο.
2: Ναι, υπάρχουν κάποιοι παίκτες βοηθητικοί όπως ο Βασικόπουλος, ο Μουράτος κτλ. Κάποια παιδιά να βοηθήσουν λίγο στην προετοιμασία
3: τη πρώτη φορά. Σιγά σιγά απλά να βγαίνει από το μούντι των διακοπών και να μπαίνει λίγο σε επαγγελματική κατάσταση.
2: Να είναι λίγο έτσι. Να μπαίνει σε
3: επαγγελματική κατάσταση. Έχω μια δουλειά να κάνω.
2: Ναι.
3: Πηγαίνω στο διακοπέ.
2: Ο Μπατίση είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, έχω να σου πω. Είναι έτοιμο να παίξει.
3: Δύο λεπτάκια να ημίχρονο τα έχει.
2: Ναι, τα έχει, τα έχει. Εντάξει, πολύ ευδιάθετοι όλοι του. Πολύ καλό το κλίμα στην ομάδα. Μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία σιγά σιγά για την νέα σεζόν. Πανθηναϊκός θα δώσει δύο φιλικά στις αρχές του μήνα, 4 και 5 νομίζω, με Μαρούς και Περιστέρη. 11-12 έχει τουρνουά στη Ρόδο και μετά 18-19 τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center. Αυτά.
3: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Winsport FM 94,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Ο Μπατίστ λέει έπαιξε μαζί με το Διαμαντίδη. Ο Μπατ. Όχι ρε παιδιά. Ο Μπατίστ, είπε ο Γιώργος. Ο Μπατίστ λέει έπαιξε μαζί με το Διαμαντίδη. Ο Μπατ. Όχι ρε παιδιά. Ο Μπατίστ, είπε ο Γιώργος.

Είπαμε ότι σήμερα στις 5 υπάρχει συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς, ενός ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, ενώπιση της αυριανής αναμέτρησης με τη Λεύσκη Σόφιας, που θα διεξαχθεί στις 10 η ώρα το βράδυ. Αύριο στις 7 η ώρα ο Νίστρουπ θα μιλήσει στους εκπροσώπους του τύπου ενώπιση της δεύτερης αναμέτρησης κόντρα στην Χράδετς Κράλοβε.

μια σημαντική μεταγραφή ανακοίνωσε η Tottenham, η οποία έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά αυτό το καλοκαίρι στο μεταγραφικό παζάρι. Μπορεί να μην ξεκίνησε καλά, καθώς υπέστη βαριά έτα από την Bradford, όμως έχει κάνει πολύ σημαντικές μεταγραφές. Η τελευταία αφορά τον Σαβίνιο, που τον παρουσίασε βέβαια ως Σάβιο. Μιλάμε για τον 22χρονο μεσοεπιθετικό που αγωνιζόταν στην Manchester City, 87,5 εκατομμύρια ευρώ, και με τα μπόνους που προβλέπονται ίσως ανεβεί μέχρι και στα 100 εκατομμύρια. Άλλη μια εξαιρετικά δαπανηρή μεταγραφή για τους Λονδρέζους. Ο οποίος πέρυσι είχε 4 γκολ και 3 ασίστ σε 36 εμφανίσεις. Η Tottenham, η οποία συζητά πάλι με τη Manchester City για την αγορά του Omar Marmoush, ένας επιθετικός που νομίζω είναι χρήσιμος στην Tottenham. Γενικά καλό θα είναι να πάρει ένα κεντρικό επιθετικό. Ήδη έχει δαπανίσει πάνω από 230 εκατομμύρια ευρώ στις μεταγραφές η Tottenham.

Και ο Μάρος μου λέει να κάνω την πρόβλεψή μου για την Tottenham. Κοίταξε, θεωρώ ότι φέτος θα πάμε πολύ καλά, διότι και τον Τσέρμπι τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και σωστές μεταγραφικές κινήσεις έχουν γίνει, ειδικά εάν αποκτηθεί και ένα center for, γιατί Μεσολάνκη και Ριτσάρλσον δεν πας πουθενά, αν με ρωτάς. Αλλά η εικόνα που είδα στο πρώτο παιχνίδι ήταν απογοητευτική. Θεωρώ ότι θα είμαστε στην εξάδα σίγουρα και ίσως να πάμε και λίγο παραπάνω, με δεδομένο μάλιστα ότι δεν έχουμε και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Πρώτη φορά λέει θα υποβαστεί η ομάδα με τόσο ακριβό μπάζερ. Τι το θέλαμε, λέει εδώ ένας φίλος. Όχι, αυτό θα γινόταν πέρυσι που έφτασε πραγματικά σε οριακό σημείο για να υποβαστεί και θα ήταν η πιο ακριβή ομάδα που θα έχει υποβαστεί ποτέ σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη. Εφέτος δεν νομίζω ότι είμαστε σε αυτήν την.

Σταθμόπουλου δηλαδή της Λεύσκη κατηγορούν την ΑΕΚ για τρίκ, ότι άφησαν κάποιους ποδοσφαιριστές της βουλγαρικής ομάδος στη ζέστη. Δεν καταλαβαίνουν ότι αφελώς υπάρχει πάρα πολύ ζέστη, αφετέρου τα πράγματα στο αεροδρόμιο μας δεν λειτουργούν με τόση έτσι, μαθηματική ακρίβεια και δεν είναι τόσο συνεπείς στις ώρες τους. Οι Έλληνες λέει έκαναν ένα μικρό κόλπο στη Λεύσκη στην Αθήνα. Θα αναφέρουν τα βουλγαρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με την άφηξη λέει, του αεροπλάνου στην Αθήνα, το πρώτο μέρος της αντιπροσωπείας της Λεύσκη, οι προπονητές και μερικοί από τους παίκτες επιβάστηκαν σε ένα λεωφορείο που τους παρέλαβε από τον διάδρομο προσγείωσης. Οι υπόλοιποι παίκτες έπρεπε να περιμένουν ένα δεύτερο όχημα για να τους μεταφέρει στον τερματικό σταθμό. Αλλά αυτό δεν έφτασε για πάνω από 15 λεπτά. Αυτό είχε σε αποτέλεσμα όλοι οι εγκαταλελειμμένοι από τους Έλληνες, λέει, έπρεπε να περιμένουν δίπλα στο αεροπλάνο στην ζέστη με 35 βαθμούς. Δυστυχώς αυτό μπορεί να συμβεί και συμβαίνει συχνά σε πολλούς επιβάτες των πτήσεων και δεν έχει να κάνει, όπως το αντιλαμβάνεστε, με το αν ήθελε να κάνει κάποιος καψόνι σε κάποιον άλλον.

ένας ακόμα παίκτης από την Πρέμιερ φαίνεται να αποχωρεί από την Αγγλία και να πηγαίνει στην Αλ Χιλάλ. Αναφέρομαι στον Όλι Βότκινς, ο οποίος συμφώνησε με την συγκεκριμένη ομάδα για ένα συμβόλαιο που θα έχει ισχύει μέχρι το 29 και πλέον αναμένεται να βρεθεί η χρυσή τομή της συμφωνίας με την Άστον Βίλα. Για να δούμε αν θα καταστεί εφικτό ο 30χρονος ποδοσφαιριστής να μετακομίσει στην Σαουδική Αραβία και να αποχωρήσει μετά από 6 χρόνια από την Άστον Βίλα, με την οποία έχει σημειώσει 108 γκολ και έχει δώσει 47 ασίστ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα.
3: Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Μεγάλες είναι οι προσδοκίες για τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως τόνισε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Να είμαστε ομάδα στη ζωή γενικά, όχι μόνο στο μπάσκετ. Το μήνυμα του Σέρβου. Έχουμε κορυφαίο προπονητή, πολύ καλό ρόστερ, φοβερό κόσμο. Το βασικό είναι να κατακτήσουμε τους τίτλους, δήλωσε ο Σλούκας. Ήρθα για να πάρω τη Euroleague, τα λόγια του Φαλ. Θα παλεύουμε για τη φανέλα, η υπόσχεση του Γιαμπουσέλε. Οριστικό θεωρούν οι Ισπανοί τον deal του Ολυμπιακού με τον Ρούμπεν Βάργκας, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τη Σεβίλη. Φαβορεί Άλβαρες για τη θέση του κεντρικού χαφ, ενώ παίζει και η περίπτωση του Δανού Φρεντ Ρουπ. Στα 6 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Πειραιωτών για τον Ζέλσον, με τον οποίο η Κράσνονταρ φέρεται να έχει ήδη συμφωνήσει. Για εξτρέμ θα κινηθούν οι Πειραιώτες σε περίπτωση αποχώρησης του Μέλε και Μπελγκάλι ψηλά στη λίστα για δεξιμπακ. Κορυφώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για την αυριανή καθοριστική ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Allwyn Arena με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Σε δίδυμο Βάργκα Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης και τον Κοϊτά στα αριστερά, προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς που θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στις 5. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς της Πέμπτης με την Χράντετς Κράλοβε στην αποστολή, αλλά δύσκολα βασικός ο Καλάμπρια με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να προσανατολίζεται σε τριάδα στην άμυνα. Δεν προκύπτει άλλη αποχώρηση μέσου μετά την πώληση του Τσέριν, ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτηθούν δύο χαφ. Την προσπάθειά του για τον Ντάνιελ Μπραγκάντσα εντείνει ο ΠΑΟΚ με την Αμπόλα να υποστηρίζει ότι ο 27χρονος χαφ της Sporting Λισαβόνας θα καταλήξει στο δικέφαλο του Βορρά ή την Τωρίνο. Προλαβαίνουν εκτός απρόπτου τη ρεβάνς με την Μπραν για τα play-off του Conference League, Λουσέσο, Ρετήρε και Ντιαγέ. Αγωνία για την τύχη της έφεσης κατά της τιμωρίας του Ζιβκοβίτς. Κληρώνει σήμερα στις 7 για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Οι 16 ομάδες που θα μπουν στην κληρωτίδα είναι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Όφη, Άρης, Βόλος, Έλαμπετ, Ατρόμητος και Φυσιά Καλαμάτα, ΑΕΛ, Νόβι, Μπετ Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου, Νέστος, Χρυσούπολης, Μαρκό, ενώ αστερίσκος υπάρχει για τον Λεβαδιακό, αφού εκκρεμεί η απόφαση για την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ κατά του κύρου του αγώνα που θα εκδικαστεί αύριο. Τον εκλεκτό για την κορυφή της επίθεσης βρήκε Όφη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κυπελούχοι Ελλάδας είναι πολύ κοντά στο να κλείσουν τον πολύπειρο βόσνιο στράικερ της Φερεντσβάρος, Κενάν Κόντρο, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στη Ρεάλ Σαραγώσα, σημειώνοντας 8 γκολ σε 34 μάτς. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Άρη σήμερα μετά το χθεσινό ρεπό που έδωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Στη διάθεση του Ελλαντεχνικού τα τελευταία αποκτήματα Ρίτσαρτς, Μάνου Γκαρθία και Σούταλο. Ελπίδες να μπουν σε κανονικό πρόγραμμα έχουν οι Κουάμε και Καντεβέρε. Δύο ελληνικά πληρώματα ρίχνονται σήμερα στη μάχη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας. Πρόκειται για το τετραπλό σκιφ με τις Φίτσιου Μπούρμπου Λυκομήτρου Διαβάτη και το διπλό σκιφ Ελαφρών Βαρών με τις Λιόλιου Μουρατίδου. Οι προσπάθειές τους αρχίζουν σε λίγα λεπτά με τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στην Μπασκόνια θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κένεθ Φαρίντ. Ο πρώην NBA'er την περασμένη σεζόν είχε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού άκτορ στη EuroLeague κατά μέσον όρο 5,8 πόντους και 3,9 rebound. Κοντά σε τριετή επέκταση συμβολέου με τη Ζάλγκιρις Κάουνας βρίσκεται ο Williams Goss. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σταύρος Χονδροθυμιός.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που

0: Καλό σας μεσημέρι, φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο Top FM 102,4. Σήμερα Τρίτη, 25 Αυγούστου του 2026. Ο Δημήτρης Δραγάτης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής και ο Μιχάλης Παπαγεωργίου είναι εδώ μαζί μου, φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Είναι 9 λεπτά ακριβώς μετά τις 3, μαζί σας περίπου μέχρι και τις 4, όταν θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το Sport FM. Μείνετε μαζί μας εδώ στις συχνότητες του σταθμού για να τα πούμε αθλητικά. Είχαμε χθες την κλήρωση του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας δωδεκανήσου και θα ξεκινήσουμε με αυτό, καθώς και τον διαχωρισμό των ομίλων της Ρόδου στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Να τα πούμε λίγο για την πρώτη κατηγορία, κάτι που ήδη βέβαια είναι γνωστό, απλά να υπενθυμίσουμε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Πρώτη αγωνιστική το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου, σέντρα στην πρώτη κατηγορία δωδεκανήσου, και έχουμε Άρης Αρχαγγέλου Ατρόμητος Δημηλιάς, Ποσειδώνας Καρπάθου Δόξα Καρδάμενας, ΠΑΟΚ ΚΟ Ρόδος, Φίβος Κρεμαστής Ηρακλής Μαριτσών, Αστέρας Παστίδας Ευκλής Ορονής, Κλεάνθης Παραδεισίου Αναγέννηση Ασφενδιού και Αντίμαχος Πάνθυρες. Αυτά είναι τα παιχνίδια της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, ένα πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν συνολικά 14 ομάδες και αναμένεται με ενδιαφέρον. Ελπίζουμε να είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, να μην ξεχωρίσει εύκολα ο πρωταθλητής, καθώς και οι ομάδες οι οποίες θα υποβιβαστούν. Νομίζω αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό γενικά για την εικόνα του πρωταθλήματος και για τον φιλάθλο κόσμο. Ασφαλώς πρέπει να ξεχωρίσουμε, μιλώντας για την πρεμιέρα, με αφορμή μάλλον την πρεμιέρα, την πρώτη συμμετοχή των Πανθύρων στην πρώτη κατηγορία δωδεκανήσου. Είναι μια ιστορική στιγμή για τους Πάνθυρες, που έρχονται μετά από ένα εντυπωσιακό πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία και στο πρώτο τους παιχνίδι στη μεγάλη κατηγορία παίζουν εκτός έδρας, πρέπει να πάνε στην ΚΟ. Επίσης πρέπει να σταθούμε στην επιστροφή του Ατρομήτου Δημηλιάς μετά από 20 και πλέον χρόνια, 25 αν θυμάμαι καλά, επιστρέφει στην Α κατηγορία και καλείται να περάσει από τον Αρχάγγελο απέναντι στον Άρη, μια ομάδα που έχει χτίσει ένα δυνατό ρόστερ θεωρητικά, έχει κάνει σημαντική ενίσχυση, σημαντικές προσθήκες και για πολλούς προφανώς θα είναι ένα από τα φαβορί για το φετινό πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, πάντοτε θεωρητικά, καθότι όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα πάντα κρίνονται εντός γηπέδου και ο καθρέφτης είναι μόνο ο αγωνιστικός χώρος. Και άλλο ένα αξιοσημείωτο είναι η επιστροφή της Ρόδου στην πρώτη κατηγορία μετά από μια παρουσία σε εθνικές κατηγορίες και μετά από πάρα πολλά προβλήματα το προηγούμενο διάστημα. Έχει γυρίσει η σελίδα έχοντας νέα διοίκηση και συμμετέχει στην πρώτη κατηγορία δωδεκανήσου. Επίσης η ομάδα της Ρόδου καλείται να παίξει εκτός στην ΚΟ με τον ΠΑΟΚ ΚΟ στο πρώτο της παιχνίδι στην πρώτη κατηγορία δωδεκανήσου. Φαντάζει ένα πρωτάθλημα που θα έχει αυξημένο το δείκτη της δυσκολίας, καθότι είναι αρκετές ομάδες που δείχνουν θεωρητικά πάντα ισοδύναμες και νομίζω ότι μέχρι τώρα, πέρα από το ότι ξεχωρίζουν τον Άρη ως ένα από τα φαβόρι εν πάση περιπτώσει, κυρίως λόγω των μεταγραφικών κινήσεων και της όρεξης που έχει δείξει η διοίκηση του Άρη, πέρα από τον Άρη νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να πει κανείς ποια ομάδα θα μπορούσε να ξεχωρίσει σε αυτό το πρωτάθλημα. Σίγουρα έχουμε αρκετές ομάδες που πάντοτε στη θεωρία, θεωρητικά, θα μπορούσαν να πρωταγωνιστήσουν στη φετινή Α κατηγορία δωδεκανήσου, αλλά ας μην επεκταθούμε περισσότερο, γιατί όπως έχω πει και άλλες φορές, είναι πάρα πολύ νωρίς και πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει εντός αγωνιστικού χώρου. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό είναι που μετράει σε τελική ανάλυση. Λοιπόν, πριν πάμε στα ρεπορτάζ, να πω λίγο και για τη δεύτερη κατηγορία δωδεκανήσου, γιατί είχαμε τον διαχωρισμό και προέκυψαν δύο δυνατοί κατά τα φαινόμενα όμιλοι. Τώρα το πόσο δυνατή θα είναι θα το δούμε μετά. Στον πρώτο όμιλο συμμετέχουν ο Ευαγόρας, ο Αθλητικός Όμιλος Σίμης, ο Άγιος Ισίδωρος, η Δήμητρα Δαματριάς, η Αθλητική Ένωση Καταβιάς, οι Υπότες, ο Διγενής Κοσκινού, ο Ταξιάρχης Καλάθου, ο Όφης Τριού, ο Ακουσίλαος Φανών, ο Πολύστρατος Λάερμον και ο Αέρα Βήτα. Αυτός είναι ο πρώτος όμιλος της δεύτερης κατηγορίας, που εδώ για πολλούς έχει πολύ πολύ μεγάλο φαβορί τον Διγενή Κοσκινού, που το έχει δηλώσει, οι άνθρωποι του δηλαδή, ότι θέλουν να παίξουν με στόχο, με μοναδικό στόχο, την άνοδο στην πρώτη κατηγορία δωδεκανήσου. Από εκεί και πέρα θα δούμε ποιες άλλες ομάδες ή ποια άλλη ομάδα θα είναι αυτή η οποία θα δείξει και αυτή τα δόντια της ότι μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο. Στον δεύτερο όμιλο έχουμε Γάση Άλισος Β', Εθνικός Αρχίπολης, Αθλητικός Σύλλογος Τύλου, Πολυβότης Νησίρου, Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, Δαμάγητος Θεολόγου, Ηρακλής Λάρδου, Αναγέννηση Έμπονας, Άγιος Γεώργιος Μαλώνας, Κλεόβουλος Λίνδου, Αστέρας Μασάρων και Ορφέας. Και εδώ φαίνεται ότι είναι ένας ενδιαφέρον όμιλος. Νομίζω ότι έως τώρα δείχνει να ξεχωρίζει με τις κινήσεις που κάνει και τις διάφορες τοποθετήσεις του, και παρά τα διοικητικά προβλήματα που είχε το προηγούμενο διάστημα ο Αστέρας Μασάρων, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν όντως θα είναι τόσο καλός ώστε να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, την πρώτη θέση, ή αν θα έχουμε και άλλες ομάδες οι οποίες θα μπορούν να είναι ανταγωνιστικές και να διεκδικήσουν και αυτές την πρώτη θέση. Εδώ είναι ο όμιλος όπου έχει δύο ταξίδια παραπάνω, μάλλον ένα ταξίδι παραπάνω, γιατί είναι και η ομάδα της Τύλου και η ομάδα του Πολυβότη Νησίρου, δηλαδή είναι Τύλος και Νήσιρος μέσα στο πρόγραμμα. Στον άλλο όμιλο είναι μόνο η Σίμη. Έχει ένα ταξίδι δηλαδή. Εδώ έχει ένα επιπλέον ταξίδι για τις ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στον δεύτερο όμιλο. Είναι ακριβώς 16 λεπτά μετά τις 3. Είστε συντονισμένοι με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4, κυρίες και κύριοι. Και τα λέμε αθλητικά όπως σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Είμαι ο Δημήτρης Δραγάτης, εδώ στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου είναι πάντοτε εδώ στη θέση του και φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Πάμε να σχολιάσουμε λίγο για την κλήρωση του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας. Να πάρουμε γεύση και από προετοιμασία του Κλεάνθη Παραδεισίου συγκεκριμένα. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο πρόεδρος του συλλόγου και πρώην ποδοσφαιριστής, ο Μιχάλης Μαχλής. Πρόεδρε, καλώς ήρθες. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη μου, σε εσένα και στους ακροατές σου. Αυτό το πρώην ποδοσφαιριστή θα το αποβάλουμε σιγά σιγά, γιατί...
0: Γιατί?
1: Πιάσαμε δεκαετία που έχουμε σταματήσει, εντάξει.
0: Εντάξει, κοίτα, αυτός ο τίτλος δεν φεύγει ποτέ, θα είσαι πάντα πρώην ποδοσφαιριστής, έτσι. Εντάξει, όσα χρόνια και αν περάσουν. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το έχεις πάντα έτσι μέσα σου, όπως νομίζω ο καθένας που έχει παίξει ποδόσφαιρο δεν μπορεί να το ξεχάσει, έτσι.
1: Γενικότερα ο αθλητισμός είναι ένα μικρόβιο.
0: Ναι, σωστά.
1: Και όσο
0: σωστά.
1: Πιο μικρός ξεκινήσεις, τόσο πιο βαθιά μπαίνει στο αίμα σου και καλός κακός δύσκολο να το αποβάλεις.
0: Ναι.
1: Και ας υπάρχει αποχή, αλλά εντάξει.
0: Πιάσαμε 10 χρόνια δηλαδή που έχει σταματήσει, όντως.
1: Ναι, είχα τραγωνιστεί το 2016,
0: ναι.
1: Τότε αγωνιζόμενο στην Κύπρο, στο γόνατο και... Επανήλθα μετά από 1,5 χρόνο για απλά για να βοηθήσω την ομάδα της Κύπρου για να τους ευχαριστήσω, γιατί ο κ. Σουνονίδης είχε αναλάβει πλήρως την αποκατάστασή μου, χειρουργία, θεραπείες κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Και εντάξει, στην ουσία 10 χρόνια και.
0: Όλο αυτό το διάστημα, μιας που ξεκινήσαμε έτσι να ρωτήσω και αυτό, όλο αυτό το διάστημα σου έχει έρθει ποτέ η επιθυμία να ξαναμπεί στον αγωνιστικό χώρο? Δηλαδή να πεις ότι πρέπει να παίξω ή έστω λίγο?
1: Επειδή είμαι καθημερινός προπονητής ομάδας, όλα αυτά τα χρόνια απασχολούμαι 7 χρόνια με την ομάδα, κάθε μέρα όλο και ξέρεις το βλέπω πιο κοντά και τα λοιπά, αλλά κάνοντας 5-10 βήματα λόγω παραπάνω κιλών και παραμέληψης του εαυτού μας θα αποτρέπει. Εντάξει, υπάρχει, το βλέπεις, είσαι κοντά, το ζεις, εντάξει, ωραίο είναι. Μακάρι να μπορούσαμε να είμαστε σε κατάσταση να έστω και για λίγα λεπτά, αλλά είναι τόσες πολλές οι δραστηριότητες που τρέχουμε και οι προσωπικές υποχρεώσεις που δυστυχώς δεν με αφήνουν και πολλά περιθώρια.
0: Ναι, για διασκέδαση. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα της κλήρωσης, να ξεκινήσω με αυτό, καθότι έγινε χθες η κλήρωση. Ο Κλεάνθης, η ομάδα σου, ξεκινάει με εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Αναγέννηση Ασφενδιού. Δεν ξέρω αν έχεις ένα σχόλιο καταρχήν για την κλήρωση και αν είναι καλό κατά την άποψή σου το ότι ξεκινάτε με εντός έδρας παιχνίδι.
1: Δημήτρη μου, γενικότερα τα τελευταία χρόνια έχει κάτι οξύμορο. Αν παρακολουθείς λίγο και δεις λίγο τις κληρώσεις μας, τυχαίνει και έχουμε τουλάχιστον μέσα στην πρώτη τετράδα αγώνων.
0: Ναι.
1: Πάντα έχουμε την Αναγέννηση Ασφενδίου και τη Δόξα Καρδάμενα στα πρώτα 4 παιχνίδια τουλάχιστον.
0: Μάλιστα.
1: Είτε εντός είτε εκτός. Ναι. Δηλαδή, πέρυσι είχαμε παίξει πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας με την Αναγέννηση. Πρόπερσι ήταν εντός έδρας με την Αναγέννηση. Με τη Δόξα, νομίζω τα τελευταία 4 χρόνια πρέπει να είναι συνεχές αυτό, να παίζουμε τις περισσότερες φορές εντός πέρα από πριν 3 χρόνια που είχαμε παίξει εκτός, αλλά είναι πάντα πολύ νωρίς. Εντάξει, γενικότερα ξέρουμε ότι το πρωτάθλημα αντιμετωπίζει όλες τις ομάδες, στο οποίο αρχικά να αναφέρω ότι θεωρώ ότι θα είναι από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών. Βοηθάει σε αυτό βέβαια η μείωση των ομάδων στις 14, έστω και να το πω ανώμαλα όπως έγινε με την αποχώρηση της ΑΕ κατά διάσκεψη Διαγόρα Βατίου από το προσκήνιο.
0: Ναι.
1: Αλλά θεωρώ ότι είναι ένας αριθμός ο οποίος και λόγω των αριθμών των ομάδων που έχουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική και λόγω των ποδοσφαιριστών που υπάρχουν σε καλό επίπεδο στα Δωδεκάνησα, νομίζω είναι ένας αριθμός ο οποίος θα μας παρέχει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και στα ψηλά και στα χαμηλά πατώματα του πρωταθλήματος. Η κλήρωση τώρα θεωρητικά δείχνει καλή, και όχι επειδή ξεκινάμε εντός έδρας, αλλά γενικότερα, δηλαδή κοιτάς όλη την πορεία της κλήρωσης. Τα ταξίδια είναι μοιρασμένα φέτος, δηλαδή έχουμε 2 εντός και 3 εκτός στον πρώτο γύρο και αντίστροφα στο δεύτερο, γιατί στο περσινό πρωτάθλημα είχαμε το οξύμορο πρώτη αγωνιστική εκτός. Και μετά είχαμε και τα 4 υπόλοιπα εντός έδρας και έτσι είχαμε στο δεύτερο γύρο είχαμε 4 ταξίδια.
0: Δύσκολο,
1: σε δύσκολους καιρούς, με αναβολές συνεχείς λόγω καιρικών συνθηκών. Τώρα μας έχουν καθίσει πιστεύω καλά τα ταξίδια και στο να έρθουν οι αντίπαλες ομάδες και στο να πάμε εμείς, δηλαδή είναι νωρίς και είναι σχετικά σε καιρούς που δεν θα έχουμε θέματα για να μην υπάρχουν αναβολές.
0: Στην Κάρπαθο θα πάτε τέταρτη αγωνιστική, να πω.
1: Στην Κάρπαθο πάμε τέταρτη αγωνιστική, ναι. Και ήδη κοιτάμε τα δρομολόγια να δούμε τι υπάρχει διαθέσιμο, γιατί είναι ένα δύσκολο ταξίδι. Το οποίο υπάρχουν 2 παράθυρα, είτε πας με πλοίο και μένεις, είτε πας με αεροπλάνο
0: και έρχεσαι
1: αυτημερών. Ναι. Πρέπει να τα κοιτάξουμε. Είναι νωρίς βέβαια, αλλά εμείς τα κοιτάμε για να είμαστε εξασφαλισμένοι.
0: Ναι. Πάντως, από αγωνιστική άποψη, το ότι πάτε στην Κάρπαθο νωρίς μάλλον είναι καλό για τον Κλεάνθη θεωρητικά, καθότι ο Ποσειδώνας πάντα στο ξεκίνημα δεν είναι τόσο δυνατός όσο στη συνέχεια μετά του πρωταθλήματος.
1: Εντάξει, δεν θα, να σου πω κάτι, Δημήτρη, αυτό άλλαξε πέρυσι. Δηλαδή, αν κοιτάξει την πορεία του Ποσειδώνα, πέρυσι είχε κάνει, νομίζω, είχε, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, ξεκίνησε αρκετά καλά.
0: Πέρσι όμως, μόνο πέρσι. Ναι, ισχύει, ναι, αλλά μόνο πέρσι συνέβη αυτό.
1: Βέβαια, εντάξει, είχε 2 ποδοσφαιριστές στο ρόστερ του, τα 2 παιδιά από την Αργεντινή, τα οποία τους ανεβάζουν επίπεδο.
0: Ναι.
1: Και μην ξεχνάμε ότι, ναι, μεν ο Ποσειδώνας δεν έχει τη δυνατότητα πολλών φιλικών παιχνιδιών, καθώς δεν υπάρχουν πολλές ομάδες στο νησί τους, αλλά υπάρχει μια ομοιογένεια, γιατί είναι πάνω κάτω ήδη ποδοσφαιριστές, είναι τον ίδιο προπονητή, κοντά στα 7 χρόνια, 8. το ίδιο ρόστερ mm-hmm. και ο κύριος Καραμινάς πέρανε και παραπάνω χρονιά στην ομάδα.
0: Βέβαια, επομένως, ναι, είναι πολλά παραπάνω.
1: Δέτσιμο, mm-hmm. Ναι, mm-hmm. και σου λέω αυτοί οι δύο Αργεντίνοι, αυτά τα παιδιά είναι άλλου επίπεδου, τα οποία ανεβάζουν την υπόλοιπη ομάδα αρκετά. Αλλά εντάξει, τέταρτη αγωνιστική είναι τέταρτη αγωνιστική μέχρι τότε. Έχουμε άλλα τρία παιχνίδια, τα οποία θα τα δούμε εν καιρό, ένα-ένα.
0: Ναι, και είναι πέρα, και από την, πέρα από το μάτς που παίζεται με την Αναγέννηση, είναι μετά απέναντι στον Ηρακλή στα Μάριτσα, σε μια επικίνδυνη προφανώς έξοδο. Μετά έχετε να παίξετε με τη Δόξα Καρδάμενας, όπως είπες πάντα, η Δόξα Καρδάμενας στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, το Παραδείσι, μετά πάτε Κάρπαθο, μετά παίζετε με το Φίβο. Εντάξει, είναι δύσκολα μάτς, έτσι.
1: Και όλα τα μάτς είναι, αν δεις, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Mm-hmm. Γι' αυτό αναφερθήκα στο πόσο ανταγωνιστικό θεωρώ ότι θα είναι το φετινό πρωτάθλημα.
0: Και, και μετά το Φίβο Άρης.
1: Ναι, εντός mm-hmm. έδρας και τα
0: εντός, δύο. Είναι δύο συνεχόμενα εντός, σωστά. Ναι,
1: ναι. Ναι. Mm-hmm. Ναι, όποια ομάδα για να πιάσεις, Δημήτρη, δεν μπορείς, όλες έχουν τα τροτά του σημεία.
0: Ναι.
1: Βέβαια είναι πολύ νωρίς για να δεις την εικόνα των ομάδων.
0: Σωστά.
1: Αλλά μια γενική εικόνα την γνωρίζουμε, την ξέρουμε.
0: Ναι, ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Τι θα αντιμετωπίσουν. Εγώ θεωρώ ότι βάσει της δουλειάς που γίνεται στις προπονήσεις, η όρεξη που υπάρχει από τους ποδοσφαιριστές και γενικότερα δηλαδή αυτό που έχουμε δημιουργήσει ως ομάδα και ως κλίμα, πιστεύω ότι

0: είναι αμεληταία ποσότητα, θεωρητικά πάντα. Έτσι, δεν, δηλαδή ψάχνω να βρω ομάδα που λες ότι μπορεί να είναι αδύναμος Κρικός, δεν βρίσκω όμως θεωρητικά, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Δεν περιμένω να μην γελιόμαστε. Τώρα το ότι ανέβηκαν οι Πάνθηρες στην Α κατηγορία,
0: ναι.
1: Δεν μπορούν να μπουν σε μοτίβο νεοφώτιστη ομάδα, άρα μπορούν
0: αυτό
1: να
0: ακριβώς, σωστά,
1: εάν
0: σωστά.
1: Πούμε, ναι. Εάν πούμε τις κινήσεις που έχουν κάνει η ομάδα του Πανθήρων, είναι προσεγμένες κινήσεις με εγνωσμένης ποιότητας και γνωστή, δηλαδή ακόμα και η απόκτηση του επιθετικού που πήραν τώρα παίζει χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Mm. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα υπάρχει τέτοια δυνατότητα για τους Πάνθηρες, επειδή τα ανέφερε στους Πάνθηρες.
0: Ναι, ναι, έδωσα απλά ένα παράδειγμα, επειδή ναι. Θεωρούνται νεοφώτιστοι γι' αυτό, αλλά ακόμα και αυτοί, αυτό λέω, δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη λογική. Οπότε.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Είναι ένα πραγματικά ένα πρωτάθλημα που λες θα είναι πολύ ανταγωνιστικό.
1: Κακά τα ψέματα, μόνη ομάδα που μπορείς να πεις κάπως ότι, χωρίς να θέλω να μειώσω κάτι ή οτιδήποτε, η μόνη ομάδα που μπορεί να βάλει σε μία σκέψη,
0: ναι.
1: Θεωρητικά μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ,
0: ναι.
1: Αν βάλεις ότι είναι νεοφώτιστη σε αυτή την εξίσωση και ότι συγκριτικά με τις άλλες ομάδες της ΚΟ δεν έχουν ενισχυθεί τόσο,
0: ναι.
1: Μπορεί να το κάνουν τις επόμενες μέρες, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ίσως, αλλά βέβαια είναι η δυναμική του τέτοια του Ηρακλή Μαριτσόν, η οποία δεν μπορεί να στο πει με βεβαιότητα, ίσως επειδή τα παιδιά καταφέρανε και
0: τελευταία
1: ακόμα
0: στιγμή.
1: Τρέχουν δηλαδή πράγματα να φτιάξουν ρόστερ. Θεωρώ ότι θα κάνουν και κάποιες κινήσεις για να το ενισχύσουν. Αλλά δηλαδή θα είναι πολύ πρόημο και πολύ άδικο να πεις κάτι ότι κάποια ομάδα ίσως είναι ο αδύναμος Κρίκος.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα συγκριτικά, επειδή μου πέσει με τη Βιλέρο πέρυσι. Πέρυσι υπήρχε, που και πάλι τα παιδιά, αν δεις, ξεμείνανε. Δηλαδή έμειναν λίγα άτομα, γι' αυτό δεν κατάφεραν να παλέψουν κάτι παραπάνω.
0: Βέβαια, σωστό, σωστό είναι αυτό. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Και μάλιστα είχαν κόψει και βαθμούς από τον Ιάννησο.
1: Ναι, μπορεί να ήταν η ομάδα που θα υποβαζόταν τελικά, αλλά μετώπισαν πολλές δυσκολίες. Τα έχει πει και ο Διαμαντής ο Τσάτσος στο παρελθόν,
0: τι
1: τραβήξαν εκεί πέρα. Είναι ζόρια τα οποία τα ζούμε στο σπίτι της κάθε ομάδα και οι υπόλοιποι απ' έξω δεν μπορούμε να ξέρουμε και είμαστε απλοί παρατηρητές. Αλλά σου λέω θα είναι άδικο τώρα για οποιονδήποτε να μιλήσει για κάποια ομάδα που μπορεί να είναι πιο αδύναμη. Δηλαδή και ο Ηρακλής είναι ο Ηρακλής Μαριτσόν, είναι μια ομάδα ιστορική με δική της δυναμική. Όπως και να είναι το ρόστερ, πιστεύω ότι θα ενισχυθούν. Δεν μπορείς να κάνεις προβλέψεις. Όπως δεν μπορείς να κάνεις προβλέψεις και για το πάνω σκαλοπάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως λέμε όλοι, δεν παίζουν ούτε τα ονόματα ούτε τα χρήματα που θα δαπανίσει μια ομάδα. Και πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές ανταγωνιστικές ομάδες και για μένα ο πρώτος μας αντίπαλος νομίζω ότι θα είναι από τις πιο ισχυρές ομάδες του πρωταθλήματος.
0: Η αναγέννηση εννοείς,
1: η αναγέννηση Ασφενδίου,
0: η οποία έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι κάνει μια οργανωμένη δουλειά και είναι πάντα υπολογίσιμη και πέρσι το είδαμε αυτό.
1: Και δεν είναι μόνο, πατήσανε πάνω στο ήδη πολύ καλό ρόστερ που είχαν. Πήραν παίχτες από τον ΑΟΠ Ηλίου κατά βάση πολύ ποιοτικούς.
0: Ναι.
1: Άρα όταν έχεις έναν κορμό αρκετά καλό και τον ενισχύεις με γρανάζια πολύ δυνατά, μόνο προς το καλύτερο θα πάει και ξέρουμε πώς δουλεύουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Και η Δόξα Καρδάμενας έχει ενισχυθεί αρκετά. Βέβαια ο Άρης, όπως προείπες και εσύ, θα είναι σίγουρα μια δυνατή ομάδα. Έχει κάνει δηλαδή τις μεγαλύτερες κινήσεις βάσει ονομάτων. Ο Φίβος είναι ο Φίβος. Δεν θα βρεις.
0: Η Ρόδος είναι η Ρόδος. Δεν μπορείς να τη βγάλεις έξω, ας πούμε, και να πεις ότι δεν. Βέβαια, όλα αυτά θα τα δούμε και εντός γηπέδου που είναι ο καθρέφτης. Εκεί θα δείξει πραγματικά το ότι θα συμβεί.
1: Νομίζω ότι οι λάτρες του τοπικού ποδοσφαίρου θα έχουν κάθε εβδομάδα να βλέπουν ωραία παιχνίδια ανταγωνιστικά. Υπάρχουν πολλά ντέρμπι γειτονικά, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή ο χάρτης της Ρόδου. Θα δεις ότι η πλευρά η δική μας είναι full, πλευρά εννοώ Παραδείση, Κρεμαστή, Παστίδα, Μαριτσά, Σορονή, Δημιλιά. Είναι full οι ομάδες. Υπάρχει μία από την πόλη που είναι οι Πάνθηρες και μετά είναι ο Άρης Αρχαγγέλου που είναι από την άλλη πλευρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν σκεφτείς, δεν υπάρχει ομάδα.
0: Η άλλη πλευρά υστερεί, όντως.
1: Και ο Άρης Αρχαγγέλου.
0: Και ο Άρης, ναι, σωστά. Αλλά γενικά η άλλη πλευρά υστερεί σχετικά με τη δυτική πλευρά που έχει την τιμητική της. Όντως αυτό που λες είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Παστίδα, κρεμαστή, μαριτσά, κλεάνθης, ευκλής, δημιλιά. Βέβαια, ναι, είναι πολλές ομάδες από εκεί. Πραγματικά. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό. Τώρα και με την επιστροφή του Ατρομήτου μετά από 20 και χρόνια, που και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την πρώτη κατηγορία. Και θα δείξει, θα δείξει. Δεν ξέρω, νομίζω πρωτάθλημα με 14 ομάδες τελικά μάλλον είναι ένα ιδανικό σενάριο. Εγώ κάποια στιγμή πριν σου δώσω το λόγο να απαντήσει είχα πει, εντάξει ήμουν λίγο σκληρός βέβαια, είχα πει 12 ομάδες στην πρώτη κατηγορία. Ίσως είναι λίγο σκληρό αυτό, το 14 νομίζω είναι ένας καλός αριθμός, δεν ξέρω τι λες.
1: 12 ομάδες θα ήταν, δεν ξέρω αν θα ήταν ιδανικό, ναι. Αλλά θα ήταν νομίζω σε υπαρκτό φαινόμενο μόνο εάν ενδεχόμενο μάλλον, μόνο αν πήγαινε σε σκοτσέζικο στυλ, δηλαδή τρεις γύρι ή δύο γύρι.
0: Ναι, τρεις γύρι, ναι, σωστά.
1: Και να κάνει play-off, play-out, έτσι ώστε να υπάρχουν παιχνίδια. Δηλαδή δεν μπορούν να τελειώσουν ποδοσφαιριστές αλφα κατηγορίας με 20 παιχνίδια στα πόδια τους. Και δεν μιλάω μόνο για τους ποδοσφαιριστές έμπειρους, αλλά είναι πρόβλημα και για τις ηλικίες των νεαρών παιδιών, οι οποίοι το αντιμετωπίζουν και στα πρωταθλήματα της K16. Όταν κάνουν 20 παιχνίδια στον χρόνο, δεν είναι αρκετά. Δεν υπάρχει εξέλιξη όταν υπάρχουν λίγα παιχνίδια.
0: Σωστό, σωστό. Εκεί θα πηγαίναμε σε ένα μοντέλο τριών γύρων.
1: Ναι, μόνο. Αν υπάρχουν πάνω από 25 παιχνίδια, νομίζω ένα αριθμό τουλάχιστον πάνω από 25 παιχνίδια που πρέπει να γίνονται.
0: Ναι.
1: Άρα στα 14 ομάδες είναι 26 παιχνίδια. Θα βάλεις και 2-3 κυπέλου όπου προχωρήσει κάθε ομάδα. Είναι ένα ωραίο αριθμό και γενικότερα σου λέω περισσότερο για τα νεαρά παιδιά.
0: Βέβαια. Σημαντικό αυτό γιατί πρέπει να το δούμε. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει να παίζουν τα νεαρά παιδιά και πρέπει όλοι οι παράγοντες να το δουν αυτό πολύ πολύ σοβαρά αυτό το θέμα. Αλλά μεγάλη κουβέντα τώρα, δεν έχουμε χρόνο να την ανοίξουμε.
1: Δημήτρη, αυτή είναι μια κουβέντα που υπάρχουν πολλά παράθυρα.
0: Ναι.
1: Στα οποία μπορεί κάποιος να πει οτιδήποτε. Εγώ θα σου έλεγα, επειδή το έχω ζήσει και σαν αθλητής παλιότερα. Αρκετά παλιότερα, δεν αρκεί μόνο η διοίκηση, η εκάστοτε διοίκηση να κάνει αυτές τις κινήσεις. Είναι ένα πολλαπλό θέμα το οποίο αφορά ακόμα και την οικογένεια, γιατί όταν τα παιδιά βγαίνουν 14-15 χρονών, μπορεί ο οποιοσδήποτε γονείς να έχει βλέψει το παιδί του ότι θα είναι ο Μέση, ο Ρονάλντο και φεύγουν από τα χωριά και κεντρίζουν προς την πόλη, που δεν είναι κατά ανάγκη ότι θα είναι προς το καλύτερο. Τα παιδιά ακούνε μια καλή κουβέντα από κάπου αλλού, φεύγουν τα μυαλά τους πάνω αλλού. Πολύ εύκολα θέλουν να παίζουν χωρίς προσπάθεια. Δεν υπάρχει η θέρμη, δηλαδή η ταλέντο υπάρχει. Γενικότερα δεν υπάρχει ιδιαίτερη θέρμη από τα παιδιά και δεν φταίνε μόνο τα παιδιά σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Συμφωνώ. Λοιπόν,
1: αλλά δεν θα βρεις άκρη και δίκιο, δεν θα βρεις πουθενά ούτε. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα θέματα σε αυτό το κομμάτι και όλοι έχουν δίκιο.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς,
0: από τη δική τους πλευρά ο καθένας. Εντάξει, όλοι έχουν δίκιο, αλλά όλοι έχουν και ευθύνη όμως, έτσι.
1: Το θέμα είναι να προσπαθήσεις, ναι. Δηλαδή, εμάς αν δεις το ρόστερ, έχουμε τρία παιδιά που είναι άνω των 30. Είναι νομίζω νόμος, όχι νόμος, άτυπος νόμος δικός μας. Τα τελευταία 5 χρόνια τουλάχιστον δεν έχουμε πάνω από 3 παιδιά άνω των 30 ετών. Ναι. Γιατί έτσι φτιάχνουμε το ρόστερ μας. Έχουμε τρεις έμπειρους ποδοσφαιριστές που είναι ο Παπουτσογιαννόπουλος, ο Γαμπιεράκης και ο Κριεζής. Όλα τα υπόλοιπα παιδιά είναι κάτω των 28 ετών και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 12 ή 13 παιδιά που είναι κάτω των 19.
0: Ναι.
1: Στο ρόστερ της αντρικής ομάδας. Δεν μιλάμε τώρα για.
0: Εντάξει, είναι οι αριθμοί που λες.
1: Χρόνο...
0: Είναι σημαντικοί οι αριθμοί που λες.
1: Είναι σημαντικοί και παίρνουν παιδιά χρόνο από τα φιλικά τα οποία μπορεί να μην παίρνουν ούτε οι ίδιοι ότι θα πάρουν. Παιδιά του 2011 που είναι εφηβικό. Έχουν πάρει χρόνο και παίρνουν, θα συνεχίσουν να παίρνουν χρόνο. Παιδιά που τελείωσαν το εφηβικό και μπορεί να μην είχαν καλή παρουσία στο εφηβικό, αλλά ανταγωνίζονται αντιπάλους στην Α κατηγορία σε φιλικά παιχνίδια. Αλλά μέσα από αυτά θα υπάρχει τριβή, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι και στο πρωτάθλημα.
0: Ναι. Ωραία, λοιπόν, Μιχάλη, δεν έχω χρόνο, πρέπει να πάμε στο δελτίο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για μια ακόμη φορά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ εύχομαι σε όλες τις ομάδες να έχουν υγεία. Αθλητές και οι άνθρωποι των ομάδων και να ζήσουμε ένα ωραίο πρωτάθλημα.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα τα ξαναπούμε. Μιχάλης Μαχλής, ο πρόεδρος του Κλεάνθη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις δελτίο, επιστρέφουμε μετά.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η πραγματική ζωή είναι έξω και κρίνεται από τα απτά έργα και όχι από την εικονική πραγματικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Με τη φράση αυτή, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, υπεραμύνθηκε της λειτουργίας του νέου πολυδύναμου ιατρίου Γεναδίου στην Νότια Ρόδο. Απαντώντας στις επικρίσεις, τόνισε ότι η σύγχρονη δομή των 600 τετραγωνικών μέτρων δεν είναι άδεια ντουβάρια, καθώς είναι ήδη στελεχωμένη. Με 11 άτομα προσωπικό, ανάμεσα τους 4 γιατροί και διασώστες του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι για την προσέλκυση των υγειονομικών παρέχονται 3 επιπλωμένα διαμερίσματα, ενώ έθεσε ως τελικό στόχο την 24ωρη λειτουργία της δομής. Την έντονη ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση και τα εγγένεια του πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρίου Νότιας Ρόδου στο Γεννάδη εξέφρασε μιλώντας στον Top FM ο πρώην δήμαρχος Μανώλης Αβής. Ο κύριος Αβής έκανε λόγο για δικαίωση μιας διαχρονικής προσπάθειας των δημοτικών αρχών. Υπογράμμισε τη συμβολή της δικής του θητείας με την έκδοση του ΦΕΚ μετατροπής της δομής σε πολυδύναμη, καθώς και την καθοριστική απόφαση της Δημοτικής Αρχής του Αντώνη Καμπουράκη να παραχωρήσει το ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου λύνοντας το κτηριακό πρόβλημα. Ωστόσο, ο κύριος Σαββής ξεκαθάρισε ότι τα εγγένεια είναι μόνο η αρχή, τονίζοντας ότι το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι η πλήρη στελέχωση της δομής με γιατρούς και μόνιμο προσωπικό, καθώς όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τα κτίρια χωρίς ανθρώπινο δυναμικό δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα. Σοβαρές καταγγελίες για το καθεστώς αυθαιρεσίας στις ακτές της Ρόδου έκανε στον Top FM ο επικεφαλής του δικτύου Ομπρέλα Ιάκωβος Γρίλης. Αν και οι έλεγχοι ξεκίνησαν νωρίτερα, ανέδειξε προκλητικές περιπτώσεις με παράνομες κατασκευές από μπετόν, αυθαίρετη γιγάντωση καντινών και επιχειρήσεις που λειτουργούν χωρίς σύμβαση ή διοργανώνουν πάρτι παρά το γεγονός ότι έχουν σφραγιστεί. Ο κύριος Γρίλης τόνισε ότι η ατιμορρησία υποχωρεί χάρη στην πίεση των πολιτών, ζητώντας όμως καθολικούς ελέγχους στην αρχή της σεζόν και όχι κατόπιν εορτής. Στην άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου Ρόδου προχωρά η τοπική κοινωνία επιστρατεύοντας οικονομικά κίνητρα για την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού. Με κοινή πρωτοβουλία του Δήμου Ρόδου και της Ένωσης Ξενοδόχων εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 600.000 ευρώ σε βάθος τριετίας. Τα χρήματα αυτά θα διατίθενται για την επιδότηση στέγασης των υγειονομικών με περίπου 700 ευρώ το μήνα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το υψηλό κόστος διαμονής στο νησί, όπως τόνισε με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο διοικητής του νοσοκομείου Ρόδου Νίκος Καραμαρίτης. Στόχος είναι η άμεση κάλυψη κρίσιμων ειδικοτήτων όπως χειρούργων, αναισθησιολόγων, ακτινολόγων και παθολόγων, ενώ το πλάνο περιλαμβάνει επίσης ειδικευόμενους τεχνολόγους και νοσηλευτές. Σύμφωνα με τον κύριο Καραμαρίτη, οι σχετικές προκηρύξεις θα τρέξουν άμεσα με στόχο το νέο προσωπικό να βρίσκεται στις θέσεις του έως τα τέλη Οκτωβρίου. Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο γαστρεντερολόγος Νικόλαος Φρόνας για την έξαρση γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, εξηγώντας ότι πρόκειται για συνήθη καλοκαιρινή υιογενή λίμωξη και όχι για μικρόβιο συνδεδεμένο με το δίκτυο ίδρευσης. Παρότι τα συμπτώματα υποχωρούν σε 2 με 3 ημέρες, ο ιός είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και απαιτεί αυστηρή υγιεινή, προσοχή στην αφυδάτωση και επίσημους ελέγχους για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ο κύριος Φρόνας ζήτησε τη διενέργεια επίσημων ελέγχων και την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία αλλά και η τουριστική εικόνα της Ρόδου. Πραγματοποιήθηκε χθες στα γραφεία της ΕΠΣ η κλήρωση του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου, το οποίο ξεκινάει το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο της πρεμιέρας θα παίξουν Άρης Αρχαγγέλου Ατρόμητος Δημηλιάς, Ποσειδώνας Καρπάθου Δόξα Καρδάμενας, ΠΑΟΚ ΚΟ ΑΣ Ρόδος, Φίβος Κρεμαστής Ηρακλής Μαριτσών, Αστέρας Παστίδας Ευκλής Ορονής, Κλεάνθης Παραδεισίου Αναγέννησης Ασφενδιού και Αντίμαχος ΚΟ Πάνθυρες Ρόδου.
4: Έγινε χθες ο διαχωρισμός των ομάδων στους δύο ομίλους Ρόδου της δεύτερης κατηγορίας. Στον πρώτο όμιλο συμμετέχουν Ευαγόρας, ΑΟ Σίμης, Άγιος Ισίδωρος, Δήμητρα Δαμαντριάς, ΑΕ Καταβιάς, Υπότες, Διγενής Κοσκινού, Ταξιάρχης Καλάθου, Οφιστρίου, Ακουσίλεως Φανών, Πολύστρατος Λαέρμων και ΑΕΡΑ Β. Στον δεύτερο, ΓΑΣ Ιάλισσος Β, Εθνικός Αρχίπολης, ΑΣ Τήλος, Πολυβότης Νησίρου, ΑΣ Χάλκης, Δαμάγητος Θεολόγου, Ηρακλής Λάρδου, Αναγέννηση Έμπονας, Άγιος Γεώργιος Μαλώνας, Κλεόβουλος Λίνδου, Αστέρας Μασάρων και Ορφέας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η γεύση του καλοκαιριού

0: ανεβάσει. Το δοκιμάσεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea. Από την Vap Παντελής Κουγιώους Αφέ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η ώρα είναι 4 παρά τέταρτο και είστε συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου πάντα αυτή την ώρα. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο, μένοντας σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, όπως είναι ήδη γνωστό βέβαια και σε εσάς που παρακολουθείτε τα αθλητικά, ότι χθες έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας και ο διαχωρισμός των ομίλων της δεύτερης κατηγορίας. Τα είπαμε αυτά στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Κάποια στιγμή ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ του Προέδρου της ΕΠΣ το Δεκανήσου, του Παναγιώτη Διακοφώτη, και ενός παράγοντα, του κύριου Πάτα που ήταν εκεί, από ό,τι λέει και ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΕΠΣ. Θέλω να ακούσουμε, βρήκα αυτό το απόσπασμα από το XX Sports. Τα παιδιά του XX Sports το έχουν ανεβάσει σαν βίντεο. Και θέλω λίγο να το παίξουμε για να κάνω ένα μικρό σχόλιο αμέσως μετά. Για ακούστε λίγο τι έγινε χθες στα γραφεία της ΕΠΣ.
1: Ήταν δύο σωματεία τα οποία ξέρετε πολύ καλά ότι είχαν προβλήματα όσον αφορά το ρόστερ.
2: Το οικονομικό, γιατί φοβάσαι πολύ να το πείτε. Το οικονομικό φταίει στο τοπικό.
1: Ναι, μας προβλημάτισε, γι' αυτό αλλάξαμε και την κατηγορία. Την κάναμε 14 ομάδες και εκεί θα μείνουμε.
2: Okay.
1: Αλλά αυτό όμως διευθύνεται της Ένωσης.
2: Όχι, λέω, μας προβλημάτισε όλους μας.
1: Ναι, μας προβλημάτισε το κάθε που γίνεται. Το θέμα είναι κατά πόσο και εσείς ξέρετε ότι με αγαπήσετε και να αποφασίσετε ότι δεν θα πληρώσω κανέναν. Ναι. Δεν θα πληρώσω τον Διακοπότη που θέλει 18.000 και 20 να παίξει το αρματολικό.
2: Στο τέλος δεν θα έχει και παράγοντε πρόβληση.
1: Δεν θα υπάρχουν παράγοντες. Α, όταν οι παράγοντες αποφασίσουν να μην πληρώνουν και ασχολούνται με τις ακαδημίες, θα έχουμε παράγοντες. Αυτό είναι, ακούστε, αυτή είναι μια λογική δικιά σας. Ίσως εσείς πιο παλιά να είχατε αυτή τη λογική. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αν προωθήσετε τα μικρά παιδιά, θέλετε αύριο να βάλουμε του χρόνου να παίζουν 6 μικροί, 8 μικροί.
2: Αυτό είπα, αυτό ήταν μια απάντηση.
1: Συμφωνείτε όλοι όμως, θέλετε να κάνουμε
2: αυτό
1: που κάνουμε.
2: Αυτό ήθελα να προτείνω.
1: Ναι, ελάτε να καθίσουμε.
3: Για να το προτείνεις αυτό πρέπει να κάνεις όλες τις ακαδημίες όμως.
1: Δεν έχεις ακαδημία, έχεις άρα λοιπόν ελάτε του χρόνου, αφού το θέτετε, να καθίσουμε 16, 20, 30 ομάδες και να πούμε 8 μικροί.
2: Εντάξει, εγώ έθεσα ένα ερώτημα, σας προβλημάτισε το γεγονός ότι τρεις ομάδες δεν συμμετείχανε. Τώρα, αν παρήθετε τη ευθύνη στους παράγοντες, ευχαριστώ.
1: Κύριε Πατά, γεννούν οι ευθύνοι, κάποιοι μου.
2: Όλοι μαζί, κάτι να κάνουν.
1: Γεννούν οι ευθύνοι, πείτε μου. Αμα δεν ξέρετε
2: τι συστηχείτε, εσείς θα πείτε
1: μου. Εμείς υπούμε τι, θα σου πω εσύ να μην πληρώσετε. Συγγνώμη, θα πω εσάς να μην πληρώσετε.
2: Γιατί τρεις ομάδες.
1: Δεν πήρατε ποδοσφαιριστές, τι τους έχετε πληρώσει. Μην τα λέτε σε κάποιους, σε μένα το λέτε, εμένα.
2: Γιατί τρεις ομάδες.
1: Εγώ ασχολούμαι την ημέρα 8 ώρες για την Ένωση. Μπράβο. Άρα λοιπόν έχετε πληρώσει ποδοσφαιριστές. Πείτε μου, όλα απαντήσω, με έχετε πληρώσει. Καθώς που πληρώσει και κάτω, καθώς έχει την κουβέντα. Να τα λέτε αλλού όχι σε μένα. Σε αυτούς που δεν ξέρουν, κύριε Πάτα. Αυτά αλλού όχι σε μένα. Καταλάβατε. Όχι σε μένα. Ξέρω πολύ καλά τι κάνει ο καθένας εδώ μέσα. Όλοι εδώ γνωρίζω το καθένα τι κάνει. Και πώς κάθε ομάδα λειτουργεί. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Καταλάβατε. Να είσαι σίγουρος.
2: Μια ερώτηση έκανα.
1: Όχι, κύριε Πάτα. Αυτή έχει η ερώτηση της εξυπνάδας. Να την κάνετε αλλού όχι σε μένα. Γιατί όταν εσύ δεν κρατάς αυτό, να μην πληρώνεις κανέναν, δεν έχεις δικαίωμα να ρωτάς.
0: Εντάξει, ήταν μια σκληρή αντιπαράθεση ως ένα σημείο, πραγματικά. Οφείλω να πω ως ένα μίνι σχολιασμό, γιατί το άκουσα από χθες και ήθελα να πω δύο λόγια, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή οι παράγοντες του ποδοσφαίρου να αναλάβουν και αυτοί τις δικές τους ευθύνες, κατά την άποψή μου, και να μην περιμένουν τα πάντα από τη διοργανώτρια αρχή, η οποία διοργανώτρια αρχή, μιλώντας ρεαλιστικά, είναι και εγκλωβισμένη στο τι λέει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τι λέει πιο πάνω από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία η FIFA, η κυβέρνηση, η UEFA και οποιοδήποτε άλλος λαμβάνει αποφάσεις και κινεί τα νήματα. Η ΕΠΣ και η κάθε ΕΠΣ δυστυχώς δεν μπορεί από μόνη της να κάνει πολλά πράγματα και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι ο κάθε παράγοντας που ασχολείται με το ποδόσφαιρο μπορεί να οργανώσει την ομάδα του και κυρίως να της δώσει τη φιλοσοφία που ο ίδιος θέλει. Δεν χρειάζεται δηλαδή από πάνω από το κεφάλι του κάποιον πατερούλη, διότι για μια ακόμη φορά αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι περιμένουν έναν πατερούλη να τους σώσει. Αυτό συμβαίνει και στην καθημερινότητά μας. Γιατί όπως έχω πει πάμπολες φορές και με την ευκαιρία το ξαναλέω και είναι καλό παράδειγμα αυτό, το ποδόσφαιρο είναι κομμάτι της κοινωνίας και ό,τι συμβαίνει στην καθημερινότητα στην κοινωνία αντίστοιχα συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο. Στην καθημερινότητά μας λοιπόν οι περισσότεροι Έλληνες και όχι μόνο Ευρωπαίοι γενικότερα περιμένουν να έρθει κάποιος σωτήρας για να τους σώσει. Αυτό συμβαίνει. Δυστυχώς αυτός ο σωτήρας εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχει βρεθεί ή ακόμα και όταν εμφανίζεται κάποιος ο οποίος δείχνει ότι μπορεί να είναι αυτός που θα μας σώσει τελικά γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Δεν είναι. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας πατερούλης που θα πάρει τον Μιχάλη τον Παπαγεωργίου από το χέρι και θα του πει «Έλα εδώ Μιχάλη μου, σε συμπαθώ τόσο πολύ, θα σε σώσω, θα κάνω την καθημερινότητά σου καλύτερη, δεν θα πληρώνεις πολύ στο σούπερ μάρκετ, θα σου δώσω βενζίνη στη μισή τιμή και θα σου αυξήσω και το μισθό». Δεν υπάρχει κανείς που θα το κάνει αυτό το πράγμα. Αντίστοιχα λοιπόν και στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει κανένας που θα πάρει τους παράγοντες από το χεράκι και θα τους πει «Παιδιά, ελάτε εδώ, μπείτε στη σειρά, θα σας δείξω τώρα τι θα κάνετε και ποιος είναι ο σωστός τρόπος». Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κάθε παράγοντας από μόνος του, όπως και ο κάθε άνθρωπος από μόνος του γενικότερα, θα πρέπει να βελτιώσει την καθημερινότητά του σκεπτόμενος μόνος του λύσεις. Πρώτα πρέπει να αφυπνιστεί κάποιος προσωπικά και μετά θα αλλάξει το σύνολο απέναντί του. Δεν υπάρχει κάποιος που θα μας σώσει λοιπόν. Έτσι και οι παράγοντες θα πρέπει οι ίδιοι να βρουν τη φιλοσοφία που πρέπει να έχει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και εδώ είναι κουκιά μετρημένα. Ξέρουν και αν δεν ξέρουν θα μάθουν, θα ρωτήσουν. Ξέρουν τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, το γνωρίζουν αυτό οι παράγοντες. Γιατί ας πούμε υπάρχουν ομάδες οι οποίες δεν μπορούν να κατέβουν στο πρωτάθλημα, άλλες ομάδες οι οποίες αποχωρούν, δεν κατεβαίνουν, το κλείνουν το μαγαζί όπως ο Διαγόρας Βατίου. Γνωρίζουν οι παράγοντες γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και μπορούν, έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν φιλοσοφία. Και το παράδειγμα που έδωσε ο κύριος Διακοφώτης νομίζω είναι ένα χαρακτηριστικότατο παράδειγμα. Όταν ξοδεύεις 20.000 ευρώ και πληρώνεις έναν παίχτη για να παίξει μπάλα στο τοπικό, τότε είσαι και άξιος της μοίρας σου λίγο. Έως πολύ βέβαια, το λέω κόσμια. Όταν ξοδεύεις για να παίρνεις παίκτες να παίζουν ποδόσφαιρο, συγγνώμη, από εκεί και πέρα τι άλλο να συζητήσουμε. Μιλάμε για το τοπικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα και πάνω σε αυτό έχουν σοβαρή ευθύνη οι παράγοντες. Και αν είναι κάποιος νέος ο οποίος δεν ξέρει και μπαίνει τώρα στο χώρο, να ρωτήσει να μάθει πριν μπει στο χώρο, να ρωτήσει τι έκαναν οι προηγούμενοι παράγοντες, γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, τι λάθη έχουν συμβεί, τι φιλοσοφία πρέπει να δώσουμε στις ομάδες. Νομίζω ότι είναι εύκολο να βρεις τον τρόπο για να προχωρήσεις μπροστά. Και αν δεν μπορείς να το κάνεις, δεν σε υποχρεώνει κανένας να το κάνεις. Όπως ο Διαγόρας Βατίου αποχώρησε γιατί δεν μπορούσε να συνεχίσει. Τι να κάνει δηλαδή με το ζόρι, αφού οι άνθρωποι σου λέει δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Πώς θα γίνει δηλαδή? Γιατί αν συνεχίζανε θα δημιουργούσανε προβλήματα άλλα γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Δεν θα ήταν σωστό. Είναι πιο αντρίκιο να πεις δεν μπορώ να συνεχίσω. Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα, δεν θα την ανοίξω περισσότερο γιατί δεν έχουμε χρόνο. Είμαστε στα 5 λεπτά, σχεδόν 6 για την ακρίβεια, πριν από τις 4 κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν από το φινάλε της εκπομπής θα κλείσουμε μουσικά από ό,τι μου λέει ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, που μας γυρίζει σήμερα στο 1983 να ακούσουμε κάτι από ZZ Top που έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε. Sharp Dressed Men λέγεται το κομμάτι, 1983, μέσα στο άλμπουμ Eliminator. Νομίζω ότι έγινε ένα από τα χαρακτηριστικά βίντεο κλιπ το κομμάτι αυτό των ZZ Top και είχαμε όλη την ευκαιρία να το απολαύσουμε και είναι ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά αλλάζει ριζικά την πορεία του συγκρότηματος. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την σημερινή σας συμμετοχή στην εκπομπή μας. Στα 4,5 λεπτά πριν από τις 4 κλείνω, τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 3. Χαιρετώ, γεια.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4. Στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Σημαντική προσθήκη για τον ΠΑΟΚ που έφτασε σε συμφωνία με την Παρτίζαν για τον Όγγνεν Ούγκρεσιτς. Στα 8 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους το κόστος της μεταγραφής του 20χρονου επιθετικού χαφ. Προλαβαίνουν εκτός απροόπτου τη ρεβάνς με την Μπραν για τα play-off του Conference League οι Λουσέ, Σορετήρε και Ενδιαγέ. Μεγάλες είναι οι προσδοκίες για τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως τόνισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Να είμαστε ομάδα στη ζωή γενικά, όχι μόνο στο μπάσκετ, το μήνυμα του Σέρβου. Έχουμε κορυφαίο προπονητή, πολύ καλό ρόστερ, φοβερό κόσμο. Το βασικό είναι να κατακτήσουμε τους τίτλους, δήλωσε ο Σλούκας. Ήρθα για να πάρω την Euroleague. Τα λόγια του Φαλ, θα παλεύουμε για τη φανέλα, η υπόσχεση του Γιαμπουσέλε. Οριστικό θεωρούν οι Ισπανοί τον deal του Ολυμπιακού με τον Ρούμπεν Βάργκας, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τη Σεβίλη. Φαβορεί ο Άλβαρες για τη θέση του κεντρικού χάφ, ενώ παίζει και η περίπτωση του Δανού Φρέντρουπ. Στα 6 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Πειραιωτών για τον Ζέλσον, με τον οποίο η Κράσνονταρ φέρεται να έχει συμφωνήσει για εξτρέμ. Θα κινηθούν οι Ερυθρόλευκοι σε περίπτωση αποχώρησης του Μέλε και Μπελγκάλι ψηλά στη λίστα για δεξί μπακ. Κορυφώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για την αυριανή καθοριστική ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Όλγουιν Αρίνα με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Σε δίδυμο Βάργα Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης και τον Κοϊτά στα αριστερά προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στις 5. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς της 5ης με την Χράντετς Κράλοβε στην αποστολή, αλλά δύσκολα βασικός ο Καλάμπρια με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να προσανατολίζεται σε τριάδα στην άμυνα. Δεν προκύπτει άλλη αποχώρηση μέσου μετά την πώληση του Τσέριν, ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτηθούν δύο χαφ. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Άρη με τους Ρίτσαρτς, Μάνου Γκαρθία και Σούταλο να τίθενται για πρώτη φορά στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Το κανονικό πρόγραμμα έβγαλαν Κουάμε, Καντεβέρε, Χόγκλα, εκτός έμειναν Γιαννιώτας και Γαλανόπουλος που ταλαιπωρούνται από ίωση. Κληρώνει σήμερα στις 7 για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Οι 16 ομάδες που θα μπουν στην κληρωτίδα είναι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Όφι, Άρης, Βόλος, Έλαμπετ, Ατρόμητος, Κηφισιά, Καλαμάτα, ΑΕΛ, Νόβιμπετ, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου, Νέστος, Χρυσούπολης, Μαρκό, ενώ αστερίσκος υπάρχει για τον Λεβαδιακό, αφού έκρε μία απόφαση για την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ κατά του κύρου στο αγώνα που θα εκδικαστεί αύριο. Κατάμεστο αναμένεται να είναι το Telecom Center στην αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΟΚ, έχουν διατεθεί ήδη 9.000 εισιτήρια για το κρίσιμο μάτς της 31ης Αυγούστου. Κατόχους βρίσκουν σήμερα 3 εισιτήρια για τη League Phase του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο η Σαμπάκ φιλοξενεί τη Χάπο Ελμπερσεβά με στόχο να ανατρέψει το 2-1 του πρώτου μάτς, ενώ στις 10 η Celtic θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ της 3-0 στην έδρα της Lask Linz και υπό τον Glimt υποδέχεται την Nijmegen μετά το 3-1 των Νορβηγών μέσα στην Ολλανδία. Μετάδοση όλων από Cosmote TV. Στην Μπασκόνια θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κένεθ Φαρίντ, ο πρώην NBA'er. Την περασμένη σεζόν είχε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague κατά μέσον όρο 5,8 πόντους και 3,9 rebound. Κοντά σε τριετή επέκταση συμβολέου με τη Ζάλγκυρης Κάουνας βρίσκεται ο Williams Goss. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά.
0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Top FM 102,4.

0: Γεια σας, 3η 25 Αυγούστου 2026, 9 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτερς είναι εδώ. Με Κώστα Κετζόγλου, Γιώργος Ανάκρη, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συγνότητας του Big Wings Sport FM. Γιώργο Πετρίδη και Σωτήρη Ταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Χάρη Χριστόγλου στις μουσικές, στη δημοσιογραφική και την επιλογή της μουσικής. Γιώργο, τι γίνεται?
1: Τι κάνεις, Τάσο?
0: Και έτσι, πώς είσαι?
1: Κώστα.
2: Καλά, παιδιά, εδώ πέρα. Περπατάμε έξω από τη Φιλαδέλφια.
0: Περπατάς με τέτοια ζέστη, ρε φίλε. Καλά στο κουρέγιο σου.
1: Έπεσε από τη ζέστη.
0: Να του έπεσε από τη ζέστη. η γραμμή ζεστάθηκε και έπεσε η γραμμή από μόνη της. Λοιπόν.
1: Τι είναι, Τάσο?
0: Τώρα να πούμε ότι στις 5 ώρα θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Νικόλιτς.
1: Ναι.
0: Θα την παρακολουθήσουμε ζωντανά. Γι' αυτό και εγώ και εσύ έδινε μαζί μας. Θα τον έχουμε τηλεφωνικά και πριν και μετά την συνέντευξη τύπου. Αύριο είναι το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λευκή Σόφια. Έλα, έχουμε πάλι και έτσι. Έλα, και έτσι.
2: Έλεγα ότι δεν περπατάω για άσκηση. Περπατάω από το αυτοκίνητο προς το γήπεδο.
0: Ναι, ρε φίλε, οκ. Okay.
1: Και πάλι είναι ζόρι.
0: Ζόρι, δεν έχει.
2: Τι να κάνουμε. Δεν έχει γίνει ακόμη τόσο σύγχρονο να μπαίνει στην αίθουσα τύπου με τα μάξι. Δεν γίνεται. Ίσως στο μέλλον.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Εδώ πέρα είμαστε αναμονή. Έχουν στηθεί τα βάν απ' έξω και αυτά, ξέρεις.
0: Ναι.
2: Η διαδικασία της παραμονής στον αγώνα.
0: Ναι. Μάλιστα. Θα το δούμε. 5 ώρα είναι συνέντευξη τύπου.
2: 5, ναι.
0: Ωραία. Έχουμε πολλά να πούμε. Ξεκινήσει, Γιώργο, εσύ.
1: Να μην ξεκινήσω και έτσι.
0: Ξεκινά και έτσι εσύ.
2: Ξέρεις τι, θα έλεγα να ξεκινήσει ο Γιώργος, γιατί έχει μεταγραφές, ρε παιδιά.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Τα αποφεύγει πολύ ο Κέτσε για το αυριανό μάτς, δεν ξέρω τι.
2: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Ξεκινά. Έλα, έχει δίκιο.
1: Αλλά
2: νομίζω ο κόσμος στον Ολυμπιακό περιμένει τώρα.
1: Ο κόσμος διψάει.
2: Ναι, βγαίνουν συνέχεια ονόματα, μαθαίνουμε ποιοι είναι οι παίχτες, τι είναι κτλ.
1: Και έτσι έχουμε ακόμα 9 μέρες μέχρι να δηλωθεί η λίστα.
0: Πολλές.
1: Λοιπόν, ωραία, ξεκινήσουμε. Έχουν πάρα πολλά. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός, όχι προσπαθεί, προχωράει αρκετά, έχει προχωρήσει αρκετά την υπόθεση του Ρούμπεν Βάργκας, του 28χρονου Ελβετού Εκστρέμ, για να τον αποκτήσει με μεταγραφή από την Σεβίλη. Δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα ο Βάργκας, είχε βάσει την προπονησούλα και έκανε το ποδηλατάκι του. Είδε την προπόνηση, είδε τους συμπαίκτες του εκεί να προπονούνται. Ο ίδιος δεν κάνει για να μην ρισκάρει κάποιον τραυματισμό του οτιδήποτε. Πρόκειται και η πληροφορία από την Ισπανία ότι ο Ολυμπιακός θα έχει βρει σε όλα με τον ποδοσφαιριστή. Πλέον υπάρχει συμφωνία στα πάντα και μάλιστα με υψηλό συμβόλαιο πάνω από 2 εκατομμύρια. Είναι και αρκετά παραπάνω από τα 2 εκατομμύρια το συμβόλαιο του Βάργκας και πλέον μπαίνουμε στην κατάσταση του να συμφωνήσει ο Ολυμπιακός με τη Σεβίλη να τα βρει. Δεν είναι μακριά οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως προσφέρει σίγουρα 12 εκατομμύρια. Νομίζω ότι έχουν δίκιο Ισπανοί, από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ. Αυτό το 12 συν 2 που λένε όμως με μπόνους, δηλαδή ένα πακέτο στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Η Σεβίλη ζητάει 15. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και νομίζω πως θα φτάσουν σε συμφωνία οι δύο πλευρές για να πάρει ο Ολυμπιακός τον Βάργκας. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι ο μοναδικός εξτρέμ που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Υπάρχει περίπτωση να πάρει και δεύτερο εξτρέμ ο Ολυμπιακός. Και όλο αυτό τώρα θα πρέπει να το δούμε, γιατί θα φανεί τι θα γίνει με τον Ζέλσον και την Κράσνονταρ. Η Κράσνονταρ δίνει ένα αρκετά υψηλό συμβόλαιο στον Ζέλσον. Έχει συμφωνήσει μαζί του για να τον πάρει. Έχει κάνει μια προσφορά εκεί στα 4 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θέλει 6. Ούτε εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλη διαφορά. Οκ, okay, είναι 2 εκατομμύρια. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Αν φύγει ο Ζέλσον, πιθανότατα εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλον εξτρέμ για να καλύψει το κενό του Ζέλσον. Πιθανότατα, έτσι, ας μην το έχουμε σίγουρο, αλλά πιθανότατα θα πάρει και άλλον εξτρέμ. Από εκεί και πέρα έχει δουλέψει ο Ολυμπιακός αρκετά και την υπόθεση του Μέλε. Τα έχει βρει με τον ποδοσφαιριστή, έχει σημείο επαφή με τον ποδοσφαιριστή. Υπήρχε ένα δημοσίευμα σήμερα από την Ιταλία. Δεν είμαι βέβαιος αν είναι αληθές ότι η Γιουβέντους έχει ρωτήσει για τον Μέλε. Έχει ρωτήσει τη Βόλσπουργκ. Δεν ξέρω. Αν έχει μπλεχτεί και η Γιουβέντους, τότε καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση για τον Ολυμπιακό να πραγματοποιήσει αυτή τη μεταγραφή. Γιατί είναι η Γιουβέντους τώρα, όπως και το κάνουμε, είναι ιταλικό πρωτάθλημα, είναι σεριά. Μιλάμε τώρα για διαφορετικό επίπεδο τελείως. Ο Ολυμπιακός έχει μιλήσει με τον Μέλε, έχει βρει σημείο επαφής και νομίζω και σημείο συμφωνίας επί της ουσίας έχει βρει. Αν δεν τα βρει με την Wolfsburg, θα προχωρήσει η άλλη περίπτωση. Και φυσικά για τον άξονα, εκεί που ο Ολυμπιακός θα πάρει σίγουρα ένα χαφ, μπορεί να πάρει και ένα δεύτερο, θα δούμε. Αν πάρει και δεύτερο χαφ ο Ολυμπιακός, σημαίνει ότι κάποιος θα αποχωρήσει. Ο χαφ που ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή μιλάει, με δύο χαφ μιλάει. Ο ένας είναι ο Άλβαρες, ο Έντσον Άλβαρες της West Ham, για να τον πάρει ιδανικό. Είναι περισσότερο 6, όχι περισσότερο, είναι 6 ο Μεξικανός. Πάρα πολύ κάζουμε την μπάλα στα πόδια. Είναι μια περίπτωση που άρεσε πάρα πολύ και στον προπονητή. Υπάρχει πάντα και η περίπτωση του Πουέρτα που ο Ολυμπιακός δεν την αφήνει. Σήμερα πάλι σε Ισπανία και Κολομβία υπήρχε έντονη φημολογία ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει το ποσό της ρήτρας. Ότι θα δώσει τα 16 εκατομμύρια ευρώ στη Σαντάντερ για να τον πάρει. Να δούμε αν γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί σε τέτοια περίπτωση δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα έρθει ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα. Δεν έχει τέτοια ζητήματα. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα τεράστιο ποσό, γι' αυτό εγώ κρατάω ακόμα μικρό καλάθι. Είναι πάρα πολλά τα 16 εκατομμύρια. Είναι πολύ μεγάλο ποσό, δεν έχουν ξαναδοθεί. Εδώ και τα 12, τώρα 12 συν 2 που θα δώσει ο Ολυμπιακός, κοντά 14, γι' αυτά δεν ξέρω πότε έχουν δοθεί τελευταία φορά. Είναι πολλά τα εκατομμύρια που πέφτουν τώρα πάνω στο τραπέζι. Και πολλές οι περιπτώσεις που εξετάζει ο Ολυμπιακός. Και φυσικά πρέπει να δούμε και τις αποχωρήσεις. Είπαμε ότι ο Ζέλσον είναι μια περίπτωση τέτοια. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον που παραμένει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν υπάρχει παραμικρή πρόταση στον Ολυμπιακό από την Γκρέμιο για το Ροντινέι. Υπάρχει επίσης ενδιαφέρον για τον Μπρούνο, χωρίς να έχουν γίνει κάποιες προτάσεις, αλλά εάν γίνουν κρούσεις τώρα τις τελευταίες ημέρες, νομίζω κυρίως από Τουρκία, μπορεί και από κάποιο άλλο πρωτάθλημα, λέω. Αν ικανοποιούν τον Ολυμπιακό, και εκεί μήπως έχουμε μια αποχώρηση να πάρει κι άλλο ένα αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός, που εκεί πρέπει όπως και δίποτε να πάρει Έλληνα ποδοσφαιριστή. Άλλο για τον Γιάρεμτσουκ. Συνεχίζει λοιπόν να τον θέλει. Νομίζω πως εκεί θα καταλήξει το τέλος ο Ουκρανός. Ο Κλέιτον πολύ δύσκολα θα μείνει στην ομάδα, ούτε για τρίτος, δεν το βλέπω. Κάτι άλλο δεν νομίζω ότι υπάρχει. Έκανε την πρώτη προπόνηση χθες ο Γκονζάλες. Σήμερα προπονήθηκε πάλι. Ο Φρόιλερ, γι' αυτό προπονείται κανονικά, αρχίζει να ανεβάζει ρυθμούς. Νομίζω ότι Τρίπολη θα τον δούμε λίγο. Θα τους δούμε και τους δύο να παίζουν από λίγο. Έχει πάρα πολλά πράγματα ο Ολυμπιακός ακόμη μπροστά του. Η αλήθεια είναι πως είμαστε 25 Αυγούστου και έχει ακόμα δρόμο ο Ολυμπιακός. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, δεν λες ότι είναι και πολλές οι τρεις κινήσεις. Αν μείνεις στις τρεις, αν πας στις τέσσερις ή στις πέντε, είναι πολλές για τέτοια εποχή. Και δεδομένα ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί μετά και χρόνο, γιατί είναι μεν, αρχίζουν σιγά σιγά αρκετά από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα και μπαίνουν. Αλλά μέχρι όλη η ομάδα να δέσει, μέχρι να προσαρμοστούν σε αυτά που θέλει ο προπονητής, μέχρι να μάθουν ένα τον άλλον, έχει ακόμα πολύ δρόμο. Και πρώτη φορά που, εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου οι διακοπές για τις εθνικές ομάδες, αλλά πρώτη φορά που νομίζω αυτή η διακοπή θα είναι πολύ χρήσιμη για τον προπονητή κυρίως και την ομάδα του. Αν και εντάξει, κάποιοι από αυτούς που χρειαστές είναι και διεθνείς, οπότε θα φανεί με πόσους και με ποιους θα μπορέσει να δουλέψει. Αυτά. Κάποιο πρόβλημα δεν έχει ο Ολυμπιακός εν όψη Αστέρα που παίζει την Κυριακή στην Τρίπολη, γιατί το είπα και χθες το βράδυ, ο Πυρόλα έχει ένα σαν σφίξιμο, ήταν, αλλά δεν είναι κάτι, προπονείται κανονικά, οπότε όλοι είναι διαθέσιμοι και ελπίζουμε να είναι καλώς εγώ των πραγμάτων την ερχόμενη Κυριακή. Αυτά.
0: Ωραία, έχουμε διάλειμμα, Χάρη. Ναι. Πάμε στον διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε. Κώστα, είσαι εδώ. Κώστα. Όχι.
1: Εδώ είμαι. Εδώ είμαι.
0: Θες να πεις για ΑΕΚ.
1: Ναι. Να πούμε ότι τώρα στις 5 ώρα είναι η συνέντευξη του Μάρκο Νίκολιτς. Τώρα βλέπω, εδώ έχουν έρθει πάνω από 10 Βούλγαροι δημοσιογράφοι. Λίγο σπάνιο για τέτοιες ομάδες, τέλος πάντων. Είναι ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό. Μάλιστα λένε οι Βούλγαροι ότι επειδή είχε μια αναμονή η Λεύσκη στο αεροδρόμιο μέχρι να μπει στο λεωφορείο, ότι ήταν κόλπο των Ελλήνων για να μείνουν στον ήλιο. Οπότε βλέπουμε, είναι σούπερ βαλκανικό το παιχνίδι αύριο. Και ελπίζω η ΑΕΚ να είναι αυτή που θα κερδίσει την τελική μάχη. Σε ό,τι αφορά τώρα τα αγωνιστικά, τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα. Όπως είναι μόνο οι δύο παίχτες που υπολογίζονται στο βασικό rotation, αλλά δεν είναι στη λίστα. Δηλαδή ο Βιτάλης που είχε παίξει με την ομάδα του προηγούμενη και Champions League και Conference League, και ο Λυκογιάννης που αποκτήθηκε αφού είχε κλείσει η λίστα, το είχαν τελειώσει και οι αλλαγές, το δικαίωμα αλλαγής. Αυτή η πρώτη φορά θα είναι στο ομίλους, είτε στο Champions League όπως εύχομαι, είτε στο Europa, συγγνώμη. Τώρα για την δεκάδα θα δούμε και τη σημερινή προπόνηση βέβαια, αλλά τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Νομίζω θα είναι η δεκάδα του πρώτου αγώνα με μια αλλαγή, το Βάρκας θέση του Ζήνη. Αυτό βλέπω. Μπορεί να αποκλείω να παίξει και ο Ζήνη πάλι. Απλά ξέρω πιο πιθανό να παίξει ο Βάρκα. Δηλαδή να είναι στρατός Αρώτα, Πήγιος, Μουκουντή, Ρέλβας. Κάιρινε με τον Μαρίν. Δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά και μπροστά Βάρντα Γκρέβιτς. Και από εκεί και πέρα έχει αρκετές και πολλές εναλλακτικές λύσεις στον πάγκο και το Γκρέβιτς, το Ζήνη που μπορεί να μπει με οποιουσδήποτε συνθήκες, να παίξει. Σίγουρα ο Μάνταλος, ο Ζούπκοφ, ο Αριάντα είναι και αυτός διαθέσιμος. Έχει λύσεις, ό,τι χρειαστεί μέσα στο παιχνίδι να γίνει. Υπενθυμίζω ότι θέλει μια νίκη με οποιοδήποτε σκορ στην κανονική διάρκεια ή στην παράταση για να προκριθεί. Μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Παλαιότερα το 0-0 ήταν το χειρότερο αποτέλεσμα μετά την ήττα για εκτός έδρας. Τώρα δεν ισχύει αυτό, γιατί δεν υπάρχουν πλέον τα εκτός έδρας γκολ. Έτσι, αυτό που πρέπει είναι να έχει υπομονή, να μην παρασυρθεί αφήνοντας όρους που μπορεί να καταλαφθεί ο αντίπαλος, και να ψάξει με υπομονή τον κόλλη. Πάντα καταφέρνει και με την ποιότητα των παιχτών που έχει να φτιάχνει κάποιες ευκαιρίες καλές, ή λίγες ή σε άλλα παιχνίδια και περισσότερες. Στη Βουλγαρία δεν κατάφερε να τις κάνει γκολ, καμία. Ελπίζω μαύρο να κάνει, αλλά κυρίως να μην φάει γκολ. Νομίζω ότι αν η ΑΕΚ κρατήσει το 0 θα περάσει σίγουρα στη lead phase, και σίγουρα είναι μια μεγάλη επιτυχία θα είναι, και είναι και μια μεγάλη πρόκληση για την ομάδα, για τους αγωνιστές, για τη διοίκηση, για όλους. Ζει και αναπνέει η ΑΕΚ για την πρόκληση αύριο, και ο κόσμος της θα γεμίσει το γήπεδο. Είναι δεδομένο ότι τα ωφέλη από τη συμμετοχή στη lead phase της Champions League θα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Τα ιστορία έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Υπάρχουν κάποια διάσπαρτα έτσι που εμφανίζονται κατά καιρούς στο σύστημα πώλησης. Ηλεκτρονικά είναι όλα τα ιστορία έτσι εδώ και πολύ καιρό. Και περιμένουμε να δούμε, θα μας πει και ο Νίκολης. Θα σας ενημερώσω μετά τη συνέντευξη, μπορείτε να ξαναβγώ μετά τις 5.30 ώρα.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά από μένα τόσο.
0: Έγινε Κωστή. Λοιπόν, πάμε να πούμε και τα του Παναθηναϊκού. Καταρχάς να πούμε ότι έγινε πρωινή προπόνηση σήμερα, ήταν πολύ ελαφριά, δεν είχε ένταση καθόλου. Είναι δύο μέρες πριν από το παιχνίδι της Πέμπτης, έριξε τους ρυθμούς τελείως ο Νίστρουπ, διότι είχε πολύ μεγάλη ένταση προπόνηση τις δύο προηγούμενες μέρες. Ο Καλάμπρη έκανε προπόνηση, εντάξει, μαζί με κάποιους άλλους παίκτες. Κάποιοι άλλοι έκαναν μόνο γυμναστήριο. Άρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι για τακτικές και όλα αυτά. Αυτό που φαίνεται είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει με μια τετράδα να παίξει και στην Τσεχία με τη χαρά της Κράλοβε, με τον Κάτερ Δεξιμπάκα, αριστερά τον Κυριακόπουλο, τους δύο Ολλανδούς στόπερ, τον Καμαρά με τον Τζιριβέγια με την Κουσχάφ, τον Αντίνο με τον Λιβάη και τον Τετέι, και από εκεί πέρα μια θέση παίζεται ανάμεσα στον Γιάγκους και τον Ταμπόρδα. Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του προπονητή. Η ομάδα θα κάνει και αύριο πρωί προπόνηση και αύριο το μεσημέρι θα αναχωρήσει για την Τσεχία, όπου το απόγευμα στις 6 ώρα Ελλάδας είναι κανονισμένη συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Νίστρουπ για το παιχνίδι με τη Χάτζης Κράλοβα που θα γίνει στις 8 την Πέμπτη το βράδυ. Τώρα, όσον αφορά τα μεταγραφικά που καίνε όλο τον κόσμο, να πούμε ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κινητικότητα μέχρι να τελειώσουν τα μεταγραφές σε όλα τα επίπεδα. Όσον αφορά τις αποχωρήσεις, πέρα από τον Τζέριν που σήμερα χαιρέτησε τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, ο Άνταν Τσέμπριν, ένας τιμιότατος παίκτης, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σε αυτή την περίπτωση τον πήρε ένα παίκτη με 600.000 και τον έδωσε με 3 εκατομμύρια. Κερδισμένος βγαίνει 100% από αυτήν την ιστορία. Ένα παιδί το οποίο έδωσε και την ψυχή του στην ομάδα. Ήταν πολύ θετικό στοιχείο μέσα, όμως είναι απόφαση και του προπονητή και του κλαπ και του ίδιου του παίκτη που πήρε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο από την Αλουάκτα που πλησιάζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο να πάει εκεί, και ο προπονητής δεν φαίνεται να τον είχε στις 3 πρώτες επιλογές. Το καταλάβουμε στα τελευταία παιχνίδια. Μετά το Ζέρνιλ είναι πολύ πιθανή αποχώρηση του Τουμπά. Υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδα της Ολλανδίας για να πάει παίκτης εκεί. Είναι θέμα του Τουμπά αν θα το δεχθεί ή όχι. Θα ξέρουμε τις επόμενες μέρες ποια θα είναι η εξέλιξη. Εάν ο Τουμπά πει το νέο παίκτη θα φύγει. Για το Ζαωρίο ακόμα δεν υπάρχει κάτι που θα πούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και θα φύγει. Θα περιμένουμε να δούμε θα γίνει το Ζαωρί. Και όσον αφορά τους παίκτες που είναι να φύγουν από τους κομμένους, είναι γνωστό το ενδιαφέρον της ομόνης.

σε παίκτες top επίπεδο, όπως είναι ο Γένσεν, όπως είναι ο Στάγκε. Ο Γένσεν δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα και τον είδαμε προχθές με την Μπρέντφορντ να είναι από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του. Ο Στάγκε είναι μια περίπτωση που ενός παίκτη ο οποίος η Βέρντε Βρέμις μάλλον τον κοστολογεί γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ, έχει 2 χρόνια ακόμα συμβόλαιο. Ο ίδιος θέλει να φύγει αλλά η ομάδα ακόμα δεν τον δίνει, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει όσον αφορά το οκτώπιος θα είναι. Ξέρω ότι υπάρχουν δύο παίκτες στα ονόματα τα οποία δεν έχουν γραφτεί, με τους οποίους μιλάει ο Παναθηναϊκός και για τους οποίους μπορεί να υπάρχει εξέλιξη τις επόμενες μέρες. Πάντα θα είναι επικαιρότητα το θέμα του ΝΑΗ. Έχω πει όμως την άποψή μου, εγώ θεωρώ ότι είναι ελάχιστες πιθανότητες να γίνει κάτι με τον ΝΑΗ. Δεν λέω δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, γιατί στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν λες ποτέ. Αλλά επειδή δεν έχει βρει ομάδα ο ΝΑΗ, γι' αυτό το λέμε. Αλλά ποτέ δεν λες ποτέ, από τη στιγμή που δεν έχει βρει ομάδα, μέχρι εκεί αλλού στοχεύει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Δεν έχει δηλαδή κάποια ένδειξη από τον ΝΑΗ ότι ξέρεις έρχομαι, για άλλον παίκτη πάει. Πιστεύω θα πάρει και στόπερ. Αυτή είναι η αίσθησή μου, αριστερό πόδαρο. Και από εκεί πέρα, αν φύγει και ο Ζαωρή, θα πάρει και εξτρέμ. Μόνο αν φύγει ο Ζαωρή όμως. Αυτές θα είναι εξελίξεις. Πιστεύω θα έχουμε τις επόμενες μέρες πολλές εξελίξεις στα μεταγραφικά και στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, και αφού ολοκληρωθούν οι μεταγραφές, θα κάνουμε το ταμείο. Να δούμε αν ήρθαν οι παίκτες που έπρεπε να έρθουν. Να δούμε αν το οκτάρι είναι πραγματικά ένας παίκτης που θα βάλει σφραγίδα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αφού γίνουν οι μεταγραφές και αφού ολοκληρωθούν. Μέχρι τότε πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σαρωτική έλεγχη και βαριά πρόστιμα για την αυθαιρεσία στις παραλίες της Ρόδου. Η κτηματική υπηρεσία Δωδεκανήσων με τη συνδρομή της αστυνομίας προχώρησε στη σφράγιση 4 παράνομων beach bar στην πασίγνωστη παραλία Τσαμπίκα. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις λειτουργούσαν από τον Ιούνιο χωρίς καμία σύμβαση μίσθωσης, ενώ αντί για τις νόμιμες καντίνες των 15 τετραγωνικών είχαν χτίσει αυθαίρετες μόνιμες εγκαταστάσεις έως και 500 τετραγωνικών μέτρων χωρίς άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος, πυρασφάλειας ή αποχέτευσης. Μάλιστα, στο χώρο εντοπίστηκε και παράνομο υπαίθριο κατάστημα μασάζ. Την ίδια ώρα, τσουχτερό πρόστιμο ύψους 37.000 ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση στη διάσημη παραλία Άντωνη Κουίν. Η εταιρεία, αν και είχε αποκλειστεί από τη δημοπρασία του Δημοσίου, όπου η τριετής μίσθωση εκτινάχθηκε από τις 4 στις 200.000 ευρώ, τοποθέτησε αυθαίρετα ομπρέλες και ξαπλώστρες σε έκταση 116 τετραγωνικών μέτρων. Μετά από καταγγελίες πολιτών, η κτηματική υπηρεσία βεβαίωσε το πρόστιμο και δρομολόγησε την άμεση απομάκρυνση των ομπρελοκαθισμάτων. Χειροπέδες έναν 32χρονο και μία 35χρονη που είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος για σπίτια και επιχειρήσεις στη Ρόδο έβαλε η αστυνομία. Το ζευγάρι των ημεδαπών συνελήφθη μετά από ξαφνική έφοδο των αρχών στην περιοχή Καρακόνερο. Μέσα σε 2 μήνες είχαν διαπράξει 12 κλοπές, αρπάζοντας χρήματα, κοσμήματα και οχήματα, ενώ σε μία περίπτωση χρησιμοποίησαν σωματική βία όταν έγιναν αντιληπτοί. Μάλιστα, με τη λία τους αγόρασαν ένα αυτοκίνητο το οποίο και κατασχέθηκε. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα, ενώ η Ελλάς ενεργοποιεί ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας σε όλο τον Νότιο Αιγαίο. Ανακοινώθηκαν από τον Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας Ρόδου οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης για τις εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του οργανισμού για το νέο παιδαγωγικό έτος. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα dopr.gr χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Προσοχή στις προθεσμίες, καθώς οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο email proscholika@doproads.gr αποκλειστικά αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου. Οι τελικές εγγραφές των παιδιών που θα επιλεγούν θα πραγματοποιηθούν από τις 3 έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 63χρονος Βρετανός που κατηγορείται ως ο εγκέφαλος της μεγάλης κλοπής χρηματοκιβωτίου στη Ρόδο με λία 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες. Ανακρίτρια και εισαγγελέας απέρριψαν ομόφωνα τους ισχυρισμούς του ότι εξαναγκάστηκε να βοηθήσει επειδή απειλούσαν τη ζωή του. Οι αρχές έκριναν ότι ο ίδιος σχεδίασε τη διάρρηξη, ενώ μάλιστα την ώρα της κλοπής διπνούσε σκόπιμα με το θύμα σε εστιατόριο για να δημιουργήσει ψεύτικο άλοθη. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το αυτόφορο Ρόδου σε 2 γυναίκες από την Αρμενία. Οι κατηγορούμενες συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο του νησιού έχοντας κρυμμένα στις αποσκευές τους περισσότερα από 78.000 λαθρέα τσιγάρα. Όπως ομολόγησαν, μετέφεραν τα καπνικά προϊόντα έναντι αμοιβής για λογαριασμό διεθνούς κυκλώματος. Στη δεύτερη θέση πανελλαδικά κατατάσσεται το Νότιο Αιγαίο σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή, οι αρχές στα νησιά βεβαίωσαν 639 παραβάσεις σε μία εβδομάδα. Οι έλεγχοι της τροχέας συνεχίζονται εντατικά σε δίκυκλα πατίνια και επιχειρήσεις ενίκιασης οχημάτων. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Ένας φίλος λέει: ο Κέτσε θα πει Λιβάη Γκαρσία. Θέλω να το πάω να ακούω.
3: Σίγουρα θα έλεγα το Λιβάη, αλλά τώρα παιδιά έχει τρεις πολύ καλούς φορεί. Τώρα χωρίς αντικειμενικά έχει τρεις πολύ καλούς φορεί. Δηλαδή, θα ήταν τεράστια υπερβολή. Αν ας πούμε δεν είχε το Γιώβιτς, ξέρω εγώ, ή το Βάργκα, με τα χίλια θα έλεγα το Λιβάη. Εννοείται.
2: Ισχύει, και εγώ το Λιβάη τον ξέχασα. Τον ξέχασα το Λιβάη, τον είχα συνηθίσει στην ΑΕ και τον ξέχασα, ναι.
3: Ναι, και ο Λιβάη για τον Ολυμπιακό τώρα θα ήταν σούπερ.
2: Και με το στυλ που παίζει και ως Ολυμπιακός θα ταιριάζε πάρα πολύ.
3: Ναι, ναι, πολύ, πολύ, πολύ. Ωραία,
2: λοιπόν...
3: εύκολες απαντήσεις.
2: Οπότε ξεκινάμε και έτσι.
3: Ναι, πάμε.
2: Λοιπόν, ένας φίλος λέει ότι οι Βούλγαροι έχουν δώσει εισιτήρια, λέει, σε οπαδούς στην Δυναμό, Ζάγκρεμπ. Δεν ξέρω τώρα.
3: Δεν το πιστεύω αυτό και δεν γίνεται κιόλας.
2: Ναι,
3: δηλαδή είναι ονομαστικά τα εισιτήρια, είναι μια διαδικασία πολύ έτσι...
2: αυστηρή.
3: Δεν... είναι εισιτήριο και διαβατήριο, δεν γίνεται αυτό.
2: Καλά, θα υπάρχει και... αν υπήρχε κάτι τέτοιο, θα υπήρχε και αυστηρός έλεγχος, δηλαδή δεν θα ήτανε...
3: Ναι.
2: Λοιπόν... ένας φίλος λέει ότι δεν ξέρω σε ποια θέση, αλλά ο Γκατσίνοβιτς θα είναι βασικός αύριο. Εσύ τι λες, λέει.
3: Το βλέπω δύσκολο. Πιστεύω θα μπει στο παιχνίδι, αλλά όχι βασικός.
2: Λοιπόν...
4: ένας φίλος αν θα έβλεπες το Zin Extreme.
3: Στην πορεία του αγώνα, αν είπα ξύλο, έχει προχωρήσει το παιχνίδι και αν δεν έχει σκοράρει, το θεωρώ δεδομένο.
4: Καλά, έτσι έχω κάνει τεράστιο λάθος. Τώρα το θυμήθηκα.
2: Ποιο?
4: Παίρνω πίσω. Ζήνει ρε, τι Βιτάλης.
2: Ο Ζήνει δεν είναι μεταγραφή τώρα.
4: Α, ναι, έχεις δίκιο.
2: Δεν είναι μεταγραφή.
3: Ναι, ρε Τάσο.
4: Ναι, έχεις δίκιο, ξεχάστηκα. Ναι.
3: Αλλά έχουμε και εμείς και από τον Παναθηναϊκό, να πάρουμε κι άλλους.
4: Αλλά ο Ζήνει είναι αδυναμία μεγάλη. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
2: Λίγο τεχνικά να βελτιωθεί.
4: Τεχνικά είναι τούρμπο, φίλε. Άστο, τούρμπο κανονικό τώρα.
2: Είναι πάρα πολύ καλός.
3: Τεχνικά δεν είναι κακός, μωρέ. Το θέμα είναι, ξέρεις, να οριμάσει ποδοσφαιρικά για μένα. Αυτό είναι το θέμα με το Ζήνει.
2: Στις αποφάσεις του, δηλαδή, ναι.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, νομίζω. Και να αποφεύγει τους τραυματισμούς, βέβαια, έτσι. Γιατί πέρυσι είχε δύο λυκούς. Δηλαδή, από εδώ και πέρα να μην έχει τραυματισμούς. Αυτά τα δύο, νομίζω.
2: Και ήταν χρήσιμος ο δανεισμός που είχε κάνει η Ζήνη.
4: Βέβαια, τον βοήθησε πολύ. Συμφωνώ.
3: Ναι, ναι, πάρα πολύ.
2: Αυτοί οι δανεισμοί είναι σωστοί, παιδιά. Δηλαδή, ναι. Να πάει ο άλλος και να παίξει.
4: Ναι, τον βοήθησε πολύ.
3: Και είναι δανεισμοί που έχουν αλλάξει οι καριέρες παιχτών.
2: Βέβαια.
3: Όπως του Ζήνει παλιά ο Τσιμίκας, θυμάσαι.
2: Βέβαια, που είχε πάει στη Βίλεμ πάνω στην Ολλανδία.
3: Ναι. Και άλλοι παίκτες έξω που έχουν έρθει παλιά.
4: Για συνέχεια.
3: Ακόμη και η Γιοργάρα ο Καραγκούνης παλαιότερα είχε πάει στον Απόλλωνα και γύρισε μετά και έγινε.
4: Καλά, εντάξει, το γύρο μου το ρωτήσει όμως γι' αυτό, γιατί έχει κάνει μια πολύ μεγάλη συνέντευξη του Superbet που λέει ότι εκεί ταλαιπωρήθηκε πολύ, έτσι.
2: Τον Απόλλωνα.
4: Ταλαιπωρήθηκε, ναι, ρε παιδί μου, ότι δεν ήταν. Εντάξει, μέχρι ένα σημείο οκ, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσε να μείνει άλλο. Ήθελα να γυρίσει.
2: Ναι, ναι. Πρέπει να ήταν μαζί που είχε πάει και ο Χαλκιάς τότε στον Απόλλωνα.
4: Ναι, νομίζω. Ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τι μεταγραφές περιμένεις, Κώστα, λέει μετά την Τετάρτη.
3: Ο Νίκολιτς είπε ότι θα είμαστε στην αγορά για κάποια ευκαιρία. Αυτό αφήνει ανοιχτά τα πάντα. Θεωρώ ότι η τερματοφύλακα και σέντερφορ δεν θα πάρει ΑΕΚ, εκτός αν πούμε αν γίνει κάτι με τον Πρινιόλι που υπήρχαν κάτι δημοσιεύματα στην Ιταλία ότι μπορεί να επιστρέψει. Για τις άλλες θέσεις το αφήνω ανοιχτό, έτσι όπως το είπε. Πιο κοντά βλέπω ένα παίχτη που να μπορεί να παίξει στην επίθεση σε όλες τις θέσεις, δηλαδή και αριστερά και δεξιά, ακόμη και πίσω από το φως σε ειδικές καταστάσεις αν η ΑΕΚ παίζει με έναν. Ένα τέτοιο παίχτη. Σαν τον Κοϊτά, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
2: Λοιπόν, Λοιπόν, ένας φίλος λέει για το Βιτάλης, Κέτσε. Γιατί έπαιξε λέει Champions League και μετά Conference League και όχι Europa League, αν αποκλείστηκε το Champions League δεν θα έπαιξε στο Europa, ο φίλος ο Μπάμπης.
3: Πολύ σωστή απορία. Δεν ξέρω, επειδή έπαιξε...
4: Ποια είναι η ομάδα του, παίζουν πάλι την πρώην ομάδα του, θα σου δώσω την απάντηση.
3: Η
2: Γκιόρ, αυτή.
3: Η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας.
2: Το Γκιόρ, πώς λέγεται αυτή, ναι.
4: Έπαιξε από Champions League η κατευθείαν Conference.
3: Όχι, έπαιξε Champions League σίγουρα. Στην πρώτη γύρω έπαιξε Champions League, αποκλειστήκανε. Μήπως το δεύτερο έπαιξε Europa και ξανααποκλειστήκανε και μετά πήγανε Conference.
4: Αυτό θα ψάξω τώρα να βρω.
2: Λες να κάνουν τέτοιο, να τα καταφέραν έτσι.
4: Φίλε, εδώ βλέπω. Μισό λεπτό. 7 Ιουλίου. Πρώτος προκριματικός γύρος. Βίκιγκουρ Γιώριέτο. Αυτή δεν είναι η ομάδα.
3: Ναι, τους πέταξε έξω η Βίκιγκουρ.
4: 1-0 χάσανε εκεί, στο Ρέκιαβικ και 2-2 μέσα. Και έχει δίκιο ρε φίλε, μετά ξέρεις τι βλέπω. Δεύτερος προγραμματικός γύρο, Conference League.
2: Ναι.
4: Τι κουφό είναι αυτό, ξέρεις τι μπορεί να είναι.
3: Να έχει να κάνει με το συντελεστή της χώρας.
4: Μπορεί στη θέση που βρίσκεται η χώρα. Δεν ξέρω.
2: Γίνεται αυτό τώρα.
4: Έχει δίκιο όμως.
2: Περίεργο.
3: Πάντως το συμπέρασμα είναι ότι δεν είναι και μέτρη των προκρίσεων ο Βιτάλης. οπότε ίσως καλύτερα να μπει από League Face κατευθείαν.
2: Κέτσε, αρκετοί ρωτάνε για τη συγκοινωνία, λέει, για τον ηλεκτρικό, λέει.
3: Θα ρωτήσω και θα επανέλθω στις 5.30 που...
2: Πάντως, νομίζω, είμαι σχεδόν βέβαιο βασικά, ότι πάντα όταν έχει αγώνες, παίρνει παράταση η δρομολογία. Κάνα μισά ώρα σίγουρα.
3: Αλλά για σιγουριά θα ρωτήσω και θα απαντήσω μετά.
2: Λοιπόν, μετά την πρόκληση τη Τετάρτη η ΑΕΚ θα πάρει τον Ουναήλ ένας φίλος. Πλάκα δεν θα έχει.
4: Ναι, θα έχει πλάκα.
3: Δεν το βλέπω και πολύ, αλλά οκ.
2: Ένας φίλος λέει, βλέπω μια έκπληξη, λέει, του Νίκολιτς. Πάντα κάνει μία, λέει, σε ντέρμπι, όπως λέει με τον Περέιρα, με τον Ολυμπιακό πέρυσι. Και θα έβλεπα αύριο, λέει, τον Γκατσίνοβιτς ή τον Ζούπκο βασικό, ειδικά ο Γκατσίνοβιτς που είναι πηγή ενέργειας.
3: Ναι, το κρατάμε. Ο Γκατσίνοβιτς πράγματι έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν. Πολύ καλά. Και γι' αυτό τον έβαλε και προχθές στη θέση του Κοϊτά. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά ο παίκτης που ο πρώτος που υπήρχαν πολλοί που μπορούσαν να παίξουν εκεί και έβαλε τον Γκατσίνοβιτς. Νομίζω να τον επιβραβεύσει για την εικόνα του και στην προετοιμασία και στα πρώτα παιχνίδια που έχει παίξει. Και παρότι φέτος τον έχει ως τέταρτο φόρ τον Γκατσίνοβιτς, τον ξεκίνησε εκεί αριστερά που ήταν η πρώτη θέση που έπαιξε στην ΑΕΚ. Είναι ένας παίκτης που παίζει παντού τέλος πάντων.
4: Πολύ εργαλείο.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, κάτι άλλο δεν βλέπω για να δω αν έχει έρχεται την επόμενη ανανέωση τώρα.
4: Όχι, απλά λένε για τα δεξί μπάκρε, παιδί μου. Ότι δεν υπάρχει backup πίσω από το Ρώτα.
3: Όντως, αυτό είναι παιδιά
4: ο
3: που
4: Γεωργιέ, θα καταφέρει. Παίξει, λέει ο Χρυστακόπουλος, δεν καταλαβαίνω πώς αυτό φαίνεται λογικό. Οκ, εντάξει.
3: Κοίτα, είναι μια συνειδητή απόφαση των ανθρώπων, δηλαδή του Ριμπάλτα και του Νίκολιτς. Συνειδητή απόφαση. Δεν είναι ότι άκρη προσπάθησε να πάρει και δεν μπόρεσε ή κάτι. Από πέρυσι. Έτσι ξεκίνησε η χρονιά, κρατήσαμε τον Τουμπάτζο αρχικά για 6 μήνες και μετά ήρθε ο Γεωργίεφ για στόπερ και δεξιμπάκ. Και τώρα η τελευταία τοποθέτηση του Νίκολης που έγινε 1 Αυγούστου ας πούμε ήταν ότι έχει από εκεί τον Γεωργίεφ και θα δώσει και κάποια μάτια από τον Στακόπουλο στο κύπελο.
4: Ναι.
3: Δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά αυτό εννοούσε τέλος πάντων. Αυτό.
4: Λένε για την ερώτηση πριν, λογικά κάτι θα παίζουν τους συντελεστές όπως με το Ολυμπιακό που προκλήθηκε απευθείας ο ομίλος Europa League. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το Ολυμπιακό που αποκλείστηκε η πήγε απευθείας.
2: Ναι, αποκλείστηκε τον τρίτο και δεν έπαιξε πλήρως. Europa League,
4: δεν έχει ξαναγίνει. Ίσως έχει να κάνει με τη θέση της Ελλάδας. Λέω εγώ. Είναι ένα μπόνους για τις ομάδες δεύτερες.
2: Δεν ξέρω αν είναι. Παίζει και ρόλο όμως ο συντελεστής της χώρας ή της ομάδας.
4: Δεν ξέρω. Λέω. Κάτι παίζει ρόλο όμως.
2: Γιατί ας πούμε και η Νεϊμέγγεν, επειδή το συζήταγα με τους ανθρώπους εκεί πέρα, και αυτοί, αν τους κάνει ο Ολυμπιακός, και αυτοί θα πηγαίνουν απευθείας στη League Face, στη Europa League.
4: Ναι.
2: Οπότε μπορεί να είναι. Είναι με αυτά και τα rebalancing που λένε που γίνονται και όλα αυτά.
4: Ναι.
2: Αν μας ακούει ο Αντρέας ο Δημάδος, θα μας απαντήσει.
4: Σωστό και αυτό.
3: Καλό, θα ρωτήσω τον Αντρέα.
2: Λοιπόν.
3: Θα ρωτήσω τον Αντρέα και θα το λύσουμε το μυστήριο.
4: Ο Νίκος. Ο Νίκος ο Αθανασίου, έτσι,
2: ναι.
4: μας δίνει την απάντηση και λέει ότι είναι το φορμάτ για τον Ολυμπιακό. Όπως τότε ο Παναθηναϊκός αν έμενε έξω τη Μαρσέιγ μπήκε η Europa. Ναι, αλλά σωστό αυτό.
2: Τότε
4: ναι, αλλά
2: πέρασε.
4: δύο λεπτά όμως. Ναι.
2: Όχι, δεν θυμάμαι, ο Παναθηναϊκός ήταν τρίτο προγραμματικό για αυτός όταν πέρασε τη Μαρσέιγ και έπαιξε playoff με την Βράκα.
4: Ναι, ο Παναθηναϊκός είχε εξασφαλίσει τους ομίλους στη Europa League μετά την πρόκληση επί της
2: Μαρσέιγ.
4: Όχι.
3: Επειδή ο Ολυμπιακός πήγε απευθείας.
2: Το ίδιο λέμε. Οπότε ό,τι και να γινόταν.
4: Σωστά. Το φορμάτι έχει δίκιο ο Γιονίκος. Ναι.
3: Οπότε παραμένει το μυστήριο έτο.
2: Παραμένει.
4: Το έτο παραμένει. Το μυστήριο, αν ο Νικολάκης μπορεί να μας δώσει λύση και γι' αυτό. Ο Νίκος Αθανασίου, επειδή όντως μας θύμισε σωστά για το Champions League. Είναι μυστήριο, διότι ρε παιδί μου παίζει η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας προκριματικά Champions League. Αποκλείεται από το Ρουμανικό και παίζει ο Κόφενες. Δεν πάει η Ευρώπη.
2: Μήπως το επιλέξαν οι ίδιοι οι μπάσκε.
4: Όχι, δεν γίνονται αυτά.
2: Πάμε λίγο παρακάτω.
3: Έλεος. θα ρωτήσω τον Ανδρέα και πιστεύω θα έχουμε 5,5 ώρα θα έχουμε την απάντηση.
4: Κώστας, αποδεσμεύουμε για τη συνέντευξη τύπου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε.
3: Τύπου και μιλάμε μετά, ναι.
4: Έτσι για... και αλλιώς 5 ώρα θα το βγάλουμε τον Νίκολης, μετά τα ξαναλέμε. Λοιπόν,
5: Χάρη, έχουμε διαλυμά.
6: Λίγο θα κόψουμε για να πάμε στη συνέντευξη.
5: Άρα πάμε για κανένα μήνυμα.
2: Διαβάζω 3 λεπτά μηνύματα εγώ, 3 εσύ.
5: Έχουμε 3 και 3, 6. Έχουμε Χάρη 3 και 3, 6.
2: Πάμε. Λοιπόν, ο Πουέρτα λέει πολύ ακριβώς, μακάρι να μην βγει στρεφέτσα. Αρνητικό ότι έπαιζε στη Β' Εθνική Ισπανία. Παιδιά, στη Β' Εθνική Ισπανία, στη Β' Ισπανία. Μιλάμε για παιχταράδες. Το εξτρέμ της Λα Κορούνια, ο Γερεμάη, που βάλε 20 γκολ πέρυσι, 25, τον πουλάνε 45 εκατομμύρια τώρα. Τη Β' Ισπανία, τι συγκρίνεται τώρα. Παίζουν με κλειστά μάτια βασική στην Ελλάδα από Β' Ισπανία. Το θετικό ήταν σε ομάδα, λέει, παιχταράδες στο Μουντιάλ όπως η Κολομβία. Τι να συζητάμε. Λοιπόν, ισχύει ότι ήρθε ο μάνατζερ του ΕΣΕ και θα έχουμε εξελίξει το να φύγει. Δεν ξέρω αν έχει έρθει, αλλά δεν έχει ενοχλήσει τον Ολυμπιακό ότι έχει πρόταση. Δεν θα το αποκλείσω να έρθει πρόταση τελευταία στιγμή για τον ΕΣΕ και θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο Ολυμπιακός. Είναι ντροπή, λέει, 25 Αυγούστου να θέλει χρόνο ο Ολυμπιακός. Τι νοείς. Όσον αφορά την Γκρέμιο, να πληρώσουμε κιόλας να φύγει ο Ροντινέη, λέει, ή θα προπονηθεί σε έτσι και αφήσει το TikTok και να φύγει. Οκ, παιδιά. Εντάξει. Βλέπει Ζαγαρίτη, λέει, αν φύγει ο Μπρούνο βάσει ρεπορτάζ. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν προκύπτει κάποιο Έλληνα αριστερό μπακ. Αλήθεια. Αλλά εκεί πρέπει να υποκτηθεί Έλληνα αν φύγει ο Μπρούνο. Εγώ έχω πει, εγώ θα πήγαινα πριν να το βήχω. Ξεκάθαρο αυτό. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός θα πάει να μπει σε κουβέντα με το Λεβαδιακό. Εγώ θα πήγαινα πριν να το βήχω. Μετά οι άλλες επιλογές είναι ο Ζαγαρίτης. 2. 3 είναι ο Αθανασίου, να διακοπεί ο δανεισμός του δηλαδή. Του Αθανασίου δεν το βλέπω πάντως. Δηλαδή πιο πιθανό θα έλεπα να πάει ο Ολυμπιακός στο Βήχο ή στο Ζαγαρίτη για παράδειγμα. Το καλό με το Μεντιλίμπερ είναι ότι το ποδόσφαιρο του είναι απλό, οπότε οι παίκτες μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα και να αποδώσουν άμεσα. Αρκεί να είναι όμως οι ποδοσφαιριστές ταιριαστεί σε αυτά που θέλει. Απλό είναι, αλλά άμα δεν είναι ταιριαστή, τύπου Ολιβέρα, τύπου Γουίλιαν, δεν θα προσαρμοστούν και θα αποδώσουν άμεσα. Οι παίκτες που έχει πάρει ο Ολυμπιακός φέτος ταιριάζουν αρκετά σε αυτά που θέλει ο προπονητής. Λοιπόν, ο Εντού που βρίσκεται, μου λέει ένας φίλος, ο Εντού στη Βραζιλία είναι, δεν ξέρω που βρίσκεται, παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω. Γιώργο, δεν θα ήθελα να φύγει ο Ζέλσον, λέει. Τον θεωρώ το καλύτερο ξένο των τελευταίων χρόνων. Είναι πολύ επιδραστικός και μπελάζει για κάθε άμυνα. Συμφωνώ μαζί σου. Ο Ζέλσον έχει φάει υπερβολικά πολύ λέζα και κράξιμο και δεν το καταλαβαίνω γιατί. Οκ, δεν έχει το εύκολο γκολ. Δεν είναι τόσο καλό στην τελική απόφαση. Αλλά εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή. Λοιπόν. Αν σε ρώταγαν από τέρες, λέει, σε 3 ονόματα που θα αποκτηθούν από όλο το ρεπορτάζ, ποια 3 θα έβαζες, λέει. Πρώτα τουλάχιστον. Τον Βάργκας, το Μέλε και θα έλεγα τον Μπουέρτα στο τέλος. Δεν ξέρω, μέχρι τελευταία στιγμή νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα επιμείνει για τον Μπουέρτα. Πουέρτα, όχι Πουέρτας. Και κάπως έτσι. Αυτό θα έλεγα εγώ. Λοιπόν. Τάσο, πες και εσύ μερικά.
4: Ναι, πω και εγώ μερικά. Πριν πάμε στη συνέντευξη τύπου του κυρίου Νίκολιτς. Ξεκινάμε. Λοιπόν, με Μπακασέτα, Βιλένα και Πάτος που βρισκόμαστε ακόμα αυτούς την επόμενη μάνα της καριέρας τους. Τα είπα πριν στο πρόλογο, φίλε μου, μιλάμε πάλι τα ίδια. Για το ενδιαφέρον της Ομόνης για τον Μπακασέτα, για το Βιλένα για τις Ολλανδικές ομάδες και για τον Πάντεβιτς θα μάθουμε τις επόμενες μέρες τι θα γίνει. Μακάρι ο Νίκος να εξελιχθεί σε σούπερ προπονητή αξιότιμο Τάσο, αλλά για εμάς δεν το πολύ βλέπω. Να δούμε, φίλε μου.
5: Τάσο, ο Τσέ είναι εκτός αποστάσιμος, okay, μπορεί να φταίει και η ομάδα σε αυτό. Φταίει πολλή ομάδα σε αυτό και σε γενικές αλλαγές προπονητικού, κατά την άποψή μου. Λέω εγώ τώρα, αυτό που είπες σε παρένθεση το διάβασα. Ανήκει σε μια παρτίδα χαφ του Παναθηναϊκού που δεν έβλεπα να δείχτηκε. Ήταν καλός όταν η ομάδα ήθελε να κρατήσει σκορ. Δεν έχει άδικο σε αυτό. Βεβαίως ήταν και από το λίγα χαφ που σούταραν του Παναθηναϊκού. Άλλο και το γκολ δεν το είχε πάρα πολύ. Μέχρι τώρα και με όσο έχουμε δει, συμφωνίζω ότι αυτό που λέει ότι αποκλείται να μην μας γίνει ο Φαν Μπρόκελεν. Γυαλίζει το μάτι κλπ. Είναι ένας παίκτης πάρα πολύ σκληρός, αμυντικός, που ο Παναθηναϊκός δεν είχε. Σίγουρα από τα πρώτα παιχνίδια έχει δείξει μια χαρά. Να το δούμε όμως στη διάρκεια, γιατί στη διάρκεια κρίνονται όλοι, παιδιά.
7: Λοιπόν, Τάσο, ο Νίκος Αθανασίου ξαναχτυπάει.
5: Βεβαίως, μου στείλε και εμένα.
7: Λόγω rebalancing που γίνεται,
5: ναι,
7: οι ομάδες που χάνανε στον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League συνεχίζουν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
5: Όσες...
7: Ο το έστειλε πριν screen από την UEFA κιόλας.
5: Μπράβο, Νικολάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον Νίκο. Λοιπόν, άρα οι ομάδες που αποκλείται το πρώτο προκριματικό του Champions League παίζουν κατευθείαν Conference League, δεν πάνε Europa League. Γι' αυτό και έπαιξε η πρωταθλήτρια Ουγγαρία στο Conference League.
7: Ηγέτης. Ωραίος.
5: Μπράβο, ρε Νίκο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Αυτός ο συμπαθής Τσάβης θα παίξει πότε βασικό στην ομάδα μας. Εάν όχι πότε, γιατί τον πήραμε. Τον πήρες για να έχεις μια δεύτερη τρίτη λύση. Τερματοφύλακας ένας είναι ο βασικός, φίλε μου. Δεν σου αλλάζει να κάνεις rotation. Ένας βασικός και ένας στο κύπελο. Ο Κότσας έχει κάνει άλματα, όχι βήματα από τη μέρα που ήρθε. Θεωρείται αυτός δεύτερος. Θα δούμε τι θα γίνει τη φετινή σεζόν. Ο βασικός είναι ένας. Τάσο, καλησπέρα. Τσέν ήταν επιτυχία που πουλήθηκε. Ίσως βέβαια μπορούσε η ομάδα να πάρει κάποια χρήματα παραπάνω. Πιστεύω θα κάνει ένα βάθος στο Παναθηναϊκό στη θέση 8. Αυτό το θεωρώ δεδομένο εγώ για τη θέση 8. Και κοιτάς αν είναι επιτυχία η πώληση ενός παίκτη, αν δεις πόσα λεφτά τον πήρες, 600.000 και πόσα λεφτά τον πουλάς, 3 εκατομμύρια. Τι να πεις. Αυτό είναι το σωστό να κάνεις σαν ομάδα όταν πας σε πωλήσεις. Τάσο, άλλοι δίνουν 10-12 εκατομμύρια και πρέπει να τον απέκτημα τον άλλο και άλλοι περιμένουν το σούπερ 8 σε τιμή ευκαιρία γκρέμιο. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Δεν περιμένω πάνω 20 κανένα σούπερ 8 σε τιμή ευκαιρία. Πρόταση στον Γιένσεν έκανε, δεν ήθελε να έρθει. Πρόταση για το Στάγκη έκανε. Δεν τον πουλεύει στο πρώην Βέρντερ Βρέμης. Και θα δούμε τέλος Αυγούστου πόσα λεφτά θα δώσει ο Παναθηναϊκός για αυτό το οκτάρι. Μέχρι τώρα πάντως Γιάννη. Γιατί βλέπω με τα εκατομμύρια έχει ένα άγχος, έχει δώσει γύρω στα 28-30 εκατομμύρια πάνω 20 για μεταγραφές. Καλό είναι να ακολουθήσουμε μετά το Τζέρνο του Μπάκιο Ζαρουρί, λέει ο Μιχάλης. Του Μπά νομίζω ότι εάν αποφασίσει να πάει εκεί που έχει έρθει πρώτα στην Ολλανδία, θα πάει. Φτάσω στο τελευταίο μας συνάδικο να τα βάζουμε τα κουρασμένα στο τέλος χαφ. Μια χαρά έπαιξαν καμαράκι τη Σεριβέγια, παίξει που μπήκαν μπροστά δεν βοήθησαν. Ναι, κάπως έτσι είναι. Συμφωνώ με αυτό που λες. Το είπα κι εγώ. Τάσο αντίο Ούγκρουσιτς για τον Παναθηναϊκό. Περαστικά μας, Μικέλ, δεν υπήρξε ποτέ στόχος του Παναθηναϊκού Ούγκρουσιτς. Τώρα το περαστικά μας, γιατί το λες, δεν πάω να καταλάβω. Ο Ούγκρουσιτς έπαιζε 10, ο Παναθηναϊκός δεν ψάχνει για 10. Ο Πάοκ τον πήρε τον Ούγκρουσιτς στη θέση του Κωνσταντέλια. Το γεγονός ότι γράφτηκε στα σέρβικα μέσα πριν από ένα μήνα δεν σημαίνει ότι ίσχυε και το είπαμε και τότε. Ότι δεν είναι παίκτης που παίζει 10. Δεν παίζει στο 8 που ψάχνει ο Παναθηναϊκός. 8-6 που ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Άρα το περαστικά μας, μάλλον το λες. Χωρίς να έχει καμία βάση, έτσι. Καμία απολύτως βάση. Έχουν γραφτεί εκατοντάδες ονόματα. Δεν σημαίνει ότι για όλους έχει ενδιαφερθεί ο Παναθηναϊκός. Και κάτι τελευταίο, πριν πάμε στο διάλειμμα και τη συνέντευξη τύπου. Ο γιος στο ΜΕΙΑ, μετά σε δουλειά πρέπει να γίνει την Πέμπτη για να υπάρξει ηρεμία. Πιστεύω θα γίνουν καλές μεταγραφές και στο τέλος θα γίνει μεγάλη αναβάθμιση σε σχέση με πέρσι. Στέκομαι στο ότι η δουλειά πρέπει να γίνει την Πέμπτη, Γιώργο μου, και όλα τα άλλα τα βρίσκουμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και μετά στη συνέντευξη τύπου.
8: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
9: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
10: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
11: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
12: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
13: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
14: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
15: Αύριο λοιπόν έχουμε άλλη μία πολύ ενδιαφέρουσα, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι εδώ στο γήπεδό μας για τα play-off του Champions League. Για να περάσουμε στην επόμενη φάση των ομίλων. Η ομάδα μας, η ΑΕΚ, έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Αν σκεφτείτε πού βρισκόμασταν πριν από ένα χρόνο ακριβώς, και αν μας έλεγε κάποιος ότι, και αν μας πρόσφερε ότι θα χρειαστεί να παίξουμε έναν αγώνα στην έδρα μας μπροστά στους φιλάθλους μας για να περάσουμε στο Champions League, οι πιο πολλοί θα έλεγαν ότι μάλλον είσαι τρελός, τι είναι αυτά που λες. Όμως είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ λόγω της σκληρής δουλειάς, χάρη στην αφοσίωση, χάρη στην... χάρη στις θυσίες των παιχτών, του τεχνικού προσωπικού όλων. Αύριο λοιπόν θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου στην έδρα μας. Ελπίζουμε να θα το απολαύσουμε και θα είμαστε ανταγωνιστικοί, συγγνώμη. Από την άλλη πλευρά αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα, σε επαναλαμβάνω, είναι μια εξαιρετική ομάδα, το είχα πει και πριν από την πρώτη μας αναμέτρηση. Δεν υπάρχει περίπτωση αύριο να μην εμφανιστούμε όμως προετοιμασμένοι. Έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά και για την πρώτη αναμέτρηση, πλέον γνωριζόμαστε ακόμα καλύτερα. Έχουμε προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα για τον επαναληπτικό ενώπιον των οπαδών μας. Σεβόμαστε τον αντίπαλο όπως πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε τέτοιου είδους λάθος. Αύριο θα είναι ένα παιχνίδι με πολύ υψηλή ένταση. Μπάλα την μπάλα, φάση τη φάση, στιγμή τη στιγμή θα το πολεμήσουμε, θα απολαύσουμε την ατμόσφαιρα στο γήπεδο μπροστά στους φιλάθλους μας και θα κάνουμε μικρά βήματα για να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο, να κερδίσουμε την αναμέτρηση. Πάντα είμαι αισιόδοξος, το ξέρετε. Πάντα είμαι αισιόδοξος και για το τελικό αποτέλεσμα, όπως πάντα. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό για τον αντίπαλό μας και εμπιστοσύνη στην ομάδα μας.
16: Μπορούμε τώρα να κάνουμε τις ερωτήσεις στον Θωμά. Ναι.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα Θωμά. Σίγουρα μια πρόκριση στη League Face του Champions League είναι πάντα ιδιαίτερη για κάθε παίχτη. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω και με την εμπειρία σου, αν μια πρόκριση τόσο νωρίς τη σεζόν, πόσο μπορεί να φτιάξει τη σεζόν και πόσο ψυχολογία θα σας δώσει για μια ομολογουμένως πολύ δύσκολη συνέχεια στη σεζόν. Ευχαριστώ.
18: Να είμαστε ειλικρινοί μεταξύ μας. Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν. Δεν είναι μόνο θέμα ψυχολογίας, θα μας δώσει παραπάνω ψυχολογία. Είναι ότι για κάθε ποδοσφαιριστή είναι το όνειρό του να παίξει στο Champions League. Πόσο μάλλον να παίξουμε στην έδρα μας τέσσερα παιχνίδια σε αυτό το στάδιο που ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς. Και εμείς μαζί τους και το staff και οι οικογένειές μας θέλουμε να δείξουμε το επίπεδό μας στο καλύτερο επίπεδο. Οπότε θα έλεγα ψέματα να σας πω ότι δεν είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι. Πιστεύω στην ομάδα μου, πιστεύω ότι έχουμε προπονηθεί πολύ καλά για αυτό το μάτς. Θα είναι το πιο δύσκολο σίγουρα, αλλά ελπίζω να έχει έσει ο τέλος όπως πέρσι και να παίξουμε στους ομίλους, γιατί το αξίζουμε με όλη αυτή την προπόνηση και θυσίες που έχουμε κάνει από την περσινή χρονιά και με αυτά που τράβηξε και ο σύλλογος στα τελευταία δύο χρόνια.
16: Παρακαλώ, υπάρχει ερώτηση για τον Θωμά.
19: Ναι. Καλησπέρα Θωμά, καλή επιτυχία για αύριο. Πέρσι στο αντίστοιχο παιχνίδι των playoffs για το Conference League είχες κάνει μια καταπληκτική εμφάνιση στο Βέλγιο με την Anderlecht και κράτησες κυριολεκτικά την ομάδα όρθια στο το δύσκολο ημίχρονο. Υπήρχε μια άλλη κατάσταση τότε, η ομάδα φτιαχνόταν και τα κατάφερε μια χαρά. Το άγχος που είχατε, η πίεση που νιώθατε πέρσι, μπορεί να συγκριθεί με το άγχος και την πίεση που νιώθετε φέτος?
18: Όταν παίζεις σε μια μεγάλη ομάδα, το άγχος και η πίεση πρέπει να υπάρχουν, γιατί πιστεύω σε βοηθάει να αποδώσεις ακόμα καλύτερα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε μια λογική πίεση πάντα υπάρχει, το άγχος, γιατί παίζουμε για το πιο μεγάλο επίπεδο που έχει ένας ευρωπαϊκός σύλλογος. Οπότε ξέρουμε ότι θέλουμε να μπούμε, το αξίζουμε να μπούμε, απλά πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο. Δεν έχει καμία σχέση το επίπεδο το περσινό, το play-off του Conference με του Champions League, οπότε θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Θα έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας, οπότε ελπίζουμε για το καλύτερο δυνατό τέλος.
16: Γιάννη.
20: Καλησπέρα. Συγχαρητήρια που έχετε βρεθεί εδώ μπροστά σε αυτή την ευκαιρία. Το ερώτημα είναι, τέτοια παιχνίδια συνήθως λέμε ότι ο προπονητής δεν χρειάζεται να σας πει κάτι. Εσείς μεταξύ σας τι συζητάτε στα αποδυτήρια? Πώς το ζείτε? Βλέπετε το ρολόι τώρα, 5 και 6 λέει σήμερα. Αύριο 10 η ώρα γίνεται η σέντρα. Πώς το διαχειρίζεστε όλο αυτό μέσα μεταξύ σας?
18: Πιστεύω ανυπομονησία είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχει κάθε ποδοσφαιριστής. Περιμένουμε πώς και πώς να έρθει αυτή η ώρα να πάει 10, γιατί το μεγαλύτερο άγχος το περνάς μέχρι να φτάσει αγώνας. Όταν παίζουμε στο γήπεδο και λόγω της ατμόσφαιρας και λόγω ότι ο προπονητής μας έχει πει τι πρέπει να κάνουμε, συνήθως το άγχος είναι λιγότερο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι είμαστε όλοι έτοιμοι και ψυχολογικά και σωματικά. Οπότε είναι, όπως είπα και πριν, στο χέρι μας να αποδείξουμε ότι το αξίζουμε και το θέλουμε παραπάνω από τον αντίπαλό μας.
16: Είμαστε εντάξει με το Θωμά? Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θωμά, σας ευχαριστούμε.
18: Γεια σας.
16: Παρακαλώ, τις ερωτήσεις σας για τον coach. Δημήτρη.
21: Καλησπέρα, coach. Σίγουρα σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το σημείο, το κίνητρο είναι τεράστιο για τους ποδοσφαιριστές, οπότε δεν χρειάζεται μπροστά σε ένα τόσο μεγάλο διακύβευμα ο προπονητής να δώσει κίνητρο στους παίχτες, αλλά πώς έχει προετοιμάσει ο ίδιος πνευματικά το αυριανό παιχνίδι, που είναι έτσι ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτς για την ΑΕΚ, για την είσοδο στο Champions League?
15: Να σας πω, είναι ένα παιχνίδι με μία έννοια όπως όλα τα άλλα. 11-1, 2-11, συν τις αλλαγές, πάνω στο Βρασίδι, δύο ομάδες. Αυτό είναι ένας αγωνιστικός, ένας προσωπικός αγώνας. 22 παίχτες που ανταγωνίζονται. Κάποιες φορές, τα πράγματα ξεπερνάνε το επίπεδο ποδοσφαιρικό. Όμως η τελική ανάλυση πρόκειται απλά για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Όπως είπα, υπάρχει... Έχουμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία να παίξουμε έναν τόσο σημαντικό αγώνα στην έδρα μας ενώπιον των δικών μας φιλάθλων. Αναμένω λοιπόν μια υπέροχη ποδοσφαιρική βραδιά και ευελπιστώ να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα. Όπως είπα, θέλω να πάμε φάση τη φάση, λεπτό, να μην ονειρευόμαστε πάρα πολύ. Τα πρώτα λεπτά είναι τα πιο σημαντικά. Τα επόμενα λεπτά είναι τα ακόμη πιο σημαντικά. Η μία φάση είναι πιο σημαντική, η επόμενη είναι ακόμη πιο σημαντική. Έτσι πρέπει να το προσεγγίσουμε. Και αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για όλους, για τον προπονητή, για τους παίχτες και για τους φιλάθλους να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.
16: Νίκο.
0: Καλησπέρα, coach. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, παίρνουμε πολλά μηνύματα από κόσμο που ο ισχυρισμός σας είναι ότι έχετε, ετοιμάζετε φέτος μια ομάδα ικανή να διεκδικήσει και ως πρώτο φαβορή εκ νέου το πρωτάθλημα, αλλά και για την Ευρώπη ότι έχετε ένα πάρα πολύ ποιοτικό ρόστερ, το οποίο ενδεχομένως να χρήζει και περαιτέρω ενίσχυση, αυτό είναι άλλο θέμα. Πώς εκτιμάτε αυτήν την πώς νομίζετε ότι έχει μεγάλο μέρος της αλήθειας αυτή η εκτίμηση, και αν όλος αυτός ο σχεδιασμός είναι για σας κάτι που προσδίδει μια ιδιαίτερη δυναμική στην ΑΕΚ για την τρέχουσα περίοδο. Ευχαριστώ πολύ.
1: I try to understand the question in the best possible way.
15: Προσπάθησα να καταλάβω το ερώτημά σας. Αν το ερώτημά σας όμως ήταν
1: για το αν... focused only for this game.
15: Το ερώτημά σας, απαντώ στο ερώτημά σας λέγοντας ότι είμαι απολύτως αφοσιωμένος στην αυριανή αναμέτρηση. Στιγμή τη στιγμή, φάση τη φάση. Αυτό που είπα πριν, αυτό είναι και μέσα στο μυαλό μου. Πάμε τώρα για την αυριανή αναμέτρηση. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στη δική μας έδρα και έχουμε και πάρα πολλά σημαντικά παιχνίδια που θα παίξουμε όλη τη σεζόν. Αυτό είναι το βέβαιο. Όπως αύριο θα έχουμε και πολλά σημαντικά μάτς στην Ευρωπαϊκή Λίγα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, στην Ευρώπη. Όμως αυτή τη στιγμή η αυριανή αναμέτρηση είναι πολύ ιδιαίτερη. Συγγνώμη. Και θέλω να είμαστε επικεντρωμένοι απολύτως σε αυτό.
1: This was the question, yeah. The other part.
15: Ναι, όλα τα μεγάλα μάτς, όλα τα ντέρμπι για παράδειγμα, στο ελληνικό πρωτάθλημα ή στην Ευρώπη, όταν τα πας καλά, μετά από ένα τέτοιο μάτς σου δίνει ένα boost, μπουστάρει όλη την ομάδα, όπως λένε οι κοινοί παίχτες, τους δίνει επιπρόσθετη ενέργεια. Είναι φυσιολογικό αυτό στο ποδόσφαιρο. Τα μεγάλα μάτς ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση, τη δυναμική και βοηθούν σαφώς κάθε μεγάλη αναμέτρηση, σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, βοηθούν πάρα πολύ αν τα πας καλά και το πώς θα πας στην επόμενη.
0: Κώστα. Καλησπέρα. Στο πρώτο παιχνίδι στη Σόφια, αυτό που έτσι εμένα προσωπικά με εντυπωσίασε ήταν το πόσο συγκεντρωμένη έμεινε η αντίπαλος η Λεύσκη, πόσο πειθαρχημένη ομάδα ήταν, και παρά την ατμόσφαιρα που υπήρχε στο γήπεδο που τη ζήσατε κι εσείς και καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν παρασύρθηκε καθόλου και δεν έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ για κάποιες εύκολες, να το πω έτσι, ευκαιρίες. Αν εξαιρέσουμε το λάθος του τερματοφύλακα στην ευκαιρία του Λούκα, όλες οι άλλες φάσεις προήρθαν από την ποιότητα των παιχτών της ΑΕΚ που κατάφεραν να βγάλουν αυτές τις ευκαιρίες. Τώρα για το αυριανό παιχνίδι, πιστεύετε θα είναι η ομάδα πιο έτοιμη έτσι να καταφέρει να τη βγάλει από το σχέδιό της και από το πλάνο της τη Λεύσκη?
15: Να σας πω, παίξαμε στο στάδιο του γήπεδο τους ενώπιον των δικών τους φιλάθλων σε διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με αύριο. Βεβαίως είναι πολύ θετικό αυτό για τη δική μας ομάδα. Πρέπει όμως να προσεγγίσουμε την αναμέτρηση όπως σας είπα. Φάση τη φάση, μπάλα την μπάλα. Και όλοι πρέπει να σταθούν δίπλα μας κάθε στιγμή. Έχουμε όμως και έναν αντίπαλο, σοβαρό αντίπαλο. Όλοι λοιπόν πρέπει να καταλάβουν ότι είναι μια ομάδα που είναι δυσκολοκατάβλητη. Συμφωνώ μαζί σας. Σε αυτό που είπατε, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους κάνουμε να μην είναι τόσο σταθεροί όσο είναι συνήθως. Άρα έχουμε δύο ομάδες που είναι σταθερές και οι δύο, οι οποίες θα ανταγωνιστούν αύριο θα παίξουν αύριο πάνω στον αγωνιστικό χώρο και θα δούμε ποιος θα είναι πιο ικανός να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα στον αντίπαλο. Δεν θέλω να αναλύσω τόσο τώρα τον πρώτο αγώνα, ανήκει ήδη στο παρελθόν, παίξαμε πριν από 8 μέρες. Εμένα με ενδιαφέρει η αυριανή αναμέτρηση και πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι και έχουμε τον τρόπο να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά μας σε σχέση με τον αντίπαλο μας και βεβαίως παράλληλα να μπλοκάρουμε τα δικά τους δυνατά στοιχεία.
22: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οκ, έλα Δημήτρη.
23: Για τα αγωνιστικά ήθελα να ρωτήσω αν όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι, γιατί υπήρχε ένα προβληματάκι με τον Κοϊτά που δεν έπαιξε με τον Ηρακλή.
2: Σας
3: έδωσα έτοιμη συνέντευξη. Σήμερα θέλετε και δεύτερη. Λοιπόν, όλοι είναι έτοιμοι για το παιχνίδι. Όλοι. Όλοι οι παίχτες. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Όλοι είναι έτοιμοι για το παιχνίδι.
6: Όλοι.
4: Αυτό που θέλουμε να μάθουμε.
24: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου.
4: Ναι.
24: Νίκολης και Στρακώσα μίλησαν για το αυριανό παιχνίδι. Συνεχίζουμε, έχουμε break, Ριάκο.
6: Ναι. Για έχουμε break. Ρίξε ένα break και συνεχίζουμε μετά.
25: Η Winsport FM 94,6.
26: Τι παίζεις εκεί?
27: Δωροστροφό της Novibet.
26: Δωροτροχό?
27: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
26: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
28: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Morris και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
25: Η Winsport FM 94,6.
6: Ολοκληρώθηκε σε έξι τύπου του κ. Νίκολιτς. Τον Κέστα τον έχουμε μετά τις 5.30 μαζί μας.
24: Κάνε και λίγο προπόνησουλα,
6: Ναι, οπότε.
24: Έξι είναι προπόνηση. Να δούμε. Όποτε θέλει.
6: 5.30 με 6 θα τον έχουμε.
24: Mm.
6: Έτσι, μετά τις 5.30 θα είμαστε μαζί. Οπότε πάμε οι δυο μας τώρα για με τα μηνύματα. Ξεκίνα, Γιώργο.
24: Ναι. Λοιπόν. Πήρε λέει 20 εκατομμύρια για τον Τζολάκη, 20 για τον Λουίζ, 12 για τον Κωστίνια, 5 για τον Ορτέγκα, 4 για τον Μπιανκόν, 2,8 για τον Μπιανκόν. Okay. Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να διαθέσει ένα μέρος από αυτά τα χρήματα. Ναι, έχει διαθέσει ένα μέρος και θα διαθέσει κι άλλα. Δεν είναι τυχαίο, παιδιά. Άμα πάει να πάρει το Βάργκας τώρα με 12-13 εκατομμύρια. Τι να συζητάμε τώρα. Επίσης, αν πάει ο Ολυμπιακός να πάρει τον Μπουέρτα και δώσει τη ρήτρα. Η ρήτρα είναι 16 εκατομμύρια. Αλλά είναι αυτό που λέει και ο Μιχάλης το πρωί, ότι είναι διαφορετικό. Πληρώνεις ντούκου 16 εκατομμύρια, που δεν γίνεται αυτό, παιδιά, τώρα ελληνική ομάδα 16 εκατομμύρια ντούκου. Είναι διαφορετικό να πεις ότι θα τα βάλεις σε 4 δόσεις, σε 5. Τι δεν καταλαβαίνεις για τον Ζέλσον Ρετσανάγκα, θα μας τρελάσει με τον Κοτσιδάκια, πολύ φρουφρού, τριπλή της ουσία 0. Οκ. Εντάξει. Γιατί δεν βλέπεις να γυρνάει ο Αθανασίου, παιδιά, γιατί έστω μια προετοιμασία θα είχε πάει στον Ολυμπιακό. Οπότε δεν νομίζω πως τον βλέπω να επιστρέφει. Κακός, εγώ σε αυτό θεωρώ ότι ο Μεδιλίμπαρ κάνει λάθος. Αλλά, από την άλλη πλευρά, αυτός είναι προπονητής, αυτός αποφασίζει τα καλά θα παίρνει πάνω του, τα κακά αντίστοιχα αναλαμβάνει τις ευθύνες, έτσι είναι. Πέρυσι ο Μέντι λέει γκρίνιαζε γιατί έπρεπε να αφήνει δύο παίχτες έξω και φέτος φέραν όλη τη Λατινική Αμερική. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Τελικά τον ακούν ή όχι, λέει ο Γιάννης. Η Γιάννη ένα παίχτη έχει πάρει από τη Λατινική Αμερική, ο Ολυμπιακός, το Γκονζάλες. Και αν πάρει και τον άλλο Μεξικανό, να το δούμε. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, εγώ σε λίγο, από φέτος, οι Μαροκινοί, οι Αλγερινοί και οι πιο άλλοι, και οι Τινήσοι, πιάνονται σαν κοινοτικοί. Για όλες τις ομάδες και αυτό, για τον Ολυμπιακό. Επίσης η μη κοινοτική είναι 6 φέτος. Ο Ολυμπιακός έχει 4, αν βάλουμε τον Κλέιτον είναι 5. Ο Κλέιτον δεν είναι, είναι για να χαιρετάει αυτός. Νομίζω πως είναι για να μείνει εδώ. Οπότε, όλη τη Λατινική Αμερική που λέει ότι φορτώσανε, δεν το βλέπω εγώ σε καμία περίπτωση για τον Μεντιλίμπα. Και για τον Ολυμπιακό, ότι φέρανε τόσους πολλούς Λατίνους και γενικότερα μη κοινοτικούς. Και ο Μπρούνο, ας πούμε, είναι μη κοινοτικός, δεν είναι Λατίνος, είναι Νιγηριανός. Τι ωραία που λες, ρε Τσανάκα, μου λέει ο φίλος. Το ποίημα που σου λέει ο Μαρινάκης, δεν κοιτάς που η ομάδα δεν βλέπει, δε, και εσύ πάντα όλους παιχαράς τους βγάζεις.
6: Mm.
24: Και μετά μούγκα, κόστα τα καμίγια. Mm. Τι να κάνουμε, φίλε. Mm. Έτσι είναι όπως τα λες. Δεν αλλάζω ούτε κόμμα. Λοιπόν. Μεταγραφές θα κάνουμε από 1 έως 3 Σεπτεμβρίου, τότε που θα έχουν κλείσει τα ρόστερα τα ευρωπαϊκά και θα έρθουν οι ποδοσφαιριστές. Ακούστε λίγο κάτι. Ακούω λίγο, φίλε μου, κάτι. Δεν έχεις άδικο σε αυτό ότι 1 με 3 Σεπτεμβρίου οι μεταγραφές σε άλλα προγραμματικά θα έχουν τελειώσει. Εντάξει, άλλα τελειώνουν 1, άλλες 2 Σεπτεμβρίου, οκ. Okay. Οπότε, Έχεις δίκιο από τη μία πλευρά, γιατί κλείνουν και τα ρόστερ και μένουν και κάποιοι εκτός και τα σχετικά. Απ' την άλλη, αν πας να πάρεις 2 Σεπτεμβρίου ένα παίχτη από τον Μπουέρτα, από τη Σανταντέρ, Σανταντέρ θα σου πει: εγώ 2 Σεπτεμβρίου δεν μπορώ να πάρω άλλο παίχτη. Οπότε, ή δίνεις τη ρήτρα για παράδειγμα και τον παίρνεις, ή δεν τον παίρνεις. Είναι απλά. Κι άλλο ένα μήνυμα, τα γυρίζει. Τα γυρίζουν μερικοί φίλοι τώρα. Δεν λέω για το φίλο τον Πάνο που έστειλε το μήνυμα, απλά γελάω γιατί τόσο καιρό έχετε και το Ζέλσον να φύγει να εξαφανιστεί. Λέει ο φίλος ο Πάνος, είναι λάθος να φύγει ο Ζέλσον, είναι λίγα τα 4 εκατομμύρια για την αξία του και στο τέλος θα δούμε ότι τα εξτρέμ που έχουμε και αυτά που θα έρθουν δεν θα έχουν την επιδραστικότητα του Ζέλσον. Παιδιά, ο Ζέλσον πέρυσι έδωσε τους 7 από τους 11 βαθμούς στον Ολυμπιακό. Τους 7 από τους 11 βαθμούς στο Champions League με τον γκολ που πέτυχε κόντρα στην Ετχόβεν που θα πάρει και κερδίσει ο Ολυμπιακός 3-0 για το μάτσα, αλλά οκ, okay, που ήρθε 1-1. Τον γκολ εκτός έδρας με την Καϊράτ. Τον γκολ εκτός έδρας με τον Άγιαξ. Ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού στο Champions League. Στη Λίγκ φέτος του Champions League. Ο Ολυμπιακός βγήκε 18ος. Ο Ζέλσον ούτε με λάσο δεν πιανόταν στο Champions League. Ήταν εκπληκτικός. Ο καλύτερος παίκτης με διαφορά. Έλα, Τασό.
6: Λοιπόν. Στα πόσα εκατομμύρια κοστολογή Τζιρόνα το παιχταρά ανοεί. Μέχρι πότε έχει περιθώριο να φύγει από εκεί. Μέχρι τότε που τελειώνουν μεταγραφές. Πριν από ένα μήνα λέγανε ότι το δίνουν 20 εκατομμύρια. Τώρα δεν ξέρω πώς έχει πάει. Μπορεί να έχει πάει πιο κάτω. Τάσο ακατανόητη η απόφαση για Τσέριν γιατί ο Παναθηναϊκός μένει με ελάχιστες επιλογές στην πέμπτη. Παίκτης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που δεν είναι πάρα το 100%. Τον ευχαριστούμε. Δεν είναι καθόλου κατανόητη η απόφαση του Τσέριν. Είναι ένα συμβόλαιο ζωής για τον ποδοσφαιριστή. 2,5 εκατομμύρια το χρόνο θα πάρει. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Δεν ήταν στα πλάνα. Φαινόταν δεν ήταν στα πλάνα στις βασικές επιλογές του προπονητή που έχει Καμαρά, Τσιριβίγη και μετά το Κοντούρι. Έτσι αλλιώς ο Παναθηναϊκός εκεί θα πάρει παίκτη. Οπότε ήξεραν ότι θα φύγει ή ο Τσέριν ή ο Τσιριβέγια ανάλογα μέσα στο καλοκαίρι πώς θα πάνε τα πράγματα. Και ο Τσέριν αποχωρεί. Πάνω 253 εκατομμύρια, τον πήρε 600.000 ευρώ και φέρνει έναν πολύ καλύτερο παίκτη στη θέση του. Άρα κατανόητη απόφαση δεν είναι. Και ελάχιστες επιλογές για την Πέμπτη δεν έχει, έχει τρεις επιλογές για δύο θέσεις. Στο προηγούμενο παιχνίδι δεν παίξει κανένας από τους δύο που ήταν στον πάγκο. Τώρα υπάρχει και ένας ακόμα για να παίξει. Έτσι. Τον ευχαριστούμε 100%. Τον ευχαριστούμε. Εγώ πάντα τον είχα σε εκτίμηση τον Τζέριν. Απλά κάποιοι τον θυμήθηκαν, όχι εσύ φίλε μου, γιατί εσύ φαίνεται ότι τον εκτιμάσεις καιρό. Κάποιοι τον θυμήθηκαν που τον έβριζαν τα προηγούμενα χρόνια και τον θυμήθηκαν χθες που έφυγε. Όπως συμβαίνει συχνά. Τάσο, θεωρώ ότι θα φύγουν αρκετοί ξένοι παίκτες μας για να μπορέσουν να προωθηθούν τα project μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια σκέψη, Μιχάλη. Όλοι ο σχεδιασμός γίνεται για να μπορέσει η ομάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα. Γι' αυτό γίνεται ο σχεδιασμός, για τίποτα άλλο. Τάσο, λέμε ότι ο Νίστρο έπρεπε να βάλει κι άλλο χαβ να κρατήσει σκορ. Ναι, και ισχύει αυτό και το πιστεύω, το είπα και εγώ μετά το μάτς. Μήπως όμως ειδικά με μικρότερες δυναμικές ομάδες δεν θέλει να το κάνει γιατί θέλει να επιβάλλει επιθετική νοοτροπία. Αυτή είναι η εξήγηση του ίδιου που λες. Ο ίδιος θεωρεί ότι αν είχε βάλει ένα τρίτο χαβ θα έδινε ουσιαστικά την εικόνα στην ομάδα ότι πρέπει να γυρίσει προς τα πίσω. Βεβαίως αυτό έγινε στο τέλος διότι έμειναν από δυνάμεις και ο Καμαρά και ο Τσιριβέγια. Αυτό είναι το νόημα που λες, ότι θέλει να επιβάλλει επιθετική νοοτροπία και δεν θέλει στο μυαλό των παικτών μετά το 1-0 να κρατήσουμε το 0, να πάμε για το 2-0, να πάμε για το 3-0. Αυτό θέλει χρόνο και για να γίνει αυτό θα πρέπει να έρθουν και αποτελέσματα. Γιατί αν τα αποτελέσματα δεν βοηθάνε, ο φόβος μεγαλώνει των παικτών. Λοιπόν, αν υπάρχει στην περίπτωση, πιθανότητα στην ρεπάνω, να δούμε από την αρχή Κοντούρι. Όχι, φίλε μου, δεν το βλέπω, δεν το αποκλείω, αλλά δεν το βλέπω. Αν υπάρχει πιθανότητα να δω και ο Τσιριβέγια, δεν νομίζω μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου, αλλά ποτέ μιλες ποτέ. Δεν νομίζω όμως μέχρι αυτήν την ώρα που μιλάμε. Πότε ανακοινώθηκε η νέα τηλεοπτική πλατφόρμα του κ. Λαφούζα? Ανακοινώθηκε. Sport FM TV. Έχουμε κάποια νεότερα που μπορεί να ανακοινωθεί από τώρα. Όχι, το μόνο που εκκρεμεί είναι να μάθουμε την συνδρομή και από πότε ουσιαστικά θα αρχίσει να παίζει η πλατφόρμα, γιατί τώρα γίνονται όλες τις μεταδόσεις από το Sky. Θα είναι μια εφαρμογή και θα τα μάθουμε αυτά. Θα παίζει η νέα πλατφόρμα και από τις αρχές Οκτωβρίου, λέγεται. Αυτό μπορούμε να πούμε, τίποτα άλλο. Τάσου, λίγο γκίνια με τις καραμπόλες και λίγο η διετσία. Δείχνει το 2-2. Αν ο Νίστρο που έβαζε και άλλο χάφι και συνέβαινε αυτό, θα λέγαμε κάποιο ότι γύρισε στην ομάδα πίσω 100%. Μα εδώ στο... στην Βουλγαρία έβαλε τον Τουμπά, έτσι, που έβαλε κι άλλο στόπερ, και κατηγορήθηκε ότι γύρισε την ομάδα πίσω επειδή έβαλε κι άλλο στόπερ. Σωστά κάτι. Οκ. Το καταλαβαίνω λογικό. Τώρα δεν έβαλε στόπερ και λέμε δεν έβαλε στόπερ. Δεν μπορεί και στα δύο να έχουμε δίκιο. Ή το ένα υποστηρίζουμε το άλλο. Γιένσεν, Στάντς, Ούγκρεσιτς, Ουναή, Μαροκινός της Γότφορντ και ακόμα νομίζουμε τίποτα. Μάλλον περιμένουμε να ολοκληρωθούμε στους ομίλους πρώτα. Καμία σχέση. Δεν είναι προκρίνηση ο ομίλος του Champions League, φίλε μου. Στους ομίλους του Conference League προκρίνησε. Δεν έχει καμία σχέση αν θα προκριθεί στους ομίλους, αν θα πάρει παίκτη ο Παναθηναϊκός. Μα καμία. Είναι λυμένη η απόφαση. Ο Ούγκρεσιτς δεν έπαιξε ποτέ. Δεν ξέρω γιατί το έχει βάλει το όνομά του. Το έγραψαν οι Σέρβοι. Δεν σημαίνει ότι ενδιαφέρθηκε ο Παναθηναϊκός. Έχουν γραφτεί 100 ονόματα φέτος. Για τους άλλους έχει γίνει προσπάθεια. Ο Γιένσεν δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Με το Στάντζ υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση της Βέρντε Βρέμης. Ο Ουναή ψάχνεται να πάει σε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Και ο Μαρκίνος της Γουότφορντ είναι μια περίπτωση που απασχολεί τον Παναθηναϊκό.
24: Ο Λουζά.
6: Ναι.
24: Πολύ καλό.
6: Τον έχεις δει, ε.
24: Ναι.
6: Έχει, εγώ έχω δει κάτι, έχει πάρα πολύ καλό αριστερό και νομίζω ότι παρότι φοράει το 10 είναι 8.
24: Ναι, και...
6: Όχι, είναι κλασικό οκτάρι.
24: Ναι. Και βλέπει πολύ γήπεδο. Είναι ναι. Πάρα πολύ καλό με την μπάλα στα πόδια.
6: Ναι.
24: Δεν έχω καταφέρει να σχηματίσω εικόνα ανασταλτικά πως είναι, αν είναι, είναι καλός, αλλά δημιουργικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός.
6: Ναι. Πείτε κάτι για το αυτεράδιο. Είναι κρίμα να φύγει αυτή η κουβέντα. Παιδιά, είναι απόφαση των παιδιών. Τα έχει γράψει και η Διονύση, το είπε και ο Ηρακλής. Τόσα χρόνια νύχτα κουράστηκαν. Τι να κάνουν, δηλαδή. Είναι βιολογικό το θέμα. Τι να κάνουμε τώρα.
24: Ακολουθούν τον δρόμο που χάραξε ο Κέτσε.
6: Δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει. Τόσα χρόνια το είχαν κάνει. Πόσα χρόνια ήταν. Πολλά χρόνια ήταν.
24: Πάρα πολλά.
6: 8. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι σα κρατάνε παρέα, αλλά καταλάβετε και εσεί τα παιδιά ότι υπάρχουν και βιολογικέ ανάγκε. Δεν μπορεί δηλαδή, να. Είναι και θέμα υγεία. Πώ να σου το πω. Δεν μπορεί αυτό να το κάνει 15-20 χρόνια.
24: Θέλω να δω. Δεν αντέχει. Με σημεράκι όμω.
6: Ηρακλή. Θα προηγούνται από εμά. Θα γίνεται. Με το Σταύρο να πούμε. Σταύρο Ηρακλή Διονύση από την ερχόμενη Δευτέρα 2 με 4 το μεσημέρι. Έτσι. Τάσο Παναγενικό μέχρι να κάνει τι αλλαγέ μπορεί να έχασε την κατοχή. Αλλά δεν δέχτηκε φάσει. Γι' αυτό δεν άρεξε σύστημα ονείστου. Δυστυχώ οι αλλαγέ του αποδείχθηκαν ανέτοιμοι. Εκεί ήταν το λάθο του. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Το είπα και εγώ. Έχει απόλυτο δίκιο. Και αν το δούμε κιόλα, η φάση που έχει δεχθεί ο Παναγενικό, οι καλέ φάσει τη Κράλοβη είναι από το 89 και μετά. Πιο πριν έχει μια φάση στο 76 που ήταν καλή φάση βέβαια. Αλλά ενώ φαίνεται ότι ήταν απειλητική, δεν είχε κάνει φάση. Το είπαμε ότι αυτό ήταν το λάθος του. Αν φύγει ο Τουμπάν, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει στόπερ. Ναι, αριστεροπόδαρο στόπερ θα πάρει ο Παναθηναϊκός, όσον φύγει ο Τουμπάν. Τάσο προπονητής θέλει να παίξει επίθεση και άμυνα μέσω κατοχής. Αυτό χρειάζεται χρόνο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Χρειάζεται όμως και παίξει με σκληράδα στο κέντρο να κλέβουν μπάλες. Τι είδους παίκτες ψάχνουν. Εδώ θα σου πω κάτι, φίλε μου. Εγώ έχω καταλάβει ότι ο Νίστοπ θέλει μπαλά του χαφ.

0: Λόουζα, έτσι το λέμε αυτόν.
1: Λούζα
0: το λέμε, ναι. Της Γουότφορντ. Είναι ένας παίκτης που απασχολεί, αλλά νομίζω ότι κάτι άλλο πάνε να κάνουν. Όχι αυτόν. Παίζει όμως κι αυτός. Και έναν παίκτη στο 8-6.
1: Τέλεια, αρκετά λεφτά για αυτόν πάντως.
0: Ναι, ένα δεκάρικο. Δεκάρικο με στο νερό.
1: Άρα δηλαδή πάνω κάτω εκεί θα πάει.
0: Ναι, ναι, αυτό έχουμε πει αυτό. Το έχουμε πει αυτό. Τάσο όλα για όλα για τον Αίγε. Καμιά αλλαγή στο, άλλη αλλαγή στο κέντρο. Υπάρχει ο Κοντούρης και είμαστε καλυμμένοι. Αντί να τα μπόρδα να έρθει πρώτα στο καλό και ρίξει τα μπόρδα. Μετά είναι extreme λύπη. Εντάξει, όχι, δεν πρέπει να του δώσει και του παίκτε. Τα μπόρδα, φίλε, μπορεί να είναι χρήσιμο σε κάποια μάτια στο ελληνικό πρωτάθλημα που παίζει κλειστά και έχει και τον γκολ. Μην τον υποτιμά. Μακάρι να έρχονταν να φίλε, με το συζητάω. Θα ήταν το μπαμ του καλοκαιριού. Αλλά έχουμε πει πώ είναι τα πράγματα. Το θεωρώ απίθανο. Μακάρι να έρθει, αλλά το θεωρώ απίθανο. Τάσο, τώρα που δυστυχώς έφυγε ο Τσέριν, καλό θα ήταν να θεωρώσω άποψη θέση του Μπακασέτα και να έμεινε στην ομάδα. Καλό παίκτη ψυχάρα ηγετικό, αλλά δεν το βλέπω Γιώργο Σίδρα. Ναι, έχει ληφθεί η απόφαση του Μπακασέτα και θεωρώ πιθανή την παραχώρησή του στην Ομόνοια, εφόσον και ο ίδιος το θέλει. Νομίζω ότι το πλήθος των μεταγραφών του Παναθηναϊκού εξαρτηθεί από την πρόκληση, αλλά όχι μόνο λόγω χρημάτων. Δεν θέλουν να υπάρχουν πολλοί παίκτες χωρίς να παίζουν όπως την πέτυχε έκλειο δύο χρόνια. Καταρχάς, να καταλάβετε κάτι. Αυτό για τα χρήματα το καταλαβαίνω, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει περάσει από διάφορες φάσεις και από φάσεις πολύ δύσκολες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μόνο που δεν έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός είναι το οικονομικό. Κανένα θέμα. Δηλαδή, δεν είναι θέμα ότι αποκλείομαι το Conference League, δεν παίρνω τα 9 εκατομμύρια, αλλά δεν μπορώ να πάρω το χαφ που θέλω. Καμία σχέση. Το μόνο που μπορεί να υπάρξει, πολύ σωστά λέει ο φίλος, είναι ότι θα έχει ένα μεγάλο ρόλο στο να διαχειριστεί ο προπονητής για να παίζουν μια φορά την εβδομάδα. Εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει. Έτσι. Και αν τελικά θα έρθουν 3 ή 4 μεταγραφές ή θα έρθει 1-2. Έτσι. Ο ένας θα έρθει σίγουρα. Αν θα έρθουν παραπάνω, δεν ξέρω. Αλλά μην κάνουμε αρνητικές σκέψεις, να σκεφτόμαστε θετικά. Γιατί να πάρει ο Παναθηναϊκός δεύτερο χαφ και να μην χρησιμοποιήσει περισσότερο το Κοντούρη. Σωστή απορία σου. Είναι το θέμα τι θέλει ο προπονητής, φίλε μου. Εγώ θα το έκανα. Ο προπονητής φαίνεται όμως ότι θέλει κάποιον πιο. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά από το Κοντούρη. Πιο μπαλάτο. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Ακόμα και το εξάρτητο να είναι μπαλάτο θέλει. Γι' αυτό και έχει πάρει τον Καμαρά. Έτσι. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο, η οποία ωστόσο σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λαβρεωτικής Δημήτρη Λουκά που μίλησε στον Sky, έχει καλύτερη εικόνα αυτήν την ώρα. Διαστάσεις έχει πάρει πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βιωτίας. Είναι μεγάλο το μέτωπο ενώ οι καμπροί φαίνονται από την Ελευσίνα. Στη Σαλαμίνα η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα καίει σε ένα ανταμάρι όπου υπάρχουν σκουπίδια, λάστιχα και πλαστικά μαζί με απορρίμματα. Υπάρχει η φωτιά σε αύριο χώρο εργοστασίου με χημικά και πλαστικά στη Λεωφόρο Ανθούσας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από τις 28 Μαρτίου του 2024 όταν υπέστη οξύ-έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές στο πλαίσιο μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εκτίμησε ότι θα ξεπεράσουν τα 1.500 τα προϊόντα της λίστας. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψει και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται στα νερά του Ιωνίου. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε θαλάσσια περιοχή περίπου 120 ναυτικά μίλια από τις Ιταλικές ακτές. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

0: ξεκινήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σαρωτική έλεγχη και βαριά πρόστιμα για την αυθαιρεσία στις παραλίες της Ρόδου. Η κτηματική υπηρεσία Δωδεκανήσων με τη συνδρομή της αστυνομίας προχώρησε στη σφράγιση 4 παράνομων beach bar στην πασίγνωστη παραλία Τσαμπίκα. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις λειτουργούσαν από τον Ιούνιο χωρίς καμία σύμβαση μίσθωσης, ενώ αντί για τις νόμιμες καντίνες των 15 τετραγωνικών είχαν χτίσει αυθαίρετες μόνιμες εγκαταστάσεις έως και 500 τετραγωνικών μέτρων χωρίς άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος, πυρασφάλειας ή αποχέτευσης. Μάλιστα, στο χώρο εντοπίστηκε και παράνομο υπαίθριο κατάστημα μασάζ. Την ίδια ώρα, τσουχτερό πρόστιμο ύψους 37.000 ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση στη διάσημη παραλία Άντωνη Κουίν. Η εταιρεία, αν και είχε αποκλειστεί από τη δημοπρασία του Δημοσίου, όπου η τριετής μίσθωση εκτινάχθηκε από τις 4 στις 200.000 ευρώ, τοποθέτησε αυθαίρετα ομπρέλες και ξαπλώστρες σε έκταση 116 τετραγωνικών μέτρων. Μετά από καταγγελίες πολιτών, η κτηματική υπηρεσία βεβαίωσε το πρόστιμο και δρομολόγησε την άμεση απομάκρυνση των ομπρελοκαθισμάτων. Χειροπέδες έναν 32χρονο και μία 35χρονη που είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος για σπίτια και επιχειρήσεις στη Ρόδο έβαλε η αστυνομία. Το ζευγάρι των ημεδαπών συνελήφθη μετά από ξαφνική έφοδο των αρχών στην περιοχή Καρακόνερο. Μέσα σε δύο μήνες είχαν διαπράξει 12 κλοπές, αρπάζοντας χρήματα, κοσμήματα και οχήματα, ενώ σε μία περίπτωση χρησιμοποίησαν σωματική βία όταν έγιναν αντιληπτοί. Μάλιστα, με τη λία τους αγόρασαν ένα αυτοκίνητο το οποίο και κατασχέθηκε. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα, ενώ η Ελλάς ενεργοποιεί ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας σε όλο τον Νότιο Αιγαίο. Ανακοινώθηκαν από τον Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας Ρόδου οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης για τις εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του οργανισμού για το νέο παιδαγωγικό έτος. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα dopr.gr χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Προσοχή στις προθεσμίες, καθώς οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο email proscholika@doproads.gr αποκλειστικά αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου. Οι τελικές εγγραφές των παιδιών που θα επιλεγούν θα πραγματοποιηθούν από τις 3 έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 63χρονος Βρετανός που κατηγορείται ως ο εγκέφαλος της μεγάλης κλοπής χρηματοκιβωτίου στη Ρόδο με λία 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες. Ανακρίτρια και εισαγγελέας απέρριψαν ομόφωνα τους ισχυρισμούς του ότι εξαναγκάστηκε να βοηθήσει επειδή απειλούσαν τη ζωή του. Οι αρχές έκριναν ότι ο ίδιος σχεδίασε τη διάρρηξη, ενώ μάλιστα την ώρα της κλοπής διπνούσε σκόπιμα με το θύμα σε εστιατόριο για να δημιουργήσει ψεύτικο άλοθη. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το αυτόφορο Ρόδου σε δύο γυναίκες από την Αρμενία. Οι κατηγορούμενες συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο του νησιού έχοντας κρυμμένα στις αποσκευές τους περισσότερα από 78.000 λαθρέα τσιγάρα. Όπως ομολόγησαν, μετέφεραν τα καπνικά προϊόντα έναντι αμοιβής για λογαριασμό διεθνούς κυκλώματος. Στη δεύτερη θέση πανελλαδικά κατατάσσεται το Νότιο Αιγαίο σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή, οι αρχές στα νησιά βεβαίωσαν 639 παραβάσεις σε μία εβδομάδα. Οι έλεγχοι της τροχέας συνεχίζονται εντατικά σε δίκυκλα πατίνια και επιχειρήσεις ενίκιασης οχημάτων. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνεώνουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 100. 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν κύριε, το μάτς της ημέρας από την Novibet. Βαλένθια Μπέτις για το πρωτάθλημα της Ισπανίας. Γιατί τώρα και τα μάτς που έχει στη Champions League δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Βαλένθια Μπέτις λοιπόν. Η Μπέτις ξεκίνησε με νίκη 1-0 τη Σοσιεδάδ. Η Βαλένθια με ισοπαλία 0-0 με τη Θέλτα.
6: Μετά τη χθεσινή μου επιτυχία που είπα χ σε μάτς 4-0, πιστεύω δικαιούμενα.
7: Εγώ είπα γκολ.
5: Και εγώ άσε γκολ. Παρά λίγο.
6: Δεν έδωσε η Ρώμα ένα δανεικό. Εγώ μου αρέσει πολύ η Μπέτις, παιδιά. Τα τελευταία χρόνια. Θα πω Μπέτις.
5: Εγώ θα ακολουθήσω παράδειγμα και έτσι και θα πω χ.
7: Χ, ε.
5: Ναι.
7: Και εγώ θα πω over.
1: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Έλα και τσε.
1: Έλα.
0: Πάμε να δούμε κανένα μήνυμα για σένα τώρα.
2: Να κάνουμε κανένα refresh, αλλά δεν στέλνει ο κόσμος. Έχει την αγωνία του για αύριο, μάλλον και δεν στέλνει.
1: Κάτσε. Δεν έχουμε και μεταγραφικά.
0: Μεταγραφικά.
1: Σε αυτή τη φάση τουλάχιστον.
2: Ένας φίλος λέει και έτσι, ο Γιώργος από την Ηράπτρα, δεν μου φάνηκε πολύ στεναχωρημένος, λέει, με την ισοπαλία μετά το πρώτο μάτς στη Βουλγαρία, ο Νίκολιτς. Εγώ πιστεύω ότι ξέρει ήδη τι θα κάνει αύριο, λέει, η ομάδα για να κερδίσει.
1: Εντάξει, σίγουρα θα ξέρει, θα το δούμε στην πράξη. Ήταν πιο πολύ, στεναχωρήθηκε γιατί είχε για κάποιες φάσεις που μπορούσε να σκοράρει. Το είπε ότι δεν του άρεσε το αποτέλεσμα έτσι όπως προέκυψε. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα θέλει μια νίκη με στη Φιλαδέλφεια. Δεν είναι ανάγκη, δεν μπορεί να είναι στεναχωρημένος για αύριο. Απλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι καλή ομάδα η Λευσκή. Δηλαδή σαν ομάδα είναι καλή. Ποιότητα είναι πιο κάτω από την ΑΕΚ. Δεδομένο αυτό.
2: Νομίζω και έτσι αυτό που είπες και πριν, το όλο ζουμί, να μην φάει γκολ η ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Εκεί θα είναι κλειδί. 0-0 δεν νομίζω πάει, μπορεί να τελειώσει πάλι δεύτερο μάτς.
1: Να μην δώσει, ναι, να μην δώσει ευκαιρίες για γκολ και μετά πιστεύω θα βρει γκολ.
2: Πάλι 0-0.
1: Πάντα βρίσκει, δηλαδή, ναι. Πάντα βρίσκει την ευκαιρία. Πρέπει να είναι και πιο εύστοχη από όταν στην Βουλγαρία.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο. Τίποτα άλλο. Και έτσι.
1: Αυτά, παιδιά.
0: Και έτσι φεύγει.
1: Οπότε, ναι, θα τα πούμε αύριο.
0: Αύριο έχει μαζί μου. Με τον Νίκο, Νίκος θα είναι.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Έχεις
1: μια
0: Νίκο.
2: Χαρά. Θα περιμένουμε τον Νίκο αύριο και έτσι.
0: Έγινε, φίλε.
1: Μια χαρά. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Θα λέμε, Κωστή, γεια. Λοιπόν, πάμε μηνυμάτα να κλείσουμε.
2: Ναι.
0: Εγώ ή εσύ, ποιος έλεγες,
2: Νομίζω είναι η σειρά μου, νομίζω.
0: Σειρά σου, πες το.
2: Για ποιο λόγο γίνεται η προετοιμασία, λέει, και μετά κάνω μεταγραφές. Παιδιά, έτσι γίνονται. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είμαστε η City, κύριε Άλλα, να παίρνουμε παίχτες.
0: Για ποιο λόγο γίνεται η προετοιμασία και μετά μεταγραφές. Ναι. Γιατί στο εξωτερικό εμάς τι κάνουν.
2: Εντάξει, και στο εξωτερικό, στο κάτω-κάτω, δηλαδή αυτές που έχουν τα μεγάλα πορτοφόλια θα πάρουν, μπορούν να πάρουν τον Ιούνιο παίχτες.
0: Ναι.
2: Αλλά εντάξει. Τι να κάνουμε, παιδιά. Ο Ντάνι Γκαρθία, φίλε της Ανάκα, μέσα και το ανέφερες, να ξέρεις ότι δεν θα έπαιζε καμιά σοβαρή ομάδα που διεκδικεί τίτλους μόνο ο στρατηγός μας. Εντάξει, ο Ντάνι Γκαρθία πάντως καθοριστικότατος ήταν τη χρονιά που πήρε ο Ολυμπιακός στο Ντάμπλ. Ειδικά το μισό της σεζόν και μετά. Αυτή τη στιγμή έχουμε 6 Έλληνες, λέμε μπακούλα, όσο για τα 12 του Βάργκας, τόσα πήραν τον Κωστίνη, το δεύτερο δεξί μπακ. Και τι λέει αυτό. Επειδή πήρε από το δεύτερο δεξί μπακ, όπως λες, 12, δηλαδή είναι λίγα που τα δίνει για τον Βάργκας. Και έχει 7 μαζί με τον Τζομπανίδη, τον τερματοφύλακα στη λίστα. Έλληνες. Και εγώ θεωρώ, λέει, ότι η προσθήκη της Ζέλσον τα τελευταία 2 χρόνια είναι τεράστιο downgrade στη μεσαία γραμμή. Στη μεσαία γραμμή δεν μπορεί, γιατί έπαιζε extreme. Τώρα και downgrade ο Ζέλσον, okay, παιδιά. Εντάξει. Ο μοναδικός extreme που τα τελευταία κοντά 10 χρόνια έχει παίξει τον Ολυμπιακό είναι ο Ζέλσον και ο Ποντένς, εννοείται. Δεν θυμάμαι και πάρα πολλούς extreme να έχουν πιάσει τον Ολυμπιακό. Σαν καλή επεκτερά ήταν ο Γκαλέτη, δεξιά όχι ο Ζέλσον. Δεν το συγκρίναμε τον Γκαλέτη, ρε παιδιά, τι συζητάμε.
0: Μια χαρά παίξε με τον Ζέλσον, πάρα πολύ καλό παίξε.
2: Ναι, αλλά ούτε κανείς είπε κακό τον Γκαλέτη, ούτε είπε κανείς ότι ο Ζέλσον είναι ο καλύτερος εκτρέμ που έχει περάσει τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, με τόσο μεταγραφές πιστεύει θα αφήσει τον πάγκο, λέει. Ελκαμπίτσι εκείνο Γκαρθία, νομίζω με τη Λίμπερ έχει πάθει Ρεχάγκελ. Δεν τον καταλαβαίνω τι εννοεί ότι έχει πάθει Ρεχάγκελ. Ρεχάγκελ πήρε Euro πάντως. Οπότε δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, αλλά είδες προχθές ότι εκείνο ο Γκαρθία στον πάγκο μείνανε. Αν χρειαστεί θα μείνει και ο Λικαμπή κάποια στιγμή. Αλλά ο Λικαμπή κάνει πάρα πολλά πράγματα καλά. Ο Ζέσον επεκταράζει μας έδωσε τους βαθμούς που λες πέρυσι, αλλά μου φαίνεται για παίκτη που ας πούμε λέει διαλέγει πού και πότε θα παίξει σοβαρά, φέτος με Europa είναι ρίσκο. Τι να σου πω, δεν νομίζω. Απλά επειδή δεν έχει τον γκολ, γι' αυτό σε πολλά μάτς δεν φαίνεται τόσο καλός. Δεν είναι το πώς παίζει ο Ζέλσον, λέει, αλλά τα γκολ του οφείλονται στη θέση που παίζει. Όλοι έχουμε μάτια και βλέπουμε πώς παίζει ο Ζέλσον. Ο Κάρμος στη θέση του Ζέλσον θα έβαζε για γκολ. Εντάξει, οκ, παιδιά. Και ένα τελευταίο μήνυμα, θα πάρει κάτι, λέει ο Ολυμπιακός. Κανένα παίχτη, οι άλλοι παίρνουν, λέει. Και όλο οι άλλοι παίρνουν και κάτι. Έχει πάρει 11, 12 ο Ολυμπιακός.
0: Έτσι,
2: πήρε πριν, πόσο, πριν 3 μέρες τον Μεξικανό. Οκ, εντάξει. Προχωράμε, τάσο.
0: Έτσι γίνεται. Λοιπόν, προχωράμε. Τάσο τερματοφύλακα, θα πάρουμε. Α, καιρό είχε ζητήσει αυτό το μήνυμα. Αυτό ότι πάει μέσα εδώ τρώει. Ναι, ακριβώς όπως μου ζήτησε 1948, που δεν ήταν ο Πένια φίλε μου και δεν είχε κάνει τις αποκρούσεις που έκανε ο Παναγιώτης, θα είχε περάσει. Οκ. Okay. Στην Μπαρσελόνα και στη Λα Λίγκα έπαιζε ο Πένια, δεν μας κάνει κι αυτός. Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Ιδανικά θα πρέπει να έρθει ένα αριστεροπόδαρο στο όπλο ακόμα από να παίζει και ως αριστερό μπακ όπως υπάρχει κάτι στα δεξιά. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει, αυτό είπα και εγώ. Αριστεροπόδαρο στο όπλο θα παίζει που θα μπορεί να παίζει και αριστερό μπακ. Υπάρχει πιθανότητα να κινηθεί η ομάδα για Ρενάτο τώρα που θα μείνει ελεύθερο. Όχι φίλε μου, τι να τον κάνει το Ρενάτο. Ο Παναθηναϊκός θέλει παίκτες ενεργούς να έχουν ενέργεια. Ο Ρενάτο είναι ένα παίζει, δέκα δεν παίζει. Τι να τον κάνει.
2: Δεν θα τον έλεγε δηλαδή η Ρενάτο, ε?
0: Όχι ρε, τι να τον κάνει το Ρενάτο. Θυμάσαι που σε ρώτησα παλιά για ποντέ, ακούγεται για τη Ζαουρή. Δεν το ξέρω φίλε μου και δεν νομίζω. Πείτε ξανά το λόγο που πήγε κόφερενς. Όποιες πρωταθλήτριες ομάδες αποκλείονται το πρώτο προκριματικό του Champions League πάνε κατευθείαν στο conference.
2: Στο δεύτερο
0: conference. Δεν πάνε στο Europa League.
2: Είναι έτσι όσο τα έχουμε κάνει πλέον αυτά τα rebalancing και με όλα αυτά.
0: Όταν σε αυτό το roster πιστεύεις την Κυριακή Πρωτάθλημα, θα σου πω μετά το τέλος Αυγούστου, αλλά η πρώτη και κύρια για μένα που παίζει ρόλο δεν είναι το roster, είναι προπονητές. Οι προπονητές φτιάχνουν τις ομάδες και οι προπονητές φαίνονται τα ρόστερ να φαίνονται καλύτερα και χειρότερα. Εφόσον λοιπόν ο προπονητής βγει στον Παναθηναϊκό και εφόσον φτιάξει την ομάδα που θέλει, θα φανεί και το ρόστερ που έχει η ομάδα. Ο Παναθηναϊκός πριν από 3 χρόνια πήγε και διεκδίκησε στο πλατάρμα με ένα ρόστερ το οποίο σήμερα, αν λέγαμε αυτούς τους παίκτες, κάποιοι από εσάς θα γέλαγαν. Έτσι. Και όμως αυτοί οι παίκτες τότε και με παίκτες που ήταν τελειωμένοι μέχρι τότε και ήρθαν στους προπονητές και τους αξιοποίησε. Πήγαν πάνω το πρωτάθλημα. Οπότε οι ομάδες πήραν τα πρωταθλήματα, φυσικά και οι παίκτες, αλλά οι προπονητές βοηθούν τους παίκτες να παίξουν το 100%. Ή δεν βοηθούν και παίζουν στο 20%. Μάκη από τη Ηράκλειο, ευχαριστούμε για τη βοήθεια. Το είπαμε και πριν, μας το είπε και ο Νίκος Αθανασίου, μας το είπε και πριν ο Κέτσε για το conference. Αν παίζει ο Μαροκινός σήμερα λούζα τη Γότφρεντ για Παναθηναϊκό, ναι, είναι μια περίπτωση που κοιτάει ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε αν θα είναι αυτός, θα είναι κάποιος άλλος. Τάσο, καλησπέρα. Έχω μια απορία. Παίκτες τύπου Βιλένα που κάτω στο συμβόλαιο του δεν δίνονται δανεικές για όσους πληρώνουμε. Γιατί δεν πάνε, φίλε μου. Μια φορά πήγε δανεικός ο Βιλένα στη Ρελάνια Σπόρα, από εκεί και πέρα του έχουν έρθει. Έχουν έρθει ομάδες να δοθεί δανεικός. Δεν πάει, σου λέει δεν πάω δανεικός. Δεν πάω, το στείλεις με το ζόρι. Λοιπόν, ο Λούζα παίζει αμυντικό αλλά και ως επιθετικό χαφ. 7 γκολ 10 assist πέρσι ήταν και στην προεπιλογή με το Μαρόκο με το Μουντιάλ στον έφαγε ότι έπαιζε Championship. Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι 8 καθαρό ο συγκεκριμένος παίκτης από αυτά που έχω δει. Λοιπόν, δηλαδή ανταλλάσσουμε τα 12 γκολ του Τσέρι με τα 0 του Σιριβέγια. Εγώ το αποκλείω, χάσαμε στατιστικά του Μαξιμόβιτς, παίξει στο rebound και κρατάμε τους κατώτερους. Το θέμα δεν είναι τα αποκλήσεις, φίλε μου, είναι τι θέλει ο προπονητής για να παίξει. Και ο προπονητής για να παίξει θέλει ένα καλύτερο παίκτη από τον Τζέριν. Και αυτόν θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Λοιπόν. Τάσο, καλησπέρα. Αν θέλετε να μας τρελάνετε τις επόμενες μέρες και να μπείτε ο απόλυτο γερασάκι στη μεταγραφική του, τότε φέρτε μας τον Αίστο και στο τελευταίο λεπτό ο Μιχάλης. Δεν τις κάνω εγώ τις μεταγραφές, φίλε μου. Αυτό μπορεί να απευθυνθεί το μήνυμα στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Αλλά. Νομίζω ο Παναθηναϊκός θα τρελώσει το θέλει τον ΝΑΗ. Το θέμα είναι ο ΝΑΗ βλέπει την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Μέχρι τώρα δεν ισχύει δηλαδή. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ο ΝΑΗ θέλει να πάει σε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Έτσι. Αν αλλάξει γνώμη τελευταία στιγμή, μακάρι να αλλάξει. Εγώ δεν το βλέπω. Τάσο, το λάθος είναι ότι και δεν βάζει φρέσκο χαφ και βγάζει τα μπόρδα που φιλότιμα τρέχει αρκετά και βάζει Γιάκους που μαρκάρει με τα μάτια. Ο Γιάκους δεν μαρκάρει με τα μάτια, φίλε μου. Κάνει λάθος. Μαρκάρει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ήταν κακός. Έτσι. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Σε άλλα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ καλός. Θυμάμαι παιχνίδια που γύρναγε πίσω. Νομίζω στη Σόφια ήταν. Δεν θυμάμαι καλά. Μετάκλεινε, έκλεβε την μπάλα και έφευγε μπροστά. Στο συγκεκριμένο μας δεν πήγε καλά. Όντως. Ο Μπαλάτος Καμαρά μας έχει βγάλει τα μάτια. Ο καλός παίκτης δίνει την αξία το πρώτο μας. Όλα τα άλλα είναι για να λέμε. Όχι, δεν είναι τα άλλα για να λέμε. Υπάρχουν παραδείγματα. Αϊτόρ. Δεν βλεπόταν ο Αϊτόρ. Τραγικός. Ήταν για να φύγει.
2: Με Μπόλωνη,
0: δεν βλεπόταν. Και ερχόντουσαν μήνυμα ποιος Αϊτόρ, πού είναι Αϊτόρ, τι είναι αυτός ο Αϊτόρ. Έρχεται ο Γιωβάνοβιτς, τον βλέπει στην προετοιμασία. Τη συνέχεια την ξέρουμε. Έτσι, την ξέρουμε τη συνέχεια. Και το πόσο αγάπησε ο κόσμος του Παναθηναϊκού τον Αϊτόρ. Εσείς νομίζετε ότι οι παίκτες είναι ρομπότ. Δηλαδή, παίρνει ένα παίκτη τον Ιούλιο, κάνει τρία παιχνίδια, δεν είναι καλός, διώχτων άλλων. Αν εσείς ήσταν δηλαδή σε κάποια ομάδα, θα αλλάζετε τους παίκτες κάθε τρεις μήνες και θα φτιάχνετε ομάδα σε 50 χρόνια. Δεν είναι έτσι η μπάλα. Η μπάλα είναι να έχεις ένα σχέδιο, να πας τους παίκτες που θα ακολουθήσουν αυτό το πλάνο που έχεις και στους παίκτες να δώσεις χρόνο σαν ομάδα. Έτσι, να δώσεις χρόνο και να τους βοηθήσεις να προσαρμοστούν. Η φυσική κατάσταση του Παναθηναϊκού έχει προβλήματα τα τελευταία χρόνια, εξού και οι τραυματισμοί. Υπάρχει προσπάθεια διαβελτίωση. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι οι τραυματισμοί είναι λόγω των φυσικών καταστάσεων, φίλε μου. Μπορεί να είναι και άλλοι λόγοι. Δηλαδή το ότι παθαίνει ο άλλο ρίξει χιαστό, αυτή η φυσική κατάσταση. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή ο Παντελίδης που χτύπησε τώρα, που έπασε το παιδί κάταγμα περώνης, φταίει η φυσική κατάσταση. Τι λέτε ρε παιδιά. Έλα Γιώργο.
2: Ναι. Τι γίνεται με τον Δανό δεξιμπάκ, λέει, θα έρθει, λέει, ο Μανώλης του Ηράκλειο. Μακάρι παιδιά. Νομίζω ότι πρώτη πρόταση του Ολυμπιακού για απορριφθεί, αλλά ο Ολυμπιακός θα επανέλθει. Έχει επανέλθει σίγουρα βασικά. Τι λέει, γίνεται να μην δώσουμε 16 εκατομμύρια, να δώσουμε λέει 16 εκατομμύρια για τον Μπουέρτα, του χρόνου θα έχει φύγει με τα διπλά ή και με τα τριπλά να έχει φύγει, okay. Απλά, εντάξει, δεν είναι εύκολο παιδιά, 16 εκατομμύρια είναι πάρα πολλά. Μακάρι να μπορέσει ο Ολυμπιακός να πάρει τον Μπουέρτα, μιλάμε τώρα για συγκλονιστικό χαφ. Αλλά, να δούμε, μακάρι αλήθεια. Τα γκολ του Μασούρα δεν θα μας τα δώσει κανένας εξτρέμ Τσανάκα. Να τα γκολ του Μασούρα τώρα, καλά είναι τα γκολ του Μασούρα. Μασουρίνιο, λοιπόν. Για να δούμε κάτι άλλο, αν έχω κρατήσει, δεν έχω κρατήσει. Μόνο εξάρια λέει ένας φίλος, μαζεύουμε παιδιά, ο Μιδιλίπερ παίζει με 2 εξάρια-8. Ο Άλβαρες για παράδειγμα είναι ένας παίκτης που είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Τώρα γιατί ο Ολυμπιακός από αρκετούς παίκτες παίζανε στο 8 ή που πατάγανε στο 8 βασικά. Πάει σε αρκετούς που πατάνε περισσότερο στο 6, είναι μια καλή απορία. Γιατί ας πούμε και ο Κάσερες της Τουλούζ που μίλαγε ο Ολυμπιακός, από το 6 είναι τις προσπαθίες του. Αρκετά από το 6, πάταγε πολύ στο 6 και φυσικά και στο 8. Ο τέτοιος μόνο, ο Πουέρτα είναι, εντάξει, και αυτός και 6 και 8 είναι. Ο Τετραουή ήταν καθαρό 8, αλλά μπορούσε να παίξει και 6. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάει σε λίγο πιο εξάρια ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε. Λοιπόν, ο Μπελαουμί λέει τη Χαλ, ωραίος παίκτης Γιώργο για τον Ολυμπιακό. Παιδιά, αυτούς τους παίκτες τους βρίσκεις πριν πάνε στη Χαλ και στην Αγγλία, ας πούμε, για παράδειγμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, άλλο. Παρακάλα λέει να μην το μετανιώσουν οι Ρώσοι για το Ζέλσον, πηγόντως και του βάζω εγώ την κορδέλα, λέει δώρο. Okay. Εντάξει φίλε μου. Αυτά.
0: Ένας φίλος λέει εδώ, κάθε φορά που σου λέμε κάτι που ισχύει στο 95% βρίσκεις ένα παράδειγμα, ξέρεις το 1% για να το κοντρέρεις. Δεν είναι το 1% φίλε μου. Είναι πολλά παραδείγματα που δείχνουν ότι οι παίκτες θέλουν χρόνο για να αποδώσουν. Έτσι. Δεν είναι 1%. Πιο παλιά υπήρχε το παράδειγμα του Μπορέλη, τώρα υπάρχει το παράδειγμα του Ιετόρ, υπάρχουν και άλλοι παίκτες πάρα πολλοί. Και θα σου πω και από την αντίθετη πλευρά, για να μιλήσω το λέω. Ο Τουμπά πέρσι έχει κάνει στα προκριματικά ματσάρες. Όταν λέει το Τουμπά, είπα εγώ, αμφιβάλλω πάρα πολύ για το Τουμπά. Εδώ υπάρχουν εκπομπές. Όποιος θέλει μπορεί να το δει. Αμφιβάλλω όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι, στο ένα μετέρα δεν μου γεμίζει το μάτι. Μου λέγανε ότι μπάω αμυντικά, του λέω παιδιά να περιμένουμε. Και αποδείχθηκε ότι ήταν λίγος και ότι δεν έχει τα στοιχεία αυτά για αμυντικός. Εσείς βιάζεστε. Προσπαθείτε να βγάλετε συμπεράσματα είτε θετικά είτε αμυντικά με τρία παιχνίδια. Δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο. Και δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό. Μίλαμε κανέναν προπονητή, μίλαμε έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου να σου πει αν αυτό που λέω εγώ είναι σωστό ή αν αυτό που λες εσύ, δηλαδή ότι από τα δύο παιχνίδια καταλαβαίνεις αν ένα παίκτη είναι καλό ή όχι, είναι σωστό. Εγώ πιστεύω ότι ο προπονητής, αυτός που ξέρει από εδώ, θα σου πει ότι ο παίκτης θέλει χρόνο για να δείξει κάποια πράγματα. Υπάρχουν και παίκτες που προσαρμόζονται άμεσα. Υπάρχουν και παίκτες όμως που θέλουν χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και ο καλός ο παίκτης, αν παίξει καλά στην αρχή, θα πρέπει να επενδυνεύσει τη διάρκεια τι θα κάνει για να τον κρίνεις. Έτσι. Οπότε αυτή είναι η πραγματικότητα. 40 χρόνια στο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού έχω ζήσει πάρα πολλά. Έχω ζήσει παίκτες να έρχονται και να απαξιώνονται και μετά να κάνουν πορείες τρομερές. Έχω ζήσει τους γκουμομπαρσινάδες που δεν τόλμαγαν να πω κάτι τότε. Δεν τόλμαγαν να πω κάτι για τον Γκούμα, τον Μπαρσινά και τον Καραγκούνη. Κράξουμε, έπεφτε. Πού πάμε αυτούς. Και κάνανε αυτά που κάνανε. Και εσύ θέλεις τώρα να μου πεις ότι έχεις δίκιο ή έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι δεν έπαιξε δύο μάτς, άξιζε να τη διώξουν, να πάρουμε άλλον. Δεν φτιάχνονται έτσι οι ομάδες, παιδιά. Οι ομάδες φτιάχνονται με σταθερότητα, με έναν καλό προπονητή, με μια καλή διοίκηση και με ρόστερ το οποίο δεν θα αλλάζει κάθε χρόνο 15-20 παίκτες. Γιατί αν αυτό συμβαίνει, η ομάδα δεν θα φτιάξει ούτε σε 100 χρόνια. Λοιπόν, αυτά, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν για δύο ώρες οι ρεπόρτερς με Κώστα Κεζόλου, Γιώργο Σανάκα, Ιτάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας διοικησιμότητας του Μπίγου Σπορφέμ. Κυριάκος Σταθερόπουλος, θυμίζω στον Νίκο για την επιλογή της μουσικής. Πάνος Μουσουράκης, Γιώργος Πετρίδης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι ακολουθεί, κύριε Τσανάκα?
2: Η εύκολη σταυροβελονιά που λέει ο Γιώργος Μαρκάκης.
0: Ωραία απάντηση στον κύριο Μαραθιανό από τον κύριο Τσανάκα. Έτσι θέλω, δυνατό.
2: Θα είναι στην εκπομπή, ε? Δεν πήγε να δει την προπόνηση της ΑΕΚ.
0: Α, δεν ξέρω. Μπορεί να πήγε να δει τη συνέντευξη τύπου, ξέρω εγώ.
2: Ναι, ναι.
0: Να κάνει κι άλλη κοπάνα. Ο εργάτης ο Νικόλος Ακτύπης θα είναι σίγουρα εδώ, πιστεύω.
2: Πάντα.
0: Μαζί με τον Υπουργό Τουρισμού Γιώργο Μαραθιανό.
2: Αυτή η ώρα εδώ είναι.
0: Μπράβο. Με τον Υπουργό Τουρισμού Γιώργο Μαραθιανό θα σκαδίσουν συντροφιά την επόμενη ώρα. Μια ώρα δεν έχουν, ή όχι, δύο. Μια.
2: Τρίτη είναι σήμερα. Έχουν μια.
0: Δεν ξέρω.
2: Λογικά.
0: Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλή ακρόαση. Τα λέμε. Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
11: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Όφη, Άρης, Βόλος, Έλαμπετ, Ατρόμητος, Κηφισιά, Καλαμάτα, Ελληνόβιμπετ, Πανσεραϊκός, Νίκη, Βόλου, Νέστος, Χρυσούπολης, Μαρκό. Ενώ αστερίσκος υπάρχει για το Λεβαδιακό, αφού εκκρεμεί απόφαση για την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ κατά του κύρου του αγώνα που θα εκδικαστεί αύριο. Κατάμεστο αναμένεται να είναι το Telecom Center στην αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΟΚ, έχουν διατεθεί ήδη 9.000 εισιτήρια για το κρίσιμο μάτς της 31ης Αυγούστου. Στα ημιτελικά του τετραπλού σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ προκρίθηκαν η Ζωή Φίτσιου, Χριστίνα Μπούρμπου, Βάλια Λικομήτρου και Έλληνα Διαβάτη. Επιτυχημένη πρόβα τελικού για τις Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου που πήραν τη δεύτερη θέση στον αγώνα κατάταξης για τη διδρομή που θα αγωνιστούν στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών. Κατόχους βρίσκουν σήμερα 3 εισιτήρια για τη League Phase του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο η Σαμπάχ φιλοξενεί την Χάπολ Μπερσεβά με στόχο να ανατρέψει το 2-1 του πρώτου μάτς. Ενώ στις 10 η Celtic θέλει να περασπιστεί το υπέρ της 3-0 στην έδρα της Lask Leeds και η Bodø Glimt υποδέχεται την Nijmegen μετά το 3-1 των Νορβηγών μέσα στην Ολλανδία. Μετάδοση όλων από την Cosmote TV. Με την αναμέτρηση, η Valencia Betis συνεχίζει την πρώτη αγωνιστική της La Liga, έντρα στις 10, κάλυψη από Cosmote Sport 7. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα, όλοι σύντες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή δύο λέρες μόνο.
2: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη...

0: Θέλω εδώ πέρα, ως ειδικός επί του θέματος, να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
1: Στα ουίσια και στις μπύρες.
0: Κοίτα, για να είμαστε ειλικρινείς. Η μπύρα δεν μπορεί να σου κάψει τα σωτικά. Ενδεχομένως, ένα μικρό προβληματάκι να σου δημιουργήσει στον ισοφάγο. Εφόσον μιλάμε για βαρελίσσα, ναι, επειδή έχει αυτό το πράγμα εκεί, το αφρίζον τέλος πάντων, μπορεί λίγο να έχει μία αψάδα. Ναι, αλλά δεν σου καίει για τα σωθικά, είπαμε.
1: Ένα φούσκωμα να σου δημιουργήσει η μπύρα.
0: Κάτι τώρα υπερβολές.
1: Θες να πούμε σε πιο μακροπρόθεσμο, υπό μια πιο μακροπρόθεσμη.
0: Γιατροί δεν είμαστε, Γιώργο.
1: Έννοια να πούμε ότι σου δημιουργεί και ένα σκεμπέ, αλλά.
0: Ναι, okay,
1: τα σωθικά δεν στα καίει.
0: Ναι, δηλαδή τώρα αυτή η επίθεση στο ζήθο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το κρυθάρι καταλαβαίνω. Αλλά στο ζήθο, ρε φίλε, έλα.
1: Ναι, κάτι έχει σηκώσει χέρι ο Σταθρόπουλο.
0: Πες, παιδί μου.
1: Δεν είναι μπύρα, σταματάει να είναι μπύρα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Βρύχιο. Ναι, επειδή έχει και μπύρα,
0: έχει
1: δεν πάει
0: και
1: να πει.
0: Μπύρα, τι πάει να πει. Και το κουρκούτι για να φτιάξουμε Onion Rings έχει και μπύρα κι αυτό μέσα.
1: Ναι, δεν παραγγείλει.
0: Ξερτάτε, ξέρεις εγώ πόσο βάζω στο κουρκούτι το δικό μου.
1: με το δικό του το κουρκούτι κάνεις κεφάλι.
2: Νικόλα το κουρκούτι.
3: Για να απαλλαγώ τους βελάδες και να μην μπετεύομαι.
1: Το κουρκούτι του ακτύπη θέλει κι άλλο μεζέ μετά. Δηλαδή, ενώ από μόνο του.
0: Ακούστε και ωραίο αυτό, ρε φίλε.
1: Από μόνο του προορίζεται για να γίνει μεζέ, θέλει κι άλλο μεζέ. Εν τω μεταξύ, αν υποθέσουμε ότι η καρδιά, το μοντέλο καρδιάς, για να το πω έτσι, που ψάχνει ο Τσιμογιάννης, υπάρχει. Τι είναι αυτό που το κάνει, εγγυάται ότι δεν θα ερωτευτεί, έχει κάποια ρύθμιση, είναι κάποιο update?
0: Θύμισε μου, ο Γιακούμπ δεν ζει πια.
1: Όχι, νομίζω έτσι, όχι.
0: Πέθανε σχετικά πρόσφατα, βέβαια.
1: Ναι.
0: Κάτσε
1: να μην το μεταδώ.
0: Ο γνωστός Αιγύπτιος, Αιγύπτιος, έτσι, καρδιοχειρουργός, ο οποίος είχε κουράρει και τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Αυτό ήταν το βασικό του προσώπου.
0: Ναι, είναι ο μοναδικός που θα μπορούσε να απαντήσει.
1: Είναι, φίλε.
0: Είναι ακόμα εν ζωή.
1: Πέθανε, ρε διάολε. Είναι ακόμα.
0: Είναι ακόμα εν ζωή.
1: Είναι. Ο Θεός να σου κόβει χρόνια να του τα δίνει αυτό.

0: Εν τω μεταξύ δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι τον λένε Μαγντή. Ο μόνο Μαγντή που είχα στο μυαλό μου είναι ο Ντολμπά.
1: Ντολμπά, ναι.
0: Πάοκ, ναι. Ναι, τι έλεγε όμω για το. Α, λέγαμε για τις καρδιές.
1: Μοντέλο 2000.
0: Το μοντέλο 2000 έχει κάνει το update, οπότε που αποκλείει τον έρωτα.
1: Ναι, προφανώς. Ρε παιδί μου, πώς πλέον
0: είναι θα... φρακαρισμένο.
1: Πώς πλέον υπάρχουν, σου λέει, έχει κόφτη αυτό.
0: Έχει κάνει φραγή.
1: Έχει κάνει κόφτη στα 200 χιλιόμετρα. Ναι. Άστο, ξέχασέ το. Κάπως έτσι.
0: Δηλαδή, μόλις καταλάβει, άμα έχει πάρει το μοντέλο 2000,
1: ναι.
0: Μόλις καταλάβει ότι ροπιάζει λίγο η καρδιά σου, ότι είσαι σε φάση, ναι. Ότι αρχίζει. Οπ, σου λέει, βάζει κόφτη.
1: Θέλω να σα πω κάτι. Αν είχε τώρα μοντέλο 2000, θα ήταν για πέταμα, έτσι. 26 χρόνια το ίδιο μοντέλο.
0: Ναι. Εντάξει, 2000. Δεν ξέρει πώ πάνε αυτά. Δεν είναι απαραίτητα η χρονολογία. Που το, δηλαδή κάτι χαρακτηρίζεται 2000. Σου θυμίζω ότι προλάβαμε την εποχή που τα 2000 θεωρούταν πρωτοποριακά. Λέγαμε.
1: Δηλαδή, σύμφωνα με αυτά που δείχνανε, ναι. Τώρα θα έπρεπε ο Ρόμποκοπ να είναι στην ηχοληψία και όχι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος.
0: Ο Ρόμποκοπ.
1: Τουλάχιστον ο Ρόμποκοπ.
0: Ναι. Θα μπορούσε, Συγγνώμη, το κρανίο Σταθερόπουλου δεν είναι έτσι όπως κάνανε του Ρόμποκοπ όταν τον αρχίσανε να τον, να τον εμοντάρουνε.
1: Ναι, χωρίς
0: ζήτηση. Έτσι να ήτανε.
2: Ευχαριστώ για
1: την
2: ήταν όμορφο.
1: Ήταν όμορφο. Και μετά, και με τα σίδερα, όμορφο ήταν.
0: Ναι, γιατί δεν είχε καψουρευτεί η άλλη τώρα.
1: Με βλέπει τώρα. Ήθελε, ήθελε τα cyborgs.
0: Άλλη κάτι, άλλο ένα αφαίρετο, έτσι, μάλλον υπερβολικό, ας το πούμε έτσι, δείγμα του Hollywood. Δηλαδή ήταν κανονικά ερωτευμένη, ναι. Η κυρία με το Robocop.
1: Ρε εσύ, εδώ
0: εμφανείς τεχνικές δυσκολίες.
1: Στην Πεντάμορφη και το Τέρα, στη σειρά που θα θυμάται ο Σταθερόπουλος, η άλλη αγάπησε τον άλλον που ήταν μισός λιοντάρι, ρε φίλε.
0: Εκεί μπορείς να...
1: Λιοντάρ!
0: Υπήρχε ο άλλος μισός, μπορούσε να κάνει τη δουλειά της με τον άλλο μισό.
1: Δεν μπορώ να ξέρω, τον είχες δει ποτέ γυμνό. Μπορεί να έχει και ουρά από πίσω αυτός.
0: Μισέ μου, ήταν λιοντάρι από τη μέση και πάνω ή από τη μέση και κάτω.
1: Όχι, ήταν όλος!
0: Από τη μέση και πάνω.
1: Περίμενε, Σταθερόπουλε, δικαίωμα. Εσύ που το ξέρεις ότι ήταν από τη μέση και κάτω. Είχες δει τα παπούτσια.
0: Ωχτέ μου, πόσο φοβήθηκα όταν είχε δει τα παπ. Λέω Παναγία μου, τι θα πει.
2: Είχε επεισόδιο που είχε με τη Λίντα Χάμιλτον ερωτικές περιπτώσεις.
0: Με τη Λίντα Χάμιλτον.
1: Η Λίντα Χάμιλτον, ναι, δεν
0: θα γίνει με τη Λίντα, Βαγγέλη.
1: Αλλά ρε, εσύ να σου πω κάτι, τώρα δεν θέλω να γίνω χυδαίος, αλλά έχουν υπάρξει και πιο περίεργα διασταυρώματα ερωτικά και όχι μόνο.
0: Συγγνώμη, εδώ με τη Ντάριλ Χάνα.
1: Κάτσε να σου πω κάτι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: Έτοιμο ήταν ο άλλο.
1: Ναι, κάνει λάθο, συνάδελφο όμω. Διότι όταν έβγαινε στη στεριά είχε κανονικά πόδια.
0: Ναι.
1: Και ό,τι άλλο χρειάζεται τέλος πάντων.
0: Και μετά
1: δηλαδή δεν έγινε σημαίνει. Κάποιο σκηνικό ως Γοργόνα.
0: Δεν παρέμεινε ο έρωτας όμως ακόμα και όταν ανακάλυψε ότι είναι Γοργόνα.
2: Ναι.
0: Άρα τι μου λες εμένα.
2: Α.
1: Και μετά, περίμενε. Όταν λες λύθηκαν τα μάγια, έμεινε Γοργόνα. Έμεινε Γοργόνα ή έγινε πλήρης γυναίκα.
0: Καλά σου λέει.
2: Έγινε αγαπητή κιάρε στον Φρανκ.
0: Ήταν από πριν αγαπητή κιάρε, αλλά λέμε στο τέλος.
2: Μετά κανονική
1: εσύ, αν υποθέσουμε ότι έληξε ιστορία με ένα ωραίο παραδοσιακό τρόπο,
0: ναι.
1: Την πήγε σε εκκλησία ή σε ενηδρίο. Για να παντρευτούνε.
0: Ναι, ωραίος θα τον γάμο στο ενηδρίο.
2: Εκκλησιά στην πόρτα.
0: Αντί για ρύζι σου πετάνε πλανκτόν.
1: Και εντελώς τυχαία βλέπω το μήνυμα της φίλη μας της Λένας, ναι. Η οποία είναι η προσωπική σύντροφος Παύλα σύζυγος του Θοδωρή Λεταρίφ.
0: Ναι.
1: Άκου να δεις πώς τα έφερε η ζωή. Καλησπέρα στην παρέα.
0: Χαίρετε.
1: Τον πάω για ψάρεμα τον Ταρυφάκο.
0: Oh, κατάλαβα.
1: Έτσι για να μην παραπονιέται. Βέβαια γεννιούνται συνειρμοί με το ψάρεμα, αλλά μην τα πιστεύετε φήμες. Έρε και σου γυρίσει με καμιά Ντάριλ Χάνα Γοργόνα.
0: Α, σταματώχει.
1: Άσε, Λένα.
0: Πολύ μεγάλη αλήθεια πάντως αυτή που λέει ο Σταδανάμπαλος,
1: ναι.
0: Ο Ρόμποκοπ είναι ο αγαπημένος σούπερ ήρωας του καπιταλισμού. Πέθανε και παρόλα αυτά τον ανάγκασαν να ξαναπάει,
1: ναι,
0: για δουλειά. Αυτό που λέμε θα δουλεύετε και πεθαμένη,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς...
1: Αφιερωμένο στον Άδωνη Γεωργιάδη αυτό.
0: Δεν μας αφορά αυτό. Πάμε να κάνουμε
1: ούτε ζωντανή δεν δουλεύουμε.
0: Ούτε ζωντανή. Διάλειμμα για να ξεκουραστούμε λίγο και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Η Winsport FM 94,6.

0: Θα μπορούσε αντί για το σαφέτη να το τραγουδάει ο Τόμ Χάνκς. Εδώ, αφού τα βαγίσανε. Αφού τα βαγίσανε με την. Να έχει να βαγίσει με την Γοργόνα.
1: Όχι, όχι, για μένα είναι ξεκάθαρο τραγούδι για τον Τιτανικό.
0: Για τον Τιτανικό,
1: βέβαια. Ακυβέρνητο και μετά να βαγίσαμε.
0: Δεν ήταν ακυβέρνητο, υπήρχε ο καπετάνιος.
1: Ναι, αλλά τσιλιμπούρδιζε εκείνη την ώρα και δεν είδε ολόκληρο.
0: Ο καπετάνιος ήταν να δει το παγόβουνο. Δηλαδή, κάτσε να βάλουμε τον καπετάνιο να κοιτάει τα παγόβουνα.
1: Όχι, ρε φίλε, τότε να βγάλουμε υπηρεσία από το 400 τόσο Σύνταγμα Πεζικού να στέλνουμε έναν Έλληνα φαντάρο. Τι να τα
0: πούμε. Ο καπετάνιος θα τα κάνει.
1: Ναι, μα δεν κάνει και τίποτα άλλο.
0: Στο τιμόνι δεν είχε. Συγγνώμη.
1: Στο μεταξύ μεγάλο. Ποτέ δεν κρατάει ο καπετάνιος στο τιμόνι.
0: Ούτε καν.
1: Αυτό έλειπε.
0: Συγγνώμη, ο καπετάνιος είναι η κορυφή του παγόβουνου και δεν το είπα τώρα. Αυτό δεν το
1: είπα. Εσύ, να σου πω κάτι. 1500 άτομα πλήθηκαν για να κάνει εσύ χιουμόρ. Δεν καταλαβαίνω.
0: Την ανοησία αυτή. Ο καπετάνιος έχει 50 φερερέδες από κάτω.
1: Σωστό.
0: Ο καπετάνιος όλοι ξέρουμε ότι η δουλειά που κάνει είναι απλά να δίνει εντολές.
1: Και να βγάζει κομμενάκια με τη στολή.
0: Δεν ξέρω αν.
1: Δεν έχει κάνει καπετάνιος, δεν πήγε να φας φακές.
0: Δεν έχω κάνει ένστολος γενικά. Δεν ξέρω αν πιάνει.
1: Ούτε καν στο στρατό εδώ που τα λέμε.
0: Τότε με φορούσα.
1: Να σου πω ρε Καραγκιόζη. Μια και το βρήκα κουβέντα, θα αλλάξουμε θέμα. Μ' άρεσε αυτό που έχουμε με τις Γοργόνες. Εκεί που ήσουν στη λέσχη αξιωματικών. Ως απλός φαντάρος εσύ. Αεροπορία είπαμε.
0: Ναι, αυτό το απαξιωτικό ύφος είναι.
1: Υπτάμενος. Φορούσατε.
0: Υπτάμενος σερβιτόρος.
1: Φορούσατε στολή σερβιτόρου όπως στην πλάκα τα γκαρσόνια με παπιόν παλιά.
0: Όχι,
1: ή παραλλαγή.
0: Ένα τζιν και από πάνω ένα μπλουζάκι.
1: Ένα τζιν.
0: Τη λέσχη όμω.
1: Τη λέσχη. Ποια λέσχη, τη παλεφή.
0: Τη λέσχη. Τη λέσχη, ρε, τη λέσχη αξιωματικών.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Που να ήταν τη συγκεκριμένη λέσχη, ναι. Εσύ θα μπορούσε να
0: φανταστεί. Ζορμπά λεγόταν.
1: Τι Ζορμπά. Ζορμπά.
0: Τι να κάνουμε
1: τώρα. Τώρα μου βάζετε δυο μέσα μου. Είναι όνομα εστιατορίου. Στο Άμστερνταμ. By the way, υπήρχε τέτοιο.
0: Ναι, προχώλες και αυτή. Ζορμπάς, πώς το λένε, με κανονικά μπλουζάκι για το πλήρωμα εκεί πέρα. Μιλάμε το. Ερχόταν εκεί αξιωματική να κάνουν τη γιορτή του. Ναι. Κάτι έκανε μπριζόλα, έκανε 2 ευρώ.
1: Ναι,
0: έκανε το κομμάτι του.
1: Κιτζίδες,
0: έκανε το κομμάτι του. Εκεί σου λέει, φέρω 50 άτομα. Σου λέει, πω, ωραία, άπλας αυτός. Τελικά πλήρωνε, ξέρω εγώ, έκανε όλη τη γιορτή με 50 ευρώ, ξέρω, κάτι τέτοιο. Με όλα αυτά όμως, τι έγινε, τι έχει γίνει, ξεχάστηκα. Και δεν σας υπενθύμησα, αν και ήδη το έχετε καταλάβει, ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6. Για το διάστημα, κακά τα ψέματα, 4 με 8, ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά, με Κούλη Σταθερόπουλο σήμερα στα ντεξ και τα υποχθόνια γέλια, την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Μανώλη Μουσουράκη στην υποτιθέμενη επιμέλεια της παραγωγής, και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 7, διότι έχουμε ντεμπούτο Θωμαίδη.

0: Και βεβαίως μπορεί σήμερα να είναι κάπως πιο περιορισμένος ο χρόνος για τα χωρατά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε τη δική σας συμπαράσταση. Κάνετε και σήμερα τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος. Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like. Στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbed.
1: Ωραία, θα μεταφέρω ένα μήνυμα γιατί θέλω εσύ να προσπαθήσεις να καταλάβεις τι εννοεί ο φίλος που λέει καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Γιατί τα ψάρια δεν αυτόνουν τα αυτά.
0: Δεν αυτόνουν τα αυτά.
1: Έχει πολλά υπονοούμενα για να μπορέσω να συμπληρώσω να αντικαταστήσω.
0: Απαντώ και σε τέτοιου
1: υπορέσεις. Ναι, αλλά δεν αυτόνουν τα αυτά.
0: Ναι, λίγο πιο συγκεκριμένος αν μπορείς.
1: Αν μπορείς, φίλε, ξέρεις τι, τα περισσότερα μπορούμε να τα μεταφέρουμε εδώ. Ναι. Τα πληρώνουμε εμείς το εσούρο.
0: Ναι, κανένα πρόβλημα. Μόνο λέει ο Μπάμπης και ο Ρόμποκοπ θα μπορούσαν να αντισταθούν. Σε ποιο πράγμα όμως το χάσα αυτό το νόημα.
1: Έλατε, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Ρε Γιώργη.
0: Παρακαλώ.
1: Γκαρσονάκι στην Αερολές Ηρακλείου ήσουν.
0: Και το λέει υποτιμητικά. Έτσι. Μόνο η Βουγιουκλάκη θα μπορούσε να το
1: πει. Η φωνή την κάνω εγώ, αλλά φαντάζομαι κάπως έτσι θα το εννοεί.
0: Η Βουγιουκλάκη έλεγε υποτιμητικά τον Παπαμιχαήλ Γκαρσονάκι.
1: Γκαρσονάκι.
0: Και εγώ ναι, δεν κατάλαβα. Δεν θίγομαι καθόλου με τον Γκαρσονάκι. Μια χαρά είναι.
1: Να δώσουμε χαιρετισμούς αγωνιστικούς στον Γιούχτα Τζά, τον αδερφό μας τον Γιώργο δηλαδή, που στέλνει φωτογραφία με συλλεκτική φανέλα Γιουγκοπλάστικα. Σας ακούω. Ενώ περιμένω να πληθεί η στολή του νοσοκομείου. Έχουμε και έναν άνθρωπο δικό μας, αν χρειαστεί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Κόφια η ώρα. Ο φίλος ο Στέφανος λέει ποιος Tom Hanks ρε Μάραθ. Όταν αβαγούσε ο Οδυσσέας ή άλλοι ήταν στα δέντρα ακόμη.
0: Σωστό, σωστό. Εντάξει, ο Οδυσσέας περνούσε καλά εκεί που να αβαγούσε όμως.
1: Ρε εσύ, ναι. Μια και το έφερε κουβέντα. Εσύ την Οδύσσια του Νόλαν
0: δεν
1: έχεις προλάβει να τη δεις.
0: Δεν έχω προλάβει, όχι δεν θέλω.
1: Έχω εισιτήρια για την άλλη εβδομάδα. Θες να στα δώσω να πας.
0: Τι εννοείς έχεις.
1: Έχω κλείσει. Ήθελε καιρό για να κλείσεις, ρε φίλε, για να το δεις. Σε αίθουσα που θέλεις κτλ. Όχι, θα πάω. Ήθελα να δω αν μπορώ να βγάλω κάποια χρήματα από αυτό.
0: Ακόμα και από εκεί θα βγάλεις.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Ξέρεις
1: τι ουρές υπάρχουν για
0: να τα δίνεις. Τα έχεις πάρει σκοπίμως για να τα πωλήσεις μετά.
1: Ναι, το ίδιο κάνω και με τα εισιτήρια των αγώνων.
0: Ναι. Να στείλουμε τα αγάπη μας στον αδερφό μας τον Προβατίνα Τέρνερ, δικό μας άνθρωπος. Να ετοιμάζεται να παίξουμε κανένα μπασκετάκι γιατί πολύ το έχουμε αφήσει το θέμα.
1: Να ευχαριστήσουμε τον φίλο τον Σταύρο για το πόνημά του,
0: ναι.
1: Το τραγούδι που μας έστειλε.
0: Ναι.
1: Το ήθελα λίγο καλύτερο εφόσον αναφέρεται στο Kids Jungle.
0: Ναι, ήταν το πρώτο, θα ακούσουμε και το δεύτερο.
1: Α, έχει στείλει μόνο το ένα.
0: Έχει στείλει και δεύτερο.
1: Οκ, okay, εντάξει. Φύρο πετά, το λες

0: Ο φίλος ο Κώστας ζητάει μια διευκρίνηση την οποία την έχω ξανακάνει, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα, θα τα ξαναπώ. Καλησπέρα, Λέρες. Ξέρω ότι έχει υποθεί και παλαιότερα. Έχετε την καλοσύνη να εξηγήσετε τι σημαίνει η εύκολη σταυροβελονιά που λέτε για την προηγούμενη δίθεν εκπομπή. Βλέπετε πόσο ευγενικά το ζητάω. Αυτό είναι και ο λόγος που θα απαντήσω. Η πολύ εύκολη σταυροβελονιά ήταν ένα μότο σε μια διαφήμιση ενός περιοδικού για κέντημα. Δεν θυμάμαι, για κέντημα, για πλέξιμο, κάτι τέτοιο.
1: Ήταν το περιοδικό κέντημα, ήταν το περιοδικό εσείς και το πλέξιμο.
0: Κάτι από όλα αυτά ήταν.
1: Το μποτέ.
0: Κάτι από όλα αυτά ήταν. Και επειδή οι προηγούμενοι οι συντελεστέ της προηγούμενης εκπομπής ήρθαν με σκοπό να πλακώνονται, να τσακώνονται, να τη λένε ο ένας τον άλλο.
1: Τουλάχιστον αυτός ήταν ο στόχος τον οποίο είχε θέσει η διοίκηση του σταθμού.
0: Να έρθουν, να ανεβάσουν λίγο τα νούμερα, να ξεκατηνιαστούν, εν πάση περιπτώσει. Και αυτοί αντί να τα κάνουν όλα αυτά, έρχονται εδώ τα μεσημέρια, πίνουν τσάι και πλέκουν.
1: Ναι.
0: Αυτό, είχαμε υιοθετήσει το μότο της διαφήμισης του περιοδικού που έλεγε κάποια στιγμή πολύ εύκολη σταυροβελονιά. Αυτό ακριβώς λοιπόν είναι που συνοδεύει την προηγούμενη εκπομπή.

0: Το Ηράκλειο ευτυχώς δεν σταμάτησε σε σένα, ναι, στο να βγάζει ηλίθιους από ό,τι μπορώ να κάνω. Πραγματικούς ξεχωριστούς ανθρώπους. Ναι. Αποσύρω το χαρακτηρισμό. Τρομερή ιδέα των φίλων. Γιατί λέει: χαίρετε να ξέρετε ότι ετοιμάζεται μουσικό σχήμα στο Ηράκλειο που μεταξύ άλλων έχουν διασκευαστεί κομμάτια όπως η Εξωγήνη, Τέρμα, ο Καφές κτλ. Το σχήμα θα λέγεται Ζωή σε εμάς.
1: Τέλειο.
0: Είναι φανταστικό. Αποσύρω το χαρακτηρισμό. Μόνο εσύ είσαι τελικά.
1: Τέλειο. Βλέπεις.
0: Είναι φανταστικό, παιδιά. Θέλουμε δείγματα της δουλειάς σας.
1: Φανερά εμπνευσμένη, λέει, από τις επιλογές της πολυαγαπημένης εκπομπής Ζουλέρες Μόνο.
0: Ναι, μπράβο, παιδιά.
1: Δε, το λένε κιόλας ή το.
0: Α, το περιοδικό ήταν Μπούρντα. Όχι Μποτέ που είπα, ναι.
1: Μπούρντα.
0: Το έπαιρνε μάνα μου, ναι.
1: Ακούστηκε κάπως.
0: Ε, τι να κάνουμε τώρα, μπορεί να είναι και
1: διπλή. Παρακαλώ, στιγμή. Μην απομονώσετε αυτή τη
0: το
1: φράση.
0: Το πρακτική δεν το θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Και επειδή βλέπω αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τη φίλη μας, τη νέα τη φίλη, την Καθολικούλα,
1: ναι,
0: θύμισέ μου πώς είναι το υποκοριστικό, όχι κούλα.
1: Κάθι.
0: Κάθι, μπράβο.
1: Κάθι.
0: Είδες τι διαφορά μπορεί να κάνει.
1: Ε, ναι, ρε, εσύ.
0: Έτσι, άμα
1: κάποια
0: πας
1: Ελληνή, το
0: μπρος ή πίσω.
1: Κάποιοι Ελληνοί. Πάντα κάνει διαφορά. Κάποιοι Ελληνοί προχθές.
0: Δεν άφησα εγώ υπονοούμενο. Σας παρακαλώ.
1: Είπαν πρώτη να νόσει υποκοριστικό και το καθικούλα. Αλλά δεν το.
0: Ναι.
1: Το έχει πει ο Στάθης Ψάλτης, είχε αποκαλέσει έτσι την αδερφή του σε μια ταινία. Δεν θυμάμαι τώρα ποια ήταν.
0: Καθικούλα.
1: Στο Ράκος νούμερο 14.
0: Α, μάλιστα.

0: Ο Γιώργος θέλει οπωσδήποτε ο συνονόματός σου αύριο να κάνεις ό,τι μπορείς για να πάρει η ΑΕΚ την
1: πρόκριση. Εγώ τι
0: πρόξη.
1: Να κάνω, για να βάλω γκολ.
0: Κριτική Λέρα φέρε την νίκη αύριο, ναι. Αλλά σου λέει επειδή είναι και άλλη εκεί, Τιτάνα Σταθερόπουλε, γίγαντα χτύπη. Σου λέει δεν βαριέσαι. Ας είστε αλόθρισκοι, αλλά τουλάχιστον να παραμείνω, ξέρεις, κάπως έτσι εδώ.
1: Επιβεβαιώνω, λέει, εγώ άσπρησα όταν ο Νίκος με προμήθησε εισιτήρια στη μαύρη αγορά. Δεν ξέρω τι έχεις πουλήσει τώρα στο συγκεκριμένο, αλλά πού να θυμάσαι κι εσύ. Μαρφιανέλη, μην κάνει κανένα αστείο και αποκλειστία. Κοίτα που τα βάζουν με μένα, ρε.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, τι ακριβώς, πώς το λένε, παράπονο έχετε. Τι ακριβώς παράπονο
0: έχετε. Παράπονο.
1: Έχω ξαναπεί, δύο πρωταθλήματα σε τέσσερα χρόνια. Έχει μόνο ο Μουκουντή, ο Ρώτα, ο 3-4 ακόμα και εγώ. Όλοι οι άλλοι έχουν λιγότερα.
0: Μιλάμε για βλάκα. Αλλά μου δίνεις τέλεια πάσα και να υπενθυμίσω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτσα επιστρέφουν. Όπως αυτό το οποίο θα πας να μεταδώσεις εσύ.

0: είναι ικανός να ισχυριστεί ότι ρώτησε, τελειώσαμε, μπορώ να φύγω.
1: Ζητάω άδεια για να πάω τουαλέτα. Το έχει κάνει αυτό ο συμμαθητής μου. Η μόνη φορά που σήκωσε χέρι, δεν σήκωνε ποτέ χέρι για ένα επιμάθημα. Και η μόνη φορά που σήκωσε χέρι προκάλεσε τον ενθουσιασμό της καθηγήτριας. Και λέει, παιδί μου, Μανώλη, λέει, πες μου, λέει, κύριε, μπορώ να πάω τουαλέτα. Ήταν η μόνη φορά που σήκωσε χέρι.
0: Μπράβο, το ωραίο. Την αγάπη μας, το φίλο μας, τον Άγγελο από Χίο, λέει, είστε η πιο καλή παρέα, σας ακούμε οικογενειακώς, με την προσωπική μου γυναίκα και την προσωπική μου κόρη, μεγάλη φαν σας.
1: Καλά να πάθετε τώρα. Πόσο χρόνο είναι,
0: δεν ξέρω, δώσε ηλικίες, φίλε Άγγελε, και τι να σου πω, υπάρχουν πάντα και οικογενειακοί σύμβουλοι,
1: ναι.
0: Μην μιλήσω καν για την πρόνοια.
1: Έχω τούμπανο γειτόνισσα, όχι εγώ, ο φίλος που στέλνει το μήνυμα, αλλά το γατί της πηδάει στο μπαλκόνι μου και μου χαλάει τα φυτά. Βάλτε το γατί από στο Γιαννίδη, να το βάλω τέντα, να της το αφιερώσω. Όχι, θα βάλουμε αυτό.
0: Όταν λέει να το βάλω τέντα, εννοεί να το βάλω τέρμα.
1: Ναι. Θα βάλουμε. Πώς το λένε. Τύπο στη γωνία με το στίχο «Μη μου πιάνεις το γατί».
0: Μη μου πιάνεις το γατί, ναι, και αυτά, με αυτό θα πάμε σε διαλυματάκι.
1: Αυτά μετά το διάλειμμα, να ακούσουμε πρώτα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο μέτωπο πυρκαγιάς ξέσπασε στη Βιωτία, αυτή τη φορά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112, ένα για ενδυμότητα και ένα με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά. Μεγάλη είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βιωτίας και η Πεύκο, και είναι σε δύσβατη περιοχή, ενώ η καπνή είναι ορατή από την Ελευσίνα. Δύσκολη είναι η φωτιά που μένεται στο ελληνικό Σαλαμίνας, όπως είπε μιλώντας στον Sky ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Η φωτιά ξεκίνησε από ένα νταμάρι σε σκουπίδια, λάστιχα και πλαστικά και επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική έκταση. Εκδόθηκε 112 για την εκένωση δύο περιοχών. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας και στην περιοχή Άγιοι 10 της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο και στην περιοχή Ξηρολίβα Δοβέρειας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από τις 28 Μαρτίου του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές στο πλαίσιο μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας. Ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, εκτίμησε ότι θα ξεπεράσουν τα 1.500 τα προϊόντα της λίστας. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λόγιες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σαρωτική έλεγχη και βαριά πρόστιμα για την αυθαιρεσία στις παραλίες της Ρόδου. Η κτηματική υπηρεσία Δωδεκανήσων με τη συνδρομή της αστυνομίας προχώρησε στη σφράγιση 4 παράνομων beach bar στην πασίγνωστη παραλία Τσαμπίκα. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις λειτουργούσαν από τον Ιούνιο χωρίς καμία σύμβαση μίσθωσης, ενώ αντί για τις νόμιμες καντίνες των 15 τετραγωνικών είχαν χτίσει αυθαίρετες μόνιμες εγκαταστάσεις έως και 500 τετραγωνικών μέτρων χωρίς άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος, πυρασφάλειας ή αποχέτευσης. Μάλιστα, στο χώρο εντοπίστηκε και παράνομο υπαίθριο κατάστημα μασάζ. Την ίδια ώρα, τσουχτερό πρόστιμο ύψους 37.000 ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση στη διάσημη παραλία Άντωνη Κουίν. Η εταιρεία, αν και είχε αποκλειστεί από τη δημοπρασία του Δημοσίου, όπου η τριετής μίσθωση εκτινάχθηκε από τις 4 στις 200.000 ευρώ, τοποθέτησε αυθαίρετα ομπρέλες και ξαπλώστρες σε έκταση 116 τετραγωνικών μέτρων. Μετά από καταγγελίες πολιτών, η κτηματική υπηρεσία βεβαίωσε το πρόστιμο και δρομολόγησε την άμεση απομάκρυνση των ομπρελοκαθισμάτων. Χειροπέδες έναν 32χρονο και μία 35χρονη που είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος για σπίτια και επιχειρήσεις στη Ρόδο έβαλε η αστυνομία. Το ζευγάρι των ημεδαπών συνελήφθη μετά από ξαφνική έφοδο των αρχών στην περιοχή Καρακόνερο. Μέσα σε δύο μήνες είχαν διαπράξει 12 κλοπές, αρπάζοντας χρήματα, κοσμήματα και οχήματα, ενώ σε μία περίπτωση χρησιμοποίησαν σωματική βία όταν έγιναν αντιληπτοί. Μάλιστα, με τη λία τους αγόρασαν ένα αυτοκίνητο το οποίο και κατασχέθηκε. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα, ενώ η Ελλάς ενεργοποιεί ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας σε όλο τον Νότιο Αιγαίο. Ανακοινώθηκαν από τον Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας Ρόδου οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης για τις εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του οργανισμού για το νέο παιδαγωγικό έτος. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα dopr.gr χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Προσοχή στις προθεσμίες, καθώς οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο email proscholika@doproads.gr αποκλειστικά αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου. Οι τελικές εγγραφές των παιδιών που θα επιλεγούν θα πραγματοποιηθούν από τις 3 έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 63χρονος Βρετανός που κατηγορείται ως ο εγκέφαλος της μεγάλης κλοπής χρηματοκιβωτίου στη Ρόδο με λία 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες. Ανακρίτρια και εισαγγελέας απέρριψαν ομόφωνα τους ισχυρισμούς του ότι εξαναγκάστηκε να βοηθήσει επειδή απειλούσαν τη ζωή του. Οι αρχές έκριναν ότι ο ίδιος σχεδίασε τη διάρρηξη, ενώ μάλιστα την ώρα της κλοπής διπνούσε σκόπιμα με το θύμα σε εστιατόριο για να δημιουργήσει ψεύτικο άλοθη. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το αυτόφορο Ρόδου σε δύο γυναίκες από την Αρμενία. Οι κατηγορούμενες συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο του νησιού έχοντας κρυμμένα στις αποσκευές τους περισσότερα από 78.000 λαθρέα τσιγάρα. Όπως ομολόγησαν, μετέφεραν τα καπνικά προϊόντα έναντι αμοιβής για λογαριασμό διεθνούς κυκλώματος. Στη δεύτερη θέση πανελλαδικά κατατάσσεται το Νότιο Αιγαίο σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Στο πλαίσιο της εκστρατείας Μηδενική Ανοχή, οι αρχές στα νησιά βεβαίωσαν 639 παραβάσεις σε μία εβδομάδα. Οι έλεγχοι της τροχέας συνεχίζονται εντατικά σε δίκυκλα πατίνια και επιχειρήσεις ενίκιασης οχημάτων. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
5: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και 3 γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό,
7: Ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
8: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: 10-12 μάλλον σας σχολίαζαν το πρωί, λέγοντας πως δεν ακούγονται τα τραγούδια που βάζετε, ενώ αυτοί που μας βάζουν heavy metal πρωί-πρωί.
10: Μιλάμε για τον διευθυντή και τον τζοχό.
9: 10-12, ναι.
10: Ναι, σιγά. Ναι. Σιγά τις προσωπικότητες.
9: Ναι, αυτοί τι βάνουνε δηλαδή. Τι παίζουν αυτοί το πρωί.
10: Άσε τώρα. Θα σου έλεγα τώρα, αλλά τόσο πάντων.

0: Καθόλου καλά δεν τα λες, είναι διαφορετικά σύριαλ και ο Μιχαλόπουλος τη φωνάζε κουνελάκι. Έχει δίκιο, ρε φίλε, εντάξει. Ναι, τα μπέρδεψα. Μπέρδεψα λίγο τα
1: ωζά. Κάποιο λέει τη φώναζε Γατούλα. Έχουν μπερδέψει και αυτά.
0: Έχουν μπερδέψει τα ωζά που λένε και στην Κρήτη, ναι.
1: Λοιπόν, ο φίλο ο Τάσο τυχαίνει να είναι αμφιπασπιστή. Και λέει, Καραγκιόζηδες είπε σε εμάς τους αμφιπασπιστές. Έρχομαι από εκεί. Να φέρω και καφέ.
0: Φέρε!
1: Φέρε!

0: όνομα μάλιστα του μαφιόζου ήταν Εφτάψυχος. Και τη φώναζε κουνελάκι.
1: Όχι το πραγματικό του.
0: Όχι, όχι. Ήταν Εφτάψυχος για προφανείς λόγους.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι Σκατόψυχος. Άντε, λέει, πολύ σας φάγαμε στη μάπα και εσείς κουραστήκατε λογικά. Άντε να αρχίσει η κλήρωση του κυπέλου. Δεν θα έχει τον κύριο Κυριάκο Θωμαίδη. Θα τη μάθουμε την κλήρωση του κυπέλου.
0: Τον κύριο Κυριάκο.
1: Τον κύριο Κυριάκο, ναι.

0: Και ευτυχώς απάντησε ήδη ο αδερφός μας, ο κύριος Ανθυπασπιστής, γιατί έχει στείλει και ο Άγγελος από Λίτζ αυτή τη φορά. Προς τι τέτοια επίθεση προς το ένστολο κοινό σας? Ας μην είχαν τέτοιο ακμαίο ηθικό τα στρατά μας και δεν θα το άφηναν να πέσει κάτω αυτό. Ήδη είχαμε την. Εσείς, θα έρθει εδώ με καφέ.
1: Δεν τα βάλαμε γενικώς με τους ενστόλους. Τα έβαλα με τους ενστόλους οι οποίοι ερχόταν στη λέσχη αξιωματικών με απαιτήσεις σέρβις Μεγάλης Βρετάνιας.
0: Ναι, αν είναι δυνατόν.
1: Δεν τα βάλαμε όλους.
0: Να πάνε να φάνε στο Masterchef άμα θέλουν ελεβέ πιάτα.
1: Δεν έχουν, τους έχουν φτιάξει, δεν πάνε σε κάτι μονάδες.
0: Ναι, κατά καιρούς έχουν πάει. Και κάνουν και παράπονα. Το βρίσκω, λέει, ήταν ψηλά στο αλάτι. Ρε, πλάκα μας κάνεις. Ψηλά στο αλάτι τώρα.
1: Ναι, μη σου θυμίσω τι έτρωγες χθες.
0: Δεν καταλαβαίνω το μήνυμα του Θανάση τι ακριβώς εννοεί.
1: Ναι.
0: Λέει, έχω φουλάρει το μέσα στα μάτια σου ο κόσμος όλος, το οποίο ακούμε τώρα, και κατεβαίνω την Εξάκης σαν τον Τιέστο στην Ολυμπιάδα του 2004. Η Εξάκης ποια είναι, Σταθερόπουλε?
1: Η Εξάκης, δεν ξέρω. Πέρσι. Ναι.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει. Όχι, να μην καζώνουμε.
1: Εκάλη ήθελε να γράψει, λέει, ρε.
0: Α, οκ, οκ.

0: Ανάμεσα σε αυτό το μνημείο πολιτισμού, όπου ο κύριος είναι έτοιμος να ζητήσει την κυρία από τον άλλο κύριο, να σας υπενθυμίσω.
1: Σωστά τα λες, σημαίνει αυτά.
0: Ότι για άλλους οι διακοπές ξεκινούν, για τις ομάδες όμως η χαλαρότητα τελειώνει, τα γήπεδα γεμίζουν και οι εξέδρες ζωντανεύουν και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή. Στη Superbet παίζουμε τώρα μαζί. 21 Plus, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εγώ το θυμάμαι αυτό.
2: Ποιος είναι ο άντρας σου, πρωτού λοιπόν θυμίσω. Πες μου ποιος είναι ο άντρας σου, κάποιο να σε ζητήσω. Πες μου ποιος είναι ο άντρας σου.
0: Ρε ταβερνιάρδες λέει, γιατί δεν λέτε ότι ο Μαραθιανός ήταν γιοτάς και έχει καθαρίσει 12 στρέμματα πατάτε. Θα το έλεγα αν ήμουν γιοτάς, δεν έχω τέτοια προβλήματα, ναι. Τέτοια κόμπλεξ εγώ. Τι, είχα μια χαρά, πώς το λένε. Με έριξα και τις βολές μου, βέβαια πήγαν όπου να είναι.
1: Έριξα τις βολές μου, λες και είναι σφαιροβόλος το πε.
0: Ή λες και είμαι ο καμπούρης.
1: Ναι, εντάξει, και εγώ ήμουν πολύ κακός.
0: Όπου να είναι τις έστειλα.
1: Ναι, αλλά να είναι καλά ένας δόκιμος κριτικός.
0: Ναι.
1: Νομίζω Βαρδουλάκης πρέπει να ήταν το όνομά του, ναι. Το αφήνω εδώ. Ο οποίος, ρε παιδί μου, πώς να το πω, είχε κάποιες συμπάθειες. Μία εξ αυτών ήμουνα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Οπότε όταν έβγαινε να ανακοινώσει τα αποτελέσματα, ήταν κάτω εκεί πέρα που ήταν οι στόχοι.
0: Ξέφτιαξε.
1: Ακτύπης, τίποτα. Περισσότερα πήγανε μέσα από όσα είχα ρίξει. Πάρε μια τιμητική 4 μέρες.
0: Και τιμητική.
1: Ναι,
0: και μετά λέτε με ένα ρεβίσμα. Πραγματικά.
1: Στο τέλος, δεν κατάλαβες. Στο τέλος είχε προκαλέσει τέτοιο πανικό με τα ψεύδι του,
0: ναι.
1: Που είχαν ζητήσει 3-4 από εμάς για να πάμε σε διαγωνισμό,
0: ναι.
1: Για όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Νομίζανε πραγματικά. Σου λέει, αυτοί θα γίνουν ελεύθεροι σκουπευτέ. Άστο, ναι.
0: Εγώ είχα ένα άλλο κριτικό όταν είχαμε τις βολές, ο οποίος δεν μπορούσε με τίποτα να δεχτεί ότι θα ρίξει μόνο μία. Είδα, του λέει, μόνο μία, του λέει απ' έξω. Και είχε από πίσω 2.000 άτομα που περιμένανε. Και περιμένανε τον άλλο γιατί θέλει να παίξει παραπάνω.

0: Και μετά από αυτή την προχωρημένη ομολογία για την εποχή. Δεν ήταν συνηθισμένο εκείνη την εποχή να βγαίνει μια κυρία για να λέει: έχω κάψες.
1: Ρε φίλε, μπορεί να εννοούσε θερμοκρασία. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Πάμε γιατί και εγώ έχω σηκώσει λίγο θερμοκρασία. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.
1: Τι θες, ντουζάκι.
0: Τελευταίο.
1: Μετά το ντουζάκι, Γιώργο.
0: Και επιστρέφουμε. Για μαγάπη, α το κόσμο να
2: φωνάζει. Η Winsport FM 94,6.
3: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24

0: Εντάξει, εντάξει, ανεπέστητο, ανεπέστητο, δεν τόσο πολύ.
1: Το περνάμε έτσι.
0: Ναι, κάτσε γιατί δεν μπορώ να διαβάσω μερικά μηνύματα. Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει το φίλο μου τον Τάσο. Τέτοια έλεγε κι αυτό και σήμερα εγώ είμαι 47 και αρτιμελής, ενώ αυτό το κουτσένει το αριστερό και δεν είναι από ατύχημα.
1: Κάτσε, λίγο το χάσαμε τώρα εδώ.
0: Τι έλεγε.
1: Ποια τραγούδια. Τι.
0: Αυτό το τραγούδι, ποιο τραγούδι παίζαμε πριν, ρε. Το έχω χάσει τώρα.
2: Τις
0: κάψες. Ναι, δεν ξέρω.
1: Από τις κάψες το παθαίνω.
0: Από τις κάψες μπορεί να χάσεις κάποιο μέλος.
1: Να σου πω. Τι έχουμε να απαντήσουμε στον φίλο μας τον Παυσανία από Παγκράτη που λέει καλησπέρα, Λέρες.
0: Χαίρετε.
1: Για θερινό username στην εκπομπή σας περνάει το Μελτέμις Νικολαίδης.
0: Μελτέμις.
1: Ωραίο είναι.
0: Εντάξει. Για καλοκαίρι.
1: Μελτέμις.
0: Για καλοκαίρι και αυτό επειδή είναι λίγο καλοκαίρι ακόμα, όχι τίποτα άλλο.
1: Όσο για το φίλο που αναρωτιέται αν έχουμε ασχοληθεί με κατασκευές Lego, εγώ ποτέ. Δηλαδή τα μισό αυτά δεν έχω και παιδιά, οπότε ησύχασα.
0: Εγώ που έχω. Καταρχάς.
1: Lego ή παιδιά.
0: Και παιδιά και Lego.
1: Α, ναι.
0: Θα τα συνήθως πάνε μαζί. Το χειρότερο δεν είναι. Μάλλον μόνο χειρότερο από το να αγοράσεις Lego, γιατί είναι λίγο.
1: Είναι ακριβώς.
0: Ναι. Είναι να τα πατήσεις.
1: Ναι.
0: Με γυμνά πόδια.
1: Αλλά πρόσεξε τι θα πω τώρα. Πρόσεξε. Εγώ που έχω σπουδάσει και λογική.
0: Ναι. Έχει σπουδάσει λογική.
1: Λογική.
0: Σπουδάζεται αυτό.
1: Αν δεν αγοράσεις Lego, δεν μπορείς να τα πατήσεις.
0: Έλα ρε. Μπράβο. Αυτές τις μαγκές θα τις κάνεις όταν θα πας μαζί με τα παιδιά σου και θα περάσετε μπροστά από το section. Εκεί πες όχι, δεν παίρνουμε.
1: Ρεούστ.
3: Και φωνάζουνε όλοι.
1: Υπάρχει μια εξήγηση σχετικά με τις βολές του στρατού. Τη δίνει εδώ ο φίλος που λέει συχνά στις βολές του στρατού, αν ο δεξιά και ο αριστερά είναι επίπεδου μαγαθιανού, μπορεί να πετυχαίνουν το στόχο του μεσαίου αντί για το δικό τους και έτσι ένας στόχος να εμφανίσει πάνω από 10 τρύπες.
0: Εντάξει,
1: παίζει και αυτό.
0: Παίζει να τον βοήθησα το διπλανό.
1: Ναι. Πάντως εγώ το ξαναλέω ότι για μένα κορυφαίο παράδειγμα που δείχνει ότι δεν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με τα φάνταρα, έτσι, με το στρατού κτλ. Είναι ότι κάνουμε βολή, θα έπρεπε να κάνουμε. Και με όπλο πολυβόλο, δηλαδή με μια βομβίδα η οποία έμπαινε μπροστά στην κάνη του G3A3 ή G3A4, ανάλογα με το βαθμό που είχε ο καθένας, και με αυτό να πετύχουμε κάτι.
0: Ναι.
1: Πίσω από το κάτι, δηλαδή ένα ζωγραφισμένο στόχο, ήταν ένας λόφος.
0: Ναι.
1: Και αφού πρώτα.
0: Εγώ μόνο το λόφο πετύχαινα.
1: Άκου να σου πω γιατί είχε χειρότερο. Και αφού κατέβηκε ο ίδιος ο συνταγματάρχης να επιθεωρήσει τη βολή και μας πέρασε γενναίες 14, ειδικά. Τους πέντε, δεν τρέπεστε, είστε και λοχοί.
0: Λοχοί
1: ήταν η ατάκα του. Και φέρε εδώ να σας δείξω. Και έβαλε το όπλο. Αντί για υπομάλυση όπως το βάλαμε εμείς, το βάλε με μια άλλη. Με ένα άλλο τρόπο. Και εμείς είχαμε χάσει. Ναι, με όλα κάτω. Έχει κάνει σχολή πολέμου.
0: Έχει κάνει ράμπο.
1: Έχει κάνει ράμπο και τέτοια. Καταφέρνει με τη βολή του να περάσει το λόφο.
0: Και πώς το δικαιολόγησε μετά.
1: Τίποτα. Νομίζω ότι. Συγκρατηθήκαμε όλοι να μην γελάσουμε και έμεινε μια ιστορία, έμεινε όπως Las Vegas, μεταξύ μας.
0: Ναι.

0: καρδιά μου.
1: Παιδιά, επειδή όπως σας βλέπω σας αρέσει η κλασική μουσική, μήπως μπορείτε να βάλετε ένα που λέει «Απ' τα δικά σου πείσματα μου πέσαν τα σφραγίσματα»? Ακούγεται σαν κάτι που θα έπρεπε να παίξει αυτήν εδώ την εκπομπή. Α, το ψάξουμε, ναι. Να δούμε.
2: Έχουμε μερικά λεπτά ακόμα, ας δουλέψει λίγο ο Σταθρόπουλος.

0: Είχα πάρει, λέει, και εγώ τη μυτική για ένα φανταστικό ενιδρίο που είχα φτιάξει. Φανταστικό εννοώ στη φαντασία του ταξίερχου που μου την έδωσε. Ούτε λάμπα δεν μπορούσα να αλλάξω.
1: Περίμενε, τι ενιδρίο είχε φτιάξει, δηλαδή.
0: Υποτίθεμενο. Άμα, το φαντάστηκε ο, πώς τον λένε, ο λοχαγός, ο ταξίαρχος, για να του δώσει μια άδεια.
1: Α, ήταν δόντι. Δικό μας παιδί.
0: Ήταν δόντι.
1: Σας μισώ εσάς, αλλά τέλος πάντων δεν είστε μόνοι.

0: Έλα, πρέπει να το μεταφέρουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Έκανε προσπάθεια ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, λέει δεν το έχουμε το κομμάτι στη βάση. Που λέει από τα δικά σου πείσματα μου πέσανε τα σφραγίσματα. Οπότε τι κάνει ένας κανονικός επαγγελματίας, σου λέει: έχω και τη βοήθεια του Ιντερνετ.
1: Ναι.
0: Θα το ψάξω στο YouTube.
1: Μπράβο.
0: Το βάζει και λέει: ρε παιδιά, μήπως έχετε τον τίτλο, γιατί εδώ μου βγάζει ο Δοντιάτρος πλέον.
1: Να ξέρεις, τώρα πάλι ένα από τα τελευταία κολλήματα που έχω.
0: Τι καταβλέπεις σφραγίσματα και.
1: Θα σου πω. Δηλαδή, ξαναθυμίζω ξανά τη σειρά. Με των πραγμάτων που περνάνε από τα timeline μου, γιατί τα παρακολουθώ. Ξεκινήσαμε με μακαρονάδες.
0: Μπράβο.
1: Έτσι. Περάσαμε σε δράκους του Κομόντο.
0: Οκ, μέχρι εδώ σε ακολουθούσα.
1: Δράκους του Κομόντο. Μετά πήγαμε, αν θυμάσαι. Τι σου έλεγα εσύ τις προάλλες, το ξέχασα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Και τώρα βλέπω, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, καθαρισμού σε κουφάλες. Δηλαδή, άκου τώρα, κοντινό από. Και καθαρίζει. Βγάζει ό,τι μάκα και να έχει πιάσει απάνω, το κάνει λαμπίκο, Και το έχω κολλήσει και βλέπω τέτοια. Μπορεί να έχει πιάσει σκουλαμέθρα το δόντι. Μπορεί να έχει πιάσει πέτρες. Να έχει τίποτα. Άμα είναι ο διατρός, τσάκαλος.
0: Άκου να σου πω. Εάν το κάνεις για οικονομικούς λόγους, για να γλιτώσεις λεφτά και να κάνεις μόνο σου σφραγίσματα, το δέχομαι.
1: Όχι.
0: Είσαι ένας γκαρμίνης, άρα μπορώ να το δεχτώ.
1: Όχι, ρε.
0: Αν το κάνεις για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πας σε ψυχία,
1: να ξέρεις. Άλλοι βλέπουν να σπάνε να σκάνε σπυράκια.
0: Μίλα μόνο.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Αυτό κάνουν κάποιοι να είναι στο dark web.
1: Όχι, όχι. Καλά, συγγνώμη, δεν έχεις ποτέ σύντροφο που να φτιάχνετε με το να σου σπάει τα σπυράκια.
0: Όλες οι γυναίκες.
1: Λοιπόν, τι dark web μου λες.
2: Πάμε στις μακαρονάδες.

0: έρωτα σαν Μαϊμού. Η εκπομπή ήταν αυθεντική, αλλά ήταν λίγη και κάπου εδώ τελείωσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κυριάκο Σταθερόπουλο, ο οποίος μας βοήθησε να πέσουμε χαμηλά. Έχει έρθει ήδη Κυριάκο Στομαίδης με τη στυλάρα του και το σφυράκι του.
1: Δύο Κυριάκοι εδώ μέσα, φοβερό.
0: Με το σφυράκι του για την έφεση της Τρίτης, η οποία κάνει ντεμπούτο στη σεζόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για κάποιο λόγο που μου διαφεύγει προς το παρόν το Μανώλη Μουσουράκη και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Θα τα πούμε με κανονική ροή Σαχλαμάρα αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και 10.
1: Επιθυμίζω ότι παίζει 6 στις 10. Θα προλάβει μας εδώ.
0: Δεν θα τα πούμε.
1: Έλα για μια ωρίτσα, ρε. Δεν πάθει τίποτα.
0: Δύσκολο πολύ.
1: Δύσκολο. Πρέπει να φύγει από τις 6 για να μεταδώσει τις 10.
0: Τα λέμε λοιπόν από Πέμπτη όλοι μαζί. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου στον κόμβο Κοσκινού.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου μπραντς. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Top FM 102,4.
8: Στις 16 καλύτερες ομάδες του Γυροβόλιο προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Βόλιο Γυναικών που νίκησε 3-1 σε την Αυστρία. Αύριο στους 8 τελευταίους αγώνες του ομίλου για τη Γαλανόλευκη που θα αντιμετωπίσει τη Σερβία. Κατάμεστο αναμένεται να είναι το Telecom Center στην αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΟΚ, έχουν διατεθεί ήδη 9.000 εισιτήρια για το κρίσιμο match της 31ης Αυγούστου. Στα ημιτελικά του τετραπλού σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ προκρίθηκαν η Ζωή Φίτσιου, Χριστίνα Μπούρμπου, Βάλια Λικομήτρου και Έλληνα Διαβάτη. Επιτυχημένη πρόβα τελικού για τις Γαβριέλα Αλιόλου και Λίλα Μουρατίδου που πήραν τη δεύτερη θέση στον αγώνα κατάταξης για τη διαδρομή που θα αγωνιστούν στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών. Κατόχους βρίσκουν σήμερα 3 εισιτήρια για τη League Face του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο η Σαμπάχ φιλοξενεί την Χάπολη Μπερσεβά με στόχο να ανατρέψει το 2-1 του πρώτου μάτς, ενώ στις 10 η Celtic θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ της 3-0 στην έδρα της Lask Leeds και η Bodo Glimt υποδέχεται την Nijmegen μετά το 3-1 των Νορβηγών μέσα στην Ολλανδία. Μετάδοση όλων από Κοσμοτέ TV. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κυριάκος Τωμαίδης.
9: Win Sport FM 94,6.

0: Είναι η έφεση της Τρίτης από τον Big Wings Sport FM 94,6. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Όπως κάθε Τρίτη επιστρέφουμε με πρεμιέρα της προσχηματικής ραδιοφωνικής έφεσης και βέβαια επειδή είναι συνακόλουθο της τηλεοπτικής δίκης Δευτέρας που έκανε την 31η πρεμιέρα της, θα μείνουμε σε αυτό που φιλοξενείται από τις αθλητικές και όχι μόνο ιστοσελίδες, από την πρώτη συνέντευξη της σεζόν του πρόεδρου της ΕΠΟ, του κυρίου Μάικη Γκαγκάτση, ο οποίος έβγαλε πολλές ειδήσεις, είναι ήδη γνωστές. Ας μείνουμε καταρχήν σε κάτι που δεν συζητήθηκε πολύ, ίσως γιατί όλοι θέλουν να μάθουν αν ο Κωνσταντέλιας γυρίσει στην Εθνική, αν η μεταγραφή στην Ντόρτμουντ έχει την σύμφωνη αντίληψη του κυρίου Γκαγκάτση, αν θα επιστρέψουν Έλληνες διαιτές. Η συνεδρίαση είναι την Πέμπτη της Εκτελεστικής της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Αν ο Μαρινάκης ήταν αντίπαλος του Γκαγκάτση στις εκλογές της ΕΠΟ το 2028. Για ποιο λόγο προτιμήθηκε ο κύριος Αλαφούζος από τον κύριο Γκαγκάτση στις εκλογές της Λίγκας. Προτιμήθηκε με την έννοια της προτεραιότητας. Επίσης, αν συμφωνεί με το σχέδιο Αλαφούζου ο κύριος Γκαγκάτσης, απάντησε απολύτως θετικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Υπόθηκαν πάρα πολλά που νομίζω ότι κάποια στιγμή θα τα συζητήσουμε, αλλά υπάρχουν τρία θέματα που θα επιδιώξουμε να δώσουμε την νομική τους διάσταση απόψε. Το ένα έχει να κάνει με την υπόθεση δολοφονίας Λιγκερίδη, το άλλο με τους απλήρωτους παίκτες και ειδικά με την υπόθεση Μπουρμπού, που είναι τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση ενός ποδοσφαιριστή για οφειλή του όφη στον Μπουρμπού, και μάλιστα θα συζητηθεί το θέμα στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ την Πέμπτη. Και βέβαια το θέμα της διαιτησίας, όπου φαίνεται ότι υπάρχει θέμα με την θεσμική εκπροσώπηση, καθώς τα πολιτικά δικαστήρια βγάζουν τη μία μετά την άλλη αποφάσεις εις βάρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και γενικότερα εις βάρος των ενώσεων. Να πάμε πρώτα σε αυτό στο οποίο τοποθετήθηκε ο κ. Γκαγκάτσης όταν ρωτήθηκε από την δίκη στον Sky, και είναι το θέμα της υπόθεσης της δολοφονίας Λιγκερίδη, όπου εκεί υπάρχουν 147 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων 5 σε βαθμό πλημελήματος για υποκίνηση αθλητικής βίας και χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης, που είναι 5 παράγοντες του Ολυμπιακού. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Κουντούρης, ο κύριος Καραπαπάς, ο κύριος Αγαπιώτης και ο κύριος Μόραλης. Το ερώτημα είναι γιατί δεν κινείται πειθαρχική διαδικασία την ώρα που υπάρχει ακροματική διαδικασία σε ένα ποινικό δικαστήριο, και μάλιστα αυτή η ακροματική διαδικασία ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου. Η απάντηση δόθηκε από τον κύριο Γκαγκάτση, και βέβαια το πόσο πιστική είναι ή όχι το κρίνει ο ακροατής. Το ξέρετε ότι ο πειθαρχικός κώδικας της Επιτροπής Δεοντολογίας προβλέπει ρητός ότι είτε εσείς είτε κάποιο μέλος εκτελεστικής μπορείτε να στείλετε μία υπόθεση στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Για παράδειγμα, εδώ σε αυτήν την εκπομπή είχε δεσμευτεί ο κ. Τζόρτζογλου, αναπληρωτής πρόεδρος, ότι θα στείλει την υπόθεση των παραγόντων του Ολυμπιακού για την υπόθεση δολοφονίας του Λιγκερίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Δεν το κάνει ποτέ.
1: Όχι, η υπόθεση Λιγκερίδη.
0: Έτσι είπε ο κύριος Τζόρτζογλου εδώ.
1: Το γνωρίζω. Ναι. Λοιπόν, η υπόθεση Λιγκερίδη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ακροαματική διαδικασία. Σωστά.
0: Ναι, στο ποινικό
1: επίπεδο.
0: Και κατηγορούνται 5 ποδοσφαιρικοί παράγοντες.
1: Σωστά. Λοιπόν, δεν θα κάνει κάτι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προτού υπάρχει κάποια απόφαση σχετικά για τους 5 ποδοσφαιρικούς παράγοντες οι οποίοι κατηγορούνται.
0: Περιμένετε απόφαση ποινικού δικαστηρίου, δηλαδή.
1: Ναι. Είναι στην ακροαματική διαδικασία. Δεν νομίζω ότι θα αργήσει τόσο πολύ.
0: Το πειθαρχικό συνήθως προηγείται του ποινικού.
1: Ναι, όμως υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Αν αυτοί
0: αθωωθούν,
1: αν έχουν και έχουν καταδικαστεί σε κάποιο σημείο στο πειθαρχικό δίκαιο, μετά που θα βρει ο καθένας το δίκαιο του. Εφόσον αυτοί οι άνθρωποι καταδικαστούν στο ποινικό δικαστήριο, σαφώς και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και αυτεπαγγέλτως η Επιτροπή Διοντολογίας, δεν θα χρειάζεται καν η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ ή εγώ ίδιος προσωπικά, θα κινήσουμε τις διαδικασίες.
0: Σας θυμίζω, το ξέρετε καλύτερα από μένα ως νομικός, ότι το ποινικό δίκαιο θέλει πλήρη απόδειξη το ξέρει και η κυρία Μπενέα που είναι νομικός, το πειθαρχικό δίκαιο θέλει επαρκής ενδείξεις, πιθανολόγηση. Άρα ναι, δεν μπορεί να δεσμεύσει εσάς μία απόφαση ενός ποινικού δικαστηρίου.
1: Όχι.
0: Είναι άλλο το πειθαρχικό και άλλο το ποινικό. Μπορεί να έχουμε δύο διαφορετικές αποφάσεις δηλαδή. Τιμωρητική στο ένα, αθωτική στο άλλο.
1: Καταρχήν δεν ξέρετε κι εσείς, δεν ξέρω και ο ίδιος αν έχει όντως η Επιτροπή Δοντολογίας στο φάκελο της υπόθεσης, έτσι. Ούτε εγώ το ξέρω.
0: Τον πήγε ο κύριος Ζάζογλου.
1: Όχι, ο κύριος Ζόρζογλου δεν το έχει πάει, αλλά δεν ξέρετε αν το έχουν ζητήσει καταρχήν από τα αρμόδια δικαστήρια.
0: Μπορεί να το έχουν ζητήσει, λέτε.
1: Φυσικά, μπορεί. Αυτό δεν το γνωρίζω όμως. Η Επιτροπή Δεντολογίας
0: δεν σας είναι
1: πέφτει
0: λόγος αυτό. Δεν σας πέφτει λόγος.
1: Ναι. Καταρχήν.
0: Είναι τακτικοί δικαστές.
1: Ναι. Σωστά. Είναι τακτικοί δικαστές. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η εκτελεστική της Επιτροπή, προτού τελεσιδικήσει, δεν πρόκειται να κάνει κάποια ενέργεια σχετικά.
0: Αν τελεσιδικήσει όμως, θα κάνετε.
1: Αυτονόητα θα κάνουμε.
0: Δεσμεύεστε.
1: Φυσικά. Αν τελεσιδικήσει και καταδικαστούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στη διοίκηση μιας ΠΑΕ, αυτονόητα πρέπει να κάνουμε. Οφείλουμε να κάνουμε. Όχι πρέπει, όχι δεσμεύομαι ότι θα το κάνουμε.
0: Ξέρετε γιατί.
1: Οφείλουμε.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κ. Γκαγκάτσης. Καλησπέριζουμε τον κύριο Ανδρέα Μαλάτο, τον πρόεδρο του ΙΔΕΑΔ, του Ινστιτούτου Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου, για να μας πει την άποψή του επί του ζητήματος. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα, κύριε Ακροατές.
0: Δεν ξέρω αν ακούσατε αυτά που υπόθηκαν.
2: Ναι, τα άκουσα. Ναι. Άλλωστε, είδα και την εκπομπή ολόκληρη.
0: Ποια είναι η γνώμη σας?
2: Και λυπάμαι, γενικώς λυπάμαι για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για το πώς διοικείται, για το τι ρόλο παίζει ο κύριος Γκαγκάτσης. Δεν παίζει κανένα ρόλο απολύτως στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ θα έλεγα ούτε νόμοι χρειάζονται, τίποτα. Ας κάθονται οι Big Four και ας βάζουν κάθε τετραετία ένα πρόεδρο ο καθένας και μία εκτελεστική επιτροπή ο καθένας της αρεσκίας του, και έτσι να διεξάγεται επίσης όλους το ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα κτλ. Μια πλήρης απογοήτευση είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον περιθώριο ούτε κριτικής, αλλά ούτε και κάποια ελπίδα να πεις ότι από κάπου μπορεί να υπάρξει φως.
0: Με συγχωρείτε, επί του προκειμένου τώρα, επί της υπόθεσης Λιγκερίδη, δεν μπορεί ταυτόχρονα να κινηθεί η πειθαρχική διαδικασία, να κινηθεί και η ποινική.
2: Κύριε Θωμαή, τα άκουσα όλα όσα είπατε, τα είπατε όλα, τα έχετε ξαναπεί και άλλες φορές και μαζί στην
0: Όχι, μπορεί να έχω άδικο, εγώ δεν είμαι νομικός, κύριε καθηγητή.
2: Όχι, δεν έχετε άδικο, έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα. Το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης. Δηλαδή, αν περιμένουμε από το τεκμήριο αθωότητας να τελειώσει αμετάκλητα μία υπόθεση, θα πρέπει να περιμένουμε σε τέτοιου είδους υποθέσεις όπως η του Λιγκερίδη, θα πρέπει να περιμένουμε χρόνια.
0: Καμιά δεκαπενταριά χρόνια, 147 και τη
2: γνώμη. Ο κ. Γκάτσης προφανώς δεν θα είναι πρόεδρος τότε, συνέπως θα είναι κάποιος άλλος.
0: Άρα λοιπόν λέτε ότι έπρεπε να κινηθεί η πειθαρχική διαδικασία άμεσα.
2: Σαφέστατα.
0: Και ταυτοχρόνως με την ποινική. Ναι.
2: Και πολύ πιο μπροστά. Δηλαδή για να φτάσουμε στην ακροματική διαδικασία έχει περάσει τουλάχιστον μία διετία.
0: Ναι, πάνω.
2: Και περισσότερο.
0: Είναι 2,5 χρόνια.
2: Δεν είναι θέμα ακροματικής διαδικασίας. Είναι θέμα του τι ισχύει γενικώς στο δίκαιο, όχι τώρα για την περίπτωση της ΕΠΟ. Ναι. Γενικώς στο δίκαιο ισχύει ότι η πειθαρχική διαδικασία είναι κάτι το εντελώς ξεχωριστό από την ποινική. Έστω και αν βασίζονται στα ίδια πραγματικά περιστατικά, αλλιώς μπορεί να κρυφθούν τα ίδια πραγματικά περιστατικά σε μια ποινική διαδικασία και αλλιώς μπορεί να κρυφθούν σε μια πειθαρχική.
0: Και είναι πιο γρήγορη η πειθαρχική, προηγείται συνήθως της ποινικής.
2: Ναι, αυτό το αν προηγείται ή έπεται είναι
0: ανεξάρτητο.
2: Δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όταν είναι δύο ανεξάρτητες διαδικασίες.
0: Δεν δεσμεύει η μία την άλλη.
2: Αυτό είναι στα νομικά, είναι πλέον κάτι το πασιφανές, κάτι το οποίο...
0: Αλφαβήτα είναι.
2: Ναι, δεν χωράει συζήτηση επ' αυτού.
0: Για να πάμε τώρα. Για να,
2: πάμε... Να μου πείτε ότι υπήρχε, που και εγώ πάλι δεν είναι 100% έτσι τα πράγματα, ότι υπήρχε κάποια συσχέτιση μεταξύ ποινικής και αστικής διαδικασίας, δηλαδή να περιμένει το αστικό δικαστήριο να τελειώσει πρώτα το ποινικό και μετά να επιληφθεί για το αστικό μέρος της υποθέσεως, αυτό θα μπορούσε να γίνει κατανοητό. Αλλά στην πειθαρχική διαδικασία, καταρχήν η πειθαρχική διαδικασία, και αυτό ισχύει και για την περίπτωση του Μπούρμπου τώρα που θα συζητήσουμε μετά, η πειθαρχική διαδικασία δεν εξαρτάται καθόλου και από την απόφαση ενός αστικού δικαστηρίου. Θα τα πούμε όμως αυτά στην περίπτωση του Μπούρμπου.
0: Να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Ανδρέα Μαλάτου, τον πρόεδρο του ΙΔΑΠ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι. Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέψαμε στην έφεση της Τρίτης. Συζητάμε με τον καθηγητή αθλητικού δικαίου, τον κύριο Ανδρέα Μαλάτο. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι, όταν έχουμε μια τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση για έναν ποδοσφαιριστή στον οποίο οφείλονται χρήματα και μάλιστα εδώ και πολλά χρόνια και τελικώς δικαιώνεται, κάτι που χθες ο κύριος Γαγκάτσης το αποδέχτηκε, αλλά είπε ότι η ΕΠΟ δεν μπορεί να επιβάλλει ποινές στον Όφη και θα φέρει το θέμα στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας. Τι ισχύει τελικά, κύριε Μαλάτου?
2: Κοιτάξτε, και εδώ πάλι μάλλον σκόπιμα επιχειρείται μια παρερμηνία της απόφασης, και αυτό το λέω από ό,τι έχω ακούσει από εσάς, χωρίς να έχω διαβάσει ο ίδιος την απόφαση. Έτσι, αυτό να το διευκρινίσω για να μην παρεξηγηθώ. Το αστικό δικαστήριο, όταν κάνει κάποιος μια αίτηση για να του επιδικαστούν χρήματα, όπως έγινε και με την περίπτωση τώρα του Μπουρμπού, έχει αρμοδιότητα να επιδικάσει χρήματα ή όχι. Να πει δηλαδή ότι ναι, όντως σου τα χρωστάει και πρέπει να σου τα δώσει και πρέπει να υποχρεωθεί να σου τα δώσει μέσω των αναγκαστικών διαδικασιών που προβλέπει η πολιτική δικονομία, ή να μην σου τα χρωστάει και να απαλλαγεί. Όσον αφορά το θέμα της πειθαρχικής κύρωσης που προβλέπεται και στο νόμο και στους κανονισμούς της ΕΠΟ για το θέμα της μη πληρωμής ποδοσφαιριστών, είναι πάλι θέμα πειθαρχικού δικαίου. Δεν μπορεί το δικαστήριο να επιβάλλει πειθαρχική ποινή. Δεν το μπορεί. Δεν το επιτρέπεται.
0: Ναι.
2: Μπορεί να κρίνει μια πειθαρχική ποινή. Μπορεί να κρίνει μια πειθαρχική ποινή. Μπορεί να ακυρώσει μια πειθαρχική ποινή ή να την επικυρώσει. Αλλά δεν μπορεί να επιβάλλει το πολιτικό δικαστήριο πειθαρχική ποινή. Γι' αυτό και από ό,τι άκουσα, το δικαστήριο είπε ότι το αίτημα για την επιβολή πειθαρχικής ποινής είναι καταχρηστικό, διότι δεν έχει νόημα να ζητάς από πολιτικό δικαστήριο την επιβολή πειθαρχικής ποινής. Όμως η επιβολή της πειθαρχικής ποινής είναι υποχρέωση της Ομοσπονδίας να το κάνει, η οποία υποχρέωση προκύπτει από τον νόμο. Εάν λοιπόν δεν επιβάλλει την πειθαρχική ποινή που προβλέπει ο νόμος ή που προβλέπει το καταστατικό σου και ο κανονισμός σου, τότε εσύ ο ίδιος παραβιάζεις την κείμενη νομοθεσία. Και εξ όσων κατάλαβα, από ό,τι συμπέρανα από τη συζήτηση που είχατε, θα έρθει να συζητηθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή τι, ότι η απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου επιβάλλει στην ΕΠΟ να μην προχωρήσει σε επιβολή πειθαρχικών ποινών.
0: Όχι, λέει ότι αυτονοήτως πρέπει να υπάρξει μια τιμωρητική διαδικασία εφόσον δεν πληρώσει τον Μπόρμπο όφη, αλλά αναρωτιέται ποια είναι αυτή. Αυτό είπε ο κ. Γκαγκάτσης. Ποια είναι αυτή η τιμωρητική διαδικασία.
2: Αυτή που προβλέπεται στο νόμο και στο καταστατικό και στους κανονούς. Αν δεν προβλέπεται, αν κρίνουν δηλαδή ότι αυτή η προβλεπόμενη διαδικασία δεν έχει εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορούν να το πούνε και αυτός ο οποίος φύγεται να προσφύγει πάλι στο δικαστήριο, ούτως ώστε το δικαστήριο να κρίνει ότι εάν επιβάλλεται να τηρηθεί η διαδικασία ή όχι.
0: Ναι, τώρα μόλις έχει κάνει μία δήλωση ο Χρήστος Μπορμπός, με την οποία μου τη δίνουν οι συνεργάτες μου, ότι δεν πρόκειται να ανεχθώ ένα νέο πραξικόπημα από την ΕΠΟ.
2: Να σας πω την αλήθεια, και εγώ κάτι τέτοιο μυρίζομαι, δηλαδή από όσα εγώ σας είπα, και πάλι δεν έχω καμία απολύτως γνώση ούτε της αγωγής που έκανε ούτε και της αποφάσεως, αλλά εξ όσων άκουσα εχθές από τον κύριο Γκαγκάτση, υποψιάζομαι ότι μάλλον προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα.
0: Δηλαδή η μπάλα στην κερκίδα λέτε.
2: Πάλι ναι, το σύνηθες παιχνίδι, το σύνηθες παιχνίδι.
0: Αυτό γιατί γίνεται? Για να προστατευτεί ένα σωματείο. Νομίζω ότι ο ποδοσφαιριστής κάποια στιγμή τα χρήματά του πρέπει να τα πάρει. Δηλαδή υπάρχει ένα όριο σε όλο αυτό.
2: Δυστυχώς αυτή η κολόνια κρατάει πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Είναι αυτή η νοοτροπία του ποδοσφαιρικού κατεστημένου στην Ελλάδα, είναι αυτή. Ότι κάνω ό,τι θέλω, δεν πληρώνω, εγώ είμαι το αφεντικό, όποιον θέλω πληρώνω, όποιον θέλω δεν πληρώνω.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να φύγουμε από αυτό.
0: Μία κολόνια που κρατάει επίσης πολλά χρόνια είναι η μη θεσμική εκπροσώπηση της ελληνικής διοικησίας στην ΕΠΟ, και υπάρχουν αλλεπάλληλες αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων που δικαιώνουν τους συνδέσμους διαιτητών, και νομίζω ότι ο κ. Γκαγκάτσης χθες προσέθεσε κάτι καινούργιο στη συζήτησή μας. Μέχρι τώρα μιλούσε για τις επιτροπές διαιτησίας των ενώσεων. Τώρα μίλησε πρώτη φορά για συνδέσμους διαιτητών, αλλά είπε ότι χρειάζονται κάποιες διορθωτικές κινήσεις, μάλλον διορθωτική διάταξη στον αθλητικό νόμο, γιατί έτσι όπως είναι γραμμένος πρέπει να είναι όλοι μέσα, ώστε οι πιστοποιημένοι και η ενεργεία είναι στους συνδέσμους διαιτητών και αυτοί πράγματι να κινούν όλες τις διαδικασίες για τις σχολές διαιτησίας, για τα σεμινάρια, για τους εκπαιδευτές. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή ισχύει ένας νόμος που πάει 30 χρόνια πίσω. Η ΕΠΟ φαίνεται ότι δεν τον αναγνωρίζει, με την έννοια ότι τον θεωρεί απαρχαιωμένο, και ζητεί από τον Υπουργό Αθλητισμού να προσθέσει κάποιες διατάξεις πιο σύγχρονες που επικρατούν και στην υπόλοιπη ποδοσφαιρική Δυτική Ευρώπη.
2: Κοιτάξτε, να σας πω, θα μπορούσα ακόμα και να δεχτώ την κατάργηση τελείων των συνδέσμων. Ναι. Η διαιτησία θα μπορούσα να το δεχτώ, ότι η διαιτησία να μην υπάγεται καθόλου, να καταργηθούν τελείως οι σύνδεσμοι διαιτητών και οι τοπικές διαιτησίες να υπάγονται απευθείας στις τοπικές ΕΠΣ. Είναι και αυτό θεωρητικά ένα μοντέλο λειτουργίας. Όμως αυτό το οποίο έχει προκριθεί εδώ και χρόνια, και εγώ το υποστηρίζω θεωρητικά, το βρίσκω πιο υγιές για το ποδόσφαιρο, είναι να υπάρχουν οι σύνδεσμοι ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη ανεξαρτησία της διαιτησίας από το παραγωγικό κατεστημένο.
0: Αυτό είπε και ο κ. Γκαγκάτσης, το είπε αυτό, να υπάρχουν σύνδεσμοι διαιτητών, αλλά σε αυτούς τους συνδέσμους να βρίσκονται μόνο εν ενεργεία, δηλαδή πιστοποιημένοι.
2: Αυτό το αλλά είναι λοιπόν που μας προβληματίζει τώρα. Γιατί προβληματίζεται να βρίσκονται μόνο οι πιστοποιημένοι, που ουσιαστικά όλοι είναι πιστοποιημένοι, γιατί όλοι οι διαιτητές, οι παλαιοί διαιτητές οι οποίοι είναι μέλη στους συνδέσμους, στους συνδέσμους αυτούς κάνουν όλοι κάποια δουλειά. Ή θα έπρεπε να κάνουν κάποια δουλειά. Δηλαδή είτε στο κομμάτι της εκπαίδευσης των νέων διαιτητών. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν. Γιατί θέλει να αποκλείσει λοιπόν τους παλαιούς διαιτητές και να περιορίσει μόνο στους εν ενεργεία, με την έννοια είτε του διαιτητή, είτε του ΠΑΠ, του παρατηρητή κτλ.
0: Ναι, λέτε σε κάθε περίπτωση ότι ακόμα
2: και. Γιατί είναι περισσότερο ελέγξιμοι, είναι ευκολότερα ελέγξιμοι αυτοί οι λίγοι. Είναι ακριβώς το ίδιο καθεστώς που εξακολουθεί και υπάρχει και με τις εκλογές της ΕΠΟ.
0: Άρα κοιτάμε να έχουμε ελέγχουμε έλεγχο σώματα. Με περιορισμένο.
2: Ακριβώς. Για να έχουμε ελέγξιμα σώματα. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε αναλύσει και εμείς το ΙΔΕΑΔ με τις διάφορες ημερίδες και συνόδους που κάνουμε κτλ. Εάν το κράτος, γιατί τα πάντα είναι θέμα κράτους τώρα, μην γελιόμαστε.
0: Γιατί δεν θέλει το κράτος. Γιατί.
2: Το κράτος δεν θέλει διότι δεν μπορεί, διότι δεν ξέρει. Καταρχήν, το βασικό είναι ότι δεν ξέρει.
0: Έχει άγνοια, μάλιστα.
2: Έχει άγνοια. Δεν ξέρει το τι ισχύει στο ποδόσφαιρο, δεν ξέρει τι ισχύει στο αθλητισμό. Έρχεται ο κάθε άσχετος, ο οποίος βγαίνει βουλευτής στο χωριό του και ο πρωθυπουργός τον κάνει υπουργό αθλητισμού. Και έρχεται λοιπόν να διοικήσει τον αθλητισμό χωρίς να έχει ιδέα από αθλητισμό. Φέρνει μαζί του και 5-6 φίλους του, οι οποίοι και αυτοί δεν έχουν ιδέα από αθλητισμό, και προσπαθούν τώρα με τα ψέματα να φτιάξουν τον αθλητισμό. Δεν γίνεται έτσι το πράγμα. Και αυτό ισχύει εδώ για όλους τους τομείς της πολιτικής ζωής. Δεν είναι μόνο στον αθλητισμό αυτό το φαινόμενο, παρατηρείται παντού. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να αρτοποδήσουμε.
0: Ναι.
2: Τι να κάνουμε.
0: Τώρα, επειδή εξειδικευμένα μιλήσαμε για το κομμάτι της διαιτησίας, ξέρετε, υπάρχει και μία ένσταση η οποία είναι υπερεθνική. Αναρωτιούνται οι ξένοι, καλά, έχετε βάλει τους προπονητές, τους ποδοσφαιριστές, τις γυναίκες, το ποδόσφαιρο σάλας, το ποδόσφαιρο άμμου, τους βάλατε όλους αυτούς μες στην ΕΠΟ και δεν έχετε βάλει τον βασικό πυλώνα απονομής δικαιοσύνης, που είναι οι διαιτητές. Αυτό κάτι δείχνει.
2: Και αυτό, παρά το γεγονός ότι και να είχε εκπροσώπηση μέσα στο Συμβούλιο της ΕΠΟ η διαιτησία, δεν θα άλλαζε και τίποτα στο σύστημα, διότι θα ήταν σταγόνα εν το ωκεανό, έτσι, δεν άλλαζε κάτι. Αλλά και αυτό είναι ενδεικτικό του ποια είναι η νοοτροπία που ισχύει στους παράγοντες του
0: ποδοσφαίρου. Εγώ μιλώ για την αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος, δεν μιλώ απαραίτητα για τον διεμβολισμό του συστήματος.
2: Ναι, ακριβώς, αυτό λέω. Η αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος για τους παράγοντες του ποδοσφαίρου δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο.
0: Ναι.
2: Αυτό αποδεικνύεται δηλαδή από την.
0: Αλλά μπορούν να λένε για παράδειγμα όπως ο Μπέος προχθές, κουμπαράκι, ρε κουμπαράκι, είσαι εργαλείο του συστήματος, και να μην είναι ατιμόρυτος.

0: παλιότερα, φαίνεται λίγο οξύμορο και λίγο περίεργο και κανείς μπορεί να γελάσει. Αλλά το εκλογικό σύστημα της ΕΠΟ είναι ο πρωταρχικός παράγοντας υποκίνησης της βίας στο ποδόσφαιρο. Δεν ακούγεται, μπορεί να ακούγεται και μη σοβαρό έτσι όπως το λέω, αλλά είναι, δυστυχώς είναι η ομή πραγματικότητα. Από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Η ρίζα του κακού ξεκινάει από εκεί.
1: Ναι, γιατί δημιουργεί μια αιστεία διαφθοράς όταν είναι περιορισμένο.
0: Από εκεί ξεκινάει. Όλο το σάπιο σύστημα ξεκινάει από εκεί.
1: Άλωστε.
0: Και φυσικά αυτό το σάπιο σύστημα είναι πολύ φυσιολογικό να παράξει βία. Αυτό δεν είναι κάτι που θέλει ανάλυση.
1: Ήταν ο κύριος Ανδρέας Μαλάτος, πρόεδρος του ΙΔΕΑΔ. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη συνομιλία. Καλό σας βράδυ, κύριε καθηγητά.
0: Να είστε καλά.
1: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε περαιτέρω ενίσχυση επίγειων και εναέριων δυνάμεων για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας προχώρησε η πυροσβεστική. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112 για ετοιμότητα και εκένωση της περιοχής Τσουκαλάδες προς Λιβαδιά. Σε εξέλιξη είναι και φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βιωτίας και η Πεύκο και είναι σε δύσβατη περιοχή. Στο ελληνικό Σαλαμίνας η φωτιά ξεκίνησε από ένα νταμάρι σε σκουπίδια, λάστιχα και πλαστικά και επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική έκταση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μεταξύ των απορριμμάτων υπήρχαν μπαταρίες, φιαλίδια και άλλα υλικά και σε αυτά αποδίδονται οι αναφορές για εκρήξεις που ακούστηκαν στην περιοχή. Ο Καναδάς ανακοίνωσε σήμερα ανταποδοτικούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 27,6 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων, απαντώντας σε αμερικανικούς δασμούς αντίστοιχης αξίας. Οι δασμοί του Καναδά θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου και θα κυμαίνονται σε 15, 25 και 50%, καλύπτοντας περίπου 700 αμερικανικά προϊόντα. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα στη λίστα μειωμένης τιμής, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εκτίμησε ότι τα προϊόντα της λίστας θα ξεπεράσουν τα 1.500. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σαρωτική έλεγχη και βαριά πρόστιμα για την αυθαιρεσία στις παραλίες της Ρόδου. Η κτηματική υπηρεσία Δωδεκανήσων με τη συνδρομή της αστυνομίας προχώρησε στη σφράγιση 4 παράνομων beach bar στην πασίγνωστη παραλία Τσαμπίκα. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις λειτουργούσαν από τον Ιούνιο χωρίς καμία σύμβαση μίσθωσης, ενώ αντί για τις νόμιμες καντίνες των 15 τετραγωνικών είχαν χτίσει αυθαίρετες μόνιμες εγκαταστάσεις έως και 500 τετραγωνικών μέτρων χωρίς άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος, πυρασφάλειας ή αποχέτευσης. Μάλιστα, στο χώρο εντοπίστηκε και παράνομο υπαίθριο κατάστημα μασάζ. Την ίδια ώρα, τσουχτερό πρόστιμο ύψους 37.000 ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση στη διάσημη παραλία Άντωνη Κουίν. Η εταιρεία, αν και είχε αποκλειστεί από τη δημοπρασία του δημοσίου, όπου η τριετής μίσθωση εκτινάχθηκε από τις 4 στις 200.000 ευρώ, τοποθέτησε αυθαίρετα ομπρέλες και ξαπλώστρες σε έκταση 116 τετραγωνικών μέτρων. Μετά από καταγγελίες πολιτών, η κτηματική υπηρεσία βεβαίωσε το πρόστιμο και δρομολόγησε την άμεση απομάκρυνση των ομπρελοκαθισμάτων. Χειροπέδες έναν 32χρονο και μία 35χρονη που είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος για σπίτια και επιχειρήσεις στη Ρόδο έβαλε η αστυνομία. Το ζευγάρι των ημεδαπών συνελήφθη μετά από ξαφνική έφοδο των αρχών στην περιοχή Καρακόνερο. Μέσα σε δύο μήνες είχαν διαπράξει 12 κλοπές, αρπάζοντας χρήματα, κοσμήματα και οχήματα, ενώ σε μία περίπτωση χρησιμοποίησαν σωματική βία όταν έγιναν αντιληπτοί. Μάλιστα με τη λία τους αγόρασαν ένα αυτοκίνητο το οποίο και κατασχέθηκε. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα ενώ η Ελλάς ενεργοποιεί ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας σε όλο τον Νότιο Αιγαίο. Ανακοινώθηκαν από τον Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας Ρόδου οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης για τις εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του οργανισμού για το νέο παιδαγωγικό έτος. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα

0: Opr.gr χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Προσοχή στις προθεσμίες, καθώς οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο email proscholika@doproads.gr αποκλειστικά αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου. Οι τελικές εγγραφές των παιδιών που θα επιλεγούν θα πραγματοποιηθούν από τις 3 έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 63χρονος Βρετανός που κατηγορείται ως ο εγκέφαλος της μεγάλης κλοπής χρηματοκιβωτίου στη Ρόδο με λία 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες. Ανακρίτρια και εισαγγελέας απέρριψαν ομόφωνα τους ισχυρισμούς του ότι εξαναγκάστηκε να βοηθήσει επειδή απειλούσαν τη ζωή του. Οι αρχές έκριναν ότι ο ίδιος σχεδίασε τη διάρρηξη, ενώ μάλιστα την ώρα της κλοπής διπνούσε σκόπιμα με το θύμα σε εστιατόριο για να δημιουργήσει ψεύτικο άλοθη. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το αυτόφορο Ρόδου σε δύο γυναίκες από την Αρμενία. Οι κατηγορούμενες συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο του νησιού έχοντας κρυμμένα στις αποσκευές τους περισσότερα από 78.000 λαθρέα τσιγάρα. Όπως ομολόγησαν, μετέφεραν τα καπνικά προϊόντα έναντι αμοιβής για λογαριασμό διεθνούς κυκλώματος. Στη δεύτερη θέση πανελλαδικά κατατάσσεται το Νότιο Αιγαίο σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Στο πλαίσιο της εκστρατείας Μηδενική Ανοχή, οι αρχές στα νησιά βεβαίωσαν 639 παραβάσεις σε μία εβδομάδα. Οι έλεγχοι της τροχέας συνεχίζονται εντατικά σε δίκυκλα πατίνια και επιχειρήσεις ενίκιασης οχημάτων. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνεώνουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι.
4: Σαφώς ο Παναθηναϊκός είναι ο άτυχος κύκλος. Αυτό είναι προφανές.
3: Λοιπόν, οι ημερομηνίες είναι 3 ημερομηνίες μέσα στο Σεπτέμβρη. 1-3 Σεπτεμβρίου, 8-10 Σεπτεμβρίου και 15-17 Σεπτεμβρίου, οι τρεις πρώτες αγωνιστικές. Η τέταρτη αγωνιστική είναι τέλος Οκτώβρη, 27-29. Και η πέμπτη και τελευταία αγωνιστική είναι στις 2 Δεκεμβρίου, όπου όλα τα μάτια θα γίνουν ίδια μέρα και ίδια ώρα. Θα γίνουν όλα ταυτόχρονα της πέμπτης αγωνιστικής.
4: Μάλιστα.
3: Από τη League Phase, να ξέρει ο κόσμος, οι τέσσερις πρώτες στη βαθμολογία θα περάσουν απευθείας στους 8, τα προημιτελικά. Οι τέσσερις τελευταίοι της βαθμολογίας αποκλείονται. Αυτοί που θα τερματίσουν από τις θέσεις 5 έως 12 θα δώσουν αγώνες play-off. Ο πέμπτος με τον 12ο, ο έκτος με τον 11ο, ο έβδομος με τον 10ο και ο 8ος με τον 9ο. Είναι κάτι σαν τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έτσι παρόμοια περίπτωση, Champions League, Europa League κτλ. Play-off, για να προκύψουν οι άλλοι τέσσερις που θα πάνε στα προημιτελικά. Μονά τα παιχνίδια, έτσι, και στη League Phase και στα προημιτελικά είναι μονά, και μονά χωρίς παράταση, πάνε κατευθείαν στα πέναλτι, διπλά μάτς με παράταση και τα λοιπά είναι τα ημιτελικά μόνο. Και εννοείται ο τελικός, που και αυτός θα έχει παράταση και πέναλτι. Ο τελικός ο οποίος έχει προγραμματιστεί για Σάββατο 22 Μαΐου στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, εννοείται μετά τα play-off, όχι όπως έγινε πέρσι, όπως πρέπει να γίνεται. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Από ναι. Παρουσίες τώρα ήταν ο κύριος Ασλανίδης, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ήταν ο κύριος Μπούσης, έτσι, κυπελούχος και νικητής και του Super Cup, ο ιδιοκτήτης του Όφη. Τον Ολυμπιακό τον εκπροσώπησε ο Κώστας Καραπαπάς και ο Τάκης Αγραφιώτης ήταν εδώ. Ο Τάκης Φύσας ήταν για τον Παναθηναϊκό, ο Θόδωρος Καρυπίδης ήταν για τον Άρη. Από τον ΠΑΟΚ είδα τον Αχιλλέα Μαυρομάτη, τον δικηγόρο της ΠΑΕ. Αυτούς είδα σε γενικές γραμμές, είχε αρκετό κόσμο. Εδώ μπορεί κάποιος να μου έχει διαπείλει.
4: Ωραία, τα είπαμε όλα. Ο Άρης Αφεστάς είναι πάντα μπροστά από τα γεγονότα, αλλά σε αυτή την περίπτωση ήμασταν όλοι κοινωνοί μέσω του live streaming αυτής της κλήρωσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
3: Άρη. Να είσαι καλά και Διάκο, καλή συνέχεια.
4: Να είσαι καλά. Να δούμε τώρα. Αυτό που λέγαμε με τον κύριο Μαλάτο για τη διαιτησία, ότι δεν έχει θεσμική εκπροσώπηση, και επέμενε μάλιστα ο πρόεδρος της ΔΕΑΔ ότι αυτό γίνεται για να υπάρχει έλεγχος της διαιτησίας. Δηλαδή είπε μάλιστα ότι το βασικό πρόβλημα είναι πως θα λειτουργήσουν οι σύνδεσμοι των διαιτών με όλους και όχι μόνο με τους εν ενεργεία, διότι δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τους εν ενεργεία από τους μη εν ενεργεία. Τώρα ο διαιτητής που έχουμε στη συντροφιά μας, δεν ξέρω αν θεωρείται μη εν ενεργεία ή είναι πιστοποιημένος για να είναι σε ένα σύνδεσμο διαιτών και αν ανήκει σε σύνδεσμο διαιτών. Είναι ο κύριος Πέτρος Κωνσταντινέας μαζί μας. Καλησπέρα σας.
5: Γεια σας κύριε Τωμαϊδή, καλησπέρα και στους ακροατές.
4: Είστε σε σύνδεσμο?
5: Είστε? Όχι.
4: Δεν είστε.
5: Μετά την ενασχόλησή μου με την πολιτική, είχα διαγραφεί και από την καταγγελία που έκανα από το χώρο.
4: Ποια καταγγελία?
5: Τότε που κατήγγειλα και παραιτήθηκα από διαιτητής εν ενεργεία στην Αλφα Εθνική.
4: καλά, εντάξει.
5: Διαγράφηκα, διαγράφηκα τελείως. Ναι. Ήθελα τη διαγραφή μου.
4: Αυτοδιαγραφήκατε.
5: Ναι, ζήτησα να μην συμμετέσχω σε κανένα όργανο.
4: Πόσες βόμβες για να μην διαγραφείτε, με συγχωρείτε.
5: Όχι, πρέπει να το πιστοποιήσω. Αντίθετα, όμως, από την ενασχόλησή μου την πολιτική, προσπάθησα να βοηθήσω το θεσμό. Εγώ είχα πρόβλημα με τα πρόσωπα, όχι με το θεσμό. Το θεσμό της διαιτησίας τον εσέβομαι, αλλά ο θεσμός της διαιτησίας φτιάχνεται και χαλιέται από πρόσωπα. Αυτό είναι.
4: Ναι. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων που δικαιώνουν τους συνδέσμους διαιτητών. Και είμαστε σε μία. Το ρώτησα χθες τον κύριο Καγκάτση, τον πρόεδρο της ΕΠΟ, και επιμείναμε κιόλας λίγο περισσότερο, γιατί τα πολιτικά δικαστήρια πάνε με το γράμμα του νόμου και με τον αθλητικό νόμο που λέει ότι οι σύνδεσμοι διαιτητών πρέπει να έχουν τις σχολές διαιτησίας, τα σεμινάρια. Αντιθέτως, η ΕΠΟ τα έχει δώσει στις επιτροπές διαιτησίας των ενώσεων, των ποδοσφαιρικών ενώσεων. Και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Είπε ο κ. Γκαγκάτση ότι είναι σε συνεννόηση με τον κύριο Βρούτση για να αλλάξει αυτή η διάταξη, ώστε να γίνει συμβατή με τον νόμο.
5: Ναι, δυστυχώς όμως και αυτό να γίνει και έχουν διαλυθεί οι συνδέσμοι, δεν υπάρχει τίποτα από πίσω. Και αυτό πιστεύω γινόταν χρόνια αυτό.
4: Εδώ και 20 χρόνια.
5: Εμψυχοδυναμικό για να μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά. Δηλαδή, πέστε μου, ποιος διαιτητής εδώ και 20 χρόνια, σωστά το λέτε, 20 χρόνια υπάρχει διαιτητής συνδεσμίτης. Κανένας. Εγώ που γνωρίζω δεν υπάρχει τίποτα. Και το γνωρίζετε γιατί έχετε καλέσει και ανθρώπους που ήταν και υπάρχει και σπαραγμός εκεί. Δηλαδή, αλληλοσπαράζονται μεταξύ τους οι παλιοί διαιτητές. Εν ενεργεία διαιτητής, δηλαδή, αν δείτε την τελευταία δεκαετία, δεν ξέρουν τι σημαίνει σύνδεσμος διαιτητών. Το σύνδεσμο διαιτητών νομίζουν ότι είναι ένα κομμάτι των ενώσεών τους που διοικείται από την Ένωση εδώ και 15 χρόνια.
4: Άρα υπάρχει και μια ευθύνη της διαιτησίας που αλληλοσπαράσσεται.
5: Ναι, αυτό το έχουμε δει, αλλά αυτό γινόταν και παλιά και τώρα, γιατί δεν υπάρχει ψυχοδυναμικό. Δηλαδή, να έρθει η διαιτησία στους συνδέσμους, αλλά με τι ψυχοδυναμικό. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα παιδί που είναι, οι γονείς του γυρίσανε μετανάστες από κάποια άλλη χώρα, πήγε σε άλλη χώρα, έκανε οικογένεια ο άνθρωπος, γεννήθηκαν εδώ τα παιδιά και μπορούν να γνωρίζουν την νοοτροπία και τα πράγματα. Έχει αλλοιωθεί τελείως η συνδεσμιακή διαιτησία, η διαιτησία των συνδέσμων, έτσι που γινόταν παλιά. Εγώ το έχω προλάβει και έχω προλάβει ότι γινόταν και πολύ καλό έργο. Υπήρχαν διαιτητές με προσωπικότητα, υπήρχαν διαιτητές καλοί, κακοί, γινόντουσαν μαθήματα. Δυστυχώς τώρα όλο αυτό, και να ξαναλειτουργήσει και να βοηθήσει και ο Υπουργός και η ΕΠΟ και όλοι, δεν υπάρχει εμψυχοδυναμικό. Έχει φύγει από το DNA της διαιτησίας, η διαιτησία του συνδέσμου, που ήταν σαν ανεξάρτητο όργανο. Δεν το γνωρίζει, αν ρωτήσετε τώρα σε όλες τις κατηγορίες, δεν το γνωρίζει. Ακόμα και πολλοί παρατηρητές παλιοί δεν το έχουν προλάβει.
4: Ναι. Αυτό όμως δεν δημιουργεί προβλήματα, δηλαδή η διαιτησία, πέραν το ότι πρέπει να είναι ενωμένη και να έχει και μια ανεξάρτητη λειτουργία, θα πρέπει να συλλειτουργεί με την ΕΠΟ, δηλαδή να έχει μια συνεργασία. Όχι να είναι στα δικαστήρια.
5: Όχι. Συμφωνώ και επαυξάνω. Μα η διαιτησία είναι κομμάτι της ΕΠΟ. Απλά η ΕΠΟ όριζε τη διαιτησία. Δεν ήταν σαν ένα ανεξάρτητο συνεργαζόμενο κομμάτι. Δεν ήταν σαν ένα κομμάτι που άνοικε, που θέλουμε να ανήκει στην ΕΠΟ. Είναι η Ομοσπονδία. Είναι κομμάτι της Ομοσπονδίας. Αλλά σαν ανεξάρτητο. Και όλο αυτό το παλιά, όταν ξέραμε ότι ο παράγοντας, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, οι πρόεδροι των ενάσεων, ορίζανε τον κάθε διαιτητή του νομού του ή βοηθούσαν για να διαμορφωθούν οι πίνακες, και το έχουμε δει και στα δικαστήρια και το έχουμε καταγγείλει και έχω πάει και εγώ. Διαμορφώνανε τους πίνακες των διαιτητών. Και κοιτάτε, βλέπετε δικαστήριο με τον κύριο Σάβα. Τι είχε καταγγείλει ο κύριος Σάβας στα δικαστήρια του.
4: Ο πρόεδρος Ψυχοζάνης, ναι.
5: Ωραία. Και όχι μόνο αυτός, και άλλοι και εμείς. Αλλοιώθηκε αυτό το πράγμα. Και αυτό τώρα έχει έρθει σε ένα τέλμα. Και ξέρετε, και να περάσει η απόφαση αυτή που σας είπα, που μπορεί να είναι σωστή και να θέλει να βοηθήσει τον κύριο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Γκαγκάτσης. Και όλοι υπάρχει ψυχοδυναμικό. Δηλαδή θα είναι τύπης ουσιαστικά. Θα το λειτουργήσει αυτό το πράγμα και με τι πρότυπα.
4: Ναι. Άρα.
5: Σωστό είναι. Δηλαδή, αναλωνόμαστε σε μια κουβέντα που εδώ και 20 χρόνια έχει φύγει αυτό το πράγμα. έχουμε μπλέξει με τα δικαστήρια, πάρθηκαν αποφάσεις, είναι δηλαδή σαν να δικαιώνεται ένας άνθρωπος μετά θανάτου. Να τρέχει στο δικαστήριο να έχει φύγει από τη ζωή και να δικαιώνεται μετά θανάτου για μια δικαστική διαμάχη. Πεθάνει η διαιτησία η συνδεσμιακή, να είμαστε ρεαλιστές. Και ξέρετε τώρα τι γίνεται, έχουν περάσει άλλα πρότυπα. Τον τελευταίο καιρό είδα και την πρώτη αγωνιστική. Οι διαιτητές σαν εντερφορμέ. Δεν έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Ήρανε τραγικά λάθη.
4: Άρα εσείς που ήσασταν υποστηρικτής της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών, τώρα έχετε επιφυλαξεί?
5: Είμαι, εγώ ακόμα έχω αυτή την άποψη, αλλά δεν υπάρχει έμψυχο δυναμικό, δυστυχώς. Ναι. Δεν υπάρχει έμψυχο δυναμικό που να λειτουργήσει σε αυτή τη.
4: Να επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές, αλλά πόσοι είναι?
5: Ποιοι είναι και πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα? Πώς θα λειτουργήσει, με τι έμψυχο δυναμικό? Δηλαδή, αγοράζω το σταθμό το Sport FM και δεν έχω δημοσιογράφους. Καταλάβατε τώρα τι σας λέω?
4: Ναι.
5: Δεν μπορεί να λειτουργήσει η εγκατάσταση χωρίς έμψυχο δυναμικό. Αυτό έχει συμβεί.
4: Ναι.
5: Να είμαστε ρεαλιστές. Σκεφτείτε ότι οι μισοί παρατηρητές, δεν σας λέω για τους διαιτητές που δεν είναι κανένας, όλων των κατηγοριών, οι μισοί παρατηρητές δεν έχουν προλάβει να είναι διαιτητές του συνδέσμου, να φοράνε το σήμα, όχι της ΕΠΟ, αλλά το σήμα του συνδέσμου τους. Καταλάβατε τι σας λέω τώρα?
4: Ναι,
5: τι σας...
4: ναι.
5: Δεν το έχουν προλάβει.
4: Το ζήτημα
5: παρατηρητές, όχι οι διαιτητές.
4: Ναι, ναι, το κατάλαβα. Το ζήτημα δηλαδή, για τον κόσμο που μας ακούει,
5: δηλαδή,
4: βάζετε ένα δίλημα που πράγματι είναι σοβαρό. Λέτε, εντάξει, ως εικόνα θα μου ήταν ευχάριστο να βλέπω Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι να σφυρίζουν. Απ' την άλλη πλευρά όμως, πού να βρω διαιτητές για να τους φέρω να σφυρίξουν? Δεν υπάρχουν διαιτητές, αυτό λέτε?
5: Υπάρχει έμψυχο δυναμικό από αυτό. Και δεν βγαίνανε σχολές. Και υπήρχε ένα. Οι σχολές βγαίνανε από τις ενώσεις. Και οι ενώσεις είχαν άλλα πρότυπα από την ΕΠΟ. Και όλο αυτό το πράγμα, και δεν υπήρχε καμία ανεξαρτησία. Δηλαδή πρέπει να είσαι αρεστός στην ΕΠΟ για να ανεβείς. Ή παλιά γινόταν, υπήρχαν κάποιες δικλείδες ασφαλείας με τους συνδέσμους. Ναι, όταν έμπαινε ένας σύνδεσμος μπροστά και ήταν ένας καλός διαιτητής, θα μπορούσε να αποχωρήσει. Δηλαδή θα βοηθούσαν όλοι σε ένα σύνδεσμο. Τώρα, άμα δεν ήταν αρεστός, είχε και εκεί τις αντιστάσεις του. Τώρα, δεν είσαι αρεστός, τον παράγοντα, τον πρόεδρο αντιπρόεδρο της ΕΠΟ ή κάποιον παράγοντα ή κάποιον... μπορείς να είσαι κάποιας ομάδας. Δεν μπορείς να είσαι. Δηλαδή κακά τα ψέματα δηλαδή. Παλιά διεκδικούσαν οι ενώσεις να πάνε όσοι πολλοί διαιτητές. Τώρα διεκδικούν οι ενώσεις να πάνε κάποιοι διαιτητές. Αλλά με βαθμό που θέλουν οι παράγοντες. Με βαθμό που θέλουν να διεκδικήσουν να είναι δυνατή η ένωσή τους. Δηλαδή ακουμπάει και σε άλλα κλαριά του ποδοσφαίρου αυτό.
4: Κοιτάξτε,
5: του διοικητικού ποδοσφαίρου.
4: Κοιτάξτε, είναι λογικό να αντιτείνει κάποιος ότι δεν μπορεί ο κατηγορούμενος να διαλέξει το δικαστή του. Όχι ότι οι παράγοντες είναι κατηγορούμενοι και οι διαιτητές δικαστές.
5: Όχι.
4: Αλλά όντως ένας διαιτητής απονέμει δικαιοσύνη, έχει τη θέση του δικαστή. Πού απονέμει δικαιοσύνη? Σε μια ομάδα. Αν πρόκειται η ομάδα να διαλέγει τον διαιτητή, υπάρχει πρόβλημα.
5: Δυστυχώς, όχι άμεσα, έμεσα, είναι κρυφό μυστικό τι γινόταν αυτό. Τόσοι διαιτητές κρατάγανε το λάβαρο της Επανάστασης, ή δεν ανεβαίνανε βαθμίδες, ή φέρθηκες. Κοινό μυστικό. Και το καταγγείλαν οι ίδιοι παράγοντες. Και όχι οι παράγοντες των μικρών ομάδων, οι παράγοντες των μεγάλων ομάδων, όταν είχαν αψιμαχίες μεταξύ τους. Μα γιατί τσακώνονται οι μεγάλοι παράγοντες, το Big Four? Γιατί γίνονται όλα για αλλοιώσεις αποτελέσματο και έτσι? Γινόντουσαν γιατί μου πήρε τον προπονητή, μου πήρε τον παίκτη. Γινόντουσαν ότι ελέγχουν την ΕΠΟ και άμεσα τη διαιτησία. Ήταν το κοινό μυστικό αυτό. Αυτό, όποιες αντιστάσεις, πάντα γινόταν διαχρονικά, να το δεχτώ, και ακόμα και με τους συνδέσμους. Με έμεσο τρόπο. Απλά υπήρχαν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Υπήρχαν κάποια μέσα. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Είναι έτσι. Προσπαθούν να το κάνουν, προς σωστή κατεύθυνση είναι.
4: Ναι.
5: Προς τη σωστή κατεύθυνση είναι αυτή η φάση που είπε και ο κύριος Γκαγκάτσης, να το αναγνωρίσω και ο κύριος Βρούτσης. αντίθετα πολιτικά είμαι, να οι αποφάσεις πολιτείας σε συνδυασμό, χωρίς να φεύγει το ασυμβίβαστο της ΕΠΟ, χωρίς να φεύγει, γιατί είναι κομμάτι της ΕΠΟ και η διαιτησία των ομοσπονδιών.
4: Άρα, μισό λεπτό. Άρα λέτε ότι είναι δικαιολογημένες οι επιφυλάξεις των Big Four για επαναφορά των Ελλήνων διαιτητών, γιατί φοβούνται.
5: Εγώ, ακούστε κύριε Θωμαίδη, ναι. Εγώ πήγα και είδα, παρακολούθησα παιχνίδι αλφα-εθνικής. Οι διαιτητές φέτος μπήκανε ντεφορμέ, σαν να μην είχαν κάνει προετοιμασία. Και όχι ντεφορμέ, θέλω να το πω ότι είναι απροετοίμαστοι, δεν κάνανε προετοιμασία το καλοκαίρι. Και όχι μόνο ήταν, και είδα και το παιχνίδι, δεν σας το κρύβω, στην Τρίπολη, Καλαμάτα, Άρης.
4: Καλά, εσείς τώρα δεν μπορεί να είστε αμερόληπτος αυτό, είστε καλά.
5: Μα δεν είναι το θέμα ότι αν είμαι αμερόληπτος. Να ξέρετε κάτι, πέρυσι η Καλαμάτα πρόπερς που έχασε την κατηγορία, δεν ήταν ικανή η Καλαμάτα, το είπα. Φυσικά και είμαι Καλαμάτα και δεν το κρύβω, αλλά δεν ήταν η διαιτησία αυτή, δεν ήταν εικόνα διαιτησίας. Έκανε ντεφορμέ οι διαιτητές. Να δίνονται 2 και 3 πέναλτι και να παίρνουν τις αποφάσεις απ' έξω. Στον πειθαρχικό έλεγχο ο Βαρίστας, και ήταν και ο κύριος. Διεθνής, ο κύριος ήταν γνωστός. Ήταν
4: ο Φωτιάς.
5: Ο Φωτιάς. Ναι. Να καλεί μεροληπτικά.
4: Γιατί δεν ήταν.
5: Δεν τα πάω εγώ. Τα πάνε πολλοί συναδέλφοι μου.
4: Δεν ήταν κόκκινη. Κόκκινη ήταν. Δεν ήταν κόκκινη.
5: Εντάξει κύριε Θωμαίδη.
4: Πώς, του ρίξες φαλιάρα. Δεν είναι κόκκινη αυτό.
5: Θωμαίδη, κύριε Θωμαίδη, του ρίξες φαλιάρα. Ναι. Δεν το ρίξε ένας εις φαλιάρα. Κάτι έγινε. Αλλά εγώ δεν θα πω αν ήταν κόκκινα. Εγώ θα πω ότι ήταν έγκλημα και τιμωρία η διαιτησία αυτή. Να το πω έγκλημα και τιμωρία. Και επειδή ήταν και ο κύριος Λανουά εκεί και επειδή ήταν και ο παλιός αρχιδιαιτητής μου ο κύριος Τωροβίτσας, θα δείτε πότε θα ξαναπαίξουν αυτοί οι διαιτητές και θα καταλάβατε.
4: Πάντως ο Λανουά λέει το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή, ο Λανουά είναι εξοργισμένος με το Ζαμπαλά. Διότι τον εξέφεσε.
5: Και πρέπει να είναι και με το Φωτίου. Και με το Φωτίου.
4: Ένα λεπτό. Διότι τον εξέφεσε με ποιον τρόπο. Ενώ στον τελικό στο Super Cup ο Ζαμπαλάς ήταν βαρύστας και δεν τα πήγε καλά, ο Λανουά του έδωσε ευκαιρία, τον όρισε στην πρεμιέρα και τον εξέθεσε διπλά, διότι σου λέει τι του δίνεις ευκαιρία αφού φαίνεται ότι είναι ντεφορμέ. Το είπατε κι εσείς, ντεφορμέ ήταν. Τι τον βάζεις τότε να σφυρίξει.
5: Εγώ είμαι και με τον τέταρτο και με τον βαρύστα. Με τον βαρύστα είμαι πιο πολύ. Γιατί ο άλλος ο Ζαμπαράς έκανε διαιτητικά λάθη που τα γνωρίζουμε, τα βλέπουμε και τον καλούσε ο Βαρύστας. Στη συγκεκριμένη φάση της κόκκινης, αυτοί που γνωρίζουν όσοι κατοικούν στην Ιερουσαλήμ, ήταν μεροληπτική η κόκκινη, δεν ήταν από τη μια πλευρά.
4: Εγώ διαφωνώ.
5: Εγώ δεν έχω σχολιάζω φάσεις, αλλά κοιτάξτε το βίντεο. Όχι.
4: Βλέπω τη σφαλιάρα, τι να πω τώρα.
5: Ακούστε κι εσείς, δεν είσαστε μεροληπτικός γιατί είσαστε Άρης. Ακούστε να σας πω τώρα. Ο κύριος Καρυπίδης χάλασε πεντεκομποσκίνια. Ο κύριος Καρυπίδης εκεί ήταν στο γήπεδο, χάλασε πεντεκομποσκίνια από το άγχος του.
4: Ακούστε να σας πω. Τα μασούσε.
5: Υπήρχε, αν θέλετε να σας πω, αλλίωση αποτελέσματος. Αλλίωση. Η κόκκινη, αν δώσει στον έναν κόκκινη, θα δώσει και στον άλλον, που έδωσε την αφορμή για την κόκκινη. Δεν έκανε το θέατρο του παραλόγου που πετάχτηκε σαν κάποιους ποδοσφαιριστές.
4: Έδωσε κίτρινη στο Ράστιτς και κόκκινη στον Μπολιβάρ. Ο Μπολιβάρ έριξε σφαλιάρα. Τι θα έδινε δηλαδή, με συγχωρείτε.
5: Πετάχτηκε, λες και τον εκτύπησε, μου θύμιζε τον Αλεξανδρή που πεταγόταν έξω από την περιοχή και κάτι άλλο του Παναθηναϊκού της ΑΕΚ που τους χτύπαγε ρεύμα.
4: Καλά, ο Αλεξανδρής και ο Γιαννακόπουλος έχουν διδακτορικό σε αυτό.
5: Αλλά τι να κάνουμε, τους χτυπούσε ρεύμα.
4: Διδακτορικό,
5: ναι. Ναι, διδακτορικό, τι να κάνουμε, τους χτυπούσε ρεύμα. Και δεν τα λέω, εγώ το έχετε δει. Έτσι έγινε και αυτό, τους χτύπησε ρεύμα. Και από τη στιγμή που έγινε αυτό, μας δίνανε και την κόκκινη που σηκώσε το πόδι του.
4: Άρα λέτε ντεφορμέ οι Έλληνες διαιτητές.
5: Θέλω να πω ότι είναι ντεφορμέ, αλλά θέλετε να σας πω κάτι. Ναι. Εγώ δεν είναι μόνο Ζαρβαράς, είναι και ο Βαρίστας για μένα. Ναι. Είναι πολύ σημαντική ευθύνη. Και θέλετε να σας πω κι άλλο ένα που δεν έχει γραφτεί καθόλου. Το δεύτερο γκολ, το πρώτο γκολ του Άρη ξεκινάει από λάθος πλάγιο. Λάθος πλάγιο, αλλά εγώ δεν θέλω να πω. Γιατί είχα παίξει διαιτητής και δεν θέλω να κρίνω τους διαιτητές, γιατί έχω κάνει και εγώ λάθη. Το θέμα είναι ότι είναι ντεφορμέ η διαιτησία. Εγώ δεν λέω ότι είχε δόλο ή δεν είχε δόλο ή ότι έγινε. Με αυτή τη διαιτησία δεν θα μπορούν να έρθουν πίσω οι Έλληνες διαιτητές. Και ξέρετε γιατί δεν θα μπορούν να έρθουν? Γιατί θα χαθεί πάλι η εμπιστοσύνη. Θα θέλουν μόνο τους ξένους για το ερώτημα που ήρθαμε πριν. Και πολύ καλά είπε ο κύριος Αλαφούζος. Αν οι πικ τέσσερι έχουν τις αμφιβολίες τους, γιατί δεν είναι έτοιμοι, γιατί δεν είχαν τόσο καιρό παιχνίδια. Και για αυτές τις διαιτησίες που πιάνουμε τους με το. Άμα δεν είχαμε φέρει και το βάρο, γινόταν δηλαδή. Θα μπαίνει ο κόσμος στο γήπεδο. Δεν έχουν προσωπικότητα οι διαιτητές. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Έχουν τρεξίματα. Να πάνε να μπουν στο Golden League να τρέχουν 200 και 300 μέτρα.
4: Στο Golden League.
5: Στο Golden League να τρέχουν σίβο. Δεν ναι. κάνε. Ο διαιτητής είναι προσωπικότητα. Ο διαιτητής είναι προσωπικότητα, κύριε Θωμαίδη. Δεν θέλω να είναι 200 σαν τον Κετέρι. Το είναι το φυσικό. Αυτό είναι το αυτονόητο να είναι γυμνασμένος ο διαιτητής. Είναι γυμνασμένος ο διαιτητής. Ακούω κάτι τηλεκριτικούς διαιτητές για να κρίνω. Είναι γυμνασμένος, είναι σκοντά στη φάση. Εννοείται ότι θα είσαι γυμνασμένος. Είναι δυνατόν να είσαι Super League διαιτητής και να μην είσαι γυμνασμένος με αυτούς τους ποδοσφαιριστές που τρέχουν? Είναι το αυτονόητο. Και σαν να λέμε για έναν πολιτικό, είναι καλό παιδί. Γιατί εννοείται ότι πρέπει να είναι καλός άνθρωπος. Τι να είναι λαμόγιο. Εννοείται ότι πρέπει να είναι γυμνασμένο. Το θέμα είναι να έχει την προσωπικότητα αυτή να χάσει τον έλεγχο. Και στενοχωριέμαι πραγματικά, γιατί είναι νέα παιδιά και έχω περάσει κι εγώ από αυτή τη θέση. Αλλά δεν βοηθάνε. Δεν βοηθάνε. Μες. Και θα έπρεπε ο βαρίστας, και το ξαναλέω, να τον βοηθήσει παραπάνω.
4: Καλώς.
5: Στον πειθαρχικό έλεγχο.
4: Πόσο να τον βοηθήσει? Έχασε 4 στα 5 έχασε ο Ζαμπαλάς. 4 στα 5 έχασε. Δηλαδή μιλάμε για αστοχία απίστευτη.
5: Ακούστε, εγώ αν θέλετε να σας πω κάτι, δίνω το να δώσει ένα πέναλτι λάθος.
4: Μα εγώ κάνω κριτική στο Ζαμπαλά, ο οποίος ευνόησε την ομάδα μου, έτσι. Αλλά του κάνω κριτική.
5: Ακούστε κύριε Θωμαίδη, γιατί η Αλεπού 101 τα λεπόπουλα. Ακούστε να σας πω. Το να δώσεις ένα πέναλτι απ' έξω. Ακούστε. Το να δώσεις, ακούστε τώρα. Το να δώσεις, υπάρχει η διαιτησία, το γράμμα του νόμου και το πνεύμα του νόμου. Και επειδή εμείς γνωρίζουμε διαιτησία, το να δώσεις ένα πέναλτι που το είδε ο διαιτητής εκείνη τη στιγμή και ήταν απ' έξω και το διόρθωσε ο βαρίστας, είναι αυτονόητο για τον κύριο Φωτίου να το διορθώσει, γιατί υπάρχει το VAR. Αυτό γινόταν όταν δεν υπήρχε το VAR. Το να δώσεις όμως μία κόκκινη, χωρίς να αφαιρήσεις μία κόκκινη και αφήσεις τους παίκτες με 10 και να υπάρχει αλλαγή, αυτό, συγγνώμη που σας το λέω, επειδή σε έχω παίξει διαιτητής, πρέπει να το προσέξουμε περισσότερο.
4: Λύσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κωνσταντινέ.
5: Εγώ κύριε Θωμαίδη.
4: Να είστε καλά.
5: Εγώ.
4: Πάμε αμέσως να κλείσουμε. Θα συναντηθούμε την επόμενη Τρίτη, όπως και κάθε Τρίτη, στις 7 εδώ, στο Big Win Sport FM 94,6, με μια έφεση πάντα προσχηματική. Καλά να περνάτε.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Ζωζώνη! Ζωζώνη!
7: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζουζούνη από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζουζούνη που μπήκε από το παράθυρο?
7: Ζουζούνη είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
7: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
7: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνη μου, εσύ!
0: Συστήματα σίτα. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
13: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Βράδυ Τρίτης, 25 Αυγούστου του 2026, και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, ο Μάνολης Μουσουράκης και ο Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής της δεύτερης της εβδομάδας. Είχαμε πριν την κλήρωση για την League Phase του Superbet Κυπέλου Ελλάδος, όπως ονομάζεται από φέτος. Λοιπόν, βγήκανε όπως περιμέναμε με την με την αλλαγή που υπάρχει στο format από φέτος. Δύο ντέρμπι, ένα αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ένα δικεφάλων ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Τουλάχιστον θα πω εγώ, ευτυχώς μάλλον θα πω εγώ, δεν είναι τώρα στην αρχή της σεζόν. Το ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι την τέταρτη αγωνιστική, το τριήμερο 27-28-29 Οκτωβρίου, και το ντέρμπι αιωνίων στην αυλαία της φάσης, την πέμπτη αγωνιστική στις 2 Δεκεμβρίου. Στην πρεμιέρα που θα γίνει η πρώτη σέντρα την επόμενη εβδομάδα, το τρίμηνο 1 με 3 Σεπτεμβρίου, έχουμε την επανάληψη του περισσινού τελικού ΠΑΟΚ εναντίον Όφη στο γήπεδο της Τούμπας. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά στην συνέχεια. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αυριανό τελικό με την Λεύσκη Σόφια στην All Win Arena. Ένα παιχνίδι στο οποίο θα κριθεί η πρόκριση στην League Phase του Champions League. Η ΑΕΚ θέλει να επιστρέψει μετά από πολλά χρόνια στα αστέρια, να κουνήσει σε ντόνι που λέμε. Σε τελική ευθεία βρίσκεται και η προετοιμασία των άλλων τριών Ευρωπαίων, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Όφη. Θα παίξουν την Πέμπτη, ειδικά Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ παίζουν ουσιαστικά την ύπαρξή τους στην Ευρώπη. Θέλουν νίκες μετά τις ισοπαλίες στα πρώτα παιχνίδια για να σφραγίσουν την πρόκριση στην League Phase του Conference League, και είναι πολύ πολύ σημαντικό το να είναι στην Ευρώπη, ενώ ο Όφη έχει μεν το μαξιλαράκι του Conference, αλλά μετά το 3-0 την προηγούμενη εβδομάδα στο Παγκρίτιο θα πάει στη Βουλγαρία για να σφραγίσει την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Με τα γραφικά, ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με την Παρτίζαν για την απόκτηση του 20χρονου χαφτου Όγνιεν Όγκρεσιτς, ο οποίος αναμένεται αύριο στην Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Μια δαπανηρή μεταγραφή για τον δικέφαλο του Βορρά, προκειμένου να ενισχυθεί και ποιοτικά αλλά και ποσοτικά.

Ολυμπιακός και αυτός κινείται πολύ δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι τις τελευταίες μέρες. Είναι στο προσκήνιο το όνομα του Βάργκας της Σεβίλης και του Μέλε της Βόλφσμπουργκ. Από χθες κυρίως σε αυτές τις δύο περιπτώσεις έχουν στραφεί και τα δίνουν όλα οι Ερυθρόλευκοι. Σίγουρα δεν θα είναι οι μοναδικές μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου.

Πολλές, βλέπω εδώ πολλές ερωτήσεις και για το κύπελο. Και εκτίμηση, τι feeling έχω, λέει, για τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Αν σου έλεγα, λέει, κάνε μια εκτίμηση 0 στα 4, 1 στα 4, 2 στα 4, 3 στα 4 ή το απόλυτο. Τουλάχιστον 3, θα πω εγώ. Τουλάχιστον 3. Επίσης, κάποιος φίλος που ρωτάει για το αν θα είναι knockout τα ντέρμπι που είπα για το κύπελο, το ΑΕΚ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεν είναι knockout. Είπαμε, κάθε ομάδα αντιμετωπίζει, θα δώσει 4 παιχνίδια στην League Phase. Θα τα πούμε και στην συνέχεια, όπως ήταν πέρυσι το format. Μια βαθμολογία, οι 4 πρώτες ομάδες περνάνε απευθείας στα προημιτελικά και το 5-12, από τις 5 έως 12 θα δώσουν παιχνίδια της ενδιάμεσης φάσης που λέμε, για να προκύψουν οι άλλες 4 ομάδες που θα συμπληρώσουν την οκτάδα.

Λοιπόν, και στο φίλο που με ρωτάει αν με το χέρι στην καρδία λέει θέλετε την επιστροφή του Κωνσταντέλια στην Εθνική που γύρισε την πλάτη. Δεν θα πω, δεν θα βάλω αυτό το χαρακτηρισμό γύρισε την πλάτη. Οκ, οφείλουμε να σεβαστούμε την απόφαση του ποδοσφαιριστή για προσωπικούς λόγους να απέχει από τις υποχρεώσεις, τις επόμενες υποχρεώσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Δεν έκλεισε εντελώς την πόρτα στην Εθνική. Όπως είπε και χθες ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Γκαγκάτσης, η πόρτα είναι ανοιχτή και γίνονται προσπάθειες επιστροφής και προφανώς, όπως είπα στο ξεκίνημα, αφού σέβομαι την απόφασή του αυτή, προφανώς και θέλω να επιστρέψει για να τον ξαναδώ. Με την γαλανόλευκη φανέλα, ο κύριος Σταθερόπουλος μου ζητάει ένα μικρό break. Το κάνουμε και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε

0: είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΦ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λέει ο φίλος της ΑΕΚ, το στείλει δεύτερη φορά το μήνυμα. Τώρα που γύρισε, σίγα, όταν έχει ΑΕΚ Ευρώπη, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και έχει την ίδια ώρα newsroom, νικάμε, τέλεια. Απλώς αύριο είμαστε, να το πω έτσι, pre-game, έτσι, 10 η ώρα φεύγουμε και έχουμε σέντρα στην All-Win Arena. Διευκρινίζω, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Και μιας και είπαμε για την... σχολίασα το μήνυμα αυτό που έχει να κάνει με το αυριανό παιχνίδι της ΑΕΚ. Γιώργο Τσακηρή στην παρέα μας για όλα τα τελευταία νέα αγωνιστικά και όχι μόνο. Χαίρετε, κύριε μου.
3: Πώς είσαι?
2: Καλά είμαι. Εσύ?
3: Καλά. Κοίταξε τα αγωνιστικά.
2: Περιμένω με ανυπομονησία, μπορώ να σου πω, το αυριανό παιχνίδι.
3: Χαίρομαι. Νομίζω όλοι.
2: Ναι.
3: Η σύνταξη στην πλήκη πιθανότητα των ποδοσφαιρόφιλων, να το πω έτσι. Mm-hmm. Εννοείται τον κλειδωσιτικό, δεν το συζητάμε καν, οι εκτζίδες ζουν και αναφέρουν για αυτό το παιχνίδι και το κλαμπ σαν οργανισμός και το ποδοσφαιρικό τμήμα, εννοώ οι διοικούντες της ομάδας, η ιδιοκτησία, όλοι οι άνθρωποι της, αλλά πόσο πολύ και πόσο μάλλον και ο κόσμος της. Mm-hmm. Και ο ίδιος ο Νικολίτς, εγώ αυτό κατάλαβα και αυτό διαπίστωσα βλέποντας το συνέδριο που πολύ διαθέσιμα, πολύ ευχάριστος και πολύ έτσι διαθέσιμος για τον κοινό μέσω των εκπροσώπων του ΜΜΕ, να του δώσουν να αποδοθεί σωστά, ας πούμε, αυτό που συμβαίνει σε τέτοια στιγμή, γιατί ξαναπεί ότι δεν μιλάνε για μας οι πρωταγωνιστές, μιλάνε για τον κόσμο της ομάδας και γενικότερα για τον κόσμο του ποδοσφαίρου που θέλει να μαθαίνει πράγματα σχετικά με τις επικείμενες αναμετρήσεις, όπως είναι αυτή για τον κόσμο των αστεριών, για την ελίτ της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, την επιστροφή σε αυτή για την ΑΕΚ από το 2019 και έπειτα, 18 με 19 σεζόν. Και όπως είπε και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς, αν κάποιος έλεγε ένα χρόνο πριν ότι θα είμαστε ένα μάτς πριν το League Fest Champions League, μάλλον θα μας έλεγαν τα λουλούς, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι είναι πολύ ειλικρινές αυτό που λέει,
2: ναι.
3: Γιατί όντως έτσι όπως
2: και αφοπλιστικά ειλικρινές.
3: Ναι. Όπως συνηθίζει να είναι ο Σέρβος τεχνικός για να είμαστε και δίκαιοι απέναντί του και τίμοι. Πολύ σωστός, πάρα πολύ του δεπώνει τη δηλώση του. Τόνισε ότι έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι για να περάσουμε στη League Fest. Υπογράμμισε ότι αύριο θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου, θα το απολαύσουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί, αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμφανιστούμε προετοιμασμένοι, γνωριζόμαστε, έχουμε προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα, σεβόμαστε τον αντίπαλο, δεν θα κάνουμε λάθος, θα είναι μάτς υψηλής έντασης, θα απολαύσουμε την ατμόσφαιρα και θα κάνουμε μικρά βήματα για να πάρουμε την νίκη, πάντα είμαι αισιόδοξος, έχουμε πολύ μεγάλο σεβασμό τον αντίπαλο και εμπιστοσύνη όμως στην ομάδα μας. Ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα, 11 εναντίον 11. Κάποιες φορές τα πράγματα ξεπερνάνε το ποδοσφαιρικό, αλλά αυτό εδώ είναι ένα μάτς. Έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε στην έδρα μας ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι, γι' αυτό και περιμένω μια υπέροχη βραδιά. Να πάμε φάση με φάση, λεπτό με το λεπτό. Και τα πιο σημαντικά είναι τα πρώτα λεπτά και μετά τα επόμενα. Έτσι είναι συνήθως, δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για όλους, τόνισε ο Σέρβος προπονητής της Ένωσης. Εννοείται ότι ό,τι ακούστηκε για το ρόστερ, για το πρωτάθλημα, για τη δυναμική της ομάδας, εκείνος είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο σήμερα. Είμαι απόλυτα αφοσιωμένος στην αυριανή αναμέτρηση. Έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι. Θα έρθουν και άλλα αργότερα μέσα σεζόν. Όμως το αυριανό είναι ιδιαίτερο και θέλω να είμαστε επικεντρωμένοι μόνο σε αυτό. Όλα τα τέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα ή στην Ευρώπη δίνουν μια όθηση. Τα μεγάλα μάτσα ανεβάζουν αυτοπεποίθηση και δυναμική, βοηθούν και να τα πας και καλά. Τέλος πάντων, και αυτός και 300 έδειξαν απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, τάσομαι ότι δεν γίνεται κιόλας. Ο Στράκος από την πλευρά του, για να πω εντάχει, είπε ότι είναι όνειρο για κάθε παίκτη στο Champions League. Είμαστε ανυπόμονοι για τη ρεβάνς και νομίζω ότι αξίζουμε να περάσουμε. Υπάρχει μια λογική πίεση, ένα άγχος που πάντα υπάρχουν γιατί παίζουμε για το μεγαλύτερο επίπεδο. Πρέπει να αποδείξουμε στο γήπεδο, να το αποδείξουμε το θέλουμε στο γήπεδο. Θα είναι πιο δύσκολο από πέρυσι. Πρέπει όλοι να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Είμαστε όλοι έτοιμοι και είναι στο χέρι μας να αποδείξουμε ότι το θέλουμε περισσότερο. Κατέληξε ο διεθνής Αλβανός goalkeeper της ΑΕΚ, από τα πολύ μεγάλα ατού για μένα στο αυριανό παιχνίδι. Συγγνώμη, στο αυριανό παιχνίδι. Αυτό νομίζω ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος τόσο μου για αυτά τα παιχνίδια, συνήθως αυτές τις ομάδες, όλες τις ομάδες και ελληνικές και μη, είναι η πίεση. Mm-hmm. Η πίεση ανταπόκρισης της, στο πρέπει, ας πούμε, και στην υποχρέωση. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Είναι μια ομάδα πολύ έτσι του προπονητή της και πάρα πάρα πολύ έτοιμη. Μου θυμίζει πολύ τη Βίντι του Νίκολης, για παράδειγμα. Mm-hmm. Εδώ η ΑΚ δεν έχει κάνει ένα καθοριστικό βήμα με ένα διπλό, ας πούμε, στην έδρα της αντιπάλου που άξιζε να πάρει πριν από μια εβδομάδα, θυμίζω. Οπότε πρέπει να το κάνει στην έδρα της. Επιπλέον ατού, αυτό που σας έλεγα χθες, σου έλεγα, συγγνώμη, mm-hmm. ότι η ΑΕΚ έχει τον Νίκολη στον πάγκο της και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέτρη του είδους, να το πω έτσι, mm-hmm. σε ό,τι αφορά τις προκρίσεις εννοώ.
2: Έχει το know-how που λέμε στα χωριά.
3: Ναι, έχει το know-how, έχει τον τρόπο να τα καταφέρνει, και νομίζω ότι αυτό θα επιδιώξει να κάνει και με το, πώς το λένε, με την Λεύσκη Σόφιας. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά στο αγωνιστικό πλάνο, σχέδιο, δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Ο ίδιος απάντησε στο τέλος ο Νίκολιτς για τον Γκοϊτά ότι όλοι οι παίχτες είναι έτοιμοι,
2: ναι,
3: για το αυριανό παιχνίδι. Αυτό σημαίνει ότι έχει προβάδισμα, λοιπόν, ο Μαυριτάνος να βρεθεί στην δεκάδα και στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Κάτω τα δοκάρια θα είναι ο Στακός, και δεξιά ο Ρότα, αριστερά ο Πίγιος, κεντρικό αμυντικό δίδυμο με τον Ρένβας. Κάριν Μάριν στα χαφ, δεξιά λογικά ο Μάγερ. Αριστερά Κοϊτά, εφόσον είσαι 100%, είπαμε, και νομίζω ότι ο Γιώβιτς με τον Βάργα έχουν το προβάδισμα για να ξεκινήσουν ω δίδυμο επίθεσης.
2: Μάλιστα.
3: Δεν περιμένω άλλη έκπληξη, θα μου κάνει εντύπωση κάτι άλλο. Mm-hmm. Εντάξει, και προφανέστατα και ο Γκατσίνοβιτς θα μπορούσε να ανταποκριθεί μια χαρά. Το είδαμε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ίσως να έχει βγάλει δεύτερη σκέψη γι' αυτό, αν δεν ήταν 100% Κοϊτά, αλλά εφόσον είναι 100% Κοϊτά, νομίζω θα παίξει αυτός.
2: Ρωτάει ένας φίλος αν γνωρίζεις, για όσους δεν καταφέρουν να βρεθούν μέσα, θα υπάρξει κάποια γιγαντοοθόνη εκτός?
3: Όχι.
2: Δεν
3: γίνονται αυτά σε επίπεδο Champions League, παιδιά, αυτά δεν δεν μπορεί να γίνουν. Σε καμία των περιπτώσεων, όχι. Γύρω και εκτός, βέβαια, μακριά από το γήπεδο, σε μαγαζιά εστίαση και αυτά, προφανώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσει κανένα το παιχνίδι. Ναι. Αλλά έξω από το βέβαιο δεν επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται να τραβήξουμε κινητό ή δημοσιογράφη, παιδιά.
2: Ναι.
3: Να καταλάβει ο κόσμος. Δεν επιτρέπεται να δείξουμε εμείς κάτι μέσα από το κινητό μας, μέσα από το site, σε επίπεδο παραγωγής της Champions League.
2: Κάπου διάβασα έξτρα πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ από τη διοίκηση της βουλγαρικής ομάδας σε περίπτωση πρόκρισης. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο, όχι απαραίτητα σε νούμερο, έξτρα πριν από πλευράς...
3: Μέχρι χθες δεν υπήρχε κάτι. Δεν ξέρω στον εσωτερικό κανονισμό αυτά τις ψηφίες...
2: Ναι, πέρα από τα προκαθορισμένα, ρε παιδί μου, πριν στα συμβόλαια των παιχτών.
3: Υπάρχει και τα πριν που λες, τα μπόνους επί των στόχων. Υπάρχει και με την τη συμφωνία που υπογράφει η αρχηγή. Mm-hmm. Ένα bonus, ξέρεις,
2: συνολικό, ναι, μπράβο.
3: Αφορούν συμμετοχή σε League Champions League, αφορούν πρωτάθλημα, κύπελλο, όλα.
2: Okay.
3: Αλλά δεν ξέρω αν θα κάνει κάτι, αν μετά το τέλος του μάτσο, γιατί συνήθως μέχρι στιγμής ο κ. Ηλιόπουλος ολοκληρώνει το μάτσο και μπαίνει στα ποτήρια και κάνει το πριν, το ανακοινώνει. Γιατί θυμίζω ότι το είχε κάνει στη Λεωφόρο, για παράδειγμα, θυμάσαι.
2: Ναι.
3: Μπαίνοντας να μοιράσει συγχαρητήρια, οι παίχτες πέφτουν πάνω του, φωνάζει το όνομά του και φωνάζει μπόνους, μπόνους. Και τότε ανακοινώνει και εκείνος.
2: Μοίρασε και κάτι χιλιάρικα. Εκτός από συγχαρητήρια.
3: Τότε στο Παναθηναϊκό, για παράδειγμα, είχε πει 200.000 ευρώ. Έπειτα για να δώσει κίνητρο στους παίχτες που το είχε καταφέρει, ήταν πάρα πολύ εύστοχη κίνηση για μένα. Είχε δώσει 500.000 ευρώ αν είχαν κάνει μετά από μια νίκη της ΑΕΚ, δεν θυμάμαι ποια είναι αυτή, για να ζευγαρώσουν δύο νίκες ακόμα, ώστε να πάνε τα 500.000.
2: Ναι, σωστά.
3: Είναι έξυπνα αυτά που κάνει. Οπότε θα το δούμε αύριο αυτό, νομίζω.
2: Ωραία.
3: Μέχρι σήμερα και αυτή την ώρα δεν ξέρω να έχει πάει στα ποτήρια και να έχει ενημερώσει κάτι τέτοιο πάλι.
2: Ωραία. Κάτι άλλο σχετικό με το παιχνίδι έχουμε?
3: Τίποτα, θα πρέπει να είναι λίγο πιο πώς να το πω, οργανωμένοι ο πρώτη τσάκ, ο φύλαθλη δηλαδή, γιατί είναι πολύ πιο μεγάλα τα μέτρα ασφάλειας για αύριο, και λόγω της παρουσίας φιλοξενούμενων Βουλγαρών οπαδών και λόγω της διοργάνωσης, έτσι. Οπότε πρέπει να έχουν το νου τους, θα είναι και πολύ ζέστη, να προσπαθήσουν να γλιτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο, ξέρεις, στην ταλαιπωρία, αυτό το λέω.
2: Ναι, ναι.
3: Γιατί θα έχει προελέγχους και πάει λέγοντας. Κατά τα λοιπά, όχι, παιδιά, περιμένουμε το αυριανό μάτς, τίποτα άλλο. Έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία της ΑΕΚ, είναι καλά η ομάδα. Μετά από αυτό το παιχνίδι, και εννοείται, εφόσον πάνε όλα καλά, θα δούμε και τι θα γίνει με το με επιπλέον κομμάτι ενίσχυση. Εδώ επιτρέψτε μου να σποτάσω μου και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ και να πάρει παίκτη θα πρέπει να ξεφορτωθεί κάποιο.
2: Mm-hmm. Τι έχουν μείνει μετά το Φερνάντες.
3: Ορίστε.
2: Λέω μετά το Φερνάντες.
3: Ναι.
2: Που πήγε Αλάνια. Έχει μείνει ο Πιερό.
3: Έχει μείνει ο Πιερό. Μπορεί να μείνει και ο Σαχαμπό, αλλά να μην υπολογίζεται. Ξέρει, να μην έχει τουλάχιστον πρώτο. Ναι. Εμένα με νοιάζει περισσότερο την ευρωπαϊκή λίστα, να σου πω την αλήθεια μου. Ναι. Γιατί ήδη ψάχνουμε ποιο θα βγει για το
2: Βιτάλης.
3: Mm-hmm. Ναι, που ήταν ο Βίντα, ξέρω εγώ, Κουτέσα, δεν ξέρω ποιο θα σκεφτεί ο κότς. Mm-hmm. Αν αποκτηθεί και άλλο παίκτη που είναι πιθανό να γίνει ένα mm-hmm. ένα ακόμα
2: mm-hmm.
3: προσθήκε, θα πρέπει να δούμε ποιαν θέση θα πάρει. Ε. Γιατί επαναλαμβάνω, μπαίνουν κάποιο που βγαίνει.
2: Mm-hmm.
3: Και αυτό ξέρει ποτέ οι προπονητέ δεν το έχουν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση.
2: Ναι, όντως.
3: Γιατί τους προκαλεί με αναστάτους στα αποδυτήρια.
2: Ναι.
3: Οπότε θα πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος μυαλού μας αυτό το θέμα με την ευρωπαϊκή λίστα
2: mm-hmm.
3: όταν το συζητάμε και μεταξύ μας και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη ας πούμε της εκάστοτε μεταγραφική υπόθεση.
2: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Λεύσκη Σόφια στη ρεβάνς του 0-0 πριν από μία εβδομάδα στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Από τον ένα Γιώργο στον άλλο, στον Πετρίδη, Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε media day εν ώψη της σεζόν που αρχίζει. Μίλησε και ο Ζελίκο Μπράντοβιτς και κάποιοι παίκτες. Πάμε να μας κάνει μια σούμα. Εγώ νομίζω, διαβάζοντας λίγο mm-hmm. τις δηλώσεις του Ζώτς, νομίζω ότι οι καλύτερες ατάκες είναι στο τέλος, που έχει να κάνει με την νοοτροπία της ομάδος και του τι εκπροσωπεί.
4: Ακριβώς αυτό. Χαίρετε, κυρία. Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Η δήλωση αυτή νομίζω ότι τα λέει όλα. Για μένα δείχνει και την νοοτροπία και τη φιλοσοφία του Ζωτς και αυτό που θέλει να περάσει στον οργανισμό του Παναθηναϊκού, σε όλο τον οργανισμό, στους παίκτες, στους συνεργάτες του, στους διοικούντες, σε όλους τους πάντων. Είναι η κουλτούρα αυτή που έχει ο Μπράντοβιτς και η νοοτροπία και θέλει να την περάσει και στην ομάδα. Και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά τη λέξη κουλτούρα, γι' αυτό το λέω. Η κουλτούρα του Παναθηναϊκού mm-hmm. είναι ξεχωριστή και πρέπει όλοι να καταλάβουν τι είναι ο Παναθηναϊκός, όλοι να μάθουν τι σημαίνει Παναθηναϊκός και να είμαστε, μάλιστα, χαρακτηριστικά να είμαστε ομάδα και στη ζωή γενικά, όχι μόνο στο μπάσκετ.
2: Mm-hmm.
4: Έτσι. Δείγμα του πώς δουλεύει ο Μπράντοβιτς και πώς έχει φτάσει μέχρι εδώ. Έτσι, είναι ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Γενικότερα ήταν ο Ζωτς πάρα πολύ ικανοποιημένος και με τις κινήσεις που έγιναν. Είπε για τις προσδοκίες που υπάρχουν ότι εντάξει, δεν θα παραπονεθώ ποτέ. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες, ξέρουμε που είμαστε. Το σημαντικό είναι να είμαστε ενωμένοι στις δύσκολες στιγμές, είπε. Έτσι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό και αυτό μάλλον θέλει να το περάσει στην ομάδα. Αναφέρθηκε στους απόντες ότι εντάξει, είναι ένα θέμα αυτό, είναι ένα πρόβλημα και για εκείνο, ότι υπάρχουν 7 παίκτες στις εθνικές και ο Κέντρικ που είναι τραυματίας, ο Κέντρικ Νάν. Από εβδομάδα που θα επιστρέψουν οι διεθνείς θα μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα. Ο Σλούκας αναφέρθηκε στην τριετία Αταμάν, που για μένα και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν ξέχασε τον κότς Αταμάν και μίλησε και με τα καλύτερα για τον τεχνικό του Παναθηναϊκού αποχώρηση, για τον πρώην τεχνικό του Παναθηναϊκού μάλλον. Φυσικά για τον Μπράντοβιτς, όπως είναι λογικό, είπε και εκείνος
2: καλύτερα,
4: ξεχωριστές σχέσεις, έτσι. Αλλά αυτό που κρατάω από τη δήλωση του Σλούκα είναι ότι διαγράφει, και πρέπει να διαγράψουμε, είπε χαρακτηριστικά, το παρελθόν.
2: Ναι.
4: Πρέπει να ξεχάσουμε αυτά τα 13 χρόνια που ήταν ο Μπράντοβιτς.
2: Mm.
4: Πλέον υπάρχουν νέες φιλοδοξίες και εκείνος έχει νέες φιλοδοξίες. Και στο αίμα του.
2: Καλά, το είπε ο Ζώτς και στο.
4: Ναι.
2: Βέβαια. Παρουσίαση.
4: Ακριβώς.
2: Και ουσιαστικά μετά τον προπονητή του επαναλαμβάνει και ο αρχηγός.
4: Είπε ότι στο αίμα του κυλάει η επιτυχία και η δίψα. Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Είπε ότι ο Παναθηναϊκός στρέφεται με τίτλους, ο οργανισμός στρέφεται με τίτλους και είναι υποχρεωμένος να παίρνει τίτλους. Έκανε και πλάκα λίγο με τα γαλλικά εκεί πέρα που το ρωτήσαν κάποιοι συνάδελφοι για τη γαλλική παροικία που υπάρχει στην ομάδα. Είπε θα μάθουμε γαλλικά και εμείς να κάνουμε. Ένας εκ των Γάλλων, ο Γιαμπουσέλε, μίλησε με τα καλύτερα και δήλωσε εντυπωσιασμένο από τις εγκαταστάσεις και την οργάνωση που υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Είπε ότι είναι μια ομάδα πάρα πολύ ψηλού επίπεδου και έχει οργάνωση ψηλού επίπεδου. Έχουμε τα πάντα, μας προσφέρουν τα πάντα. Δεν θέλησε να δώσει υποσχέσεις στον κόσμο της ομάδας. Είπε ότι θα

0: χαρακτηριστικά.
1: Και κρατάω και τη δήλωση που είπε για το τέτοιο ότι θέλουν να, για το glass floor, ότι θέλουν να διαγράψουν.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Σωστά. Την τελευταία φορά που βρέθηκα.
0: Που βρέθηκε εκεί, ναι, ναι. Αναφερόμενο προφανώς
1: στον δραματισμό και από εδώ και πέρα να έχω ουσιαστικά χαρούμενες στιγμές και αναμνήσεις από το συγκεκριμένο γήπεδο.
0: Γενικά υπάρχει ένα κλίμα φορέας, είναι πολύ δεμένοι όλοι μεταξύ τους. Αυτό δηλαδή παρατηρήσαμε σε μια πρώτη εικόνα που αντικρίσαμε. Χαρούμενα πρόσωπα, χαμογελαστά πρόσωπα. Προφανώς υπάρχει αρκετή δουλειά μπροστά τους, έτσι είναι δεδομένο αυτό. Ένας μήνας γεμάτος με προετοιμασία και φιλικά, έξι φιλικά θα δώσει ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω Μαρούσι Περιστέρη 4-5 Σεπτεμβρίου και τα δύο θα είναι εκτός έδρας επί της ουσίας αλλά και κλεισμένων των θυρών. Το τουρνουά στη Ρόδο και μετά το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος πριν ξεκινήσουν τα επίσημα. Αυτό που καταλαβαίνω και μαθαίνω είναι ότι οι παίκτες δείχνουν τρομερό ζήλο. Και με την παρουσία του Μπράντοβιτς βγαίνει αυτό και στις προπονήσεις και γενικότερα στην οτροπία τους. Πάνε δύο ώρες πριν την προπόνηση στο Telecom Center. Εντάξει, βέβαια βρίσκουν εκεί τον Μπράντοβιτς, ο οποίος είναι ήδη εκεί. Θυμάσαι, ξέρω, θυμάσαι, θα είχαμε και το καλοκαίρι την πανιάδα του Παναθηναϊκού και τον βρίσκουν εκεί το πρωί. Εντάξει, είναι ο Ζώτς, το έχουμε πει, είναι τρομερός επαγγελματίας. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ θετικό σημάδι, ένα πολύ ενθαρρυντικό σημάδι για τη σεζόν που έρχεται, όπως και να το κάνουμε. Έτσι, με όλες αυτές τις προσωπικότητες, με όλες αυτές τις παρουσίες που υπάρχουν και την ποιότητα που υπάρχει και στο τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού και στο ρόστερ, νομίζω ότι θα δούμε ωραία πράγματα. Παρεπιπτόντως, να πω, Τάσο, επειδή είπαμε χθες για τον κύριο Τζούτζι, έχουν προσθεθεί και κάποια άλλη μέλη στο προπονητικό επιτελείο και πρέπει να τα αναφέρουμε γιατί είναι σημαντικοί άνθρωποι. Ο Δημήτρης Παγίδης, ο οποίος είναι development coach, και ο Δημήτρης Παντάζης, ο οποίος είναι data analyst. Δείχνει ο Παναθηναϊκός ότι σε αυτό το κομμάτι και εκεί έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα και βάζει ανθρώπους μέσα στο προπονητικό επιτελείο, στο ελληνικό staff, έτσι ώστε να μπορέσει να είναι βελτιωμένος και σε αυτό το κομμάτι. Γενικότερα έχουν προσταθεί γενικά κάποιοι άνθρωποι στην ομάδα για την βελτίωση έτσι, των συνθηκών, να μπορώ να το πούμε, και της καλύτερης προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν και των αγώνων γενικά που έρχονται. Αυτό είναι ένα ακόμα δείγμα ότι αλλάζει επίπεδο Παναθηναϊκός και σε αυτό το κομμάτι, έτσι.
1: Μπατίστ και Διαμαντίδης.
0: Ναι.
1: Ήταν παρόντες.
0: Ο Μπατίστ, θέλω να σου πω, Μπατίστ, είναι έτοιμος να παίξει κανένα δεκαλεπτά.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα.
0: Σε τρομερή κατάσταση.
1: Για πώς
0: σε τρομερή κατάσταση σου λέω τώρα, άστο. Δηλαδή ζήλεψα, ρε παιδί μου.
1: Τα λεπτά τον είδα, ναι. Αριθμό, αυτή ήταν η ερώτηση.
0: Ναι, ναι, ζήλεψα που τον είδα. Είναι σε τρομερή κατάσταση. Πολύ ευδιάθετος και εκείνος, όπως και ο Διαμαντίδης. Χαμογέλασε ο Ζωμίτσος, θα πει και αρκετή ώρα και με τον Ζώτσο και με τον Μπατίστ. Έκανε, είπε και ένα ωραίο Μπατίστ, λέει: θέλω τώρα μετά το τέλος προπόνησης δύο ώρες ύπνο και φαγητό. Θέλω να σου πω για τον Μπατίστ, χθες μετά το τέλος της συγκέντρωσης, της πρώτης συγκέντρωσης του Παναθηναϊκού, έκανε προπόνηση και στο εφηβικό τμήμα της ομάδας. Ο ίδιος.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Δείχνει αυτό που σου είπα πριν, το ζήλο που έχουν όλοι και το ενδιαφέρον που έχουν όλοι να βοηθήσουν την ομάδα έτσι να κάνει αυτά τα βήματα που χρειάζεται.
1: Ωραία. Εντάχει και σε τίτλους οι απαντήσεις. Ένα λέει, επειδή ο Ναν θα χάσει το πρώτο κομμάτι τη σεζόν, αν θα απέκλεισε να φέρει ο Παναθηναϊκός να φέρει ένα παίκτη με συμβόλαιο τύπου Φαρίντ.
0: Όχι, δεν θα πάει στη διέλυση. Όχι.
1: Ωραία. Ένα άλλο με φανέλα. Θα υπάρξει καινούργια
0: φανέλα. Ναι, φαντάζομαι μέσα στο Σεπτέμβριο θα
1: ή
0: δούμε.
1: Ή αυτή με την Ακρόπολη.
0: Όχι, θα δούμε μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχουμε κάτι. Αλλά ωραία. Θα πρέπει να το ρωτήσουμε ακριβώς για να πούμε τις περισσότερες λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια σιγά-σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν τις επόμενες ημέρες. Αρχικά, όπως λέγαμε, για τον Παύλο Γιαννακόπουλο και μετά για τη σεζόν, για τα μάτσα εντός έδρας Ευρωλίγκας.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά. Γιώργο, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Καλή συνέχεια και στον Γιώργο Πετρίδη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σαρωτική έλεγχη και βαριά πρόστιμα για την αυθαιρεσία στις παραλίες της Ρόδου. Η κτηματική υπηρεσία Δωδεκανήσων με τη συνδρομή της αστυνομίας προχώρησε στη σφράγιση 4 παράνομων beach bar στην πασίγνωστη παραλία Τσαμπίκα. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις λειτουργούσαν από τον Ιούνιο χωρίς καμία σύμβαση μίσθωσης, ενώ αντί για τις νόμιμες καντίνες των 15 τετραγωνικών είχαν χτίσει αυθαίρετες μόνιμες εγκαταστάσεις έως και 500 τετραγωνικών μέτρων χωρίς άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος, πυρασφάλειας ή αποχέτευσης. Μάλιστα, στο χώρο εντοπίστηκε και παράνομο υπαίθριο κατάστημα μασάζ. Την ίδια ώρα, τσουχτερό πρόστιμο ύψους 37.000 ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση στη διάσημη παραλία Άντωνη Κουίν. Η εταιρεία, αν και είχε αποκλειστεί από τη δημοπρασία του Δημοσίου, όπου η τριετής μίσθωση εκτινάχθηκε από τις 4 στις 200.000 ευρώ, τοποθέτησε αυθαίρετα ομπρέλες και ξαπλώστρες σε έκταση 116 τετραγωνικών μέτρων. Μετά από καταγγελίες πολιτών,

0: Πτηματική υπηρεσία βεβαίωσε το πρόστιμο και δρομολόγησε την άμεση απομάκρυνση των ομπρελοκαθισμάτων. Χειροπέδες έναν 32χρονο και μία 35χρονη που είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος για σπίτια και επιχειρήσεις στη Ρόδο έβαλε η αστυνομία. Το ζευγάρι των ημεδαπών συνελήφθη μετά από ξαφνική έφοδο των αρχών στην περιοχή Καρακόνερο. Μέσα σε δύο μήνες είχαν διαπράξει 12 κλοπές, αρπάζοντας χρήματα, κοσμήματα και οχήματα, ενώ σε μία περίπτωση χρησιμοποίησαν σωματική βία όταν έγιναν αντιληπτοί. Μάλιστα με τη λία τους αγόρασαν ένα αυτοκίνητο το οποίο και κατασχέθηκε. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα, ενώ η Ελλάς ενεργοποιεί ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας σε όλο τον Νότιο Αιγαίο. Ανακοινώθηκαν από τον Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας Ρόδου οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης για τις εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του οργανισμού για το νέο παιδαγωγικό έτος. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα dopr.gr χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Προσοχή στις προθεσμίες, καθώς οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο email proscholika@doproads.gr αποκλειστικά αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου. Οι τελικές εγγραφές των παιδιών που θα επιλεγούν θα πραγματοποιηθούν από τις 3 έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 63χρονος Βρετανός που κατηγορείται ως ο εγκέφαλος της μεγάλης κλοπής χρηματοκιβωτίου στη Ρόδο με λία 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες. Ανακρίτρια και εισαγγελέας απέρριψαν ομόφωνα τους ισχυρισμούς του ότι εξαναγκάστηκε να βοηθήσει επειδή απειλούσαν τη ζωή του. Οι αρχές έκριναν ότι ο ίδιος σχεδίασε τη διάρρηξη, ενώ μάλιστα την ώρα της κλοπής διπνούσε σκόπιμα με το θύμα σε εστιατόριο για να δημιουργήσει ψεύτικο άλοθη. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το αυτόφορο Ρόδου σε δύο γυναίκες από την Αρμενία. Οι κατηγορούμενες συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο του νησιού έχοντας κρυμμένα στις αποσκευές τους περισσότερα από 78.000 λαθρέα τσιγάρα. Όπως ομολόγησαν, μετέφεραν τα καπνικά προϊόντα έναντι αμοιβής για λογαριασμό διεθνούς κυκλώματος. Στη δεύτερη θέση πανελλαδικά κατατάσσεται το Νότιο Αιγαίο σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή, οι αρχές στα νησιά βεβαίωσαν 639 παραβάσεις σε μία εβδομάδα. Οι έλεγχοι της τροχέας συνεχίζονται εντατικά σε δίκυκλα πατίνια και επιχειρήσεις ενίκιασης οχημάτων. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλήρωμα.
2: πλευρό σας διπλά υπερήφανοι τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Στην ενδιάμεση φάση, για να συμπληρωθεί η οχτάδα από το 13 μέχρι το 16 αποχαιρετούν την διοργάνωση. Τα προημιτελικά θα διεξαχθούν 22 και 23 Δεκεμβρίου, είναι μονά παιχνίδια. Τα ημιτελικά θα γίνουν 2, 3, 4 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς 9, 10, 11 του ίδιου μήνα και ο τελικός στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 22 Μαΐου. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τις ισοβαθμίες, πρώτο κριτήριο είναι η καλύτερη διαφορά τερμάτων, το δεύτερο η καλύτερη επίθεση, το τρίτο η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας, περισσότερες νίκες εκτός έδρας και αν και εκεί φτάσουμε να υπάρχει απόλυτη ισορροπία, η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την περσινή σεζόν.

0: Πάμε, ξεκινάμε τα ρεπορτάζ στο δεύτερο ημίωρο με τα τελευταία νέα του Άρη. Μάνου Γκαρθία και Σούταλο. Βλέπω εδώ ότι έκαναν την πρώτη προπόνηση, η οποία ολοκληρώθηκε με μπαρμπεκιού. Αλέξης Αβόπουλος στην παρέα μας. Χαίρετε.
1: Γεια σου Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Μπαρμπακόα που λένε εκεί σπανί. Της ομάδας. Μπαρμπακόα.
0: Μπαρμπακόα. Ωραίο.
1: Αυτά είναι ωραία.
0: Ωραία, αυτό πήγα να πω. Είναι ωραίες κινήσεις.
1: Ωραίες. Γενικότερα το κλίμα, το έχω πει και άλλη φορά, είναι καλό. Και δεν είναι δίκαιη υπερβολή τώρα αυτό ή απλά για να το λέμε. Mm-hmm. Τεκμέρεται γενικότερα από όλα αυτά που συμβαίνουν στις τελευταίες μέρες. Υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα μεταξύ των παικτών. Σε αυτό προφανώς έχει βάλει το χεράκι της και η τεχνική ηγεσία και οι συνεργάτες από την αρχή της προετοιμασίας. Είναι κάτι που τονίζει ο Μιχάλης Γρηγορίου από την πρώτη μέρα. Που ανέλαβε κιόλας, όχι μόνο από το ξεκίνημα της φετινής δουλειάς, το καλοκαίρι, και φάνηκε και πάρα πολύ ξεκάθαρα στον κόλ, παιδιά, το Τάσο στο 2-3. Ήταν φοβερή έκρηξη συναισθημάτων, δηλαδή έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε ένα τέτοιο πανηγυρισμό, ένα κουβάρι πραγματικά. Όλοι οι παίκτες, αναπληρωματικοί, φυσιογραφευτές, βοηθοί, όλος ο κόσμος έγινε ένα κουβάρι και το πανηγύρισε έξαλλα. Είναι ένα πολύ σημαντικό συστατικό σε κάθε ομάδα. Το να έχεις υγεία αποδυτήρια, το να έχεις ένα πολύ καλό κλίμα. Και ενισχύεται προφανώς και από τέτοιες πρωτοβουλίες. Ο Σάκης Παπαδάκης, επειδή είναι και φίλος μου, να ευλογήσουμε και τα γένια μας, ο Σεφ, που επιμελείται κάθε φορά, εντάξει, αν θα θεράπευτα Αριανός, ο Σάκης είναι και μάγος της κουζίνας, να ξέρεις. Άμα φας από το Σάκη, θα γλύσεις και τα δάχτυλά σου. Οπότε πιστεύω ότι σίγουρα και έφαγαν καλά και πέρασαν καλά οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Οι μόνοι δύο που σίγουρα δεν πέρασαν καλά και δεν περνάνε καλά τις τελευταίες μέρες είναι ο Γιαννιώτας με τον Γαλανόπουλο, γιατί έχουν μια βαριά ίωση.
0: Ναι.
1: Οι δύο ποδοσφαιριστές και από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω, Τάσο μου, ότι είναι νοκάουτ για το παιχνίδι με τον Όφη.
0: Ναι.
1: Για να μην κολλήσουν και τους υπόλοιπους, είναι σε απομόνωση, είναι στα σπίτια τους, είναι πλημμύρες, λαμβάνουν αντιβίωση.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν θα είναι διαθέσιμο. Ναι. Mm-hmm. Και άντε ο Γαλανόπουλος δεν είναι και στις πρώτες επιλογές. Ο Γιαννιώτας σε όλα τα φιλικά και στα πρώτα επίσημα έπαιξε βασικό στο αριστερό φτερό της επίθεσης. Οπότε εδώ ήρθε ένα ζήτημα μάνι-μάνι τώρα για τον προπονητή του Άρη, για το μάτι με τον Όφη, τι θα κάνει για το αριστερό φτερό της επίθεσης. Πολλά θα εξαρτηθούν, νομίζω, για να το συνδέσω με την πρώτη προπόνηση του Μάνου Γκαρθία και του Σούταλο, από την κατάσταση του Μάνου Γκαρθία. Ο Μάνου Γκαρθία είναι έτοιμος να παίξει με δεκάδα, δηλαδή. Mm-hmm. Μπορεί να πάει ο Γκαρέ αριστερά, με Παλάσιος δεξιά, Μάνου Γκαρθία στο 10 και τον Μύρ στην κορυφή της επίθεσης, και να το λύσει το ζήτημα. Εκτός αν επιλέξει κάτι άλλο, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμη για τον προπονητή του Άρη, που σίγουρα βλέπει τις επιλογές του να αυξάνονται. Καθώς ναι, μεν κάνει αυτό τους δύο λόγω ίωσης, αλλά έχει επιστροφές. Έχει το Χόγκλα, ο οποίος μπήκε σήμερα για πρώτη φορά μετά από την επέμβαση στο γόνατο με την ομάδα. Ο Καντεφέρ επίσης, ο Κουαμέ επίσης, άρα μάνι-μάνι μαζί με Σούταλο και Μάνου Γκαρθία, αρκετές επιστροφές για τον προπονητή του Αρσίνο Μάρ Ρίτσαρτς, ο οποίος θα βγάλει μια εβδομάδα κανονικών προπονήσεων, οπότε θα έχει σύνεξη ποδοσφαιριστές ο προπονητής του Άρη καινούργιος.
0: Γι' αυτό που λέμε, ευχάριστος πονοκέφαλος.
1: Εντάξει, ναι. Ένα άλλο ζήτημα που θα κληθεί να διαχειριστεί, βέβαια, ο Άρης είναι το μεγάλο ρόστερ. Αυτή τη στιγμή έχει πλατιάσει αρκετά.
0: Όσο είπες, 35 χθες δεν το έλεγες.
1: 34, 35. Ναι. Τώρα ξεφύγει κανένα.
0: Ναι, okay, αλλά ναι, είναι πολύ μεγάλο νούμερο.
1: Είναι πάνω από 32-33 σίγουρα. Είναι ή 34-35, α πούμε, αλήθεια. Γιατί πήγε, νομίζω πρέπει να είναι τώρα 34, γιατί πήγε δανεικό ο Ντιόπ στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Επομένως πρέπει να είναι το 34, α πούμε, αλήθεια. Και πάλι είναι μεγάλος ο αριθμός. Νομίζω ότι θα πρέπει το επόμενο διάστημα να γίνει μια, με το τέλος των μεταγραφών δηλαδή, να γίνει μια προσπάθεια να μειωθεί ο αριθμός, να πάνε κάποιοι δανεικοί, αν μπορεί να λύσει και κάποια συμβόλαια, δεν το ξέρω αυτό, για κάποιους ποδοσφαιριστές που αυτή τη στιγμή περισσεύουν. Αυτοί δηλαδή που θα κρυθούν, ότι ή έχουν κρυθεί ήδη, ότι δεν είναι στις πρώτες επιλογές και ότι καλό θα ήταν να βρεθεί μια λύση. Mm-hmm. Ο Δόνης, ο Μπάιχιτς, κάποιος πιτσιρικάς ενδεχομένως, ίσως παραχωρηθούν δανεικοί.
0: Είχαμε σήμερα και την ανακοίνωση μέσα στην οποία είναι η είδηση για την παράταση των διαρκείας, αλλά και κάποιες διευκρινήσεις για τα μεμονωμένα εισιτήρια. Υπήρξαν αντιδράσεις για τις τιμές στο μάτς με τον Όφη.
1: Ναι, γιατί υπήρξε μια αντίδραση για τις τιμές στα πέταλα. που είναι αρκετά διαφορετικές και πιο τσιμπημένες σχέση με πέρυσι, δηλαδή στα 25 ευρώ και επίσημα ανακοίνωση από το Super 3.
0: Ναι.
1: Το μεσόγειο είχε μια δεύτερη βέβαια, το αργά
0: το απόγευμα. Το απόγευμα
1: που όλο τον κόσμο, ναι, για να παρευρεθεί στο γήπεδο. Υπήρξε μια διευκρινιστική ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία όσον αφορά τα μεμονωμένα, τα παιχνίδια δηλαδή πόρτας που λέμε στα μεμονωμένα, υπάρχει μια διαβάθμιση, δηλαδή είναι σε δύο κορίζουν σε δύο κατηγορίες. Στα ντέρμπι, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, και στα υπόλοιπα παιχνίδια θα είναι δηλαδή πιο φθηνά. Γι' αυτό, για να εξηγηθεί αυτή η τιμή που τοποθετήθηκε στα πέταλα από την ΠΑΕ. Είναι, εντάξει, δεν θα συμφωνήσει ποτέ κανένας για τα διαρκές, για τις θέσεις, νομίζω. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι για μένα η αγορά ενός εισιτηρίου διαρκές είναι θέμα κουλτούρας, ξεκάθαρα, ανεξάρτητα από ποιος είναι διοίκηση, ποιος είναι προπονητής ή ποιοι ποδοσφαιριστές έρχονται. Αυτό που τουλάχιστον βλέπω να ισχύει σε όλα τα προηγμένα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Εντάξει. Υπάρχει η ΠΑΕ που στηρίζει από τη δική της την πλευρά ότι, και το αναφέρει μέσα στην ανακοίνωση, ότι έχουν δοθεί προνόμια, ότι οι τιμές διατηρήθηκαν στα πιο δυνατά χαμηλά που μπορούσε να τοποθετήσει τις τιμές, και γι' αυτό το λόγο δίνει και μια παράταση, γιατί η αλήθεια είναι, Τάσο μου, για να προλάβω η ερώτηση δική σου ή κάποιου ακροατή, είναι πολύ χαμηλό το νούμερο. Βάζει και 2.500 και για διαρκές μόνο φέτος έχει πουλήσει. Είναι αρκετά χαμηλός ο αριθμός.
0: Ναι, όντως. Όντως, και αν μη τι άλλο, τουλάχιστον για την προσπάθεια που γίνεται μέσα στον Αύγουστο και τις προσθήκες που έχουν γίνει, νομίζω ότι στις ημέρες που παρατείνεται ο χρόνος για αγορά κάποιου διαρκείας, νομίζω θα πρέπει να κινηθούν οι φίλοι της.
1: Ο καθένας τώρα το εκτιμάει ανάλογα με το τι δυνατότητες έχει, με τον μπάτζετ του.
0: Την ψυχολογία.
1: Την ψυχολογία. Κοίτα να δεις. Η ψυχολογία, το momentum μας αυτή τη στιγμή είναι καλό.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Άρης έκανε και μια ανανίκη έτσι όπως την έκανε. Mm. Στην πρεμιέρα του προθέματος, μια ανατροπή που δίνει ένα τεράστιο boost ψυχολογικό εκτός από τους τρεις βαθμούς. Εγώ βλέπω, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το αναφέρουμε, και τον προπονητή συνεχώς, αλλά και τους ποδοσφαιριστές με αναρτήσεις που στα social media να καλούν τον κόσμο, γιατί ξέρουν ότι η δύναμη του Άρη είναι πολύ μεγάλη δύναμη που του δίνει το γεμάτο Βικελίδες. Όλοι, ο Γκαρέ, ο Ράτσιτς, υπάρχει μια ο Μάνου Γκαρθία στο μήνυμά του χθες. Αυτό το γνωρίζει, αυτός και αν το γνωρίζει, τη δυναμική που έχει ο κόσμος. Δηλαδή όλοι ζητούν τη συμπαράσταση του κόσμου και την επιστροφή του στο κλεάνθης Βικελίδες. Εντάξει, είναι σημεία των καιρών, θα πω εγώ. Όταν η χρηματιστηριακή αξία του ρόστερ αυτή τη στιγμή του Άρη ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια τάσεων.
0: Ναι. Ξεπερνάει τα 40,
1: Ξεπερνάει τα 40 και είναι ο 10 πλάσι ποδοσφαιριστές με χρηματιστηριακή αξία πάνω από εκατομμύριο.
0: Μάλιστα. Κλήρωση πώς είδες, Κυπέλου.
1: Εντάξει. Έχει δύο μάτσο γήπεδο του, πρέπει οπωσδήποτε να τα πάρει. Mm-hmm. Με Μαρκό και Πανσεραϊκό. Έχει τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπως περιμέναμε, διότι ένα θα ήταν με το 1-4.
0: Και το πονηρό.
1: Και το πονηρό, ναι.
0: Σε εισαγωγικά.
1: Με Λεβαδιακό ή Αστέρα Άκτορ. Mm-hmm. Το κλειδί για το πλασάρισμα είναι, νομίζω, αυτό το παιχνίδι. Ξεκάθαρα. Mm-hmm. Και το να πάρει τα δύο συνέδρα. Γενικότερα. Εντάξει, είναι ένας θεσμός που μου άρεσε να τον κυνηγήσει και φέτος. Ναι. Άρα οφείλει να είναι όπως πρέπει να είναι σε αυτά τα παιχνίδια. Το πρώτο είναι, νομίζω, δεύτερη αγωνιστική μπαίνει παίζει ο Άρης.
0: Ναι, ναι.
1: Με το Λεβαδιακό εκτός. 8, 9, 10 Σεπτεμβρίου το τρίμερο. Ναι. Διάμεσα δηλαδή από τους αγώνες του με ΠΑΟΚ και Ηρακλή. Και αμέσως μετά την ΑΕΚ, την οποία παίζει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, έχει δηλαδή μετά, πριν το μάτς με τον Ηρακλή, με τον ΠΑΟΚ το ντέρμπι, έχει το παιχνίδι Κυπέλλου είτε με τον Λεβαδιακό είτε με τον Αστέρα εκτός έδρας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη.

Λέει ο συνονόματος από τον Brighton, λέει αν τα κριτήρια για το κύπελο πριν που έλεγα. Αν τα κριτήρια είναι αυτά που αναφέρατε, λέει στην ισοβαθμία, για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι πιο πάνω από την ΑΕΚ στη βαθμολογία τη Super League. Καταρχάς, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της διοργανώτερης αρχής, η ΑΕΚ είναι από πάνω για αλφαβητικούς λόγους, γιατί νίκησαν και οι δύο στην πρεμιέρα με το ίδιο σκορ 4-0. Από εκεί και πέρα τα κριτήρια ισοβαθμίας στη Λίγκα, στο πρωτάθλημα, έχει να κάνει με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι ομάδες στα μεταξύ τους παιχνίδια. Είτε στα δύο της κανονικής διάρκειας, είτε αν υπάρχουν και στα play-off, play-out. Εγώ είπα για το κύπελο, που είναι ουσιαστικά θα δώσουν 4 παιχνίδια με διαφορετικούς αντιπάλους. Είναι μια κοινή βαθμολογία και τα κριτήρια είναι αυτά, επειδή πιθανότατα να μην παίζουν, να ισοβαθμίσουν ομάδες που δεν έχουν παίξει μεταξύ τους. Τα κριτήρια ξεκινούν από την καλύτερη διαφορά τερμάτων και στη συνέχεια αυτό της καλύτερης επίθεσης.

Πριν πάμε στα του Παναθηναϊκού, βλέπω κάποιες δηλώσεις του προπονητή της Λεύσκη, του Χούλιο Βελάσκεθ, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυριανής ρεβάνς με την ΑΕΚ. Διαβάζω κάποιες από τις πιο σημαντικές κατ' εμέ. Είπα ότι στο πρώτο παιχνίδι είχαμε περισσότερους αμυντικούς. Αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα και καλούς παίκτες. Αλλά αν αύριο βγούμε με άγχος, θα χάσουμε. Για να βγούμε και να νικήσουμε, πρέπει να δείξουμε χαρακτήρα με ψυχή και τον εαυτό μας.

0: Γνωρίζουμε την ομάδα της ΣΑΕ και πόσο δυνατή είναι. Αύριο βγαίνουμε με το δικό μας σκεπτικό να επιβάλλουμε το στυλ μας. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Σε αυτό το γήπεδο ο αντίπαλος είναι δύσκολος. Πρέπει να παίξουμε πάρα πολύ καλά. Εξαιρετικά θα έλεγα. Πρέπει να καταλάβουμε τι απαιτεί από εμάς το ίδιο το παιχνίδι. Έχουμε τεράστια επιθυμία να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να το κερδίσουμε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να πάρουμε κάποια λεπτά από την δεύτερη, γιατί δεν θα προλάβουμε. Με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, Διονύσης Δεσίλας στην παρέα μας. Χαίρετε.
1: Γεια σας, τόσο μου τι κάνεις.
0: Καλά είμαι, καλά εσύ.
1: Καλά, καλά και εγώ. Λοιπόν.
0: Τελική ευθεία ενόψη Χράντετς.
1: Ναι, τελική ευθεία ενόψη Χράντετς. Προπόνηση σήμερα κανονικά. Αύριο επίσης το μεσημέρι προπόνηση για τον Παναθηναϊκό και συνέχεια αποστολή, η οποία θα αναχωρήσει για την Τσεχία, για το πολύ πολύ κρίσιμο παιχνίδι με τη Χράντετς. Ξέρω, δεν θέλει νίκη, θέλει πρόκριση. Σήμερα δούλεψε αρκετά στην κυκλοφορία της μπάλας και τα τελειώματα. Για μία ακόμη φορά συμμετείχε στο πρόγραμμα Καλάμπρια. Είναι διαθέσιμος, θα είναι στην αποστολή, όχι βασικός. Και μένα να δούμε τι θα επιλέξει ο Νίστρουπ. Το πιθανότερο είναι να επιλέξει ένα 4-4-2, δηλαδή όπως στο τελευταίο παιχνίδι, στο 2-2 του Ολυμπιακού Σταδίου, με ίδια ενδεκάδα, με τον Κάτρι φυσικά, έτσι. Κάποιες μικρές πιθανότητες να δούμε τριάδα πίσω, για να παίξω κάτι δεξί στόπερ, αλλά νομίζω το πιθανότερο είναι να δούμε τον Παναθηναϊκό με ένα 4-4-2. Έχει δουλέψει αυτές τις μέρες, θα δουλέψει και αύριο. Έχει δείξει ο Νίστρουπ και βίντεο στους ποδοσφαιριστές του. Έχει δείξει βίντεο όπου τους έδειξε, στάθηκε και στα καλά που είδε στο παιχνίδι με την Χράντετς, κυρίως στο κομμάτι της δημιουργίας και στο κομμάτι του pressing, αλλά και στα άσχημα. Τελευταίου
0: 20 λεπτού ουσιαστικά.
1: Εκεί είναι 15-20 λεπτά. Άμα με συγχαρητήρια, είναι 20 λεπτά. Και εκεί που ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καθόλου καλά, έκαναν λάθη. Οι παίκτες έγιναν πάρα πολλά. Με αποτέλεσμα να έρθει το 2-2. Και πλέον είναι ένα μάτς στο οποίο κρίνεται η ευρωπαϊκή παρουσία του Παναθηναϊκού. Κρίνεται η ευρωπαϊκή χρονιά του Παναθηναϊκού. Οπότε.
0: Το λες μισή χρονιά.
1: Το λέω μισή χρονιά. Το λέω ευρωπαϊκή η χρονιά στην Ευρώπη. Συγχρονιά στην Ευρώπη. Είναι σε 90 λεπτά ή σε 120 λεπτά ή δεν ξέρω εγώ τι. Παίζεται το αν θα είσαι στην Ευρώπη ή όχι, ενώ στη League Phase. Υπάρχει μεγάλο πρέπει. Είναι, το πρέπει είναι για πολλούς λόγους. Πρώτος λόγος πρέπει να είναι στην Ευρώπη Παναθηναϊκός. Δεύτερος λόγος να μην ξεκινήσει η χρονιά με μια αποτυχία. Και μάλιστα κοντά σε outsider. Τρίτος λόγος, έρχονται μεταγραφές. Και άλλες μεταγραφές. Είναι διαφορετικό ένας παίκτης υψηλού επίπεδου να επιλέξεις ένα έχοντας και Ευρώπη, και διαφορετικό να σε επιλέξεις έχοντας μόνο Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, άρα
0: προφανώς.
1: Για όλους αυτούς τους λόγους.
0: Για περισσότερο, που λέμε για περισσότερον από έναν λόγο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να γυρίσει στην Αθήνα με την πρόκληση. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένος, θα πρέπει να είναι καλός, θα πρέπει να είναι σοβαρός, πειθαρχημένος στο τακτικό του πλάνο. Να
0: αποφύγει τα βία στα λάθη, από εγώ.
1: Σωστά. Και να αποφύγει και να επιστρέψει στην Αθήνα με την πρόκληση από σκευές του, όπως έχει κάνει στις προηγούμενες δύο φορές, να το κάνει και τώρα. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο ή θες να πάμε
0: στο διάλειμμα
1: για να συνεχίσουμε μετά.
0: Όχι, όχι, όχι. Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε.
1: Ωραία, ωραία. Αυτά σου έχει να κάνει με το αγωνιστικό. Τώρα με τα γραφικά.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Τσέριν, είναι πλέον Αμπουντάμπι.
1: Ναι, για τις υπογραφές.
0: Okay.
1: Για τις υπογραφές. Αναφορικά με το κομμάτι της ενίσχυσης, μετά το ματς πάμε για μεταγραφικό φινάλε καυτό, όπως λέμε. Δύο χαφ, σίγουρα ένας το πιθανότερο και δεύτερος.
0: Ωραία.
1: Οχτάρια.
0: Δύο οχτάρια.
1: Υψηλού επίπεδου, μέχρι στιγμής από όλα τα ονόματα τα οποία έχουν βγει, αυτοί οι οποίοι, για τους οποίους, με τους οποίους έχει ασχοληθεί σοβαρά ο Παναθηναϊκός, έχει ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός μάλλον, είναι ο Στάγκη φυσικά και ο Λούζα της Γότφορντ. Υπάρχουν όμως άλλοι των οποίων το όνομα δεν έχει, τα ονόματα δεν έχουν βγει και ο Παναθηναϊκός το παλεύει. Προφώς αναφέρουν ότι θέλει ο Παναθηναϊκός να φέρει χαφ υψηλού επίπεδου.
0: Θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος ο Ουναΐ, γιατί κάπου διάβασα το όνομά του.
1: Ναι, θα σου πω. Ποιος δεν θα ήθελε να είναι ουναΐ. Και ο Παναθηναϊκός θα ήθελε να είναι ουναΐ. Δεν δίνω όμως, δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα, αλλά ας πω μηδέν. Λέω ότι οι πιθανότητες να συμβεί κάτι δεν είναι πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ λίγες. Ο ίδιος από όσο ξέρω έχει προτεραιότητα τον Άγιαξ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Μακάρι να γίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που λέω εγώ. Η εκτίμηση μου αυτή είναι πάντως. Τώρα, επίσης, είναι πολύ πιθανό να θα πάρει στόπερ. Σε αυτήν την περίπτωση να κάποιος.
0: Περίμενε λίγο, πριν πας στο στόπερ. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ουναΐ, τον έχει προσεγγίσει, έχει υπάρξει κάποια κρούση τέλος πάντων.
1: Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή.
0: Okay.
1: Την έννοια ότι, θα σου πω τι εννοώ. Δεν μπορούμε να πούμε. Γιατί δεν βγαίνει κάτι παραπάνω.
0: Ναι, ωραία, okay.
1: Υπό την έννοια ότι δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Ωραία. Okay.
1: Δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Και επίσης, πριν πάω στο στόπερ, κάπου διάβασα ότι μένει ελεύθερος από την Παρή ο Ρενάτο Σάντσες.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να ασχοληθεί ξανά μαζί του Παναθηναϊκός.
1: Νομίζω ότι με άλλο πράγμα θα ασχοληθεί. Αν ρωτάς την άποψή μου, εγώ αν έπαιρνε ένα παίκτη για πρώτο και να τον είχες για δεύτερο αυτόν, μια χαρά λύση είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά για δεύτερο,
0: Ναι.
1: Απλά είναι ένας ποδοσφαιριστής με τρομερή ποιότητα, αλλά δεν στάσω.
0: Γυάλινος όπως το λέμε, εντάξει, okay.
1: Είναι πολλά προβλήματα, ναι. Δεν μπορεί να βασιστείς πάνω του.
0: Ωραία.
1: Είναι πολύ ψάχνω να πάρει στόπερ, ο Παναθηναϊκός. Με την προϋπόθεση θα φύγει κάποιος. Υπάρχει μια κινητικότητα για τον Τουμπά. Ενδιαφέρον την Ολλανδία.
0: Mm-hmm.
1: Και αν φύγει εξτρέμ, θα πάρει και εξτρέμ.
0: Αν φύγει εξτρέμ.
1: Άρα για τέτοιο μεταγραφικό φινάλε πάμε στον Παναθηναϊκό.
0: Ποιος δηλαδή, ο Ζαρουρί, ας πούμε.
1: Ναι, αν φύγει ο Ζαρουρί, ας πούμε. Που μπαστούσε. Ακούγεται ότι ίσως κάτι μπορεί να συμβεί. Σίγουρα και ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει εξτρέμ.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ναι, ναι. Αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Είδες ότι τα πρόλαβα όλα.
0: Καλά, ναι. Κοίταξε, έχουν, όπως καταλαβαίνεις,
1: τα μηνύματα.
0: Ποια τα?
1: Τα μηνύματα λες.
0: Ναι, μετά την επισημοποίηση της αλλαγής ζώνης.
1: Ναι,
0: όχι, λέει, άλλο, όλο, όχι, δεν έχει να κάνει με το ρεπορταζιακό. Ναι, είναι αρκετά. Νομίζω θα απαντηθούν το βράδυ, έτσι.
1: Το βράδυ, θα είμαστε κανονικά και αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι, okay.
1: Θα είμαστε κανονικά και αυτή την εβδομάδα με τον Ηρακλή.
0: Mm-hmm.
1: Και από Δευτέρα πάμε 2-4 μαζί με τον Σταύρο.
0: Μάλιστα.
1: Μεσημέρι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, κυρία μου. Τα λέμε από κοντά. Να
1: είσαι
0: καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
3: Μόνο εδώ.
2: Μόνο τώρα.
3: Μόνο τώρα.
2: Το PFM 102,4.
3: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία.
6: Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-248.

0: 48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Top FM 102,4.
5: Η Super League. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως έτσι όπως την περιέγραψε, Στάσο. Ο Αστέρας ξεκίνησε με 0 στα 2. Υπάρχει εντός ή εκτός εισαγωγικών ο αποκλεισμός από το Λεβαδιακό. Εγώ θα σταθώ σε κάτι άλλο όμως, στην εικόνα για το παιχνίδι. Ακόμα δεν ξέρουμε τελικά.
6: Ναι, αυτό. Στο γήπεδο, αν μη τι άλλο, ναι.
5: Στο γήπεδο σίγουρα είναι ο Λεβαδιακός ο νικητής και η εικόνα ήταν πολύ κακή για τον Αστέρα. Ή για την ακρίβεια, ήταν μία από τα ίδια σε σχέση με ό,τι είδαμε στο μεγαλύτερο κομμάτι της περσινής σεζόν. Θύμισε πολύ Αστέρα από πέρσι το παιχνίδι στη Λιβαδιά. Ανταυτού η εικόνα στο Αγρίνιο είναι τελείως διαφορετική. Κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το μέσο επιθετικό κομμάτι, εκεί που ο Αστέρας έβγαλε ευκαιρίες, έβγαλε φάσεις. Δυστυχώς για τον ίδιο δεν κατάφερε να τις μετουσιώσει σε γκολ και το πλήρωσε με συνταμινά του. Εκεί βγήκανε αμυντικά κενά για την αρκαδική ομάδα, τα εκμεταλλεύτηκε ο Πανετολικός και κάπως έτσι ήρθε αυτό το 3-1. Ένα αποτέλεσμα το οποίο θα μου επιτρέψει να πω ότι ενδεχομένως στις λεπτομέρειες να αδικεί και λίγο τον Αστέρα, δεν είχε την τύχη με το μέρος του, το είπε ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο οποίος δεν κρύφτηκε και πίσω από δικαιολογίες. Είναι μια καινούργια ομάδα ο Αστέρας, χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται δουλειά, αλλά υπάρχει το πολύ μεγάλο αλλά, το οποίο έχει να κάνει με το δύσκολο, βαρύ και η πολύ ιδιαίτερο αγωνιστικό πρόγραμμα το οποίο υπάρχει. Αρχής γενομένης από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, το πολύ μεγάλο παιχνίδι που έρχεται την προσεχή Κυριακή, για να ακολουθήσουν στην πορεία Ηρακλής, ΑΟΚ, Όφη, ένα πρόγραμμα φωτιά για τον Αστέρα στο ξεκίνημά του, το οποίο χρειάζεται υπομονή. Και η υπομονή στις πολλές των περιπτώσεων δεν έχουμε δει να υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι της αρκαδικής ομάδας φέτος είναι έτοιμοι να στηρίξουν και τον Γιώργο Αντωνόπουλο και το νέο ξεκίνημα το οποίο έχει χαράξει στους κίτρινο μπλε από το φετινό καλοκαίρι. Και βεβαίως όλα αυτά αναμένεται σιγά σιγά, παιχνίδι με το παιχνίδι, προπόνηση με την προπόνηση, όπως συνηθίζουν τα λένε και οι προπονητές, να βλέπουμε τον Αστέρα να ισορροπεί πράγματα, μετά την επίθεσή του να αρχίσει σιγά σιγά να βάζει σε καλύτερα δεδομένα και το αμυντικό του παιχνίδι, το οποίο τα κενά στον αγώνα με τον Πανετολικό ήταν εμφανέστατα και μάλιστα τα πλήρωσε ο Αστέρας.
6: Τα πλήρωσε, ναι, γιατί ο Πανετολικός, αυτό που είπες, okay, ήταν άτυχος, ο Πανετολικός είχε ποσοστά μπάσκετ σε ευστοχία.
5: Ναι,
6: τώρα,
5: ποσοστά ευστοχίας, βολές, τύπου
6: ναι, μπράβο. Τρία στα τέσσερα τώρα, τέσσερις τελικές, τρία γκολ. Ναι, εντάξει, τι καλύτερο.
5: Μεσοεπιθετικά είχε ευκαιρίες ο Αστέρας. Είχε και το ακυρωθέν γκολ του Κετού, το οποίο κυριολεκτικά είναι στο όριο. Ναι. Εδώ λοιπόν ενδεχομένως να είναι ο παράγοντας ατυχία που λέμε, δηλαδή μιλάμε για εκατοστά. Πιθανόν δεν ξέρω τι εξέλιξη θα μπορούσε να έχει αν έχει σοφαρίσει ο Αστέρας στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Θα μιλάγαμε ίσως για ένα διαφορετικό παιχνίδι, αλλά με τα άλλα δεν γίνεται.
6: Ναι, με τα άλλα και τα αν, ναι.
5: Ούτε

0: με τα γενεδούλια, πολύ σωστά, η ουσία είναι αυτή η οποία μετράει. Η ουσία λέει ότι ο Αστέρας ναι μεν έβγαλε φάσεις, ναι μεν είχε σαφέστατα καλύτερο και πιο βελτιωμένο πρόσωπο σε σχέση με ό,τι είδαμε στη Λιβαδιά, αλλά τα πολλά αμυντικά κενά, τα πολλά λάθη που έγιναν και κυρίως τουλάχιστον εγώ παρατήρησα και λάθη επικοινωνίας σε μεγάλο βαθμό στην άμυνά του, πράγμα το οποίο το πλήρωσε πολύ ακριβά ο Αστέρας, και αυτό νομίζω του στερεί το θετικό αποτέλεσμα στο Αγρίνιο και βεβαίως τον βάζει σε μια άλλη διαδικασία ενώπιση του πολύ δύσκολου αντιπάλου που έρχεται στην Τρίπολη. Ο Ολυμπιακός, πόσο μάλλον ο Ολυμπιακός, δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος και νομίζω είναι προετοιμασμένοι και για αυτό εδώ στον Αστέρα. Ο Αστέρας ο οποίος υποδέχεται πολύ νωρίς τους ερυθρόλευκους σε σχέση με τα προηγούμενα, μάλλον και πέρσι είχαν παίξει στο ξεκίνημα της χρονιάς, αλλά είχε γίνει ο αγώνας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Φέτος υποδέχεται εδώ στην Τρίπολη ο Αστέρας τον Ολυμπιακό. Πάντως για τα δεδομένα της πόλης μας υποδεχόμαστε πάρα πολύ νωρίς τον Ολυμπιακό. Θέλουμε, θα έχουμε και κόσμο, θα έρθουν και φίλοι του Ολυμπιακού, οπότε καταλαβαίνετε η πόλη αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει σε διαδικασίες και σε mood Ολυμπιακού για το πρώτο πολύ μεγάλο αγώνα της σεζόν. Πόσο μάλλον αυτό θεωρείται και στο πρώτο εντός έδρας αγώνα για τον Αστέρα.
1: Όντως. Δεν μου λες, σε ό,τι έχει να κάνει με προσθήκες και αποδεσμεύσεις, περιμένουμε πραγματάκια στο μέχρι
0: πιθανόν,
1: το...
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με το μεταγραφικό κομμάτι, τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μια κινητικότητα κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το μεσοεπιθετικό κομμάτι. Εκεί ενδεχομένως ο Αστέρας προς τα τελειώματα στις τελευταίες μέρες και αφού περάσει, μάλλον όχι αφού περάσει, στο ενδιάμεσο του αγώνα με τον Ολυμπιακό, ενδεχομένως ο Αστέρας να κινηθεί να κάνει μία ακόμα μεταγραφή. Δεν είναι σίγουρο. Σε ό,τι έχει να κάνει με αποδεσμεύσεις, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποια άλλη αποχώρηση από το ρόστερ του Αστέρα. Υπάρχει το όνομα που έχει παίξει στις τελευταίες μέρες στα ρεπορτάζ του Πιεδραΐτα. Είναι μεσοεπιθετικός Κολομβιανός, αγωνίζεται στη Βουλγαρία. Αν δεν κάνω λάθος, εγώ, αν δεν με απατά η μνήμη μου, να το ελέγξω πρώτα. Παίζει στην Τσέσεκα, όντως παίζει στην Τσέσεκα στην Βουλγαρία. Το όνομά του παίζει στο ρεπορτάζ. Μάλιστα υπάρχουν και επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή για ενδεχόμενο δανεισμό. Μιλάμε πάντα για να έρθει ιδανικός με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Νομίζω ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι ο Αστέρας τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών θα ψαχτεί. Εάν προκύψει, θα πάνε μόνο σε μια επιλογή η οποία θα είναι πολύ καλά τσεκαρισμένη, θα είναι κάτι το οποίο θα εμπεριέχει το χαμηλότερο δυνατό ρίσκο. Οι άνθρωποι του Αστέρας, ό,τι έχει να κάνει κυρίως με το μεσοεπιθετικό κομμάτι, γιατί εκεί καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τα φτερά, με τα άκρα της επίθεσης.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αντώνη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ, Τάσο. Καλό βράδυ.
1: Καλά. Καλό βράδυ και σε εσένα. Ακούσαμε τον Αντώνη Χρουνάκη με τα τελευταία νέα του Αστέρα. It's a worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Η ΑΕΚ δίνει αύριο την δική της ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Όλγονη Αρένα στις 10. Ωστόσο υπάρχουν και σήμερα παιχνίδια για τα play-off του Champions League. Τρεις ρεβάνς, τρία εισιτήρια λοιπόν από τα 7 συνολικά που απομένουν θα βρουν κάτοχο. Είναι σε εξέλιξη στο Αζερμπαϊτζάν η αναμέτρηση της Σαμπά Μπακού με την Χάπελ Μπερσεβά. Η Ισραηλινή πριν από λίγο, έως το 68 λεπτό, πριν από λίγα λεπτά, πήρανε προβάδισμα με 2-1 και έχοντας νικήσει με 2-1 και στο πρώτο παιχνίδι, πλέον το συνολικό σκορ αυτή τη στιγμή είναι 4-2, βρίσκονται αγκαλιά με την πρόκρισή τους στην League Phase. Στις 10 έχουμε σέντρα σε 45 λεπτά από τώρα στα παιχνίδια LASK Celtic, με τους Κέλτες να έχουν νικήσει 3-0 την προηγούμενη εβδομάδα στη Γλασκόφη, και Bodoglim Nijmegen με τους Νορβηγούς να έχουν το υπέρ τους 3-1 από την Ολλανδία στο πρώτο παιχνίδι.

0: just gonna learn that the chico right here don't play. That boy's from the bottom, bottom on the map. Αύριο εκτός από την ρεβάν στη ΣΑΕΚ έχουμε άλλα τρία παιχνίδια με ίδια ώρα έναρξης στις 10. Viking Dinamo Zagreb στη ρεβάν του 2-2 στην Κροατία. Lyon Fenerbahce 1-1 το πρώτο μας στην Κωνσταντινούπολη. Και Τσέλιε Σλόβαν Βρατισλάβας επίσης 1-1 το πρώτο μάτς στην Σλοβακία. Πολύ ανοιχτά όλα τα παιχνίδια και τα τέσσερα αυριανά δεν είχαν νικητή στο πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε ξανά στο... Όχι ξανά. Πάμε στο Ηράκλειο, στο Μάνο Σουριά, να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Όφη, ο οποίος μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για τη ρεβάνς με την ΤΣΕΣΚΑ, αλλά και φαίνεται ότι η δήλωση που είχε κάνει ο Χρήστος Κόντης μετά την νικηφόρα πρεμιέρα με το Βόλο, ότι βρίσκεται κοντά στην απόκτηση επιθετικού, φαίνεται ότι αυτός είναι ο Κενάν Κόντρο. Γεια σου Μάνο.
1: Καλησπέρα Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Ο Κόντρο είναι ο κλειστός, αυτό είναι πλέον απασφανές, καθώς είναι μια περίπτωση στην οποία την παλεύουν, τη δουλεύουν, την επεξεργάζονται καιρό τώρα οι δικούντες στον Όφη, πάνω από ένα μήνα που έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις. Έχουν περάσει από πολλές φάσεις, πολλές διακυμάνσεις. Αρχικά υπήρχε ένα θετικό κλίμα, το οποίο δυσκόλεψε όμως την συνέχεια. Είχε παγώσει η περίπτωσή του, η οποία αναθερμάθηκε τις τελευταίες ώρες. Και μολονότι ακόμα, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει τυπικά ολοκληρωθεί, δεν έχει επέλθει οριστική συμφωνία ανάμεσα σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, φαίνεται ότι είναι πιο κοντά από ποτέ στο να είναι ο Κένναν Κόντρο ο επιθετικός που τόσο καιρό ψάχνει Όφη και έχει τόσο πολύ ανάγκη η ομάδα, ειδικά τώρα που και μετά την κλήρωση και της League Face του Κυπέλλου αρχίζει και φορτώνει πάρα πολύ το πρόγραμμα του Όφη για το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα το δούμε παρακάτω, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετικά δύσκολο και πρέπει να το πω ασυνήθιστος Όφη για τόσα πολλά συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Τη δική του κρισιμότητα το κάθε παιχνίδι. Οπότε ίσως μπει μια άνω τελεία αύριο και την Πέμπτη στην περίπτωση του Κόντρο, καθώς υπάρχει το παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ, και οι όποιες εξελίξεις οριστικές, θετικές ή αρνητικές, να έχουν την Παρασκευή. Αν είναι θετικές, είναι πιθανόν ο παίκτης να βρίσκεται εδώ στο Ηράκλειο την Παρασκευή, να ενσωματωθεί και να μπει στην ομάδα, οπότε κρίνει ο Κόντης να μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Αν είναι αρνητικές, αν τελικά δεν για κάποιο λόγο πάλι κολλήσει η συγκεκριμένη περίπτωση, φαίνεται στον Όφη ότι έχουν άμεσα την εναλλακτική λύση, γιατί πλέον ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ. Έχουν ξεκινήσει επίσημες υποχρεώσεις. Εδώ συζητούσαμε αν θα μπορούσε να ήταν επιθετικός, ο συγκεκριμένος, στην έναρξη των φιλικών αγώνων. Τώρα έχουν ξεκινήσει και τα επίσημα παιχνίδια και ακόμα Όφη δεν έχει καταφέρει να τον εντάξει στο δυναμικό του. Οπότε, αν μέχρι και την Παρασκευή δεν ολοκληρωθεί θετικά η περίπτωση του Κένναν Κόντρο, Όφη αναμένεται να ενεργοποιήσει την πρώτη εναλλακτική επιλογή την οποία έχει, τον Ισραηλινό Μουνάς Νταμπούρ, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος και αυτός όπως και ο Κόντρο έχει πλούσιο βιογραφικό με παρουσία σε αρκετές ομάδες και σε καλά πρωταθλήματα, πέραν της Μακάμπι Τελ Αβίβ, έχει αγωνιστεί στους Γκρασχόπερς, σε Σάλτσμπουργκ, σε Βίλη, στη Χόφενχάιμ, έχει παραστάσεις στο Europa League 49 συμμετοχές με 23 γκολ, και δεν θα πρέπει όμως και να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να αποκτηθούν και οι δύο. Είναι κάτι το οποίο είναι πιθανό, αν όλα πάνε καλά βέβαια με την περίπτωση του Κόντρου, καθώς ο Νταμπούρ φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει σε όλα και απλά το μόνο περιμένει είναι το OK από τον Όφη, να προχωρήσει να απόκτηση και των δύο παικτών, που καταλαβαίνουμε ότι θα ενισχύσει, θα γεμίσει και με εμπειρία και με ποδοσφαιρική ικανότητα την επιθετική γραμμή της ομάδας. Γιατί όπως είπαμε, τώρα μετά και την κλήρωση της League Face του Κυπέλλου, έχει αρχίσει και διαμορφώνεται το πρόγραμμα, το οποίο τουλάχιστον μέχρι και τα τέλη του Σεπτέμβρη έχει από μεθαύριο το παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ, ακολουθεί το παιχνίδι με τον Άρη, με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο, με την Κηφισιά, με τον Νέστο για το Κύπελλο, με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, με τον Αστέρα, και όλα αυτά μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, δηλαδή από τις 27 Αυγού μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Βέβαια θα περιμένουμε να δούμε αν θα την οριστικοποίηση της εν δυνάμει πρόκρισης του όφη στη Leak Phase, την κλήρωση που θα γίνει, και γιατί ανάλογα με τη, αν θα παίξει το Europa ή στο Conference, ενδέχεται να διαφοροποιηθούν κάποιες ημερομηνίες σε ό,τι έχει να κάνει με το κύπελο. Βρίσκεται λοιπόν η προετοιμασία στο κατακόρυφο, μάλλον ολοκληρώθηκε η εν Ελλάδη προετοιμασία. Προς ώρας, μέχρι στιγμής που μιλάμε, δεν έχει ανακοινωθεί η αποστολή, δεν υπάρχουν προβλήματα, κανένα αγωνιστικό πρόβλημα, τουλάχιστον ελπίζω να μην πρόκειψε και σε σημερινή προπόνηση. Οπότε θεωρώ ότι όλοι οι παίκτες που έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του ΟΦΗ θα βρίσκονται στην αποστολή, μέσα από τους οποίους θα επιλέξει ο Χρήστος Κόντης, αυτός που θα χρησιμοποιήσει στον αγώνα του Βασίλη Λεύσκη. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Στον ΟΦΗ δεν στέκονται καθόλου στο σκορ του πρώτου αγώνα. Προφανώς δίνει ένα πλεονέκτημα στον ΟΦΗ, όμως τόσο ο Καρυπίδης όσο και ο Κόντης, όλοι όσοι μιλούν για τον αγώνα αυτό στην Σπόρτσβεζες, αλλά και οι ίδιοι παίκτες μεταξύ τους, τονίζουν ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα πρέπει να έχουν την ίδια συγκέντρωση, την ίδια αγωνιστική σοβαρότητα που έδειξαν στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, και έχουν γενικά δείξει μέχρι στιγμής. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς, έχει στραφεί αποκλειστικά το ενδιαφέρον όλων στον Όφη εκεί. Αύριο το πρωί είναι σε 10.30 η αναχώρηση της αποστολής από εδώ από το Ηράκλειο. Το απόγευμα θα κάνει την τελευταία της προπόνηση, θα κάνει την τελευταία του προπόνηση Όφη στο Βασίλη Λεύσκη. Θα υπάρξει νωρίτερα και συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντη. Φαντάζομαι ότι θα ερωτηθεί και για το θέμα αυτό με τους επιθετικούς. Μόλον ότι φαντάζομαι ότι και το δικό του ενδιαφέρον και όλων στην ομάδα θα είναι μόνο στο παιχνίδι. Αλλά όπως είπες και εσύ, Τάσο, στην εισαγωγή σου, μετά το παιχνίδι με τον Βόλο, είπε ότι είναι προχωρημένη μια περίπτωση αυτή του Κόντρου, που περιμένουμε να ολοκληρωθεί ώστε να έρθει στο Ηράκλειο παίκτης, να ενσωματωθεί με την ομάδα ή οι παίκτες, και από εκεί πέρα θεωρώ ότι μέχρι και το τέλος της μετεγραφικής, του μετεγραφικού παραθύρου που υπάρχει, αν προκύψει κάτι άλλο, Όφη δεν θα μείνει αδιάφορος, αλλά πλέον ως επιπλέον λύση, όχι ως βασική, όχι ως αναγκαία, όπως είναι του επιθετικού. Είναι μια χρονιά πρόκληση, είναι μια χρονιά με πολλά δύσκολα παιχνίδια που θα πρέπει να υπάρχει αριθμητικό αλλά κυρίως ποιοτική αναβάθμιση στο ρόστερ του Όφη, γιατί όπως έχουμε πει επανειλημμένως, είναι μια μεγάλη ευκαιρία η φετινή χρονιά να ανεβάσει τον Όφη επίπεδο, και εντός και εκτός των συνόρων. Οπότε, περιμένοντας τις τελευταίες λήξεις για το παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ, θεωρώ ότι μετά από τη λήξη του οποίου δεν θα έχει να κάνει με το αν καταφέρει να πάρει την πρόκριση ή όχι για τη League Phase του Europa, θα έχουμε και την ολοκλήρωση της απόκτησης του Κόντρου ή του Νταμπούρ, ή ένα μικρό ενδεχόμενο να αποκτηθούν και οι δύο ποδοσφαιριστές, προκειμένου να έχει το ανάλογο βάθος που χρειάζεται η αποστολή. Από εκεί και πέρα, κάποιοι μεμονωμένοι φίλαθλοι του Όφη έχουν ήδη ξεκινήσει το ταξίδι τους για τη Βουλγαρία. Κάποιοι πιο θαραλέοι με αυτοκίνητα να πάνε οδικός.
2: Καράβι δηλαδή, Αθήνα και μετά οδικός Βουλγαρία.
1: Είναι ωραίο ταξίδι. Είναι ωραίο ρούτρι.
2: Μπράβο τους. Ναι, ναι, οκ, okay, προφανώς.
1: Αν έχεις χρόνο,
2: αυτό,
1: νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το κάνεις. Οπότε πάνε μέχρι Θεσσαλονίκη και από εκεί οδικό στη Βουλγαρία.
2: Α, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Θεσσαλονίκη.
1: Ηράκλειο Θεσσαλονίκη, από εκεί εντάξει, okay. Θεσσαλονίκη Σόφια μετά.
2: Ναι, αυτό είναι το πω έτσι πιο διαχειρίσιμο.
1: Α, όχι, από Αθήνα νόμιζες.
2: Ναι, νόμιζα, γι' αυτό είπα στην αρχή. Ναι, γι' αυτό είπα, όπα.
1: Παρά είναι
2: δύσκολο. Ναι, παρά
1: είναι τολμηρό. Βέβαια, τώρα που υπάρχει αυτή η συγκυρία, το ότι πάλι ο Όφη βρίσκει στον δρόμο του βουλγαρική ομάδα, όπως είχε βρει το 1988, όταν είχε παίξει με τη Βιτόσα, είναι ο πρόγονος της Λεύσκης Σόφιας, της ομάδας που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ. Τότε είχαν οργανωθεί οδικές εκδρομές από το Ηράκλειο. Δηλαδή έφευγε το πλοίο από το Ηράκλειο, έμπαινε στο το Πούλμαν, κατέβαινε στον Πειραιά και από εκεί Σόφια. Ήταν τότε, γιατί το βλέπουμε τώρα και σε κάποια αποκόμματα από κάποιες οικοδομές που είχαν διοργανωθεί και γενικά κάποιες αναρτήσεις που φέρνουν στο μυαλό αυτή την αναμέτρηση που τότε Όφη είχε καταφέρει με 3-1 είχε περάσει στην επόμενη φάση. Είχε χάσει ένα 1-0 το πρώτο παιχνίδι, νίξε 3-1 το δεύτερο. Τώρα με παρακαταθήκη το 3-0 και όπως είπαμε με την συμπαράσταση του φίλου του θα προσπαθήσει να κάνει την υπέρβαση της υπέρβασης και να βρεθεί στην click face του Europa League.
2: Ωραία, Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
2: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και τον Μάνο Σουριά με τα τελευταία νέα του Όφη και τα αγωνιστικά και τα μεταγραφικά. Στο φίλο μου ρωτάει αν έχει βγει ρεπορτάζ Ολυμπιακού επειδή συνδέθηκε τώρα. Όχι, σε λίγο μετά τις και μισή και για το Ολυμπιακός λέει και σαν Ελ Αρένα αν υπάρχει κάτι νεότερο. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο, υπάρχει συμφωνία με την ΑΕ για τη χρήση του γηπέδου και στα παιχνίδια του πρωταθλήματος και της Ευρωλίγκας την σεζόν που ξεκίνησε. Όσο γίνονται τα έργα ανακαίνησης στο ΣΕΦ. Ο Νίκος που ρωτάει κάποιους άλλους, εκτός αν είναι κάποιος από αυτούς που ρώτησαν για Ολυμπιακό, επιστρέφει την Δευτέρα 31 του μήνα. Αν έχει κάτι που να πρέπει να βγει, θα το κάνει. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι για να τον ενοχλήσουμε. Στην άδειά του. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε ξανά Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Η είδηση της τελευταίας στιγμής που την είπα λίγο νωρίτερα έχει να κάνει με τον Ζίβκοβιτς και την απουσία του και από το δεύτερο παιχνίδι με την Μπραν. Χαίρετε.
3: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλησπέρα σε όλους. Καλά, μια χαρά. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες από το βράδυ της Κυριακής όταν αποκαλύψαμε την προσπάθεια που θα κάνει ο ΠΑΟΚ για να σβήσει η ποινή του Ζήφκοβιτς. Δεν έχει πολλές πιθανότητες, αλλά θα το παλέψει, θα το προσπαθήσει να το εξαντλήσει. Πράγματι βγήκε γρήγορα η απόφαση, χθες κατατέθηκε αυτή η έφεση. Δεν αλλάζει κάτι, παραμένει τιμωρημένος ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, δεν θα παίξει και στο δεύτερο παιχνίδι. Είναι πολύ μεγάλη η απουσία. Το καταλαβαίνουμε, το νιώθουμε, ένας τελικός για τον ΠΑΟΚ. Στα μεγάλα παιχνίδια πάντοτε χρειάζονται προσωπικότητες, η ποιότητά του που λείπει από μπροστά. Αυτό όμως είναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί για τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η βραδινή είδηση και από εκεί και πέρα η προπόνηση που δεν είχε κάτι άλλο σημαντικό, άρα προφανώς επιβεβαιώνεται ότι όσοι την Κυριακή είχαν κάποιες κράμπες μυϊκά, ο Σορετήρε, ο Λουσέ, ο Εντιαγέ είναι διαθέσιμο, όπως το Καμαρά φυσικά. Όλοι ταξιδεύουν, όλοι υγιείς, γιατί λείπει ο Μεϊτέ, λείπει ο Τεσπότοφ, λείπει ο Σαρίς. Λογικά και ο Ταχάλη θα ταξιδέψει στη Νορβηγία. Αύριο το πρωί η πτήση τσάρτερ του ΠΑΟΚ για την νορβηγική πόλη του Μπέργκεν. Το απόγευμα θα μιλήσει ο Λύση, 6:30, μαζί με τον Χρήστο Ζαφύρη που έχει παρελθόν στη Νορβηγία και πολλές φορές συνδυάζονται τέτοιες συνεντεύξεις με ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι από τη χώρα ή έχουν παίξει στη χώρα, και λίγο μετά θα προπονηθεί και ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο που θα γίνει ο κρίσιμος αγώνας το βράδυ της Πέμπτης στις 8.
2: Δημήτρη, το 6:30 που είπες είναι τοπική ώρα, έτσι?
3: Ναι.
2: Έχουμε μία ώρα διαφορά, άρα 7:30 Ελλάδας.
3: Ναι. Ελπίζουμε να είμαστε εκεί να προλάβουμε,
2: ναι.
3: Μια και έχουμε μεγάλες πτήσεις,
2: ναι.
3: Για την Νορβηγία.
2: Okay.
3: Πάω αγωνιστικά αυτά. Είναι από την Νορβηγία οι πληροφορίες για το ότι πάμε για ένα γεμάτο γήπεδο, για το ότι ο Φόρτους θα παίξει κανονικά, μια και προπονήθηκε, άρα οι Νορβηγοί έχουν επιστροφές, ο ΠΑΟΚ δεν έχει, θα ήταν μια και καλή, δεν το πέτυχε και θα αγωνιστεί. Τουλάχιστον έχοντας σε καλύτερη κατάσταση και πιο ενεργούς, θα έλεγα, κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι την

0: δούμε. Μην τυχόν και την Πέμπτη έχουμε κάτι παρόμοιο. Μπροστά έχει η Τάισον, Χατσίδη, η Σορετήρε, τον Μπέλκα, είπαμε. Δύο φορ. Να κάνει επιλογές ότι πιστεύει καλύτερο. Έχει ο Ρομπούντου Στοκ. Φυσικά ποιοτικά έχει ζητήματα μετά και την ποινή του Ζήφκοβιτς, η οποία παραμένει.
1: Ωραία. Πάμε στα
0: μεταγραφικά.
1: Στα μεταγραφικά.
0: Οι ειδήσεις της ημέρας και χθες και σήμερα από το πρωί λέγαμε ότι αλλάζουν τα δεδομένα και ο ΠΑΟΚ είναι πιο κοντά στο 10 που παίζει και 8. Μπορείς να πεις ότι είναι και 8 που παίζει και 10. Ο Ούγκρεσιτς, ο Σέρβος, ο νεαρός 20 ετών, άσος της Παρτιζάν, αρχηγός της Παρτιζάν Βελιγραδίου, τον οποίο ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει με ένα ποσό που ξεπερνάει τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε διαπραγματευτικά, γιατί ήταν και άλλη διαδικασία διαπραγμάτευσης τώρα, ήταν πολύ πιο αποφασιστικός. Άλλες ομάδες, οι Ιταλικές, όπως η Σασουόλο, οι Ισπανικές, η Νιουκάσα που τον παρακολουθούσε αλλά δεν έκανε κάποια πρόταση. Ο ΠΑΟΚ που τρεις φορές έστειλε άνθρωπο από πέρυσι κιόλας στο Βελιγράδι για να τσεκάρει τον Ούγκρεσιτς, και φέτος τώρα που ήρθε η ώρα και έψαχνε παίχτη μπροστά, κινήθηκε γρήγορα, πλήρωσε, τα βρήκε με τον παίχτη, τα βρήκε και με την ομάδα, στη δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας του, σε μια μεταγραφή που και πάλι δείχνει ότι επενδύει σε μικρές ηλικίες, και με επαναλαμβάνω, με απόλυτη συμμετοχή και του Ιβάν Σαββίδη που σε αυτή την υπόθεση το πήρε πάνω του και έκλεισε γρήγορα την μεταγραφή και την διαπραγμάτευση.
1: Επιβεβαιώνεται η αυριανή άφιξη?
0: Όχι, δεν την επιβεβαιώνει ακόμα ο ΠΑΟΚ. Και δεν ξέρω αν θα... είπαμε μετά το τι συνέβη με μια-δυο περιπτώσεις που χάλασαν, το ενδιαγέ δεν το επικοινώνεις. Θα δούμε αν ενημερώσει για την ακριβή ώρα άφηξης του ποδοσφαιριστή. Αν και η μεταγραφή εδώ θεωρείται απόλυτα κλεισμένη και επιβεβαιώνεται από όλες τις πλευρές. Ένας παίχτης που πέρυσι έκανε 44 μάτς, 19 ως οχτάρι, 17 ως δεκάρι, και είναι μια βασική επιλογή του ΠΑΟΚ σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, που μπορεί και από την Κυριακή, ναι, από την Κυριακή παίζει τον Ατρόμητο, να τον δούμε αγωνιζόμενο.
1: Μιας και είπες Ατρόμητο, πήρε εισιτήρια για Περιστέρι?
0: Παίρνει εισιτήρια όπως σχεδόν κάθε φορά, δεν υπάρχει πρόβλημα με τους περιστεριώτες, τα δίνει και λογικά την Κυριακή θα έχει πάνω από 1000 οπαδούς στο πλευρό του. Καταλαβαίνουμε για όλα όσα συζητάμε, όχι για όλες τις μεταγραφές, γιατί άκουγα ρεπορτάζ σήμερα ότι όλα εξαρτώνται και ο ΠΑΟΚ θα περιμένει την Πέμπτη. Δεν αποδείχθηκε ότι δεν είναι για όλες τις μεταγραφές.
1: Ναι. Το είπες και χθες, ναι.
0: Πάρα πολλά πράγματα εξαρτώνται από το μάτι της Πέμπτης και η διάθεση του κόσμου και η παρουσία. Μεταγραφές εξαρτώνται, είναι δύο ποδοσφαιριστές που μιλάει ο ΠΑΟΚ, αλλά περιμένουν να δουν και εκείνοι αν θα παίξει Ευρώπη ή όχι. Είναι και αυτό τώρα στη μέση. Αλλά υπάρχουν και θέσεις τις οποίες δεν γίνεται να μην πάρει παίκτη ο ΠΑΟΚ. Θα πάρει εννιάρι. Παίζεται ποιος θα είναι. Θα πάρει στόπερ, θα πάρει δεξιμπάκ. Έχει μείνει πιο πίσω το 6 και ο εξτρέμ. Είπαμε για τον Φορ ότι του Στρέλετς του Σλοβάκου το αφήνει οριστικά πίσω για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν και με κάποια μυϊκά ζητήματα. Έχει άλλους δύο υποψηφίους. Ο ένας περιμένει τον ΠΑΟΚ αν θα παίξει Ευρώπη. Υπάρχει ο Κουλένοβιτς της Τωρίνο. Παίζεται ποια θα είναι η τελική επιλογή. Αλλά θα πάρει Φορ.
1: Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σαρωτική έλεγχη και βαριά πρόστιμα για την αυθαιρεσία στις παραλίες της Ρόδου. Η κτηματική υπηρεσία Δωδεκανήσων με τη συνδρομή της αστυνομίας προχώρησε στη σφράγιση 4 παράνομων beach bar στην πασίγνωστη παραλία Τσαμπίκα. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις λειτουργούσαν από τον Ιούνιο χωρίς καμία σύμβαση μίσθωσης, ενώ αντί για τις νόμιμες καντίνες των 15 τετραγωνικών είχαν χτίσει αυθαίρετες μόνιμες εγκαταστάσεις έως και 500 τετραγωνικών μέτρων χωρίς άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος, πυρασφάλειας ή αποχέτευσης. Μάλιστα, στο χώρο εντοπίστηκε και παράνομο υπαίθριο κατάστημα μασάζ. Την ίδια ώρα, τσουχτερό πρόστιμο ύψους 37.000 ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση στη διάσημη παραλία Άντωνη Κουίν. Η εταιρεία, αν και είχε αποκλειστεί από τη δημοπρασία του δημοσίου, όπου η τριετής μίσθωση εκτινάχθηκε από τις 4 στις 200.000 ευρώ, τοποθέτησε αυθαίρετα ομπρέλες και ξαπλώστρες σε έκταση 116 τετραγωνικών μέτρων. Μετά από καταγγελίες πολιτών, η κτηματική υπηρεσία βεβαίωσε το πρόστιμο και δρομολόγησε την άμεση απομάκρυνση των ομπρελοκαθισμάτων. Χειροπέδες έναν 32χρονο και μία 35χρονη που είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος για σπίτια και επιχειρήσεις στη Ρόδο, έβαλε η αστυνομία. Το ζευγάρι των ημεδαπών συνελήφθη μετά από ξαφνική έφοδο των αρχών στην περιοχή Καρακόνερο. Μέσα σε δύο μήνες είχαν διαπράξει 12 κλοπές, αρπάζοντας χρήματα, κοσμήματα και οχήματα, ενώ σε μία περίπτωση χρησιμοποίησαν σωματική βία όταν έγιναν αντιληπτοί. Μάλιστα, με τη λία τους αγόρασαν ένα αυτοκίνητο το οποίο και κατασχέθηκε. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα, ενώ η Ελλάς ενεργοποιεί ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας σε όλο τον Νότιο Αιγαίο. Ανακοινώθηκαν από τον Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας Ρόδου οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης για τις εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του οργανισμού για το νέο παιδαγωγικό έτος. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα dopr.gr χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Προσοχή στις προθεσμίες, καθώς οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο email προσχολικά παπάκι doproads.gr αποκλειστικά αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου. Οι τελικές εγγραφές των παιδιών που θα επιλεγούν θα πραγματοποιηθούν από τις 3 έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 63χρονος Βρετανός που κατηγορείται ως ο εγκέφαλος της μεγάλης κλοπής χρηματοκιβωτίου στη Ρόδο με λία 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες. Ανακρίτρια και εισαγγελέας απέρριψαν ομόφωνα τους ισχυρισμούς του ότι εξαναγκάστηκε να βοηθήσει επειδή απειλούσαν τη ζωή του. Οι αρχές έκριναν ότι ο ίδιος σχεδίασε τη διάρρηξη, ενώ μάλιστα την ώρα της κλοπής διπνούσε σκόπιμα με το θύμα σε εστιατόριο για να δημιουργήσει ψεύτικο άλοθη. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το αυτόφορο Ρόδου σε δύο γυναίκες από την Αρμενία. Οι κατηγορούμενες συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο του νησιού έχοντας κρυμμένα στις αποσκευές τους περισσότερα από 78.000 λαθρέα τσιγάρα. Όπως ομολόγησαν, μετέφεραν τα καπνικά προϊόντα έναντι αμοιβής για λογαριασμό διεθνούς κυκλώματος. Στη δεύτερη θέση πανελλαδικά κατατάσσεται το Νότιο Αιγαίο σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή, οι αρχές στα νησιά βεβαίωσαν 639 παραβάσεις σε μία εβδομάδα. Οι έλεγχοι της τροχέας συνεχίζονται εντατικά σε δίκυκλα πατίνια και επιχειρήσεις ενίκιασης οχημάτων. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνεώνουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Πείνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Έργο τον Πουέρτα. Είναι, παραμένει η νούμερο ένα επιλογή του Ολυμπιακού για τα χαφ. Μια τρομερά δύσκολη περίπτωση. Γίνεται ένας λόγος τώρα ότι από το πρωί υπάρχουν διάφορα δεδομένα και από την Κολομβία, την πατρίδα του Ποδοσφαίρου, αλλά και από την Ισπανία, που κάνουν λόγο ότι αναφέρουν το ποσοστό ότι ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να καταβάλει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ.
3: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή εμένα δεν προηγείται ο Ολυμπιακός ότι έχει κάνει μια τέτοια πρόταση να καταβάλει τη ρήτρα. Mm. Αλλά έχει ανέβει και άλλο ο Ολυμπιακός. Μπορεί να έχει ανέβει και πάνω από 12 εκατομμύρια για τον ποδοσφαιριστή. Η προηγούμενη ήταν πρώτα κοντά στα 12. Νομίζω ότι έχει ανέβει σίγουρα πάνω από τα 12 ο Ολυμπιακός και προσπαθεί να πείσει την ομάδα. Με τον ποδοσφαιριστή και με αυτόν έχει συμφωνία ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το καλό, γιατί κυρίως από τη μεριά του πιέζει, όπως το καταλαβαίνει, για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Δεν είναι καθόλου εύκολη. Mm-hmm. Μαζί τα λέμε με αρχή του καλοκαιριού ότι είναι μια περίπτωση πιο δύσκολες και εγώ εξ αρχής δεν έδινα πολλές πιθανότητες και ακόμα θέλω να είμαι συγκρατημένος και θέλω να λέω πάρα πολλά γιατί είναι άμα φτάσει ο Ολυμπιακός να δώσει 15-16 εκατομμύρια για να πάρει αυτό το ποδοσφαιριστή, θα μιλάμε για παιδιά ρεκόρ, θα μιλάμε τώρα για μια γραφή που δεν έχει ξανασυμβεί σε ελληνικά δεδομένα, δηλαδή που λέει λόγω Τουρκία γίναμε, κατάλαβε με τα ποσά αυτά. Ναι, είναι η νούμερο ένα επιλογή και νομίζω ακριβώς από πίσω υπάρχει αυτή του Άλβαρες. Όπου ο Ολυμπιακός συζητάει για τον δανεισμό του με οψιόν αγοράς. Με οψιόν αγοράς και με τον Μεξικανό, ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού, έχει ο Ολυμπιακός είναι σε καλό δρόμο.
3: Η Σοσιεδάδ έχει βγει από το κάδρο.
2: Η Σοσιεδάδ επί της ουσίας τάσου, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι παρότι είχε προσεγγίσει τον ποδοσφαιριστή πριν από περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες, έριχνε θετικό σχέδιο να πάει στην Ισπανία, πρόταση ακόμα δεν έχει κάνει.
3: Ναι, οκ, ήταν φιλολογικό μέσα.
2: Έχει γίνει μια κρούση, αλλά σαν πρόταση επίσημη δεν έχει φτάσει. Υπάρχει μια ομάδα, δεν το θυμάμαι τώρα ποια είναι, από τη Μέση Ανατολή που έχει μπει και προσφέρει ένα ποσό στα 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του.
3: Ναι.
2: Να το έχουμε πάντα στα υπόψη μας.
3: Κρατάμε, οκ.
2: Ναι, απλά νομίζω ότι ο κύριος θέλει να συνεχίσει σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
3: Ναι.
2: Μετά και τη σεζόν που είχε τη δύσκολη στην Τουρκία με την, νομίζω, με την Γαλατά που ήταν δανεικός.
3: Στην υπόθεση Μέλε, υπάρχει κάποια εξέλιξη?
2: Πάμε άλλη μία, να βάλουμε την Κασά στην αρχή. Συμφωνεί και με αυτόν ο Ολυμπιακός, με τους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή. Έχει και καλή σχέση κιόλας με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, με τους εκπροσώπους του, ο Ολυμπιακός. Ουσιαστικά τα έχει βρει. Εκεί λίγο τα πράγματα είναι λίγο, πώς να το πω, λίγο φορούμενα. Γιατί από τη μία πλευρά δεν είμαι βέβαιος εγώ ότι έχει μπει η Γιουβέντους, όπως λένε, οι Ιταλοί. Από την άλλη πλευρά όμως ο Ολυμπιακός ακόμα σε συμφωνία με τη Βόλφου δεν φτάνει. Έχει απόσταση. Τα 7 εκατομμύρια που γράψαν οι Ιταλοί ότι ζητάει η Βόλφου νομίζω μου φαίνονται πολλά για παίκτη που είναι έτσι τα 29 προς 30 και έχει ένα χρόνο συμβόλαιο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι αυτή η διαφορά του Ολυμπιακού, είναι 2,5-3 εκατομμύρια που γράφτηκε γιατί θέλει 7 η ομάδα του. Μου φαίνεται πολύ μεγάλη απόκληση. Και από αυτά που καταλαβαίνω εγώ το ρεπορτάζ, δηλαδή μου φαίνεται πολύ μεγάλη απόκληση. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη. αλλά είναι μια περίπτωση που παραμένει στο κάδρο. Έχει προκύψει και άλλο όνομα, αυτή τη φορά από τη Βραζιλία, για δεξί εκτρέμ. Είναι ο Γκονζάλο Πλάτα. Αγωνίζεται τάσο, θα σου πω σε δευτερόλεπτα, έχω μπροστά μου τη Φλαμέγκο. Ο λόγο ποδοσφαιριστής είναι από το Εκουαδόρ, είναι 25 ετών, σε 26 είναι δεξί εκτρέμ.
3: Γκονζάλο Πλάτα τον είπες.
2: Ναι.
3: Okay.
2: Εμφανίζονται ονόματα και δεξιών εκτρέμ. Και ο Κεμπάλ της παρίευση είναι άλλη μια περίπτωση. Αυτό δείχνει ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει για δεξί εκτρέμ. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα αποκτήσει δύο εκτρέμ, ακόμα και να φύγει ο Ζέλος.
3: Ναι.
2: Θα το περιμένω. Η λογική λέει ότι μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός για δεύτερο εκτρέμ, εφόσον φύγει ο Ζέλσον.
3: Το Ζέλσον προκύπτει, σου προκύπτει το ρεπορτάζ τα περί συμφωνίας με την Κράσνονταρ. Του ιδίου, αν μη τι άλλο.
2: Α, του ίδιου λες.
3: Ναι.
2: Ο ίδιος νομίζω πως θέλει να πάει.
3: Mm-hmm.
2: Γιατί είναι πολύ καλή πρόταση. Είναι πάνω από τα 2,5 εκατομμύρια. Νομίζω ότι τα bonus ξεπερνάει σίγουρα τα 3 ετησίως. Ο ίδιος θα ήθελε να πάει. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός, αν πάρει το ποσό που θέλει, τα 6 εκατομμύρια.
3: Ναι.
2: Νομίζω εκεί θα κάτσει το τραπέζι για να συζητήσει και να τον παραχωρήσει. Παρότι είναι ένας παίκτης έτσι που είναι αρκετά χρήσιμος στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Έχει ακούσει πολλά, αλλά κατά την άποψή μου ένας παίκτης μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αλλά αντιλαμβάνεσαι τάσο ότι θα το συζητήσει ο Ολυμπιακός.
3: Mm-hmm.
2: Τώρα έχει διαφορά. Έχει, δίνει 4 αυτή τη στιγμή η Κράσοντα, mm-hmm. αλλά νομίζω ότι θα είναι και άλλο. Θα κάνει την τελική της κίνηση για να προσπαθήσει να τον πάρει από τον Ολυμπιακό.
3: Okay.
2: Είναι μία δηλαδή υποψήφια αποχώρηση, άλλη μία είναι του Γιάρεμτσου, mm-hmm. που η Λιόν συνεχίζει να τον θέλει και ο ίδιος συνεχίζει να θέλει να πάει στη Λιόν.
3: Okay.
2: Ο Κλέιτον υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τη Μέση Ανατολή. Από όσο γνωρίζω εγώ, μια πληροφορία που μου έρχεται σήμερα, δηλαδή από τη Μέση Ανατολή, δεν μπορώ να σου πω δεδομένα, είναι μοιράτα η Σαουδική Αραβία.
3: Ναι, okay.
2: Για τον Βραζιλιάνο Σεντερφόρ. Γενικότερα έχει Ολυμπιακός ενδιαφέρον για αρκετούς παίκτες. Δηλαδή και για τον Μπρούνο το ίδιο. Για τον Έσαι, από την άλλη που ακούγεται ότι θα φέρει πρόσωπο και θα φέρει πρόσωπο και θα φύγει, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι στον Ολυμπιακό. Υπήρχε πριν από μερικές εβδομάδες μια πρόταση της Φιωρεντίνα. Υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες όπως είναι η Villarreal, όπως είναι η Fulham, όπως είναι... κόλλησε τώρα το μυαλό μου και άλλη μία θέλω να πω με την Ιταλία. Φυσικά σημειωμένες τώρα, δεν ξέχασα. Τέλος πάντων, και μια ιταλική ομάδα. Mm-hmm. Υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά στον Ολυμπιακό δεν έχει έρθει κάτι τόσο χειροπιαστό.
3: Mm-hmm.
2: Περνάνε οι μέρες, έχει 26 ο μήνας. Καταλαβαίνεις ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να τον χάσει μία Σεπτέμβρη, το ποδοσφαιριστή. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικός.
3: Mm-hmm. Ξεκίνησε η προετοιμασία για Αστέρα.
2: Ναι. Η προετοιμασία έχει ξεκινήσει. Ο Ολυμπιακός έπαιζε το Σάββατο. Mm-hmm. Εντάξει, έγινε την Κυριακή η προπόνηση. Δευτέρα το ρεπό. Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει η προετοιμασία. Έχει κάνει και τις πρώτες προπονήσεις. Είδαμε και σήμερα την προπόνηση που έγινε. Έχει βγάλει ο Ολυμπιακός φωτογραφίες. Προμοντάρει πολύ και καλά κάνει τον Γκονζάλες, και γιατί είναι έτσι μια πολύ ακριβή μεταγραφή, αλλά και επειδή έχει τεράστιο fan club.
3: Ναι.
2: Τεράστιο fan club. Τα social media του Ολυμπιακού τάσο γίνεται ο κακός χαμός. Δηλαδή, στη δημοσίευση της ανακοίνωσης είχε 200.000 like, ας πούμε, 300. Έχουν παράκρουση. Έχουν πάθει παράκρουση οι Μεξικανοί. Μου θυμίζει πολύ το πώς τον αποχαιρέτησαν και τις αντιδράσεις, κατά κάποιο τρόπο, τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή την αγάπη που είχαν οπαδοί του ΠΑΟΚ προς το πρόσωπό του, αλλά μιλάμε και για μια πολύ μεγαλύτερη χώρα, έτσι που σε πάρα πολύ λαό τώρα μια ομάδα. Είναι όλοι μέσα κανονικά. Αν συνεχίσει έτσι με το καλό, να μην υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα, ο Ολυμπιακός θα πάει με άπαντες διαθέσιμους και νομίζω πως σαν το πρώτο μάτσο θα δούμε και Φρόιλερ, αλλά και τον Γκονζάλες.
3: Και τον κόσμο στην πλευρά του.
2: Και φυσικά, εννοείται και τον κόσμο στην πλευρά του. Θα πάρει στήρα, εννοείται ο Ολυμπιακός για Τρίπολη. Δίνει ο Αστέρας.
3: Ναι.
2: Πάντα. Και θα έχει αρκετό κόσμο Ολυμπιακός.
3: Ωραία. Περισσότερα για τα αγωνιστικά από αύριο. Γιώργο, ευχαριστώ
2: καλά.
3: Πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με όλα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, το μάτς της Σαμπάχ με τη Χάμπαλ Μπερσεβά πήγε στην παράταση. Παρότι οι Ισραηλινοί προηγηθήκανε με 2-1 στο 61ο λεπτό, οι Αζέροι κατάφεραν να το γυρίσουν το μάτς 3-2, 4-4 το συνολικό σκορ. με τέρμα του Μουταλίμοφ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Μουταλίμοφ, ο οποίος κυριολεκτικά χρυσή αλλαγή, είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο στο 87 και τώρα έχουν παιχτεί 4 λεπτά στο έξτρα ημίωρο. Πάμε να κλείσουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ της σημερινής εκπομπής με Ατρόμητο. Μανώλης Μουσουράκης στην παρέα μας. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
3: Τι κάνετε?
4: Καλά.
3: Πρεμιέρα με το αριστερό στο πρωτάθλημα απέναντι στον Ολυμπιακό. Έτσι όπως πήγε το μάτς, μπορούσε να φύγει με τον βαθμό. Με βάση την εικόνα, δεν νομίζω ότι άξιζε να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να το έχει καθαρίσει νωρίτερα. Ήταν πολύ άτολμος, μου φάνηκε εμένα.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο για σημαντικό χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι το 60, κάπου εκεί 60-65-70. Καλώς ανασταλτικά, είχε και τον Χουτεσιώ της εξαιρετική ημέρα, έτσι.
3: Ναι.
4: Είχε φτιάξει και στο πρώτο μέρος κάποιες προϋποθέσεις, τα χαλούσε στην τελική προσπάθεια, τελική πάσα στο σούτ, αλλά ναι, στο δεύτερο ημίχρονο από ένα σημείο και έπειτα δεν πήρε πολλές προσπάθειες, πολλές πρωτοβουλίες, κυρίως ανασταλτικά που λέμε. Σε αυτό το κομμάτι ενδεχομένως η ατυχία εισαγωγικά για τον Ατρόμητο ήταν με την αλλαγή με τον Καραμάνι που είχε σκοπό να τον περάσει, τον είχε σηκώσει ήδη ο Κέρκες πριν τον γκολ, δεν το πρόλαβε. Τώρα το λέω αυτό μετά Χριστόν που λέμε, σε περίπτωση για να δέσει λίγο παραπάνω το κέντρο του,
3: ναι,
4: ο Κέρκες. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο στα δικά μου μάτια έχει να κάνει και με τις μεταγραφές που θέλει να κάνει ακόμα ο Ατρόμητος. Θέλω να πω ότι θέλει να πάρει και εξτρέμ, θέλει να πάρει και επιθετικό και σίγουρα αυτά τα εργαλεία τα χρειάζεται και ο Κέρκες. Συχνά πυκνά το λέει και ο ίδιος. Και σε ένα παιχνίδι τέτοιο στο Καραϊσκάκης χρειάζεσαι πέρα από την άμυνα να κρατήσει και λίγο την μπάλα. Ναι. Οπότε αυτά τα δύο εργαλεία, τουλάχιστον έναν εκ των δύο παικτών που θα πάρει, θα του φαινόταν καλή και για τη διαχείριση του αγώνα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Okay, εξαιρετικά ήταν ένα δύσκολο ξεκίνημα και προχωράει. Ο Ατρόμητος δεν είναι εύκολο και το δεύτερο μαζί, έτσι.
3: Ναι. Ολυμπιακός, πρεμιέρα, ΠΑΟΚ, δεύτερο. Ναι, δεν το λες. Όχι, δεν το λες εύκολο. Στα βαθιά με το καλημέρα.
4: Το θετικό είναι ότι από εδώ και πέρα, τουλάχιστον για το πρωτάθλημα, έχει αρκετά παιχνίδια στην έδρα του. Δηλαδή έχει τώρα τον ΠΑΟΚ εντός, τα Καπάκια Καλαμάτα εντός, Ηρακλή έξω και Κηφισιά μέσα, δηλαδή τρία από τα τέσσερα μέχρι την πρώτη μεγάλη διακοπή. Βέβαια, πρέπει να αλλάξει και συνήθειες από πέρσι και από πρόπερσι και γενικά. Δηλαδή να ξεκινάει να νικάει εντός έδρας. Βγήκε το πρόγραμμα και για τον Ατρόμητο μεταξύ άλλων. Αν το διαχειρίζεται καλά, πρέπει και θέλει να προχωρήσει στο κύπελλο. Θυμίζω Πανσεραϊκός εκτός, ΠΑΟΚ εντός, Βόλος εκτός, Νέστος εντός. Απλώς επειδή το πρόγραμμα πλέον θα γίνει ακόμα πιο πιεστικό, είναι ανάγκη, το ξέρουν και οι ίδιοι άνθρωποι του Ατρομήτου, ότι πρέπει και θέλουν και οι ίδιοι να προχωρήσουν με τα γραφικά, να τρέξουν κάποιες υποθέσεις που έχουν στα σκαριά.
3: Είπες αυτή του εξτρέμ και του επιθετικού, για αυτές τις δύο μιλάμε ή κάποιες παραπάνω?
4: Αυτές τις δύο. Για αρχή, εντάξει, προς το φινάλε, εγώ ακόμα έναν εξτρέμ δεν θα το απέκλεια, αλλά για αρχή θέλουν αυτές τις δύο. Να το πάμε λίγο αντίστροφα, αν θέλεις, του φορ και του εξτρέμ, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι θα το πάμε και χρονολογικά. Υπάρχει μια περίπτωση. Γενικά είναι άτυχος, αν θέλεις, φέτος ο Ατρόμητος, επειδή υπάρχουν περιπτώσεις, όχι μόνο για τα φορ και για τα χαφ και γενικά, που τις είχε πραγματικά στην τελική ευθεία. Ακόμα μια περίπτωση και ανταλλαγή εγγράφων έχει ξεκινήσει και το έχουν
3: στραβώσει.
4: Μία από αυτές, ξεστράβωσε που λέμε, του φορ. Θέλω να κρατάω μικρό καλάθι, αλλά νομίζω είμαστε σε καλό σημείο. Ακόμα και εντός εβδομάδας να έχουμε εξελίξεις. Μιλάμε για μια πολύ καλή περίπτωση. Επιθετικό από το εξωτερικό είναι. Φορ είναι, αλλά μπορεί να βγαίνει και λίγο εκτός. Καλώς και με την μπάλα. Θα το δούμε μέσα σε επόμενες μέρες. Νομίζω θα έχουμε τα περισσότερα. Είχαμε πει έτσι κι αλλιώς ότι ο Ατρόμητος φέτος να κάνει λίγες και καλές κινήσεις μετρημένες. Έχει κάνει 4 μεταγραφές. Και βάσει σχεδιασμό προχωράει. Απλώς και ήδη ξέρουν ότι πρέπει να το τρέξουν λίγο παραπάνω.
3: Μάλιστα.
4: Έχουν βγει και τα διαρκείας, να πούμε εδώ και καιρό. Απλώς το λέω επειδή υπάρχει ακόμα και μια ενημέρωση από την ΠΑΕ Ατρόμητος εν ώψη Κυριακής και ΠΑΟΚ. Δεν θα υπάρχουν διαθέσιμα τα διαρκείας εκείνη τη μέρα. Κανονικά τις υπόλοιπες, δηλαδή και Σάββατο και μέσο εβδομάδα. Κανονικά μέχρι το Σάββατο, μόνο την Κυριακή δεν θα είναι. Όποιος θέλει φίλος του Ατρόμητου να το προμηθευτεί το διαρκείας του.
3: Μάλιστα.
4: Εκεί είμαστε.
3: Ωραία. Μαρόλη, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Καλή συνέχεια.
3: Να σε καλά, καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Μανώλη Μουσουράκη με τα τελευταία νέα του Ατρόμητου. Ένας φίλος ρωτάει κανένα νέο στην υπόθεση walk-up. Η απάντηση είναι η ίδια με την ερώτηση, απλά αντί για ερωτηματικό, τελεία. Κανένα νέο στην υπόθεση walk-up. Και επίσης στον άλλο φίλο που ρωτάει για το πότε θα βγουν οι ώρες και εισιτήρια για τους αγώνες κυπέλου, οι ώρες φαντάζομαι το πρόγραμμα θα βγει τις επόμενες ημέρες, ξέρω εγώ, αύριο, μεθαύριο, να έχουμε και την απόφαση σε ό,τι έχει να κάνει με την ένσταση του Αστέρα για το μάτς με τον Λεβαδιακό, που είναι η εκδίκαση αύριο στη 1:30 το μεσημέρι. Φαντάζομαι τώρα είτε αύριο μέσα στη μέρα είτε Πέμπτη Παρασκευή θα βγει το πρόγραμμα, γιατί η League Face αρχίζει την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα έχουμε παιχνίδια. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τα εισιτήρια, εντάξει, αυτό εξαρτάται από την κάθε ομάδα που είναι γηπεδούχος, τουλάχιστον για στα παιχνίδια της πρεμιέρας. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, έστειλε ένας φίλος από το ξεκίνημα, λέγοντας τα διάφορες ειδησούλες στον πρόλογο για το Ευρωβόλεϊ γυναικών. Προφανώς και θα έκανα αναφορά στην μεγάλη πρόκριση της εθνικής ομάδος των γυναικών. Τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου νίκησαν με ανατροπή 3-1 την Αυστρία για την τέταρτη αγωνιστική. 20-25, 25-18, 25-12 και 25-14 και εξασφάλισαν την πρόκριση στην φάση των 16 για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια. Αύριο θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων στις 8 με αντίπαλο την πανίσχυρη Σερβία. Παιχνίδι στο οποίο το αποτέλεσμα το οποίο θα καθοριστεί η τελική κατάταξη στον όμιλο και κατ' επέκταση ο αντίπαλος στο πρώτο νοκάουτ, ο όμιλος της Εθνικής, ο οποίος διεξάγεται στην Τσεχία. Επίσης, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της κοπηλασίας ανδρών γυναικών που διεξάγεται στο Άμστερνταμ, σήμερα είχαμε την πρόκριση στο τετραπλό σκίφ των γυναικών για την Ζωή Φίτσιου, τη Χριστίνα Μπούρμπου, τη Βάλια Λικομήτρου και την Έλενα Διαβάτη στα ημιτελικά που θα διεξαχθούν την Πέμπτη. Το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε στην πέμπτη θέση της προκριματικής σειράς και ήταν μέσα στους 6 επιλαχόντες χρόνους του αγωνίσματος. Και επίσης η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου έκαναν μια πετυχημένη, θα έλεγα, πρόβα τελικού στον αγώνα κατάταξης για τη διαδρομή που θα αγωνιστούν στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών, καθώς πήρε την δεύτερη θέση με χρόνο 8:17.75. Αύριο ρίχνεται στην μάχη ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο σκιφ, τον παγκόσμιο τίτλο που κατέκτησε πέρυσι στην Σαγκάη. Και επίσης έχουμε δύο συμμετοχές στα ημιτελικά, αυτή του Πέδρου Καϊτατζή στο σκιφ ελαφρών βαρών και του Αντώνη Παπακοσταντίνου και του Ανδρέα Μπούρκα στην δίκοπο. Αυτά είναι τα αυριανά. Μακάρι να έχουμε προκρίσεις, να κάνουμε το 3-3, 2 δηλαδή σε τελικούς και τον Ντούσκο στον ημιτελικό. Λοιπόν, πάω να αποχαιρετήσω και σε αυτή μου σουράκι. Γκολ Σαμπάχ, 4-2 Σαμπάχ στο 102ο λεπτό απέναντι στην Χάπολ Μπερσεβά. 4-2 λοιπόν το σκορ. Αν μείνει μέχρι το φινάλε, θα είναι αυτή που θα πάρει το εισιτήριο για τη League Face του Champions League. 10 ακριβώς. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το απόψινο Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος ήταν στο μικρόφωνο, με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Τώρα για σβήσιμο μπήκε λίγο Πάνος Μπουρνάς και συνεχίζει. Γιώργος Πατρίδης και Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά. Εμείς τα λέμε αύριο.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Συγγνώμη που θα ξεκινήσουμε παρακάμπτοντας τη γνωστή αθλητική ειδησιογραφία, την οποία όλοι περιμένετε διακαώς να ακούσετε από τα δικά μας χείλη και μόνο.
1: Και εγώ περιμένω από τα δικά σου να ακούσω.
0: Ξέρω,
1: να
0: το γνωρίζω. Όχι, αλλά.
1: Είμαι κι εγώ φανατικός ακροατής.
0: Ναι. Αλλά επειδή πια με τον Κάφμαν δεν ησυχάζεις, δηλαδή δεν ησυχάζεις. Όχι μόνο επειδή έχει 37 και 38 και 39 μες στη μέρα, επειδή έχει και 30 και 31-32, το βλέπω, δεν σταματάει ποτέ η ζέστη.
1: Ναι.
0: Σε παίρνει και σε ζαυλακώνει, δηλαδή 24 ώρες, ας πούμε, το 24ωρο. Οπότε το μυαλό αρχίζει και φεύγει, αρχίζει και σκέφτεται άλλα, ας πούμε, πράγματα. Οπότε ενδεχομένως να είναι αυτή μια μέρα για να ξεκινήσουμε με μια είδηση η οποία αφορά τα κοινά της Γερμανίας, αν μου επιτρέπεις.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και συγκεκριμένα στο Μάνχαϊμ, έτσι, στο γνωστό, στο πονεμένο Μάνχαϊμ. Λοιπόν, είναι ένας τύπος, λοιπόν, 35χρονος, ονόματι Τζούλιαν Φεράτ, ωραία, ο οποίος είναι εκεί δημοτικός σύμβουλος. Ωραία. Λοιπόν, και είπαμε, εντάξει, είμαστε εδώ στο Μάνχαϊμ, τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτές, γιατί και η Γερμανία βίωσε έναν πολύ ασυνήθιστο καύσωνα. Όπως ξέρουμε, όπως και όλη η κεντρική Ευρώπη. Έτσι,
1: Αγγλία, τους, Ιταλία και τα λοιπά, ναι.
0: Τους έφτω το ταμτιρίο ο καύσωνας, δηλαδή, όχι αυτό και τα λοιπά. Λοιπόν, και είπε ότι, κοιτάξτε, επειδή είναι καύσων λιοπύρη υψηλή θερμοκρασία, πώς έλεγε και ο Διονυσάκης ο έφηβος, αχ, 38 βαθμοί, πως και αν θυμάσαι τότε τι έλεγε ο Διονυσάκης και τα λοιπά, λέει, πρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο να πηγαίνει τώρα πια με τον καιρό. Τι θα κάνουμε, λέει, κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Εδώ λέει ως Μανχάιμ, εμείς εδώ προτείνω να κάνουμε ένα πάρτι ομαδικού σεξ.
1: Α!
0: Και ανταλλαγή συντρόφων μέσα στο Δημαρχείο.
1: Α! Δεν το είχα δει να έρχεται αυτό.
0: Ναι, το είχα δει. Αυτό σου λέει. Είναι κάτι πάνω στη ζέστη.
1: Με air-condition, κάτι με μπουγέλα.
0: Θα σου πω και με air-condition.
1: Άλλο λέω, κάτι με μπουγέλα, περίμενα. Κάτι με. Ξέρω, να βουτήξουμε στο ποτάμι, ξέρω εγώ, κάτι να γεμίσουμε το συντριβάνι. Δεν φαντάστηκα ότι θα κάνουμε τον νερό όλοι μαζί για να δροσιστούμε. Για λέγε.
0: Λέει γιατί.
1: Άνοιξε το μάτι μου τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν το είχα.
0: Διότι λέει πρέπει κάπως να μπούμε στον.
1: Να μπούμε.
0: Πρέπει να καταρρύψουμε τα κοινωνικά ταμπού. Έτσι.
1: Μα θα σταθούμε, δεν του πάνε, κύριε Δημοτικέ Σύμβουλε.
0: Θα έχουμε τα αρκοντήσια ανοιχτά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και πάλι ξέρεις, όσο να είναι αυτές τις μέρες τώρα, πρέπει να είσαι πολύ γκέρπες ελασχέ του έρωτα για να κάνεις τον έρωτα τώρα με 40 βαθμούς.
0: Γιατί το λες αυτό.
1: Δυσκολεύουν τα πράγματα.
0: Κώστα, μην το λες αυτό. Δεν δυσκολεύουν. Δυσκολεύουν για κάποιους. Δεν δυσκολεύουν για
1: όλους. Ρε παιδί μου, για την πλειοψηφία δεν λέω για εσένα. Λέω δεν είναι προσωπικό.
0: Χαίρομαι που κάνεις αυτή τη διαφορά.
1: Φυσικά και την κάνω.
0: Γιατί ξέρεις ότι πίσω από τα. Πολλές φορές πίσω από τις. Αυσκλειστές κλειδαρότρυπες του καύσωνα, έτσι, υπάρχουν από πίσω μικρά ρομάντζα, μικρά παρίσια τα οποία ευδοκιμούν, θέλω να σου πω, έτσι.
1: Τέτοιο Παρίσι θέλα στο 92.
0: Τέτοιο. Ενώ ρομαντικά, ρομαντικές καταστάσεις.
1: Αλλά το ρομαντικό, ξέρεις, όταν στάζει ο ίδρωτας μετά, ας πούμε, και πηγαίνει στη Χαράδρα κάτω, το ρομάντζο χάνεται.
0: Δεν πειράζει.
1: Δηλαδή, ξέρεις, όταν ο ίδρωτας.
0: Εντάξει, μα μην είναι ρομάντζο, μπορεί μετά να γίνεται λίγο ντόπερμαν.
1: Ρε παιδί μου, όταν ο ίδρωτας κάνει ραπέλ στα μάγουλα κάτω, καταλαβαίνεις ότι το ρομάντζο πάει περίπου.
0: Το περίφημο, να πούμε για τους φίλους μας, έτσι, το περίφημο υδροκόλλη.
1: Τι σπουδαία έκφραση αυτή. Γεια σου Ελλάδα.
0: Είναι υπέροχη.
1: Μόνο η Ελλάδα θα μπορούσε.
0: Εγώ θα σου πω, την είχα ξεχασμένη στα πολύ βάθη του μυαλού μου και μου τη θύμισε η Αγγελικάρα πριν από δύο μέρες. Μου λέει κάτι μου για παντελόνι αυτό. Τη έχει πιέσει το υδροκόλλι. Και με έχει στιγματίσει από εκείνη την ώρα. Με έχει στιγματίσει.
1: Και η φουρδάκλα επίση είναι. Το σύγκαμα, η φουρδάκλα κάτω δηλαδή. Που προκαλούνται αυτή την εποχή του χρόνου. Η φουρδάκλα και το υδροκόλλι. Σωστά, ναι.
0: Λοιπόν,
1: για πες λοιπόν, τι άλλο είπε ο φίλος μας.
0: Οπότε είπε αυτός ότι. Και το είπε και πάρα πολύ ωραία. Λέει, κοιτάξτε, το ομαδικό σεξ με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τι θα ήταν? Θα ήταν η απόλυτη έκφραση της εγκύτητας με τους πολίτες. Δηλαδή, το ερχόμαστε κοντά, έρχεται ο Δήμος κοντά με τον κόσμο. Έτσι δεν
1: και
0: είναι.
1: Και κοντά δεν γίνεται, βέβαια.
0: Λοιπόν, και μάλιστα για να το βουλοκαιριάσει, είπε ότι εγώ έχω 50 ανθρώπους ήδη που έχουν πει ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Ναι. Άντρες, γυναίκες ή μόνο άντρες? Γιατί αν είναι 50 άντρες που είπαν ναι. Κατάλαβες.
0: Δεν διευκρίνησε. Δεν διευκρίνησε.
1: Και το κάνουμε καψιμί το δημοτικό κέντρο εκεί πέρα. Τώρα δεν είναι και. Δεν θα είναι και πολύ ωραία. Κατάλαβες. Δεν είναι.
0: Αυτό ο τύπος ήταν.
1: Να κάνουμε αντικριστές στο δημοτικό κέντρο. Δεν είναι ωραία.
0: Γιατί δηλαδή άλλοι κάνουν το λιτρό αντικριστό. Αυτοί γιατί να μην κάνουν αντικριστές.
1: Γιατί δεν έχουμε και καμιά χέλγα εκεί να κάνουμε δουλειά. Δεν είναι.
0: Αυτός λοιπόν που ήταν γυμνιστής και πήγαινε γενικώ σε θέρετρα και τέτοια, απλώς λέει ότι κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβετε ότι οι εποχές αλλάζουν, ο κόσμος προχωράει, ο παραδοσιακός τουρισμός, ο τουρισμός των γυμνιστών, ας το πούμε, δεν είναι πια όπως ήταν, ευθύνη. Και τι είναι τώρα σε έξαρση, τι είναι πολύ στα πάνω του αυτή τη στιγμή, το swinging.
1: Ναι.
0: Είναι το swinging. Οπότε λέει αυτό πρέπει να κάνουμε. Και αυτός έχει πάρει. Πώς το λένε, έμπνευση από ένα γαλλικό θέρετρο στο οποίο κάνουν κατά ίσο το cap dashed.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, στο οποίο cap dashed κάνουν ότι νομίζω είχε γραφτεί και για δόνα ξενοδοχείου στην Κρήτη που ήταν.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Που γινόταν η ίδια ιστορία. Υπάρχουν, μικρές φωλιές πολιτισμού, Κώστα, θα λέγαμε, έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, οπότε λέει και εμείς λοιπόν, και εμείς μπορούμε να γίνουμε σαν να είμαστε οι μικροί αδελφοί. Έτσι το είπε.
1: Ναι.
0: Θα το είπα εγώ
1: όχι,
0: αυτό.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Το κατάλαβα.
0: Να είμαστε οι μικροί αδελφοί του Cap Dash. Λοιπόν, και να έχουμε έσοδα στα ταμεία του Δήμου, να μην επιβαρυνθούν οι δημοτές με βούλα. Δηλαδή αυτό είναι ένα υπέροχο σχέδιο.
1: Πραγματικά
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Δηλαδή έχουν έσοδα.
2: Καταπολεμηθεί η υπογεννητικότητα.
0: Ενδεχομένως να καταπολεμηθεί και η υπογεννητικότητα και να περάσουν, όλοι καλά.
1: Από τον ανάβει ο καθένα σε κοντίσιο σπίτι, θα ανάψουμε στο δημοτικό κέντρο, θα κάνουμε οικονομία.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι πώς το κάνουμε.
2: Το λέει και στο πλούριμπους αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, οπότε είναι ενθουσιασμένος.
1: Ναι.
0: Σου λέω, έχω βρει 50 άτομα. Θα πάω, λέει, και θα τους μιλήσω και σε όλους με έναν ένα, γιατί θέλω, λέει, να εξετάζω και να επιβεβαιώσω τη σοβαρότητα των προθέσεων τους. Εντάξει, σωστό είναι αυτό.
1: Τι σοβαρότητα προθέσεων. Θέλω να πάω να επιδείξουν οι άνθρωποι. Θέλω να πω τι να έχει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το έπρεπε να του πει ότι όντως, ότι κύριε Κούρτ μου,
1: ναι,
0: με την κυρία Χέλγα που θα έρθετε, ναι, θα κάμετε τον έρωτα ή το είπε. Είπα ότι θα κάμετε τον έρωτα και θα κάθεστε ξέρω να παίρνετε μάτι. Ή το είπατε έτσι.
1: Ή δεν θα φέρετε την κυρία Χέλγα καν.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ή θα φέρει την κυρία και το σκύλο ενδεχομένως. Καταλαβες. Δηλαδή πρέπει λίγο να τα.
1: Πού να τα αφήσω το σκύλο σπίτι.
0: Έμα ναι.
1: Θα μας. Αυτό έμα δεν το πάρουμε μαζί.
0: Όχι, ένα λουρί.
1: Ναι, α. Πού βρέθηκε εδώ, ένας πλήκτης.
0: What are you doing there, step Rottweiler.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Λοιπόν, οπότε. Οπότε, ναι, τέλος πάντων, οι αρχές του Μανχάιμ είπαν εντάξει, έχουμε κάποιες αμφιβολίες για αυτό σχετικά με την ομιμότητα αυτού του πράγματος και τη σκοπιμότητά του. Όχι, δεν έχουν θέμα με την πρόταση, έχουν θέμα με το αν αυτό είναι νομότυπο να γίνει σε δημόσιο κτίριο. Γιατί το θέμα είναι να γίνει στο Δημαρχείο. Δηλαδή δεν έχει να πάνε να κλείσουμε ένα ξενοδοχείο για να το κάνουμε. Δήμα στο Δήμο του Μανχάιμ. Θα το κάνουμε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα δεξιώσεων.
1: Ναι, πού το κακό δηλαδή.
0: Αυτοί λένε.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Αυτοί λένε.
1: Πρέπει να κάνουμε εκεί πέρα μόνο εκθέσει ζωγραφική.
0: Έλαντε. Πραγματικά.
1: Δεν καταλαβαίνω αυτό το διαχωρισμό που γίνεται.
0: Ναι.
1: Τι πιο ωραίο, τι πιο αγνό από το να μπουν μέσα, ας πούμε, ξέρω εγώ, δημότες και να κάνουν τον έρωτο όλοι μαζί. Πάρα πολύ ωραίο το βρίσκω. Στις φίξουν τη σχέση, τοπική κοινωνία, θα γνωριστούν. Πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Όπως κάποιος ο Δήμος μπαίνει βαθιά στα προβλήματα των πολιτών, έτσι.
1: Πάντως, μιλώντας για ζέστη και αν έχει ολοκληρώσει την είδηση αυτή.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι βρήκα τον καινούριο μου αγαπημένο ανώνυμο ήρωα σήμερα. Δεν ξέρω το όνομά του. Τον αγαπάω όμως βαθιά. Διότι σήμερα φαντάζομαι ότι είναι απότοκο της ζέστης. Σήμερα γυρίζοντας προς το σπίτι μου, έτσι, κοντά στην περιοχή του, κοντά στην Ευελπίδα, εν πάση περιπτώσει, σε ένα φανάρι.
0: Ναι.
1: Ένας άνθρωπος, ένας οδηγός μηχανής, ένα παπάκι οδηγούσε.
0: Ναι.
1: Περιμένοντας το φανάρι.
0: Ναι.
1: Έβριζε και χειρονομούσε περίπου 1-1,5 λεπτό το φανάρι που αργούσε να ανάψει. Αλλά μιλάμε για πινελίκη. Δηλαδή, χειρονομίε στο φανάρι. Ναι. Βρυσίδια στο φανάρι. Παναγίτσε στο φανάρι. Μιλά,
0: άναψε ρε μπιπ.
1: Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ακουγόταν μέσα από το κράνος ένα αδιανόητο μπινελίκι προς το φανάρι, το οποίο αργούσε να ανάψει. Και ήμουνα περίπου 10 μέτρα πίσω, γιατί είχε σκιά εκεί, οπότε δεν είχα φτάσει μπροστά. Είχα, αν ήμουν μπροστά εκεί, εγώ μπορεί να βρίζα κι εγώ. Ομολογώ. Ναι. Αν ήμουν στον καυτό ήλιο, δηλαδή από κάτω και περίμενα τόση ώρα να ανάψει το φανάρι, μπορεί να το σιγοντάριζα κι εγώ.
0: Ξέρεις το έκανα γιατί γνώριζε ότι είναι ένα συγκεκριμένο φανάρι που αργεί πολύ να ανάψει και το πέτυχε ακριβώς πάνω στο κόκκινο την ώρα που άλλαζε.
1: Δεν γνωρίζω. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει μόνο το γεγονός ότι πήγε εκεί, έβρισε, χειρονόμησε, απευθύνθηκε στο φανάρι με τις χειδαιότερες εκφράσεις.
0: Το φανάρι όμως δεν άναψε.
1: Ξεκίνησε με κόκκινο κάποια στιγμή, κοκάλωσε στη μέση του δρόμου, συνέχισε να βρίζει το φανάρι παρότι ήταν κοκαλωμένο στη μέση του δρόμου και κάπου εκεί όταν ήταν κοκαλωμένο στη μέση του δρόμου είχε γυρίσει και έβριζε το φανάρι από την άλλη μεριά πια, άναψε το φανάρι. Δηλαδή μπορεί να είναι το σημείο που είχε παρκάρει το μηχανάκι, που είχε σταματήσει το μηχανάκι του να παίζει ρόλο. Αλλά είναι ένας πραγματικός ήρωας, γιατί σου λέω, όλοι έχουμε, συγγνώμη, όλοι έχουμε βρίσει ένα φανάρι μας έχει πιάσει ή πορτοκαλί κόκκινο, δεν προλάβαμε να περάσουμε, είναι πολύ γρήγορο, έχουμε πει ωραία. Ενάμιση λεπτό πινελίκι σε φανάρι δεν έχει ξαναυπάρξει. Με χειρονομία.
0: Όχι, 1,5 λεπτό είναι
1: Παναγίτσε στο φανάρι 1,5 λεπτό με χειρονομία στα
0: χωρίς ανάσα,
1: Χωρίς ανάσα. Ήρωας. Σπουδαίος. Σπουδαίος, πραγματικά.
0: Τι να πω. Οι ήρωες συμπολίτες μας αυτοί. Αυτοί μέσα στο καμίνι. Η μοναγκή στείλει δύο, οι οποίοι δηλώνεται και οι δύο Παριζιάνοι. Και ο ένας λέει ότι προφέρεται Cap Dag και ο άλλος ότι προφέρεται Cap Dagged. Και λέτε ότι ζείτε και οι δύο στο Παρίσι με κάποιο τρόπο. Ο ένας στο Μομπελιέ και ο άλλος στο Παρίσι. Αποφασίστε όμως. Τι από τα δύο είναι. Άντε δεν είναι Cap Dagged. Είναι Cap Dagged ή Cap Dag. Ας αποφασίσουμε. Σε λίγο δεν έχει σημασία γιατί θα είναι το Μανχάιμ. Εντάξει, οπότε δεν έχει καμία. Δεν έχει καμία. Ναι, αυτή ήταν η καυτή είδηση. Τι εννοείται. Υπάρχει πιο καυτή είδηση. Υπάρχει πιο καυτή είδηση. Να σου πω όμως τώρα με προβλημάτισε γιατί ωραία. Αλλά γιατί δεν άναψε το φανάρι πιο γρήγορα με αυτό που έκανε. Μήπως επειδή ήταν μέσα από το κράνος.
1: Μπορεί. Μπορεί. Μπορεί. Να μην μπει απευθείας.
0: Να μην έπιασε τη συχνότητα τη σωστή.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό θα ήταν. Κόστο αυτό θα ήταν. Θα δεις.
1: Γιατί κανονικά έπρεπε ρε παιδί μου στα 10 δευτερόλεπτα, 20 δευτερόλεπτα να έχει γίνει δουλειά.
0: Ναι.
1: Κανονικά.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα όμορφα σε αυτή την ζεστή ημέρα. Τη θλιβερή κατά τα άλλα μέρα βεβαίως. Έτσι. Κατά την οποία πέθανε τόσο η Ντόλι Πάρτον όσο και η Δημήτρης Κόκοτας. Μετά από αγώνες και οι δύο. Μεγάλους. Κόκοτας. Πέρασαν. Πολύ στενάχωρη ιστορία. Πολύ στενάχωρη.
1: Πολύ. 57 χρόνια τώρα νέος άνθρωπος.
0: 2,5 χρόνια εντάξει. Ναι. Τόσο για στιγμή. Είναι απίστευτο. Απίστευτο. Τέλος πάντων. Εντάξει, θα την κλάψουν οι Αμερικανοί πολλοί, ήταν icon για τους Αμερικανούς. Γνωστοί παγκοσμίως βέβαια, αλλά για τους Αμερικανούς ήταν άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Ειδικά για τους μουσικόφιλους, όχι τόσο για άλλους. Λοιπόν, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά συμβαίνουν. Δεν θέλω να βάλω ειδήσει στη ζυγαριά ως σημαντικότερες ή λιγότερο σημαντικές. Καταλαβαίνω ότι όλος ο κόσμος περιμένει τις μεταγραφές. Καταλαβαίνω ότι σήμερα, ξέρω εγώ, οι Ολυμπιακοί συζητάνε για τον Βάργκας, οι Παναθηναϊκοί για τον Ουναΐ και οι Παουξίδες για τον Ούγκρεβιτς, πώς τον λένε, αυτόν. Αλλά ξέρετε ότι στην πραγματικότητα η είδηση είναι...
1: Μια αποχώρηση και όχι με μεταγραφή.
0: Η είδηση είναι μια αποχώρηση, ναι. Ακριβώς, Κώστα.
1: Αν ολοκληρωθεί έτσι, πρέπει, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο επίπεδο της είδησης.
0: Κώστα, επευθύμαστε στο Δίσεξ Αμαρτίν. Δεν ήταν η Καμπούρ. Να μην είναι η Καμπούρ.
1: Ναι.
0: Να μην είναι και η Βίλεμ.
1: Και αν δεν είναι και η Βίλεμ.
0: Δεν μπορεί να μην είναι η Βίλεμ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ξέρεις γιατί. Ξέρεις γιατί.
1: Θέλω να μάθω.
0: Γιατί η Βίλεμ ψάχνει έναν έμπειρο παίχτη για τη μεσαία της γραμμή. Κάνουμε τίξη στα κουτάκια.
1: Μέχρι στιγμή σε όλα.
0: Ωραία. Και έχει ξεκινήσει και έχει κάνει δύο ήττες πάρα πολύ κακές. Έχει φάει 8 γκολ. Το πρόβλημα της είναι στο κέντρο. Χρειάζομαι άλλα κουτάκια να τικάρω. Και δίνει και δύο κουτιά τσίχλες. Η κορδέλα δική μου.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Η κορδέλα δική μου. Η κορδέλα δική μου. Θέλω να σου πω βέβαια ότι με κάποιο τρόπο δεν ξέρω τι θα σημαίνει αυτό για το κάρμα του Παναθηναϊκού.
1: Δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι. Δεν ξέρω πώς θα το μπορέσει. Νομίζω ότι είναι κακό κάρμα να φύγει τώρα ο Βιλένα.
1: Δηλαδή είναι το κακό κάρμα που ήρθε και είναι κακό να φύγει.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω να το εξηγήσω.
1: Έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγάλες επιτυχίες της ομάδας που δεν υπάρχουν.
0: Ναι. Είναι ωραίο να λες ότι έχω δει τον Τόνι τον Βιλένα στο
1: ρόστερ. Δεν είναι. Άρωτα σε μένα δηλαδή που είναι και ομάδα που στηρίζω.
0: Δεν σας αρέσει ο Βιλένα, δεν σας αρέσει ο Τσέριν. Δεν σας αρέσει ο Βιλένα, δεν σας αρέσει ο Τσέριν.
1: Ναι. Δεν μας αρέσει.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν μας αρέσει, όχι.
0: Συγγνώμη.
1: Συγγνώμη εγώ.
0: Δεν σας αρέσει ο ένας, δεν σας αρέσει ο άλλος. Να πάρουμε τον Γκάβι. Να πάρουμε τον Γκάβι, άμα δεν σας αρέσει ο Βιλένα. Και δεν σας αρέσει και ο Τσέριν.
1: Επειδή τον Γκάβι δεν μπορούμε να τον πάρουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή θα πάρουμε τον Γκάβι πρέπει να κρατήσουμε τον Βιλένα, ας πούμε, φόρο ζωής. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
0: Ναι. Εντάξει, αλήθεια.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Πήρε ευκαιρίες, ξαναπήρε ευκαιρίες. Μέχρι και πέρυσι του δώσε και ο Μπενίτες τον έβαλε να παίξει. Φτάνει πια κάπου.
0: Με συγκίνησε τον αποχαιρετήσω. Αυτό θέλω να πω. Με συγκίνησε τον αποχαιρετήσω. Ναι, για τον Τζολίν. Τον Τζολίν. Το έχουμε δει με τον Τζολί, όταν είχε πάει ο Τζολί στη Χάρτς, ναι. Τα ξέρουμε αυτά. Είναι γνωστά. Λοιπόν. Να μην σε ρωτήσω αν Ουνάη θέλει την ομάδα σου, Θέλει την ομάδα σου, φαντάζομαι.
1: Να μην θέλω.
0: Φαντάζομαι πως
1: να μην θέλω.
0: Τι θα γίνει με αυτό, περίεργο αυτό το παλικάρι όμως.
1: Ναι.
0: Πολύ περίεργο αυτό το παλικάρι. Θέλει να έρθει αυτό το παλικάρι, πιστεύεις?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, έχω επιφύλαξη μετά τα περσινά του Χαίρια.
0: Να, γι' αυτό σου.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σου. Δεν είναι δηλαδή. Δεν είναι ακριβώς. Εμπιστοσύνη τέλος πάντων. Να το πούμε έτσι. Άλλο όταν είχε πρωτοέρθει, ήταν μια χαρά το παιδί. Μετά που έφυγε, δεν ξέρω με τι ακριβώς ασχολείται στη ζωή του και ποια είναι τα όνειρά του. Δεν ξέρω αν τον ερώτη τώρα να ξαναγυρίσει ή αν ξέρω εγώ το θεωρεί απελπισία, αν το θεωρεί λύση. Δεν μπορώ να τον ψυχολογήσω τον Ουνάη γενικώς.
1: Καλά, δεν είναι θέμα απελπισία. Άμα θέλει να έρθει, αν ενδιαφέρεται να έρθει, προφανώς δεν το βλέπει σαν απελπισία. Το βλέπει σαν ένα μέρος θα πέρασει καλά. Και ποδοσφαιρικά και γενικά. Γιατί απελπισία?
0: Ναι.
1: Με το ζόρι,
0: όχι, λέω,
1: θα τον απαγάγουμε.
0: Όχι, ρε, δεν λέω αυτό. Λέω ότι είναι ψυχολόγητος.
1: Αν έχει πάρει απόφαση. Αν έχει πάρει απόφαση ότι του αρέσει εδώ, ότι ξέρω εγώ το ισπανικό πρωτάθλημα έχει πολλή πίεση για τον ίδιο ή οτιδήποτε άλλο και θέλει να έρθει σε ένα μέρος που θα είναι, ξέρω εγώ, εκ των ηγετών, που έχει καλή ζωή, που δεν ξέρω, που ξέρω εγώ τον αγαπάνε και οτιδήποτε άλλο, μπορεί να θέλει να έρθει.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω. Μου φαίνεται δύσκολο, ακριβό, ξέρεις, όταν ας πούμε ο παίκτης δεν είχε έρθει πέρυσι, ήθελε να πάει στη Λα Λίγκα, μπορεί όμως να πήγε στη Λα Λίγκα να έπαιξε και να μην είναι αυτό που είχε στο μυαλό του.
0: Ναι.
1: Τελικά. Ναι. Να μην είναι όπως το είχε ονειρευτεί. Δεν ξέρω.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω, θέλω να σου πω, όλες τις τελευταίες κινήσεις των ομάδων.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω, θα ήθελα πάρα πολύ να πάρω Ολυμπιακό στο Μέλλα. Δεν το βλέπω, αλλά μακάρι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από όλους αυτούς θέλω πάρα πολύ να ολοκληρωθεί μεταγραφή του Μέλλα.
1: Ναι. Ο λόγος.
0: Είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Και ένας παίχτης ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ, βάζει γκολ, δίνει assist. Είναι ένας πολύ καλός ισορροπημένος παίκτης. Απορώ πως δεν κοιτάξει ο Παναθηναϊκός αυτόν τον παίκτη.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, επίσης με εντυπωσιάζει ελαφρώς, θέλω να πω, ότι ο Ολυμπιακός κοιτάει όλο αριστερούς εξτρέμ, ενώ πιθανότατα πάει να χάσει το μοναδικό δεξί εξτρέμ που έχει.
1: Ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση αυτό. Να δει αριστερά έχει το Ρόκα, έχει το Ζώτα Σίλβα, θεωρητικά ασχέτως αν τον υπολογίζει για εναλλακτική, τρίτη εναλλακτική στην επίθεση, οκ. Okay. Αριστερός εξτρέμ είναι όμως, στην πραγματικότητα, αυτό έχει παίξει το 90% της καριέρας του. Λοιπόν, και πάει να πάρει τρίτο Ρούμπεν Βάργκας, που θα είναι και ο βασικός πιθανότατα.
1: Ναι.
0: Τη στιγμή που δεξιά, πραγματικό εξτρέμ, είναι μόνο ο Μαρτίνς που πιθανότατα θα φύγει. Και παίζει και κατά συνθήκη ο Ροντινέ και ο Φορτούνης.
1: Ναι. Μια χαρά είμαστε. Ροντινέ και Φορτούνης.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνονται αυτές οι σκέψεις. Καλά. Βάστα μη δεν πάρει τελικά καλά. Ξυπάει ο Ολυμπιακός και ξαναγυρίσει πίσω ο Ροντινέ. Εντάξει, δεν νομίζω. Φαντάζομαι πως δεν θα γίνει, αλλά θέλω να πω. Τέλος πάντων. Ενδιαφέρουσες οι τελευταίες μέρες των μεταγραφών.
1: Λέω, πάντα.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Επίσης, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβόλαιο πήρε ο Μαρτίνς στο Ολυμπιακό και του φαίνεται τόσο πιο καταπληκτικό το συμβόλαιο της Κράσνονταρ και θέλει να φύγει να πάει να παίξει στη Ρωσία. Αυτό επίσης μου κάνει εντύπωση. Ευχαριστώ με τον οποίο συμφώνησε. Δηλαδή, πρέπει μου κάνει εντύπωση, θέλω να σου πω. Έχει ανανεώσει πριν από 4 μήνες, 6 μήνες, συγγνώμη,
1: να.
0: Ο Μαρτίνς.
1: Μένα μου κάνει εντύπωση πάντα που ένας παίκτης που έχει συμβόλαιο συμφωνεί με μια ομάδα. Πάντα μου αρέσει εμένα αυτή.
0: Εντάξει.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Εντάξει, έτσι γίνεται όμως.
1: Έτσι γίνεται, αλλά ένας παίκτης που έχει συμβόλαιο συμφωνεί με μια ομάδα και τώρα πάει μια ομάδα να τα βρει με την άλλη.
0: Ναι.
1: Ωραίο είναι αυτό. Κάποιος το έλεγε παράνομη προσέγγιση, αλλά ποιος είμαι εγώ τώρα για να μιλάω για παράνομη προσέγγιση.
0: Ναι. Εντάξει. Ατύπως. Πάντα έτσι γίνεται. Πάντα έτσι γίνεται. Γιατί ρε, εσύ, και όταν δεν γραφόταν, δεν γινόταν έτσι, πιστεύεις. Επιστεύεις ότι παλιά πήγαινε η ομάδα στην ομάδα και μόνο όταν συμφωνούσε απολύτως η ομάδα με την ομάδα ακριβώς το ποσό, μόνο τότε πήγαινε στον παίχτη. Δεν νομίζω ότι γινόταν ποτέ έτσι.
1: Ή ενημέρωνε μία ομάδα την άλλη ότι θα ήθελα να μιλήσω με τον παίχτη για να δω αν ενδιαφέρεται. Μην κάνω τζάμπα πρόταση. Αλλά να γνωρίζετε ότι θα μιλήσω με τον παίχτη σας.
0: Πιθανώς γίνεται αυτό.
1: Ναι. Να γνωρίζει, ναι. Ναι.
0: Πιθανώς γίνεται αυτό, ναι, εννοώ και με συμβόλαιο σε ισχύει αυτό.
1: Ναι, ναι, αλλά να ενημερώσει την ομάδα, γιατί άμα να κάνεις πρόταση για ένα παίχτη που θα σου πει τελικά εγώ δεν θέλω να έρθω στη Ρωσία,
0: ναι,
1: δεν έχει νόημα να το πας. Οπότε αν έχει ενημερώσει τον Ολυμπιακό ή κράζονταν ότι μας ενδιαφέρει ο Ζέσον να το ρωτήσουμε αν θέλει να έρθει και να επιστρέψουμε μετά για εσάς, έχει μια λογική.
0: Ναι.
1: Αν πήγαν απευθείας στον παίχτη, τα βρήκαν μαζί του και μετά θα πάει χτυπήσει τον πρώτο Ολυμπιακού, μοιάζει λίγο, ξέρεις, λίγο κάπως.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω.
0: Εντάξει ρε παιδιά, όχι δεν είναι, ο Ζέλσο Μαρτής δεν είναι μέγας τραυματάνος, αλλά δεν είναι και ο παίκτης για τον οποίο έδωσε, ξέρω εγώ, η Ατλέτικο πόσα χρήματα είχε δώσει, δεν θυμάμαι, κάτι ξέρω 40 εκατομμύρια ας πούμε η Ατλέτικο και πόσα είχε δώσει και η Μονακό, δεν θυμάμαι, για να τον πάρει, δεν έγινε ο παίκτης αυτός.
1: Παιδιά, Γιώρης ο Μασούρας αποχώρησε.
0: Γιώρης ο Μασούρας έχει φύγει, παιδιά, έναντι άγνωστου ποσού,
1: ναι,
0: για την Αλμπέον, πώς τη λένε αυτή,
1: ναι,
0: η ομάδα.
1: Την Αιών πια.
0: Ε?
1: Την Αιών. Στην Νέων πήγε αυτή.
0: Α, Νέων, μπαίνουμε, ούτε ούτε που το θυμάμαι, ναι.
1: Έχει φύγει.
0: Ναι. Κρίμα για το ίδιο το Μασούρα, θα να πω. Ο Μασούρας πραγματικά ένας αδικημένος παίχτης. Αδικημένος. Το λέω και το ξαναλέω. Αδικημένος, δηλαδή αδικημένος. Ένας παίχτης που έπαιζε αξιοπρεπέστατα όπου τον είναι. Έχει παίξει δεξί εξτρέμ στο Ολυμπιακό. Έχει παίξει αριστερό εξτρέμ. Έχει παίξει σεντερφόρ. Έχει παίξει δεύτερο σεντερφόρ. Έκανε νούμερο όταν ο Ολυμπιακός είχε πιο ρηχό ρόστερ. Ήταν εκεί βασικός και έκανε καλές χρονιές. Και μετά.
1: Και άκουγε πάνω τον Πινελίκη.
0: Και πάνω τον Πινελίκη.
1: Γιατί είναι, ναι, εύκολο στόχο.
0: Ναι, sorry κιόλας.
1: Είναι Έλληνας, δεν είναι εξής όνομα που έχει θα το εξωτερικό. Εύκολο είναι να βρίσκουμε έναν και να τον ευρίζουμε για όλα τα στραβά της ομάδας.
0: Ναι. Άχρηστο. Κύριε Τσαούση, εύχομαι και το πιστεύω όλες τις ειρωνίες και οι σαρκασμοί για τον Παναθηναϊκό να σας επιστρέψουν στον Ολυμπιακό 100 φορές χειρότερα.
1: Είσαι γνωστός ειρωνής. Τι έχεις απορία δηλαδή. Είσαι γνωστός ειρωνής. Θα σε ειρωνευτεί κιόλα γιατί δεν κοιτάξαμε το Μέλε, α πούμε.
0: Ε?
1: Ναι, θα μα ειρωνευτεί κιόλα γιατί δεν κοιτάξαμε το Μέλε.
0: Όχι, λέω, όχι, πολύ καλό παίκτη. Δεν είναι καθόλου νόημα. Και πάει, θα ήταν πολύ καλό του Παναθηναϊκού. Και επειδή είναι. Δανό δεν είναι. Γι' αυτό το λέω. Δανό δεν είναι.
1: Να κρατήσει ειρωνίε για σένα. Άμα ειρωνεύεσαι.
0: Δεν είναι ειρωνία. Η ειρωνία θα ήταν, έλεγα, πάτε τον Καμπελά. Γιατί δεν ξέρω τι θα απογίνει αυτό το παιδί. Πραγματικά. Δηλαδή, όλοι ξέρει. Κάπως εν κρυπτό και κάπως σιωπηλά μέχρι τις 10 στιγμές θα εξαφανιστούν.
1: Ναι.
0: Εκτός από τον Καμπελά. Να σου πω κάτι, θα το πω τώρα εδώ. Φοβάμαι ότι ο Καμπελά θα γίνει βέζο. Δηλαδή τώρα δεν θα ξανακούσουμε γι' αυτόν.
1: Αλλά θα είναι εκεί.
0: Θα είναι κάπου εκεί. Ναι. Ξαφνικά θα ακούσουμε ότι έγινε, ξέρω, παππούς. Και μετά ότι έφυγε. Το καλοκαίρι θα κάνει
1: και να φτιάξει. Το γιόρτασε με τους συμπαίκτες στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Του πήραξε όμως οροδιακά ερυθρόλευκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, ναι.
0: Και μετά θα βγάλει και ένα ευχαριστήριο αυτό στις 30 Ιουνίου 2027 ότι πέρασα υπέροχα στην ομάδα και ξέρω εγώ πάνω βρω τον επόμενο σταθμό της καριέρας μου. Γιατί μικρός είμαι ακόμα. Λάβες τι γίνεται. Τόσο, εν πάση περιπτώσει. Έτσι είναι αυτά. Τι να κάνουμε. Ωραίες όμως. Τελευταίες μέρες των μεταγραφών, ωραίες.
1: Ναι.
0: Μέχρι να τα δούμε στο χορτάρι, μετά. Μετά. Θα έχει κλάμα κανένα δίμηνο, αλλά έτσι είναι αυτά. Ναι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Η ώρα πάει 10.30. Πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε απόψε σε απορρίμματα στην περιοχή του Ασπροπύργου, δίπλα στις γραμμές του προαστιακού σιδηρόδρομου. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί κυκλοφορία στον προαστιακό, στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Ανολιώσια. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει άλλη φωτιά στην

0: θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σαρωτική έλεγχη και βαριά πρόστιμα για την αυθαιρεσία στις παραλίες της Ρόδου. Η κτηματική υπηρεσία Δωδεκανήσων με τη συνδρομή της αστυνομίας προχώρησε στη σφράγιση 4 παράνομων beach bar στην πασίγνωστη παραλία Τσαμπίκα. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις λειτουργούσαν από τον Ιούνιο χωρίς καμία σύμβαση μίσθωσης, ενώ αντί για τις νόμιμες καντίνες των 15 τετραγωνικών είχαν χτίσει αυθαίρετες μόνιμες εγκαταστάσεις έως και 500 τετραγωνικών μέτρων χωρίς άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος, πυρασφάλειας ή αποχέτευσης. Μάλιστα, στο χώρο εντοπίστηκε και παράνομο υπαίθριο κατάστημα μασάζ. Την ίδια ώρα, τσουχτερό πρόστιμο ύψους 37.000 ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση στη διάσημη παραλία Άντωνη Κουίν. Η εταιρεία, αν και είχε αποκλειστεί από τη δημοπρασία του Δημοσίου, όπου η τριετής μίσθωση εκτινάχθηκε από τις 4 στις 200.000 ευρώ, τοποθέτησε αυθαίρετα ομπρέλες και ξαπλώστρες σε έκταση 116 τετραγωνικών μέτρων. Μετά από καταγγελίες πολιτών, η κτηματική υπηρεσία βεβαίωσε το πρόστιμο και δρομολόγησε την άμεση απομάκρυνση των ομπρελοκαθισμάτων. Χειροπέδες έναν 32χρονο και μία 35χρονη που είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος για σπίτια και επιχειρήσεις στη Ρόδο, έβαλε η αστυνομία. Το ζευγάρι των ημεδαπών συνελήφθη μετά από ξαφνική έφοδο των αρχών στην περιοχή Καρακόνερο. Μέσα σε 2 μήνες είχαν διαπράξει 12 κλοπές, αρπάζοντας χρήματα, κοσμήματα και οχήματα, ενώ σε μία περίπτωση χρησιμοποίησαν σωματική βία όταν έγιναν αντιληπτοί. Μάλιστα, με τη λία τους αγόρασαν ένα αυτοκίνητο το οποίο και κατασχέθηκε. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα, ενώ η Ελλάς ενεργοποιεί ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας σε όλο τον Νότιο Αιγαίο. Ανακοινώθηκαν από τον Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας Ρόδου οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης για τις εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του οργανισμού για το νέο παιδαγωγικό έτος. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα dopr.gr χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Προσοχή στις προθεσμίες, καθώς οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο email proscholika@doproads.gr αποκλειστικά αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου. Οι τελικές εγγραφές των παιδιών που θα επιλεγούν θα πραγματοποιηθούν από τις 3 έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 63χρονος Βρετανός που κατηγορείται ως ο εγκέφαλος της μεγάλης κλοπής χρηματοκιβωτίου στη Ρόδο με λία 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες. Ανακρίτρια και εισαγγελέας απέρριψαν ομόφωνα τους ισχυρισμούς του ότι εξαναγκάστηκε να βοηθήσει επειδή απειλούσαν τη ζωή του. Οι αρχές έκριναν ότι ο ίδιος σχεδίασε τη διάρρηξη, ενώ μάλιστα την ώρα της κλοπής διπνούσε σκόπιμα με το θύμα σε εστιατόριο για να δημιουργήσει ψεύτικο άλοθη. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το αυτόφορο Ρόδου σε 2 γυναίκες από την Αρμενία. Οι κατηγορούμενες συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο του νησιού έχοντας κρυμμένα στις αποσκευές τους περισσότερα από 78.000 λαθρέα τσιγάρα. Όπως ομολόγησαν, μετέφεραν τα καπνικά προϊόντα έναντι αμοιβής για λογαριασμό διεθνούς κυκλώματος. Στη δεύτερη θέση πανελλαδικά κατατάσσεται το Νότιο Αιγαίο σε παραβάσεις για μη χρήση κράνου. Στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή, οι αρχές στα νησιά βεβαίωσαν 639 παραβάσεις σε μία εβδομάδα. Οι έλεγχοι της τροχέας συνεχίζονται εντατικά σε δίκυκλα πατίνια και επιχειρήσεις ενίκιασης οχημάτων. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνεώνουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Κάθε σοβαρότητα, κάθε επισημότητα, ηρεμία και ψυχραιμία σας ανακοινώνουμε και σήμερα ότι μέχρι τούτη την ώρα που μιλάμε, 22 και 37 και 8 δευτερόλεπτα, TikTok, δόξα το γεραμπή, δεν έχουμε. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούς, στα μικρόφωνα.
2: Και το στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε, τις αθλητικές εμπειρίες. Στο nation.stoiximan.gr σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο. Μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια για να νιώσεις τον παλμό στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά derby, την ευκαιρία για exclusive meet and greet γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που πηγαίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stoiximan.gr. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος της Stoiximan. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 πλαξ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Τα είπες υπέροχα.
2: Ευχαριστώ.
1: Δεν χρειάζεται να με ευχαριστείς, πάντα τα λες υπέροχα. Προχωρώντας παρακάτω, έχουμε τα play-off του Τσουλού.
2: Ναι.
1: Με Σαμπάχ νωρίτερα που άφησε έξω την Χάπολ Μπερσεβά. Με Μπόντο Γκλίμνα η Μέγγεν στο Μέδεν στο 38. Και Λάσ Κλίντσερ Σέλτικ 1-1 στο 37. Νομίζω ότι έχουν κρυθεί και τα δύο αυτά στην πραγματικότητα. Δεν έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε EFL Cup. Ημίχρονο Southampton West Ham 1-1 και Stoke Hall 1-1 επίσης. Και στο 36 για την ίδια διοργάνωση Nottingham Leeds 0-0. Και έχουμε για La Liga Valencia Betis Μέδεν με βασικό τον Παύλο του Μαφαίου. Τώρα είναι καλός και ο Μαφαίου. Και ο Μαφαίου είναι καλός για να παίζει στο Valencia Betis. Α, είναι καλός. Έπαιζε στη La Liga, ήταν καλός. Α, εδώ δεν μπορούσε να προσαρμοστεί. Επειδή έγινε αλλαγή στην αλλαγή. Επειδή ήρθε πάρα πολύ χαλαρός με 15 τατού. Και νομίζω ότι θα είναι εδώ πέρα βασικός. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Νομίζω ότι είστε σε μικρότερο πρωτάθλημα. Γυρίστε πίσω τώρα, κύριε Μαφαίο. Γυρίστε πίσω τώρα να πάρετε παραστάσεις κι άλλες. Και στα 32 σας θα σας ξαναδούμε.
2: Μπορεί και όχι.
1: Θα επαναξιολογηθείτε, κύριε Μαφαίο.
2: Μπορεί και όχι.
1: Στα 32. Αν έχετε αλλάξει μυαλά και έχετε γίνει και λίγο καλύτερο και λίγο λιγότερο αδιάφορος. Και λίγο λιγότερο αδιάφορος, ξαναλέω. Έτσι. Άλλοι τον έχουν χαμηλά τον Αμανέ, κύριε Μαφαίο. Όλα αυτά είναι ένα μικρό όμως στο κύριε Τίγρη, θέλω να πω έτσι. Θέλω να πω στον κύριο Τίγρη.
2: Κύριε Τίγρη.
1: Εντάξει, είναι ένα...
2: Ή στον κύριο Μπόρμπα.
1: Ή στον κύριο Μπόρμπα. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ήθελα αναβιώνοντας, εδώ πέρα μια που κάνουμε έτσι μικρά όμως, λίγο Τόλι Κοτζιά, θέλω να σε ρωτήσω ευθαρσώς. Μπαρκολά, ήθελες την ομάδα σου. Ήθελες Μπαρκολά στην ομάδα σου. Ήθελες, πες μου. Μέσα, ήθελες Μπαρκολά στην ομάδα σου.
2: Στην Λίβερπουλ σίγουρα.
1: Ναι, στην Λίβερπουλ σίγουρα. Ήθελες, θέλεις. Ψήνεσαι.
2: Εσύ τι λες.
1: Δεν ξέρω, σου
2: φυσικά.
1: Ψήνεσαι.
2: Ναι.
1: Ψήνεσαι.
2: Φυσικά.
1: Α, είναι καλός ο Μπαρκολά.
2: Γιατί, πότε δεν ήταν καλός ο Μπαρκολά.
1: Δεν ξέρω, ρωτάω.
2: Καλός ο
1: Μπαρκολά. Μπορεί να πει, παιδί μου, είναι, okay, είναι καλός, αλλά δεν χωράει. Δεν χωράει, ρε φίλε. Δεν χωράει ο Μπαρκολά.
2: Και να σου πω, βλέποντας τη Λίβερπουλ στο παιχνίδι τώρα της πρεμιέρας.
1: Ναι.
2: Έχεις μια στεναχώρια.
1: Για ποιο λόγο.
2: Ρε παιδί μου, βλέπεις πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να βλέπεις.
1: Δηλαδή.
2: Τα ακραία μπακ για παράδειγμα.
1: Τι έχεις με τα ακραία μπακ, ποιο είναι το πρόβλημά σου με τα ακραία μπακ. Δεν θέλω να ακούω. Δεν θέλω να ακούω βιχαλάκια, θέλω να ακούω επιχειρήματα.
2: Εσύ τώρα βλέπεις το Φριμπόνγκ με τον κύριο Κέρκες, ας πούμε, στις δύο άκρες.
1: Ναι, ναι.
2: Σκέφτεσαι ότι μέχρι ξέρω, πριν από λίγο καιρό έλπες τον Αλεξάντερ Άρνολτ και τον Ρόμπερτσον. Ή του σκέφτεσαι αυτού του δύο στο prime του, στο Ρόμπερτσον.
1: Τώρα δεν του σκέφτεσαι στο prime. Εντάξει, όμως ο κόσμος δεν πάει μπροστά με τις αναμνήσεις.
2: Ναι, πάει μπροστά με το να όταν φεύγουν παίχτες να παίρνεις εφάμιλους ή καλύτερους.
1: Ναι.
2: Όταν παίρνεις το Φριμπόνγκ,
1: ναι.
2: Ο οποίος ξέρεις. Θα ήταν πολύ καλός εγώ στο τσίρκο. Θα ήταν πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ διασκεδαστικό στο τσίρκο. Θα ήταν πολύ καλός εγώ στο δελφινάριο. Να βγαίνει και να έχει ένα ρόλο. Βεβαίως.
1: Ο 25χρονος. Ναι. Που τιμάται 35 εκατομμύρια ευρώ.
2: Δεν έχει
1: αυτός,
2: ναι. Αν τον δεις, Δηλαδή, αν τον έβλεπε στο παιχνίδι του Σαββάτου, θα καταλάβαινε. Εκεί θα καταλάβαινε.
1: Ναι. Ναι.
2: Κάποια στιγμή σφίγγει την ψυχή σου και λε: όχι, ρε διάολε, γιατί το βλέπω αυτό το πράγμα τώρα.
1: Εντάξει, μπορεί όταν αποθεραπευτεί ο Μπράντλι, είναι ο Μπράντλι βασικό, να μην είναι ο Φρεμπόμ. Ο Τσιμίκας να παίξει δεξιά.
2: Όχι, από τον Νέο Γερμανό.
3: Γιατί
2: ο άλλο είναι άλλη τραγωδία. Είναι σου λέω τραγωδία. Τα άκρα τη ομάδα.
1: Τι είχε ο κύριο Κέιτ, δηλαδή ότι δεν μπορεί να παίξει δηλαδή, ένα Ούγγρο, α πούμε. Δηλαδή, αν δεν δώσουμε ένα χώρο και χρόνο σε αυτόν τον Ούγγρο Πιτσυρικά, ποιο θα του δώσει.
2: Έχουμε δώσει το κέντρο όπω λέει. Δεν χρειαζόμαστε τον Ούγγρο Πιτσυρικά να παίζει την ομάδα. Φτάνει. Καμία ομάδα τη Πέμερ δεν έχει δύο Ούγγρου Πιτσυρικάδε να παίζουν βασική. Δεν χρειάζεται. Για να είναι τόσο καλό να παίζει. Δεν είναι τόσο καλό. Τέλο πάντων, πολλά προβλήματα για την Λίβερπουλ. Οπότε δεν είναι θέμα αν χωράει ο Μπαρκολά. Προφανώ χωράει ο Μπαρκολά. Προφανώ. Και χρειάζεται βέβαια και πολλά άλλα πράγματα πέραν του Μπαρκολά για να μπορέσει να ξαναγίνει μια ομάδα η οποία θα.
1: Πότε θα το έχει, Κώστα μου, ξεκίνησαν.
2: Δεν ξέρω εσύ.
1: Πότε δηλαδή.
2: Τι να σου πω τώρα. Εγώ σου λέω αυτό που βλέπω. Ξεκίνησαν. Θέλει παίχτες. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
1: Πόσους θέλει παίχτες, Κώστα.
2: Ναι, θέλει. Θέλει πολλούς. Αυτό που είδα θέλει πολλούς.
1: Ωραία, να το ρωτήσω ανάποδα. Θεωρητικά λοιπόν που θέλει πολλούς.
2: Ναι.
1: Μπροστά δεν είναι σε σχετικά καλύτερη κατάσταση από τις άλλες γραμμές. Να το πάω ανάποδα.
2: Θεωρητικά,
1: σε σχετικά καλύτερη κατάσταση.
2: Θεωρητικά.
1: Ναι.
2: Όχι.
1: Όχι, δεν είναι. Ούτε μπροστά δεν είναι καλά.
2: Όχι. Τι να σου πω, δεν είναι. Δεν είναι.
1: Τι τη λείπει μπροστά σε σχέση. Πίσω μου είπε τη λείπει. Έχει πρόβλημα στα δύο κράμπακ. Ναι.
2: Έχει πρόβλημα
1: θέμα.
2: Παντού. Έχει πρόβλημα παντού. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή με τον καινούριο προπονητή και με παίκτες οι οποίοι είναι. Ταλαιπωρημένοι. Mm. Κάποιοι είναι προχωρημένης ηλικίας. Κάποιοι είναι ξεζουμισμένοι. Κάποιοι είναι ξενερωμένοι. Δεν είναι η ομάδα που είχε τη δυναμική, ξέρω εγώ, πριν δύο χρόνια, πριν τρία χρόνια, στα τελευταία χρόνια του Κλοπ. Ακόμα και στην πρώτη χρονιά του Σλότ που πήγαν λίγο με φόρα, ας πούμε, από την αλλαγή προπονητή. Και, παρότι πέρυσι γίνανε πολλές μεταγραφές και ακριβές μεταγραφές, ο Ίσακ και ο Κιτικέ και ο Βίρτς και ο ένας και ο άλλος, όλοι αυτοί οι παίκτες μαζί. Σαν σύνολο δεν έχουν καταφέρει να παρουσιάσουν κάτι το οποίο να είναι. Έφυγε ο Σαλάχ, μεγαλώνει παίχτες, μεγάλος ο Φαντάικ, τα πλάγια μπακ είναι λίπη ποιότητα, στον άξονα λίπη ποιότητα. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
1: Να αλλάξει ομάδα.
2: Όχι.
1: Σ' ακούσε μια απελπισία γι' αυτό.
2: Θέλει καλούς, πραγματικά καλούς παίχτες να έρθουν και να γίνουν ομάδα όταν είναι να γίνουν. Γιατί ξέρεις, πάντα υπάρχει ένας χρόνος που λες να έρθουν και.
1: Ένας φίλος μου λέει, θέλει δύο wingers. Ένα εξάρι και να επιστρέψουν τραυματισμένοι Μπράντλι και Κιτικέ. Είναι, ας πούμε, μια λύση αυτή. Είναι μισή λύση αυτή. Δεν ξέρεις, ούτε καν.
2: Δύο wingers λέγοντας τι, back ή extreme. Back θέλει, για μένα θέλει back.
1: Να.
2: Αυτή η εικόνα που είδα με τα back στην κατάσταση που είναι ο Φρυμπόν και ο Κέρκες είναι μια εικόνα ομάδας, ξέρεις, από τη μέση και κάτω του πίνακα. Αυτά τα back. Να. Έτσι όπως παίζουν. Αυτό λέω.
1: Οκ. Okay. Εντάξει. Τι να πω. Δεν ξέρω τι μπορώ να πω. Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω άλλο γιατί. Σε είδε του στενοχωρήθηκε λίγο.
2: Και είναι αυτό που λέει ο φίλος. Ο Ντίας έφυγε, δεν αντικατάστάθηκε. Ο Σαλάχ έφυγε, προφανώς δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Ναι. Δηλαδή, τι συζητάμε αν μου χρειάζεται να πάρει παίχτη μπροστά. Προφανώς και χρειάζεται να πάρει παίχτη μπροστά. Μόνο ο Σαλάχ που έφυγε είναι ένα αριθμό γκολ και assist τα οποία πρέπει να ψάξει να τα βρει με κάποιον τρόπο. Χώρια η παρουσία.
1: Και δεν είναι ότι δεν είχε και χρόνο,
2: εντάξει.
1: Και δεν είχε και χρόνο. Για να μην ξέρω τι κάνει. Ωραία, άντε, πες στον Μπαρκολά. Σώζει ο Μπαρκολά τα πράγματα.
2: Μπορεί να σου προσφέρει μερικά από τα γκολ του Σαλάχ και να σου κάνει τις νίκες αυτές που είναι στην κόψη που θες ένα γκολ για να κερδίσει, να σου δώσει τα γκολ αυτά. Δεν ξέρω, μπορεί. Τι να σου πω.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, κάθε ομάδα με τα προβλήματά
2: της. Ναι, ρε παιδί μου, σίγουρα, εντάξει.
1: Καθένας έχει τα θέματα του. Θέματα υπάρχουν παντού. Το χθεσινό θέμα που λέγαμε, συγγνώμη για να το κάνουμε το follow-up με την Μπαρσελόνα και το περίφημο. Την περίφημη. Το περίφημο promotion για διοργάνωση camp στα κατεχόμενα. Πάει πλέον μέχρι την UEFA, στην οποία προσέφυγε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
2: Και πολύ καλά έκανε.
1: Και ταυτοχρόνως να πούμε ότι η Κυπριακή κυβέρνηση έχει διπλωματικές επαφές με στόχο να ακυρωθεί η διοργάνωση. Βγήκε, υπήρχε πολιτικό με το Ελλάδα, το οποίο βγήκε και από την απαράδεκτο. Οπότε το θέμα κινείται, τέλος πάντων.
2: Εγώ θέλω να ακούσω την αλήθεια, γιατί τώρα τα υπόλοιπα που συζητάμε είναι πράγματα τα οποία συζητάμε εμείς. Αν δεν μιλήσει, αν δεν έχουμε από τα επίσημα χείλη του Φιδία μία τοποθέτηση, εγώ δεν ξέρω τι πιστεύει, ξέρεις, ένα κομμάτι του κυπριακού λαού, ένα δυναμικό κομμάτι του κυπριακού λαού.
1: Σωστό, έχει σημασία. Έχει σημασία.
2: Γιατί ο Φιδίας, ανθρώπος που έχει επισκεφθεί τα κατεχόμενα.
1: Βεβαίως.
2: Θέλω να πω.
1: Βεβαίως.
2: Έχει μιλήσει έτσι, για μια λύση, έτσι. Μπορεί η λύση, όπως την εννοεί, κάποιοι να την βλέπουν σαν ξεβράκωμα τη λύση του Φιδία. Αλλά ο Φιδίας, ο οποίος.
1: Αλλά είναι του Φιδία.
2: Είναι πολιτικός, δεν είναι όπως εμείς οι άσχετοι. Ο άνθρωπος είναι καταρτισμένος.
1: Βεβαίως.
2: Άσχετα αν πηγαίνει να ψηφίσει πράγματα που δεν έχει διαβάσει και λέει ναι, αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά η ομάδα μου θα με ενημερώσει.
1: Οπωσδήποτε. Η ομάδα σου καλό θα ήταν να σε ενημερώσει στα μνημόσυνα είναι επίσης φορά με παντελόνι. Αλλά εντάξει, αυτά είναι μικρά πράγματα ενδεχομένως. Ναι, πήγε στο μνημόσυνο του Σολομού και του Ισαάκ με βερμούδα. Έλα, έλα, εντάξει.
3: Ξέρει να διαβάζει.
1: Κυριακό. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ. Αυτά που τον ενδιαφέρουν ξέρει να διαβάζει, α το πούμε έτσι. Α πούμε αυτό. Τα statistics δηλαδή.
2: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει, ας μείνουμε εκεί. Λοιπόν, σε άλλα νέα θέλω να σας πω ότι αρχίζει και συγκεντρώνεται κόσμος ο οποίος βάλει κατά του Τζιάννη του Ινφαντίνο, ο οποίος ζητάει αλλαγή στην ηγεσία της FIFA πλέον εδώ και τώρα. Έτσι, γιατί δεν αντέχουν. Θέλω να πω, γίνονται ζυμώσεις δηλαδή, με λίγα λόγια. Και οι συγκεκριμένοι δεν είναι τίποτα τυχαία που θα σας αναφέρω, διότι είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν αναλάβει ρόλους πρεσβευτών για τη FIFA. Δηλαδή θεωρούνται FIFA Legends. Έτσι, άρα έχουν και έναν παραπάνω λόγο.
2: Και μια βαρύτητα, ρε.
1: Και μια βαρύτητα. Λοιπόν.
2: Δηλαδή, αν ρωτήσεις ένα ποδοσφαιρόφιλο, ποια είναι τα ονόματα αυτά.
1: Ναι.
2: Έχει ονόματα αυτά, Legends.
1: Βεβαίως.
2: Θέλω να πω, ένα ποδοσφαιρόφιλο τι θα βάλει στη ζυγαριά, ξέρω εγώ, τον παίχτη που έχει δει. Να παίζει, να σηκώνει κούπες και να το μορφαίνει τη ζωή του ή παράγοντες του ποδοσφαίρου οι οποίοι κινούν τα νήματα. Θέλω να πω, έχει μια βαρύτητα και ο ποδοσφαιριστής. Πώς το κάνουμε τώρα, από τον κάθε παράγοντα, τον κάθε τεχνοκράτη.
1: Ακριβώς.
2: Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί
1: είναι
2: οι legends.
1: Ακριβώς όπως το είπες. Λοιπόν, είναι διάφοροι legends.
2: Ναι.
1: Θέλω να σου πω. Κάποιους εκ των οποίων τους ξέρουμε.
2: Ναι.
1: Εντάξει, αυτούς τους ξέρουμε σίγουρα, ας πούμε, τρεις είναι οι πιο γνωστοί. Ο Μίκαλο Σιλβέστρ.
2: Mm-hmm.
1: Ο Ντέιβιντ ο Τζέιμς και ο Εμμανουέλ ο Πετί.
2: Ναι.
1: Τους ξέρουμε καλά.
2: Ναι.
1: Τους ξέρουμε καλά. Εντάξει. Λοιπόν, βγήκαν λοιπόν αυτοί και είπαν ότι ξέρεις, ως εδώ. Κάνανε δημόσια δήλωση ότι εμείς παρακολουθούμε το άθλημα που αγαπάμε να απομακρύνουμε τις βασικές του αξίες και ότι βλέπουμε σημαντικές αποφάσεις να λαμβάνονται χωρίς να ζητείτε η γνώμη των παικτών ή να λαμβάνεται υπόψη, χωρίς καμία μέρημνα για τους φιλάθλους, ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη, ότι τα πρόσφατα γεγονότα κατέστησαν αδύνατη τη σιωπή μας, ως εδώ και κλείνει με ένα ως εδώ.
2: Ναι.
1: Εδώ πέρα. Και λέει η ομάδα αυτή ότι υπάρχουν καλοί άνθρωποι στη FIFA, η οποία FIFA χρειάζεται μια δομική αλλαγή. Οπότε εγώ λέω, καταλαβαίνω σιγά σιγά, ότι όπου να είναι σκάει το αντίπαλον δέος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από όλα αυτά.
2: Ποιο είναι όμως το
1: δεν το ξέρω.
2: Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχει βγει μισό όνομα.
1: Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Επειδή υπάρχουν όμως πάντα και τα αντίβαρα,
2: ναι.
1: Θέλω να σου πω. Λοιπόν, από την άλλη, ο Σάμουελ Ετώ, πρόεδρος, θέλω να θυμίσω, ο Ετώ, δεν είναι απλώς πρώην ποδοσφαιριστής, είναι ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Καμερούν. Θέλω να θυμίζω. Οι οποίες Αφρικανικές Ομοσπονδίες στηρίζουν τον Ινφαντίνο μέχρι στιγμής. Η CAF δηλαδή στηρίζει τον Ινφαντίνο. Βγήκε λοιπόν ο Ετώ στο CNN.
2: Ναι.
1: Προσέξτε τώρα γιατί. Δεν το παρακολουθούμε, αλλά εδώ πέρα γίνονται κινησούλες από παντού. Δηλαδή δεν αφήνει κανένα το θέμα. Και είπε, δεν πιστεύω ότι ο Ινφαντίνο έχει κάνει κάτι λάθος. Είπε. Και θέλω να δω όλους τους συναδέλφους να ξαναδιαβάσουν το σχέδιο αυτό, λέει. Και αφού ο πρόεδρος Ινφαντίνο επανεκλεγεί, θα έχουμε τη δύναμη να ζητήσουμε να επιστρέψει αυτό το σχέδιο στο τραπέζι προς συζήτηση.
2: Μάλιστα.
1: Και παραμένω πεπισμένος ότι αν υπάρξει δημοκρατική ψηφοφορία, το σχέδιο αυτό θα εγκριθεί επειδή είναι καλό για την πλειονότητα. Λέει ο Σάμι Ετώ.
2: Θύμησε μου, Ετώ δεν ήταν εμπλεγμένο σε διάφορα σκάνδαλα, κακοποιητικές συμπεριφορές, νοθείες, μίζες, ρεμούλες και διάφορα τέτοια. Ή είναι κάποιος συνεπώνυμος του.
1: Όχι, αυτός είναι. Αυτός είναι. Ναι. Εντάξει, το ξέρουμε μια ακραία περίπτωση, το θυμόμαστε από το γεγονός ότι στα 30 του παράτησε, ας πούμε, το ποδόσφαιρο για να πάει στην Ανζή Μαχάτσκαλα, θέλω να θυμίσω, έτσι. Η οποία Ανζή Μαχάτσκαλα, θέλω να θυμίσω. Θυμίζω μια μικρή λεπτομέρεια τη μεταγραφή αυτή. Η Ανζή Μαχάτσκαλα εδρεύει στον Ταγκεστάν.
2: Έδρευε, διότι έχει διαλυθεί η Ανζή Μαχάτσκαλα.
1: Έδρευε, σωστά. Ναι, ναι. Έδρευε στον Ταγκεστάν. Λοιπόν, ο Ετώ, λοιπόν, του άρεσε με το συμβόλαιο που του δώσανε. Τρελά χρήματα, ναι, ναι. Δεν θυμάμαι πόσο. Νομίζω ήταν τριετές συμβόλαιο, δεν θυμάμαι, πάρα πολλά χρήματα. Και είπε όμως ότι, παιδιά, ας είμαστε σοβαροί. Είμαι ο Σάμουελ Ετώ. Εντάξει, δεν θα έρθω εγώ να μείνω τώρα στον Ταγκεστάν εδώ πέρα και αυτά. Και τι θα κάνει, Σάμουελ? Κοιτάξτε, εγώ θα μείνω στη Μόσχα. Μα η Μόσχα, γόρη μου, είναι. Πώς το λένε, 2.600 χιλιόμετρα από τον Ταγκεστάν. Αυτό είναι, δικό σας θέμα.
2: Ναι.
1: Θα έχετε ένα αεροπλάνο.
2: Γρήγορο κατά προτίμηση.
1: Ναι, το οποίο θα με πηγαίνει και θα με φέρνει στις προπονήσεις και τα πράγματα. Και έτσι έγινε. Και έτσι έγινε. Εντάξει, αυτά. Οπότε, Σάμουελ Ετώ είναι μια περίπτωσάρα γενικώς, θα έλεγα.
2: Και μας θυμίζει και κάποιος ότι έκοβε από την αποστολή οι παίχτες οι οποίοι θα τον ξεπερνούσαν συμμετοχές. Όπως από Μπακάρ και λοιπά. Δεν σου λέει αυτό θα τον ξεπεράσει. Το κόψουμε αυτόν. Δεν χρειάζεται.
1: Ναι, ναι. Ανθρώπινα είναι αυτά. Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνω. Αυτά είναι στη φύση του ανθρώπου όμως. Ναι. Ξέρετε, αυτά. Δεν είναι τόσο, είναι για να γελάζει, δεν είναι τόσο, είναι στη φύση του ανθρώπου αυτά. Τι να κάνουμε. Αυτά είναι οι ποδοσφαιριστές, τα έχουν. Τα έχουν πολύ.
2: Ναι.
1: Τα έχουν. Πώς το κάνουμε. Να πούμε ότι δεν τα έχουν. Τα έχουν. Λοιπόν, έχουν μεταξύ τους όλες αυτές τις φάσεις, τέλος πάντων. Λοιπόν, ολοκλήρωσε το ντοκιμαντέρ για τον Μουρίνιο. Που σου έλεγα, όντως γίνεται ελαχιστότατη αναφορά στη Manchester United. Πραγματικά ελαχιστότατη. Δεν θέλω να κάνω spoiler για όσα το δουν. Λέει και κάτι ακόμα για την Manchester που προηγείται τη έλευση του στη Manchester. Να το πω. Η τότε να περνάει ως απλή αναφορά. Δηλαδή, που, λογικό είναι.
2: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, η τότε να Φενέρ και Ρώμα περνάνε σχεδόν ως απλές αναφορές. Και φτάνει ουσιαστικά και κλείνει με την επαναπρόσληψή του. Ας πούμε, κλείνει με την επαναπρόσληψή του από την Real. Το ντοκιμαντέρ. Αυτό για τον Ετώ.
2: Για τον Μουρίνιο.
1: Για τον Μουρίνιο, με συγχωρείτε.
3: Μπενφίκα έχει, τώρα που ήταν στην Μπενφίκα.
1: Απλή αναφορά. Απλή αναφορά, δηλαδή μια εικόνα. Ότι αυτά, ότι πήγε μέχρι να φύγει. Ουσιαστικά είναι προτελευταίο πλάνο. Ουσιαστικά δεν έχει τίποτα, δηλαδή της πλάκας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε τα ματσάκια του Τσουλού. Αλλά έχουμε παιχνίδια, θυμίζω, αύριο για το Champions League. Και επειδή έκλεινε στις 10 αύριο, είναι στις 10 αύριο το παιχνίδι της και δεν θα βρισκόμαστε εδώ, οφείλουμε να καταθέσουμε και τις έγκυρες και έγκριτες απόψεις μας και για το, τόσο για το Europa League της Πέμπτης, όσο και για το Conference League της Πέμπτης. Σωστά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να το κάνουμε.
2: Ναι.
1: Είμαστε εδώ πέρα μια ωραία, μεγάλη παρέα. Λοιπόν, οπότε κλείστε το τηλέφωνο. Να το πούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε Τσουλού.
2: Ναι.
1: Αύριο. Μας ενδιαφέρει το αυριανό παιχνίδι. Αν θέλετε να λέτε και πρόκριση μαζί με αυτό, μπορούμε να το λέμε.
2: Ναι.
1: Για ό,τι άλλο θέλετε να πείτε. Λοιπόν, ΑΕΚ Λεύσκη.
2: Άσος και πρόκριση, βέβαια.
3: Νίκη στην παράταση.
1: Εγώ λέω άσος και το ακούσατε, θα είναι 2-1 το παιχνίδι.
2: Ναι.
1: 2-1, όχι στην παράταση όμως. Θα είναι 2-0. 2-1 και άγχος στο τέλος, αλλά τελικά πρόκριση της ΑΕΚ. Πάνω. Άσος. Πολύ καλά. Viking Dinamo Zagreb 2-2 το πρώτο παιχνίδι στην Κροατία.
3: Διπλό η Zagreb 1-2.
1: Διπλό κι εγώ.
2: Άσος.
1: Μέστε. Κύριος Κώστας με τους Νορβηγούς. Να δω τι θα πει για το μάτς του ΠΑΟΚ. Ο κύριος Κοφίλα Νορβηγός.
2: Θα φτάσουμε εκεί και θα ακούσει.
1: Όχι, εγώ απλώς το αναφέρω.
2: Τελείως τυχαίο θα είναι.
1: Τελείως τυχαίο θα είναι. Τόσο παρακολουθεί τη Βίκινγκ ο κύριος Κώστας. Τι γουστάρει. Να το βλέπεις.
2: Εσύ να γουστάρεις την Δυνάμο Ζάγκρεμ.
1: Σε σειρές.
2: Εσύ να γουστάρεις την Δυνάμο Ζάγκρεμ.
1: Εγώ έχω ποδοσφαιρικό κριτήριο. Το δικό σου κριτήριο τι είναι. Δυνάμο Ζάγκρεμ την ξέρουμε. Τη Βίκινγκ την ξέρουμε.
2: Επειδή την ξέρουμε την Δυνάμο Ζάγκρεμ δεν χρειάζεται να συμπαθούμε κιόλας.
1: Α, γι' αυτό. Α, να παίζουν μόνο τα καλά παιδιά στο
2: πρωτάθλημα. Όχι, δεν χρειάζεται να τη συμπαθούμε όλοι. Τι να σου πω. Α, συμπαθούν ώστε να τη συμπαθούν. Εγώ δεν τη συμπαθώ.
1: Τσέλιε Σλόβαν Πρατισλάβα 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Παράταση πρόκριση Σλόβαν Πρατισλάβα στα πέναλτι.
3: Συμφωνώ.
2: Τσέλιε.
1: Τσέλιε, μάλιστα.
3: Σλόβαν, Σλόβαν.
1: Λιόν.
2: Τσέλιε, τι Σλόβαν. Επιμένει κιόλα.
1: Όχι, Τσέλιε.
2: Υποβολέα, Σλόβαν. Όχι, Τσέλιε.
1: Σλόβαν. Έχασε την ατάκα σου, έχασε την ατάκα σου ξανά. Σλόβαν.
2: Τσέλιε, Τσέλιε.
1: Λοιπόν, και Λιόν Φενέρ 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Τουρκία, άσος.
3: Πρόκριση Λιόν.
1: Πρόκριση Λιόν.
2: Διπλό Φενέρ.
1: Ό,τι είπε. Ό,τι είπε. Πρέπει να δείτε το βλέμμα του αυτή τη στιγμή. Είναι ατσάλινο. Διπλό Φενέρ.
2: Διπλό Φενέρ.
1: Με τρέλανες τώρα. Τι έχεις δει στη Φενέρ. Τι πίστη είναι αυτή που έχει στη Φενέρ.
3: Λεφτά πολλά στην Τουρκία φέτος.
1: Εντάξει. Πολλά λεφτά στην Τουρκία.
3: Ανά,
1: παιδιά, το τουρκικό πρωτάθλημα, αν κανονικά μπει, ξέρεις, να έχει το δάχτυλο του νόμου από πάνω να ακουμπήσει, θα εξαϊλωθεί το πρωτάθλημα της Τουρκίας. Sorry κιόλας τώρα.
2: Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα το Σομπρέρο για τους λόγους
1: ναι.
2: που στην Τουρκία επενδύονται τόσα πολλά χρήματα και τι ακριβώς γίνεται με τον Ερντογάν, με τους υπηρεσίες. Αξίζει να το βρείτε, να το διαβάσετε, γιατί θα σας λύσει πολλές απορίες.
1: Έχει κάποιο ρεζουμέ, έχεις ένα.
2: Όχι, παιδί μου, έχει μια ανάλυση το γιατί, τι γίνεται εκεί πέρα, ποιοι είναι αυτοί οι επιχειρηματίες, τι σχέση έχουν με τον Ερντογάν, τα δάνεια τα οποία παίρνουν. Δάνεια τα οποία, αν κάποια στιγμή ας πούμε, γίνει οτιδήποτε, θα καταρρεύσουν το σύμπαν, γιατί ναι. είναι πάρα πολλά εκατομμύρια και είναι δάνεια που επαναχρηματοδοτούν προηγούμενα δάνεια κλπ. Κάτι μας θυμίζει αυτό.
1: Πρόσεξε, πέρα από αυτό που λες, δηλαδή τα δάνεια τα οποία όντως δημιουργούν μια φούσκα ναι. προφανώς, εγώ αναφέρομαι μόνο και μόνο, δεν αναφέρομαι να κάνεις αυτό, αναφέρομαι σε όλο το τεράστιο κομμάτι των συστημένων, το οποίο είναι πια ξέρεις, πασίγνωστο.
2: Ναι.
1: Αυτό, δηλαδή αυτό από μόνο του είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί δεν έχει αφήσει ανέγκυχτο σχεδόν κανένα.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι από ό,τι έχουμε καταλάβει. Συγγνώμη, πάνω. Λιόν. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, αυτά για το Τσουλού.
2: Να.
1: Πάμε Europa και εντάξει, ό,τι προλάβουμε και μετά, το conference. Λοιπόν, για το Europa έχουμε την Πέμπτη τώρα, θυμίζω έτσι. Τα παιχνίδια μας είναι τα εξής, όσα προλάβουμε, έστω τα μισά. Αραράτ Κραϊόβα, 1-1 το πρώτο παιχνίδι.
2: Κραϊόβα λέω.
1: Εγώ λέω Αραράτ.
3: Κραϊόβα.
1: Κραϊό, μάλιστα. Ιμπέρια Τυφλίδα, συγγνώμη, Γιαγκελόνια. Η Γιαγκελόνια έχει κερδίσει 4-0 το πρώτο παιχνίδι.
3: Τελειωμένο.
1: Εντάξει, θα περάσει η Γιαγκελόνια.
2: Τώρα, αν κάνει μια νίκη ή μια ισοπαλία, τώρα ναι. ναι.
1: Διαφωνείς πάνω, έχεις κάτι. Όχι. Ομόνια Συντρούιντεν, 1-0 Συντρούιντεν το πρώτο μάτς.
2: Παράταση και πρόκληση Ομόνιας.
1: Χ.
3: Ανάμεσα στο Χ για την νίκη της Ομόνιας, αλλά... Ναι. Ομόνια.
1: Ομόνια. Πάνω. Ομόνια. Βικτόρια Πλεζέν Ερυθρός Αστέρας. Ερυθρός Αστέρας κέρδισε 3-0 στο Βελιγράδι. Θα χάσει, αλλά θα προκριθεί. Άσος Βικτόρια, πρόκριση ναι. Ερυθρός Αστέρας.
3: Θα κερδίσουν οι Τσέχοι, αλλά θα προκριθεί ο Αστέρας.
1: Ωραία. Λίλεστρομ, Εγνατία είναι αλβανική ομάδα. Θυμίζω 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Λίλεστρομ. Λες να συμφωνούμε όλοι. Και για να πάμε ακριβώς να έχουμε πει τα μισά, Ζάλσμπουργκ όπως τις πρέπει με τόσα ζήτα, Μιαλμπή ή Μιαλμπή για τους φίλους, 1-0 έχει κερδίσει η Ζάλσμπουργκ και στη Σουηδία. Δεύτερη νίκη
3: ναι,
1: πρόκριση.
3: Ναι.
1: Είμαστε όλοι σύμφωνοι. Ωραία, έχουμε πει τα μισά παιχνίδια, τα άλλα μισά και το conference μέρων, διότι κυρίε και κύριοι, ώρα είναι 11, που σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και θα είμαστε μαζί και πάλι σε λίγα λεπτά.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
4: μόνο εδώ,
0: μόνο τώρα,
4: μόνο τώρα.
0: Το FM 102,4.
4: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.
6: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Στο τελικό στάδιο των επαφών με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ελβετού Extreme Ruben Vargas βρίσκεται ο Ολυμπιακός και τις επόμενες ώρες αναμένονται οι εξελίξεις. Φαβορί για τη θέση του κεντρικού χαφ παραμένει ο Άλβαρες χωρίς να έχει εγκαταληφθεί η δύσκολη περίπτωση του Πουέρτα. Μέλε και Μπελγκάλι ψηλά στη λίστα για τη θέση του δεξιού μπακ. Αρχηγού απόντος ο ΠΑΟΚ και στη ρεβάνς με την Μπραν στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League με την UEFA να απορρίπτει την έφεση για την τιμωρία του Ζιβκοβίτς. Από την άλλη είναι διαθέσιμη σωρετήρε Λουσέ και Ενδιαγέ. Θέμα χρόνου η άφιξη του 20χρονου χαφ Όγνιεν Ούγκρεσιτς μετά τη συμφωνία με την Παρτίζαν στα 8 εκατομμύρια ευρώ συμβόνους. Απόλυτα προετοιμασμένη για την ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Όλγουιν Αρένα είναι η ΑΕΚ, σύμφωνα με τον Μάρκο Νίκολιτς. Αν μας έλεγε κάποιος πέρυσι ότι θα είμαστε ένα μάτς πριν το Champions League, θα το λέγαμε τρελό, δήλωσε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη τύπου ο Σέρβος τεχνικός, που προσανατολίζεται σε δίδυμο Βάργκα Γιώβιτς στην επίθεση. Έτοιμος και ο Κοϊτά. Ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ προέκυψαν από την κλήρωση της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής που θα διεξαχθεί το τριήμερο 1 με 3 Σεπτεμβρίου, ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, ΠΑΟΚ Όφη, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Έλα Μπετ Καλαμάτα και Μαρκό Κιβισιά αναλυτικά στο sportfm.gr. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με τη Χράντες Κράλοβ, ενώ το μεσημέρι αποστολή θα πετάξει για την Τσεχία. Σε αυτήν αλλά όχι στην ενδεκάδα αναμένεται να είναι ο Καλάμπρια. Μετά το μάτς της Πέμπτης η εξελίξη για την προσθήκη χάφη υψηλού επίπεδου. Σενάριο στην Ολλανδία για Βίλεμ και Βιλένα. Χωρίς τον Ισέκα, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό, θα ταξιδέψει αύριο όφη στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στα play-off του Europa League. Κοντά στη συμφωνία με τον Βόσνιο Φορ και Ναν Κόντρο είναι η κριτική που έχουν ως εναλλακτική τον Ισραηλινό Μουνάς Νταμπούρ. Ανοιχτό να αποκτηθούν και οι δύο. Ένα βήμα πιο κοντά στην Ευρωλίγα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες πήρε προέγκριση και συνεχίζει στην τελική αξιολόγηση για να γίνει franchise. 11 συνολικά οι ομάδες που ανακοίνωσε αλλά δεν κατονόμασε η διοργανώτρια αρχή. Στα τέλη Σεπτεμβρίου η επιλογή των 8 που θα πλαισιώσουν τους 13 υπάρχοντες μετόχους. Επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του Άρης, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καταθέσει ακόμη επίσημη προσφορά. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Άρη με τους Ρίτσαρτς, Μανού Γκαρθία και Σούταλο να τίθενται για πρώτη φορά στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Το κανονικό πρόγραμμα έβγαλαν Κουαμέ, Καντεβέρε, Χόγκλα, εκτός έμειναν Γιαννιώτας και Γαλανόπουλος που ταλαιπωρούνται από ίωση. Παράταση έως στις 15 Σεπτεμβρίου πήρε η διάθεση των διαρκείας. Την πρόκριση στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 7 χρόνια πανηγύρισε η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών που νίκησε 3-1 σετ την Αυστρία για την 4η αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Αυλαία αύριο στις 8 κόντρα στη Σερβία για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που θα μάθει τον αντίπαλό του στα νοκάουτ. Η Σαμπάχ νίκησε 5-2 στην παράταση τη Χάπελ Μπερσεβά και πήρε το πρώτο από τα 3 σημερινά εισιτήρια για τη League Face του Champions League στο ημίχρονο, Bodo Glimt Nijmegen 2-0 και LASK Celtic 1-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
1: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
0: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ιδιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
2: Με το Golden Shop της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: πω, δεύτερο αφάιτ από τον Μπόντο Κλιμ να είμαι και έχει γίνει 2-0. Είναι στο 50. Εντάξει, αέρα. Μπόντο. Το Λάσκ Σέλτικ 2-1, αλλά δεν κινδυνεύει στην πραγματικότητα η Σέλτικ. Στο EFL Cup, περίπου 65 λεπτό, στο Southampton West Ham 1-2 και στο Hull 1-1. Για την ίδια διοργάνωση στο 53, Nottingham Leeds 0-1 και Valencia Betis έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι είναι στο 0-0.
1: Ένα φίλο ότι στον αγώνα τη Σαμπάχ με τη Χάποελ Μπερσεβά,
0: ναι,
1: αριστερό μπακ για του γηπεδούχου, έπαιξε ο Πούχατ, πρώην του Παναθηναϊκού.
0: Ο Πούχατ λοιπόν θα παίξει τη Champions League. Έτσι.
1: Και στόπερ για τη Χάποελ, ο Μιγγέλ ο Βίτορ, ο πρώην του Πάου.
0: Ναι. Μάλιστα. Ο Πούχατ λοιπόν ξαναλέω θα παίξει τη Champions League. Με μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε 9 χρόνια πριν, έτσι, ναι, και παίζει τώρα Champions League από το Αζερβαϊτζάν. Τυχαία όλα αυτά.
1: Τι εννοεί.
0: Τίποτα. Λοιπόν. Συνεχίζουμε το Europa.
1: Ναι.
0: Πάμε. Μας έχουν μείνει τα μισά παιχνίδια. Ζαλγκίρις Κάουνας Μπεσίκτας, το ζευγάρι μας. 3-0 οι Τούρκοι έχουν κερδίσει στην Τουρκία. 0-1 πρόκριση Μπεσίκτας. Συμφωνούμε, έχουμε κάτι διαφορετικό.
1: Όχι,
0: να πούμε.
1: 3-0 το πρώτο ήταν.
0: Ωραία. Τούνλεχ Πόζναν. 7-0 το πρώτο παιχνίδι. Μάλιστα, ότι λέγαμε χθες, θυμίζω έτσι, ότι η Τούν για κάποιο λόγο.
1: Ζήτησε
0: αναβολή του παιχνιδιού της για το πρωτάθλημα. Προφανώς.
2: 4 ή 4.
0: Ψάχνουν έναν τρόπο σοβαρό να γυρίσουν το 7-0.
1: Βεβαίως.
0: Δεν θα τον βρούνε, μάλλον. Ναι. Λοιπόν, Άρχους Μπενφίκα. 3-1 Μπενφίκα το πρώτο μάτς.
2: Διπλό.
0: Διπλό πρώτο Μπενφίκα.
2: Και γκολ ο Παυλίδης.
0: Και γκολ ο Παυλίδης. Τσέσκα Σόφια Όφη.
1: Θα νικήσει η Τσέσκα, θα περάσει Όφη.
0: Δεν θα νικήσει η Τσέσκα, θα έρθει χ.
2: 1-0.
0: Όφη διπλό, λες δεύτερο διπλό. Ή για την πρόκριση λες τώρα. Πρόκριση σίγουρα για το μάτς. Όφη διπλό. Μάλιστα. Φερεντσβάρος Τραμζονσπορ. Η Φερεντσβάρος κέρδισε στην Τουρκία 1-0.
1: Χ και πρόκριση Φερεντσβάρος.
0: Εγώ λέω διπλό και παράταση.
2: Παράταση. Τώρα, ποιος θα κερδίσει.
0: Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει.
2: Φερεντσβάρος.
0: Και κλείνουμε με Άντερλεχτ Καϊράτ Αλμάτι. Η Άντερλεχτ κέρδισε 3-0 και στο Καζακστάν.
1: Κάνε
0: μια νίκη και θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, αυτά για το Europa.
1: Ναι.
0: Και πάμε στο Conference. Στο Conference καταρχάς έχουμε ένα παιχνίδι αύριο. Το Rapid Hearts, το οποίο έχει έρθει 2-2 στη Σκωτία.
1: Ναι.
0: Παράταση λέω εγώ. Παράταση και Hearts.
1: Rapid λέω.
2: Hearts.
0: Και πάμε στα παιχνίδια της Πέμπτης που έχουμε και το διπλό ελληνικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, Κουόπιο Shamrock Rovers. 1-1 το πρώτο μάτς.
1: Κουόπιο.
0: Και εγώ Κουόπιο, άσους.
2: Ναι.
0: Ναι. Γιάμπλονετς Rangers, 1-0 οι Rangers στο πρώτο παιχνίδι. Χ. Καραμπάκ Τβέντε. Η Καραμπάκ κέρδισε στο χαπί, θυμάσαι.
1: Να.
0: Έχει κέρδισε 1-0 και στην Ολλανδία.
1: Να.
0: Καραμπάκ είναι δυνατή.
1: Ωραία, ξανακερδίζει και
0: μπαίνει.
2: 1-0.
0: Ναι. Μακάμπι Τελ Αβίβ Λουγκάνο. Η Λουγκάνο κέρδισε 2-1 στην Ελβετία. Νίκη πρόκριση Μακάμπι Τελ Αβίβ.
1: Χ.
2: Θα χάσει 1-0, θα πάει στην παράταση και θα κερδίσει Μακάμπι.
0: Χ. Φράιμπουργκ Μάδερουελ. Η Φράιμπουργκ κέρδισε 3-1 στη Σκωτία. Δεύτερη νίκη πρόκριση. Νομίζω δεν διαφωνούμε.
2: Ναι. Τελικό πάει.
0: Μονακό Γκόρνικ. Γκόρνικ του Ζάμπρζε. Πολωνική. Μονακό κέρδισε 3-2 στην Πολωνία. Και στην Πολωνία, μάλλον.
1: Στην Πολωνία,
0: όχι. Στην Πολωνία, ναι. Μετά το τελευταίο θα λέμε και στην Πολωνία.
1: Καυτό Λουιντέ, τη γάνει το Λουιντέ, δεύτερη νίκη, πρόκληση για Μονακό.
0: Πολύ καλά.
2: Στο κλουβί του πριγκιπάτου,
1: έτσι.
2: Λοιπόν,
0: να, έτσι.
2: Του Αλβέρτου.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ίντερες Κάλδες από την Ανδόρα με την Τρίτα από το Κόσοβο 2-2 το πρώτο παιχνίδι. Ναι, μωρή Ίντερες Κάλδες λέω.
1: Ωραία, ναι, μαζί σου.
0: Ναι.
2: Με την Ανδόρα.
0: Ρίγα από την Λετωνία με την Κλάξφικ από τις Νήσους Φερόες 0-0 το πρώτο μάτς.
2: Πολύ κρύο.
1: Άσος.
0: Άσος, ναι.
2: Κρύο.
0: Ρίγα. Okay.
2: Ρίγα.
0: Κοπενχάγη Ίντερ Τούρκου 0-0 το πρώτο μάτς. Άσος.
1: Άσος.
2: Κοπενχάγη. Θα κερδίσει.
0: Ρακόβ Χάιντουκ Σπλίτ 2-2 στην Κροατία. Άσος.
2: Θα περάσει Χάιντουκ.
1: Παράταση για Χάιντουκ, ναι.
0: Κουλούρης. Ο Κουλούρης είναι εκεί.
2: Νομίζω. Ναι.
0: Χράντες Κράλοβε Πανάθα. Διπλό.
1: Διπλό Παναγία μου.
2: Ένα μηδέν να κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην παράταση.
1: Όχι άλλη παράταση, δεν αντέχουμε άλλη παράταση. Κυριάκο, μη μας εφτάνει με τις παρατάσεις δηλαδή. Έχουμε φτάσει και σε μια ηλικία δηλαδή.
0: Μου έχει βγει η ψυχή,
1: Μου έχει βγει η ψυχή και έχουμε τέλη Αυγούστου. Και έχουμε φτάσει σε μια ηλικία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Μετά στρώνει το conference.
0: Εντάξει, είναι ρε παιδί μου αυτό το.
1: Η υγεία μας δεν στρώνει μετά.
0: Είναι αυτό το πολύ ωραίο που το συνειδητοποιείς στην αρχή της χρονιάς. Ξέρεις ότι θα σε πάει μέχρι το τέλος.
1: Όχι, δεν είναι να πάει μέχρι το τέλος έτσι. Είναι να περάσουμε μια διαδικασία τώρα και μετά να στρώσουμε. Δεν είναι να πάει. Πάει.
0: Λέω γενικώς, ρε παιδί μου, ότι γνωρίζεις, ας πούμε, ο καθένας για την ομάδα του, ότι από ξέρω εγώ 15-20 ποδοσφαιριστές που δεν τους γνωρίζεις και αυτοί αντίστοιχα αγνοούν την ύπαρξή σου, εξαρτάται ψυχική σου υγεία για το επόμενο οκτάμινο. Δεν είναι τρομερό αυτό. Δεν είναι τρομερό πραγματικά. Ισχύει κάθε χρόνο.
1: Άμα συνεχίσουν έτσι θα με γνωρίσουν. Θα γνωριστούμε, θα παραγνωριστούμε. Θα συνεχίσουν.
0: Λοιπόν, πάνω εσένα περιμένουμε. Για Πανάθα. Θέλεις. Δεν μας λέει τι θέλεις.
1: Άστο να το ολοκληρώσει. Θέλω διπλό κανονική διάρκεια. Αλλά. Διπλό παράταση.
0: Εντάξει.
1: Μπορούμε παρακαλώ να έχουμε ένα διπλό κανονική διάρκεια να τελειώσουμε στο 90 λεπτό. Να βγούμε εδώ να κάνουμε τα σχόλιά μας Sport FM μετά ήρεμοι.
0: Κωστάρα, από μένα το έχεις. Από μένα το έχεις.
1: Αυτό.
0: Είδες, το είδες. Μέσα.
1: Εντάξει.
0: Ξεκάθαρο.
1: Εντάξει.
0: Μπραν ΠΑΟΚ. 1-1 θυμίζω το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Φοβόμαι το ΠΑΟΚ θα αποκλειστεί.
1: Εγώ θέλω ο ΠΑΟΚ να περάσει.
0: Και εγώ θέλω, αλλά φοβόμαι θα αποκλειστεί.
1: Και βλέποντας, ξέρεις, είναι αυτό που λέγαμε ότι βγάζεις συσπήρωση η οποία για λίγα παιχνίδια λειτουργεί. Μετά θες και παίχτες.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη φάση okay. Θες συσπήρωση. Την έχει τη συσπήρωση. Εγώ λέω θα περάσει ο ΠΑΟΚ. Θα βρει τον τρόπο να περάσει.
0: Παράταση ή κανονική διάρκεια λες.
1: Κανονική διάρκεια.
0: Κανονική διάρκεια, διπλό.
1: Ναι,
0: ε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το βλέπω, συγγνώμη. Δεν το βλέπω. Βλέπω πριν.
2: Στοιχώς βλέπω να χάνει 1-0. Πιστεύω αυτή η βλακώδη κίνηση στο πέναλτι με την Άντερλεχτ που αποβλήθηκαν δύο παίκτες και δεν θα παίξει τώρα ο Ζιβκοβιτς, άσχετα αν τελικά αδίκως
0: αποβλήθηκε. Είναι αλήθεια, ότι ανεξαρτήτως κατάστασης.
1: Δεν αποβλήθηκε αδίκως, συγγνώμη κιόλας. Αδίκως δεν αποβλήθηκε. Έκανε χαζομάρα.
0: Όχι αδίκως, ατύχω, βλακωδός.
1: Αυτό.
0: Βλακωδός, ναι.
1: Δεν είναι αδίκως.
2: Όχι, νομίζω ότι είναι άλλο που χτύπησε, λέει ο ΠΑΟΚ αυτό.
0: Το θέμα είναι ότι ανεξαρτήτως του ρόστερ του ΠΑΟΚ, του βάθους του ρόστερ του, όλα τα τελευταία χρόνια ο σημαντικότερος παίκτης του είναι ο Ζίβκοβιτς. Πόσο μάλλον στην κατάσταση αυτή.
2: Είναι.
0: Εντάξει, φάνηκε με την Μπραν, θα ξαναφανεί με την Μπραν. Συγγνώμη. Ο Ζίβκοβιτς είναι αναντικατάστατος για τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη κιόλας. Και να λέμε για τη συσπήρωση, καλά είναι. Η συσπήρωση ήταν παρόν το Ζίβκοβιτς. Με τον Λεβαδιακό τώρα. Πάλι έξω ο Ζίβκοβιτς.
1: Εντάξει. Εγώ λέω ότι οι υπόλοιποι, όσοι είναι αντιπαλοί και οι νέοι, θα κάνουν το κάτι παραπάνω. Ελπίζω να αρκεί για να περάσει.
0: Πάνω, τι λες. Δύσκολο λες. Μάλιστα. Πάμε. Πάφος, Δυνάμο Σίτι από την Αλβανία. 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Αλβανία. Άσος.
1: Άσος.
2: Πάφος.
0: Ναι. Χάπολ Τελαβίβ, Αταλάντα. Η Χάπολ Τελαβίβ πήρε 0-0 στην Ιταλία.
2: Δεν θα πάρει στην.
1: Εγώ λέω
2: στο
1: διπλό.
2: Μέρος που παίζει.
0: Και εγώ διπλό λέω.
1: Διπλό λέω.
2: Ταλάντα.
0: Πάνω. Διπλό. Σενγκάλεν, Νόρτζελαντ. 1-0 έχουν κερδίσει οι Δανείοι στο πρώτο παιχνίδι. Παράτα.
1: Παράταση και ποιος.
2: Οι Βέλγοι.
0: Δεν υπάρχουν Βέλγοι.
2: Δεν είναι Σενγκάλεν Βέλγοι.
0: Σενγκάλεν είναι Ελβετοί.
2: Εντάξει, εγώ τους.
1: Οι κεντροευρωπαίοι.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Οι κεντροευρωπαίοι θα λέγαμε. Ενδεχομένως, οι κεντροευρωπαίοι θα λέγαμε. Άρα παράταση και.
0: Σενγκάλ.
1: Σενγκάλ.
2: Οι Ελβετοί που τους είπαν Βέλγους.
0: Πάνω. Δανείλες. Κανονική διάρκεια ή παράταση. Κανονική. Άγιαξ Σιόν. Ο Άγιαξ κέρδισε 4-2 στην Ελβετία. Ξανακερδίζει και περνάει.
1: Συμφωνούμε.
0: Ωραία. Μπόρατς, Βίκινγκουρι, Μπόρατς κέρδισε 3-1 στην Ισλανδία. Ξανακερδίζει. Ναι. Και περνάει.
1: Ναι.
2: Θα κερδίσει η Βίκινγκουρ.
0: Θα κερδίσει η Βίκινγκουρ.
2: Mm-hmm.
0: Και.
2: Θα πέρασει η Μπόρατς.
1: Μας
0: έδωσες απλώς λίγο σασπένς.
1: Μας κάνει τα ψώνια τώρα, αυτό μας κάνει.
0: Brighton Thompson, 0-0 το πρώτο μάτς.
1: Νίκη Brighton και πρόκριση.
0: Οκ, ναι.
2: Την αρμάδα του Μπάμπη.
0: Ναι. Αούστρια Βιέννης Μπράγκα, 2-0 η Πορτογάλη στο πρώτο μάτς.
1: Χ και
0: Μπράγκα. Διπλό.
2: Μπράγκα.
0: Διπλό. Ριέκα Μίντιλαντ, 2-0 η Δανή στο πρώτο μάτς. Άσος και πρόκριση η Μίντιλαντ.
2: Ναι.
1: Οκ.
0: Ναι. Λάρνε, Βόρεια Ιρλανδία, Λάρνε. Με Λίνκον Ρεντ Ντίμς από το Γιβραλτάρ. Η Λάρνε κέρδισε 2-0 στο Γιβραλτάρ. Θα ξανακερδίσει και θα περάσει. Πρώτο τελευταίο παιχνίδι. Χιμπέρνιαν Γκέντ. 0-0 το παιχνίδι στο Βέλγιο. Παράταση λέω εγώ. Επίσης με χινάρι εδώ και πρόκριση Γκέντ.
1: Χιμπέρνιαν λέω.
2: Παράταση και εγώ.
0: Ναι.
2: Γάντι.
0: Γάντι. Και τελευταίο παιχνίδι, Παρτίζαν Χετάφε. Οι Ισπανοί έχουν κερδίσει 3-1 το πρώτο μάτς.
2: Θα χάσουν, αλλά θα προκριθούν.
1: Χ και θα προκριθούν.
0: Χ. Ναι. Οκ, χ. Χ. Ας είμαστε στο χ, ναι. Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι.
1: Εσύ που λες ότι ο Λουσέ έπρεπε να αποβληθεί, όχι ο Ζίβκοβιτς, θα πρέπει να το ξέρετε. Ο διαιτής είναι Ζίβκοβιτς, το VAR είναι Ζίβκοβιτς, η UEFA που εξέτασε τη φάση είναι Ζίβκοβιτς, εσύ επιμένεις ότι ο Λουσέ έπρεπε να αποβληθεί.
2: Πάντως γενικώς είναι πλακώδες. Σε ένα μάτσο 90 να αποβάλλει τους δύο παίχτες. Ενώ ξέρουν ότι έχει υπάρχει επόμενο μάτσο μετά από μια εβδομάδα ευρωπαϊκό. Εντάξει. Με ό,τι και
0: να εντάξει, ήταν χαζομάρα τώρα, εσύ δεν το συζητάμε τώρα.
1: Γιατί δεν έκρινε και κάτι τώρα, δηλαδή δεν προλάβαινε ο ΠΑΟΚ να γυρίσει. Δεν είναι ότι τρέχω να πάρω την μπάλα γιατί θέλω ένα γκολ για να περάσω. Ήταν τώρα μια κατάσταση, μια αναστρέψιμη. Ήταν εκνευρισμού, ήταν καθαρά κίνηση εκνευρισμού τώρα. Πάμε πάρουμε την μπάλα, έχει πάρει την μπάλα ο Μπιανκόν. Να πάμε να κάνουμε τώρα μανούρα μέσα σε εκεί, μέσα στα δίχτυα, ας πούμε, για να κερδίσουμε τι, για να γίνει τι. Για να κερδίσουμε πόσο, 10 δεύτερα.
0: Λες δεν το έχουν αποβάλει αυτό ακόμα οι ποδοσφαιριστές από μέσα του. Ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι η παλμή είναι ψηλά, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένταση, ότι υπάρχει γκρίνια, ότι υπάρχει όλη αυτή η περίεργη ατμόσφαιρα. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά και για τους παίχτες αυτό το πράγμα μπορεί να είναι ξέρεις, multiplied που λέμε, να έχει πολλαπλασιαστεί σε μεγάλο βαθμό στο κεφάλι τους.
0: Ναι.
1: Από τη μία, από την άλλη, ειδικά από έμπειρους παίχτες σε μεγάλα παιδιά, περιμένεις ψυχραιμία σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό που λέει και ο Κούλης, ότι ξέρεις ότι ακόμα και αν αποκλειστείς εδώ, σε μια εβδομάδα έχεις παιχνίδι. Δεν πάει να μπλέξεις.
0: Ναι. Λοιπόν, η Λάσκα έκανε το παιχνίδι 3-1 με τη Σελτίκ. Ότι βρίσκεται ένα γκολ μακριά από την παράταση αυτή τη στιγμή.
1: Και έχει βάλει γκολ και ο Λιούμπισης, έτσι.
0: Έχει βάλει γκολ ο Λιούμπισης στο δεύτερο.
1: Λίτσερ, ναι.
0: Το δεύτερο. Το δεύτερο. Ναι, ναι. Στο έκανε το 2-1. Προηγήθηκε η Σελτίκ, θυμίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει γυρίσει με 3 γκολ η Λίντσερ. Λοιπόν, και τώρα που τα είπαμε αυτά, ήρθε η ώρα, κύριοι, εδώ που σας έχω και όλους και για όλους εσάς που μας ακούτε, για ένα από αυτά τα θέματα πολύ σημαντικά, τα οποία ποτέ δεν πιστεύατε ότι θα βρεθώ στο δρόμο σας και όμως υπάρχουν. Θυμάστε ότι, κάποιοι μάλλον θα θυμάστε, ότι πριν από, δεν θυμάμαι, κανένα δύο χρόνια πρέπει να ήταν, είχαμε βρεθεί μπροστά στο εκπληκτικό φαινόμενο ενός άνθρωπου που δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει αλλά υπήρχε, που ήταν τα περίφημα 10 λάθη που κάναμε όταν πίναμε νερό, το θυμάστε.
1: Ναι, βεβαίως το θυμάμαστε.
0: Έλεγε συνέντο, μπορεί κάποιος άνθρωπος να κάνει 10 λάθη, 10 λάθη όταν πίνει νερό. Mm-hmm. Και όμως, ναι, ναι, το άρθρο μας απέδειξε. Ναι, ναι. Ότι μπορείς να κάνεις 10 λάθη.
1: Τουλάχιστον 10 λάθη.
0: Ναι, τουλάχιστον
1: 10. Μην πούμε ότι πάνε και 20 τα λάθη, αλλά τουλάχιστον τα 10 μας τα επεσήμανε.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή αυτή η εκπομπή, όπως ξέρετε, νοιάζεται πολύ για όλα αυτά, για όλα αυτά τα απίθανα, σήμερα κυρίες και κύριοι, θέλω να συζητήσουμε και να μάθετε και εσείς τα 10 λάθη που κάνετε όταν περπατάτε. Κάποιος θα πει, είναι δυνατόν να κάνεις 10 ολόκληρα λάθη όταν περπατάς.
1: Θεωρώ πιο πιθανό να κάνουμε 10 λάθη περπατάμε παρά το πίνουμε νερό, αλλά πάμε παρακάτω.
2: Μόντι Πάιθον στο Flying Circus δεν είχαν σκέτσινγκ και γύρω από αυτό.
1: Τι να σου πω τώρα, ναι.
0: Ναι, για πες. Με σκέφτομαι από την άλλη ότι το νερό τώρα κάνει κάτι για να ναι, το κάνει. Ναι. Δηλαδή είναι διάφορο. Το περπάτημα είναι μια πιο φυσική κίνηση. Ναι. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι μάλλον είναι πιο απίθανο να κάνει 10 λάθη όταν περπατά. Τέλο Τέλο δεν είναι ακριβώς 10 λάθη, κάποια όμως είναι λάθη. Όσα δεν είναι θα τα προσπεράσουμε. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, το ένα λάθος εντός εισαγωγικών, το περπάτημα θεωρείς ότι δεν μετράει ως άσκηση. Εντάξει, αυτό
3: ωραία, ωραία.
0: Δεύτερον, περπατάς υπερβολικά αργά. Mm-hmm. Γιατί είναι λάθος αυτό, τι πάει να πει.
3: Δεν ξέρω.
0: Τι πάει να πει περπατάς υπερβολικά αργά.
3: Περπατάς υπερβολικά αργά, να έχεις και τα χέρια σου από την πλάτη και να νιώσεις συνταξιόπως την τοποθεσία.
0: Θα φτάσουμε εκεί. Ναι. Θα φτάσουμε εκεί. Γιατί λέει, το αργό βήμα έχει συνδεθεί λέει, μέχρι και με αυξημένο κίνδυνο άνοιας. Το ξέρεις αυτό.
3: Όχι.
0: Δηλαδή το αργά βαδίζεις ζωή, κερδίζεις, δεν είναι.
2: Όταν είσαι κουρασμένο, σωματική άσκηση το κάνεις.
3: Ναι, ή όταν είσαι κάποιος ηλικία.
2: Είσαι υπερήλικας και ναι. Δεν μπορείς να πας πιο γρήγορα. Ναι. Έχεις τραυματισμό.
0: Τρίτο λάθος.
3: Ναι.
0: Κρατάς ή μιλάς στο κινητό.
2: Α,
0: όχι γιατί είσαι αφηρημένος,
3: ναι.
0: Αλλά διότι προξενούνται θέματα, λέει. Χαλάει η στάση του σώματος.
3: Ωραία, να βάζουμε ακουστικά.
0: Mm-hmm.
3: Όταν μιλάμε, βάζουμε ακουστικά. Ναι. Να μην χαλάει.
0: Επίσης, σου στερείτε. Ναι, εντάξει, σου στερείτε ναι. Επίσης πνευματική αποφόρτιση. Κατάλαβες. Γίνεται.
3: Ναι, αλλά αν βαριέσαι και θες παρέα γιατί έχεις περπατήσει πολύ και θες να μιλήσεις με κάποιον άλλο που σου κάνει παρέα.
0: Να μην περπατήσεις, να τρέξεις.
3: Σε παρακαλώ.
2: Αυτό είναι ένα podcast.
0: Άλλο λάθος. Γέρνεις τον κορμό σου προς τα μπροστά.
2: Κύρτος ή κύβος ή λόρδος είναι αυτά.
0: Το ξέρω, εγώ το κάνω. Είναι λάθος.
3: Ναι.
0: Είναι λάθος. Άλλο λάθος, μεγάλο. Δεν δίνεις όθηση με τους γλουτούς. Το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό να περπατάς?
3: Όχι, γιατί εγώ δίνω όθηση με τους γλουτούς. Δηλαδή το νου μου είναι πώς θα δώσουν όθηση οι γλουτοί.
0: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή τι κάνει το πόδι που πατάει στο έδαφος, για να το πούμε λίγο πιο πρακτικά, πρέπει να σπρώχνει προς τα πίσω. Έτσι, για να ενεργοποιεί τους γλουτούς. Δεν το καταλαβαίνω. Το πόδι που πατάει στο έδαφος, να πατάει, πρέπει να σου πει προς τα. Δεν πρέπει να πατάει, δηλαδή δεν πρέπει να περπατάς. Πρέπει να δίνεις όθηση στους γλουτούς. Το καταλαβαίνεις.
3: Κάπως σαν hovercraft. Πρέπει να είσαι μισό μέτρο πάνω από το έδαφος ένα πράγμα. Καταλάβες. Σαν το hovercraft.
2: Λόγιο Gingbox το κάνω εν μέρει εγώ.
0: Άλλο λάθος. Αφήνεις τα χέρια ακίνητα ή ενωμένα πίσω από την πλάτη. Ορίστε. Αυτό αλλοιώνει την ισορροπία σου. Τώρα θα πείτε. 700 εκατομμύρια μπαρμπάδες που το κάνουν δεν ξέρουν αυτοί δηλαδή και ξέρουν
3: έχουν
0: εμείς.
3: Πέσει ποτέ.
0: Έχουν πέσει.
3: Επειδή βάζω το χέρι σαν την πλάτη, έχουν πέσει.
0: Έχετε δει κανένα να πέφτει? Δεν του έχετε δει να περπατάνε με 52 μποφόρ και καταιγίδα εκεί τα χέρια από πίσω.
3: Όπως μου είπε φίλος μου Τριπολιτσιώτης, ναι. Είναι χαρακτηριστικό περπάτημα Τρίπολης αυτό. Περπάτημα με τα χέρια πίσω από την πλάτη.
0: Ναι, ναι. Η Τριπολιτσιώτη.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, λάθος λέει και αυτό. Άλλο λάθος, σέρνεις τα πόδια στο έδαφος. Τα σέρνεις. Δεν γίνεται, πρέπει να το κάνει σωστά. Να κάνει επαφή φτέρνα, όθηση με τα δάχτυλα. Επαφή φτέρνα, όθηση με τα δάχτυλα. Αυτό πρέπει να σκέφτεσαι να περπατάς.
3: Αυτό είναι λάθος να τα σέρνεις τα πόδια. Αυτό είναι λάθος.
0: Τα πόδια.
3: Τα πόδια.
0: Είναι λάθος να τα σέρνεις.
3: Ναι, τα πόδια.
2: Την πεχανίτη.
3: Ναι.
0: Περπατάς φορώντας ακατάλληλα παπούτσια. Το είχατε σκεφτεί? Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι περπατάτε και δεν φοράτε τα παπούτσια?
3: Όταν φοράω γόβες και περπατάω, η αλήθεια είναι ότι κάνω λάθος. Δεν χτυπάνε.
0: Το ξέρεις όμως. Ναι, αλλά έπρεπε εγώ να πω το θέμα για να το παραδεχτείς.
3: Ναι, το έχω κάνει. Δεν το κάνω πια.
0: Α, δεν το κάνω.
3: Δεν το κάνω πια. Δηλαδή, το έκανα 5-10 φορές, με χτυπήσαν τα ψηλοτάκουνα.
0: Άρα δεν ήταν ότι κατάλαβε ότι ήταν λάθος, απλώς σε χτυπήσαν.
3: Με χτυπήσαν και κατάλαβα ότι δεν πρέπει να το ξανακάνω.
2: Παντόφλε ξαντάλια δεν φοράμε σε κατάλληλα μέρη.
0: Λοιπόν. Περπατάς πάντα στην ίδια επίπεδη διαδρομή.
3: Ναι.
0: Δεν είναι σωστό αυτό. Είναι λάθος να περπατάς. Δεν πρέπει να περπατάς επίπεδα.
3: Αν το σπίτι μου είναι σε επίπεδο, τι να κάνω δηλαδή τώρα?
0: Να το αλλάξεις, να αλλάξεις σπίτι. Μα τι ερώτημα είναι αυτό?
2: Να πας σε σκερπάνι και να ξυπνήσεις.
0: Θα αλλάξεις, και όχι μόνο θα αλλάξεις σπίτι, θα βάλεις μέσα ανηφόρα, θα βάλεις κατηφόρα, θα βάλεις χώμα, θα βάλεις γρασίδι. Θέλω να έχεις ποικιλία.
3: Μπορεί να κατεβαίνω με ραπέλ επίσης.
0: Ακριβώς. Να βάλεις σκαλοπάτια. Δηλαδή να έχει νόημα
3: το πράγμα. Ανεβαίνω σαν Tom Cruise πάνω στο βουνό.
0: Ναι.
3: Έτσι σε σκαφάνω στο πράγμα σαν Tom Cruise. Βεβαίως.
0: Ναι, να έχει νόημα. Λοιπόν, και το τελευταίο και το καλύτερο.
3: Ναι.
0: Το τελευταίο και ακούστε, το μεγαλύτερο ίσως λάθος που κάνουμε όλοι όταν περπατάμε είναι ότι παραμελούμε τα μεγάλα δάχτυλα των ποδιών.
3: Τι πρέπει να κάνουμε?
0: Το είχε σκεφτεί ποτέ αυτό?
3: Αυτό ποτέ.
0: Είχε σκεφτεί, είχε την τύψη ότι παραμελείς όταν περπατάς το μεγάλο δάχτυλο το ποδιού σου. Ε?
3: Δηλαδή.
0: Γιατί η δύναμη του είναι καθοριστική για το περπάτημα. Και ξέρεις τι μπορείς να κάνεις? Όχι, δεν είναι δελτίο τώρα. Όχι. Όχι. Ξέρεις τι μπορείς να κάνεις? Γιόγκα δαχτύλων.
3: Δηλαδή.
0: Δηλαδή θα σηκώνεις μόνο αυτό.
3: Την ώρα περπατάς.
0: Ναι, ναι, και θα κρατάς τα υπόλοιπα τέσσερα κάτω.
3: Μα τι είμαι, ζογκλέρ.
2: Το έχει κάνει Ούμα Θέρμαν στο Kill Bill, αλλά είχε αγκύλωση γιατί ήταν 5 χρόνια σε κόμμα.
3: Τι είμαι, ζογκλέρ είμαι να το κάνω αυτό? Τι είναι αυτά που λες τώρα τα πράγματα? Θα σηκώνω ένα δάχτυλο και τα άλλα τέσσερα κάτω και θα κάνω γιόγκα ενώ περπατάω.
0: Όσοι θεωρείτε ότι αυτό θέμα ήταν αστείο, μπορείτε να μην ακολουθήσετε τις προτροπές και τις παροτρήσεις. Όσοι το βρήκατε σοβαρό, ελπίζουμε να περπατάτε καλύτερα στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σαρωτική έλεγχη και βαριά πρόστιμα για την αυθαιρεσία στις παραλίες της Ρόδου. Η κτηματική υπηρεσία Δωδεκανήσων με τη συνδρομή της αστυνομίας προχώρησε στη σφράγιση 4 παράνομων beach bar στην πασίγνωστη παραλία Τσαμπίκα. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις λειτουργούσαν από τον Ιούνιο χωρίς καμία σύμβαση μίσθωσης, ενώ αντί για τις νόμιμες καντίνες των 15 τετραγωνικών είχαν χτίσει αυθαίρετες μόνιμες εγκαταστάσεις έως και 500 τετραγωνικών μέτρων χωρίς άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος, πυρασφάλειας ή αποχέτευσης. Μάλιστα, στο χώρο εντοπίστηκε και παράνομο υπαίθριο κατάστημα μασάζ. Την ίδια ώρα, τσουχτερό πρόστιμο ύψους 37.000 ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση

0: Βόρειο Αιγαίο. Ανακοινώθηκαν από τον Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας Ρόδου οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης για τις εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του οργανισμού για το νέο παιδαγωγικό έτος. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα dopr.gr χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Προσοχή στις προθεσμίες, καθώς οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο email proscholika@doproads.gr αποκλειστικά αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου. Οι τελικές εγγραφές των παιδιών που θα επιλεγούν θα πραγματοποιηθούν από τις 3 έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 63χρονος Βρετανός που κατηγορείται ως ο εγκέφαλος της μεγάλης κλοπής χρηματοκιβωτίου στη Ρόδο με λία 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες. Ανακρίτρια και εισαγγελέας απέρριψαν ομόφωνα τους ισχυρισμούς του ότι εξαναγκάστηκε να βοηθήσει επειδή απειλούσαν τη ζωή του. Οι αρχές έκριναν ότι ο ίδιος σχεδίασε τη διάρρηξη, ενώ μάλιστα την ώρα της κλοπής διπνούσε σκόπιμα με το θύμα σε εστιατόριο για να δημιουργήσει ψεύτικο άλοθη. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το αυτόφορο Ρόδου σε δύο γυναίκες από την Αρμενία. Οι κατηγορούμενες συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο του νησιού έχοντας κρυμμένα στις αποσκευές τους περισσότερα από 78.000 λαθρέα τσιγάρα. Όπως ομολόγησαν, μετέφεραν τα καπνικά προϊόντα έναντι αμοιβής για λογαριασμό διεθνούς κυκλώματος. Στη δεύτερη θέση πανελλαδικά κατατάσσεται το Νότιο Αιγαίο σε παραβάσεις για μη χρήση κράνου. Στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή, οι αρχές στα νησιά βεβαίωσαν 639 παραβάσεις σε μία εβδομάδα. Οι έλεγχοι της τροχέας συνεχίζονται εντατικά σε δίκυκλα πατίνια και επιχειρήσεις ενίκιασης οχημάτων. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνεώνουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Ούτε γι' αυτό το θέμα. Μετά.
3: Γιάννη Σαν, θέλετε να έρθετε από τα μέρη μου να στραγουδήσω και να ανθίσει η κερασιά σας? Χιντετώσει, χιντετώσει, 1,62-62 κιλά, το φαγκότο του Κιώτο.
4: Με γράψανε μόλις πήρα πατίνι του δρόμου επειδή βαριόμουνα, 30 ευρώ και ευτυχώς χωρίς να μου πάρουν δίπλωμα.
3: Ναι. Τι έκανες και σε γράψανε?
4: Πατινιού, έλατε.
3: Πατινιού όχι, το κανονικό. Δεν, ναι.
4: Τρία άτομα δεν επηρεάζονται από το χρόνο, ισχυρίζεται ο άγνωστος αιτιώτης. Ο 23χρονος Ντοναρούμα, ο 17χρονος Μουζακίτης και η 13χρονη Αρετή Κεντιμέ.
3: Είμαστε.
4: Ναι, και στα τρία.
3: Και ο 24χρονος Κωστάκης Μεδρινός.
4: Βεβαίως, βεβαίως. Ο το νου σου, κύριε Μεϊτέ, λέει από τη στιγμή που μπορείς να βρίσεις σπίτια, τις γης στον άξονα, φελέκια, την μπάλα της εξεργάτρια, δοκάρια, γιατί όχι και τα φανάρια.
3: Πόσο δε με τιμάει που σήμερα είπα στο γραφείο δεν μας δίνουν τίποτα, όλο μέλο μέλο και τηγανίτα τίποτα. Δεν με κατάλαβαν, δουλεύω σχεδόν μόνο με γυναίκες, λέει η Προγούλη. Τι να κάνουμε.
4: Έχω κάτσει σε φανάρι στην Ξάνθη ένα πεντάλεπτο, περιμένοντας να ανάψει πράσινο. Μέχρι που έκανα τρία μέτρα μπροστά και άναψε. Λειτουργούσε με αισθητήρα βάρους.
3: Δεν ισχύει αυτό με τα χέρια.

0: πίσω από την πλάτη. Όλοι ξέρουμε πως τα χέρια πίσω από την πλάτη και ένα μικρό σκύψιμο προσδίδουν στιβαρότητα στο περπάτημα. Περπατάω εγώ και ξέρω, λέει ο Σαχαμπό, σαν αμαρτία. Κύριε Κώστα, φοβάμαι ότι κάνω και τα 10 λάθη να περπατάω. Είμαι όμως πολύ σωστός στην ξαπλωτή στάση, αν με πιάνετε. Λέει ο Αρθούρος, ένα άτι από τον Περάτη.
1: Ο Φόγκιτ Χαραλάμπος Τενές αναρωτιέται. Είμαι ο μόνος που η μόνη ανάμνηση που θα μου μείνει από τον Τόνι τον Βιλένα είναι τα 2-2 πέναλτι που έχασε στη διαδικασία με τον Άγιαξ.
0: Καλησπέρα σας. Μετά από όλα αυτά τα λάθη στο περπάτημα, το κόβω παρά αυτά. Λογικό.
1: Απολύτως λογικό.
0: Σύρσιμο ποδιών πιο ενοχλητικό και σπαστικό και από βόμβο κουνουπιού τα άγρια χαράματα.
1: Βαρύ. Συνεφίλ Νέβιλ αναρωτιέται, είναι το 9 to 5 το αμερικάνικο, η φάμπρικα δεν σταματά, δουλεύει νύχτα μέρα.
0: Χθες μάθαμε ότι ο μεσημεριανός ύψος, ύπνος, συγγνώμη, λέγεται πυριώτικος, έχει βάλει ένα ψή και με μπέρδεψε. Λέγεται πυριώτικος και σήμερα το μπαρμπαδίστικο βάδισμα είναι τριπολιτσιώτικο.
1: Μάλιστα.
0: Πότε είπαμε ότι είναι το...
1: Δεν ξέρω ότι είπαμε ότι είναι πυριώτικος.
2: Σχέστα.
1: Σχέστα. Να, σχέστα.
0: Το μάθα από κάπου αλλού, ναι. Δεν θυμάμαι να το είπαμε εδώ.
1: Ο Άιντραχ Φαφούτης, το ίδιο θέμα. Είναι το 9 to 5 το αμερικανικό πάμε για δουλειά της Μαριάννα Στόλη.
2: Σαφέστατα.
1: Ωραία.
2: Σαφέστατα.
1: Ο νομούλα για Μαρτινέλη που έκανε κακάκια από Χριστάρα και πάει Εμιράτα. Λέω ποτέ Ντάνι
0: δεν τον χάλασε. Δεν τον χάλασε.
2: Τον βλέπει Μάργκο Ρόμπιτ σαν Εμιράτα όμως.
0: Το Βιλένα ζευγαρά, όχι, δεν είναι πιασμένο. Αλλά και εσύ περίμενες τώρα που φεύγει. 3 χρόνια δηλαδή δεν μπορούσες τώρα που φεύγει.
2: Όντως.
0: Τι εννοείς.
2: Όντως θα συμβεί αυτό.
0: Μην το γρουσουζεύουμε, Βίλεμ. Βίλεμ, μην το γρουσουζεύουμε. Γράφουν οι Ολλανδοί.
2: Τόσο φιλές πλάχνει. Μπράβο στη Βίλεμ.
0: Σπουδαία Βίλεμ.
2: Σπουδαία.
0: Πώς γίνεται ο Βιλένα να είναι ακόμα 31 και να έχει άλλο χρόνο συμβόλαιο. Ήρεμα ρωτάω.
2: Ναι.
1: Μετά από κάμποσα χρόνια ακρόασης, δεν έχω καταλάβει ακόμη αν αυτή η μικρή ακατάληπτη μονόλογη του Τσαούση είναι μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς ή κομμάτι ορθόδοξης καλτήλας.
0: Κύριε Κώστα, στο πρώτο ημίωρο είπατε πως η ομάδα ψάχνει wingers ή swingers. αυτή η δεύτερη λέξη για κάποιο λόγο μου θυμίζει το ιστορικό Μανχάιμ, λέει η Σαρλίζ των Πλερών.
1: Ο Κουστορίτσα Μπιζόγλη λέει την ημέρα που δεν θα ακουστούν τα δόξα το Γιαραμπή και 21 πλάξη θα ξέρουν πως ήρθε το τέλος του κόσμου.
0: Ο Τσαούση με το μαύρο ανοιχτό που κάμισο, αλλά Κωνσταντίνος Μαρκοράς και το σέρτικο τσιγάρο στα χείλη είναι πιο τάβλα και από back to back τρίποδο του Καράγκουτη. Λέει ο Έπιτας Φωστήρας.
1: Αφού το λες αυτό το θέμα, θα διαβάσω κι άλλο ένα μήνυμα. Ξεκινήσατε την εκπομπή με αναφορά σε όργια και θυμήθηκα την εικόνα του Τσαούση με το ανοιχτό πουκάμισο. Τώρα έχω μείνει χωρίς ρούχα και τρίβομαι στον καναπέ.
0: Μεγάλη αλήθεια. Η καλύτερη και πιο αποτελεσματική ανασκαφή δίκανου είναι όταν περιμένουμε το φανάρι να ανάψει πράσινο ή όταν έχει μποτιλιάρισμα για ώρες.
1: Ναι, για κάποιο λόγο.
0: Και όχι ταυτόχρονα, δεν χρειάζεται να γίνεται. Δηλαδή, ναι, για κάποιο λόγο συμβαίνει. Όχι, καλό είναι να μην συμβαίνει.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Πρόταση, να κάνετε μια ολόκληρη εκπομπή με τη φράση «Α, τώρα είναι καλός ο...» Τάδε. Ωραίο, μια ολόκληρη εκπομπή όχι, αλλά ωραίο.
0: Είναι το Τζολίν, το αμερικανικό, και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα. Τουρίστρια Παύλα συνοδηγός σε παράνομα παρκαρισμένο αμάξι απέτησε από αστυνομικό να μην τη γράψει επειδή ο οδηγός Παύλα σύζυγος έπαιρνε καφέ, άρα ενίσχυε την τοπική κοινωνία. Την τοπική οικονομία.
1: Και τι έγινε τελικά. Τη γλίτωσε.
0: Ελπίζω όχι.
2: Τη ρούφηξε.
0: Ελπίζω όχι.
1: Τρεις και ο Κούκοτς στο ιστορικό fun fact της ημέρας, η Γιαγκελόνια πήρε το όνομά της από τη δυναστεία των Πολωνών Βασιλέων που ξεκίνησε ο Γιάγκελο και κράτησε 2 αιώνες από τον 14ο μέχρι τον 16ο. Μάλιστα.
0: Ευτυχώς που μένω Παγκράτη και αφού κάνω τόσα λάθη στο περπάτημα θα μπορώ να κυλάω στην Ημιτού.
1: Σπουδαία. Και ο Πούχατς έκανε την ασίστ με την οποία έγινε το 3-2 στο 93 και πήγε το παιχνίδι στην παράταση.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλη αλήθεια, όταν πας σε ένα μαγαζί με ρούχα απλά για να δεις, πάντα θα εμφανιστεί μια υπάλληλος να ρωτήσει: κόβεται εδώ το μήνυμα ή θες να πεις και κάτι άλλο? Γιατί
0: φαντάζομαι θέλει να πει κάτι άλλο.
1: Ενδεχομένως, ναι. Mm-hmm. Ενδεχομένως. Βιλένα, καλοκαιρινό πρωί έφυγες από το Κοροπή και αν ο καύσωνας ορμούσε, η καρδιά ακόμα χούσε, πάγωνε και έμεινε μισή. Ήθελε ο άνθρωπος να το πει.
0: Στο εξής θα λέμε για ένα πουκάμισο αδιανό, για έναν τσαούσι. Αναφορά στον Γκέκο.
1: Μεγάλη αλήθεια. Η άμμος που κολλάει στον ιδρωμένο καβάλο μετά τη θάλασσα δημιουργεί ένα φυσικό γυαλόχαρτο, μετατρέποντας το περπάτημα μέχρι το αμάξι σε βηματισμό ταλαιπωρημένου καβουριού.
0: Σε swinger bar στο Βούπερταλ, ο πορτιέρης σε βάζει να κάνεις πρώτα πυρίπι μπλοκ με τη σύνοδό σου και μετά σε αφήνει να μπεις για ψάρεμα, λέει ο Άιντρα Φαφούτης. Όχι, εδώ πέρα είναι τεκμηριωμένο, διότι εσύ μπορεί να πηγαίνεις με μία και να λες ότι είναι τέλος πάντων.
1: Ναι, σωστό.
0: Να μην είναι. Απλά να θες να μπεις μέσα, να έχεις και το κορίτσι δίπλα για να το παίζεις ότι εγώ είμαι παιδιά εδώ πέρα swinger κτλ. Ναι, να πηγαίνεις την πέφτει των αλωνών. Και να η δικιά σου να μην είναι η δικιά σου.
2: Αγαπάς την Ελλάδα, απόλυτα.
0: Για να σας δω.
2: Ναι, αλλά στη μέση του δρόμου.
0: Γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή. Σε βάζει εκεί στον προθάλαμο και σου λέει για να σε δω.
2: Αυτό είχα. Η απορία μου ήταν αυτή.
1: Σύμφωνα με τη γυναίκα μου, λέει κάποιος, κάνω λάθη ακόμα και όταν αναπνέω.
0: Ναι.
2: Φίλος μου πολύ.
0: Δεν είχα δει τον Τζαούσι. Μπήκα, είδα, ήθελα να τρίψω παγάκια στις ρόγες μου, αλλά τελικά έτριψα κάτι κατεψημένες γαρίδες και ρίξα τα παγάκια στο ουίσκι. Η γυναίκα ευτυχώς κοιμάται.
1: Μεγάλη αλήθεια. Μόλις τελειώσεις από την ηλεκτρική σκούπα και τη μαζεύεις προσεκτικά και το καλώδιο στην πένα και καθίσεις, θα δεις ένα μικρό σκουπιδάκι στο πιο προφανές σημείο.
2: Πάντα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κύριε Κώστα, λέει, μπορείτε να μας πείτε ποιος έδωσε την ασίστ στο πρώτο γκολ του Πανετολικού κόντρα στον Αστέρα? Εσύ που το ρωτάς αυτό, νομίζω ότι η ερώτηση που θες στην πραγματικότητα να κάνεις είναι να πει ο κύριος Κώστας ποιος έδωσε την ασίστ στο δεύτερο γκολ του Αστέρα. Του Πανετολικού, συγγνώμη, κόντρα στον Αστέρα. Διότι την ασίστ στο πρώτο γκολ την έδωσε ο Κρίστιαν Μανρίκη και δεν νομίζω ότι ρωτάς αυτό. Αυτό που στην πραγματικότητα ρωτάς είναι ποιος έδωσε την ασίστ στο γκολ του Μαυρία. Το γκολ του Μαυρίτη την έδωσε ο Γιάννης ο Σατσάς.
0: Α, Σατσάς, βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, τρίνεμα από Καφού Φάιτερς. Τη Λέβερ παρουσίασε ψηλό σαν τον Φωστήρα. Τσαού αν δεις τριγύρω σου κρύψε τον αναπτήρα. Ή νέτα δεν απέφυγαν παβιό τον Ολετήρα. Μάλιστα.
0: Το Working 9 to 5 είναι απλά η αμερικανική θηλυκή έκδοση του «Την μπετονιέρα μη κατηγοράς», λέει ο Κουγκαρίδας η Τυπιούση.
1: Ωραίο.
0: Κανονικά, λέει, θα έπρεπε να υπάρχουν ερωτήσεις για τα ζευγάρια αυτά, όπως ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό, αγαπημένο της φαγητό, πότε έχει γενέθλια, ποια γεύση παγωτό δεν θα έτρωγε ποτέ κτλ.
1: Λοιπόν,
0: όχι, προτιμά να τους βάζω να κάνω το περίπου μπλοκ όμως. Είναι πιο ωραίο. Άλλο να τους κάνω ερωτήσεις σε τρίβια περσού.
1: Αυτό για τον πυργιώτικο ύπνο το είπε ο Μάκης από τη Νέα Σμύρνη που είναι από εκεί και εξηγούσε στον αντίπα γιατί θα δυσκολευτεί να τον ακούσει το μεσημέρι. Γι' αυτό.
0: Δεν είναι σε εμάς.
1: Ωραία, ανάφτραβα η Μάκη. Δημιούργησε εικόνες με τις γόβες στα πόδια. Καψώσαμε για απόψε. Λέω Αμπντελκαντέρ, 32, Μαρακές, τα δερμάτινα μπαμπούτσια της Σαχάρας. Ό,τι και σημαίνει αυτό.
0: Μεγάλη αλήθεια. Ο πιο σκληρός αντίπαλος ντους μετά την παραλία είναι το κομμάτι φύκη στην πατούσα σου που αν δεν ξυθεί μπορεί να, μπορεί να μπετώσει στο διηνεκές. Είναι μια αρκετά μεγάλη αλήθεια.
1: Ναι, ναι. Ο Land Grover.
0: Συγγνώμη,
1: Land Grover. Λέει είναι η μεταγραφή στη Βίλεμ για Τόνι Βιλένα. Ό,τι ενσωμάτωση στην Deutsche Telekom παλιών πασόκοντων τετζίδων που σχολούσαν 10 το πρωί και πέρανε φάπαξ στα 40. Mm-hmm.
0: Ακούω πολλά για μαύρο που κάμισο και τσαούσε, τι έχω χάσει. Μπαίνει στα social του κυρίου Γιάννη και δεν χάνει τίποτα.
2: Και οι γρέλες.
1: Ορίστε, πήγα τουαλέτα περπατώντας με το μεγάλο δάχτυλο σε ανόρθωση και έπαθα κραμπά. Τι συνέβη, βάλε τέταρτο γκόλι.
2: Μετά από κανονιοβολισμό την τελευταία 20-25 λεπτά.
1: Παράτα δηλαδή.
2: Φίλε, θα ήταν άδικο. Θα ήταν άδικο τόση ώρα που τους παίζει μονότερμα. Αλλά κάτσε να δούμε αν μετράει.
1: Ψέμα ότι ο Βιλέν έχασε 2-2. Είχε βάλει το πρώτο και κάνει πανηγυσμό ως πρώην Φέγενορντ μπροστά στους ούλτρας του Άγιαξ και μετά έχασε το δεύτερο. Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, συγγνώμη, γίνεται λίγο τις μουρλές από μηνύματα σήμερα.

0: Δίκανο γυαλίζει στο αυτοκίνητο μόνο ως οδηγός, ποτέ ως συνοδηγός ή πίσω κάθισμα. Αν είσαι σε άλλες θέσεις, συχνά θαυμάζει τον οδηγό, ο οποίος το κάνει, λέω, για να έχει οροκάσει. Κανονικά δικαίωμα έχει μόνο οδηγός εκεί.
1: Ναι.
0: Στο μποτιλιάρισμα, στο τέτοιο δηλαδή, σε όλη αυτή τη διαδικασία, την άβολη, mm-hmm. μόνο εκείνος δικαιολογείται, που κανονικά δικαιολογείται, αλλά δίνουμε ένα ελαφρυντικό στον οδηγό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή, τι θέλω να μας πούνε, αναρωτιέται ο Τέρενς Πούσκας. Ότι πλην ακουστικών ο Κώστας Τσάκωνας τα έκανε όλα λάθος όταν περπάταγε στο Μεγάλη Απόφραξη. Δεν θα τολμούσαν. Δεν θα τολμούσαν. Νομίζω. Ναι. Έχω 20 μήνες σχέση. Έχουμε διαφορές, αλλά πολύ αγάπη. Από τότε που κλείσαμε έναν χρόνο είναι το θέμα της συγκατοίκησης. Με πιέζει πολύ, εγώ δεν βιάζομαι και λέει ότι παίζω μαζί της. Τι να κάνω?
2: Καθυστέρηση.
0: Ναι.
2: Παίξε καθυστέρηση.
1: Ναι. Το στιφολιά του Κούκολτ είναι πιασμένο. Είναι κάκολτ νομίζω, αλλά τέτοιο.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Λέει, αν ναι, να μας εξηγήσει αυτός που το έπιασε τι σημαίνει κάκολτ, γιατί εγώ δεν ξέρω.
2: Σε λάθος σταθμό απευθύνεις.
0: Πραγματικά και σε λάθος εκπομπή ειδικά.
1: Τελείως,
0: δηλαδή μπορεί η επόμενη εκπομπή να ξέρει από αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν ξέρουμε.
1: Ο Καρδαρόμπα ξεκούμπωτη λέει την περασμένη εβδομάδα στις διακοπές μου αγόρασε για την παραλία το 40 ζωές μια μπάλα για τσιλάρισμα, το βιβλίο που μου βγάλει η Σομπρέρι. Και επιμόρφωσε. Εξαιρετικό βιβλίο, αντάξιο του πρώτου. Κάπου στις σελίδες του, εκεί που μιλούσε για τον Λεύ Γιασίν, ανακάλυψε τον θρυλικό Γιώζεφ Μάζοπουστ με τη μα που από εκείνη τη στιγμή έκανα κράτηση στα εστιατόρια στο όνομα Μάζοπουστ. Ναι. Ναι, αμέ.
0: Fun fact. Fun fact. Το Σαμπάχ στα αζέρικα σημαίνει αύριο. Μπαίνοντας στο Πάνθεον των περίεργων ονομάτων ομάδων.
1: Καλό. Εγώ πάντως θα θυμώ τη Σούλη τη Σαμπάχ.
0: Πάντα.
1: Θέλω να σου πω έτσι.
2: Από τις αδελφές του Παπατρέχα.
1: Ξακέρα Κουρσάβα λέει περπάτησα με το μεγάλο δάχτυλο όρθιο και είμαι έτοιμος για τα καλλιστήρια του 2027 με τέτοιο κούνημα
0: σούλιους. Μπράβο. Το σε πιστεύω πως ο Βαϊμάκης του Νορβηγού στην Ευρώπη θα ήταν καλή ατάκα για στήριξη ή και πέσιμο, λέει ο Ανάργυρος Μικονιάτης.
1: Α, ήταν offside τον goal της, αλλά δεν έχει VAR.
2: Μέτρησε.
0: Δεν πάμε να έχει VAR.
2: Μέτρησε, όχι το
0: μέτρησε. Όχι, κάποιος λέει ότι είναι offside. Προφανώς ελέγχθηκε, παιδιά, και δεν ήταν.
2: Όχι, αφού είχε VAR.
0: Αυτό λέω, ελέγχθηκε, δεν ήταν. Ο φίλος το είδε VAR, προφανώς ήταν.
2: Την κάμερα την απλή φάνηκε ότι δεν είναι.
1: Τα swingers party είναι party που όλοι κάνουν κουνιά. Ακριβώς, φίλε μου.
0: Ναι.
2: Κουνιά μπέλα.
1: Ακριβώς, φίλε μου. Λοιπόν, ο Ιδίπους επί Ξεκολωνού έχει στείλει το εξής. Θέλει να επικοινωνήσει ένα σημαντικό κοινωνικό μήνυμα. Τέλη Ιουλίου κατάφερε επιτέλους να πάω για το πρώτο πολυπόθητο μπάνιο της χρονιάς. Επέλεξα ένα σχετικά ήσυχο και γνωστό προορισμό για τις διακοπές μου, καθώς λόγω πίεσης του επαγγέλματος στις διακοπές προσπαθώ να ερεμώ και να φεύγω μακριά από τον πολύ κόσμο. Στο δρόμο για μια γνωστή μη οργανωμένη παραλία της περιοχής έκανα μια στάση σε μια παραλία που βρίσκεται 5 λεπτά πριν από αυτήν και στην οποία είχε πάρει το μάτι μου πέρσι, καθώς πήγαινα πάλι στην ίδια παραλία, αλλά δεν είχα σταματήσει. Ανάμεσα στο δρόμο για την παραλία υπήρχε έντονη βλάστηση. Και επειδή ο δρόμος ήταν λίγο πιο ψηλά, αν δεν κατέβαινε στην παραλία δεν είχε εικόνα του τι παίζει. Έτσι όταν κατέβηκα ενθουσιάστηκα. Ήμουν ολομόναχος στο σημείο αυτό και το κοντινότερο άτομο βρισκόταν πάνω από 500 μέτρα μακριά. Σε όποιον φαίνεται μεγάλη απόσταση, να διευκρινίσω ότι μιλάμε για μέρος της μεγαλύτερης συνεχόμενης αμμόδους παραλίας της Ευρώπης, για να δώσω και γεωγραφικό στίγμα. Εν τω μεταξύ, η παραλία ήταν μεγάλη, αμμόδη, τα νερά πεντακάθαρα, πράγμα που με παραξένεψε δεδομένου του κόσμου που δεν έβλεπα. Δίχως λοιπόν να παραπονηθώ για την καλή μου τύχη, βρήκα μια φυσική σκιά και κάθισα σε αυτό που πίστευα ότι θα γινόταν το ησυχαστήριό μου κατά τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Μετά από κάνα μισάωρο ανάγνωση του αγαπημένου μου λογοτέχνη Τζον Νέσμπο, ένα ζευγάρι γύρω στους 45 ήρθε στην παραλία και κάθισε 6-7 μέτρα δίπλα μου. Αν και απόρρισα γιατί δεν βρήκαν άλλο σημείο λίγο πιο μακριά, σε μια αχανή και άδεια παραλία, δεν ασχολήθηκα. 10 λεπτά αργότερα αποφάσισα ότι είχε έρθει η ώρα να βάλω πάλι αντιλιακό. Μια απόφαση που εκ των υστέρων ίσως θα έπρεπε να περιμένει. Κάνω να σηκωθώ και να γυρίσω δεξιά όπου βρίσκονταν τα πράγματά μου για να πάρω το αντιλιακό και βλέπω τη συμπαθή κυρία να κάνει σουτζούντ, που είναι η στάση των μουσουλμάνων όταν προσεύχονται, κατά την οποία γονατίζουν και κουμπούν το μέτωπο στο έδαφος. Αυτό που αφελής Ιδίπους πίστεψε για ησυχαστήριο ψυχής και πνεύματος είναι στην πραγματικότητα μια παραλία γυμνιστών, στην οποία κάποια ζευγάρια κάμουν τον έρωτα επιδεικτικά μπροστά σε κόσμο. Λίγο το σοκ, λίγο το ότι δεν ήθελα να φανώ κομπλεξικός και να σηκωθώ να φύγω, πήρα το αντιλιακό μου, έβαλα και συνέχισα την ανάγνωση σαν να μην τρέχει τίποτα. Μετά από λίγη ώρα και ενώ το πρόγραμμα δίπλα συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς, εμφανίζεται έτερος λουόμενος που κινείται προς το σημείο που βρισκόμαστε. Με προσπερνάει και σκέφτομαι. Θα ντράπηκαν και οι δίπλα και θα μαζεύτηκαν με τους δύο άνθρωπος. Δίχως τόσο να γυρίσω να κοιτάξω. Κάποια στιγμή σε κάνα πέντε λεπτό, ακούω ένα θόρυβο από το σημείο που ήταν το ζευγάρι και γυρίζω για να δω έκπληκτος τον έτερο λουόμενο να έχει κάνει join στο live show. Ο δε θόρυβος ήταν ένα δυνατό σκαμπύλισμα στα οπίσθια της κυρίας, αλλά πρέπει να ακούστηκε τόσο δυνατά που όταν γύρισα να κοιτάξω τι έγινε, ο άντρας της, μάλλον βλέποντας το ανήσυχο πρόσωπο μου, έκανε ένα thumbs up. Το σκηνικό αυτό κράτησε αρκετή ώρα, κυρίως το άκουγα από τα σκαμπυλίσματα. Ενώ ο καυτός ήλιος στις 6 το απόγευμα έκανε τις ανάγκες μου για τηλεακό αρκετά συχνότερες, με αποτέλεσμα εκτός από ακουστική να έχω και οπτική παρακολούθηση του προγράμματος. Όταν το πάρτι τελείωσε, ο λουόμενος αποχώρησε κύριος, ωστόσο το ζευγάρι έμεινε άλλη μια μισή ώρα, κάνοντας το ρόντα άλλες δύο φορές. Ως προς το λόγο, που εσείς είστε το καταλληλότερο μέσο για την εν λόγω ιστορία, έχει σχέση με τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες που έχετε ως εκπομπή. Συγκεκριμένα, φεύγοντας από την παραλία, πέρασα από το σημείο που είχαν γίνει τα ανωτέρω και είδα κάτι που με εκνεύρισε περισσότερο και από το καλάθι του Γιούλ πάνω στο φάλ στον τελικό του 23. Στο σημείο ήταν πεταμένη η προφύλαξη του λουόμενου που έκανε guest εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο. Ο άντρας κυρίας δεν χρησιμοποιούσε προφύλαξη. Ρε Έλληνες, πόσες φορές πρέπει να σας τα πει ο καλός γλάρος αλλά και τα εμισκούμπρια? Όχι σκουπίδια, όχι σεξ, όχι καπότες σε θάλασσες χιαχτές. Κοινωνήστε αυτό το μήνυμα στο δραστήριο ερωτικά πίμνιό σας, γιατί ο επίδοξος γκουσγούνης που έκανε την guest εμφάνιση έσκασε με φανέρα της Μπαρσελόνα στην παραλία, άρα είναι πιθανά ακροατή σας.
2: Το τέλειωσε όμως, δεν μας το πει.
1: Υπέροχο mail. Υπέροχο mail. Υπέροχο mail. Χαιρετισμού στον Έσο που βλέπω. Εντάξει, ο φίλος λέει, εντάξει, έχει κάνει και μία...
2: προσθήκη.
1: Και μία υποσημείωση, τέλος πάντων, για αυτό το θέμα. Ότι δεν είναι. Δεν είναι. Οπότε μη λέτε τέτοια πράγματα, γιατί δεν είναι ωραία. Δεν είναι όμορφα να τα λέτε αυτά. Sorry κιόλας.
0: Κάποιος λέει, πες μας που είναι η παραλία να πάμε να κάνουμε εξορκισμό. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
1: Δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση σαμπάχ σημαίνει αυριανή.
0: Σε ελεύθερη, σε πολύ ελεύθερη.
2: Καλή αυριανή, βέβαια.
0: Εντάξει, λέει, όλο αυτό με το φίλο στην παραλία. Αφού ο guest έφυγε και άνοιξε θέση, γιατί δεν μπήκε και εκείνο στο πάρτι? Δεν ήθελε, παιδιά, ο άνθρωπος. Ήθελε να ακούει περισσότερο και λιγότερο να βλέπει.
1: Ναι. Μήκε κατανόηση και σε εμάς που έχουμε να κεράσουμε από τότε που σήκωσε κούπα ο Αϊντάρεβης, βλέπω. Μάλιστα. Λοιπόν, Bodo Glimt Nijmegen τελείωσε 3-0. Το Lintzer Celtic τελείωσε 4-1 και πηγαίνει παράταση. Τελικά στο EFL Cup, Southampton West Ham 1-4, Nottingham Leeds 0-2 και Stoke Hull τελείωσε 4-5 στα πέναλτι, οπότε πήρε την πρόκριση Hull. Και για τη La Liga είμαστε στις καθυστερήσεις, αλλά όχι, τελικό Valencia Betis 0-1.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Λέει κάποιος να έχουμε και τον νου μας, το Rod Stewart απόψε μου πάει από καρδιά ο άνθρωπος, φίλος της Celtic γνωστός, μετά από αυτά που γίνονται εδώ.
1: Ναι. Σεφίλ Νέβη λέει, ο ειδίποδας που προτίμησε τον Τζον Έσμπο από το Live Sex αξίζει όλη τη σειρά βιβλίο με αυτόγραφο του συγγραφέα. Τρίτο.
0: Που είναι η παραλία να πάνε να μαζέψουν τα σκουπίδια. Ορίστε, οι άνθρωποι με οικολογικές ευαισθησίες. Μπράβο, παιδιά.
1: Κατάλαβες.
0: Μπράβο. Να βάλουμε τον Εγρεπόντι Δράκο να ερευνήσει την υπόθεση.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
2: Στην Ελλάδα είναι η παραλία.
1: Στην Ελλάδα. Ναι, είπε, τη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία της Ευρώπης. Έδωσε.
2: Στο χορευτό είχε κάτι.
1: Τώρα θα με βάλεις να το ψάξω, καταλαβες. Αλλά τι θα είναι, ό,τι μας πει το...
0: Η Προγούλη λέει θα ήταν ο Κουπέπεπ μάλλον. Ο τρίτος φαντάζομαι πήγε και έφυγε, αν καταλαβαίνω.
1: Εδώ έχω μια απάντηση. Θες να πω που είναι?
0: Όχι.
1: Ε?
0: Όχι.
1: Για το ποια είναι αυτή η παραλία?
0: Δεν θέλω, όχι.
1: Δεν θες. Δεν το λέω. Μα το λέει ο φίλος όμως.
0: Είπε όνομα.
1: Όχι, είπε ότι είμαστε μεγαλύτερη αμμώδη παραλία της Ευρώπης.
0: Όποιος θέλει να τον κουκλάρει.
1: Εντάξει, όποιος θέλει να τον κουκλάρει. Μάλιστα. Συγγνώμη. Είναι η Σαμπρίνα Κάρπεντερ η Αμερικανίδα Ζωζεφίν?
0: Όχι.
1: Όχι. Πολλοί λέτε ότι είναι φίδια. Όχι όμως, εμένα δεν μου ακούει η δευτεί αυτή η ιστορία. Sorry κιόλα. Για να το πω και. Τέλος.
0: Ο πιο πιστός αναγνώστης Νέσμπο δεν τον απαρνήθηκε ούτε καν για αρχαιοελληνικό συμπόσιο.
1: Σας ακούω από vintage ραδιοφωνάκι τσέπης, έτσι για την νοσταλγία. Ο παλιός μισοχαλασμένος δέκτης έχει κάνει κατά λάθος ένα installation, παύλα καλλιτεχνική τοποθέτηση, παύλα remix, και έτσι σας ακούω με μουσική υπόκρουση μαζονάκι που παίζει ο διπλανός σταθμός. Με κάποιο έκφυλο τρόπο ταιριάζει. Αλλά, αν ο Γκότζος ήταν κορυφαίο original boombox, εσείς θα ήσταν το ταπεινό πλην τίμιο ραδιοφωνάκι μου, λέει ο Μεστρέλνιεξ, Μεστρέλνιεξ, με παρασέρνιεξ.
0: Έχετε στείλει διάφορες παραλίες που βάζετε με το μυαλό σας.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν έχουμε επιβεβαίωση, δεν ξέρουμε ποια είναι.
1: Ναι, δεν ξέρουμε.
0: Εικασίες κάνουμε και εμείς, εικασίες κάνουμε. Εντάξει. Να βάλουμε κάποιο λέει το κουπέ πρέπει να πάει στην παραλία, μπας και του έρθει η έμπνευση για νέες αρκούδες, παιδιά, ντροπή. Ντροπή. Όταν έρχεται εδώ πέρα δεν τα λέτε αυτά. Όταν έρχεται λες yes master, μοίρασε γνώση. Τώρα που λείπει ο άνθρωπος αρχίζουμε και λέμε για αρκούδες. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
1: Ο ανεμοδαρμένα γύψη μας, ανεμοδαρμένη γύψη. Στην μία που λέει όμως την από το Μιμίδια λέει στην ελληνική, πότε γεννήθηκε στο 98 εσύ, εγώ έχω παίξει προπό με καρμπών. Πολύ καλά. Λοιπόν, κάτσε να δω αν τελείωσε και το, το παιχνίδι της Βαλένθια Μπέτης. Ναι, τελείωσε 0-1.
0: Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν Μανώλη Μουσουράκη και Πάνο Μπουρνά. Να ευχαριστήσουμε τον Κυριάκο μας που ήταν εδώ πέρα παρέα μας.
1: Ευχαριστούμε, κουλαρέ.
0: Ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο και μεθαύριο έχει τους αγώνες, οπότε Fight Club δεν έχει. Fight Club κανονικά θα είναι την Παρασκευή. Αύριο και μεθαύριο εδώ θα είμαστε.
1: Εδώ, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά δεν θα είναι.
1: Κανονικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
1: Κριτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω
3: τώρα, παιδιά. Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή τη Στοίχημαν. Live τραπέζι, 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Στο τελικό στάδιο επαφών με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ελβετού Εκστρέμ Βάργκας βρίσκεται ο Ολυμπιακός, φαβορή για τη θέση του κεντρικού χάφου Άλβαρες, χωρίς να έχει εγκαταληφθεί η δύσκολη περίπτωση του Πουέρτα αλλά και αυτή του Φρέντρουπ. Μέσα στο επόμενο 48ωρο θέλουν οι Ερυθρόλευκοι να κλείσουν τις μεταγραφές σε αυτές τις δύο θέσεις. Αρχηγού απόντος ο ΠΑΟΚ και στη ρεβάνς με την Μπραν στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League με την UEFA να απορρίπτει την έφεση για την τιμωρία του Ζιβκοβιτς. Από την άλλη είναι διαθέσιμη Σορετή, Ρελουσέ και Ντιαγέ. Θέμα χρόνου η άφιξη του 20χρονου χαφ Όγνιεν Ούγκρεσιτς μετά τη συμφωνία με την Παρτίζαν στα 8 εκατομμύρια ευρώ συμπόνους. Απόλυτα προετοιμασμένη για τη ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην All Win Arena είναι η ΑΕΚ σύμφωνα με τον Μάρκο Νικολίτς. Αν μας έλεγε κάποιος πέρυσι ότι θα είμαστε ένα μάτς πριν το Champions League, θα τον λέγαμε τρελό, τόνισε στη συνέντευξη τύπος Σέρβος Τεχνικός που προσανατολίζεται σε δίδυμο Βάργκα Γιώβιτς στην επίθεση. Έτοιμος και ο Κοϊτά. Ντέρμπι Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ ΑΕΚ προέκυψαν στην κλήρωση της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής που θα διεξαχθεί το τριήμερο 1 με 3 Σεπτεμβρίου. ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, ΠΑΟΚ Όφι, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα και Μαρκό Κηφισιά. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία για τη ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League, ενώ το μεσημέρι η αποστολή θα πετάξει για Τσεχία. Σε αυτήν αλλά όχι στην εντεκάδα αναμένεται να είναι ο Καλάμπρια. Μετά το μάτς της Πέμπτης οι εξελίξεις για την προσθήκη χαφ στην αέρα στην Ολλανδία για Βίλεμ και Βιλένα. Χωρίς τον Ισέκα, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό, θα ταξιδέψει όφη στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς με την Τσέσκα Σόφια στα play-off του Europa League. Κοντά σε συμφωνία με το Βόσνιο Φόρ και Ναν Κόντρο είναι οι κριτικοί που έχουν ως εναλλακτική τον Ισραηλινό Μουνάς Νταμπούρ. Ανοιχτό να αποκτηθούν και οι δύο. Ένα βήμα πιο κοντά στην Ευρωλίγκα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες πήρε προέγκριση και συνεχίζει στην τελική αξιολόγηση για να γίνει franchise. 11 συνολικά οι ομάδες που ανακοίνωσε αλλά δεν κατονόμασε η διοργανώτρια αρχή. Στα τέλη Σεπτεμβρίου η επιλογή των 8 που θα πλαισιώσουν τους 13 υπάρχοντες μετόχους. Επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του ο Άρης, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καταθέσει ακόμη επίσημη προσφορά. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Άρη με τους Ρίτσαρτς, Μανού, Γκαρθία και Σούταλο αντίθεται για πρώτη φορά στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Το κανονικό πρόγραμμα έβγαλαν Κουαμέ, Καντεβέρι και Χόγκλα. Εκτός έμειναν Γιαννιώτας και Γαλανόπουλος που ταλαιπωρούνται από ίωση. Η παράταση έως τις 15 Σεπτεμβρίου πήρε διάθεση των διαρκείας. Την πρόκριση στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 7 χρόνια πανηγύρισε η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών που νίκησε 3-1 σετ την Αυστρία για την 4η αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Αυλαία σήμερα στις 8 κόντρα στη Σερβία για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που θα μάθει τον αντίπαλό του στα νοκάουτ. Μπόντογκλιν και Σαμπάχ πήραν 2 από τα 7 εναπομείνοντα εισιτήρια για τη League Phase του Champions League. Τα αποτελέσματα των αγώνων Ρεβάνς και τα Playoff. Μπόντογκλιν Ναϊμέγεν 3-0 και Σαμπάχ Χάπολ Μπερσεβά 5-2 στην παράταση. Στην παράταση πήγε και το LASK Celtic μετά το 4-1 των Αυστριακών που ισοφάρισαν το σκορ της ΣΥΤΑ στη Γλασκόβη. Στο 97ο λεπτό παραμένει το σκορ 4-1. Η Μπέτις νίκησε 1-0 εκτός έδρας στη Βαλένθια σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της La Liga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8 όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο. Καλή σας νύχτα.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel!

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 9 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι στο Big Win Sport Fest 94,6. Σήμερα κλείσει αντίπαση. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Λίγαν συντόμως θα μπήξει στο στούντιο και ο Νιόνιος για να ξεκινήσει το αυτεράδιο. Βρίσκεται σήμερα. Το αυτεράδιο. Εντάξει, παιδιά, στέλνετε το δωράκι με το καλημέρα. Με μηνύματα. Δεν αλλάζει αυτή η απόφαση, θα εξηγήσαμε και χθες. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Σας ευχαριστούμε κιόλας. Και εγώ και ο Διονύσης σας που είναι στο στούντιο. Για αυτά τώρα εδώ που στέλνετε. Αλλά ήταν μια απόφαση την οποία την είχαμε πάρει καιρό. Απλά περιμέναμε το timing. Για να αλλάξουμε. Έλα, Νιούνιο.
1: Πώς πάμε?
0: Πώς μου στείλει και ο Καραΐδρος.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό. Προφανώς θα το πήρε μάλλον από Twitter και τέτοια. Μεσημεριανή ο αντίπας, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.
1: Τι γίνεται?
0: Θα δούμε. Μην πάμε μεσημέρι, λένε, αλλά τώρα δεν γίνεται.
1: Εντάξει, παιδιά. Θα έρθουν άλλοι το βράδυ, θα είμαστε μισό μεσημέρι. Εδώ θα είμαστε. Δεν χανόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6, αυτεράδιο, για λίγες μέρες.
0: Τρεις και σήμερα.
1: Ναι.
0: Εσύ γλιτώνεις και δύο.
1: Ναι, δεν θα είμαι, εντάξει, θα είμαι σίγουρο.
0: Θα βγεις ένα δεκάλεπτο.
1: Μπράβο, στοιχεία, θα έρθει Παρασκευή, να είμαστε καλά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πολλά και διάφορα. Είχαμε κλήρωση για το κύπελο. Με δύο ντέρμπι.
0: Για τη League Face.
1: Για τη League Face, ναι, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Πρώτη αγωνιστική 1 με 3 Σεπτεμβρίου. Τα έχετε δει τα προγράμματα. Οπότε τα ξέρετε. Μπαίνουμε πλέον και σε ρυθμούς κυπέλου. Έχουμε εβδομάδα φυσικά με ευρωπαϊκά παιχνίδια. Για Παναθηναϊκό, για ΠΑΟΚ, για ΑΕΚ. Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα. Για όλους. Έχουμε τα γραφικά. Θα τα συζητήσουμε με τον κόσμο.
0: Τα γραφικά έχουμε όλο καλοκαίρι. Δεν γίνεται άλλη δουλειά.
1: Καλά, ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
0: Χαμός γίνεται.
1: Σίγουρα. Η ΑΕΚ θυμίζω με τη Λέσχη, ο ΠΑΟΚ με την Μπραν. Πανάκρουμε τη Χράντες.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ παίζει πρώτα.
1: Σωστά. Τετάρτη και Πέμπτη.
0: Σήμερα.
1: Σήμερα.
0: 10 το βράδυ.
1: Ναι. Ναι.
0: Οπότε θα έρθω εδώ να το δω.
1: Ναι, ναι.
0: Για την εκπομπή μετά.
1: Ναι. Λοιπόν. Θα τα συζητήσουμε όλα. 2-10-95-79-283-45. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. www.sportfm.gr τα μηνυματάκια σας. Και ο Πάνος Μπουρνάς θα είναι στον ήχο. Και ο άνθρωπος σας βγαίνει στον αέρα. Άγγιξε την Πασχή, δίνει δεσιλαστά μικρόφωνα. Πάμε να ανοίξουμε.
0: Πάμε.
1: Χαίρε. Δεν έχουμε. Έχουμε περάσει γραμμές, κύριε Μουσουράκη. Για τσεκάρε. Λοιπόν. Αφήσει ο άνθρωπος, λέει, να κοιμηθούν σαν άνθρωποι τη νύχτα που κουβάγει τόσα χρόνια. Εντάξει. Καλά, κάτσε στην αρχή, δεν πρόκειται να κοιμόμαστε νωρίς.
0: Τι έχει να μην δώσει καλή ώρα.
1: Μετά μπορεί, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, κοίτα, θα σου πω.
1: Κάποια μέρα που θα είσαι κουρασμένος. Αυτό...
0: Μπορεί να με πάρει ύπνος μία.
1: Ναι.
0: Μία.
1: Άντε σε ένα μάτς, ξέρω εγώ, και. Κάτι Champions League. Εντάξει,
0: ξεκινάει καινούργια σειρά ο Γεωργίου.
1: Δηλαδή θα έχει Champions League και θα βλέπει Γεωργίου.
0: Για την πρώτη φορά που θα το κάνω.
1: Ναι.
0: Όντως θα μπορούμε να δούμε Champions League, φίλε.
1: Καλά, και τώρα μπορούσαμε. Δεν είναι ότι μας είχαν κλεισμένους στο.
0: Και πάλι δεν μπορούσε όλο.
1: Στον Μπουντρούμι.
0: Δηλαδή, εγώ δεν μπορούσα. 11 ώρα πρέπει να κατέβω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι εντάξει, εγώ έρχομαι να δω, καθόμουν να το έβλεπα. Τι άλλο. Αυτά. Έχουμε γραμμή. Πάμε, ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλώς ήρθατε.
2: Λοιπόν, εμένα με βολεύει το 2-4 που θα κάνετε, γιατί είναι στη δουλειά τέτοια ώρα. Από η μαντά έπαιρνα και σε άλλες εκπομπές 2-4, με βολεύει. Αυτό το 12-2 δεν με βολεύει, γιατί εγώ γίναγα καμιά φορά την μία ώρα και στους άγγουλα. Αυτό το 2-4 με βολεύει, σας ακούω. Λοιπόν, να φανταστώ και μια πληροφορία, 80% Ολυμπιακός έκλεισε τον Πόρτα.
0: Το ποιον?
2: Το Μπουέρτα πλήρωσε τη ρήτρα 16 εκατομμύρια και τον έκλεισε. 80% είναι αυτό. Από Ισπανό δημοσιογράφο το έχω ακούσει.
0: Αν επιτρέπετε, πού τον πέτυχε στον Ισπανό δημοσιογράφο?
2: Όχι, από Ισπανό δημοσιογράφο.
0: Ναι.
2: Άκουσα ότι. Που το είπε κάποιο στο ραδιόφωνο. Και αυτό που το είπε στο ραδιόφωνο, ο Μπουέρτα λέει αλήθεια. Τα δούμε τώρα. Μείωση τι λίτρα, 16 λίτρα αυτό 16 εκατομμύρια από λεπτά.
0: Τι?
2: Έχει λίτρα.
0: Έχει ρίτρα. 20 εκατομμύρια δολάρια, 16 εκατομμύρια ευρώ χοντρικά.
2: Δεν το ήξερα, είναι σπουδό 16 εκατομμύρια. Αυτή την βίωση την ρίτρα ο Ολυμπιακός. Θα χαλούμε τώρα. Καλά ρε παιδιά, συγγνώμη. Λέμε για τις ελληνικές ομάδες. Αν με ελληνική ομάδα πάθαινε αυτό που παθαίνει η Σέλτικ τώρα από 3-0 και είναι στην παράταση και αποκλειστεί πάλι από το Champions League, θα είχε γίνει χαμός. Εντάξει, τι είναι, εντάξει είναι.
0: Δεν σου είπα ότι συνηθές. Αλλά και προηγήθηκε κιόλας. Το έκανε 0-1.
2: Και προηγήθηκε κιόλας. Τι γίνεται ρε παιδί μου και τέτοια. Το Βάρκα τον είναι κοντά η Ιρακλή.
0: Έτσι λένε οι Ισπανοί. Αλλά σίγουρα υπάρχει και άλλη περίπτωση, όπως υπάρχει και άλλη περίπτωση, αυτό το ξέρω και 100%, υπάρχει και άλλος παίκτης χωρίς να ξέρω το όνομα, που παίζει δεξιά, για δεξί μπακ.
2: Για
0: δεξί μπακ. Ναι, υπάρχει και άλλη περίπτωση ποδοσφαιριστή. Και δεν έχει γραφτεί αυτό το όνομα.
2: Με δεξί μπακ, εξτρέμ και χαφ θα πάρουμε μετά. Δεν παίρνουμε σε τελεφόν. Τρεις παίκτες.
0: Αρχικά για τρεις είναι. Μετά, άμα θα φύγει, αν φύγει π.χ. ο Ζέλσον που το θέλει Κράσνονταρ, θα πάρει και άλλο εξτρέμ.
2: Ναι. Και όσο για το Σικιόλι, και εμένα με αρέσει πολύ αυτό το παίκτη. Το πάω πολύ αυτό το παίκτη. Λοιπόν, παιδιά, έτσι σας πήρα και έχουμε μια καλή περιοδομία στην καινούργια σας εκπομπή που
0: καλά,
2: θα πρέπει. Και πάνω απ' όλα με υγεία και το όλα καλά είναι στερεόμενα. Γεια σας.
0: Να σε καλά,
1: καλά. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο Τάσο Φορτηγό από Μαδρίτη, να είσαι καλά φίλε μου. Για πάμε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα παιδιά, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
3: Πάει καιρός. Γιάννης από Σαλόνικα, βασικά από Χανιά.
1: Να πούμε Γιάννη μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Κόκοτα.
3: Ναι, και εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ το μεσημέρι.
0: Νεότατος.
3: Το ανακοίνησε το ραδιόφωνο σας ο Σταύρος, ο Χωροχένιος.
1: Ναι. Ταλαιπωρήθηκε. Το τελευταίο διάστημα, δηλαδή, τέλος πάντων, ελάφρυ το χώμα. Ελάφρυ μου.
3: Ναι, και εγώ αφιέρωσα, λίγο σε κάποια social media, μερικά αφιέρωσα κάτι από την πορεία του, μερικά κομμάτια που μου άρεσαν πάρα πολύ το παρελθόν του.
1: Έχει έρθει μήνυμα.
3: Ήταν και καλός και πολύ καλός τύπος. Είχα ακούσει.
1: Ναι.
3: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.
3: Τα νερά ποδοσφαιρικά με στα αθλητικά παιδιά έχουν συμβεί πολλά πράγματα, πολλά γεγονότα, τρελά γεγονότα, τρελά μεταγραφικά. Σενάρια πάνε και έρχονται, σενάρια συνεχίζονται μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν. Προσπαθώ να βάλω σε μια τάξη όσα συμβαίνουν στον Ολυμπιακό. Θα ανοίξω και μια πανεθέσουλα μετά για τον Παναθηναϊκό. Όπως με ξέρετε, θα μιλήσω.
1: Κάτσε να διαβάσω, μην γιατί δεν μπορώ να το διαβάσω.
3: Ναι, μην.
1: Αντίπα σε αυτή τη ζώνη πήρε 2 ευρωπαϊκά στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Και πόσες. Εντάξει, μία Ευρωλίγκα μπάσκετ. Με τις εκδηλώσεις του Δεσίλα ανήκα και στις Βίλες και τις Φιωρεντίνες. Ο Ολυμπιακός θα καταρρεύσει.
0: Σε αυτή τη ζώνη.
3: Έπρεπε να κλείσει το μήνυμα με ένα δεν σε χάλασε. Έπρεπε να κλείσει με ένα δεν σε χάλασε.
1: Α, λέει όλα τα χρόνια. Ναι.
0: Η
3: Ηρακλή δεν μας χάλασε.
0: Όχι, σε αυτή τη ζώνη είχα πάρει και το. Και με τη Ρεάλ.
1: Ναι.
3: Και εγώ ομολογώ ότι με είχατε φτιάξει γενικά στη βραδινή ζώνη, τη μεταμεσονύχτια. Αλλά οκ. Okay. Στη ζωή υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές. Δεν θα χαλαστούμε τώρα με μια τέτοια για το ράδιο και όλα αυτά. Εγώ το μεταξύ, εγώ το έμαθα σήμερα το μεσημέρι. Από μια πληροφορία τέλος πάντων το έμαθα. Και λέω λογικά θα πάτε για 12 με 2. Λογικά, με τη δική μου λογική βέβαια. Μετά από αυτό που έμαθα.
1: Θα πάμε, θα κάνουμε πάλι γραμμές.
3: Πώς?
1: Θα πάμε, λέω, 2-4 και θα κάνουμε πάλι γραμμές. Θα κάνουμε πάλι.
3: Ναι. Ουσιαστικά ό,τι συνέβαινε και με τον κύριο Χριστόγλου.
1: Σωστά.
3: Και με τον Σταύρο.
1: Σωστά.
3: Τα ίδια. Ναι, τα ίδια. Και θα, ουσιαστικά θα συνεχίσετε λίγο την παρέα που ξεκινήσατε φέτος από το YouTube και τους μεταράτες.
1: Όχι φέτος.
3: Από πέρσι, συγγνώμη, ναι.
0: Ούτε πέρσι. Πόσα χρόνια. Το μεταράδες τέταρτος είναι.
1: Τρίτος νομίζω.
3: Ναι, εγώ το συνδυάσα με το χρονικό διάστημα που ξεκίνησα να σας
0: παρακολουθώ
3: εγώ με το YouTube. Γιατί σας είχα συνηθίσει στο ραδιόφωνο, ξεκάθαρα.
0: Ναι. Γιονίσου,
3: από 19. Από καιρό πανελληνίων.
0: Η πρώτη φορά ήταν το στούντιο το πρώτο που ήμουν αγκαλιά με σένα.
1: Σωστά.
0: Αυτά τις μεγάλες εκπομπές.
3: Αναγκαστικά γίνατε.
0: Μετά πήγαμε στο άλλο το στούντιο.
1: Τέταρτος, ναι.
0: Τέταρτος. Περνάνε τα χρόνια, Διονύση.
1: Τι να κάνουμε.
0: 4 χρόνια.
3: Ναι, αλλά αυτό σας έδεσε. Γίνατε ουσιαστικά ποπός και βρακί.
0: Ναι. Ναι, είναι δυνατόν να μην ξέρει ο κόλλος μου το βρακί, δεν τα πω εγώ αυτά.
3: Το παγκόσμια, το παγκόσμια, γιατί λέω, έλεγα, δεν ξέρετε τόσο καιρό, μιλάμε που μιλάμε, είπα να αποφύγω το άλλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό έτσι το λέει ο λαός, τι να το αλλάξουμε τώρα.
3: Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Κύριε, λοιπόν, σε διατάφτω για να μην καθυστερώ πάρα πολύ. Για τον Ολυμπιακό, υπάρχει μια εξέλιξη σήμερα για τον Πουέρτα, Ηρακλή. Γιατί εγώ έμεινα σε κάτι πρωινό, για πες μου εσύ αν ξέρεις νεότερα.
0: Όχι, ήταν φύγει ο φίλος και είπε, δίκαιη την πληροφορία που έχει. Πρώτα απ' όλα είναι 48 ώρες, οι επόμενες 48 ώρες θεωρώ ότι θα είναι ιδιαίτερα και αυτές, γιατί μιλάει για τον καύσωνα. Δηλαδή θα ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό το τοπίο και με τους παίχτες. Γιατί αυτό που είπα, που ξέρω ότι και για το δεξιάκρο της άμυνας υπάρχει και άλλη περίπτωση πλέον του Μέλε, θα ξεκαθαρίσει με το Βάργκας σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν μπορεί να τραβήξει άλλο.
3: Ή για τον Άλβαρες. Τον Έντζον.
0: Ο Άλβαρες, ο οποίος είναι η πιο εφικτή αυτή τη στιγμή για την περίπτωση.
3: Δηλαδή είναι και καλή περίπτωση. Για έναν τέτοιο Ολυμπιακό.
0: Δηλαδή μπορεί να γίνει, αλλά αν έρθει ο Αλβάρες. Είναι ο Φρόιλερ. Τα έχω ξαναπεί. Δηλαδή είναι ήδη 6. Να έρθει και 7ο στα χαφ. Κάποιος πρέπει να φύγει.
3: Προσπαθώ να θυμηθώ, ρε Ηρακλή, αν. Ω, γκολ η Λίντσερ, παιδιά.
0: Πέμπτο
3: η Λίντσερ. Εντάξει, έχει κάνει τρομερά απαγορευτικά, τρομερά φάουλ η Σέλτικ απόψε. Έχει κάνει τρομερά φάουλ η Σέλτικ απόψε.
0: Πέντε.
3: Ο Άλβαρες, προσπαθώ να θυμηθώ, Ηρακλή, αν τον Άλβαρες τον είχε αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στα μάτια
0: της Ευρώπας. Με τον Άγιαξ. Αυτό λες. Και με τον Άγιαξ θα τον είχε αντιμετωπίσει.
1: Ρε τι γίνεται.
0: Παλαιότερα, όχι, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι
3: γιατί. Είχε
1: λίγο ευθύνη, μου φαίνεται. Πάει πολύ γωνία, βάλε πολύ μακριά.
0: Είχε πολύ όμως γωνία.
1: Είχε γωνία, πολύ αίρεση. Είναι πολύ μακριά δηλαδή.
0: Ναι, αυτός εδώ τι κάνει.
1: Έκανε λάθος, οκ. Αλλά και ο τροματοφύλακας πέσει πιο γρήγορα. Μέχρι να πέσεις.
3: Είχε την ψυχολογία ο παίκτης και το τράβηξε από εκεί.
1: Καλά, σίγουρα. Το πρώτο λάθος είναι του αμυντικού χάφα και πίσω.
0: Πέντε. Τι θα έλεγε η μετάδοση ο Διονύσης.
1: Τι να έλεγα. Πέντε.
3: Και κλείνοντας για τον Ολυμπιακό, θέλω να πω ότι ο Βάργκας Ανέστη μπορεί να κάνει διαφορά. Θα είναι ένας παίκτης που μετά από χρόνια πιστεύω ότι στο εξτρέμ, στο φτερό, στη θέση που πονάμε. Και
0: όπως με πόνο.
3: Ναι, ναι, να πω. Λοιπόν, ωραία παιδιά, θα πω άλλα στην πορεία εκεί εδώ με τον Διονύση μου. Θα τα πούμε άλλη στιγμή, γιατί ξέρω πολλοί κόσμοι δεν θα σας μιλήσει.
1: Τρίτη
3: και σήμερα, όπως είπατε. Καλό βράδυ.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Να σε καλά, φίλε. Εντάξει τώρα, δεν γίνεται τώρα, να χαίρεις πρέπει και κιόλας. Ναι,
1: όλα γίνεται.
0: Να έχεις κερδίσει 3-0 το πρώτο μάτσα, κερδίσεις 1-0.
1: Όλα γίνονται. Για πάμε, ναι.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Μ' ακούτε.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, ναι, καλησπέρα.
4: Έλα, Διονύση και Ηρακλής, είστε.
1: Ναι.
4: Ναι. Ναι, είμαι ο Μάνος ο Παναθηναϊκός, έχουμε μιλήσει πολλές φορές.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Ρε, Μάνο.
4: Μ' ακούτε?
1: Ναι, φίλε.
0: Ναι, ρε, φίλε.
4: Ναι, γιατί σας ακούω, ναι. Τι κάνετε, καλά?
1: Καλά, εσύ.
4: Διονύση.
1: Έλα, φίλε μου. Έλα.
4: Ναι, Διονύση, μ' ακούς?
1: Ακούω, ναι.
4: Ναι, ναι. Ήταν να σου πω το εξής. Ακούω ότι τα ρεπορτάζ που κάνεις και εσύ και άλλοι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού για τη μεταγραφολογία του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
4: Παιδιά, εκτός από τον Τάσο Νικολογιάννη, δεν ξέρω το αν το έχεις πει και εσύ ή κάποιοι άλλοι. Εντάξει, θα ασχοληθείτε με τη μεταγραφολογία.
1: Διονύση,
4: έχεις καταλάβει ότι μεθαύριο έχετε μια καταστροφή?
1: Περίμενε.
4: Εδώ,
1: το πας μακριά.
4: Μεθαύριο
1: είναι ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι.
4: Τι κρίσιμο, Διονύση, όλη χρονιά παίζετε.
1: Ναι.
4: Αν γίνει η ζημιά, θα είναι ανεπανόρθωτη. Μετά
1: θα είναι αποτυχία τεράστια, δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει,
1: όχι ανεπανόρθωτο.
4: Εσύ, αν δεν είσαι δημοσιογράφος, θα καθόσουμε να δεις τον Παναθηναϊκό τώρα μετά από τέτοιο κάζο πάλι.
1: Εγώ θα καθόμουν, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Ποιος θα καθόμουν?
4: Ποιο είναι το θέμα?
1: Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να προκριθεί για πάνω από ένας λόγος. Πρώτον, να έχει Ευρώπη.
4: Για όλους τους λόγους.
1: Δεύτερον, να μην ξεκινήσει η χρονιά με αποτυχία. Και τρίτον, επειδή μεταγραφικά θέλει να κάνει ακόμα πράγματα ο Παναθηναϊκός, αλλιώς έρχεται ένας παίκτης σε μια ομάδα στην Ελλάδα που έχει και Ευρώπη. Και αλλιώς να πάρει μια απόφαση να πει θα πάω μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι δεν είναι?
4: Διονύση.
1: Ειδικά αν μιλάμε για παίκτες υψηλού επίπεδου.
4: Ναι, Διονύση. Ναι. Σε εμάς μετράει και το παρελθόν. Είναι,
1: το ξέρω.
4: Θα καταστραφεί η χρονιά πριν αρχίσει.
1: Τέλος πάντων, είναι ένα μάτς, κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
4: Όλη η χρονιά είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αντί να ασχοληθούμε πιο πολύ, πώς πρέπει να πάρουμε πάση σε την πρόκληση, γιατί μετά όλα δεν θα έχουν νόημα, ρε Διονύση. Μετά τι θα κάτσουμε να δούμε. Το Παναθηναϊκό στη τετράδα το Λεβαδιακό, όπως πέρσι.
1: Ρε φίλε, πρέπει να πρόκειται ο Παναθηναϊκός. Τελεία και παύλα. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Πίεση, ξεπίεση. Τι να κάνουμε.
4: Πρέπει να πρόκειται. Να σου πω κάτι. Όσους τίτλους έχουμε πάρει τα πέτεινα χρόνια, τα έχει πάρει όφη σε 3-4 μήνες. Έχει κάνει ομάδα όφη και δεν μπορεί να κάνουμε ομάδα εμείς, Διονύση, να πούμε.
1: Όχι,
4: έχει ανέβει επίπεδο, παίζει μπάλα, μοιράζει τριάρια και
1: δεν μπορεί να αποκτήσει ομάδες στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, λέω ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός οπωσδήποτε να προωθηθεί. Τι άλλο να σου πω.
4: Ναι, αυτό. Πέρα τον Τάσο Νικόλα, δεν ξέρω, το έχει αναφέρει πολλές φορές ότι θα είναι ένα τεράστιο σοκ. Για μένα θα είναι ανεπανόρθωτο.
1: Δεν θα είναι.
4: Δηλαδή, μετά για να το ξεχάσουμε αυτό, αν γίνει ούμη γέννητο, πρέπει να παίζουμε μπαλά και να μοιράζουμε τριάρια και τεσσάρια σάκολοι. Δηλαδή.
1: Ας να δούμε τι θα γίνει. Και εσύ πολύ αρνητική ενέργεια έχεις. Έχει ένα μάτσο Παναθηναϊκός κρίσιμο τώρα.
4: Με αυτά που περνάμε και εμείς κάθε χρόνο.
1: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
4: Κάθε χρονιά είναι πιο τραγική από την προηγούμενη. Δηλαδή τελειώνει η προηγούμενη χρονιά και είμαστε όλο καλοκαίρι με ένα πιεσόμετρο. Περνάμε στο τσακ τη μία. Δηλαδή, θα σου πω κάτι. Παίξαμε με τρεις ομάδες, τις οποίες πριν γίνει η κλήρωση δεν ξέραμε το όνομά τους, έτσι δεν είναι? Και πάτε τώρα με εκεί να μας πείτε ότι είναι και καλές ομάδες. Ομάδες που ήταν για τέτοια και για τέσσερα, κανένα από αυτούς.
1: Τι είναι πάνω να μας πείτε. Εγώ λέω τα καλοκαιρινά προγραμματικά είναι...
4: Ναι ρε Διονύση, να γίνει αυτό σε ένα
1: πρέπει
4: παιχνίδι.
1: Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Τι είσαι ένα παιχνίδι. Στα πάντα πρέπει να είσαι προσεκτικός.
4: Να γίνει αυτό σε ένα παιχνίδι.
1: Άμα δεν είσαι προσεκτικός, φίλε άκουσε με. Άμα δεν είσαι προσεκτικός, θα πάθεις ζημιά. Άσε να δούμε τι θα γίνει λοιπόν τώρα την Πέμπτη. Α δούμε, υπομονή.
4: Ναι, αλλά πάμε τώρα με τη φιλιά στο λαιμό.
1: Προφανώς.
4: Γεωλεξία.
1: Και τι να κάνω τώρα εγώ.
4: Όχι, λέω, σου λέω.
1: Μου το πες, μου το πες. Μία, δύο, τι άλλο.
4: Με τις μεταγραφές θα γίνουν μετά και τώρα παίζεται όλη η χρονιά στην γεωλεξία. Δηλαδή μετά. Δεν μπορώ. Καταλαβαίνεις και εσύ τι έχει να γίνει.
1: Έγινε, φιλέ.
4: Έγινε.
1: Να σε καλά. Πάμε παρακαλώ.
5: Καλημέρα Διονύση και Ηρακλή μου.
0: Κύριε Ανδρέα μου, βεβαίως έπρεπε να βγείτε.
5: Καλημέρα κύριε Ηρακλή μου και κύριε Διονύση μου. Χρόνια πολλά για υπερχθές να σου και ένα καιρό δυνατός.
0: Ποιος γιορτές.
5: Τι κάνεις Διονύση μου, καλά.
0: Τι γιορτά.
5: Σε πήρα και τηλέφωνο προηγουμένως, θα το οδήγαγες.
1: Ναι. Πού το βρήκα το τηλέφωνο μου. Τίποτα, πάμε.
5: Δεν είναι ανεξαρτήτως προκληθεί ο Παναθηναϊκός ή πέσεις πάσο ο διάλογος όταν θα πάρει μέσα, θα πάρει.
1: Ναι.
5: Θα πάρει,
1: Ναι.
5: Γιατί από ό,τι άκουσα και αυτό σε πήρα και πριν.
0: Έχασε πέναλτι Λίντς όταν για να κάνει το εξένα.
5: Επειδή άκουσα ότι αλλιώς έχετε παίχτης που θα είναι στην Ευρώπη.
1: Περνάει η Λίντς τώρα, έτσι.
5: Αλλιώς θα έρθει άλλος.
0: Απλά τώρα έχει μια ελπίδα να το πάρει.
1: Ναι, κύριε Ανδρέα, θα πάρει, κύριε Ανδρέα, θα πάρει. Θα πάρει.
5: Δηλαδή ανεξαρτήτως προωθείας
1: ή ανεκτήρια μου, Βεβαίως, θα πάρει.
5: Ακούγονται ονόματα.
1: Όχι, δεν, αφήστε τα ονόματα τώρα.
5: Αυτός
1: έχει ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός. Ο Λούζα, ναι. Ο Λούζα, με το Λούζα έχει ασχοληθεί.
5: Με το Λούζα. Είναι σε πολύ
1: μεγάλη διαφορά
5: με
1: τους δύο. Έχει
5: και άλλους. Είναι προχωρημένες οι προτεύσεις του Παναθηναϊκού.
1: Θα σας πω, έχει και άλλους δύο παίκτες. Των οποίων τα ονόματα δεν έχουν βγει.
5: Δεν έχουν βγει, δεν έχουν διαρρεύσει.
1: Όχι.
5: Πάντως είναι σε προφερμένες οι ευρωβουλευτές.
1: Πάντα υπάρχει ο Στάγκε, δεν είναι εύκολος βέβαια, αλλά πάντα εγώ τον αφήνω στο κάδρο.
5: Ναι, εντάξει, ένα μικρό παράδειγμα. Πάντως είναι σε προφερμένες οι ευρωβουλευτές.
1: Είναι, ναι, τους έχει ο Παναθηναϊκός, τους δουλεύει τις περιπτώσεις. Αλλά τώρα είναι πάνω απ' όλα το μας. Μετά
5: το μας, μετά να κερδίσουμε, να προκληθούμε. Πάντως σε οι διαπραγματεύσεις είναι προφερμένες μετά.
1: Ναι, αλλά σας είπα, τώρα τι σας είπα κύριε Ανδρέα, το είπαμε, μην το λέμε 100 φορές. Πάνω απ' όλα το παιχνίδι όμως τώρα.
5: Ναι. Και μετά θα γίνουμε ένα σκαφάδι δύο.
1: Το πιθανότερο δύο.
5: Δύο, δηλαδή θα παίζουν, θα παίζει οχτάρι και ο ένας και οχτάρι και ο άλλος, γιατί πήραμε και το κάγκο.
1: Συγγνώμη.
5: Ο κάγκο οχτάρο δεκάρι είναι.
1: Ναι, οχτάρι, ναι.
5: Δεν μου είσαι ρε Διονύση, αυτός ο παίκτης που έπαιζε, τον θυμάμαι με τον Λιθόν Αστέρα, ήταν έπαιζε εκεί μέρα.
1: Κάγκουα.
5: Ναι.
1: Χαπόλ.
5: Χαπόλ Πεσιβά έπαιζε πέρυσι. Έπαιξε και στον Ιθό Αστέρα πριν 3 χρόνια,
1: ναι.
5: Έχει περάσει.
1: Ναι.
5: Είναι διευθυντής της Εθνικής Ζάμπια.
1: Ναι, διεθνής είναι.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό έχω να πω Διονύση μου, γιατί οι διαπραγματεύσεις είναι προχωρημένες με τους δύο χαφ.
1: Σας είπα, απλά τώρα πρέπει να... η προσοχή είναι στραμμένη στο παιχνίδι.
5: Ναι, και μετά θα τους κλείσει.
1: Συγγνώμη.
5: Και μετά λέω θα τους θα κλείσει η σπονία, θα κλείσουν, ναι.
1: Για εκεί πάει.
5: Για εκεί πάει. Λοιπόν, έγινε, σου εύχομαι καλό ταξίδι για αύριο και να είμαστε μαζί όλοι παρέα, είμαστε όλοι ενωμένοι να πάρουμε την πρόσφαση.
1: Έγινε, έγινε.
5: Έγινε, Διονύση, κύριε Ακρή μου, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, κύριε Ανδρέα.
1: Πάμε.
0: Εντάξει, σύντομος.
1: Ναι.
0: Γεια σας, ρε Φώτη, από την Πετρούπολη.
1: Καλησπέρα.
6: Έλα, καλησπέρα, τι γίνεται.
1: Καλώς το.
0: Έλα, αγόρινα μου.
6: Τι κάνετε, ρε παιδιά, καλά.
0: Δεν μπορεί να έχει το κάνει 5-2, αφού χάσαν το πέναλτι, πρέπει να την κορυφθεί. Η Σέλτη. Τι γίνεται.
6: Τι άκουσα, πάτε μεσημέρι.
1: Ναι.
6: Πώς το βλέπετε εσείς.
1: Μια χαρά.
6: Εντάξει. Άλλος κόσμος το μεσημέρι, άλλος το βράδυ, πιστεύω. Και το βράδυ ποιος θα είναι ή θα γυρίσει
1: εκπομπή. Θα ανακοινωθεί σήμερα.
6: Θα υπάρχει δηλαδή 12-2.
1: Σήμερα σήντομα, συγγνώμη.
6: Σύντομα, θα υπάρχει σήμερα. Τέτοια εκπομπή δηλαδή 12-2.
1: Ναι, ναι, θα υπάρχει.
6: Ωραία. Γιατί στην, κάποια χρονιά στην Ελλασπορ
0: ναι.
6: Κλείσανε την καλύτερη εκπομπή το τρίτο μάτι, κλείσανε τα βραδινά. Και λέω ρε παιδιά γιατί, μιλάμε τώρα το τρίτο μάτι ήταν τον περισσότερο κόσμο, τέλος πάντων, εντάξει. Εντάξει, ό,τι και να κάνετε, έχετε τον κόσμο σας, έχετε την αστή σας, ο κόσμος σας θέλει, θα πάτε καλά. Όνομα δώσατε, γιατί άκουσα χθες λίγο και άκουσα ότι ψάχνατε.
1: Θα το μάθετε σύντομα.
6: Και ο επόμενος που πήρε όταν ζητάγα, κάτι είπε για όνομα και πήρε ο επόμενος, νομίζω ο Γιάννης από τον μπάσκετ, και άκουσα μια λέξη που είπε και ήθελα να σας το πω, rotation.
1: Ναι. Rotation είναι σαν να αλλάζουμε...
6: ναι. Κάτι αλλάζει, τόσο πάντων, εντάξει, τα ξέρετε εσείς αυτά. 15 εκατομμύρια ρε παιδιά για τον Βάργκας Ολυμπιακός.
0: 12.
6: Πολλά δεν είναι.
0: 12, κάνε και... Κοίτα το
6: πάει 12, έτσι διάβασα τώρα.
0: 12
6: δύο,
0: κάποια μπόνους.
6: Κάποια μπόνους, πάει στα 15 και αυτού του ένα χρυσό συμβόλαιο.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι, ότι έχουνε, ότι... Το συζητούσαμε στη χθεσινή εκπομπή το πρωί μαζί με τον Διονύση και τον Άκη.
6: Ότι πλέον... Πάει για 20 δηλαδή, ότι... κοντά.
0: Όχι, 15 πάει. Ναι. Α, λες και με το συμβόλαιο μαζί.
6: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Έχουν ανέβει αρκετά οι τιμές, δηλαδή και για τις ελληνικές ομάδες, δηλαδή πλέον βάζουν πολύ πιο βαθιά
6: τα χέρια. Αυτό ούτως ή άλλως θα γινόταν.
0: Ναι, δεν μπορώ να... Εντάξει, δεν μπορώ να φτάσουν στα επίπεδα που υπάρχουν στο εξωτερικό που όλοι δίνουν τα εικοσάρια για...
6: Τα εικοσάρια...
0: Φεύγουν έτσι. Ναι, ναι. Αλλά και μόνο ότι συζητάμε ότι ο Ολυμπιακός θέλει τον

0: Έτσι είναι η γνώμη μου.
1: Ναι.
0: Τι να πω. Εντάξει. Εν τω μεταξύ γυρνάμε πάλι στα ίδια ονόματα. Τρεις, τέσσερις. Αν το πρόβλημα είναι οικονομικό και προσπαθεί ο Ολυμπιακός να φτάσει τελευταία μέρα για να γλιτώσει 1-2 εκατομμύρια, κάνει λάθος. Αν δεν θέλουν οι παίχτες και δεν τα βρίσκει με τους παίχτες, είναι άλλο κεφάλαιο αυτό.
1: Εντάξει,
0: αλλά αν δεν θέλουν οι παίχτες, είναι ακόμα χειρότερα.
1: Αν δεν θέλει ο παίχτης, ξέρεις, να είναι συνέχεια, καταλαβαίνεις ότι.
0: Ναι, καλύτερα να μην τον φέρεις.
1: Ναι.
0: Άμα έρθει με μισή καρδιά.
1: Αν έρθει με μισή καρδιά, δεν θα παίξει.
0: Άστο. Τέλος πάντων, ο Ελβετός που πήραμε, ας λένε, που είναι μεγάλος,
1: και
0: είναι πολύ μεγάλος παίκτης.
1: Και εγώ τον πιστεύω πολύ.
0: Πολύ μεγάλος παίκτης.
1: Ότι έληξε, πέρασαν οι Αυστριακοί, πέρασε η ΛΑΣΚ.
0: Και να μιλήσω, εντάξει, για τις μεταγραφές, αυτοί ξέρουν, θα δούμε, θα μιλήσουμε στο τέλος. Ο Ολυμπιακός εμένα μ' άρεσε προχθές. Μ' άρεσε πολύ ο Φορτούνης.
1: Ο Ολυμπιακός μέχρι τις αλλαγές απεινούσε μόνο με Φορτούνη.
0: Ναι.
1: Με τις μπαλιές που έβγαζε που είχε πάσες κλειδιά αρκετές, ήδη δύο που είχε δώσει στον Ελκαμπή, είχε και την εκτέλεση του φάουλ. Μετά τις αλλαγές ο Ολυμπιακός βελτίωσε πάρα πολύ το πρόσωπό του. Το πολύ καλό.
0: Ναι, γιατί σφίξαν τα λουριά.
1: Όχι, έτσι. Έπαιξε, και οι αλλαγές βοήθησαν και οι πέντε.
0: Βοήθησαν, εννοείται, αλλά όσο περνάει και ο χρόνος δίνουν και το κάτι παραπάνω.
1: Ήταν και πολύ καλή η αριστερή πλευρά με ρόκα και.
0: Πρώτα αμυντικά δεν έκανε ο Ατρόμητος ούτε κόρνερ δεν έκανε.
1: Εκτέλεσε ένα από εκεί από το φάουλ.
0: Ναι, θέλω να σου πω. Δηλαδή αμυντικά ο Ολυμπιακός στάθηκε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Γιατί εγώ τον Ατρόμητο τον εφοβόμουν πάρα πολύ. Πολύ δύσκολος αντίπαλος. Εμένα μου άρεσε ο Ολυμπιακός. Είναι πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός από πέρυσι. Άσου να λένε. Εγώ αυτά που λένε τα κόβερσε. Στην Ευρώπη είναι άλλο κεφάλαιο. Αλλά για την Ελλάδα είναι πολύ καλύτερος από πέρυσι. Δεν βλέπω να έχει, δηλαδή να είναι καλύτερη καμιά άλλη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Και αυτό θα φανεί στο γήπεδο. Αν έρθουν και αυτοί που λένε οι δύο να έρθουν. Ο Ολυμπιακός πιστεύω θα το πάρει άνετα το πρωτάθλημα. Και αυτό που φοβάμαι, το λέω από τώρα, δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καινούργια ομάδα. Ο Παναθηναϊκός θα το πάρει του χρόνου το πρωτάθλημα όταν μπει στο καινούργιο γήπεδο. Τον ΠΑΟΚ φοβάμαι.
1: Τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Αυτό φοβάμαι. Δηλαδή τον υπολογίζω, πιστεύω έχει πολύ καλούς παίκτες και είναι πολύ καλύτερη ομάδα, πιστεύω, από την ΑΕΚ.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει. Άντε, παιδιά, καλή συνέχεια. Και πότε ξεκινάτε?
1: Δευτέρα.
0: Δευτέρα. Άντε, καλό ρίζικη. Να είστε καλά.
1: Χρήστο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Ναι, ναι, το έβαλε, το έβαλε, ναι!
2: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Όχι, ρε φίλε, οι Μουτσάτσο θα είναι πιο νωρίς από τη μεσημεριανή εκπομπή. Δεν σταματάνε. Η εκπομπή στο YouTube που ρωτάς. Λοιπόν, πάμε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ρακλή. Καλησπέρα, Διονύση.
0: Ο Νιόνιος είναι λίγο έξω.
1: Δεν πειράζει, τον καλησπέριζουμε γι' αυτόν. Ο Μίλτος.
0: Έλα, ρε Μίλτο.
1: Τι έγινε.
0: Μια χαρούλα.
1: Τώρα τα άμαθα τα νέα εγώ για ότι η απόβραδινη γίνεστε μεσημεριανή.
0: Άστα να πάνε.
1: Μία, τρεις ή δύο, τέσσερις.
0: Δύο, τέσσερις.
1: Εντάξει. Ναι. Πρωινή εκπομπή.
0: Θα πάει 10-12.
1: Α, θα πάει 10-12. Εντάξει.
0: Οπότε...
1: Είναι μακριά η μία από την άλλη, το ένα στούντιο από το άλλο.
0: Κοίτα, το χειμώνα στην Αθήνα, όπου για να πας μακριά είναι. Δηλαδή για παθήνες στην Αθήνα δεν είναι τόσο μακριά. Δηλαδή, άμα κατέβεις στην Πειραιώς, εντάξει. Αλλά. Όχι, υπάρχει το χρονικό περιθώριο. Δεν μπορεί να κάνεις και δύο ώρες τώρα το Σύνταγμα Μοσχάτο. Δεν γίνεται.
1: Α, εντάξει. Σύνταγμα είναι το Μοσχάτο το άλλο. Εντάξει, ναι. Άμα προλαβαίνεις, κάνεις και ένα διάλειμμα να φας και τα λοιπά. Ναι, τέλος πάντων. Με καλή αρχή όπως και να έχει, θα προσπαθήσουμε να. Εκπομπή κοινού θα είναι, έτσι.
0: Ναι. Ναι, Μίλτο μου.
1: Άμα. Μακάρι να σας στηρίξουμε οι ίδιοι, μπορεί να είναι και άλλοι ακροατές, είναι θέμα.
0: Βέβαια, μπορεί να δουλεύει. Πολλοί φίλοι δουλεύουν εδώ. Πολλοί φίλοι που μας ακούνε έχουν σταματήσει τη δουλειά και κάθονται, ξέρεις, να χαλαρώσουν.
1: Καλά, μπορεί και από δουλειά να σε πάρει ο άλλος. Μπορεί να είναι σεκιουριτάς, να είναι.
0: Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλοί. Στην νοσοκομεία δεν υπάρχουν.
1: Ναι, και μπορεί να έχουν λίγο χρόνο λάσκι και να παίρνουν και τηλέφωνο. Πώς περάσετε διακοπές?
0: Ωραία, φίλε, εγώ ξεκουράστηκα. Και δεν είχα πάει και ποτέ μου στη Μονεβασιά, μα να μ' άρεσε. Εντάξει, δεν έχει τιστό παραλίες από εκεί πλευρά, αλλά εγώ δεν είμαι και ο τρελός
1: φανεξής της άλλης.
0: Ήθελε ησυχία και την είχε εκεί στις παραλίες στην ησυχία. Πάρεσε πολύ το κάστρο και είχε και πολύ καλά μέρη για φαγητό.
1: Δεν έχω φάει ποτέ.
0: Να πας, Μπιλτο.
1: Θα πάω.
0: Για να πας, θα σου πω και πού θα φας.
1: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά. Τώρα εδώ δεν ξέρω, εντάξει, για τις ομάδες. Τα αθλητικά μας εδώ, εντάξει, κοίταξε, ο Ολυμπιακός, αυτό που είπες, ευτυχώς λίγο στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε, γιατί είχε αρχίσει να υπάρχει μια μιζέρια και μια γκρίνια σε πολλούς. Εγώ είμαι, εντάξει, περιμένω, δεν έχω τέτοιο. Χάρηκα που έμεινε με τη Λίμπαρα, όχι λόγω προσωπολατρίας, αλλά γιατί πρέπει να μένουν οι προπονητές που ξεκινάνε τη χρονιά, είτε πρώτη τους χρονιά, είτε συνεχίζουν, όπως και το ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού. Βέβαια, αλλά και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού πρέπει να μείνουν. Κάτσε να δεις τι θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, είχε υποστεί και ένα σοκ με τη φυγή του Κωνσταντέλια. Είχε συνηθίσει με άλλο προπονητή του Σαχ. Βέβαια. Αυτό, ναι. Και του Λουτσέσκου. Και ο Κωνσταντέλιας ήταν, για μένα πάντως, σαν τέτοιο μονάδα έπρεπε να φύγει. Ως Κωνσταντέλιας έπρεπε να φύγει από τον ΠΑΟΚ, γιατί υπήρχε και ένα. Φοβόμουν να μην μείνει στάσιμος, δηλαδή στη Γερμανία και στην Ντόρτμουντ θα μάθει πιο πολλά, θα ολοκληρωθεί περισσότερο και ως ποδοσφαιριστής, μπορεί να δέσει και το κορμί του περισσότερο, να γυμναστεί, να μην είναι τόσο ευάλωτος.
0: Εντάξει, και έτσι όπως πήγαινε το Bundesliga γενικά, πολλές φορές που τα παιχνίδια ανοίγουν, πιστεύω θα βλέπουμε highlights κάθε εβδομάδα.
2: Ναι.
1: Τους Έλληνες κιόλας. Μακάρι τα παιδιά για να είναι καλό και για την εθνική και για την προβολή, εντάξει. Δεν είναι το ελληνικό ποδοσφαίρο, ας πούμε. Τέλος πάντων, τώρα όπως και να έχει, εγώ το είχα πει ότι οι προπονητές από την αρχή, το είχα πει και στο Διονύση τον προηγούμενο μήνα που έκανε κάποιες εκπομπές, ότι πρέπει και ο Νίστρουπ να μείνει. Δηλαδή έδειξε ένα καλό δείγμα, ας πούμε, στο παιχνίδι που ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός 2-2 στο ΆΚΑ και πέρασε, είχε κάνει καλές αλλαγές.
2: Τώρα σε αυτό που ισοφάρισε.
1: Δεν το βγήκαν γιατί. Ήταν σαν να ήταν η ομάδα ασύνδετη, έκανε κακό κουτσάρισμα.
2: Ναι, δεν διαφωνώ.
1: Θυμάμαι κάτι παιχνίδια του Ολυμπιακού, άμα τα θυμάσαι η Ρακλή που πήγαινε με κάτι 4-2-4.
0: Αυτό το είχε κάνει τη στιλή, Λιωτάκης.
1: Ναι, και ξέρεις, κάτι τέτοιο μου δίνει και ο Νίστρουπ.
0: Και με εσείς ο Ρόμπερτ, βασικό.
1: Ναι. Που είχε μειώσει ο Γιανακόπουλος στο τέλος. Λοιπόν, εντάξει, ο Παναθηναϊκός περίμενα. Τον περίμενα λίγο καλύτερο, ίσως αν του φύγει και λίγο το άγχος των προκριματικών που είναι πιο δύσκολη η αγώνιση ίσως και από τους ομίλους, να είναι πιο δεμένος με τις μεταγραφές που έκανε, τον περίμενα καλύτερο. Είπα, ο ΠΑΟΚ έχει υποστεί και ένα σοκ. Η ΑΕΚ φαίνεται ότι θα φανεί και αύριο λίγο βέβαια που θα σφίξουν τα γάλατα ή άμα πάει η Champions League. Η ΑΕΚ φαίνεται ότι συνεχίζει και έχει αρχίσει τη χρονιά όπως τελείωσε την περσινή. πολύ δεμένη ομάδα. Καλή ομάδα.
0: Έχει κάνει και τις προσθήκες. Βεβαίως, είναι δεμένη ομάδα.
1: Εντάξει, ούτε η απουσία του Πινέδα είναι αισθητή ακόμα. Αλλά
0: εντάξει, αυτό θα το δεις, γιατί είναι το να βρεις
1: ποδοσφαιριστή. Δεν την είδαμε τον Όφιν από την Αμερική.
0: Να ξέρεις τα χαρακτηριστικά που είχε ο Πινέδα, δεν τα βρίσκεις. Εύκολα. Έπαιζε παντού. Παντού, όπου και αν τρέφεσαι, έπαιζε.
1: Εσύ, Διονύση, καλά πέρασες τις διακοπές σου, δεν σε ρώτησε.
2: Όλα καλά, όλα καλά. Εσύ.
1: Εντάξει. Πολλές μετακινήσεις, δεν ξέρω, ξεκουράστηκες.
2: Εντάξει, τουλάχιστον, αυτά είναι στο πρόγραμμα.
1: Τουλάχιστον, εντάξει, αλλάζεις και να μην ξεκουραστείς, αλλάζεις παραστάσεις. Και εγώ καλά πέρασα, ακόμα δεν έχω επιστρέψει εγώ.
2: Ναι.
1: Σιγά σιγά. Καλά είναι. Καλά είναι, να είμαστε καλά.
0: Πού γυρνάς δηλαδή τώρα?
1: Τώρα με Βόρεια Εύβοια. Αλλά έχω πάει και Τρίκαλα, ξαναπήγα. Έχω πάει και σε διάφορα μέρη. Τώρα είμαι Βόρεια Εύβοια συγκεκριμένα.
0: Τα Τρίκαλα μια φορά είχα πάει για θέμα.
2: Ναι.
0: Τα προ...
1: Τρίκαλα δεν είναι για καλοκαίρι, είμαι από εκεί και πηγαίνω.
0: Ναι, προ-ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: Mm-hmm.
0: Πολύ ωραία πολύ ήταν.
2: Από τότε είσαι να πας στα Τρίκαλα.
1: Καλή είναι.
0: Ναι. Γιατί δηλαδή
1: για έπρεπε δηλαδή, να πάω.
2: Πολλά χρόνια.
0: Σου λέω αυτό εποχές πορτάει.
2: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: για ρεπορτάζ
0: τώρα...
1: Ολυμπιακού πήγες.
0: Όχι. Για να κάνω ένα θέμα εκεί για την ομάδα του 2003.
1: Είχαν παίξει τα Τρίκαλα 99-2000 άλβα εθνική, αλλά έχουν γίνει πολλά μάτια στο γήπεδο που ήταν τιμωρημένος ο Παναθηναϊκός.
2: Τότε γινόντουσαν.
0: 99-2000 με προπονητή ο Ραμπάμποβιτς.
1: Α, τα θυμάσαι.
2: Α, λες
0: για το... Έκανα ρεπορτάζ Τρικάλων εγώ. Ζόραν Μπάμποβιτς.
2: Δανείλ ο Παναθηναϊκός τότε, εκείνες τις εποχές.
0: Ναι, με...
1: Όχι, τον κεράστηκε ο Παναθηναϊκός.
2: Μπορεί να ήταν και με κεράστηκε. Θυμάμαι και με Δανείλ ένα. Όχι μόνο με τα Τρίκαλα, όταν ήταν τιμωρημένες οι ομάδες.
0: Εντάξει, εγώ σου μιλάω για τα Τρίκαλα, έχουμε χαθεί. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος.
2: Είπε ο φίλος ότι και όταν ήταν τιμωρημένοι παίζαν στα Τρίκαλα.
0: Παίζανε κάποιοι στα Τρίκαλα.
2: Ναι, εγώ θυμάμαι ένα μάτς του Παναθηναϊκός Ιωνικός.
1: Ναι, 5-0, κάτι τέτοιο.
2: Μπράβο.
0: Κοίτα, τα Τρίκαλα όταν ανέβηκαν από τη Β' στην Α, είχαν την ομαδάρα που ήταν ο Μυρίλοβιτς Δεκάριος, το Ίνοβιτς, ο Ντάμπιτς, τρεις, ο Ιορδανίδης, ο παλιό το Center 4 που ήταν από τη Δόξα Δράμας, τέσσερις που τα παστέλωνε. Είχε ένα μεγάλο ταλέντο που δεν το πει, το Τζιούκα.
1: Ναι, Αγγελόπουλος. Είναι διαβασμένος, μπράβο, τα θυμάστε.
2: Έκανε το ρεπορτάζονται.
0: Φτάρε, τους έκανα εγώ αυτές τις ομάδες.
1: Έχουν περάσει και 26 χρόνια όμως, εντάξει.
0: Μένουν αυτά ρε φίλε, γιατί ήταν όταν ξεκινούσα ξέρεις με αυτές τις ομάδες που μίλαγα τότε με τους προπονητές. Εγώ ξέρεις πόσα ξενοδοχεία έχω πάει. Γιατί δεν υπήρχαν. Εντάξει, είχαν αφήσει τα κινητά.
1: Ως αθλητικός δημοσιογράφος πάντα, έτσι. Ναι,
2: για να φτιάξει σχέση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, για να φτιάξει σχέση τώρα, ας πούμε, για σου παρά, με πρόεδρο Καρατζούνη. Τα Τρίκαλα.
1: Α, είσαι δυνατός.
0: Ναι. Καλά, είχα πέσει πολύ βαθιά, να ξέρεις, όταν ξεκίνησα τη δημοσιογραφία. Είχε Τρίκαλα Καρατζούνη, Καστοριά Τσολάκης, Χριστίδη στα Γιάννενα, τρεις, Σομπατζή στην Άουσα. Μία με τους πρόεδρους συνέχεια. Μόνο με πρόεδρους μιλούσα, να ξέρεις, γύρω στους προπονητές. Δεν είναι η Ιδράκη, με πρώτους προπονητές.
2: Ναι.
1: Θα σε ξαναπάρω να μιλήσουμε για Τρίκαλα την επόμενη φορά.
0: Και ανέβηκαν, αλλά ένα διπλό είχαν κάνει στον πύργο, με τον Πανελλιακό.
1: Είχαν κάνει κι άλλο, τώρα μου διαφεύγει, είχαν κάνει στον Πανελλιακό. Δεν θυμάμαι ποιο άλλο είχαν κάνει τώρα, ένα έκπληξη στην Καλαμάτα, δεν θυμάμαι, είχαν κάνει κι ένα ακόμα εκείνη τη χρονιά. Είχαν βγει τελευταία, είχε θυμάμαι Παναθηναϊκός στην Κυράστα και ο Ολυμπιακός στο μεγάλο Μπιγκόν
0: εκείνη
1: τη χρονιά. Ναι, ναι.
2: Έγινε.
1: Ωραία κύριε, καλή συνέχεια.
2: Να σε καλά φίλε μου, να σε καλά.
0: Το Ολυμπερτίνο Μπίγκον ήταν η αλλαγή Σάχοβιτς από αυτές που μένουν.
2: Καλά, εννοείται. Εννοείται.
0: Ήταν δυνατή. Τον έβγαινε ο Μητρόπουλος.
2: Ναι.
0: Φοπ.
2: Πάμε.
0: Ξέρεις η ομάδα ήταν τότε Β' Εθνική. Τα έχω πει πολλές φορές.
2: Άλλη εποχή.
0: Ρε παιδί μου, οι ομάδες τότε που ήταν Β' Εθνική. Έβλεπες μπάλα.
2: Ναι.
0: Μπάλα, κανονικά δηλαδή. Ήταν, δηλαδή σε στέλνανε και δεν έλεγε
2: τίποτα. Από ποδόσφαιρο.
0: Ναι, πώς να πάω τώρα να δω Δόξα Βίρονα.
2: Ναι.
0: Πάω, έβλεπε απλά με σφακιανάκι για να κάκεις. Το δεκάρι τους. Για να κάκεις πρέπει να ήταν.
2: Ναι.
0: Για να κίδεις.
2: Για πάμε, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε, Σάκης Παλαιός Παναθηναϊκός, δεν θα σας καθυστερήσω πολύ.
0: Ναι.
3: Καλή συνέχεια στη νέα σας προσπάθεια στο ραδιόφωνο.
0: Να είσαι καλά.
3: Καλό ταξίδι στο φίλε το κύριο Διονύση.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τρεις επισημάνσεις. Πρώτη επισήμανση. Συνιστώ σαν πιο παλαιός από τους φιλάθλους που σας παίρνουν μια ηρεμία στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, γιατί πολύ καλή αυστηρή κριτική που κάνουν, έχουν χίλια δίκια, αλλά μην φτάνουν σε επίπεδα ισοπαίδωσης, ας πούμε, για οποιονδήποτε. Βέβαια, κακά τα ψέματα, δεν έχουμε δει κάτι από το συγκεκριμένο προπονητή. Στήριξη καλή, είναι θετική, αλλά αν σε μένα δεν περνάει ούτε από το μυαλό μου η λέξη αποκλεισμός, έτσι, θα είναι ντροπή, όχι για την ομάδα, για την ιστορία του συλλόγου. Ντροπή για την ιστορία του συλλόγου από ομάδες που η ΜΕΤΣΕΣΕΚΑ δεν έχει οπαδούς ούτε για τηλεφωνικό θάλαμο. Οι δε άλλοι δεν ξέρω τώρα αν. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να πριτανεύσει η λογική και να. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω προτάσεις.
0: Εγώ διαφωνώ πάντως ότι.
3: Ορίστε.
0: Ότι σαν...
3: Δεν σα άκουσα, συγγνώμη.
0: Λέω που είπε ο προηγούμενος φίλος που μίλαγε ο Διονύσης ότι. Άμα κάτσε στραβή την Πέμπτη, γιατί μπάλα είναι. Ωραία.
3: Δεν το δέχομαι αυτό. Άρα, δεν το δέχομαι.
0: Δεν είναι ότι καταστρέφεται η χρονιά.
2: Θα είναι όμως, φίλε, αυτό, σοκ το, μεγάλο.
0: Θα είναι σοκ. Ξεκινάς με τεράστια μουρμούρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι θα κουβαλά αυτή τη χρονιά 5 χρόνια στην Ευρώπη.
3: Μα δεν και το
2: θα είναι και
3: αυτό.
2: Για το προφίλ της ομάδας, γιατί το ξεκίνημα
3: είναι
2: και ο Παναθηναϊκός τώρα 16 χρόνια. Υπάρχει η γκρίνια, βγαίνει πολύ εύκολα. Είναι λογικό.
3: Δεν μπορώ να διανοηθώ, αγαπητέ κύριε Διονύση.
2: Ναι, το καταλαβαίνω.
3: Τον Παναθηναϊκό εκτός Ευρώπης. Δεν είναι αδιανόητο για όλους εμάς τους παλαιούς και μάλιστα με τέτοιας μέτριας έως μικρής δυνατότητας ομάδας. Τι πάει να πικάζω, εγώ δεν αναφέρομαι, απλώς είπα να υπάρξει μια ψυχραιμία και όλα αυτά. Σίγουρα όμως μου κάνει εντύπωση, γιατί παρακολουθώ πάνω από 50 χρόνια την ομάδα, αυτή η γενική κατακραυγή εναντίον του τεχνικού επιτελείου, που φτάνει στα όρια ισοπαίδωσης και αυτό είναι άδικο, ας πούμε.
2: Ναι, θέλει ψυχραιμία.
3: Θέλει ψυχραιμία, αλλά πρέπει και κάτι να δεις, ας πούμε. Δηλαδή, εμένα επειδή μου αρέσει, κρατάω και αρχείο για την ομάδα. Κοίταζε ότι η ομάδα ποτέ δεν είχε δεχτεί 7 γκολ σε 5 παιχνίδια. Ποτέ. Ποτέ, δηλαδή είναι εκπληκτικό αυτό, ας πούμε. Ή ποτέ η ομάδα δεν. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος προπονητής, ο οποίος πραγματικά βλέπω ότι προσπαθεί να δώσει κάτι νέο, κάτι ελπιδοφόρο, αλλά νιώθω ότι. Μπορεί να κάνω λάθος.
2: Όντως δουλεύει και προσπαθεί να αλλάξει.
3: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
2: Αυτό θέλει χρόνο. Τώρα που θες αποτελέσματα.
3: Θέλει χρόνο, αλλά άμα αρχίσει αγαπητοί και χάνονται βαθμοί και στο πρωτάθλημα,
2: ποιος
3: χρόνος να υπάρξει μετά.
2: Ναι,
3: δηλαδή, ούτε και σε αυτό συμφωνώ που λένε διάφοροι συνάδελφοί σας να δούμε τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο.
2: Εγώ συμπέρασμα εκεί θα βγάλω. Αλλά το κοουτσάρισμα.
3: Ναι, αλλά άμα έχει χάσει κόσμο του βαθμού, τι να του κάνουμε τα συμπεράσματα, τα θετικά ή τα αρνητικά. Αυτή τη στιγμή δεν δείχνει κάτι, ας πούμε.
2: Το κοουτσάρισμα του με την.
3: Αυτό είναι. Αυτό πήγα να πω και μου παρεμβήκατε. Αυτό. Ότι δεν δείχνει ότι μπορεί να διαχειριστεί ένα παιχνίδι. Αυτό είναι που με ανησυχεί. Έχω δει δεκάδες αλλαγές προπονητών στον Παναθηναϊκό. Τέτοια καταγραφή όμως δεν είχα ξαναδεί.
2: Όχι μόνο, γιατί έχουμε δει κι άλλα. Τι λες τώρα.
3: Έχουμε δει, αλλά. Δηλαδή, πάνω σχάρι για
2: το. Με το σούμπι νεότερο
3: για τον Γιάντζεκ Μοχ υπήρχε γενική καταγραφή υπέρ του προπονητή.
2: Γιατί με τον Κεράστα τι υπήρχε.
3: Ο Κεράστα ήταν παίκτη του Παναθηναϊκού. Ναι, ίσως είχαν επηρεαστεί και από μια σελίδα τίτλου που είχε βγάλει ο φίλαθλος τότε ότι πέταξε λευκή πετσέτα.
2: Με τον Κεράστα ο Παναθηναϊκός. Και τα θυμάμαι. Το πρώτο διάστημα δεν βλεπόταν. Έχει παίξει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Γκράτσερ.
3: Ναι, ναι, και πήρε το 2-1 με πέναλτι του Φλίψεν.
2: 1-0. Α, 2-1.
3: Ναι, 2-1 στο 22ο λεπτό.
2: Στο 90 θα αποκλειόταν.
3: Ναι, ναι, σωστό.
2: Στο 90 δεν βλεπόταν.
3: Και αυτό.
2: Έπαιρνε κάτι νίκες τότε. Είχε παίξει, συγγνώμη, είχε παίξει ένα πολύ καλό μάτσο ένα ντέρμι με την Άγιαξ στο Καρεσκάκι.
3: Ναι, σωστά, ναι.
2: Μετά δεν βλεπόταν. Έχει πάρει νίκη, θυμάμαι, με τον Εθνικό Αστέρα στην Κεσαριανή, με γκολ στο 90 πάλι.
3: Με το ζόρι.
2: Ένα γυρισό του κούμα. Υπήρχε και άρχισε να παίζει καλά ο Παναθηναϊκός από τη Λακορούνια και μετά.
3: Ναι, ναι, σωστά, μπράβο. Με καλά με τη Λακορούνια.
2: Θέλω να πω ότι πολλές φορές.
3: Είχε χαθεί η μπάλα, η ομάδα ήταν εκπληκτική.
2: Ναι, πολλές φορές. Τι να κάνουμε, θέλει χρόνο.
3: Θέλει χρόνο, αλλά βέβαια καλό είναι όταν τα λέμε, κάνουμε μια υπενθύμηση του παρελθόντος να πούμε και τι παίχτες είχε ο Παναθηναϊκός τότε επικυράστα, έτσι, και να μην τους συγκρίνουμε τους σημερινούς. Αυτή είναι μια άλλη
2: τώρα. Τότε θέλω να πω ότι υπήρχε καταγραφή.
3: Που δεν υπάρχει χρονική διάρκεια να τα αναφέρουμε, γιατί είχα παλαιώσει, θυμάμαι πάρα πολλά, που δεν, καλό είναι να μην αρχίσουμε και τα σκαλίσουμε.
2: Όταν ήμουν μικρός, δεν θέλω να τους βάλω στη σύγκριση, για να μάθω, γιατί αυτοί οι παίχτες έγραψαν ιστορίες στον Παναθηναϊκό. Όταν ήταν μικρή, θυμάμαι το περίφημο που πάμε με τους γκουμομπασινάδες, τα θυμάσαι.
3: Ναι, εγώ όμως θυμάμαι ότι
2: μικρή,
3: στο Φλίψεν υπήρχε και ένας Ασάνοβιτς, ας πούμε, έτσι. Θυμάμαι ότι υπήρχαν
2: παίχτες.
3: Τώρα, εντάξει. Εντάξει, τέλος πάντων, αφήστε το τώρα αυτό.
0: Έγινε, φίλε. Έγινε.
3: Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην ομάδα που τη θεωρώ δεδομένη και ούτε καν για συζήτηση.
2: Ένα μηδέν την Κράτσερ μου στέλνει ο Αριστοτέλης. Τώρα ευχαριστώ. Όντως, ένα μηδέν. Ένα πέρασε τόσο, όχι δύο, ένα. Και εγώ λάθος έκανα.
0: Λοιπόν, έχει δίκιο ο φίλος, ο Γρηγόρης Αντωνιάνος Κυψέλη, Γιαννενάκης ήταν το δεκάρι στη Δόξα Βηρώνα. Μου λέει ένας άλλος φίλος, μου λέει, αν είχες τόσα χρόνια να πάρεις πρωτάθλημα Ολυμπιακός, μου λέει, και αποκλειόταν από μια Χράντετς, θα το ανεχώσουν. Δεν το ανεχώνουμε, αλλά αυτό που λέω ότι...
2: Ποιος θα το ανεχθεί, ρε.
0: Όταν γίνεται όμως, θα χτίσεις πάλι μια καινούργια ομάδα από το μηδέν. Δεν σου λέω εγώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει δείξει καλό πρόσωπο στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια.
2: Έχει δείξει, θα σου πω ότι έχει δείξει, επειδή τα έχω δει όλα από κοντά.
0: Ναι.
2: Καλά και νεκρά διαστήματα, στο ίδιο μάτς.
0: Το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ότι δεν έχει.
2: Δύο είναι τα προβλήματα. Το πρώτο, ότι δέχεται γκολ.
0: Και δεν έχει φτάσει ομάδες, μπορεί να συμφέρει αυτά.
2: Και δεν έχει διάρκεια στην απόδοσή του. Όμως, για μένα.
0: Η διάρκεια έχει μια λογική.
2: Ναι, αυτά για μένα ξέρετε γίνονται. Γιατί ακόμα δεν έχει μια Παναθηναϊκός. Έχει σε προκριματικά στα οποία συνήθως στηρίζει τον περσινό κορμό. Συνήθως εδώ κάνουν οι προπονητές.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν στηρίζεται σε περσινό κορμό. Έχει 6 και 7 παίκτες καινούριους. Αυτό δεν είναι απλό. Δεν πάει να παίζει με χωριά όπως λέμε. Κατάλαβες.
0: Ναι, δεν είναι τίποτα μεγάλες ομάδες που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός.
2: Θέλει όμως προσοχή, φίλε. Όταν έχει απέναντί σου μια κανονική ομάδα, όχι μεγάλη ομάδα, αλλά κανονική, θέλει προσοχή. Και τώρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει να κερδίσει, να πάρει πρόκριση. Είναι απλά τα πράγματα. Υπάρχει πίεση, υπάρχει. Τι να κάνουμε όμως. Αυτό στον Παναθηναϊκό είσαι. Θα υπάρχει για πάντα. Ας φρόντιζε ο Παναθηναϊκός να το έχει κάνει, να μην έχει κάνει αυτή την αυτοκτονία στο ΆΚΑ και να πήγαινε τώρα πιο άνετο στο εισαγωγικό.
0: Έχαλαμε 2-0.
2: Ναι, θα ήταν πιο άνετος, παιδί μου. Τώρα πρέπει να πάρει νίκη. Να δούμε. Πάμε παρακάτω.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα ρε συναυλία.
4: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε.
2: Καλά, καλά.
4: Καλά. Δεν χρειάζεται καταστροφολογία για τον Παναθηναϊκό, θέλω να μιλήσω.
2: Ναι.
4: Να αποφορτήσουμε και λίγο την ομάδα. Εντάξει, αν παίξει ο Παναθηναϊκός, παίξει το 60%. Άντε το 70 να πω πιο πολύ. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από αυτή την ομάδα η οποία...
2: Προφανώς δεν έχει να φοβηθεί, τι συζητάμε. Πρέπει όμως...
4: Ήταν και τυχερή αυτή, έτσι, ήταν και πολύ τυχερή. Πήγαν όλες τις κόντες πάνω τους.
2: Ναι, καλά, τυχερή είχαν και δύο δοκαριά, κάτσε τώρα. Το κακό ξέρεις ποιο είναι. Το κακό είναι ότι το έχουν πιστέψει αυτοί. Και το έδωσε το δικαίωμα Παναθηναϊκός.
0: Έχουν την ψυχολογία.
2: Ναι, έδωσε το δικαίωμα Παναθηναϊκός.
4: Εντάξει,
2: να τους κόψεις τον τζαμπουκά ποδοσφαιρικά. Αυτό πρέπει να κάνει.
4: Ναι, το ξέρω, ναι. Αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται τώρα να λέμε και να. Θα δείξει αύριο τι γίνεται. Εντάξει, το κάτω-κάτω όλα μέσα είναι. Να παλέψουν τουλάχιστον μια καλή εμφάνιση για να το πάρουμε το ματσάκι. Και αν δεν το πάρουμε, έχει ο Θεός. Ο προπονητής δεν πρέπει να φύγει οπωσδήποτε. Δεν χρειάζεται ο προπονητής να φύγει. Εντάξει. Όπως είπατε και τον Κυράστα και τον Μίκλαντ, θυμάστε τι λέγανε για τον Μίκλαντ. Ο Κουκούπης, ο Νέλος Πινέλος, ο Κοντός που πας με τον Τάπα.
2: Όχι, ο Μίκλαντ δεν είχε περάσει.
4: Ήταν το καλύτερο εξαροκτάρι που πέρασε με...
2: Αφισβήτηση στην αρχή είχε περάσει ο Χένριξεν.
4: Και όχι, έδειξε, αλλά μετά λέω την εποχή του Μίκλαντ και του Στράντλετ. Με καλύτερες προοπτικές και προσδοκίες ήρθε ο Στράντλετ.
2: Ναι, Στράντλετ, ναι.
4: Και ο Μίκλαντ έβγαλε μάτια μετά. Τέλος πάντων, μην πούμε για Μπορέλι τι λέγανε.
2: Τέλος
4: πάντων. Το Κυράστας έκανε μια μάθημα, μου και εγώ παίζαμε με Τσέχους πάλι. Είχαμε κερδίσει εκτός και εδώ που δεν βλεπόμασταν, πήραμε ένα 0-0 και μετά πέταγε η ομάδα.
2: Ένα 0 με την Κράτσερ, λες.
4: Ένα 0, ναι. Και μου δεν είναι, εντάξει. Επίσης θέλω να πω σήμερα, επειδή είδα το δεύτερο ημίχρονο τη Σαμπάχ με την. Με τη Χάπολ Μπερσεβά, δεν μας έκανε ο Πούχατς, έτσι.
2: Μου το παντέλε αυτό και δεν το έχω δει.
4: Εγώ το είδα, παιδιά, και ο Πούχατς φώναζα και τότε που τον είχαμε, γιατί δεν τον βάζει ο Γιωβάνοβιτς και βάζει τον Χουανκάρ συνέχεια και τον Μπλαντένοβιτς.
2: Δεν ήταν ο Μπλαντένοβιτς τότε.
4: Ήταν. Πώς δεν ήταν.
2: Ήταν ο Μπλαντένοβιτς τότε.
4: Αμέσως μετά είπε ο Γιωβάνοβιτς, βεβαίως, στο δεύτερο χρόνο.
2: Ο Πούχατς ήταν χειμώνα.
4: Ο Πούχατς ήρθε δανεικός, Πολωνός.
2: Δεν και... πρέπει να ήταν ο Μπλαντένοβιτς τότε.
4: Να ήταν και ο Μπλαντένοβιτς.
2: Μετά το
4: απλά δεν βάζε το Χουανκάρ και είχε στον πάγκο τον Μπλαντένοβιτς και τον Πούχατς. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Πούχατς ήταν από τα μοντέρνα αριστερά μπακ. Δεν ξέρω γιατί δεν πήρε ευκαιρίες αυτό το παιδί.
2: Ναι.
4: σε σχέση με το Χουάνκα, δηλαδή θυμάμαι, έβλεπα το Χουάνκα όλη την μπάλα πίσω, μια σέντρα να βγάλει τους προκοπήτσες, ναι. Αυτός μπήκε, έπαιξε δύο παιχνίδια, έβαλε και ένα γκολ που δεν μέτρησε, νομίζω με τη
2: Λιβαδιά. Λιβαδιά. Πρέπει να είχε τραυματιστεί. Θυμάμαι αν είχε τραυματιστεί. Δεν το θυμάμαι, α πούμε.
4: Ναι, είχε τραυματιστεί.
0: Το θυμάμαι καν. Δηλαδή τώρα το θυμάμαι.
2: Έπαιξε λίγο.
4: Ο Ποχάτς. Έπαιξε δύο παιχνίδια. Έπαιξε ένα με, την, με τον Άρη εντός και ένα νομίζω με, που τραυματίστηκε ο Αϊτόρ.
2: Και νομίζω και ο ίδιος. Δεν το θυμάμαι ναι. Καλά.
4: Ο, δεν είχε τραυματίσει. Τον έβαλε εκεί, δεν τον ξανάβαλε. Και ήταν από τα μοντέρνα μπακ. Μικρό ηλικία τότε, 24 χρονών. Τέλος πάντων, η ομάδα πιστεύω ότι θα πάει καλά μεθαύριο. Θέλει προσοχή το μάτς. Αλλά αν είμαστε σωστοί και παίξουμε έστω ένα ημίχρονο να παίξουμε γεμάτο, θα τους πάρουμε αυτούς. Θέλει προσοχή βέβαια, αλλά εντάξει. Δεν είναι. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο αυτή. Ευχαριστώ παιδιά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά,
2: γεια σου, Ναυλία.
0: Πάμε να βγάλουμε έναν ακόμη και πάμε
2: και μετά διάλειμμα. Ναι. Χαίρετε.
5: Ναι, καλησπέρα παιδιά, Μάρκος.
0: Έλα ρε Μάρκο.
5: Τι κάνετε?
0: Για χαρούλα, εσύ.
2: Καλά, Μάρκο.
5: Άκουσα και εγώ τα...
0: τα μαντάτα.
2: Πού είχε δυσκολευτεί περισσότερο η ΑΕΚ στο conference πέρυσι? Με την Άντερλεχτ ή με τους Κύπριους?
5: Με τους Κύπριους.
2: Είχαν δοκάρει αυτοί στο τέλος, καλά θυμάμαι.
5: Είχαν δοκάρει και στην κόντρα, χωρίς να διακοπεί το παιχνίδι, έβαλε γκολ η ΑΕΚ.
2: Δηλαδή, αν έμπαινε το γκολ, θα είχε αποκλειστεί η ΑΕΚ.
5: Θα πηγαίναμε πέναλτι. Γιατί είχαμε έρθει σοπαλία στην Κύπρο. Mm. Και εδώ κερδίσαμε 3-1, αλλά στην παράταση.
2: Ναι.
5: Δηλαδή αν είχε γίνει το πολύ πολύ άκνα ισοφάριζε 2-2, δεν θα πήγαινε 3-1 όπως πέρσι.
2: Ναι.
5: Δοκάρι και στην κόντρα βάλαμε γκολ. Το Βαλογιώβιτς, θυμάμαι. Ναι. Και περάσαμε. Δηλαδή είχε την τύχη με το μέρος της. Και με τους Κύπριους και με την Άντερλεχτ εκεί.
2: Εκεί θυμάμαι το ξεκίνημα κυρίως, θυμάμαι, που έβγαζε ως 300 πάρα πολλά.
5: Το πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτά υπήρχε μόνο Άντερλεχτ. Mm. Και μετά ισορρόπησε, ήρθε ισόπαλο το παιχνίδι. Και, αλλά βέβαια από τα τρία προκριματικά το καλύτερο παιχνίδι, ίσως σε όλη τη σεζόν, ελληνικά και ξένα, να ήταν αυτό με την Άντερλεχτ.
2: Ναι.
5: Εδώ.
2: Το εδώ λες,
5: Ναι. Από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό δηλαδή υπήρχε μόνο ΑΕΚ και σε πολύ μεγάλη ένταση και δηλαδή η ΑΕΚ ήταν κυριαρχική, δεν κίνδυνευσε καθόλου. Στα άλλα που λέμε είναι κίνδυνευσε και με τους Κύπριους και την Άντερλεχτ εκεί στο πρώτο 20-25 λεπτό. Τέλος, έτσι είναι το δώσουμε παιδιά, το κάνει και μέσα να το κάνει και
2: έτσι. Καλά, καλά.
0: Πολύ σωστά.
5: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Παιδιά, από χτες ξέρω τα νέα σας που τα ανακοινώσατε. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και καινούργια σας εκπομπή. Έχω να θυμάμαι πολλά από εσάς, ας πούμε, τι, το 18-19 δεν ξεκινήσατε, τη σεζόν 18-19
0: νομίζω.
5: Τότε, έτσι. Κοίτα, και δεν ξεχνάω, ας πούμε, ότι με εσάς αφορμή έχω επισκεφτεί το σταθμό δύο φορές.
2: Ναι.
5: Τα δύο βραδιές που έχω έρθει. Έχω συνδυάσει με την παρουσία και με καλές και κακές στιγμές, όχι μόνο ποδοσφαιρικές και προσωπικές, γενικά τόσα χρόνια δεν είναι λίγα, αυτά τα 8 χρόνια. Εύχομαι καλή συνέχεια, δεν θα χαθούμε, εφόσον υπάρχουν τηλεφωνήματα.
2: Οπότε.
5: Και η μεσημεριανή ζώνη με βολεύει εμένα προσωπικά και κυρίως το 3-4 είναι φωλικό για μένα. Θα τα λέμε. Καλή συνέχεια. Να, τώρα για το όνομα που άκουσα.
2: Καλά είσαι εσύ.
5: Ναι. Μπράβο. Μέχρι τώρα είμαστε πολλά που έλεγχο. Τώρα που λέτε για το όνομα, επειδή αυτό που κάνετε είναι μια τρίπλα, αν έχετε τη λέξη τρίπλα, ο τίτλος της εκπομπής μέσα.
2: Ναι. Θα το μάθετε τη Δευτέρα.
5: Και επειδή είστε και τρεις,
2: ναι,
5: το τρίπλα κάπως συνδυάζεται, ξέρεις.
0: Mm-hmm.
5: Τώρα, δηλαδή, εσείς θα πάρετε την εκπομπή που είχε ο Μπάμπης με τον...
2: Με τον Σταύρο θα είμαστε εμείς με τον Σταύρο.
5: Ναι, ο Μπάμπης, ας πούμε, θα έχει
2: ο
5: κάτι άλλο.
2: Ο πάει αλλού.
5: Πάει αλλού. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, θα τα λέμε, θα χαθούμε, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά,
5: Μαρκό. Σας ικανοποιεί αυτό, γιατί είχα διασταθεί ότι σας είχε κουράσει πια το βράδυ.
2: Εντάξει, δηλαδή, εντάξει, μια αλλαγή στη ζωή μας.
5: Ναι, σίγουρα. Αλλά πιστεύω οι περισσότεροι ακροατές έχουν τη δυνατότητα να βγαίνουν και το μεσημέρι. Δεν θα μας χάσετε δηλαδή.
2: Όχι.
5: Απλά ίσως γνωριστείτε και με καινούριο κόσμο
2: και με
5: που
2: κόσμο.
5: Τον ξέρετε.
2: Ναι.
5: Έτσι.
2: Εντάξει, ρε Μάρκο, να σε καλά.
5: Καλή συνέχεια. Και εγώ έτσι νιώθω την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για τη,
2: εμείς, Μάρκο, ευχαριστήσω.
5: Για τη βραδινή παρέα. Έτσι, το 12-2 ήταν πολύ ωραίο έτσι που το είχατε κάνει. Είχαμε και τα εστράπελα, είχαμε και τα εντάσεις μας και όλα αυτά.
2: Ήσουν και θα είστε το αμυντικό μας χαφ.
0: Έτσι.
2: Που έβγαινε πάντα και ηρεμούσε.
5: Ναι. Α, τώρα που είπες και αμυντικό χαφ. Επειδή ακούω πολύ κριτική για το, για να τελειώσω, για τον προπονητή σας. Για τον τρόπο που διαχειρίστηκε εδώ το 2-2 που ήρθατε. Πάντα, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο υπάρχει το δίλημα και το ερώτημα. Ενισχύω το κέντρο, την άμυνα, φέρνω την ομάδα προς τα πίσω, άρα φέρνω τον αντίπαλο προς την περιοχή μου, ή προσπαθώ τον αντίπαλο να τον κρατήσω στην περιοχή του. Με τις αλλαγές που έκανε, τους δύο επιθετικούς. Πιστεύω στο μυαλό του είχε το πώς να κρατήσει τον αντίπαλο στην περιοχή του για να τον κάνει φοβηθεί δύο φρέσκους επιθετικούς. Εντάξει, δεν του βγήκε. Αλλά για σκέψου και το άλλο. Να είχε κάνει τις αλλαγές που λέτε, να είχε ενισχύσει τα χαφ, να είχε τραβήσει λίγο την ομάδα προς τα πίσω. Πάλι 2-2 να ερχόταν. Τι θα λέγατε, όλοι, τράβηξε την ομάδα προς τα πίσω, έφερε τον αντίπαλο στην περιοχή μας. Μπήκαν τα γκολ. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει να, όποιο σύστημα και να παίξει ο προπονητής, έχει να κάνει με τη συγκέντρωση και την προσοχή των παιχτών και οπωσδήποτε και το, το θέμα τύχης. Να κάνουμε. Μεσά ήταν το κάρι και μέσα που λένε. Αλλά πιστεύω έχετε προϋποθέσεις να περάσετε, γιατί αυτή η ομάδα παίζει αρκετά ψηλά από ό,τι έχω καταλάβει. Παίζει ανοιχτά. Θα σας αφήσει χώρους. Οπότε εκεί στην κόντρα νομίζω ότι ευνοήστε εσείς.
2: Για να δούμε. Γεια σου Μάρκο μου.
0: Έγινε ρε Μάρκο.
5: Λοιπόν, καλή συνέχεια παιδιά. Θα τα λέμε από Δευτέρα και άλλες ώρες. Δεν θα χαθούμε.
2: Έγινε.
5: Λοιπόν,
2: καλά.
5: Για χαρά.
2: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Γάλλες οθόνες. Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoicheman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Τα επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM στους 94 σελίδες στους 94,6.
4: Πάμε. Oui, oui. Πάμε.

0: Φου. Πάμε ξανά. Έτσι ο 33χρονος μέσος. Oh,
1: yeah. 338 Νόρτσελαντ, Μπρόντι. 339. Όχι, 339. 338.
2: 333.
1: Το πάμε, λοιπόν.
0: Εξακολουθείς,
3: μην γελάσεις τα σισάκι σου.
0: Και εξακολουθείς, οι Έλληνες φίλαθλοι ήθελαν να δουν ένα...
4: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο, κάνουμε τσικλόφουτσες. Κάνουμε τσικλόφουτσες.
0: Καλά κάνετε.
5: Γράψτε, γράψτε!
6: Έχω πάρει τη σεξ φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξ φωνή.
0: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αθήκο Φυτάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθ
4: Καρασίδη.
2: 6 ώρα ο Κόνεξ TV Sports 1 Athletic Bilbao Tenerife. Τενερίφη.
0: Έχουμε ναι στο 3.41 η αγαπημένη μας Σαρτζοπ Σαντέταπ. Σαρτζοπ Σαντέταπ. Πώς την είπαμε?
3: Τέλος πάντων.
0: Η Σαρτζοπ.
7: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
0: Δύο μπαταρίδες,
7: γράψτε.
0: Αμπουρίδες και τα λοιπά.
7: Μιλάτε εσύ για Σαρδάμ.
0: Μου βάλες τώρα τέτοια μυρμήκια μου έχεις βάλει τώρα.
8: Ούτε πείτε.
9: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα.
0: Για τρίο έχουμε καταδείξει, ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

0: Λοιπόν, πάμε δεύτερη ώρα. Χαίρετε.
1: Ναι, ποιος είναι εγώ?
0: Ναι.
1: Μπέλα, καλησπέρα. Γεννήσε.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Γιάννης είμαι. Από Αίγιο.
2: Έλα, ρε Γιάννη.
1: Τι κάνεις, Γεννήσε, τι κάνεις, ρε Ερακλή μου?
2: Καλά είμαι.
1: Δεν θα πω για ομάδα του Παναθηναϊκού κτλ. Θα πω ένα πράγμα μόνο, γιατί αυτό ήθελα να το πω και θα το πω για να ακούσει και ο υπόλοιπος κόσμος. Όταν φεύγει ένας μπάμπης που είναι 30-28 χρόνια σε μια εκπομπή συγκεκριμένη, παραμένουν ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής εκεί. Αν δεν ζητούσε κάτι και έχω δοθεί, παραμένουν οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, κοιτάνε αυτοί τότε να κάνουν την καλύτερη επιλογή για μια ώρα που είναι prime. Prime βέβαια λέγεται 9 και μετά, αλλά prime είναι για πολλούς ανθρώπους που είναι ποιοτές, είναι prime και το ράδιο. Ποιους φέρνουν? Αυτούς που είναι πάρα πολύ καλά και έχουν πολύ ακρόαση, τους πάνε εκεί να καλύψουν ένα κενό σωστά. Αυτή η κίνηση έγινε με εσάς και πιστεύω πραγματικά ότι θα έχετε μεγάλη ακροαματικότητα. Μεγάλη.
0: Okay, να είσαι καλά.
1: Όχι, το λέω, σκέφτομαι όσο και εγώ αν είμαι αδελφής, θα έκανα ποιος λείπει από εκεί που έφυγε κάποιος, θα βάλω κάτι που είναι καλός. Sorry για τη φωνή μου, έχω φαρυγεί τώρα. Ναι. Η κίνηση είναι πάρα πολύ καλή, εννοώ από τους υποσταμένους σας. Εντάξει. Το θέμα τι, αν είναι αλλάξει η ώρα και τα λοιπά, εσείς θα βρείτε τις διαδικασίες σας, τις δουλειές σας και ας κάνετε άλλες ώρες κατάλευση, λέω, από YouTube και τα λοιπά, εκεί που πρέπει. Ναι. Είναι κάτι, δεν αλλάζει κάτι. Και μήπως σας πω και κιόλας ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη χρηματικότητα ακόμα από που πήγε πριν. Αυτή είναι η απόψη μου. Να πω κάτι για τον Παναθηναϊκό που ήθελα.
2: Βεβαίως.
1: Να πω.
0: Βεβαίως.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα πας έξω, Γιονύση.
0: Ναι, ναι, αύριο φεύγουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, ένα πράγμα. Μπορείς εσύ να κάνεις μετάδοση και ο άλλος να πάει στον πάγκο?
0: Όχι, στον πάγκο θα είμαι.
1: Το ξέρω που, ξέρω που είσαι. Να γίνει το ανάποδο. Μια φορά, να το κάνετε έτσι για ανάποδο.
0: Δεν γίνεται, όχι, όχι.
1: Δεν γίνεται, το ξέρω και πολύ. Το ξέρω ότι δεν γίνεται. Γιονύση, λέω, Ηρακλή.
2: Έλα.
1: Εσένα να σε βάλουν έτσι, σου κάνει κάποια στιγμή, να κάνεις περιγραφή αγώνα.
2: Όχι.
1: Θες να σε πάγκο ή να είσαι στην περιγραφή?
2: Πουθενά.
1: Αν σε βάλουν...
2: Πουθενά σου λέω.
1: Πουθενά,
2: πουθενά δεν θέλω.
1: Ηρακλή μου λέω, Ηρακλή, ναι.
2: Βασούβα, σου απαντάω, πουθενά δεν θέλω. Δεν μ' αρέσουν εμένα.
1: Αν δεν σ' αρέσει, θες μόνο ράδιο?
2: Ναι, δεν είναι...
1: Κατέλαβα.
2: Δεν κρατιέμαι εγώ εκεί, σε πάγκο.
1: Θες μας πείσουμε εγώ από το Αίγιο, έτσι.
2: Ναι, βρε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Εύχομαι μετά όλα που έχουν συμβεί να δείξουμε τον πραγματικό σου αυτό. Γιατί είμαστε καλή ομάδα, δηλαδή απέχουμε... έχουμε μπάτσα δεκαπλάσιο, αν θυμάμαι και από αυτήν. Από όλους έχουμε δεκαπλάσιο, έτσι δεν είναι, Διονύση?
0: Είναι πολύ καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός, πρέπει να το δείξει.
1: Όχι, όχι, όχι. Λέω και για μπάτσα. Λέω τον μπάτσα.
0: Πολύ πιο υψηλό.
1: Παναθηναϊκού, ξέρω αν είναι άστρα σε μάρκετ, σου λέω αν είναι 10.
0: Είναι παραπάνω, είναι... πολύ παραπάνω. Ναι, ναι, πολύ παραπάνω.
1: Ακριβώς. Να παίξουμε σωστά, να σκεφτεί και ο Νίστρομπ ότι πρέπει. Εντάξει, τώρα έφυγε ο Τσέριν, να σκεφτεί 2-3 πράγματα στο μυαλό του. Να βάλουμε 2-3 γκολ στην αρχή για να τελειώσουμε. Εγώ αυτό πιστεύω. Εύχομαι αυτό και καλή επιτυχία και σε όλες τις ομάδες γενικότερα. Αυτό που σας είπα πάντως για την εκπομπή, θα δείτε. Θα έχετε μεγάλη απήχηση.
0: Mm-hmm. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Εκεί που δεν θα το περιμένετε.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Είναι για σας αναβάθμιση για μένα είναι αυτό.
0: Έγινε.
1: Χαίρετο σας.
2: Να είσαι καλά, γονέα μου.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, παιδιά, καταιγιστικές εξελίξεις. Δεν ξέρω τώρα άμα σου φέρουν αυτές ή όχι, Διονύση.
0: Δεν σε Γιάννη, δεν ακούγεσαι καλά και χθες το ίδιο πρόβλημα.
3: Λοιπόν, είχαμε. Για περίμενε λίγο, μήπως βελτιωθεί η κατάσταση. Τώρα καλύτερα.
0: Για πάμε να δούμε.
3: Για πάμε. Λοιπόν, καταιγιστικές εξελίξεις, λέω παιδιά, τώρα δεν ξέρω άμα σου φέρουν ή όχι. Βραχυπρόθεσμα πιστεύω μας συμφέρουνε. Γιατί θα βάλει ο Παναθηναϊκός 50 εκατομμύρια. Συμφωνείς, Διονύση?
0: Πού, φίλε μου?
3: Θα πάρει 50 εκατομμύρια, ρε παιδάκι, με αυτά franchise.
0: Ποια franchise?
3: Α, ποια franchise, καλά. Λοιπόν, κάτσε να εξηγήσω τότε λίγο, γιατί βλέπω δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, η Ευρωλίγκα σήμερα ανακοίνωσε 11 franchise καινούρια. Με 700 εκατομμύρια ίσπραξη.
0: Ναι.
3: Από αυτά τα 11 ήταν καταρχάς 25 οι αιτήσεις, όχι μόνο από ομάδες και από φαντ, και από τα οποία προκρίθηκαν στον επόμενο γύρο τα 11 και τελικά θα επιλογούν τα 8.
2: Και στα 11 και είναι και μέσα και ο ΠΑΟΚ, στα 11 που δώσε 80.
3: Μπράβο, ρε Ήρα. Μπράβο, είναι και ο ΠΑΟΚ, καλά που μου το θύμισες για να πω και κάτι για τον ΠΑΟΚ. Και δεν είναι ο Άρης, πρόσεξε.
2: Και έχει κάνει ο Άρης είναι πιο πίσω, αλλά έχει κάνει συνάντηση και ο Άρης.
3: Όχι, ο Άρης βγήκε και δήλωσε ότι δεν έκανε πρόταση προσφορά.
2: Έχει κάνει συνάντηση σου, παιδί σου, είπε ότι έχει κάνει πρόταση.
3: Όλη συνάντηση προσφορά δεν κατέθεσε τελικά. Όλοι πιστεύαν ότι κατέθεσε και ο Άρης. Τώρα δεν ξέρω αν το κάνω. Βγήκε ανακοίνωση, θα πάω μετά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε πρώτα σε αυτό που μας ενδιαφέρουν εμάς. Εμείς, Ηρακλή, τώρα, από τα 700 εκατομμύρια, βάζουμε στη τσέπη 50 εκατομμύρια ο καθένας. Γιατί μοιράζονται στους 13 μετόχους. Περίπου 50 εκατομμύρια. Δηλαδή, τώρα, εσύ έχεις 50 εκατομμύρια, θυμάται.
0: Αυτά από την τωρινή σεζόν.
3: Τώρα τα παίρνεις. Όταν εγκριθούν τα φραντζάιζερ, οι προτάσεις γίνανε. Όταν εγκριθούν στις 15 Σεπτέμβρη,
0: άρα είναι για να τρέχουν από τη φετινή σεζόν. Ρωτάω γιατί δεν το έχω πάρει.
3: Όχι, δεν θα χρησιμοποιήσει τα 50 εκατομμύρια. Αυτό λέω. Δηλαδή έχει στην άκρη 50 εκατομμύρια. Που μπορεί να τα βάλει του χρόνου, ξέρω εγώ, να χτυπήσει το Γιώκητ, λέω εγώ, τον Μπογκδάνοβιτ. Αλλά έχει 50 εκατομμύρια. Η Ακλή τώρα έχει 50 εκατομμύρια στην άκρη. Μπορεί να πάρει τον Χεζόνια, λέω.
2: Καλά, το Χεζόνια το παίρνει και τώρα. Δεν χρειάζεται να πάρει τα 50
3: εκατομμύρια. Αν το κοτάκι του δώσει 5, πώ θα παίρνει.
2: Αν έρθει ο Γιώκητ, θα έρθει ο Ντόνσιτ. Να έρθει ο Στεφκάρη.
3: Αν πάει και του Ντουμπάι και του δώσει 5 το Χεζόνια, πώς το παίρνει.
2: Θα δώσει, ρε φίλε, μην τον πάρω.
3: Κοίτα,
2: Γιάννη, εγώ θα σου πω κάτι. Το να φτάνει το μπάτζετ σε 40 και 50 εκατομμύρια και όλα αυτά, δεν νομίζω ότι μπορεί η αγορά αυτό να το αντέξει στην Ευρώπη.
3: Άμα τάχεις.
2: Κοίτα, και τι θα λέμε τώρα, τι έχουμε φτιάξει τις καρομπάδες.
0: Γιατί? Άμα τάχεις.
2: Με άμα τα έχει
3: φτιάξει. Τι εννοείς η υπερομαδία, το Ντουμπάι άμα
2: θα βάλει
3: 80% το κοντράρι.
2: Θυμίζω ότι όταν είχε τα τεράστια μπάτζετ τη Τσεσεκά, λέγαμε να υπάρχει financial fair play που υπάρχει. Δηλαδή και ότι να υπάρχει και ένα το. Όχι financial fair play, το
3: αντίστοιχο. Υπάρχει salary cap, και πάρα πολύ τελεία.
2: Ναι, αν πάει να πληρώνει 10 εκατομμύρια παραπάνω, αυτά έλεγε τη Τσεσεκά και πληρώνει.
3: Το 80 και το. Και το Παναθηναϊκό πέρσι πλήρωσε 3 εκατομμύρια
2: και το 80% σε όσου έβγαιναν εδώ. Έλεγαν τότε, θυμάμαι εγώ, ότι δεν είναι ωραίο πράγμα να έχει μια ομάδα τη δυνατότητα να έχει 30 εκατομμύρια budget και άλλοι έχουν 5.
3: Πράβο, γι' αυτό βάλαν το salary cap. Να μην γίνεται αυτό που γίνεται στο ποδόσφαιρο. Μια ομάδα να έχει 400 εκατομμύρια και καημένοι οι φτωχοί να μην μπορούν.
2: Δεν είναι έτσι, γιατί και στο ποδόσφαιρο υπάρχει το financial fair play.
3: Δεν υπάρχει χώρο,
2: δεν μπορεί. Δεν μπορεί να πεις ότι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα έχουν τα έσοδα της Μπάγερ Μονάχου.
3: Όχι.
2: Δεν γίνεται.
3: Όχι, και έσοδα να έχεις. Ηρακλή, και έσοδα να έχεις. Άμα περάσεις το salary cap, όπως το NBA, πληρώνεις φόρο πολυτελεία. Δεν πιστεύετε να
2: μιλάω για το ποδόσφαιρο.
3: Ναι, στο ποδόσφαιρο όμως η Ελλάδα δεν μπορεί να κοντράρει την Αγγλία έτσι όπως το κάνανε. Γιατί τα έσοδα
2: πέρασαν. Δεν μπορούσες, αδερφέ, να κοντράρεις την Αγγλία.
3: Πώς δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός, θυμάστε τότε, την κόντραρε την Αγγλία.
2: Βρε, αδερφέ, και ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Βίλα. Σε ημιτελικό. Τι να κάνουμε, δεν θα έρθουν οι
3: Λίγκες. Μία φορά στις 10,
2: και άλλα, και την Άρσεναλ την απέκλεισε και την Άρσεναλ την ξανακέρδισε.
3: Η Παρτιζάν μπορεί να χτυπήσει η Ευρωλίγκα. Η Παρτιζάν δεν μπορεί να χτυπήσει τη Champions League στο ποδόσφαιρο.
0: Το ίδιο πράγμα λέμε.
3: Αυτό λέμε. Γι' αυτό και το ποδόσφαιρο κάποτε πρέπει να κάνει τέλος των άνθρωπων. Δεν πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα.
2: Τι να κάνει το ποδόσφαιρο, δηλαδή να μην έχει έσοδα η Premier League. Πώς γίνεται αυτό.
3: Ας το ποδόσφαιρο τώρα, θα το αναλύσω άλλη μέρα. Αν θες, ας το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Λοιπόν, μας συμφέρει μας αυτό ή όχι. Παίρνεις 50 εκατομμύρια τώρα, αλλά οι μέτοχοι από 13 πάνε στους 20, γιατί 8 θα δώσει στους 21. Άρα τα έσοδα επιπλέον μοιράζονται δια 21, όχι δια 8 που ήταν μέχρι σήμερα. Δηλαδή το Ντουμπάι που δίνει τώρα για το αυτό το Super Cup που δίνει 15 εκατομμύρια, Εσύ θα τσιπώνεις ένα εκατομμύριο. Τώρα δεν θα τσιπώσεις ένα, θα τσιπώσεις. Κατάλαβες. Βραχυπρόθεσμα παίρνει τα 50 εκατομμύρια. Αλλά μακροπρόθεσμα δεν ξέρω αν μας φέρει. Γιατί τα έσοδα πλέον θα μοιράζονται για το 21. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω μακροπρόθεσμα δεν συμφέρει τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό αυτό. Σύμφερε να είναι λιγότεροι οι μέτοχοι και οι άλλες ομάδες που να αγοράζουν τις wildcard. Όπως η Χαπόελ που έδωσε 10 εκατομμύρια για την wildcard και τα μοιραστήκαμε, κατάλαβες.
2: Θα ανοίξει, η Ευρωλίγκα θα ανοίξει, τη σωστό έχω πει πολύ καιρό. Θα γίνονται πολύ περισσότερα τα παιχνίδια και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
3: Εμάς δεν ξέρω αν μας συμφέρει αυτό. Εμάς, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αν μας συμφέρει η μέτοχη,
2: μπορεί να πάρει στο 24. Για μένα είναι καλύτερο να έχει περισσότερες ομάδες, να μην είναι ρωστές και ίδιες. Γιατί ας πούμε σε, από ένα διάστημα και
3: μετά... Θα έχεις λιγότερα έσοδα.
2: Δεν θα έχεις λιγότερα, θα φροντίζει να έχεις χορηγικές συμφωνίες. Να κάνουμε τώρα.
3: Ναι, αλλά τα έσοδα θα πηγαίνουν δια του 24.
2: Δεν γίνεται διαφορετικά και τι έκανε να τα
3: πηγαίνουν δια του 12, καταλαβαίνετε. Αυτό λέω, άμα συμφέρει όχι, αυτό το θέμα θέλω να πω, άμα συμφέρει αυτή η επέκταση. Λοιπόν, πάω τώρα στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, παιδιά, έκανε προσφορά 80 εκατομμύρια, ο Μητσακίδης. Κατά τις προσφορές είναι από 70% εκατομμύρια. Αλλά πρώτα να δεις τι γίνεται. Στις 11 προσφορές, αυτό και κλείνω, γιατί με ρωτούσαν και πολλοί ΠΑΟΚτζίδες, και δεν ήξερα και πολλά να τους πω και μου λέει ρώτα, μου λέει τι να ρωτήσω, τα παιδιά είναι ποδοσφαιρικοί, δεν ξέρουν. Από ό,τι όμως καταλαβαίνω εγώ, από ό,τι υποψιάζομαι, οι 7 αυτές οι 11 που προκρίθηκαν, οι 7 είναι ήδη στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή είναι η Βίρτους Μπολόνια, η Χαμπόλη Τελαβίβ, κατάλαβες τους Παρτιζάνους εκτός, αυτές δεν θα πάρουν λογικά, που είναι τόσα χρόνια στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι το πιο λογικό. Άρα μένει μία θέση. Τη θέση αυτή τη διεκδικούν ο ΠΑΟΚ,
2: η Νάπολη,
3: η Ρώμα και το Λονδίνο. Πρόσεξε όμως, πού υστερεί ο ΠΑΟΚ έναντι όλων αυτών. Η Ρώμη έχει ένα γήπεδο 100.000, φοβερό γήπεδο. Ναι. Η Νάπολη χτίζει καινούριο γήπεδο, υπερσύγχρονο. Και το Λονδίνο, αν το πάρει, λένε, θα πάει στο γήπεδο των 25.000. Ο ΠΑΟΚ, παιδιά, έχει ένα γήπεδο 8.000. Εκεί κατά μένα εκτερεί ο Παοκάγιος. Άμα είχε ο Παοκ 15-20.000 γήπεδο, πιστεύω θα το έπρεπε να βλέπει με τα 80 εκατομμύρια του Μητσακίδη. Και τελευταίο και κλείνω.
2: Στο Λαζίνο ποια ομάδα θα είναι.
3: Είναι τεράστιο λάθος του Άρη, παιδιά. Τεράστιο λάθος που δεν έκανε και πρόταση. Ας μην το έπαιρνε. Δεν έκανε καν σάκελο. Από ό,τι λένε τουλάχιστον, έβγαλε ανακοίνωση Καράρης ότι εμείς δεν κάναμε σάκελο. Τεράστιο λάθος κατά μένα.
2: Καλά, μπορεί να κάνει
3: το χρόνο. Θα μείνει έξω από τις εξελίξεις.
2: Δεν θα μείνει έξω.
3: Είναι τεράστια υπόθεση να πάρεις φραστά στην Ευρωλίγκα σαν ομάδα. Λοιπόν.
2: Έγινε.
3: Έγινε, παιδιά. Τα λέμε. Πλέον μέρα θα τα λέμε.
0: Γεια σου, Γιάννη. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, παιδιά. Τι έγινε.
2: Ναι, Χαρούλα.
4: Καλά είστε.
2: Ναι.
0: Χρήστος είσαι.
4: Με κατάλαβα.
0: Πού είσαι. πολύ παλιός ακροατής. Από όταν έκανα 2-5.
4: Χρήστος Παναγενικός από Νέα Σμύρνη, αν θυμάστε.
0: Όταν έκανα 2-5.
2: Όχι ο Γερμανός.
4: Όχι.
0: Χρήστος Νέα Σμύρνη.
4: Και Ερακλή, είμαστε και γείτονες τώρα, εδώ και χρόνια.
2: Απάνω, Ερυθρέα.
0: Φαντάζομαι ότι το Χρήστο τον είχα πετύχει στο Μιλάνο. Είτε
4: Παναγενικός. Ήθελα να σου πω, Ηρακλή, ότι έχει το φίλο σου δίπλα, τον έχω γνωρίσει πριν 18 χρόνια.
0: Ναι,
4: 18.
0: Στο Μιλάνο.
4: Το 2008 στο διπλό του Παναθηναϊκού στο Μιλάνο.
0: Το 9, ναι.
4: 8 ή 9, ναι, κάπου εκεί.
2: Έτσι μου κάνει τις 3 ερήνες.
4: Στο ταξίδι είχα πάει μόνος μου, Διονύση, και βρήκα ένα συμπαίκτη μου στο μπάσκετ.
0: Είχες πάει?
4: Είχα πάει μόνος μου στο Μιλάνο, με την τρέλα τότε που είχαμε.
0: Ναι.
4: Και βρήκα ένα συμπαίκτη μου τυχαία στο μπάσκετ που παίζαμε μαζί και ήμασταν εκεί παρέα.
0: Ναι,
4: και εσένα και τον Κολογιάννη και όλα τα παιδιά τότε.
0: Ναι.
4: Και δεν θα ξεχάσω ποτέ εσύ τώρα αφού το πήγες εκεί στο Μιλάνο.
0: Ναι.
4: Ήμασταν πιάτσα του Όμο Διονύση για καφέ.
0: Ναι.
4: Και ήταν ο Γκότζες, ο γνωστός μουσεογράφος, μαζί με τον Βαρδινογιάννη. Και πίναν καφέ, οκ. Και ήμασταν όλοι εκεί μαζί με την Παναγική και το ρωτήσαμε το.
0: Και εγώ καθόμουν με τον Νταμπάκο και τον
4: Ρωτήσαμε. Ήσουν εκεί.
2: Εκεί ήταν η ρατσιά που ήθελε.
0: Όχι, δεν ήμουν εκεί μπροστά στο σκηνικό.
4: Δεν ήσουν εκεί. Παιδιά και ρωτάμε τον Τζίγκερ.
2: Έχει μυστική ιστορία ο Δεσίλας. Έχει μυστική ιστορία.
4: Κάτσε να σου πω αυτό. Και ρωτάμε τον Τζίγκερ. Πρόεδρε, τι να κάνουμε, πώς θα τα πάμε σήμερα. Παίξε διπλό, παιδιά, είναι σίγουρο. Κανείς δεν το πίστεψε. Ναι, κανείς δεν το πίστεψε. Ήρθε. Ένα τρελό παιχνίδι. Όποιο θυμάμαι, παιχταράζει από την κίνηση του Μωρίνιο.
2: Τον κόλπο θυμάμαι, μια κεφαλιά δεν ήταν.
0: Είχε κάνει ματσάρα τότε.
4: Ριμπάντο σε λέει από κεφαλιά του Κούμα.
0: Δεν Κούμα, ριμπάντο σε
4: λέει. Το θυμάμαι, άστο κινηματογραφικά.
0: Είχε κάνει ματσάρα τότε. Τι μου έχει μείνει από εκείνο το μάτς, δύο πράγματα.
4: Πολλά.
0: Ματσάρα, Ζιλμπέρτο και Γκάμπριελ.
4: Ισχύει.
2: Όργον,
4: όργον. Ο Βραζιλιάνο.
0: Και θυμάμαι, έχω πάει στο ημίχρονο να πάρω ένα καφέ το κυλικείο, είχε και κρύο πολύ. Και μιλάμε με τον Νικολογιάννη, εγώ το πιτσιρικάς και του λέω Τάσο, έχουν πρόβλημα στα στιμένα αυτά. Φαινόταν ότι σε κάθε στιμένο, οπότε είχε κόρνερ ο Παναθηναϊκός ή φάουλ, είχε μια αναμπουμπούλα στην περιοχή της, έτσι έβαλε κόλλο ο Παναθηναϊκός.
4: Ο κλασικός Παναθηναϊκός.
0: Βέβαια μετά είχε κάτι φορά.
4: Μηδέν πίσω, ένα μπροστά το βάλω. Αυτό μετά, ήταν ο Παναθηναϊκός
0: πάντα. Ήταν εκείνη η Ίντερ, ήταν η Ίντερ του Μωρίνιο που είχε μέσα, άστο.
4: Του χρόνου το πήρε, τι να λέμε.
2: Μιλήτω ήταν.
4: Και βγήκαμε τότε πρώτοι στον όμιλο, μόλις αυτούς.
0: Καμπιάσο στα καλά του τότε. Μιλάμε για.
2: Ο Καμπιάσο ήταν το πεπέδο παίχτη.
4: Ναι,
2: άλλη Ιντερ δεν ήταν.
4: Ναι.
2: Έχει βάλει και την γκολάρα με την Αργεντινή τότε με του Σέρβου που είχαν αλλάξει 30 πάσες.
0: Είχε μπει ο Κρούζ, θυμάμαι αλλαγή.
4: Μπράβο, μπράβο.
2: Πύραυλο Κρούζ.
0: Ναι,
4: ναι. Αντριάνο τότε, άσε μιλήτω, να του είπε. Πάμε λίγο στο τώρα. Έχει ιστορία να πει.
0: Όχι, όχι, λέω ότι.
2: Τι έχει, έχει.
4: Έχει.
0: Τι ιστορία.
4: Θα την πει μετά, μα.
2: Έχει ιστορία. Με το που προσγειωθήκατε και πήγατε στην πλατεία.
0: Α, ναι, ρε, κάτσε, δεν μπορούσα να
4: κάνω.
2: Μεγάλη ιστορία.
0: Τώρα...
2: Πιτσιρίκια.
4: Μεγάλη, την πει μετά.
0: Οι πιτσιρικάδες τώρα, εμείς.
4: Καλά, ναι.
0: Και έχει
4: έρθει. Έχω κι εγώ ένα κλειμί, έτσι, πιπεράτη, τέλος
0: πάντων. Έχει έρθει ένας συνάδελφος.
4: Ναι.
0: Ωραία, ο Βαγγέλης ο Νεατζιάς δεν είχε έρθει μαζί.
4: Ναι,
0: ο παιδί μου ήταν λίγο, μου λέει, δεν είμαι για πολλά.
2: Ναι.
0: Ήταν λίγο σφιχτός οικονομικά, κάποιοι είχε έξω.
2: Πιτσιρίκια τότε.
0: Πιτσιρικάς δεν πήγαν για πολλά. Εστά, εντάξει, του λέω μην αγώνεσαι, θα τα βρούμε. Του λέω, ρε παιδί μου, είμαι και εγώ εδώ, άμα χρειαστεί κάτι. Εντάξει, εντάξει, πάμε στον Ντόμο. Ο Νεατζιάς είναι λάτρης του καφέ. Που έχει πει μην ανοιχτούμε πολύ γιατί δεν είμαστε για πολλά. Του λέω εντάξει, Ευαγγέλη, όλα θα γίνουν. Αφού πάμε κανένα σάντουιτς, κανένα αυτό.
2: Θα
0: τη βγάλουμε.
4: Και μιλάω, τώρα ξέρω.
0: Πάμε, μιλάω, πάμε του όμω. Πρώτη στάση λέει ο Νεατζιάς να πιούμε ένα καφέ. Του λέω, Ευαγγέλη, εδώ είναι λίγο. Όχι, μου λέει, ήρθα να μου το χαλάσει. Εντάξει, το πάμε, ό,τι θε. Παίρνει ένα καφέ και μια μπακέτα. Ήθελε να πιει και Φρέντο σε γεράτο. Λέγανε γιατί είναι λάτρης του καφέ. Μου λέει κάτι να πιει. 35 ευρώ. Νάτσο Νεατζιάς. Λέω.
4: Αρμάκι.
0: Εδώ δεν είναι. Τόσο αντέ στην Καλυθέα που πήγαινε στο πρωί. Εδώ είμαστε στον Ντόμο. Αρχίσαμε του λόγια.
2: Με 35 ευρώ.
0: Του λέω μου λύγει και να πάμε και χαλαρά του. Άμα ξεκινήσαμε έτσι, δεν γονατίσαμε.
4: Α, μπούμε μέσα. Ωραία χρονιά εκεί.
0: Πιτσιρικάδες τότε. Εγώ ήμουν 24. Ήμουν και εγώ
4: να έχει 22. Τέλος πάντων. Τώρα στα φρέσκα, Γιονύση, επειδή έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, δεν παίρνω πια συχνά. Αρχικά να σας πω συγχαρητήρια για την αλλαγή. Νομίζω το αξίζετε και όλο να ξεκουραστείτε. Πολύ νύχτα, ρε παιδί μου. Μας έχετε κάνει παρέα πολλά χρόνια και ευχαριστούμε γι' αυτό.
2: Αλλά εμένα η νύχτα μ' αρέσει.
4: Πάτε τώρα είναι ό,τι πρέπει για σας.
2: Κοίτα, σου πω. Εμένα η νύχτα μ' αρέσει.
4: Παίρνω και ήθος η εκπομπή.
2: Εγώ το κάνω,
4: χρόνια.
2: Το κάνω 19 χρόνια. Κάνω 19 χρόνια το βράδυ.
4: Ναι, το ξέρω.
2: Δεν είναι. Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Απλά δεν ήταν ότι δεν παλεύετε, ήταν ότι κάποια στιγμή έπρεπε και εγώ να έχω το. Να μην σηκωνόμουν 11 η ώρα να φεύγω πάλι. Δεν γινόταν.
4: Εννοείται. Ή να το κάνατε σουκούτα βράδια κάπως, αλλά δεν πρέπει να είναι καθημερινότητα. Εξολογικό είναι. Σα χρειάζεται εκεί ο σταθμό. Στον Παναθηναϊκό λίγο Διονύση, γρήγορα να πούμε. Αρχικά τι βλέπω εγώ έτσι, τον Παναθηναϊκό το φετινό. Οι επιλογέ έγιναν γρήγορα. Okay, πολύ καλό αυτό. Απλά για μένα το μοναδικό λάθος μέχρι τώρα που βλέπω είναι να έχει γίνει στο σχεδιασμό, στο αγωνιστικό κομμάτι είναι ότι ο Καμάρα δεν κάνει για εξάρι. Αυτό που βλέπουμε τώρα, δεν ξέρω αν θα αλλάξει ο παίκτης. Θέλει δίπλα του, τι να σου πω, ένα σκύλο κανονικό που να δαγκώνει δηλαδή.
0: Κατάλαβε.
4: Αυτός να πάει ή να πάει στο 8 ή δεν ξέρω πώς να γίνει. Πρέπει να βρεθεί μια λύση εκεί. Γιατί είναι ο πρώτος που παίρνει την μπάλα από την άμυνα και πάντα του πέφτουν δύο πάνω του.
0: Ναι.
4: Επειδή τον έχουν δυνατό, κατάλαβε. Εκεί είναι θέμα. Πολύ σημαντικό και φοβάμαι.
0: Είναι πιο πολύ.
4: Μπράβο.
0: Είναι εξάρι,
4: το έχουμε διαβάσει τώρα αυτό. Φοβάμαι μην γίνει εκεί.
0: Δηλαδή είναι τέτοιο που μπορεί να σου κουβαλήσει μπάλα και να μοιράσει. Αλλά...
4: Ναι, αλλά μόνο για το τελικό πρωτάθλημα που είναι λίγο πιο χαλαρά.
0: Ναι.
4: Για εκεί η Ευρώπη πίεση, που είναι άλλοι ρυθμοί, άλλες οι εντάσεις, δεν κάνει.
0: Την πίεση δυσκολεύεται, ναι.
4: Αυτό φοβάμαι.
0: Αυτό έχει δείξει τώρα τουλάχιστον.
4: Ναι, αυτό σου λέω μέχρι τώρα. Το πολύ θετικό είναι ότι φέτος βλέπω να βάζουμε πιο εύκολα γκολ. Ευτυχώς έχουν μπει στο κόλπο και οι πιστικοί όλοι από νωρίς. Πολύ καλό αυτό ότι είναι όλοι μέσα στο γκολ. Και τρώμε πολύ εύκολα γκολ.
0: Γιατί εκεί θες καλύτερη ανασταλτική λειτουργία και χημεία.
4: Αυτή τη μέση λύση να βρει επιτέλους Παναθηναϊκός. Δηλαδή να βρεις μια ομοιογένεια στην άμυνα. Γιατί έχει πάρει καλό
0: σαν ομοιογένεια Αύγουστο δεν θα βρει.
4: Όχι, δεν θα βρει. Εννοείται. Εννοείται πολύ καλή επιλογή, η επιλογή των Ολλανδών και των δύο. Ένας με την εμπειρία του φοβερός. Και ο άλλος που βλέπεις είναι επιτέλους ένα δυναμικό στόπερ μετά από χρόνια σπαθμικό. Γιατί συγκρίνουμε ας πούμε τον Τουμπά. Τουμπά πάει στην μπάλα και μόνο συγγνώμη ζητάει τον επιθετικό. Είναι φοβερό αυτό.
0: Ναι.
4: Άλλος παίκτης. Τελείως.
0: Ωραία, τέκα.
4: Και θέλω και, θέλω και τη γνώμη σου τώρα πριν κλείσω. Εσύ τι βλέπεις για το μάτς?
0: Τι βλέπω για το μάτς? Πρέπει να είναι ο Παναθηναϊκός πολύ προσεκτικός να μετώπισε, να μην δεχτεί γκολ. Mm-hmm. Που μέχρι στιγμής έχει δεχτεί γκολ σε όλα τα μάτς. Mm-hmm. Αλλά φυσικά και να σκοράρει ή να πάρει την νίκη.
4: Θα είναι. Εκτός, θέλω να πιστεύω.
0: Εγώ πιστεύω θα είναι παιχνίδι υπομονής, φίλο μου. Mm-hmm. Έτσι το βλέπω.
4: Καλά, περιττώ να σου πω ότι μόνο εγώ τα παθαίνω στον Παναθηναϊκό. Έχασα 500 ευρώ δελτίο Ηρακλή με τον γκολ στο τέλος και δεν μου άφηνα να κάνω κασά.
2: Αδερφέ,
0: τι το έχει παίξει?
4: Μόνο αυτό. Διπλός ο πόνος τότε. Άστο. Από 2-0 Διονύση.
2: Τις τελευταίες τρεις μέρες, τρεις.
4: Ναι, τα χάνεις έτσι.
2: Όχι, θα σου πω. Έχω ποντάρει σε συνολικά 27 παιχνίδια.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Μπαμ και κάτω για τη στάρ του ραδιοφώνου είσαστε εσείς. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Σε πήρε ο ύπνος και έγινε στο καραβιό την πλώρη. Τον πήρε ο ύπνος.
3: Καλησπέρα, μάγκερ μου.
4: Αλέξη.
5: Έλα, γόρι μου, ποιος.
4: Τριφυλά, πούμε, αλλά
5: έλα, γόρι μου, τι έγινε.
4: Ωραία.
3: Ποιος θα ταΐσει τον ψηλό. Εσύ. Θα ταΐσει τον ψηλό, εσύ.
6: Καλησπέρα, οικονομάκο. Οφείλω να σας ενημερώσω ότι αν μου ξανακλείσετε το τηλέφωνο, δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο και
2: το κλείνουμε τώρα. Πάμε.
7: Είμαι στον αγέρα.
2: Στον αγέρα.
7: Αρχίζω. Βου, βου, βου. Είναι τρελό το αεροπλάνο. Θα θέλες και εσύ να σου εκεί πάνω.
8: Κάνει μια νέα δίνει από πλάγια. Πάει να κάνει. Δίνει πάλι, παίρνει. Από πλάγια. Και την κάνει σε κόνε.
2: Μα είναι δυνατό να χάνουμε το διάκορο.

0: καταναγκασμός.
1: Αυτό. Αυτό. Και αυτό το επιβραβεύω. Τη βρήκα τη λέξη.
0: Τώρα το μόνο που μας σώνει είναι να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Νίκος. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ορίστε.
2: Έτσι.
0: Απέξω το τζόκερ.
1: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει μπούκες.
0: Τι κάνει.
1: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
3: Έχω το λόγο, κύριε. Λοιπόν, για λίγο μόνο. Λοιπόν, πάμε. Ιδού, ο νυμφίος έρχεται.

0: Τελευταίο τέταρτο με κοσάλτο, 2-10-95-79-283-45. Ηρακλή, ακούγεσαι. Είναι τώρα Ηρακλής, είναι σε άλλο κόσμο. Ηρακλής. Λοιπόν, να ξαναπούμε, επειδή κάποιοι ρωτάτε. 2-4 θα πάμε το μεσημέρι, παιδιά, φίλε. Ηρακλής. Για πάμε, χαίρετε.
1: Ναι, ακούγομαι, Νίκος Αγγής.
2: Έλα ρε Νίκο.
1: Είναι.
0: Καλά εσύ.
1: Καλά. Λοιπόν, ήθελα κάτσω να παρακολουθήσω έτσι με πολύ άγχος, έτσι με πολύ... Έτσι το μάτς με τη Celtic.
2: Ναι.
1: Κάτι έβαζε, κάτι μου λέγε ότι εδώ θα γίνει μεγάλη ανατροπή. Το ξέρα δηλαδή με τη Λίντσε, γιατί έκατσα και το παρακολούθησα. Δεν παρακολούθησα κανένα άλλο, αυτό ήθελα να δω, γιατί είδα και το πρώτο μάτς. Είδα το μόνο που είχα δει. Και μου φάνηκε πολύ περίεργο ότι η Celtic κέρδισε με αυτόν τον τρόπο, γιατί το είδα ότι άγγιζε και η άλλη ομάδα να βάλει κανένα γκολ. Δηλαδή ήταν πολύ πλασματικό αυτό το σκορ, πολύ ψεύτικο. Μου φαινόταν ότι ρε παιδί μου κάτι θα γίνει. Δεν τελείωσε έτσι η παρτίδα, πώς το λένε. Ότι θα υπάρξει κάποια ανατροπή, κάτι θα γίνει. Το υποψιαζόμουν, το φανταζόμουν, αλλά δηλαδή και από το 0-0. Και όταν έπαιρνε και το 0-1 ακόμα. Που λες τώρα 4 είναι 4 γκολ προηγείται, δεν γίνεται ποτέ το ποτόν. Έτσι. Βάζει τον γκολ από λάθος που έγινε τον γκολ και βάζει το 1-1. Και όταν πάει στο εμίχρονο, εγώ λέω από μέσα μου, κάνω θα βγει 5-1. Έτσι μου ήρθε μια, λέω 5-1 θα βγει.
2: Δεν το παίζες.
1: Δεν το παίζα. Αλλά μετά δεν το παρακολουθώ το μάτι. Για ένα κοσάλτο δεν το είδα καθόλου. Το πίστευα ότι θα γίνει 5-1, αλλά δεν ήθελα να το δω. Λέω άσε τώρα. Και το αλλάζω στο 59, ξέρω εγώ, μπαίνω στο 59, το βλέπω 3-1. Να το λέω. Θα γίνει τώρα, δεν μπορεί. Δηλαδή ακόμα και που πέναγε ο χρόνος και έφτανε προς τα 90, λέω θα μπει γκολ. Μπαίνει το τέταρτο, λέω τώρα να το έγινε. Δηλαδή και έχασε και πέναλτι, τι. Και στο 5-1 γίνεται ένα πέναλτι, δεν το βάζει. Και έμεινε όπως τέτοιο. Το άξιζε κιόλας. Η Celtic το έδειξε, δηλαδή ότι δεν μπορούσε, δεν τράβαγε. Γιατί και η Λίτσα έπαιζε και μονότερμα. Δηλαδή ήθελε να το πάρει το μάτσο, το νιώθες. Ότι ό,τι και αν γίνει εμείς θα το πάρουμε σήμερα. Όσο και αν ήταν το σκορ, γιατί μετά από 0-4 δεν γίνεται να γυρίσει τώρα αυτό το πράγμα. Μία στο εκατομμύριο, στο δισεκατομμύριο. Και το άφησε, δηλαδή και από το πρώτο μάτσο άμα το έβλεπες, έχασε και ευκαιρίες και προς το τέλος. Δεν πέτυχε και κάποια γκολ που έπρεπε. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε τώρα εσείς, αμούμε, αυτό το
2: δεν
1: πράγμα.
2: Δεν το είδα, δεν το έχω δει. Εγώ τώρα εδώ, ούτε και εγώ το...
0: Ούτε είχα εικόνα το πρώτο μάτσο, να σου πω.
1: Αλλά είναι τραγωδία τώρα, πάντα να παθαίνεις τέτοιο πράγμα, δεν γίνεται, είναι πολύ καζό να παθαίνεις τέτοιο πράγμα. Τώρα από 0-4, όχι αυτό, σου καταστρέφει όλη τη χρονιά σου η Celtic. Πάλι ψυχολογία θα πει τότε στο πρωτάθλημα. Αλλιώς είναι.
2: Εντάξει, καλά, δεν είναι ότι θα συνεχίσει το γύρο παλί, δεν είναι ότι δεν θα μείνει.
0: Είναι...
1: Ωραία, τώρα τι μου λες, τώρα, έχεις 4-0, σκορ και δεν πάει να περάσεις. Αυτό θα τους μείνει όλη τη χρονιά τώρα, θα τους μείνει έτσι, γιατί εννοείς. 4-0 ήταν, δεν ήταν 1-0. Και να γίνει ανατροπή και να φας 5. Κατάλαβες, δηλαδή και η καζούρα και η μουρμούρα και από τους οπαδούς και όλα αυτά μην νομίζεις, τα έχει αντίκτυπο και συνέχεια. Και στο αγωνιστικό προφίλ. Τέλος πάντων, θέλω να το αφήσω λίγο στη μέση αυτό. Θέλω να ακούσω τώρα αυτό που για τον Άρη και τον Μπάουκ, για τον Φρασάις που γίνεται να συμμετάσχουν τώρα στη EuroLeague. Εμένα μου φαίνεται αστείο και γελίο πραγματικά να μπουν αυτές οι ομάδες EuroLeague και έχει γίνει και πρόταση.
0: Γιατί δεν
1: γιατί γελίο, θα σου πω κάτι. Γιατί το DNA τους, δεν θα μιλήσω πιο πολύ για τον Άρη, για τον Μπάουκ θα μιλήσω. Γιατί ο Άρης εντάξει έχει πάει και κάποια πρωταθλήματα. Να μιλήσω ένα λεπτό. Δεν είναι για EuroLeague. Καταρχάς εδώ πέρα δεν μπορεί να κερδίσει στην τέταρτη κατηγορία που παίζει. Δεν μπορεί να πάει ξαφνικά στην πρώτη.
0: Τι κινήσεις κάνουν. Έχουν ανεβάσει το budget. Ήταν άλλες εικόνες από εδώ και στο εξής από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Άρα ποιο DNA, τι λες.
1: Ενώ ότι αυτή η ομάδα δεν είναι για EuroLeague. Δεν είναι για επίπεδο, για κατηγορία. Όσα λεφτά και να ρίξουν, όσα λεφτά και να πέσουν.
0: Γιατί
1: εδώ και σημαίνει. Γιατί και στην τέταρτη εθνική που παίζει την πιο μικρή κατηγορία και από την ΑΕΚ δεν μπορεί να το πάρει.
0: Λεφτά και πάνε να αλλάξουν επίπεδο. Αυτό σου λέω.
1: Και ναι, εντάξει. Και εμείς είχαμε ρίξει όμως και λεφτά γιατί είχαμε πάει για κάποιους καλούς παίκτες πριν 5-6 χρόνια αλλά δεν κάναμε και κάτι. Okay. Δεν είναι πάντα, δεν είναι σίγουρο πάντα αυτό θα πάρεις κάτι.
0: Μα τι σου είπε ότι θα πάνε να το πάρουνε.
1: Ναι, αυτό όμως σου λέω ότι μου...
0: Για περίμενε.
1: Εμένα μου φαίνεται και... Ναι, εμένα μου φαίνεται προβληματικό, δηλαδή και να παίζει τώρα ο Πάουκ και να παίζει άκρη, να παίζει τρίτης κατηγορίας, έχει να παίζει ο Πάουκ στην πρώτη.
0: Τι παράγοντες έχεις, τι λεφτά έχεις, αν μπορείς να το υποστηρίξεις. Ο Πάουκ δείχνει, ας πούμε, και ο Άρης ότι πάνε να ανεβάσουν το επίπεδο τους ξεκάθαρα.
1: Ναι, εντάξει, θα πάρω και κάποια λεφτά όμως, έτσι, μην μου το λες έτσι όμως. Θα πάρω κάποια λεφτά εδώ πέρα.
2: Τι θα πάρω κάποια λεφτά.
0: Από ποιον.
1: Δεν θα πάρουν μετοχές εδώ πέρα, δεν είπαν για 50 εκατομμύρια. Θα πέσουν κάποια λεφτά, άκουσα, από 700 εκατομμύρια και θα τα πάρουν αυτές οι 10 ομάδες. Όσες είναι, δεν ξέρω.
0: Όσοι είναι μέτοχοι στην Ευρωλίγκα.
1: Αυτό σου λέω. Άμα παίξουν Ευρωλίγκα, πέσουν τέτοιο. Δεν θα πάρουν.
0: Αλλά σου λέω ότι.
2: Δεν θα πάρουν, θα δώσουν αυτές οι ομάδες για να μπουν και τώρα για αυτοί που είναι ήδη μέτοχοι. Αλλά θα θέλουν να γίνουν μέτοχοι στην πορεία.
0: Ακριβώς.
2: Να, από 13 που είναι τώρα, ας πούμε, να πάνε 20, 21.
1: Κάποιες αυτές ομάδες θα μπουν σίγουρα. Δηλαδή είδα και εγώ και παρτιζάν και αυτές θα μπουν. Κάποιες ομάδες σίγουρα θα. Δηλαδή 6-7 ομάδες. Αλλά δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται πολύ περίεργο στα μάτια μου. Okay. Να παίξει τώρα πάνω γυρολίκ. Δηλαδή πώς θα συνεχίσει, πώς μπορεί να κατηθεί στη γυρολίκ τώρα αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα δεν έχει καν εμπειρία έχεις... από πιο μικρές κατηγορίες. Πώς θα παίξει εδώ, δηλαδή
0: πάλι...
1: για γύρω κάπου δεν πάω τώρα, όχι για τώρα γυρολίκ.
0: Σου λέω και πάλι, μην έχεις την εικόνα, εδώ πέφτουν χρήματα. Πάει να αλλάξει στάτους και ο Πάο και ο Άρης. Αυτό θα γίνει σταδιακά, δεν έγινε μια μέρα στην άλλη.
2: Ναι, δεν γίνεται.
1: Τώρα, άμα μου λες έτσι, και αν είχε παίξει EuroLeague που εμείς δεν θέλαμε, γιατί μας είχε γίνει η πρόταση.
0: Τι να κάνουμε.
1: Τι ομάδα είχαμε κάνει τώρα. Τώρα, άμα τα λέμε στα λόγια, δεν γίνεται έτσι.
0: Μα ποια λόγια, εδώ πέφτουν χρήματα, σου λέω.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να σταθεί όσα χρήματα και να πέφτουν. Είναι μικρή φανέλα, δεν μπορεί.
0: Μικρή φανέλα του Πάου.
1: Για τον μπάσκετ, γιατί τι είναι μεγάλη. Τι έχει κάνει.
0: Τι λες και μικρή. Δεν σου πάω ότι είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Έχει πάρει όμως τίτλους.
1: Έχει μεγαλύτερη τώρα πορεία. Τώρα δεν τα συζητάμε. Αυτά έχει πάει και ένα τελικό γύρο Ολυμπιακό όμως.
0: Φίλε, άλλο συζητάμε.
1: Ναι.
0: Άλλο συζητάμε. Έγινε.
1: Έγινε. Καλά.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε. Ναι.
3: Τι έγινε, τη σειρά μου.
2: Ναι.
3: Τι γίνεται, παιδιά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια σου,
0: Σωτήρη.
3: Εύχομαι καταρχήν καλή επιτυχία στην εκπομπή που θα κάνετε.
2: Να σε καλά, ευχαριστώ.
3: Όποτε μπορούμε θα χαπούμε. Αυτή η ζώνη θα κλείσει ή...
0: Όχι.
3: Α, θα συνεχιστεί το 12-2 δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Οκ, μια χαρά. Ρε Διονύση, το έχει μοίρα μας που φαίνεται ρε φίλε. Πάνω που πάω να σώσει λίγο το καράβι έτσι να ρίξουμε ένα χαμογελάκι και αυτά να πει. Θα γίνει κάτι, κάτι πάντα γίνεται και μας πάει πίσω γύρισμα δηλαδή. Δεν ξέρω κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα.
0: Δεν θέλει να ηρεμήσεις.
3: Ναι, δεν γίνεται. Λες και έχουμε φάει κατάρα επειδή με έναν τρόπο. Δεν ξέρω, πρέπει να το σπάσουμε λίγο αυτό γιατί. Λες πήρα από πολύ. Τι βλέπεις στην αρχή κάποια πραγματάκια, παίρνει η ομάδα κάποιους παίκτες που είναι ποιοτικοί, είναι παιχταράδες κάποιοι από αυτούς και βλέπεις ξαφνικά να πούνε το λίγο του δικαίου. Ρε Χριστιανέ μου, ρε Αυρωπέ μου, ρε προπονητή μας, έχεις το μάτς 2-0, για όνομα του Θεού δηλαδή. Τους υποτίμησε φίλε,
0: Εγώ το πιστεύω.
3: Αυτό έπαθε ο Νίστρουφ. Ο Νίστρουφ με τις αλλαγές που έκανε έδειξε ότι υποτίμησε τον αντίπαλο και τίθελε και τρίτο γκολ.
0: Εγώ αλλά δεν το έζησε το παιχνίδι.
3: Δεν είδε δυστυχώς για εμάς και για αυτόν και για την ομάδα μας ότι ο άξονας μας είχε πάει η γλώσσα.
0: Κάνε αλλαγή, είχε σκάσει
3: το μάτι. Σκάσανε οι άνθρωποι, σκάσανε. Ο Καμαρά το 60 που δεν είναι ξάρο Καμαρά. Τέλος πάντων είναι μια άλλη κουβέντα αυτό. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να μαρκάρει. Ένα αμυντικό χάπι. Ο Τσιριβέγια έκανε το πιο καλό του παιχνίδι έκανε. Αλλά έσκασε. Και μπροστά έβγαλε την ομάδα.
0: Έπρεπε
3: να βγουν τα παιδιά αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω ούτε εγώ θα κρίνω προπονητής δεν είναι γιατί δεν εμπιστεύεται το Κοντούρι καθόλου. Ενώ πέρυσι ήταν εξαιρετικός ο μικρός. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Αυτό μάλλον θα ξέρει καλύτερα. Δεν θεωρώ ότι είναι κακός προπονητής. Θεωρώ ότι υποτίμησε. Αυτό το θεωρώ σίγουρο.
0: Μέχρι στιγμής ενώ πάει καλά στην προετοιμασία του αγώνα, στο τακτικό κομμάτι κτλ.
3: Μα το έχεις δει ο μηδέν εκλήδος εδώ το παιχνίδι.
0: Το κάνει κάπως στο... που είναι, εντάξει, νωρίς ακόμα, μέχρι τώρα σου λέω τι γίνεται, στο κομμάτι των αλλαγών. Θα δούμε.
3: Μαθαίνει και αυτό σχήμα. Εκεί λίγο στη διαχείριση, στην πορεία του παιχνιδιού κάπως λιγάκι μπερδεύεται. Αλλά επειδή η ομάδα είναι ποιοτική, την πιστεύω και συμφωνώ και με τις αποχωρήσεις που γίνανε και θέλω να φύγει και ο Τουμπά. Δεν κάνει για την Παναθηναϊκό μας αυτός ο άνθρωπος. Δεν κάνει. Μπορούμε να του φτιάξουμε ολόκληρο βίντεο με τα λάθη που έχει κάνει μέσα στη χρονιά.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα φύγει.
3: Να φύγει. Συμφωνώ να φύγει και ο συγκεκριμένος παίκτης. Μήπως πάρουμε κάνα πιο σοβαρό χάφ εκεί πέρα, κάνα αμυντικό χαφ, αληθινό αμυντικό χαφ, κόφτη που δεν έχει ομάδα. Μετά το Μαξίμοβιτς η ομάδα δεν έχει κόφτη. Έχει μόνο ψευτοκοφτό οχτάρια. Αμυντικό χαφ τύπου Μαξίμοβιτς να καλύπτει τους χώρους εκεί και να μαρκάρει δεν υπάρχει. Έφεγε αυτός, τελείωσαν τα αμυντικά χαφ. Και μια ερώτηση να κάνω σε αυτά, να ευχηθώ καλή τύχη και στην ΑΕΚ αύριο. Είναι πολύ καλό να ζήσουμε αυτή την εμπειρία με κορυφαία παιχνίδια, φιλτζάκι και αυτά. Και καλή τύχη και στην ομάδα μας. Αλλά πάντα βάζω κάποιες ερωτησούλες εγώ τις περίεργες. Θέλω να μου πείτε αν ξέρετε πόσο κόστησε η μεταγραφή του Κιζερίδη από τη ΧΑΤ στην Τουρκία. Το έχετε σαν πληροφορία αυτό?
2: Δεν πήγε ακριβά. Νομίζω. Νομίζω
3: γιατί... γιατί το λέω.
2: Όπως θα σου πω.
3: Γιατί το λέω, να πω πρώτα γιατί το λέω. Γιατί μιλάμε για ένα εξαιρετικό παίχτη με πάρα πολύ καλή κίνηση, εξαιρετικό σου, ο οποίος κρίθηκε και στην Εθνική. Και έτσι, από περίεργεια, πόσο πήγε ρε φίλε, πόσο τον αγοράσαν τον Κιζερίδη που είναι και Έλληνας και είναι και σε πολύ καλή ηλικία. Γιατί έτσι, δεν κάνει για τους Big Four αυτός ο παίκτης, κάνει για την Τουρκία αυτός ο παίκτης. Αλλά έτσι από ένα μπορώ. Μπορώ να το κοιτάξω παρακαλώ.
0: Περίμενε, να το δω. Σύμφωνα.
2: Αδία, δεν το θυμάμαι.
0: Γιατί δεν μου το βγάζει τώρα.
2: Δεν πάμε στο κυβέρνητη.
0: Δεν μου βγάζει όλη την καρτέλα. Κολλήσει.
3: Γιατί είναι τρομερό για τόσα λίγα λεφτά.
0: Εδώ λέει. Ένα 2 εκατομμύρια βλέπω.
2: Ναι, μπράβο, τόσο πρέπει.
3: 2 εκατομμύρια. Ηλικιακά λοιπόν και στη θέση που παίζει και μόνο που το καλέσαν σε εθνική ομάδα το συγκεκριμένο παίχτη και με τη χρονιά που κάνει πέρυσι στη ΧΑΦ θα έπρεπε να καταλήξει σε ελληνική ομάδα. Αυτό ήθελα να πω.
0: Okay.
3: Δεν εξετάζω σε ποια ομάδα. Σε κάποια ελληνική ομάδα. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.
2: Να ξέρεις, το είχα ρωτήσει αυτό που λες. Γιατί ο παιδί Ολυμπιακός έψαχνε και Έλληνες, ήταν και εξτρέμ το παιδί. Και λέω, λες μήπως ασχοληθεί ο Ολυμπιακός, αλλά μου είχα μόνο.
3: Ναι, λες μήπως δεν φίλε. Δηλαδή πραγματικά αυτός δηλαδή, άμα θα κάνει μια καλή χρονιά στην Τουρκία, μετά ξαφνικά θα λέμε κάνει 10. Δηλαδή κάνουμε λάθη, αυτό θέλω να πω. Και θέλω να καταλήξω.
2: Και τα 2 εκατομμύρια δεν είναι εδώ από το οποίο
0: το κάνω. 1,9 για την ακρίβεια το βλέπω.
3: Δεν είναι πάρα πολλά τα λεφτά αυτά για να πάρει Έλληνα εξτρέμ. Που έχει κάνει, που έχει παίξει καλά.
2: Εντάξει, λες να πεις ότι έκανε μια χρονιά, να το καταλάβω, αλλά...
3: Και για να σου πω όμως κάτι.
2: Το έπαιρες το ρίσκο.
3: Όταν τον καλείς στην Εθνική, αυτό ακριβώς μπράβο. Όταν τον καλείς, από τη στιγμή που καλείς και στην Εθνική και έπαιξε κιόλας και ήταν και καλός σε παιχνίδι της Εθνικής, το παίρνεις το ρίσκο, όπως το πες.
2: Το παίρνεις το ρίσκο, δεν είσαι αγνές κάτι.
3: Το παίρνεις το ρίσκο, ναι, δεν είναι.
2: Άμα δεν βγει, δεν βγει. Ούτε ο πρώτος. Εδώ δεν βγαίνουν παίχτες που έχουν δώσει λεφτά.
3: Και το τελευταίο και κλείνω, γιατί σας κούρασα, είδα Dortmund. Τρέλα.
2: Τα βλέπεις πολύ Dortmund φέτος.
0: Όλοι μας.
3: Από συνέχεια. Τα είχα σκάπεση. Δεν υπάρχει παιδιά. Και έτσι τους κάνει ο Κωνσταντινέχος. Συμπάλαξε αυτό το παιδί δηλαδή.
0: Πώς συμπάλαξε.
3: Και ο Γιωβάνοβιτς, καλό θα είναι ή να το πάρει σοβαρά ή να μας δώσει μια παρέτηση να έρθει ένας σοβαρός προπονητής. Πολύ σοβαρός, να πάρει τα παιδιά αυτά να δουλέψει.
0: Δεν είναι σοβαρός,
3: είσαι σοβαρός.
0: Το μόνο που δεν μπορείς να τον πεις, το Γιωβάνοβιτς δεν είναι σοβαρός, για όνομα σου.
3: Εγώ τι είσαι σοβαρός, θα πάρει μέσα με τους κουρμπέλιδες 58 χρονών.
0: Και καλά, εκεί έχουμε πρόβλημα στα χαφ. Στα κεντρικά χαφ έχουμε πρόβλημα. Μεταγραφή δεν μπορεί να κάνεις στην Εθνική.
3: Πώς έχουμε πρόβλημα στα κεντρικά χαφ.
0: Δεν έχουμε στο 6-8 πρόβλημα.
3: Δεν έχεις καλύτερο παίξα τον κουρμπέλιδες, να μου πεις.
0: Έχουμε πρόβλημα, σου λέω εκεί. Τέλος πάντων, έγινε για να προχωρήσουμε να βγάλουμε ένα ακόμα.
3: Έλα καλό.
0: Πάμε.
2: Τελευταίο φίλο, ναι.
0: Τελευταίο φίλο, ναι. Ναι. Ναι.
4: Ναι.
2: Ναι.
4: Εγώ.
2: Βεβαίως. Ναι.
4: Μιχάλη Σανιά, τι κάνετε παιδιά.
2: Έλα ρε Μιχαλή.
4: Καταρχήν... κρίμα που φεύγει, αλλά πάλι για εσάς πιστεύω ότι είναι καλό γιατί θα είναι άσχημο, δηλαδή θα ξεκουραστείτε κάπως και σίγουρα και το πρόγραμμά σας είναι αλλιώς, δηλαδή τη νύχτα ξέρεις μπορεί να κάνεις και να βγεις και με τη γενικά, αλλά τέλος πάντων είναι άσχημα για μας. Εντάξει, ελπίζω και η αντικατάσταση να σας φτάσουν έστω και λίγο, τέλος πάντων. Εγώ ήθελα να σου πω ότι ευχαριστούμε για αυτό που μας χρειάζεται, αλλά πιστεύω ότι και εσείς θέλετε να ξεκουραστείτε. Είναι χαίρομαι για αυτό, γιατί εντάξει, ξέρεις σίγουρα το βράδυ, ρε παιδί μου, θες και να βγεις κάπου με τη... με την κοπελιά και το ένα και το άλλο, και κάπως περιορίζει αυτό η ώρα. Τέλος πάντων. Δεν θα χαρούμε, να είστε καλά πάντως.
2: Ναι, ρε,
4: και οι δύο, γιατί και πιστεύω και οι δύο είσαστε πάρα πολύ καλοί και σωστοί. Παρόλο που δεν συμφωνούσα με όλα μαζί σας, αλλά τέλος πάντων να είστε καλά. Εγώ θέλω να σου πω καλή επιτυχία στη νέα σας. Στη νέα σας. Σας ακούμε βέβαια και το μεσημέρι και αυτά, τίποτα άλλο. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, ρε Μιχάλη.
4: Τίποτα και οι δύο να
0: είστε σωστοί
4: και να
2: είστε
4: καλά.
2: Να είστε
0: καλά. Έχουμε ένα ακόμα, έχουμε χρόνο για ένα ακόμα. Χαίρετε.
5: Ναι.
2: Ναι.
5: Έλα, ο Χρήστος είμαι.
0: Έλα, Χρήστο.
5: Γεια σας. Τι κάνετε, Ελλάδα είναι.
2: Ναι.
5: Τι άκουσα, θα είστε το μεσημέρι.
2: Ναι.
5: Αλλάζετε μάλια. Δύο ώρα, δηλαδή μία Γερμανίας. Α, δύσκολο. Εντάξει. Εντάξει. Ποιοι θα σας εγκαταστήσουν, ξέρετε ποιος θα είναι.
0: Θα το μάθετε σύντομα, θα το μάθετε σύντομα.
5: Εγώ Ελλάδα είμαι τώρα εδώ, ήρθε από χτες, ζέστα.
2: Hey, πολύ ζέστα. Τη ζέστα, ναι.
5: Έφερε τη ζέστα στην Ελλάδα μου. Τώρα, Διονύση, τώρα τι βλέπεις για την Πέμπτη?
0: Τι να δω. Το πρέπει είναι τεράστιο και πρέπει. Το πρέπει είναι τεράστιο, έχει υποχρέωση ο Παναθηναϊκός να πάρει πρόκριση. Τι άλλο να δω. Δεν μου αρέσει να κάνω προβλέψεις.
5: Κοίταξε, μερικές φορές λέμε, είδα τη Λίντς αυτή, είδες πως το πιστεύουν αυτοί. Το πιστεύουνε και θα βάζει και 3 και 4 γκολ. Εμείς μετά το 2-0 που λες το κλείδωνε, τι να κλείδωνε. Δύο αλλαγές να έκανε, ένα σεντερφόρ να βάζε μόνο τον 4 και τον Πελίστρι. Δυνάμενε το κέντρο με τον Τζέριν και τον το Κουντούρι, έτσι, άντε και τον Γιάκουτς, εγώ σου λέω θα ήταν 4-0 το σκορ. Δεν θα κλείδωνε, θα πήγαινε 4-0. Τι την κλείδωνε, εκεί βάζεις γκολ. Και βάζεις δύο στατικούς κυνηγούς που είναι το τρομερό έκανε τον αυτό. Είναι τρομερό. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να τους νικήσουμε, αλλά δεν ξέρω τώρα τι θα... και τώρα είναι και ψυχολογικό το ζήτημα, δεν είναι ότι είναι. Και δεν είναι και καμιά άσχημη ομάδα, δηλαδή με την Μπεσίκτας, δεν πέρασε η Μπεσίκτας, παίξαν καλά με την Μπεσίκτας, καλύτερα από εμάς. Αλλά, εντάξει, δεν είναι για πάνω να πω αυτές ομάδες.
2: Δεν έγινε Χρήστο, γιατί κλείνουμε.
0: Χρήστο μου, κλείνουμε.
5: Πάρε αύριο. Τώρα...
0: Να σε καλά, να σε καλά.
5: Σας ακούω μία ώρα, να είστε καλά.
0: Τα λέμε, να είστε καλά.
5: Καλό
0: λοιπόν,
5: βράδυ, να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, γεια σου Χρήστο. Λοιπόν, αύριο θα τα πείτε εσείς.
2: Ναι, με εμένα. Και εμείς δεν στάνει και μια ολισμή.
0: Να είμαστε εμείς την Παρασκευή. Λοιπόν, τα λέμε, να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, όλοι ξέρουμε ότι ένα από τα πιο άχρηστα πράγματα αυτής της ζωής είναι κάποιες τρίτες. Να, καλή ώρα, σαν και αυτή την τρίτη που ξημέρωσε πριν από λίγες ώρες. Μία τρίτη με την οποία δεν έχουμε τι να κάνουμε. Ειδικά όλοι όσοι ασχολούμαστε έτσι λίγο με την μπάλα, καθόμαστε και κοιτάζουμε ένα τον άλλον και λέμε «Α, ωραία, πότε θα πάει Τετάρτη?» Κάποιοι άλλοι λένε «Α, ωραία, πότε θα πάει Πέμπτη?» Παρ' όλα αυτά, θα εκμεταλλευτούμε αυτές τις ώρες που μας προσφέρει η Τρίτη, να εκμεύσουμε λίγη σοφία, λίγη εμπειρία, ό,τι τέλος πάντων μπορεί να μας δώσει αυτή η μέρα. Όχι πολλά, μην έχετε μεγάλες προσδοκίες, ειδικά αν έχετε ξεκινήσει τη μέρα σας κοιτάζοντας τι ώρα είναι, 8 και 7, πότε θα πάει Τετάρτη 10 η ώρα το βράδυ. Μην κάνετε έτσι, μην κάνετε έτσι. Όλα θα τα φτιάξουμε 8 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6 είναι η εκπομπή «Η από εδώ». Να, ας πούμε, ένα από τα θετικά αυτής της ημέρας είναι ότι έχω και σήμερα τον Γιώργο Γιαννίση στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφυράκη στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν είναι μαζί μας και μετά από εκείνη έρευνα που έκανα εχθές, δηλαδή το έστειλα μήνυμα και με πήρε τηλέφωνο, για ακόμα μία φορά ο λαός του Big Wins for FM 94,6 είχε δίκιο, δεν θα είναι τη Δευτέρα εδώ. Πιο συγκεκριμένα μου είπε ότι ναι, επιβεβαίωσε το γεγονός ότι την Δευτέρα το βράδυ έχει παράσταση στη Ρόδο. Λίγο δύσκολο Δευτέρα πρωί να είναι στο Μοσχάτο, δεν ξέρω, υποθέτω. Μου λέει, αν δεν έρθω την Τρίτη το πρωί, θα έρθω την Τετάρτη. Αχ, στο Λοτσουβί μου, μην αγχώνεσαι, ό,τι ώρα και να έρθεις, ό,τι μέρα και να έρθεις, μάλλον ό,τι μέρα και να έρθεις, όχι ό,τι ώρα και να έρθεις, ό,τι μέρα και να έρθεις, 8 με 10, εμένα εδώ θα με βρεις. Πλην σουκού φυσικά. Ναι, Γιαννίση, το ξεκίνησες πάρα πολύ καλά, έχω να πω. Θα βάλουμε τις βάτες μας, θα φτιάξουμε τα κοκαρίκα μας αυτό με τη λακ και θα συνεχίσουμε μέχρι τις 10 εδώ, παιδιά, στον Big Wins Sport FM 94,6.

Παιδιά, δεν θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με αθλητικά. Έφυγε ο Τσέριν, προετοιμάζεται η ΑΕΚ για το επαναληπτικό της στα play-off της Champions League. Όχι, όχι, όχι. Θα ξεκινήσουμε με μία άλλη είδηση που μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη, γιατί φουντώνει το μυστήριο με τους ανθρώπους τυφλοπόντικες, Γιάννηση, που βγαίνουν τη νύχτα από Φρεάτια. Εγώ είχα κάτι φίλους που είχαν κάτι αρουραίους για πρώην. Δεν ξέρω αν έχει καμία σχέση. Υπάρχει ένα βίντεο λοιπόν που αποτυπώνει τρεις άνδρες με φακούς στο κεφάλι να βγαίνουν από Φρεάτιο στη Νέα Υόρκη σε ελάχιστη απόσταση από το πολυσύχναστο Penn Station και το Madison Square Garden. Όλοι έχουμε δει σε εξέντεση, δεν ξέρουμε πού είναι το Madison Square Garden. Λοιπόν, έρχεται στο προσκήνιο ξανά το μυστήριο με τους ανθρώπους τυφλοπόντικες. Βγαίνουν βιαστικά άλλοι από τα τμισμένα φρεάτια, φορώντας φακούς κεφαλής και φόρμες εργασίας. Δεν ξέρω αν ακούει ο Τσαφούλιας να κάνει το sequel μετά την Καλλιρόης, να πάει Square Garden, γιατί όχι.

Αυτές οι εικόνες λοιπόν έχουν προκαλέσει κάποια ανησυχία και φυσικά έχουν οδηγηθεί σε έρευνα οι αστυνομικοί σε συνεργασία με το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Νέας Υόρκης και σύμφωνα με πηγές που έχουν μιλήσει στην New York Post, η έρευνα επέδειξε ότι τα περιστατικά φαίνεται να συνδέονται με άτομα που αναζητούν αντικείμενα αξίας τα οποία ενδέχεται να έχουν καταλήξει κατά λάθος στο αποχετευτικό σύστημα. Κύριε παιδί μου, δεν έχεις βάλει ένα πλυντήριο για πεις... Είχα ένα 5 ευρώ. Πού πήγε το 5 ευρώ από το παντελόνι? Κουμπιά, χαμένες κάλτσες. Μάλλον τέτοια πράγματα θα ψάχνουνε. Φυσικά αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να μας επιβεβαιώσουν και αν υπάρχουν κροκόδιλοι ή όχι στους υπονόμους της Νέας Υόρκης, όπως λέγεται τα τελευταία, ξέρω εγώ, 200-300 χρόνια.

Και φυσικά όλο αυτό έχει ανησυχήσει την αστυνομία, γιατί σου λέει, εντάξει, okay, γίνεται αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι θα γίνει γνωστό και θα αρχίσουν όλοι να τρέχουν στους υπονόμους και έχουν απευθύνει έκκληση στο κοινό να μην επιχειρήσει να εισέρχεται σε αποχετευτικούς αγωγούς, φρεάτια, λεκάνες συλλογής ή άλλες υπόγειες εγκαταστάσεις.

Ήδη καταλαβαίνετε ότι η βλακεία είναι η μεγαλύτερη επιδημία. Ξαπλώνεται σε κλάσματα δευτερολέπτου. Κανένα μυστήριο στη Νέα Υόρκη, λέει, η ομάδα αλήθειας είναι που αλλάζει βάρδια χαιρετισμούς από την εργατική καλυθέα. Και νομίζω ότι είναι δύσκολο, ας πούμε, από τη Νέα Υόρκη να αρχίσουν να βγαίνουν από πέρα από το Μοσχάτο άνθρωποι από τα Φρεάτια. Ας

Κατά τα άλλα, να ξέρετε, έτσι θα κυλήσει η ημερούλα σήμερα. Με τέτοιου είδους ειδήσεις. Άντε, κάνα μεταγραφικό. Κάποιος έφυγε, κάποιος έρχεται, κάποιος μπορεί να έρθει, κάποιος μπορεί να φύγει. Και λίγο από την προετοιμασία των ομάδων για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχουν μέχρι για αύριο και μεθαύριο. Πάμε σε break και τα λέμε σε λίγο.

από αρχαία Ολυμπία. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Όταν ήμουν φοιτητής, ήμουν και εγώ άνθρωπος τυφλοπόντικας. Έβγαινα ξημερώματα από κάτι καταγώγια με το φως του κινητού. Αναμένω για να βλέπω. Καλά. Λίγο πολύ όλοι το έχουμε περάσει αυτό. Καλημέρα Μαρία, είμαι και εγώ από αυτούς που λένε άντε να έρθει η Τετάρτη Μαρία από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Μαρία, στο είπα χθες για τον Τζούβι, τον ξέρουμε πια σαν κάλπικη δεκάρα. Δεν πειράζει, γυρίσει όποτε είναι. Εμείς εδώ σε επάλξεις. Πάρα πολύ σωστά. Εντάξει, παιδιά, ναι, εννοείται, γιατί εσείς παρακολουθείτε για το που κάνει τις παραστάσεις του. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το παρακολουθώ και πάρα πολύ, αλλά εσείς που έχετε το νου σας και πάντα ξέρει περισσότερα ο κόσμος εδώ του σταθμού, το έχουν αποδείξει πολλάκι.

Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό έχουμε την επικείμενη πώληση του Άνταμ Τσέριν. Η είδηση που δεν άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο του Τριφυλιού, ειδικά εν ώψη του παιχνιδιού τώρα της Πέμπτης. Παρ' όλα αυτά, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο διεθνής μαροκινός μέσος Ιμράν Λούζα της Γουότφορντ είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού. Είναι από τις περιπτώσεις που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Είναι παίκτης που καλύπτει τόσο το οκτάρι όσο και το εξάρι. Ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός εδώ και μήνες. Την περασμένη σεζόν έκανε πολύ καλή πορεία στην Championship με την Watford. 7 γκολ, 10 assist σε 44 συμμετοχές. Ήτανε στην προεπιλογή της Εθνικής Μαρόκου για το Μουντιάλ του 26. Τελικά όμως δεν ταξίδεψε στα γήπεδα της ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά. Ενώ με την επιστροφή του στην Αγγλία έδειξε ότι δεν επιθυμεί να παραμείνει στο νησί. Μάλιστα, ο μαροκινός μέσος είχε εκφράσει με ποικίλο τρόπος προς την διοίκηση την επιθυμία του να αποχωρήσει από τη Γουότφορντ. Γι' αυτό και ο νέος προπονητής, ο Αλέσιο Διονύση, τον άφησε εκτός από την πρεμιέρα της Championship απέναντι στη Southampton. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στις 7 Αυγούστου ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι ο Λούζα είχε επιστρέψει κανονικά στις προπονήσεις και ήταν διαθέσιμος. Εξήγησε όμως ότι είχε παρατεταμένη άδεια επειδή συμμετείχε στο προπονητικό camp του Μαρόκου εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ναι, αυτό ήταν το Μάιο. Τέλος πάντων. Καλή παρουσία ως αλλαγή σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Brentford στις 16 Αυγούστου. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και περισσότερα.

Καλημέρα στο Γιάννη. Εμείς οι πραγματικά ποδοσφαιρόφιλοι, δηλαδή εμείς που παίζουμε στοίχημα, περιμένουμε με την ίδια χαρά και τις Τρίτες. Και ας μην έχει ελληνική ομάδα, Γιάννης από Σπάτα, δυστυχώς γράφω από το δρόμο πηγαίνοντας για δουλειά. Να προσέχεις και ελπίζω να έχεις σταματήσει δεξιά για να γράψεις το μήνυμα. Καλημέρα στο Βίρονα από τα Χανιά. Καλημέρα στο Βασίλη. Όχι απλό φρεάτιο, Μαρία. Από τα καλά, τα αχνηστά με τον ατμό. Ναι. Βγαίνουν κανονικά, παιδιά. Λες και είναι από σπα τα αρούρια. Καλημέρα στον Πάνο. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart.

Ο Αρμάντο Γκονζάλες, το νέο μεταγραφικό απότομα του Ολυμπιακού, μίλησε σε μεξικανικό μέσο σχετικά με τη νέα του ομάδα. Στάθηκε στα σχόλια που έχουν γίνει γύρω από τη μετακίνησή του και αποκάλυψε τι όνομα έχει ζητήσει να αναγράφεται στη φανέλα του. Και φυσικά δεν είναι κάτι άλλο από το παρατσούκλι του, Μορμιγκά. Ζήτησα να βάλω στη φανέλα το Μόρμιγκα. Θα δούμε αν γίνεται, λέει. Αν όχι, το A. Γκονζάλες, που επίσης είναι καλό, το εξετάζουμε για να δούμε αν μπορεί να γίνει. Εγώ θέλω πραγματικά να βάλω το Όρμιγκα. Όρμιγκα, συγγνώμη, όχι Μόρμιγκα, Όρμιγκα. Και να σας πω και κάτι. Εγώ μαζί του είμαι. Και όποιος θέλει να βάζει τέτοια ονόματα στις φανέλες. Ο Παπαδόπουλος, έλα τώρα Παπαδόπουλος, σιγά, και τι έγινε, τα Βάργα, σιγά, Μόρμιγκα, Όρμιγκα, Όρμιγκα.

Ο Γιώργος από Ξάνθη λέει: έχω ξεκινήσει τρεις φορές να δω το ντοκιμαντέρ του Μουρίνιο και έχω κοιμηθεί και τις τρεις. Μάλλον είναι εξίσου βαρετό με το ποδόσφαιρό του. Γιώργο από Ξάνθη, θα βρω που μένεις. Αυτό σου λέω μόνο. Μην με κάνεις τώρα να υπερασπιστώ το Μουρίνιο. Γιατί βαρετό τώρα το παιχνίδι του Μουρίνιο, θα τρελαθούμε τελείως. Τέλος πάντων, μήπως έχεις ξεκινήσει, καρδούλα μου, να το βλέπεις κατά τις 11-11.30 ώρα το βράδυ που σε έχει πλακώσει όλη η μέρα. Και μετά πας και ξαπλώνεις στον καναπέ ή παίρνετε το λάπτοπ αγκαλιά στο κρεβάτι. Μήπως είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Αλλά δεν θα το έλεγα και βαρετό. Τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι κάνω ένα break από τα αθλητικά ντοκιμαντέρ. Και χθες, μετά από προτροπή ενός φίλου μου, ξεκίνησα να βλέπω το ακροτήρι του φόβου. Το ξέρεις, το έχεις δει? Όχι. Η συζήτηση ήταν ως εξής. Λέω, μ' αρέσει ο Μπαρδέμ. Αν σ' αρέσει ο Μπαρδέμ, να δεις το ακροτήρι του φόβου. Δεν έχει καμία σχέση με την γνωστή ταινία. Είναι επηρεασμένη και από κάποια άλλα βιβλία. Είναι μέσα Spielberg ανακατεμένος, είναι διάφοροι. Και φυσικά ο Μπαρδέμ παίζει πάλι έναν ψυχάκια. Αυτό. Ωραίο είναι, έχω δει τα δύο πρώτα επεισόδια. Ωραίο είναι, θρυλεράκι. Καλό. Θυμίζει λίγο το The Beast in Me.

Καλημέρα Ζάμπια, να είστε καλά. Χρήστος Ολυμπιακός. Λέει κάποιος καλά, δεν είναι ένα παλτό αυτός. Επειδή, μπράβο, έτσι θέλω να ξεκινάμε την ημέρα μας, αισιόδοξα. Καλημέρα στον Νίκο, τον Exit. Καλημέρα μου, να περνάς όμορφα και εσείς. Δηλαδή ένας καλός εξτρέμ θα τον καταπιεί, θα γίνει μυρμικοφάγος. Έπρεπε.

Κάποιος λέει σήμερα θα δω τη ρεβάν στη ΣΑΚ εδώ στη Μύκονο, εκτός αν το απόγευμα που θα παίζουμε μπάλα στο, με το μικρό στην Άνω Μέρα κατέβηκε ένας Ηλιόπουλος. Λοιπόν, εσύ πήγαινε Άνω Μέρα με το μικρό να παίξετε μπάλα, ο Ηλιόπουλος δεν θα έρθει και η ρεβάν είναι αύριο. Αυτό. Εσύ να έχεις αυτό στο νου σου. Το καταλαβαίνω επειδή το πρώτο παιχνίδι ήταν Τρίτη, είχε την εντύπωση ότι ναι, και εγώ έτσι νόμιζα στην αρχή. Η ρεβάνς είναι αύριο, μην ξεχνιόσαστε, μην πάτε γήπεδο, μην στηθείτε στις τηλεοράσεις. Η ρεβάνς είναι αύριο στις 10.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Με βρωτό χτυπά στι χάντρε. Τη δουλειά κάνει του άντρε.
2: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αρχίζουμε σήμερα στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία, με στόχο την νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια, ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες τα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντες Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραντ μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Αθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντες Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραντ ΠΑΟΚ, ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Να πάμε και λίγο στους μεσογειακούς αγώνες, γιατί έχουμε κάποιες σημαντικές επιτυχίες, όπως αυτή της Κατερίνας Κοντοχριστοπούλου, η οποία κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ξιφασκίας στην ιστορία. 29χρονη Ελληνίδα ξιφομάχος ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ξιφασκία στην ιστορία της διοργάνωσης. Πολλά συγχαρητήρια στο κορίτσι, σε ένα άθλημα που είναι πολύ ιδιαίτερο και που το 98% των ανθρώπων που το παρακολουθούν δεν το ξέρουν.

Αγωνίζεται όμως και η Εθνική Ομάδα Βολή Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα και θα υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 1 Sport. Η Εθνική μας αντιμετωπίζει την Αυστρία και ζητά την νίκη με την οποία θα κλειδώσει την πρόκρισή της στη φάση των 16. 5 η ώρα το απόγευμα, ζωντανή κάλυψη από ΕΡΤ 1 Sport και φυσικά ενημέρωση από sportpavlefm.gr.

Λοιπόν, χθες είχαμε και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος μίλησε στη δίκη στον Sky, μίλησε για τους Έλληνες διαιτητές, όπου πρέπει να υπάρχει ομοφωνία των Big Four ώστε να επανέλθουν στους αγώνες. Χαρακτηριστικά είπε ότι μιλάμε, είμαστε σε συζητήσεις. Βέβαια τα περισσότερα, λέει, παράπονα πέρσι ήταν από ξένους διαιτητές. Ναι, αλλά και οι περισσότεροι αγώνες ήταν από ξένους διαιτητές, λέω εγώ. Μίλησε για τον Κωνσταντέλια, για τη μεταγραφή του, αλλά και για την προσπάθεια της ΕΠΟ να τον επαναφέρει στην εθνική ομάδα. Και εκεί θα ήθελα λίγο να σταθούμε. Γιατί, να πω την αλήθεια, εντάξει, όλους μας έχει πονέσει το γεγονός ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δήλωσε ότι θέλει να απέχει από την εθνική ομάδα. Είναι δικαίωμά του να διαχειριστεί όπως θέλει εκείνος το χρόνο του, την καριέρα του, τις επιλογές του, τα πάντα. Το πόσο θέλει να είναι κοντά στην οικογένειά του, το πόσο θέλει να είναι μακριά από την εθνική. Αλλά από τη στιγμή που το δήλωσε ο Κωνσταντέλιας, υπάρχει έτσι στην ατμόσφαιρα στην περιουραίωση ατμόσφαιρα, ένα αίσθημα έτσι, παιδιά, ο Κωνσταντέλιας όποτε η ώρα θέλει μπορεί να γυρίσει στην εθνική και οι πόρτες είναι πάντα ανοιχτές. Και που από τη μία λίγο το καταλαβαίνω, αλλά πιο πολύ δεν το καταλαβαίνω, γιατί θεωρώ ότι αν εγώ ήμουνα παίχτης της εθνικής ομάδας και άκουγα ότι υπάρχει ένας παίχτης ο οποίος όποτε θέλει μπαίνει, όποτε θέλει βγαίνει από την εθνική, ενώ εγώ είμαι εκεί, παρόν, στον πάγκο, στις προπονήσεις, στα φιλικά. Και για μένα δεν υπάρχει αυτό το όποτε θέλεις μπαίνεις, όποτε θέλεις βγαίνεις, που μπορεί να ισχύει για τον Κωνσταντέλια και για τον κάθε Κωνσταντέλια. Δεν θα αισθανόμουν και πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή, αναρωτιόμουν, χθες το έβλεπα και αναρωτιόμουν. Okay, και πες ότι δίνει τα προκριματικά η εθνική και παίρνει την πρόκληση για την επόμενη μεγάλη διοργάνωση, χωρίς τον Κωνσταντέλια. Και πει ο Κωνσταντέλιας, εγώ τώρα έρχομαι. Αυτό θα ήταν καλό για την ομάδα.

Δηλαδή, όπως σε όλα τα πράγματα, σε όλες τις επαγγελματικές, σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, στα περισσότερα πράγματα της ζωής, πρέπει να υπάρχει μία συνέχεια και μία συνέπεια. Φυσικά και όλοι μένουμε με το στόμα ανοιχτό βλέποντας τον Κωνσταντέλια να παίζει στους αγωνιστικούς χώρους και όλοι θα τον θέλαμε και στην ομάδα μας και στην εθνική μας και παντού. Αλλά νομίζω ότι έχει λίγο παραγίνει αυτό το ναι, ναι, και η πόρτα θα είναι πάντα ανοιχτή. Επαναλαμβάνω, για τον κάθε Κωνσταντέλια. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό, ειδικά για την εθνική ομάδα, να λέμε για τον οποιοδήποτε παίχτη ότι η πόρτα για σένα είναι πάντα ανοιχτή.

Βέβαια, η κουβέντα είναι τελείως θεωρητική, έτσι. Απλά σας λέω κάποιες σκέψεις που μου ήρθαν στο μυαλό βγαίνοντας, ακούγοντας μάλλον τις δηλώσεις του Μάκη Γκαγκάτση. Ο ίδιος έχει πει ότι θέλει να απέχει και δεν έχει πει ποτέ. Και βλέπουμε. Όλο το υπόλοιπο είναι καθαρά δικό μας. Μιλάμε για τον καλύτερο Έλληνα παίχτη, λέει κάποιος. Συμφωνούμε. Το ξέρω. Ναι, αυτό έλεγα και εγώ τώρα. Πιθανότητα όλων των εποχών. Για μένα δεν υπάρχει αυτό το όλων των εποχών. Κάθε εποχή είναι τελείως διαφορετική και δεν μπορεί να συγκριθεί ένας παίχτης αυτής της εποχής με έναν παίχτη μιας άλλης εποχής, 50 χρόνων πίσω, ας πούμε.

Αχ, Μαρία, ηρέμησε λίγο. Τώρα που μου το είπες, θα ηρεμήσω. Ο Κωνσταντέλια Αμπενοβγαίνει όποτε θέλει στην Εθνική. Είναι σαν τον Πελέ τη Βραζιλία. Αν το έλεγε αυτό στη Βραζιλία, οι Βραζιλιάνοι θα σε λιντσάριζαν. Αν έλεγε και ο Πελέ ότι όποτε θέλω θα μπαίνω, όποτε θέλω θα βγαίνω. Εντάξει, μπορεί να ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είχε πει ο Πελέ κάτι τέτοιο όμως ποτέ. Και επαναλαμβάνω, εγώ προσπαθώ να μπω στη θέση των άλλων διεθνών, οι οποίοι δίνουν το παρόν όποτε τους καλεί και τους χρειάζεται η Εθνική. Αυτό λέω. Δηλαδή, ας δούμε λίγο το πράγμα λίγο πιο ανοιχτό μυαλά.

Αντίθετα, λέει, Νεϊμάρ μπαίνει στην Εθνική Βραζιλίας και έχει να παίξει 2 χρόνια. Παιδιά, αυτά τα μηνύματα θα τα φυλάξετε να έρθει ο Τσούβι για να μιλήσουμε για το θέμα Νεϊμάρ, έτσι. Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι οι απόψεις δίστανται. Κάποιοι συμφωνείτε μαζί μου, κάποιοι δεν έχετε καταλάβει τι θέλω να πω. Αυτά είναι οι δύο απόψεις, είναι αυτές. Είναι αυτοί που έχουν καταλάβει και οι αυτοί που δεν έχουν καταλάβει. Δεν πειράζει. Τόσα χρόνια εμπειρίας και δεν ξέρεις, θα τα ακούσεις τώρα, λέει, από τους αρούγκανους. Το ήξερα. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, εντάξει. Σας είπα τις σκέψεις μου. Μαρία, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Βαγγέλη, καλημέρα. Πρώτη μέρα δουλειά μετά από 12 μέρες κουφονίσια. Αυτά είναι τα δύσκολα. Βαγγέλη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Πες μας, πώς ήταν αυτές τις μέρες τα κουφονίσια? Ήτανε σαν το κέντρο της Αθήνας, όπως είχαμε δει στα τέλη του Ιούλη? Είχαν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα? Ο Πελές, ναι παιδιά, ο Πελές. Ναι, τι πρόβλημα είχε?

Κάποιος μου λέει: όχι άλλο κόμπλεξ με τον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη. Θέλω να σου πω ότι έφυγε ο Ντέλιας από τον ΠΑΟΚ και από τη Θεσσαλονίκη. Να σκέφτεσαι από μέσα σου όταν αφορά τον Ντέλια. Εντάξει, παιδιά. Συγγνώμη, σας άγγιξα τα ιερά και τα όσια. Και επαναλαμβάνω, το θέμα δεν είναι του Ντέλια. Ήταν η αφορμή. Έτσι. Καλησπέρα σας.

πάρα πολύ μου έχετε στείλει μήνυμα ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην εθνική μπάσκετ. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Το ίδιο ισχύει, το ίδιο πιστεύω και για την εθνική μπάσκετ, παιδιά. Γιατί μου είπα, προστατεύεις τον Αντετοκούμπο? Ναι, γιατί εμένα περίμενα τον Αντετοκούμπο να τον προστατεύσω. Έτσι λέει, άντε ρε Ζαφυρά του, μίλα ρε Ζαφυρά του.

λέει, ήρεμα ρωτάω πώς ένιωθαν οι συμπαίκτες του Ντέλια στην Εθνική όταν τον έβλεπαν να τρώει πάγκο για να παίζουν αυτοί ενώ δεν το άξιζαν. Πραγματικά δεν περιμένεις να σου απαντήσω σε αυτό το μήνυμα. Το αν έχουν γίνει λάθος επιλογές από τον Γιωβάνοβιτς σε παιχνίδια, το είδαμε. Το είδαμε και λουστήκαμε και τις... Και τα αποτελέσματα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι παίχτες θα πηγαίνουν στην Εθνική έχοντας υπογεγραμμένο συμβόλαιο από το Μάκη Γκαγκάτση και από τον κάθε προπονητή ότι θα παίζεις.

Καλημέρα και στο Νεκταρίνιο. Καλημέρα σε όλους. Αυτή η χρονιά, λέει, άντε να τελειώσει με τους άσχετους που πήραμε. Αισιόδοξος Παναθηναϊκός. Καλημέρα, Μαρία Πόγκτζης εδώ. Άστο, μην το συνεχίζεις, θα βγεις εσύ κακιά. Εντάξει, παιδιά, τον έχω τον τίτλο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα κάνω παράπονα στο Βάιο, με σειρωνεύεσαι για να σε βάλεις στη θέση σου, θα σου πω εγώ. Όλα στον Κύριο.

Καλημέρα, καλημέρα. Υπάρχετε εσείς που στεναχωριέστε γιατί τελείωσε το καλοκαίρι. Υπάρχουμε κι εμείς που δουλεύουμε σεζόν ναυαγοσώστες που χαιρόμαστε γι' αυτό. Είναι η σειρά μας τώρα. Και δηλαδή, τώρα που τελείωσε η σεζόν, εσείς οι ναυαγοσώστες, τι κάνετε? Όχι, πραγματικά, είναι αληθινό το ερώτημα. Κάνεις κάτι άλλο παρόμοιο ή μετά, ξέρω εγώ, είσαι λογιστής, ξέρω εγώ. Από τις πιο δύσκολες δουλειές, παιδιά, να ξέρω. Και του λογιστή και του ναυαγοσώστη, τώρα που το σκέφτομαι. Δύσκολο πράγμα και μακάρι να υπάρχετε οι ναυαγοσώστες και να μην χρειαστεί ποτέ να κάνετε τίποτα. Σαν τους πυροσβέστες ένα πράγμα. Και τους λογιστές.

Κάποιο λέει, Μαρία, υπάρχει κάποιο Έλληνα παίκτη που αντιπαθεί. Αν σε φέρουν σε δύσκολη θέση, πε ένα ξένο. Όχι, ρε παιδιά, για να αντιπαθεί κάποιον, θα πρέπει να τον ξέρει και προσωπικά. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει επειδή τον βλέπει στο γήπεδο να παίζει ή να μην παίζει, να πει τον συμπαθώ, μάλλον να πει τον αντιπαθώ. Το να συμπαθεί είναι πιο εύκολο να μην τον ξέρει και να το συμπαθεί. Αλλά το να αντιπαθεί και να μην τον ξέρει, δύσκολο.

Καλημέρα στον Κώστα. Ωραία, ρε. Βρήκαμε κι άλλο θέμα να διαχωριστούμε. Τον Κωνσταντέλια, απίστευτη Λινάρε, σωτηρία με τίποτα. Ρε, παιδιά, δεν υπάρχει λόγο να διαχωριστούμε. Εντάξει, μια σκέψη είπα. Καλημέρα και στον Ανδρέα από τις Λεύκες Πάρου. Ναι, το είπαμε για το μπάσκετ. Εγώ λέει, κατάλαβα λίγο πώς το λες. Καλημέρα στον Αναστάση. Κανένας πάνω από την Εθνική λέει. Καλημέρα στο Βασίλη. Διαφωνώ πάρα πολύ με αυτή την κατάσταση, αλλά δεν είναι μόνο στην Εθνική με τον Κωνσταντέλια που συμβαίνει αυτό και στο μπάσκετ πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το έχετε αναφέρει πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Νικόλαο. Είναι καλό λέει, να παίζει ο Τάσος ο Μπακασέτας και να μην παίζει ο Ντέλιας. Παιδιά, αυτές είναι οι επιλογές του προπονητή. Δεν έχει να κάνει ούτε με τον Μπακασέτα, ούτε με τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή, άμα όταν λέει ο Ιβάνοβιτς στον Μπακασέτα παίζει, θα πει όχι, δεν παίζω. Λοιπόν, καλημέρα και στον Ντάμου. Καλημέρα, Μαρία. Περιμένω να δω αντίδραση την Πέμπτη από την ομάδα μου τον Παναθηναϊκό και αναλόγως θα βγάλω συμπεράσματα για τη φετινή σεζόν. Ξέρω είναι νωρίς, αλλά θα πρέπει να δείξουν κοχώνες, νομίζω, είδομεν.

0: Καφέ λέει, όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό που λες. Και εγώ εσένα δεν σε ξέρω, λέει, προσωπικά, αλλά σε αντιπαθώ. Ναι, αλλά με ακούς. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι έχεις άλλα κριτήρια. Λοιπόν, πριν πάμε σε αθλητική ενημέρωση με τη Σοφία Θεοδωράκη, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το αθλητικό στοίχημα στην BWIN άλλαξε επίπεδο με το BWIN Player Pro Powered by Opta. Ζεις τη δράση καθαρά και ζωντανά με νέο ανανεωμένο live streaming και head-to-head στατιστικά.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. It's a good...